που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην σειρά που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς, γρήγορους και extreme αγώνες με κομψά αθλήματα, όπως το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θελώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και τώρα έχει γίνει Ολυμπιακή διοργάνωση. Διαγράφει ήδη ανωδική πορεία και σύντομα θα μας απασχολεί καθημερινά η δράση του. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρεθεί στην δράση του kiteboarding στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Ebensee στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία, ένα γεγονός που αναμένεται ιδιαίτερο για τους λάτρεις του kiteboarding και φυσικά οι αθλητές είναι έτοιμοι για να αγωνιστούν ξανά. Συναντήσαμε νέες ομάδες και μάθαμε περισσότερα για το νέο Ολυμπιακό σχήμα που εισήλθε στην διαδικασία αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και βέβαια να βρεθούμε ξανά στην διαδικασία του Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε για τον Conor Bainbridge αλλά και την ομάδα της Πολωνίας. Μαζί με την συμπαίχτριά του, την Ellie Aldridge, ο Conor Bainbridge κατάφερε να υπερασπιστεί τον δικό του ευρωπαϊκό τίτλο. Εν τω μεταξύ, η πολωνική ομάδα ήταν η μεγάλη έκπληξη των πρωταθλημάτων, έχοντας δύο από τις έξι ομάδες που προκρίθηκαν στο Χρυσό Στόλο. Μετά από αυτό θα επικεντρωθούμε στους χώρους kite που φιλοξενούν την πιο καυτή δράση από τις εκδηλώσεις και θα ανακαλύψουμε γιατί οι συμμετέχοντες λατρεύουν αυτές τις τοποθεσίες και τι κάνει η Διεθνής Ένωση Kiteboarding. Τέλος θα συναντήσουμε τον 4 φορές πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία και πάλι βρέθηκε στην κορυφή, θα μας δώσει κάποιες χρυσές συμβουλές. Ένας από τους κορυφαίους αθλητές, ο Βρετανός Conor Bainbridge, κατάφερε να αξιοποιήσει το καλύτερο από αυτή τη μοναδική σεζόν και ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Περάσαμε το πρώτο μέρος του χειμώνα μέσα στο Μεξικό που ήταν καταπληκτικό και ήμασταν κάπως όλοι σε αυτή την φούσκα και την απόλαυση της ζωής. Η εκδήλωση τελείωσε εκεί έξω και ξεκινήσαμε επιστρέφοντας. Όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά πολύ γρήγορα. Σχεδιάζαμε να έρθουμε εδώ για μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από το Μεξικό και είχαμε όλα αυτά τα ταξιδιωτικά σχέδια προφανώς για τον COVID-19 και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που μας δίνεται. Ήμασταν αρκετά τυχεροί στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί παρότι είχαμε το lockdown μπορούσαμε να ασκηθούμε. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονταν καν αυτό. Έτσι παίρναμε πολύ χρόνο με το ποδήλατο, να αναρρώσουμε από τραυματισμούς και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια συνθήκη. Ίσως όταν ξεκίνησε και μετά από αυτό έκανα μερικούς μήνες εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά, προφανώς στο τέλος της σεζόν ήταν υπέροχο να βλέπω ότι ξαναβρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή. Νομίζω ότι είναι κρίμα που έχουμε μόνο δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μεικτής Σκυταλοδρομίας που είναι το πρώτο ως εκδήλωση της εβδομάδας, οπότε είναι ιδιαίτερο γιατί προφανώς είναι η Ολυμπιακή μορφή και οι Ολυμπιακοί αγώνες διαρκούν πάνω από μία εβδομάδα, οπότε
Είναι η πρώτη φορά για να δούμε πώς μοιάζει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ήρθαμε όλοι εδώ. Είναι αρκετά νευρικό που έρχεσαι ως πρωταθλητής Ευρώπης. Προφανώς πέρυσι είχαμε μόνο μια ημερήσια εκδήλωση, την οποία καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Φέτος σκέψω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Πολλές χώρες έχουν βάλει μέρος της δουλειάς και τις γυναίκες, όπως και εμείς. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι όλο και πιο κοντά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκηταλοδρομίας Formula Kite ήταν μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα. Η μορφή σχεδιάστηκε για να κάνει τους αγώνες ευκολότερους στην παρακολούθηση και δικαιότερους για όλους τους συναγωνιστές. Έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες και νέες προκλήσεις που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι με αυτό είναι ότι πρόκειται για μια ραγκάτα 5 ημερών. Πρέπει να είσαι αρκετά συνεπής. Αυτό που είδαμε είναι ότι αν τελειώσεις μια φορά, όπως οι Αμερικανοί πέρυσι, κατέστησαν ολόκληρο καιρό στην ρεγκάτα τους και δεν μπορείς να προκριθείς περαιτέρω. Το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά. Προφανώς με την τελευταία ημέρα και την τελική σειρά να μπορείς να έρθεις σε θέση ισχύως. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι κρίσιμη. Είναι πολύ τρομακτικό, ειδικά βλέπουμε τον αγώνα και τον νέο κανόνα να παίρνει επανόρθωση. Προφανώς πρέπει να παίξει με ασφάλεια. Είναι υπέροχο να παρακολουθείς στην αρχή και επίσης είναι υπέροχο για μας στην πραγματικότητα να αποφύγουμε τις συγκρούσεις όταν μερικές φορές πιέζεις λίγο περισσότερο. Νομίζω όμως ότι είναι υπέροχο να έχουμε ένα θέαμα ακόμα και την τελευταία ημέρα όπως έγινε με την Πολωνία. Ήταν απλά εξαιρετικό για να παρακολουθήσουμε το ότι διαδραματίστηκε εκεί. Βασικά έχετε δύο συνεργάτες σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος συνεργάτης πηγαίνει πάνω και αντίθετα πηγαίνει ο δεύτερος. Μετά μπορείς να κάνεις ένα σλάλομ, βγαίνεις έξω για να φτάσεις με 35 κόμβους βασικά και πρέπει να περάσει το κορίτσι την γραμμή και όταν περνάς τη γραμμή του τερματισμού μετά κάνει την ίδια πορεία για να ολοκληρώσει έτσι την ισιοδρομία που έκανες και εσύ. Το Βρετανικό ζευγάρι στέφθηκε πρωταθλητές Ευρώπης, όμως άλλη ομάδα τράβηξε την προσοχή. Ο λόγος για τους Πολωνούς που πριν από 3 χρόνια στην τελευταία διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Kite Falls στην Σαρδινία είχαμε συναντήσει μια ομάδα παιδιών που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του kite. Τώρα, 3 χρόνια μετά, έχουν αγωνιστεί 6 ζευγάρια από την πολωνική ομάδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα. Εκπληκτική η πρόοδος τα τελευταία χρόνια που μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο COVID-19 έβγαλε εκτός την σεζόν. Είναι ώρα να φεύγεις επιτέλους στο εξωτερικό και να επισκεφθείς κάποια άλλα σημεία. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έτσι φαίνεται πραγματικά ότι είναι

Κάθε μέρα φυσούσε. Μεγαλώνει πραγματικά η Πολωνία σαν ομάδα. Έχουμε άλλα παιδιά που έρχονται τώρα. 6 άτομα εδώ στους Ευρωπαίους ήταν κάπως ωραία, γιατί ήταν 2 άτομα που υποτίθεται ότι θα έρθουν, αλλά μετά οι άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν ως εξής. Αν πηγαίνεις εσύ θα έρχω και εγώ, οπότε επιτέλους έχουμε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που κατάφεραν να έρθουν εδώ. Ο Πολωνός Μπαζιέο Ζόγκ δεν είναι απλά προπονητής, είναι η καρδιά της πολωνικής ομάδας. Προπονούσε αναβάντες από την αρχή, αλλά είναι επίσης αγωνιζόμενος με την ίδια αγωνιστική διαδρομή ως αθλητής. Αυτός λοιπόν είναι ο προπονητής που συνεχίζει να αγωνίζεται και όπως λέει ο ίδιος, προσπαθώ να στριμώξω και τα δύο στο πρόγραμμά μου. Η επόμενη χρονιά μάλλον θα είναι η τελευταία μου. Και άρα δεν το κάνω τόσο καλό, προσπαθώ να βρω κάποιο κίνητρο και να προπονηθώ σωστά. Η προπόνηση, το coaching είναι πραγματικά υπέροχο, νομίζω ότι το απολαμβάνω περισσότερο από το όταν προπονούμαι εγώ ίδιος. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά έχω κίνητρο για να συνεχίσω πηγαίνοντας στη διαδικασία του προπονητή. Μάθαμε πολλά και το σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πραγματικά κίνητρο, απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και αυτή είναι η μισή επιτυχία. Δεν χρειάζεται να τρέχουν να τους κάνουν να προπονηθούν και να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο νερό, απλώς πηγαίνουν όποτε φυσάει, εξοδεύουν χρόνο στο νερό, το απολαμβάνουν και αυτό είναι το εύκολο για μένα να εκπαιδεύσω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες προπονήσεις. Έχουν κίνητρο. Είναι παθιασμένοι με αυτό, με τις οικογένειές τους, τους υποστηρίζουν και όλα λειτουργούν πολύ καλά μέχρι στιγμής. Όλο το Ολυμπιακό πράγμα βοήθησε πολύ. Παίρνουμε πολύ περισσότερη στήριξη από την τοπική ιστιοπλοϊκή ένωση, τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Είναι περισσότερο ανοιχτή για εμάς. Σιγά σιγά παίρνουμε όλο και περισσότερο budget. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς και ήταν ακριβό να ταξιδέψεις. Χρειαζόμαστε κάθε υποστήριξη που μπορούμε να λάβουμε και τώρα πλέον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό και ελπίζουμε με τη νέα κατηγορία θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους συλλόγους να επενδύσουν στο kiteboarding. Από την άποψη του προπονητή μου αυτό φαίνεται πολύ καλό. Ελπίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι Πολωνών στον τελικό, ενώ 6 ομάδες, αν είμαι σωστά, πρέπει να πάρουμε τις τελευταίες θέσεις για να μην είμαστε στους τελικούς. Ελπίζω να μην πάμε τόσο άσχημα, για εμάς είναι κάπως μια εκπαιδευτική εκδήλωση, είμαστε εδώ για να το ελέγξουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές εκδηλώσεις σε αυτή τη μορφή. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, δεν υπάρχει πίεση όμως, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι με καθαρό κεφάλι θα υπάρξουν κάποια καλά αποτελέσματα.

Φέτος ήταν μια πρόκληση για όλα τα αθλήματα και τις τάξεις των αθλημάτων, καθώς πολλοί αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, το Διεθνές Skateboarding και ο Σύλλογος του κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όλα αυτά κάτω από το φάσμα του COVID-19 και της δύσκολης κατάστασης που διαμορφώθηκε σε όλο τον κόσμο και βέβαια επηρέασε στο μέγιστο την διαδικασία των αθλημάτων. Πρώτα απ' όλα, η ιστιοπλοεία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει επηρεαστεί από την κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 και όχι μόνο το kiteboarding, προσπαθώντας να βρούμε μια νέα διέξοδο για να αντιμετωπίσουμε το ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε προς ό,τι μπορεί να υπάρξει ως επίλυση. Έχουμε καταλάβει ότι δεν υπήρχε καμιά άλλη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις, έτσι. Υποθέτω ότι όλοι θα θυμούνται την σεζόν του 2020 ως ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΚΑ, του οργανισμού δηλαδή της ιστιοπλοείας διεθνώς. Ο Μπαμπίνι ήταν στην ιστιοσανίδα από τις πρώτες μέρες, κερδίζοντας αρκετά ιταλικά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στη διεθνή πίστα επαγγελματικά.

σωματιών και στην εξαρτία για την Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing. Έχει εμπλακεί με το kiteboarding από την αρχή, με το marketing, τις πωλήσεις, ως ειδικός για διάφορες μάρκες, ανταγωνιστής και αργότερα ως διοργανωτής, ώστε να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένας αθλητής όταν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να λάβει μέρος σε αγώνες. Τι κάνει το χώρο ιδανικό για να επιλεγεί να φιλοξενήσει διεθνή εκδήλωση? Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε κοντά στην τοπική διοργανώτρια αρχή και κοιτάμε τον καιρό, τον αέρα, τον χώρο, αν υπάρχουν παραλίες, λιμανάκια ή μαρίνες στο πλάι και περισσότερες λεπτομέρειες. Με την οργανωτική ομάδα, σκεφτείτε ότι όλες οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά πριν το κάνουμε, πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση, συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ με τη διοργανώτρια αρχή και τους διοργανωτές, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τους kiteboarders και όλους τους άλλους αθλητές. Το kiteboarding έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι θαυμαστές. Στην Κίνα είδαμε πρόσφατα πολλούς συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος στην κατηγορία σε χώρους όπως το Weifang και το Pingtan που αποτελούν μέρος της περιοδίας κάθε χρόνο. Στην Κίνα το kiteboarding, οι αγώνες kiteboard γίνονται όλο και περισσότερο πιο δημοφιλείς και ακολουθείται από όλο το ασιατικό kiteboarding ως κοινότητα. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τη σωστή συνεργασία τους τοπικούς διοργανωτές για να παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση και με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Σε έναν ωραίο χώρο με πολλές σωστές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε στην εκδήλωση αλλά και στους αναβάτες είμαστε προσεκτικοί και υποστηρικτικοί για να κρατήσουμε τις κινέζικες διεθνείς εκδηλώσεις στο καλεντάρι μας και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για να το διατηρήσουμε έτσι στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2021 εξακολουθούμε να έχουμε προγραμματίσει μερικές εκδηλώσεις στην Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το kiteboarding και όλα γύρω από αυτό στην Ασία πρόκειται να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο η Κίνα, αλλά επίσης η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες. Υπάρχουν πολλοί kiteboarders που ίσως ήθελαν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ένα τέτοιο μοτίβο. Η Κίνα μοιάζει με μια ανερχόμενη δύναμη του αθλήματος, αλλά η Ιταλία έχει πολύ καιρό που φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις kiteboarding κάθε χρόνο. Από το Κάλιαρι και το Τόρε Γκράντε μέχρι την παραλία Χανκ Λούζ και τη Λίμνη Γκάρτα, η Ιταλία είναι μια μέκα για κάθε συμμετέχοντα. Τι κάνει όμως αυτή τη χώρα να είναι τόσο ιδανική για το kiteboarding? Έχουμε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις στην Ιταλία, έχουμε υπέροχους χώρους, υπέροχα μέρη. Η κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα kiteboarder από την αρχή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ιταλία ήταν μια από τις κύριες κοινότητες και κύριες ενώσεις που άρχισαν να εξελίσσονται στην πραγματοποίηση επαγγελματικών εκδηλώσεων από την αρχή του αθλήματος. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε όταν άρχισα να πιέζω για να έχω μια διεθνή εκδήλωση στην Ιταλία, γιατί εκτός από τον υπέροχο χώρο υπάρχει επίσης ένας μεγάλος τοπικός διοργανωτής. Έτσι, όταν αυτά τα δύο πράγματα μαζί μπορούν να κάνουν την διαφορά, γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στην Καλάβρια και έχουμε και τους διαγωνισμούς στην Λίμνη Γκάρτα. Δηλαδή όχι μόνο ένα, όπου και αν πάμε όλοι οι αναβάτες, όλοι οι τύποι των αγωνισμάτων, όλη η κοινότητα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μας φέρνει στο επόμενο επίπεδο και θέλουμε να επιστρέψουμε. Με την υποστήριξη του τοπικού διοργανωτή κάθε χρόνο, δεσμευόμαστε σε κάθε διεθνή γεγονός στο ημερολόγιο, στο καλεντάρι μας. Έτσι δεν είναι μόνο λόγω χώρου. Είναι ένα μείγμα του υπέροχου χώρου, του ωραίου μέρους, των υπέροχων ανθρώπων, του εξαιρετικού διοργανωτή. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να παραδοθεί ένα υπέροχο γεγονός.
Άρα είναι ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε. Το kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ειδικά από την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Μπορείτε να βρείτε αγώνες στη θάλασσα, αλλά τελευταία έχουν γίνει πολύ διαδεδομένοι αγώνες σε λίμνες, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία. Το καλό του αθλήματός μας είναι όταν έχεις εξαιρετικές συνθήκες, μπορεί να το κάνεις σε μια λίμνη, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία. Μερικές φορές είναι δύσκολο σε μια λίμνη να βρεις τον κατάλληλο χώρο και να ασχοληθείς υλικοτεχνικά με τα διάφορα είδη των ζητημάτων. Κυρίως είναι το είδος του ανέμου που μερικές φορές έχετε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου βρίσκεστε, να έχετε καλό αέρα για τον αγώνα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Άρα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είναι ωραίο είναι η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη ρεγκάτα και να έχετε ένα ωραίο φόντο παντού. Είδαμε ότι οι αναβάτες λατρεύουν να αγωνίζονται και στη λίμνη και μπορούμε να δούμε παντού στον κόσμο όλα τα viral βίντεο από τη λίμνη Γκάρντα πριν από 2 χρόνια. Φέτος στην Αυστρία για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες υπάρχει και ένα όμορφο υπέροχο πλάνο. Οπότε υποθέτω ότι θα έχουμε περισσότερες εκδηλώσεις σε λίμνη και στο μέλλον. Σε όλους αυτούς τους χώρους έχουμε δει την Ντανιέλα Μωρός να κυριαρχεί στους αγώνες και να κερδίζει πολλές φορές. Είναι αμφίβολα το πιο hot όνομα στο γυναικείο σκέλος του αγωνίσματος. Για το λόγο αυτό ρωτήσαμε την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες να μοιραστεί μερικές συμβουλές για το καλύτερο δυνατό στο αγώνισμα. Να μας δώσει κάποια tips, δηλαδή η Ντανιέλα Μωρός. Πρώτα εισαγωγή, μεταφορά, μετά και η τρίτη είναι η έξοδος. Η είσοδός σας είναι από τη στιγμή που ο χαρταετός είναι σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση όταν πηγαίνετε προς τον άνεμο, είτε στις 11 αναφορικά με τον δείχτη που δείχνει η ώρα, είτε στη 1 αναφορικά με την στροφή που παίρνει το σώμα. Η ίδια μετάβαση είναι απλώς ο ποδοδιακόπτης σας και τρίτον η έξοδός σας από τη στιγμή που θα αλλάξετε τα πόδια σας μέχρι τη στιγμή που μπαίνει ο χαρταετός σε κανονική θέση πλού. Έχεις την είσοδό σου, γυρνάς αντίθετα και μετά μόλις σε περάσει το κεφάλι σου προς τον αέρα, μπαίνεις στη μεριά του στεντονιού και αυτό όταν συμβαίνει έρχεται με την αλλαγή του ποδιού. Όταν περνάς το κεφάλι στον αέρα, εσύ θέλεις να ισοπεδώσεις την σανίδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν στην πραγματικότητα προσπαθείς να αλλάξεις τα πόδια σου επειδή θέλεις να είσαι σε αυτή την επίπεδη επιφάνεια χωρίς κλίση. Μια πραγματικά καλή συμβουλή, αλλάζοντας τα πόδια, είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε όσο μεγαλύτερο μέρος του σώματός σας πάνω από την σανίδα όσο το δυνατόν. Όταν έχεις όλο το βάρος σου πάνω από τη σανίδα, μάλλον παρά για να φύγεις στο πλάι, θα κάνει ένα μικρό τάκ τόσο πολύ πιο εύκολο για να είσαι σταθερή κάνοντάς το. Ο καλύτερος τρόπος είναι να σκεφτείτε ότι κάθεστε σε μια καρέκλα και υπάρχουν τόσες πολλές φοβερές φωτογραφίες αναβατών όπου τους βλέπετε στη μέση και φαίνονται σαν να κάθονται σε μια καρέκλα. Είναι εντάξει να βάλεις το πόδι πίσω ακριβώς μπροστά από το λουρί. Ειδικά όταν μόλις ξεκινάς, γιατί απλά προσπαθείς να φτιάξεις αυτές τις διαφορές και βάζεις το πόδι σου εκεί, αντί για να κάνεις ένα βήμα πιο πίσω που θα σε βοηθήσει πολύ. Τέλος θα μιλήσω για την έξοδο. Έτσι πάλι η έξοδος είναι από την ώρα που ο χαρταετός σας είναι έτοιμος σε ώρα 12 μέχρι να επιστρέψει σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση προς τη νέα κατεύθυνση. Ειδικά
Στην έξοδό σας πραγματικά θέλετε να σκεπάζετε λίγο, καθώς αρχίζετε να φέρνετε τον χαρταετό κάτω για να τον αφήσετε να αναπνεύσει ξανά, αφού έχετε κρατήσει μέσα για τόσο καιρό, όταν ήταν πάνω στις 12 η ώρα, και κάνετε το πόδι σας μια αλλαγή. Έτσι βγάζετε το φόιλ για να το αφήσετε να πάρει λίγο αέρα και ξαναβάζετε προς τα μέσα, οπότε αρχίζει να κάνει αυτό το power stoke και θα είναι μεγάλη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με πλήρη δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας και συγκεκριμένα από το kiteboarding, το ανερχόμενο αυτό άθλημα που θα το δούμε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε αρκετή δράση με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι τότε, να είστε καλά!

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα τμήματα ιστιοπλοείας σε Ολυμπιακή κλάση. Ακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτω από αυτό το φάσμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την προετοιμασία στις Ολυμπιακές κλάσεις. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθούσαμε δύο τάξεις που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, το IQ Foil και το Kiteboarding που θα κάνουν το καλοκαιρινό τους Ολυμπιακό ντεμπούτο στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκαν ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος εκείνη την χρονιά. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες ταχύτερες ολυμπιακές κατηγορίες της ιστιοπλοείας, με αρκετό θέαμα και πολύ ενδιαφέρον, αφού η δράση συνεχίζεται εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2021 στο Τόκιο. Θα μετακομίσουμε στην λίμνη Attersee της Αυστρίας για το Forward WIP Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 49-49FX και Νάκρα 17. Σε αυτές τις Ολυμπιακές κλάσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από πολλές ακυρώσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19, αυτή η εκδήλωση ήταν η πιο σημαντική για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες το 2020. Η Ένωση Yacht Club του Attersee με τις τοπικές αρχές και την υποστήριξη των χορηγών αξίζει μεγάλη τιμή για την ανάπτυξη μιας ιδέας που θα κρατά όλους ασφαλείς και αποσύροντας την διοργάνωση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με μόλις 3 μήνες προετοιμασία. Είναι η μοναδική διεθνής διοργάνωση που πραγματοποιείται φέτος παγκοσμίως στις Ολυμπιακές τάξεις και η ευκαιρία να υποστηρίξουμε μια λίμνη, δηλαδή κοντά στη γενέτειρά μας, ήταν κάτι που νιώσαμε ενθουσιασμένοι και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιστρέψουμε στη δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη. Όλοι θέλουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία, να συναντηθούμε ξανά, είναι κάτι που πάλι θα το δούμε σαν προ-Ολυμπιακή χρονιά και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν πού βρίσκονται. Για εμάς είναι επίσης πολύ σημαντικό, εξαιρετικά χαρούμενος που πήραμε την εξουσιοδότηση από τις Αυστριακές Αρχές να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα στο Attersee, γιατί χωρίς αυτό θα είχαμε χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην συγκεκριμένη λίμνη στην Αυστρία, που περιλαμβάνει τους τρεις ταχύτερους και πιο συναρπαστικούς αγώνες σε Ολυμπιακές κλάσεις. Οι 250 ιστιοπλοεί ανυπομονούσαν να γυρίσουν στους αγώνες μετά από μήνες προπόνησης και αναμονής. Οι διοργανωτές είχαν ως στόχο να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα διοργανώσουν δίκαιους και ανταγωνιστικούς αγώνες. Τώρα είμαστε στο Attersee και αυτή την εβδομάδα έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις Ολυμπιακές κατηγορίες ταχύτητας 49-49FX και Νάκρα 17. Για αυτή την περιοχή στην Αυστρία είναι το μεγαλύτερο γεγονός και το μεγαλύτερο μέρος στην Αυστρία που είχαμε ποτέ. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που ο κορονοϊός πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μας έχει αλλάξει τα σχέδια, είναι πράγματι ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε μόνο 2 μήνες για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι σε πολύ σύντομη περίοδο, ακόμη και αν είχαμε πολύ χρόνο να ελέγξουμε με την κυβέρνηση όποιο γεγονός μπορεί να συμβεί. Μεταξύ των ιστιοπλοών που συμμετείχαν στο τμήμα του καταμαράν με foil στο Νάκρα 17 ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές από τη Μεγάλη Βρετανία, Τζον Γκίμσον και Άννα Μπουρνέτ.
Ήταν μια πολύ διαφορετική χρονιά για εμάς. Βασικά μόλις ξεκινάμε ένα χρόνο μετά από ουσιαστικά μεγάλη απραξία. Βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πέρυσι, λίγο πριν προκριθούμε. Οπότε τώρα κάνουμε την ίδια διαδικασία συγκέντρωσης που είχαμε προγραμματίσει για το 2020, την κάνουμε το 2021. Οι κυρίαρχοι Ολυμπιονίκες από την Αργεντινή, Σαντιάγκο Λάνκε και Σεσίλια Καράντσα Σαρόλι, έχουν περάσει αρκετά για να βρεθούν από τα βόρεια στο καλοκαίρι της Ευρώπης, καθώς πετούν από και προς την Αργεντινή με όλες τις δυσκολίες που περιλαμβάνουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τον COVID-19. Ωστόσο, υπήρχαν ντόπιοι που επεφημούσαν το χάλκινο ζευγάρι στους Ολυμπιακούς του Ρίο, Τόμας Ζαγιάκ από τη Βιέννη και πλέον με την Μπάρμπαρα Μάντζ. Ήμασταν έτοιμοι για τον Ιούλιο του 2020, τώρα πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Έχουμε ακόμη ένα χρόνο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί με το κορονοϊό, πού μπορούμε να προπονηθούμε, πότε μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αγωνιστούμε εδώ από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πότε είναι ο επόμενος αγώνας. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για όλους. Υπάρχουν πολλά έθνη που δεν το έκαναν, δεν έχουν προκριθεί ακόμη. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέρος γι' αυτό. Υπάρχουν μερικά έθνη που πρέπει ακόμη να προκριθούν για τη χώρα τους και για μας είναι αυτό ένα μεγάλο γεγονός. Κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια πολύ σημαντική ρεγκάτα για εμάς τους Ευρωπαίους. Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα χρόνο ήταν μια θλιβερή απόφαση που έπρεπε να πάρθει, με τους ιστιοπλώους να έχουν βάλει τόση δουλειά για την πρόκριση. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, επαναπρογραμμάτιζαν τις καμπάνιες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό από την όλη κατάσταση. Μετά την αναβολή αλλάξαμε τα σχέδιά μας, προφανώς και εμείς μείναμε στην Ολλανδία για πολύ καιρό, προσπαθώντας να βρούμε κάποιους νέους στόχους και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε για άλλη μια χρονιά. Δεν ήμασταν σίγουροι για ρεγκάτα το καλοκαίρι, αλλά είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να πλέψουμε με τους Ευρωπαίους μετά από αυτή την εβδομάδα και να έχουμε κάποια καλή αξιολόγηση. Οπότε χρειάζεται να δούμε τι θα συμβεί για την επόμενη χρονιά, άλλο ένα έτος, είναι λίγο αβέβαιο πώς θα κάνουμε τα πράγματα ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ θετικοί για να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Δεν ήμασταν πολύ χαρούμενοι που αναβλήθηκαν οι αγώνες, αλλά νομίζω ότι είναι καλό γιατί έχουμε ένα χρόνο που μπορούμε πάντα να ανεβαίνουμε, οπότε τελικά η σκέψη είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε χειρότεροι, αλλά καλύτεροι. Στην πραγματικότητα, γιατί ξεκινήσαμε αρκετά αργά την καμπάνια για το Τόκιο, ήμασταν χαρούμενοι που είχαμε την καθυστέρηση ενός έτους, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλή κατάσταση τώρα, αλλά ένας επιπλέον χρόνος για το Τόκιο σίγουρα θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε στην ιστιοπλοεία μας και να είμαστε έτοιμοι για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στην πραγματικότητα είμαστε χαρούμενοι που πήραμε ένα χρόνο επιπλέον, επειδή πέρυσι είχα ένα τραυματισμό και έκανα μια επέμβαση. Δεν ήμασταν σίγουροι αν θα προλαβαίναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκινήσαμε αργά σε σύγκριση με τους άλλους. Κάθε μέρα είναι μέρα βελτίωσης και νομίζω ότι θα έχουμε καλή απόδοση την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι η αναβολή της χρονιάς ήταν σίγουρα πλεονέκτημα για να έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, οπότε να έχουμε περισσότερο χρόνο και είναι μια καλή ευκαιρία έτσι για να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στα τρία πρώτα σκάφη. Είναι καλό να είσαι στην επιστροφή στους αγώνες και να αποδώσεις για όλη αυτή την προπόνηση που έχει προηγηθεί. Ήταν πολύ καιρός χωρίς ιστιοπλοεία, άλλα σκάφη, αλλά δεν κάνεις πραγματικούς αγώνες, οπότε είναι ωραίο που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πολύ μοναδικές οι συνθήκες στη λίμνη, πολύ ευκίνητες, αλλά και αρκετή διασκέδαση για να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Είναι καλό να έχουμε ένα ακόμη χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το έχουμε πανεκτιμήσει με την ομάδα μας. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί μόλις κατακτήσαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση, αν είναι καλό ή κακό θα φανεί, νομίζω ότι σίγουρα για την ομάδα μας είναι πολύ θετικό, γιατί είμαστε πολύ νεότερα μέλη του πληρώματος, του στόλου, και ήμασταν πολύ πρόθυμοι να πιέσουμε ακόμα περισσότερο.
Αν και για άλλες ομάδες, αυτή η αναβολή ανέβασε τα επίπεδα άγχους τους, καθώς απομένουν μόνο λίγες θετικές εκβάσεις και λίγες θέσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Για μας το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να δούμε τη δικιά μας ανάπτυξη, γιατί είμαστε μια ομάδα και αυτό είναι σημαντικό στην πρώτη ρεγκάτα που αγωνιζόμαστε και έχει να κάνει με την συνεργασία μας στην Ελλάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί με αυτή την αναβολή, λέει ο Ορδάνης Πασχαλίδης, και τώρα εμείς έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο. Θα είναι δύσκολο να προκριθούμε, γιατί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να πλέψουμε απέναντι σε πολύ καλούς και έμπειρους ιστιοπλούς στην άκρα. Η ομάδα από τη Φιλανδία είναι κορυφαία ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Η κροατική ομάδα, η ομάδα από τη Ρωσία, οι ομάδες από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, πολλές ομάδες, αλλά τουλάχιστον έχουμε το χρόνο να παλέψουμε για αυτήν την εκδήλωση που θα είναι μια δοκιμαστική για να δούμε τις εξελίξεις μας και τη δική μας βελτίωση ως πλήρωμα. Αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, να δούμε το επίπεδό μας σε σύγκριση με τις κορυφαίες ομάδες αλλά και τις άλλες χώρες που δεν έχουν προκριθεί. Σωστά, τώρα έχουμε πολύ καλή απόδοση και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σε επίγνωση των συνθηκών στην Πάλμα. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά εδώ. Καλύτερα ίσως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι άνετα σε κανένα τρόπο. Έχουμε ακόμα 6 μήνες, οπότε το βασικό είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να το κάνουμε περισσότερο αυτούς τους 6 μήνες και να είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι μπορούμε στην Πάλμα. Μετά τους αγώνες του Ρίο πήγα λίγο χρόνο από την Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Έκανα περισσότερο προπονητικό πρόγραμμα, στράφηκα σε μεγάλα σκάφη. Μου έλειπε η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία, μετά επέστρεψα και τώρα δεν μου επιτρέπεται να έχω περισσότερες επιλογές, γι' αυτό πήγα στον Άκρα ως νέα πρόκληση και πράγματι με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το foiling είναι πραγματικά διασκεδαστικό και ο κόσμος λέει ότι είναι το μέλλον του αθλήματος, οπότε είπα εντάξει, θα του δώσω μια ευκαιρία και το Τόκιο βέβαια είναι ο κύριος στόχος. Θα ήταν υπέροχο γιατί υπάρχει μόνο ένα ευρωπαϊκό σημείο που μου έχει ξεφύγει. Ξεκινήσαμε αρκετά αργά, αλλά ανυπομονώ για το Παρίσι το 2024. Και αυτός είναι ο στόχος προς το παρόν. Μια ομάδα που μπορεί να χαλαρώσει, καθώς η θέση της έχει επιβεβαιωθεί για το Τόκιο, είναι η ομάδα από την Ολλανδία, που απαρτίζεται από τους Bart Labrieu και Pim Van Vugt. Στην πραγματικότητα, θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εκπροσωπήσει ποτέ την Ολλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 20 χρόνια ιστορίας του ΣΚΙΦ στο 49. Ένα υπέροχο ζευγάρι και επιτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε οι πρώτοι που προκρίθηκαν για την Ολλανδία εδώ και 20 χρόνια στην κατηγορία 49. Δεν έχει γίνει ποτέ πριν, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να διαγωνιστούμε εκεί εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Οι Ευρωπαίοι, όπως για όλους, είναι ένα μεγάλο γεγονός, είναι πολύ σημαντικό γεγονός για εμάς, το οποίο θα πάμε να προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο δυνατό και να δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι που καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι που το έκαναν αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εστίασή μας συμμετέχοντας σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε να είναι το επίκεντρό μας από τώρα, να είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, να ανταγωνιστούμε εκεί και να δείξουμε σε όλους τι μπορούμε να πετύχουμε. Και κάπως έτσι πάμε για την προετοιμασία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στις Ολυμπιακές κλάσεις της Ιστιοπλοείας. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να μπούμε στην δράση,
να μάθουμε πώς απέδωσαν οι ιστιοπλοοί στο Forward του 2020 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα WIP, στα 49, 49 FX και στον Άκρα 17. Το Utter Sea είναι γνωστό για την προσέλκυση ιστιοπλοών, για τα τυρκουάζ νερά του και τις εξαιρετικές συνθήκες. Ένας από τους πιο αγαπημένους ανέμους είναι το λεγόμενο Rosenwide, που σημαίνει άβρα από τριαντάφυλλα. Είναι ένας ανατολικός άνεμος που περνάει πάνω από το μεγάλο κήπο με τριανταφυλλιές ενός κάστρου και γεμίζει τον αέρα απέναντι από την λίμνη με την μυρωδιά των τριαντάφυλλων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Forward WIP στα 49, 49 FX και Νάκρα 17, οι ιστιοπλοοί του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες από 0 έως 30 κόμβους ταχύτητα ανέμου και από γαλάζιο ουρανό έως μπόρες. Η έβρεση του καλύτερου μονοπατιού στην λίμνη Utter Sea αποδείχθηκε απαιτητική δουλειά για τις ομάδες. Προφανώς βρισκόμαστε σε μία λίμνη, πρέπει να πω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε εδώ, αλλά μοιάζει με σχεδόν οποιαδήποτε λίμνη. Μερικές φορές μπορείτε να φτάσετε πολύ κοντά στην ακτή και να πάρετε ένα πλεονέκτημα. Άλλες φορές απλά με το ατοπίζετε 20, 30, 40 μοίρες ή ακόμα περισσότερο και είναι πραγματικά θυελλώδης. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς όπως και να κάνεις ιστιοπλοεία με συντηρητικό τρόπο. Πρέπει να μείνεις ανάμεσα στο σήμα και στον στόλο, αλλά γρήγορα ο στόλος πηγαίνει και στις δύο πλευρές, οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τους ιστιοπλοούς να δουν τι συμβαίνει και δεν είναι εύκολο για τον προπονητή να πει τι είδε στην αριστερή πλευρά ή τι κινείται πραγματικά στην δεξιά πλευρά. Αυτοί, ας πούμε, είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που προσπαθώ να ακολουθήσω ως προπονητής και να το πω στους ιστιοπλοούς. Είναι δύσκολο να παραμείνεις ψύχρεμη. Μετά από 9 αγώνες στον Άκρα 17, οι 5 πρώτες ομάδες μπήκαν στο τελικό με μόνο 6 βαθμούς να τις χωρίζουν ανάμεσα στην πρώτη θέση και την πέμπτη. Ηγέτες για το μεγαλύτερο μέρος της ρεκάτας ήταν ο Αργεντίνος Σαντιάγκο Λέγκε με την Σεσίλια Καρανζα Σαρόλι, ενώ οι κυρίαρχοι Ολυμπιακοί πρωταθλητές άρχισαν να γλιστρούν και να πέφτουν στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Οι τρεις πιο συνεπείς στην τελευταία ημέρα κατέληξαν να καταλάβουν το βάθρο, με την Ιταλία να παίρνει και το χρυσό και το χάλκινο. Ο Ρουτζέρο Τίτα και η Κατερίνα Πάντι τερμάτισαν στην κορυφή 4 βαθμούς μπροστά από τους Γάλλους Κοεντίν Ντέλα Πιέρε και Μανών Οντινέτ, με τους Βιτόριο Μπισάρο και Μάελε Φρασκάρι να είναι 3 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Οι σημερινοί παγκόσμιοι πρωταθλητές Τζον Γκίμψον και Άννα Μπερνέτ φαίνονταν ότι είχαν πρόβλημα στα μισά του αγώνα και για τον τρόπο που έπλεαν προς την δεύτερη διαδρομή. Η Βρετανική ομάδα με γρήγορους τερματισμούς έπεσε κάτω από το βάθρο με έναν μόνο βαθμό διαφορά. Ήταν μια τρελή, δύσκολη εβδομάδα σε αυτή τη λίμνη, οπότε οι αγώνες δεν ήταν απλοί. Δεν ήταν τόσο εύκολη, έπρεπε να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα στην κατάσταση. Ο άνεμος ήταν πολύ επιπόλαιος, πολύ θυελλώδης. Στις αρχές αυτής της εβδομάδας δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή ημέρα και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε σκληρή μάχη μέχρι τέλους, ήμασταν 4 σκάφη, 2-3 σημεία πολύ κοντά. Έπρεπε να παλέψουμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Στο στόλο 49FX σε όλη τη ρεγκάτα η μάχη για τον τίτλο ήταν άγρια μεταξύ των Γερμανών Τίνα Λάτζ και Σούσαν Μπέκε και των Νορβηγών Χελένε Νάες και Μάρι Ρόνιγκεν.
Αυτές οι δύο ομάδες πάλευαν για όλη την εβδομάδα. Μπήκαν την τελευταία ημέρα με μόνο 2 βαθμούς μπροστά τους Γερμανούς. Τελευταίος αγώνας με τη ρεγκάτα να είναι απογοητευτική για Λούτς και Μπέκε. Και πέρασαν έτσι την γραμμή στην 12η θέση. Η μόνη παρηγοριά για αυτούς ήταν ότι ήταν ακόμα χειρότερα για τους Νορβηγούς που πέρασαν την γραμμή στην 20η θέση. Το πρωτάθλημα είχε σχεδόν τελειώσει και με την Γερμανία να παίρνει την πρωτοπορία και να καταφέρει να ξεπεράσει έτσι τους Νορβηγούς που θα μπορούσαν να είχαν ανέβει λίγο ψηλότερα, όμως δεν τα κατάφεραν. Έτσι λοιπόν οι νικητές Γερμανοί ήταν στην κορυφή με τους Νορβηγούς να τερματίζουν 4 βαθμούς πιο πίσω, παίρνοντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο. Μια διαδικασία που εξελίχθηκε ιδανικά για τις Γερμανίδες αθλήτριες που πήραν την κορυφή, μια νίκη που την άξιζαν σε γενικό επίπεδο και ήταν ο πρώτος τους ευρωπαϊκός τίτλος, κάτι που φυσικά το πανηγύρισαν δεόντως. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 5 ώρα το πρωί, αλλά είχαμε 2 πολύ ωραίους αγώνες. Πραγματικά καταφέραμε να πλεύσουμε καλά σε αυτό το περιβάλλον και να έχουμε έτσι μια σημαντική διάκριση μετά από μεγάλο μέρος απουσίας. Είμαι πολύ περήφανη που κερδίσαμε σε αυτές τις συνθήκες, με τον άνεμο να αλλάζει συνεχώς, δύσκολες συνθήκες για ρεγκάτα, έπρεπε να τα καταφέρουμε, είναι δύσκολο και τελικά το πετύχαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα, αυτή η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα, για Τιμ Φίσερ και Φάμπιαν Γκραφ, που είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία 49. Μπενζαμίν Μπελτστάιν και Ντέιβιντ Χάσλ έκαναν μια αξιοσημείωτη επιστροφή, καθώς κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο 3 βαθμούς πίσω από τους Γερμανούς. Σίμε και Μιχοβίλ Φαντέλα, που ηγούνταν σε όλο στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, δεν κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος την Metal Race και έτσι έπεσαν στην 3η θέση κατακτώντας το χαλκινό μετάλλιο. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα μέχρι στιγμής, ήταν δύσκολα στο νερό όμως. Εμείς είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι από την απόδοση και την τύχη μας μερικές φορές, γιατί η λίμνη χρειάζεται πάντα τύχη, οπότε ναι, είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι με τον τίτλο. Η τελευταία κούρσα ήταν ιδιαίτερη, ήταν μια διαδικασία όμως που την χάσαμε στην πορεία, οπότε δεν μπορέσαμε να βρεθούμε ψηλά, ήμασταν κάποια στιγμή τέταρτη. Στο τέλος βρεθήκαμε όμως στην θέση που θέλαμε και έτσι μπορέσαμε να διατηρηθούμε για να έχουμε αυτή την κορυφαία θέση στο βάθρο. Δεν ήταν εύκολα, αντίθετος μάλιστα. Και κάπως έτσι η λίμνη Attersea δοκίμασε τους ιστιοπλώους με όλα τα είδη των συνθηκών ανέμου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και φύλαξε τα καλύτερα για την τελευταία ημέρα. Το μεγάλο αεράκι στο τελευταίο απόγευμα του διαγωνισμού έδωσε ένα εγγυημένο δράμα μέχρι τέλους. Σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση της χρονιάς, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες λόγω του κορονοϊού και των όσων είχαν προηγηθεί με τα lockdown και τις απαγορεύσεις διοργάνωσης αγώνων, ολοκληρώθηκε με τις τελετές των απονομών για τους νικητές. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται και το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action, με τον κόσμο της ιστιοπλοείας να επιστρέφει σε δράση και να δείχνει ότι ήρθε για να μείνει για τα καλά, και φυσικά οι πρωταγωνιστές να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα σε επόμενα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, πάντα γεμάτα δράση, πλούσια δράση και αδρεναλίνη στα ύψη. Να είστε καλά!

ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο μετά την τρίτη έκδοση του Rally Ισπάνια που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας, σε μια περιοχή ερημική στα νότια της Ισπανίας, στην Ανδαλουσία. Γνωστή για την πλούσια ιστορία και την πολιτιστική μίξη της ισπανικής και αραβικής παράδοσης, η Ανδαλουσία και η Γρανάδα έχουν πολλούς επισκέπτες. Το Warm Mediterranean Hospitality, η Flamenco μουσική, η γαστρονομία και η αρχιτεκτονική με τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό, αλλά και τα μοναδικά σπήλαια κάνουν το ταξίδι στη ζωή της Guadix εκπληκτικό. Επιπροσθέτως, η χαρακτηριστική έρημος Γκοράφε και τα χιονισμένα βουνά της Sierra Nevada πληρούν τις προϋποθέσεις για την τέλεια περιπέτεια, καθιστώντας το Ισπάνια Rally το μοναδικό ράλι ερήμου που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη. Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με μοτοσυκλέτες και SSV. Οι ανταγωνιστές ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν σε αυτό το πρώτο διεθνές επίπεδο της σεζόν ενάντια στο παρασκήνιο των βουνών της Sierra Nevada. Είμαι από την Ολλανδία, έρχομαι στο Ισπανικό Ράλι για να απολαύσω το ηλιόλουστο τοπίο για να κάνω την διαδρομή με μοτοσυκλέτα. Άκρος εντυπωσιακή αλλά και δύσκολη η διαδρομή σε αυτό το ερημικό τοπίο στην Ισπανία. Είμαι από την Ισπανία, σκέφτηκα ότι ήταν καλή επιλογή κοντά στο σπίτι, τόσα πολλά χιλιόμετρα και διαφορετική τύπη δρόμων και μονοπατιών. Ιδιαίτερες οι διαδρομές. Η πρόκληση είναι δεδομένη. Εγώ είμαι από τη Δανία, ζω στη Βαρκελόνη για πολλά χρόνια και τώρα ζω στην Ελβετία. Έχω πολλούς φίλους στη Βαρκελόνη, πολλούς φίλους που τους άρεσε να πηγαίνουν off-road, εκτός δρόμου δηλαδή, σε τέτοιους αγώνες, σε τέτοιες διαδικασίες. Περιγράφουν κάποιοι από τους συμμετέχοντες τους λόγους που βρέθηκαν σε αυτό το Rally Ισπάνια. Και κάποιος που έχει έρθει από το Ισραήλ για αυτή την διαδικασία και αποτελεί μέρος του γυναικείου κομματιού, μιας και είναι αυξημένη γυναικεία παρουσία. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μοναδικό, ένα υπέροχο τοπίο. Ήθελα να μάθω πώς να εκπαιδευτώ με το roadbook, γιατί σε αυτή την διαδικασία το roadbook είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια διαδρομή χαραγμένη από την Οργανωτική Επιτροπή με κάθε λεπτομέρεια που βοηθάει απίστευτα τους οδηγούς και συνοδηγούς έτσι ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς να παρεκκλίνουν της πορείας τους. Έτσι οι συμμετέχοντες βρέθηκαν σε αυτή την πολυήμερη διαδικασία με δύσκολες συνθήκες, όχι καιρικές, αλλά συνθήκες οδοστρώματος και εδάφους. Κάτι που χαρακτηρίζει άλλωστε το Rally Ισπάνια. Αυτός είναι ο Τριζιάνο Ιντέρνο, ο οποίος έκανε τη μετάβαση με τη μοτοσυκλέτα του από την Ιταλία στην Ισπανία για να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας το πάθος για την διαδρομή αυτή και πως δεν υπάρχουν όρια εάν θέλεις να συμμετάσχεις σε μια τέτοια διοργάνωση. Έτσι λοιπόν πήρε την Africa Twin του από το γκαράζ, έβαλε ένα οδηγό, ένα roadbook, μάζεψε τις αποσκευές, έφτιαξε το τιμόνι, άλλαξε τα ελαστικά και έτσι έφτασε εδώ μέσα σε τρεις μέρες ταξιδεύοντας μέσα σε χιόνι, κρύο αλλά και ζεστή κατάσταση. Συνέχεια όλα είναι καλά όπως μας περιγράφει
και έφτασε στο Guadix για να λάβει μέρος σε αυτή την διοργάνωση και να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Ένα κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα σε όλους τους ανταγωνιστές που χρειάζονται την ταχύτητα και τις περιπέτειες είναι αυτό ακριβώς, και αυτό τους προκαλεί να έρθουν όλοι μαζί στην Ισπανία για να έχουν συναρπαστικές εμπειρίες, να απολαύσουν την υπέροχη φιλοξενία και την υπέροχη ατμόσφαιρα που απολαμβάνουν όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Για αυτή την εκδήλωση του Ισπανικού Ράλι, οι διοργανωτές κινητοποίησαν κάποιους από τους μεγαλύτερους στήλους της Ισπανίας. Είμαι εδώ γιατί αγαπώ την περιπέτεια, την άγρια φύση, τα αθλήματα με κινητήρα. Λατρεύω να είμαστε μια ομάδα φίλων και είναι μοναδικό. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε αυτό το απίστευτο μέρος. Κάποιοι λοιπόν από τους μεγαλύτερους στήλους της Ισπανίας βρέθηκαν εκεί για να εξασφαλίσουν την κορυφαία ποιότητα της θέλησης, όπως ο Τζεράρντ Φαρές με 10 συμμετοχές στο Ράλι Ντακάρ και τρίτη θέση. Εξέτασε το roadbook και έκανε την ενημέρωση προς τους διαγωνιζόμενους. Λορέτζο Σαντολίνο είναι άλλος ένας ακόμα που ξεχωρίζει από αυτή την ομάδα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να δώσουν, να μεταφέρουν την εμπειρία τους στους αγωνιζόμενους, γιατί δεν είναι όλοι επαγγελματίες, αν μη τι άλλο, οι πιο πολλοί είναι ερασιτέχνες, αγαπούν αυτό που κάνουν. Είμαστε λοιπόν στο Guadix, στην επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω το φετινό Ισπανικό Ράλι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι θα απολαύσουν πολύ αυτή τη διαδικασία, μας λέει ο Λόρετζο Σαντολίνο. Θα βρουν πολύ ωραίο το μέρος, θα απολαύσουν μόνο την ενέργεια της μοτοσυκλέτας και μετά το roadbook. Αυτές οι συνθήκες είναι πολύ καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν να εισάγουν το βιβλίο στην καθημερινότητά τους, την αγωνιστική τους καθημερινότητα. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι εκπληκτικό, θα περάσουν από την έρημο Γκάραφε, κάτι που τα λέει όλα για το τι πρόκειται να συναντήσουν στο διάβα τους και ποια είναι η διαδικασία στην οποία θα υποβληθούν. Είχαμε φυσικά και συμμετοχές που ξεχώρισαν, όπως του Ζωάν Πεδρέρο με την KTM. Ένα τοπίο και με χιόνι, υπάρχουν αλλαγές έτσι των συνθήκων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ζωάν Πεδρέρο, ο οποίος ο Πορτογάλος είναι από αυτούς που έχουν διακριθεί άλλωστε στο παρελθόν, ήταν αυτός που επικράτησε στην διαδικασία με την δική του KTM, και βέβαια ο Μάριο Πατράο ήταν ένας που τον κόντραρε αλλά δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει. Είχαμε ανταγωνισμό και στα τετράτροχα, αλλά και στα SSV. Όλοι χωρούν σε έναν τέτοιο αγώνα, αρκεί να είναι καλά προετοιμασμένοι. Σκέφτομαι ότι είναι ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες, επειδή βλέπετε εδώ κάποιους επαγγελματίες και ερασιτέχνες, πάντα μοιάζει με το πώς οι επαγγελματίες κάνουν την προετοιμασία τους, έτσι τους ξεχωρίζεις, και σκέφτομαι ότι ο συνδυασμός των δύο είναι πάντα κάτι το ενδιαφέρον. Πρέπει να είμαστε και με τους δύο. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, αρκεί να είμαι καλός. Είναι πολύ καλό να είσαι κοντά στους επαγγελματίες. Βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, μπορείς να μιλήσεις μαζί τους, είναι προσιτοί. Όμως σε αυτή τη διαδικασία κάτι που ξεχώρισε ήταν και η συμμετοχή πολλών γυναικών. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες ανταγωνιστές συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Οι γυναίκες αγαπούν την μοτοσυκλέτα και την οδήγηση
εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Είναι όπως το να έχεις μια περιπέτεια και να προσέχεις από την άλλη πλευρά, από μικρή ηλικία, να μην κάνεις το κάτι παραπάνω, να μην σου αφήνουν να κάνεις ένα βήμα όπως θα ήθελες. Έτσι αυτή η off-road διαδικασία είναι κάτι το ξεχωριστό και βέβαια για τις γυναίκες αποτελεί δέλεαρ. Νομίζω ότι πατάμε καλύτερα τον γκάζι από ότι οι άντρες, προσέχουμε καλύτερα το roadbook, τη διαδρομή. Είναι κάτι το οποίο μας ξεχωρίζει και ίσως να είναι διαφορετικό. Έχω βρεθεί σε μια διαδικασία ισχυρή, έχω συμμετοχές, υπάρχουν εμπειρίες γενικότερα και από το Rally Dakar το 2019. Ωστόσο, σκέφτομαι ότι θέλω να έχω περισσότερη εμπειρία, όλο ένα και περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο λαμβάνω μέρος σε τέτοιες διαδικασίες, σε τέτοιες διοργανώσεις. Το Ισπανικό Ράλι είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου το roadbook θα παραδοθεί, θα σημειωθεί από τους διοργανωτές. Οπότε πρέπει να φροντίσει με αυτόν τον τρόπο η Οργανωτική Επιτροπή ότι και οι ερασιτέχνες θα έχουν τις ίδιες εμπειρίες με τους επαγγελματίες, και προς αυτή την κατεύθυνση είναι η προσημείωση της διαδρομής πάνω στο roadbook. Στόχος της διοργάνωσης είναι να ανακαλύψουν άπαντες την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και κυρίως του τοπίου της ερήμου Γκαράφε. Και επειδή αυτός ο δρόμος δεν είναι και τόσο διάσημος, δεν πρέπει να χαθούν. Και έτσι η σημείωση είναι αρκετά σημαντική πάνω στον χάρτη. Έχω κάνει αρκετά από την εκπαίδευση των βιβλίων. Πρέπει να πω ότι το βιβλίο, το roadbook, ήταν τέλειο. Σχεδόν δεν χάθηκα ποτέ. Σήμερα πάλι υπήρχε ένα τέχνασμα, αλλά όλα ήταν απολύτως τέλεια, μας λέει ένας εκ των οδηγών που βρήκε αυτή τη διαδικασία άψογη. Και φυσικά έτσι είναι, αυτό το σημείο είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να υπάρχει προδιαγεγραμμένη διαδρομή έτσι ώστε να βοηθηθούν άπαντες και οι ερασιτέχνες αλλά και οι επαγγελματίες οδηγοί των μοτοσυκλετών, αλλά βέβαια και των τετράτροχων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα SSV και τα μπάτζι αυτοκίνητα. Η δράση όμως στο Ισπανικό ράλι είναι σημαντική. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε σε όσα έγιναν

φάνηκε. Κάναμε την μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο εδώ, το οποίο είναι εκπληκτικό. Κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κοίτες ποταμών. Και μετά πήγαμε σε ένα δεύτερο σύνδεσμο που μας οδήγησε σε άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε σήμερα, αλλά περνάμε από εκεί γιατί είναι ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Μείναμε στα 50 χιλιόμετρα και απλώς οδηγήσαμε και απολαύσαμε το τοπίο. Μερικοί μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν μια καλή διασκέδαση. Τράβηξα μερικά βίντεο, κατάφερα να πέσω στις κοίτες του ποταμού, αλλά όλα είναι εντάξει τελικά. Η διοργάνωση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε σαν αγώνας, είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να χαλαρώνουν, να συναντήσουν ανθρώπους από τις χώρες με το ίδιο πάθος, να συζητήσουν για τις καλύτερες στιγμές τους, απολαμβάνοντας το τοπικό φαγητό. Την δεύτερη μέρα ήταν ένα από τα δύο σημεία που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Κάτι βέβαια που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους αναβάτες και είχαμε και πτώσεις σαν κι αυτοί. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής σκηνής είναι όπου η φυσική προσπάθεια καταπολέμησης αναμφίβολα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές, οι συνεχόμενες κιόλας οι ειδικές διαδρομές, αποτελούν πρόκληση για κάθε αναβάτη. Μου αρέσουν και τα δύο, μου αρέσουν οι σύντομες σκηνές, να φροντίσω πράγματα, να αποκτήσω έτσι προσαρμογή, αλλά και το μακρύ στάδιο της ροής, άρα μου αρέσουν και τα δύο. Για μένα φτιάξτε σύντομες σκηνές καλύτερα, κατά μήκος της σκηνής είμαστε κουρασμένοι, σκέφτεσαι που είναι το τέλος, μερικές φορές θέλεις να είσαι πιο πάνω. Μπορείτε λίγο να αναβάσετε τα καύσιμα, να υπάρχει μεγαλύτερη παροχή. Μου αρέσει να έχω ένα διάλειμμα ανάμεσα στα δύο στάδια, κάτι να φάμε, κάτι να πιούμε, να έχω λίγο χρόνο και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι. Εκτός όμως από τις όμορφες σκηνές, είχαμε και κάτι το τραγικό, αφού κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του Ισπανικού Ράλι, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες, πιο γνωστός ως ο θερμός και χαρισματικός Αλμπετίτο Καρπεντιέμ, έχασε την ζωή του μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα που συνέβη εκτός αγώνα με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και γενικά άπαντες να του αφιερώνουν τις στιγμές που ακολούθησαν. Και βέβαια να θλίβονται απίστευτα από αυτό το γεγονός, κάτι που αμαύρωσε την διοργάνωση, έγινε η συνέχεια από την σκιά της, αλλά ο θάνατος του Αλμπέρτο Μαρτίνες ήταν ότι πιο σοκαριστικό μπορούσε να συμβεί. Η σκιά είχε πέσει πάνω από την τέταρτη μέρα λόγω των τρομερών ειδήσεων της απώλειας. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν το αυτοκόλλητο με τον αριθμό 14 του Αλμπέρτο. Σήμερα ήταν 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μακριές ειδικές σκηνές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες διαδρομές πίστας. Με αυτή την χάραξη, το τέταρτο stage από τα πιο σημαντικά αυτής της πενθήμερης διαδρομής στο ράλι της Ισπανίας, οδηγεί προς την ολοκλήρωση

της διοργάνωσης, με τον Ζωάν Πεδρέρο να εξακολουθεί την άψογη οδήγηση στην πιο δύσκολη διαδρομή από αυτές τις 4 ημέρες μέχρι τώρα και να έχει πάρει ένα προβάδισμα το οποίο αποδεικνύεται ασφαλές για την συνέχεια, με τον Πορτογάλο μοτοσυκλετιστή να έχει διαφορά από τους διώκτες του. Κάποια όμορφα κομμάτια, αρκετά γρήγορα, μονοπάτια με λόφα από πέτρες γύρω, με ανθρώπους να περνούν, με μεγάλα σύννεφα από σκόνη. Δεν μπορούσαμε να δούμε, πολύ επικίνδυνα. Δεν μπορείς να νικήσεις σε τέτοια διαδικασία, η αδρεναλίνη ανεβαίνει, ήταν αρκετά καυτό, αλλά έχεις υπεροχή θέα εδώ και είναι όμορφο. Ήταν μια όμορφη μέρα γενικά. Το τοπίο είναι κάτι το οποίο συναρπάζει τους συμμετέχοντες και έχουν να λένε γι' αυτό. Με το τελευταίο στάδιο της διαδρομής, με την τελευταία διαδρομή να αποτελείται από 176 χιλιόμετρα. Μια μικρή, σχετικά και γρήγορη ημέρα για να οδηγηθούν στο τέλος οι συμμετέχοντες, με τον Ζωάν Πεδρέρο να κρατάει μέχρι τέλους την πρωτοπορία και να στέφτεται νικητής, ο Πορτογάλος, με τον Μάριο Πατράο να τον ακολουθεί στην δεύτερη θέση και τον Τζούλιαν Βιλαρούμπια να είναι στην τρίτη για την διαδικασία των μοτοσυκλετών, με τον Ζωάν Πεδρέρο να αποδεικνύεται το αδιαφιλονίκητο φαβορί και στην κατηγορία των quads είχαμε την νίκη του Νταβίλα, ο οποίος ξέφυγε αρκετά από τους διώκτες του, και στα SSV μια μεγάλη έκπληξη με τον Πλά, τον Ζερόμ Πλά, να είναι αυτός που επικράτησε. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες ημέρες με δύσκολη πλοήγηση στο ποτάμι. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Λοιπόν, νικητής της διοργάνωσης με την KTM του έφτασε στην πρωτοπορία μέχρι τέλους, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν και να φιλοδοξούν την επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Ο Πεδρέρο λοιπόν πρώτος μετά από 10 ώρες και 29 λεπτά. Ο Ντάνι Βίλα στην πρώτη θέση μετά από 17 ώρες και 13 λεπτά στην κατηγορία quads, και στην κατηγορία των SSV ο Ζερόμ Πλά ήταν νικητής μετά από 12 ώρες και 19 λεπτά. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτες πίστες, ερημικό τοπίο που δυσκολεύεται να βρει κανείς στην υπόλοιπη Ευρώπη και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. 180 αναβάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπανίας. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, ωραία τα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν ήμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Ήταν όμορφο ακόμα να βλέπεις και την οργάνωση που ήταν πολύ καλή. Μια καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοίτες του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι είχαν να λένε τα καλύτερα. Το ράλι ήταν υπέροχο. Αυτός ήταν ο πρώτος μου αγώνας ράλι με την μοτοσυκλέτα μου. Μπορεί η πρώτη μέρα μου ήταν τόσο εύκολη, η δεύτερη ήταν καλύτερη, η τρίτη ακόμα πιο καλύτερη, αλλά σήμερα ήταν απίστευτη. Μου άρεσε πολύ αυτό το μέρος της Ισπανίας που δεν είχα επισκεφθεί ποτέ.
μεγάλη εμπειρία. Πραγματικά, σίγουρα του χρόνου θα είμαι ξανά εδώ, ίσως με ένα πιο μικρό όχημα. Το βασικό μου κίνητρο ήταν απλά να τελειώσω το ράλι για να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς περνούν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες, καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο, οπότε αρχίζεις να πιέζεις λίγο περισσότερο. Αλλά γενικά το κύριο κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά και να τελειώσω τον αγώνα, να οδηγήσω όσο καλύτερα μπορούσα χωρίς να τσακιστώ. Αυτό ήταν το δικό μου κίνητρο. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ατμόσφαιρα γιορταστική, οι νικητές παρέλαβαν τα χειροποίητα τροπαιά τους, φτιαγμένα από παιδιά με αναπηρία στην Guadix, απόδειξη του δεσμού που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων της τοπικής κοινωνίας, που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπανία. Και βέβαια, έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για την διοργάνωση του Rally Ισπανία την επόμενη χρονιά. Η Ανδαλουσία θα ξαναμπεί σε αυτό το τοπίο με περισσότερα ονειρικά μέρη και η ομάδα θα αναλάβει και πάλι δράση. Να είστε καλά!

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση με μερικές από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες και νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στη Μαλαισία και στο εξωτικό θέρετρο Λαγκάουι, στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού που φημίζεται για τις αμμώδεις παραλίες, στα καταγάλανα νερά και τις ατελείωτες σειρές από φοίνικες. Πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Round and Belt Royal Λαγκάουι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις ωραιότερες της Μαλαισίας. Από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές, οι παραλίες του νησιού είναι αξιαγάπητες για τους ντόπιους αλλά και τους τουρίστες, όπως και τους ιστιοπλούς από όλο τον κόσμο, σε αυτό το σκηνικό που είναι ιδανικό για όλα τα θαλάσσια σπορ, όπως το αλεξίπτωτο και φυσικά η ιστιοπλοεία. Άπαντες λοιπόν συναντήθηκαν και πάλι στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού τους στο νησί Λαγκάουι, το οποίο είναι μαζί με 99 νησιά, άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους, ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο, υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Η Belt and Road Λαγκάουι International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στο νησί. Το Kuai Jetty είναι ένα εμβληματικό σύμβολο στο Λαγκάουι, γνωστό ως άγαλμα Ingle Square. Το Dagtaran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λαγκάουι. Ένα μεγάλο γλυπτό ενός αετού έτοιμο να πετάξει. Ο κοκκινό καφέ αετός στο Dagtaran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες υπάρχουν παραλίες με βότσαλο, αλλά έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λαγκάουι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, είναι ό,τι καλύτερο με τα φυσικά στοιχεία. Πέρυσι η βραβευμένη Μαρίνα υποδέχτηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλώους για να διαγωνιστούν στην κορυφαία και πρώτη ασιατική ρεγκάτα του έτους. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Μετά από 5 ημέρες αγώνων με μερικές έντονες μάχες, σώμα με σώμα και άφθονη δράση, η τελευταία μέρα δοκίμασε τα πληρώματα σε συνθήκες ελαφρού ανέμου. Μέχρι το τέλος της ημέρας η Team Hollywood με κυβερνήτη τον Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της κατηγορίας Racing, τερματίζοντας πρώτη σε όλους σχεδόν τους αγώνες στους οποίους συμμετείχαν. Εν τω μεταξύ στην κατηγορία IRC1 η προσπάθεια του πληρώματος της Matahari KL Registry για να διεκδικήσουν τον έκτο συνεχόμενο τίτλο τους έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Char Chan από την Ιαπωνία με επικεφαλή τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν και αυτό. Αυτή είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για εμάς, για να κάνουμε λίγους αγώνες και να παλεύουμε σκληρά. Αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουμε μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά μας σώθησε μέχρι το τέλος. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 άλλαξε τη ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών που γνώρισαν μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους.
είδαν προπόνηση στη στάση νερού, μεγάλες διοργανώσεις ιστιοπλοείας και ρεγκάτες να αποφασίζουν να αλλάζουν το πρόγραμμά τους ή να το ακυρώνουν εντελώς. Και έτσι οι αθλητές βρέθηκαν στο σπίτι τους. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία κατά την οποία οι ρουτίνες και οι ζωές μας άλλαξαν. Τώρα μετά από 3 μήνες παραμονής στο σπίτι, αλλάξαμε τη ζωή μας για να είμαστε όλοι πιο ασφαλείς. Όλοι προσπαθούμε να μένουμε σπίτι και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου, Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Για τους ιστιοπλούς με μεγάλα όνειρα, όπως η Ελληνίδα Laser Radial ιστιοπλός Βασιλεία Καραχάλιου, η ζωή ήταν προκλητική. Δεν της επετράπη να βγει έξω, έτσι προσπάθησε να παραμείνει ψυχικά συνδεδεμένη με την ιστιοπλοεία και φυσικά προσπάθησε επίσης να διατηρήσει το υψηλό της επίπεδο και τη φυσική κατάσταση. Αλλά πώς το κατάφερε? Η ίδια μας λέει ότι έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω 2 προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε συντονισμός ισορροπίας είτε εκρηκτικότητα, πολλές ασκήσεις όπως αυτή ή κάποια προπόνηση με βάρη ή κάτι άλλο. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε άλλα πράγματα, όπως να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, να δούμε σειρές, να δούμε την οικογένειά μας. Κάτι που σίγουρα ήταν θετικό, γιατί τις περισσότερες φορές ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και δεν έχουμε ποτέ τον χρόνο να είμαστε στο σπίτι. Δεν μπορούσα ποτέ να δω τα αδέλφια μου και τους γονείς μου, οπότε ήταν ωραίο αυτό που συνέβη. I was never able to see my 2 brothers and my father and my mom, so that was nice. Με ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο να έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά, πολλές δημοφιλείς διοργανώσεις χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους. Το GC32 Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και ήδη έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν το μέλλον. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και 10 από τις ομάδες Καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2021 GC Racing Tour, το νέο αναπόφευκτα συντομευμένο πρόγραμμα για την 7η σεζόν αγώνων για την εγκεκριμένη από την Παγκόσμια Εστιοπλοεία κατηγορία υπτάμενων Καταμαράν, επρόκειτο να διεξαχθεί στη Νότια Ευρώπη από τον Αύγουστο και μετά. Αυτή τη στιγμή η περιοδία σχεδιάζει να διοργανώσει 2 αυτόνομες εκδηλώσεις. Το GC32 Lagos Cup στην Πορτογαλία έχει μεταφερθεί από την αρχική του ημερομηνία του Ιουνίου στα τέλη του Αυγούστου και αυτός θα ήταν ο πρώτος σταθμός για το 2020. Επίσης, το GC32 Riva Cup, που πρόκειται να είναι η δεύτερη διοργάνωση του 2020 στα τέλη Μαΐου, έχει πλέον καθυστερήσει μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Είναι βέβαιο ότι όλα ήρθαν ανάποδα, τα πάνω κάτω, και άπαντες προσπάθησαν να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους για να μην χαθεί τελείως η σεζόν. Όσον αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Villa Simius στη νοτιοανατολική Σαρδινία στα μέσα Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε για φέτος. Η επίσημη ανακοίνωση έφερε ενθουσιασμό στις 7 ομάδες που είναι όλες πρόθυμες να αγωνιστούν ξανά με τα καταμαράν τους. Η ανακοίνωση θύμισε τις πάρα πολλές αξέχαστες στιγμές που έλαβαν χώρα την περασμένη σεζόν, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν επικές και έντονες μάχες. Το GC32, αυτό το καταμαράν με foil, έχει μήκος 10 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα, με φόιλ κατασκευασμένο από ανθρακονήματα. Είναι εξοπλισμένο με πιδάλια φύλου TAF και σανίδων στιλέτου σε σχήμα J, ενοιολογικά παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα καταμαράν του America's Cup, με ρυθμιζόμενη τσουγκράνα για όλα τα εξαρτήματα.
Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν υδραυλικά μέρη, δεν υπάρχουν βάθρα και δεν υπάρχουν πετάλια. Οπότε αυτά τα καταμαράν GC32 είναι πραγματικά γρήγορα, ικανά για ταχύτητες που πλησιάζουν τους 40 κόμβους. Κάθε χρόνο αυτά τα αριστουργήματα προσελκύουν όλο και περισσότερους κορυφαίους ιστιοπλοούς. Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε μια άλλη σεζόν που ξεχώρισε με την πυροδοτησία να υποδέχεται νέες ομάδες, καθώς και να επιστρέφουν πολλά γνωστά κανονικά πληρώματα του GC32. Συνολικά 12 ομάδες από 9 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να λάβουν μέρος στον έκτο γύρο του αγώνα GC32. Ανάμεσά τους μερικοί από τους πιο γνωστούς επαγγελματίες ιστιοπλοούς στον κόσμο. Με την ομάδα Λίγνη, ο Ερνέστο Μπερταρέλι είναι γνωστός δύο φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και πρώτος νικητής της κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας στην Ευρώπη. Φέτος το GC32 Racing Tour έχει πολύ ενδιαφέρον, η σειρά Extreme ιστιοπλοείας δεν υπάρχει πια και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, πολύ ανταγωνιστική, το επίπεδο Extreme ιστιοπλοείας είναι πολύ υψηλό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Μερικά από τα σκάφη που γνωρίζουμε από την Γκάρντα πέρυσι βρίσκονται εδώ. Η Omaner στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα πιδάλια GC32 όλων των εποχών. Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Mats Racing και ιστιοπλός της Volvo Ocean Race, ο Adam Minoprio. Συμμετείχε στην περιοδία μαζί με 3 νέα μέλη του πληρώματος, το Βρετανό Project Manager και τακτικό, τον Peter Greenham, τον Kiwi Stewart Donson και το μακροχρόνιο στέλεχος του πληρώματος Nasser Al Masari, που ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ερχόμενοι από την ιστιοπλοεία με την SAP στην Omaner, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι. Τώρα έχω μπει στην ομάδα που έχουν μεγάλη εμπειρία στο σκάφος. Έχουμε τον Peter Greenland που σε αυτά τα σκάφη βρίσκεται από την αρχή στην πίστα αγώνων καταμαράν. Πήραμε τους Stuart Donson και Adam Pigott που πλέουν με το GC32 για μερικά χρόνια. Και μετά τον Nasser που πλέει με την ομάδα Omaner νομίζω εδώ και 8 χρόνια. Έτσι είναι ένα πολύ έμπειρο πλήρωμα το οποίο θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να βελτιώσουμε τα πάντα την ημέρα των αγώνων. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το κεφάλαιο που άνοιξε η αυστριακή ομάδα Red Bull Sailing Team με τον κυβερνήτη Ρωμάν Χαγκάρα και τον τακτικό Hans Peter Steinacher. Ήταν μια άλλη ομάδα με στόχο την πρώτη θέση στο βάθρο. Μεγαλώσαμε με Multihull και το κύριο σκάφος μας ήταν το Olympic Tornado, το οποίο ήταν ένα ωραίο καταμαράν αυτές τις μέρες. Ήταν ένα γρήγορο σκάφος και πάντα μας αρέσει να πλέουμε με γρήγορα σκάφη. Τώρα όμως είναι μια εντελώς νέα πρόκληση όταν ξεκινάει η νέα γενιά στο AC. Άλλες τάξεις πήγαν στο foiling και ένα από αυτά τα σκάφη είναι το GC32 και εξετάζουμε πολύ αυτά τα foiling σκάφη. Μόλις η σειρά Extreme Sailing άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς και μεγάλη πρόκληση να πλέουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεσαι πολύ καλά παιδιά στο σκάφος και είναι πολύ σωματικό το περιεχόμενο της αντίδρασης. Το πραγματικά συναρπαστικό μέρος είναι η ταχύτητα. Ότι μπορείς να πετύχεις με τα foiling να ανέβεις σε 40 κόμβους που είναι πολύ γρήγορο για το νερό και μας αρέσει. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο γρήγορο αυτό που είχαμε συνηθίσει παλιά. Είναι πολύ διασκεδαστικό και πολύ συναρπαστικό στους αγώνες. Τα GC32, foiling ύπτανται πραγματικά πάνω από το νερό. Το GC32 Racing Tour ξεκίνησε στην Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά στο Villasimius, στον νοτιοανατολικό άκρο της Σαρδινίας. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που το GC32 Racing Tour είχε επισκεφθεί αυτόν τον δημοφιλή προορισμό διακοπών.
Η ομάδα Omaner με κυβερνήτη τον Άνταμ Μινόπριο επέδειξε κάποια μεγάλη συνέπεια και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της από την πρώτη μέρα μέχρι την ρεγκάτα που στέφθηκαν νικητές του GC32 Villasimius Cup. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Villasimius με το GC32. Μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετικό εύρος συνθήκων, μας λέει ο Σερ Μπεν Άινσλι. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, αλλά και ένα πολύ καλό δυνατό αεράκι και κάποιους υπέροχους αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την απόδοσή μας. Νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε άλλες κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι πολύ καλό. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας και να έχουμε καλούς αγώνες, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια στο Oman. Νομίζω είναι μια φανταστική διαδικασία αυτή. Ήταν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγκρη επίσης. Είναι πολύ καλό εκεί έξω να ανταγωνίζεσαι αυτό το πλήρωμα. Η δεύτερη στάση είδε τα πλήρωματα να κατευθύνονται στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων GC32. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της πόλης του Λάγκος, την Marina de Lagos και την Sopromar. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα σκύπτρα. Ωστόσο, η ομάδα Αλίγκρη, η οποία είχε οδηγήσει το πρωτάθλημα από την πρώτη μέρα, ήταν φαινομενικά ήττη και η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2019 στην κατηγορία GC32. Εν τω μεταξύ, η Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας πίσω την ομάδα Ζουλού του Eric Maris στην δεύτερη θέση. Μια ολόκληρη εβδομάδα για μας εδώ. Μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η ομάδα έκανε καλή δουλειά επειδή βρεθήκαμε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ολόκληρη την εβδομάδα, μας λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Για την τρίτη διοργάνωσή του, το Tour προσκλήθηκε για άλλη μια φορά στην Πάλμα για να συμμετάσχει στο 38ο Copa del Rey Mapfre, την πιο διάσημη ρεγκάτα πολλαπλών κατηγοριών της Μεσογείου. Η Oman Air έπλευσε άψογα, κερδίζοντας τους δύο τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας και σήκωσε το τρόπαιο GC32 στο Copa del Rey Mapfre, αφήνοντας την Αλίγκρη στη δεύτερη θέση και την Red Bull στην τρίτη. Υπήρχαν καλές συνθήκες εδώ, είχαμε όλο το τετραήμερο, ένα ελαφρύ μέτριο και επίσης δυνατό αέρα. Υπήρχε πολύ καλός και σφιχτός αγώνας, είχαμε στενή μάχη με την Αλίγκρη και την Oman Air, αλλά πάντα ένα μικρό προβάδισμα μεταξύ μας. Ήταν απλώς ένα άγγιγμα πιο μπροστά και μερικές φορές καταφέραμε να τους κερδίσουμε, αλλά όχι αρκετά συχνά για να παλέψουμε πραγματικά σκληρά. Στο τέλος ήταν απλώς μια μάχη μεταξύ της Oman Air και της Αλίγκρη και εμείς πλέψαμε για την τρίτη θέση. Καμία σεζόν του GC32 Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί τη διάσημη λίμνη Γκάρδα στην Βόρεια Ιταλία. Ήταν η πέμπτη φορά που η λίμνη Γκάρδα φιλοξένησε τα καταμαράν ως μέρος του GC32 Racing Tour. Την τελευταία ημέρα του αγώνα η Oman Air είχε την δυναμική, αλλά μετά από μια κουραστική μέρα εμφανίστηκε τελικά μια πολύ μικρή διαφορά εν ώψη του καθοριστικού αγώνα. Τόσο η Αλίγκρη όσο και η Red Bull τερμάτισαν μπροστά τους και μετά από ένα κορυφαίο τελευταίο λεπτό διαδικασίας, κατά το οποίο η ομάδα Oman Air προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει, αυτές οι θέσεις κράτησαν στη γραμμή του τερματισμού με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 Riva Cup ισόπαλοι στα σημεία. Το Oman Cup ήταν η πέμπτη και τελευταία διοργάνωση στο πλαίσιο του Tour. Πολλές ομάδες ήταν κοντά στον πίνακα κατάταξης και υπήρχε δυνατότητα για κάποιους κρίσιμους αγώνες μεταξύ του στόλου. Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν υπήρξε πολύ δράμα, καθώς η ομάδα Oman Air πίεσε δυνατά από την αρχή. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές GC32, η ομάδα Αλίγκρη, αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι είναι η πιο συνεπής ομάδα του Tour. Με το σχεδόν αψεγάδιαστο σε επιδόσεις στυλ, πήραν δύο νίκες και μια δεύτερη θέση την τελευταία ημέρα και έτσι κέρδισαν όχι μόνο το Oman Cup αλλά και το συνολικό GC32 Racing Tour για το 2019.
Μόλις κέρδισαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Ομάν, ήταν τέλειο για να κερδίσει η ομάδα μας αυτή την τελευταία διοργάνωση. Μας έβαλε στη διαδικασία να κερδίσουμε και τη σεζόν και το παγκόσμιο πρωτάθλημα που κερδίσαμε στο Λάγκος. Είναι τέλειο για την Αλίγνη και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, λέει ο Ψαροφάγκης, τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος, καθώς και τους άλλους ανταγωνιστές, γιατί παλεύουν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα όταν κάποιος σε σπρώχνει, εστιάζει μόνο στο παιχνίδι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες τις άλλες ομάδες για τη φετινή σεζόν. Κάθε χρόνο η περιοδία GC32 Racing μας χαρίζει πολλές υπέροχες στιγμές. Οι ομάδες παλεύουν σκληρά και δίνουν το καλύτερο δυνατό εαυτό τους. Είναι εντυπωσιακό να τους παρακολουθείς να εργάζονται μαζί ως πλήρωμα για να βάλουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες με το καταμαράν. Οι λήψεις επί του σκάφους μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη δράση και αυτός είναι ο λόγος που τις αγαπάμε τόσο πολύ. Υψηλές ταχύτητες, υψηλή αδρεναλίνη, τεχνικές δεξιότητες και το πάθος συνδυάζονται για να προσφέρουν μερικές μοναδικές στιγμές και εδώ είναι τα κορυφαία γεγονότα μέχρι στιγμής. Σε αυτό το top 10, στο νούμερο 10, στην Κίνα πραγματοποιήθηκε το ασιατικό πρωτάθλημα windsurfing του Nibble Cup με μερικούς από τους καλύτερους ναυτικούς συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν για τον τίτλο. Ο Ao Yang Kang έκανε μερικές εξαιρετικές επιδόσεις, δίνοντας και επικές λήψεις. Όταν βρίσκεσαι στη μέση μιας στενής μάχης, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Η ομάδα C-Ref γνωρίζει τα πάντα. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να επιλύσει το όποιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη πορεία. Όταν πετάτε πάνω από τη θάλασσα, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να χάσετε τη συγκέντρωσή σας, διαφορετικά μπορεί να συμβεί αυτό. Το Kite Foil World Series σημείωσε επιτυχία. Στο WFAG είδαμε το μεγάλο στόλο να πετάει πάνω από το νερό και οι μάχες να κάνουν τα πλάνα ακόμα πιο θεαματικά. Εάν δεν μπορείτε να διασκεδάσετε όταν κάνετε σερφ, τότε είναι αδύνατο να γίνετε ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Ο Florian Graber ξέρει πώς να συνδυάζει τη σκληρή δουλειά με κάποια ψυχαγωγία. Όταν πετάτε πάνω από το νερό με τελική ταχύτητα, δεν είναι στιγμή για να χάσει την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ λάθος μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλους στο πλήρωμα. Το Hellenic Match Racing Tour κάθε χρόνο μας χαρίζει πολλές αξέχαστες στιγμές. Οι ιστιοπλοοί κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά η συνεργασία μπορεί να σώσει από μια αναζωογονητική βουτιά στο θαλασσινό νερό. Το 44 Cup έχει καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες διεθνείς κατηγορίες αγώνων yacht στον κόσμο. Μερικές φορές, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, οι κακές στιγμές μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά και πάλι οι καλοί συμπαίκτες μπορούν να βοηθήσουν. Το Royal Canadian Yacht Club πίεσε τα όρια του στο Melges IC37 για να κερδίσει το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup. Ό,τι έγινε, έγινε και το κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο, παρά τις όποιες συνθήκες προέγυψαν. Κάθε μέρα στην διαδρομή η περιοδία GC32 Racing Tour μας προσφέρει πολλές αξιόλογες λήψεις. Ανάμεσά τους δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όταν είδαμε το καταμαράν του Κόντιγκο Ρόγιο να κάνει crash test. Και αυτό είναι το νούμερο 1 που μας ακολουθεί μέχρι τέλους. Το κατάφεραν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε επιτυχία, αλλά τα πλάνα ήταν άκρος εντυπωσιακά, όπως υποσχόμαστε να είναι και στο επόμενο επεισόδιο Pure Action, πάντα γεμάτο θράση και πλούσια θέματα. Να είστε καλά!

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό γεμάτο δράση που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον υπαίθριο κόσμο των σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε, και αυτό θα σας φέρει στους οθόνες σας το Outdoor Sports Show. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε σε κάθε ήπειρο και τώρα θα βρεθούμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Θα ακολουθήσουμε τους 36 γενναίους αθλητές που συμμετείχαν στο World Marathon Challenge. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν 7 αγώνες μαραθωνίου σε 7 ήπειρους σε 7 ημέρες. Έτρεξαν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρειο Αμερική, και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες κολύμβησης στον κόσμο, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Tilo Swim Run, που είναι απλά θεαματικό και ανυπομονούμε να ακολουθήσουμε όλη αυτή τη δράση. Κλείνοντας το επεισόδιο, θα ταξιδέψουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Καστοριάς, μπροστά σε ένα μαγευτικό σκηνικό που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά, το Rally Greece Off-Road Event. Στο υπέροχο τοπίο της Καστοριάς και στην ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε τον αγώνα. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο με μια επική πρόκληση. Αν αγαπάτε τα ταξίδια και το τρέξιμο, τότε θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge. Αυτό το απίστευτο επίτευγμα περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους μέσα σε 7 ημέρες, γνωστό ως 777. Οι συμμετέχοντες αμφισβήτησαν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. Σε μια ιδιαίτερη διαδικασία, πρωτόγνωροι μπήκαν σε ένα αεροπλάνο και ταξίδεψαν σε κάθε μεριά του πλανήτη. Στις αρχές Φεβρουαρίου, 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νότιου Αφρικής για να ζήσουν αυτό το γεγονός για πρώτη και μοναδική ίσως φορά στη ζωή τους. Με υπέροχα συναισθήματα, το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ήπειρους σε 7 ημέρες, επομένως πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, τη Νότιο Αμερική, τη Βόρειο Αμερική και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο. Πρέπει να τρέξουμε στις 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, λέει ο Μπρανιάκ, ένας από τους συμμετέχοντες. Σε αυτή την απαιτητική διοργάνωση προγραμματίστηκαν 7 στάσεις, μία ανά ήπειρο, ενώ ορίστηκε μια πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ θα φιλοξενεί και θα μεταφέρει τους αμφισβητείες από την Ανταρκτική, από τον Όβο, ως το Cape Town στην Αφρική, στη συνέχεια στο Perth στην Αυστραλία, στο Dubai στην Ασία, στην Μαδρίτη στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στην Νότια Αμερική και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Όλη η ανάκαμψη και η ανάπαυση θα πρέπει να γίνουν στο αεροπλάνο, μια ατμόσφαιρα περιορισμένη σε οξυγόνο και υγρασία. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική περίθαλψη στους αθλητές και το πλήρωμα κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, όπου βασικά θα βιώσουμε ταχεία αλλαγή στις ζώνες ώρας. Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχουμε χαμηλό επίπεδο οξυγόνου, χαμηλά επίπεδα υγρασίας στην καμπίνα, και περιμένουμε από τους αθλητές να τρέχουν καθημερινά έναν μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικός για το ανθρώπινο σώμα, και γι' αυτό είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να τον ολοκληρώσουν. Η Ανταρκτική επρόκειτο να είναι ο πρώτος σταθμός του αγώνα και όπου το ρολόι θα άρχιζε να χτυπά, αλλά την τελευταία στιγμή
Στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός και αυτό άλλαξε όλα τα σχέδια. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια έδειξε την τεράστια εμπειρία της, διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήσει. Το ίδιο βράδυ, στο Sea Point Promenade, οι αθλητές θα ξεκινούσαν ανταυτού με το μαραθώνιο του Cape Town. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Chen Huang από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί, κερδίζοντας τον ανακτήριο αγώνα με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρων 56 λεπτών και 57 δευτερολέπτων. Η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το δυναμικό της κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών σε χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Απλώς τρέξαμε, ήταν πολύ δύσκολο με τον αέρα και το σώμα μου δεν αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Έχουμε τελειώσει όμως, πάμε για άλλους 6, πάμε στην Ανταρκτική αύριο, θα είναι φοβερά. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική. Η νοτιότερη ήπειρος του κόσμου ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για αυτή την εποχή του χρόνου, με τους δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές σε ένα παγωμένο τοπίο. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό, αλλά τόσο άνεμος, αυτό δεν ήταν αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω ότι να περιμένω, αλλά αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό. Ολόλευκο το τοπίο και ο ήλιος είναι τόσο θολός. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό για εμένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψυχρές συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε επίσης τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους σε χρόνο 3 ώρων, 54 λεπτών και 20 δευτερολέπτων. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Κέρδισα τον αγώνα της Ανταρκτικής όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για τη συνολική κούρσα. Ήταν απλά καταπληκτικό. Φυσούσε πολύ. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να πείτε ότι ήταν ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε κάθε λεπτό του. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και πολύ περήφανη για την απόδοσή μου. Ήδη ψάχνω προς την επόμενη νίκη στο Πέρθ. Και έτσι η διαδικασία ήταν ήδη για τα καλά σε εξέλιξη, έχοντας ξεπεράσει ίσως το πιο δύσκολο σημείο της, αυτό τον μαραθώνιο αγώνα στην Ανταρκτική. Επόμενος σταθμός λοιπόν για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία, με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε χρόνο 0, ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, ο οποίος θα διεξάγονταν κατά μήκος του πεζόδρομου δίπλα στον ποταμό Σβάν, δίπλα στο κέντρο των θαλάσσιων Σπορ Μπάρσγουντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά ένας δύσκολος για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας πολύ μακριά από το κρύο της Ανταρκτικής. Οι δρόμοι πάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής νύχτας. Ο Chen Huang ήταν μπροστά από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε 3 αγώνες. Η Jessica Jones από τις ΗΠΑ ήταν νικήτρια στο γυναικείο τμήμα, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Πρώτα απ' όλα θέλω να το κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις δεύτερη πέρυσι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει υπάρξει ημέρα που να μην έχω σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να πάρω τη νίκη και επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό μέσο ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν το επόμενο και η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι δρομείς βγήκαν στους δρόμους κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Οι αθλητές θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μέσα από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση είχε ήδη χτυπήσει. Η Chen Huang, Oliver Thriet και Milos Pasieznik
ανέβηκαν στο βάθρο για τους άνδρες. Η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα για τις γυναίκες. Η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει αρκετούς βαθμούς, καθώς μια κρύα νύχτα του χειμώνα στη Μαδρίτη περίμενε τους δρομείς που ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα Φόρμουλα 1, την Γιαράμα. Αυτή η πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομέων σε χαμηλότερη ταχύτητα. Η Κριστίνα και ο Τσεν πάντως κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους, κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο. Άλλη μια νίκη για τους δύο που προπορεύονται στην διαδικασία γυναικών και άνδρων αντίστοιχα. Ήξερα τι ερχόταν και απλά αγκαλιάσα όλους τους λόφους. Μου άρεσαν οι ανηφόρες, μου άρεσαν και οι κατηφόρες, οπότε ήταν απλά τέλεια η πορεία για εμένα. Οι συνθήκες στη Φορταλέζα της Νοτιοαμερικής είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά. Σε αυτό το προτελευταίο γεγονός, η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να σκάψουν βαθιά για αποθέματα δύναμης και ενέργειας. Ο Τσεν Χουάνγκ πήρε το προβάδισμα από νωρίς σε αυτό τον αγώνα, αλλά στη συνέχεια συνέβη το απροσδόκητο. Ο άνθρωπος που προηγείται στη γενική κατάταξη αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω της διάγνωσης ενός πιθανού κατάγματος λόγω πίεσης. Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από τον 5ο μαραθώνιο, στην αντακτική σχεδόν έστριβα στον αριστερό μου αστράγαλο. Νομίζω ότι εκεί ξεκίνησε και στον 5ο ήταν πολύ τρομερό και έγινε χειρότερο. Μας λέει ο ίδιος για τον τραυματισμό του στον αστράγαλο που τον θέτει εκτός διαδικασίας. Με σταθερό ρυθμό κατάρριψης ρεκόρ, η Κριστίνα κέρδισε το μαραθώνιο της Νότιου Αμερικής, ενώ ο Φιλίπε Ρίτσετ από την Γαλλία με σταθερή επίδοση στους 6 τελευταίους μαραθωνίους πήρε την πρώτη του νίκη. Ήταν φανταστικός ο αγώνας, πολύ καυτό για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας, λέει ο νικητής. Ένας ακόμα λοιπόν. Ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων καλωσόρισε τους δρομείς στο Μαϊάμι, South Beach, για την εκκίνηση του 7ου και τελευταίου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου, με τους δρομείς να διανύουν τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Ήταν άλλη μια μεγάλη νίκη για την Κριστίνα, που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι, αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών για τον καλύτερο γενικό μέσο όρο. Το ρεκόρ είναι πλέον 3 ώρες, 25 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν μια τρελή εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι είμαι πλέον αυτή που έχω το ρεκόρ, αλλά χρειάζομαι λίγες μέρες για να το συνειδητοποιήσω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτόν τον γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ήταν ο Μίλος Πασχέσνικ που πήρε το βραβείο για τον καλύτερο μέσο όρο των ανδρών σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα νιώθω υπέροχα, πάντα το ονειρευόμουν αυτό, δεν ξέρω ότι μόλις το έκανα. Ο πλανήτης μας είναι φτιαγμένος για όσους αναζητούν την αδρεναλίνη και αν έχετε πάθος για αθλητισμό, τότε είναι εύκολο να ανακαλύψετε μερικά από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο. Το swim run είναι σίγουρα ένα άθλημα που μπορεί να σας φέρει στα πιο εκπληκτικά τοπία. Το swim run είναι ένας διαγωνισμός πολλαπλών σταδίων που περιλαμβάνει για τους συμμετέχοντες το τρέξιμο και την κολύμβηση πάνω σε μια διαδικασία που έχει αρκετές μεταβάσεις, ενώ κολυμπάτε με τα παπούτσια σας και τρέχετε με την στολή σας. Αυτός ο τύπος αγώνα είναι φτιαγμένος για δύο, για ζευγάρι, και αυτό το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό, αφού πρέπει να μοιραστείτε και μπορείτε να μοιραστείτε την περιπέτεια. Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι θαυμαστές συμμετέχουν στο άθλημα, από κορυφαίους αθλητές που αναζητούν νέες προκλήσεις έως ερασιτέχνες που ψάχνουν για ένα χτύπημα αδρεναλίνης.
σε όλους τους τύπους αγώνων. Αν θέλετε να δείτε τη γραμμή του τερματισμού, χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα και δύναμη, αλλά και ευκινησία και αντοχή. Πρέπει να πάρεις αυτό που σου δίνει πορεία και να καταλάβεις τι έχεις μέσα σου για να φτάσεις στον τερματισμό. Δεν χρειάζεσαι πηξίδα ή χάρτη, αλλά πρέπει να βρεις μία λύση σε κάθε πρόκληση. Όλα αυτά λοιπόν είναι το Swim Run, το άθλημα που ξεκίνησε στη Σουηδία το 2002 ως ένας αγώνας που περιελάμβανε κόλυμπη σε ένα νησί, τρέξιμο πάνω σε αυτό, μετά κόλυμπη στο επόμενο και πολλά άλλα μετά από αυτό. Το ότυλο The Swim Run World Championship έθεσε το σημείο αναφοράς για όλα τα κολυμβητικά γεγονότα στον κόσμο και θεωρείται πλέον ο πιο διάσημος και εδραιωμένος αγώνας παγκοσμίως. Οι διοργανώσεις του World Series χρησιμεύουν ως προκριματική για το ότυλο παγκόσμιο πρωτάθλημα Swim Run, το οποίο μπορεί να δει τους αθλητές να κάνουν κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και προκλητικά τμήματα τρεξίματος για τουλάχιστον 5 ώρες. Εκτός από το κύριο χαρακτηριστικό, υπάρχει ένας αγώνας sprint μήκους μεταξύ 15 έως 17 χιλιόμετρων και επίσης ένας αγώνας εμπειρίας ιδανικός για τους πρώτους που συμμετέχουν σε αυτή τη μικρή απόσταση και της διασκεδαστικής του ατμόσφαιρας. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε με ένα σκληρό αγώνα στο μαγευτικό νησί Χβάρ στην Κροατία. Το μεσογειακό σκηνικό ενθουσίασε τους συμμετέχοντες. Μετά από αυτό έγινε άλλη μια στάση στο όμορφο νησί Ούτο της Σουηδίας, διάσημο για τα όμορφα τοπία του, ενώ είχε αρκετές έντονες και μοναδικές στιγμές να περιμένουν τους συμμετέχοντες. Η επόμενη στάση ήταν τα Isles of Scilly στα ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης στο νότο της Δυτικής Αγγλίας. Αυτό το μέρος θεωρείται ένα σπάνιο στολίδι και οι αθλητές δεν έχασαν την ευκαιρία να ζήσουν μια περιπέτεια σε αυτό το αρχιπέλαγος του Ατλαντικού. Ο τέταρτος αγώνας ότυλο Swim Run World Series της σεζόν και τελευταίος ήταν η πρόκληση πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα και εξίσου συναρπαστική. Η κοιλάδα Engadin στην Ελβετία είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των σπορ που αναζητούν την περιπέτεια, ένα μέρος έμπνευσης και μια κοιλάδα παρθένας φύσης. Το αποκορύφωμα της σεζόν ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο άγριο έδαφος του αρχιπελάγου της Στοκχόλμης. 320 αθλητές από 5 διαφορετικά έθνη πάλεψαν σκληρά για τον τίτλο, πιέζοντας ο ένας τον άλλον σε έναν απίστευτο ρυθμό. Μετά από μερικές επικές μάχες, οι ντόπιοι Σουηδοί αθλητές θριάμβευσαν σε όλες τις κατηγορίες με ένα υπέροχο φινάλε για

καθαρά νερά θα είναι διαφορετική από την Βαλτική θάλασσα. Νομίζω ότι θα μας αρέσει, είναι διαφορετικό από τη Σουηδία, αντί να πηγαίνεις από νησί σε νησί, πηγαίνεις από λίμνη σε λίμνη. Ο πρώτος προκριματικός του Ότιλο, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Swimrun, ήταν γρήγορος. Το Ότιλο Χίλιες Λίμνες, που βρίσκεται στην αντίστοιχη περιοχή, στα βόρεια του Βερολίνου, και οι αθλητές απόλαυσαν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στις λίμνες γλυκού νερού που περιβάλλονται από όμορφα δάση. Στη συνέχεια η σειρά μετακόμισε στις μαγευτικές Κάνες στη Γαλλία. Αυτός ο αγώνας προσέλκυσε το μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων της χρονιάς με 638 που μαζεύτηκαν για να διαγωνιστούν. Ο τρίτος αγώνας έγινε σε ένα από τα πιο γνωστά νησιά, την Μάλτα, που βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου και φιλοξένησε για πρώτη φορά έναν αγώνα Ότιλο Swimrun, με τον αγώνα να ξεπερνά τις προσδοκίες όλων και τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Η σεζόν συνεχίστηκε με ένα νέο ορόσημο για την σειρά, με τον πρώτο αγώνα Ότιλο World Series που διεξήχθη ποτέ στην Αμερική. Το νησί της Καταλίνα, με τους επιβλητικούς λόφους, την απίστευτη θέα για φανταστικές βουτιές, είναι το ιδανικό μέρος για αυτή την σειρά και φρόντισαν άπαντες να αποζημιωθούν από τη διαδικασία. Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται στην Καταλίνα ως Jurassic Park, άλλοι ως ένα από τα νησιά Γκαλαπάγκος της Βόρειο Αμερικής. Είναι απλά πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο, δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο θα βρείτε στη Νότια Καλιφόρνια. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swimrun δεν είναι συνηθισμένο αθλητικό γεγονός, είναι κάτι παραπάνω, είναι μια κορυφαία βερσιόν που συνδυάζει τον αθλητισμό και τον τρόπο ζωής. Αλλά δεν είναι απλώς οι αθλητές που ζουν και αναπνέουν για αυτή την διοργάνωση. Για τους αγωνιζόμενους η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη μιας γραμμής τερματισμού αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα ζωής. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ότιλο σημαίνει ότι θα γνωρίσεις απίθανα μέρη, θα κάνεις νέους φίλους, θα περιοδεύσεις όλο τον κόσμο και φυσικά θα περάσεις χρόνο με τον παρτενέρ σου αφού αγωνίζεσαι ως ομάδα. Είναι μια εμπειρία που λατρεύεται από πολλούς. Όλες οι ηλικίες, άνδρες και γυναίκες, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες μπορούν όλοι να πάρουν μέρος σε μια εκδήλωση Ότιλο και να νιώσουν τη μαγεία. Ήρθε η ώρα όμως να μετακομίσουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε μια διεθνή διοργάνωση cross country rally, το Rally Greece Offroad, που πραγματοποιήθηκε για 7η συνέχεια χρονιά στην πόλη της Καστοριάς στο βόρειο-δυτικό τμήμα της χώρας. Οι 31 διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφτασαν από την Ελλάδα φυσικά, την Κύπρο, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και το Ισραήλ, και ανάμεσά τους ήταν μερικές διάσημες ομάδες και οδηγοί που συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα Dakar. Ένας ιδιαίτερος αγώνας στην Καστοριά, off-road διαδικασία, σε όμορφες χαραγμένες διαδρομές και μια εξαιρετική ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση. Αυτή η έκδοση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες αυτοκινήτου που διεξήχθησαν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αριθμό των ημερών και των μικρότερων αποστάσεων που έπρεπε να πραγματοποιηθούν προηγουμένως από τους αγωνιζόμενους. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, οι οδηγοί έπρεπε να διανύσουν σχεδόν 800 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 520 χιλιόμετρα ήταν ειδικές διαδρομές. Μέσα σε αυτούς τους απαιτητικούς αγώνες αναδείχθηκαν οι νικητές με τις τελικές κατατάξεις σε κατηγορίες. Το κύριο γεγονός ήταν οι θεατές για το τριήμερο της Super Special Stage που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πόλης και ενθουσίασε τους κατοίκους της Καστοριάς και όχι μόνο. Οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες,
η απουσία ανέμου και το

Το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκάλεσαν πραγματικά τους συμμετέχοντες. Τόσο πολλοί που χάρηκαν μόνο που κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Στο τέλος, το πλήθος χαιρέτησε τους οδηγούς με ένα θερμό καλωσόρισμα και χειροκρότημα καθώς περνούσαν από τη γραμμή του τερματισμού. Στην κατηγορία αυτοκινήτων, η Γκάλ Σχάχαμ και ο Φιλ Νίμροντ από το Ισραήλ με ένα εξελιγμένο Mitsubishi L200 πανηγύρισαν τον τίτλο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τους Έλληνες Πέτρος Χιούτη και Κώστα Μακρύ. Στην κατηγορία SSV, νικητές ήταν οι Καφρι Τζάνι και Σάι Ρεγκεύ από το Ισραήλ με το Κάναμ Μαβερικ X3, ακολουθούμενοι από την Ιταλική ομάδα με γιο και πατέρα Πιέτρα Νερά. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας, off-road αγώνας αυτοκινήτου στην μαγευτική Καστοριά. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να βρεθούμε σε κάθε μεριά του πλανήτη πραγματικά και να βιώσουμε την δράση. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε όλα τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε κοντά στη δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με πλούσια δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις, πάντα με ασφάλεια και υπό το πρίσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχει εκατομμύρια fans, αλλά και πολλούς που θέλουν να νιώσουν από κοντά, να ζήσουν το όνειρο αυτής της τρομερής διαδικασίας όταν πρόκειται για γρήγορα αυτοκίνητα που ανταγωνίζονται είτε σε πίστες είτε σε off-road καταστάσεις. Παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης, αλλά πλέον έχουμε και την τεχνολογία φυσικά. Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθούσαμε το Drone Grand Prix Asian Series, ένα από τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα αγώνων drone στον κόσμο, όπου η τελευταία τεχνολογία πτήσης έχει φτάσει στα όρια της. Κάθε χρόνο το Drone GP στοχεύει

πρέπει να εκπλήξει και να ευχαριστήσει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας απίστευτα γεγονότα σε διάφορους τομείς. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν, σε συνεργασία με την SwinSex China και την Ελβετική Πρεσβεία, η Drone GP διοργάνωσε τον πρώτο αγώνα drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς ήταν ο πρώτος αγώνας drone που διεξήχθη ποτέ στο κέντρο της πόλης του Πεκίνου. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που έφτασε πρόσφατα ήταν ένας αγώνας που βρίσκεται στο JSWB, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποίησαν τις υπαίθριες αυλές του εμπορικού κέντρου, μια πίστα έκτασης 15.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στο εσωτερικό της συγκεντρώθηκαν σχεδόν 500 φίλοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Από την Ασία, ταξιδέψαμε στην Αφρική για να ακολουθήσουμε μια επική πρόκληση που φέρνει όσους αναζητούν την αδρεναλίνη από τα βουνά στις ερήμους. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην γνωρίζει το Peugeot 205. Το 205 Trophy ήταν ένας αγώνας αυτοκινήτου με ανθρωπιστική κλίση, αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτόν τον ιερό αριθμό Peugeot, το θρυλικό 205. Αυτό το μοναδικό γεγονός δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια τεράστια επιδρομή ράλι. Δεν υπάρχουν ταξινομήσεις, κατατάξεις και περιλαμβάνεται κάθε έννοια αγώνων. Ο καθένας πηγαίνει με τους δικούς του ρυθμούς, με τον αγώνα ανοιχτό για όλους όσοι απλώς επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της θέας στο τοπίο του Μαρόκο. Και από την διαδικασία αυτή στην έρημο εστιάσαμε στους οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν σε αγώνες υψηλού επίπεδου και ακολουθούν το πάθος τους. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο. Όταν οδηγείτε σε αυτόν τον τύπο αγώνα, όλοι μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε και όλοι οι συμμετέχοντες είναι ίσοι απέναντι στον θεό της ταχύτητας. Το αίσθημα ελευθερίας στον ανοιχτό δρόμο είναι κάτι που φέρνει σε πολλούς ανθρώπους αρκετή χαρά. Για μένα είναι η πρώτη φορά που ήρθα εδώ, ήταν μια μεγάλη στιγμή, λέει ο Χάνες Κινιγκάντερ. Δεν είχα αγωνιστεί ποτέ μετά το ατύχημά μου, τώρα είμαι σε ένα εμπειρικό καροτσάκι. Να είσαι εκεί στην αρχή, να νιώθεις ξανά την αδρεναλίνη και μετά να έχεις υπέροχη θέα από την κορυφή του βουνού και δίπλα στη θάλασσα, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό, κάτι εκπληκτικό. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές και να βρουν νέο κοινό. Για τους πραγματικούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά τα οποία είναι φτιαγμένα με όνειρα. Ένας συνδυασμός εξωτικών υλικών, εξαιρετικής απόδοσης και εκπληκτικής δυναμικής του οχήματος μπορεί να μας κόψει την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγείς γρήγορα για να το νιώσεις αυτό. Μπορείς απλά να το απολαύσεις με τις καθημερινές μετακινήσεις στον δρόμο και στην δουλειά. Ο όρος supercars περιγράφει αυτά που είναι ανώτερα από πολλές απόψεις, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρήθηκε ως υψηλής απόδοσης στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοείται εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό να εντοπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στο δρόμο. Η οδήγηση ενός supercar σε κανονικούς δρόμους, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος, είναι πραγματικά συναρπαστική παρόλο που δεν χρησιμοποιείται ένα μικρό ποσοστό των ικανοτήτων του αυτοκινήτου μόνο. Ο χειρισμός και η αίσθηση του τιμονιού είναι εξαιρετική επίσης, η ανάρτηση συνήθως πιο άνετη από ό,τι περιμένεις.
το πιο υποβλητικό όνομα στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας και μία από τις πιο διάσημες μάρκες στον κόσμο είναι η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόρριτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη μοντέρνα σχεδίαση της Ferrari, η φόρμα ακολουθεί τη λειτουργία. Το αμάξωμα δεν έχει μεγάλα φτερά, αλλά είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση. Διαθέτει επίσης λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την τεχνική υπεροχή του αυτοκινήτου. Η Ferrari 812 Superfast προσφέρει μια εντυπωσιακή υποδύναμη 789 από τον απίστευτο V12 κινητήρα που έχει τις ρίζες του πίσω στο Enzo. Διαθέτει επίσης ένα περισσότερο προηγμένο πλαίσιο με πρόσθετο σύστημα διεύθυνσης στους 4 τροχούς, άφθονη ενεργή αεροδυναμική και την τελευταία σουίτα βοηθημάτων οδήγησης. Το αποτέλεσμα λέει ότι η Ferrari είναι το πιο συναρπαστικό αλλά προσβάσιμο supercar που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ο κινητήρας V12 είναι ένα έργο τέχνης εσωτερικής καύσης. Αλλά δεν είναι μόνο η V12 Ferrari που φέρνει χαρά στους ενθουσιώδεις οδηγούς. Το ταχύτερο και ικανότερο μοντέλο V8 της Ferrari μπορεί να υπερηφανεύεται για εντυπωσιακούς αριθμούς. Η Ferrari 488 είναι η πρώτη Ferrari με μεσαίο κινητήρα που χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο V8 από το F40 των δεκαετιών του 1980 και του 1990 και μπορεί να κόβει την ανάσα. Το 50% του κινητήρα F154CD Twin Turbo V8 αποτελείται από εντελώς νέα στοιχεία και τα νούμερα είναι θεαματικά. Πετυχαίνει 711 ύπους διακοπής στις 8.000 και ως 568 πόδια λίβρα ροπής, αλλά είναι ο αδυσόπιτος τρόπος με τον οποίο αυτός ο κινητήρας κάνει τη δουλειά του που σου αφήνει δέος. Συνδέεται με την τελευταία εξέλιξη της Ferrari του κυβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, τώρα με στρατηγική αλλαγή ταχυτήτων κυνηγετικού όπλου. Το αποτέλεσμα αντίθετα με το ρολόι είναι επιτακτικό. Κάνει τα 0-100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, ενώ τα 0-200 χιλιόμετρα την ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα, αρκετά εντυπωσιακός χρόνος. Αυτό το αυτοκίνητο έχει μια σοβαρή γροθιά και μια έκρηξη αδρεναλίνης. Υπάρχουν τόσο πολλά χαρακτηριστικά του 488. Η μείωση βάρους έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πίστα, με το αυτοκίνητο έως και 90 κιλά ελαφρύτερο, ως ένα ακριβά προσαρμοσμένο ελαφρύ μοντέλο 488 GTB. 18 κιλά εξοικονομούνται μόνο στον κινητήρα, αλλά 9 με 8 κιλά από το σύστημα εξάτμισης, το υπερκράμα Inconel, κάνοντας το αυτοκίνητο 8 δεσιμπέλ πιο δυνατό στο πιλωτήριο, αλλά και μείωση 6 κιλών στο αναθεωρημένο σύστημα ψύξης. Αυτό το καινοτόμο σύστημα ψύξης συμβάλλει σημαντικά στην εξωτερική σχεδίαση του πίστα. Το καλοριφέρ στη μύτη γέννη προς τα πίσω και διοχετεύει ζεστό αέρα μέσω του δαπέδου πριν έχει την ροή καθαρά κατά μήκος των πλευρών του αυτοκινήτου.

Όταν πρόκειται για πολυτελή σπορ αυτοκίνητα, υπάρχουν μερικές επιλεγμένες μάρκες που σου έρχονται στο μυαλό. Η Lamborghini είναι σίγουρα μία από αυτές. Η Lamborghini έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Οι Lamborghini έχουν να κάνουν με τον παράγοντα του εντυπωσιασμού, αυτό που λέμε wow. Έχουν μεγάλα φτερά και ακραίο σχέδιο. Δεν είναι όλα φτιαγμένα με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση, αλλά υπάρχουν ορισμένα μέρη που ο κύριος σκοπός τους είναι να εντυπωσιάσουν τον θεατή. Δύο από τα πιο γνωστά Lamborghini είναι το Aventador και το Huracan. Και τα δύο είναι αριστουργήματα αυτοκινήτων με πολλούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Το Huracan και το Aventador πάλεψαν για την αγάπη μας, αλλά ο αγώνας φαίνεται να λύγει ισόπαλος. Το Aventador εκπληρώνει την υπόσχεση της Lamborghini για επιθετικότητα. Είναι ένα τέρας ενός σούπερ καρ. Από τεχνικής άποψης, το supercar συσκευάζει σχεδόν όσα θα μπορούσατε ενδεχομένως να θέλετε. Έναν θηριώδη κινητήρα V12, ενεργή τροποποιητική ανάρτηση, κεραμικά φρένα από άνθρακα και εκτεταμένη χρήση ελαφρών υλικών, όλα βιδωμένα σε μια πλήμνη από ανθρακονήματα. Στο εσωτερικό, τα σταθερά καθίσματα και ο περιορισμένος χώρος κεφαλιού επηρεάζουν ελαφρώς την καμπίνα τύπου jet μαχητικού. Το Huracan είναι το πιο επιτυχημένο αυτοκίνητο της Lamborghini με πάνω από 14.000 πωλήσεις από την κυκλοφορία του το 2014. Οι κομψές μινιμαλιστικές γραμμές αυτής της πρωτοποριακής Lamborghini φαίνονται πιο δραματικές στην πραγματική ζωή παρά στις φωτογραφίες. Έχει πιο ακραία αεροδυναμική και διαθέτει την πρώτη ευρεία χρήση σύνθετων υλικών σφυριλατημένου άνθρακα, ενώ όλες οι εκδόσεις της Huracan χρησιμοποιούν το ίδιο ατμοσφαιρικό κινητήρα V10 5.2 λίτρων. Οι έξοδοι ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο, αλλά όλες χρησιμοποιούν το ίδιο εξαιρετικό κυβότιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παραλείψουμε τη μία και μοναδική McLaren. Ο Βρετανός κατασκευαστής supercars έχει δεσμούς με τη Φόρμουλα 1 με μία πλούσια ιστορία. Η McLaren 650S ήταν το βασικό όχημα της McLaren, αλλά πρόσφατα σφετερίστηκε αυτόν τον ρόλο. Σε αυτό το αυτοκίνητο των 500 ποδιών, οι επιδόσεις που ισχυρίζονται είναι συγκλονιστικές. Σε ένα αυτοκίνητο που στην εκκίνησή του κάνει τον χρόνο των 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα και τα 0 έως 160 δευτερόλεπτα στον εντυπωσιακό χρόνο των 5,7 δευτερόλεπτων. Εντυπωσιακός χρόνος, μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από την McLaren F1. Το McLaren 720S είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία supercars στον κόσμο και επιπλέον είναι τόσο προσιτό όσο κάθε αυτοκίνητο με μια απίστευτα εύκολη οδήγηση. Με αριθμούς μπορούμε να δούμε ότι πιάνει τα 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, άκρος εντυπωσιακός χρόνος στα όρια του, και τα 0 έως 300 χιλιόμετρα σε 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η μηχανή σου προκαλεί αισθήσεις και δυνάμεις G. Οι πόρτες είναι διπλές ή δίεδρες για ομαλή ροή αέρα και διαθέτουν κάθετα σε 80 μοίρες μια εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους στάθμευσης. Υπάρχει επίσης κάποιο σοβαρά έξυπνο νέο ενσωματωμένο λογισμικό που συνοδεύει το αυτοκίνητο. Παραμένουμε όμως στις κορυφαίες ταχύτητες για να ανακαλύψουμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μερικές φορές μπορεί να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης.
Υπάρχει μια πλατφόρμα που η κατάταξη δεν βασίζεται στον πραγματικό χρόνο γύρου, αλλά αντίθετα δίνεται ένας βαθμός σε κάθε οδηγό ανάλογα με την οδηγική του απόδοση. Προσπαθώντας να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου και αθλητισμού, αλλά και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η βαθμολογία απόδοσης οχημάτων αναστατώνει τα νερά των όσων λατρεύουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, η ομάδα VPR εργάζεται με στόχο να σχεδιάσει και να παρέχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ υψηλή ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του αυτοκίνητου. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, τις συνδικές πίστας, το διαθέσιμο κράτημα. Μετά από 3 χρόνια δοκιμών και ανάπτυξη, καταλήξαμε σε ένα λαμπρό εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς ότι χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα, αυτό το σύστημα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν κάναμε καλή απόδοση και δεν έχουμε κανένα λόγο να απογοητευτούμε με καθόλου τη βαθμολογία της επιδόσης μας σε καλές διαδικασίες σύγκρισης με άλλους οδηγούς. Κάθε χρόνο χιλιάδες εκδηλώσεις οδήγησης, μεγάλες και μικρές, λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο. Το κοινό είναι ήδη μεγάλο και υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αυξηθεί εφόσον η απόδοση του μεμονωμένου οδηγού παραμένει σχετική με τον προϋπολογισμό. Το VPR μπορεί να αποκτηθεί από τους διοργανωτές εκδηλώσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ημέρες πίστας ως συμπληρωματική υπηρεσία για βελτίωση της οδήγησης ή ως συμπληρωματική κατάταξη σε καθιερωμένες εκδηλώσεις, εξαλείφοντας την ανάγκη μεγάλων προϋπολογισμών για να διασκεδάσετε ή να είσαστε ανταγωνιστικοί. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γίνεται προσβάσιμος σε όλους με αυτόν τον τρόπο. Σε κάνει να οδηγείς καλύτερα και απλώς οδηγείς και βλέπεις το αυτοκίνητό σου να προδιαμορφώνεται και πώς αποδίδεις. Η καρδιά του VPR είναι ένας ευκίνητος και βαθιά πολύπλοκος αλγόριθμος. Αυτός ο αλγόριθμος συνδυάζεται με δεδομένα GPS και επιταχυσιόμετρο υψηλής ακρίβειας που λαμβάνονται από την εσωτερική ειδικά κατασκευασμένη συσκευή που ονομάζεται Symmetry, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε όχημα. Δεν υπάρχει οθόνη στη συσκευή για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Με περισσότερες από 12 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απλά εγκαθίσταται και αφήνεται να λειτουργεί για το υπόλοιπο της αγωνιστικής ημέρας. Σύγκελης καλά του μας λέει ότι παρόλο που έχω ένα αυτοκίνητο Super Mini, πάντα μου άρεσε η γρήγορη οδήγηση και η αίσθηση της επιτάχυσης. Ο φίλος μου και εγώ είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μια τοπική πίστα και να δοκιμάσουμε το VPR. Οδήγησαμε ένα μικρό SUV, κατέφερε να πετύχει 3% καλύτερη βαθμολογία οδήγηση από εμένα, κάτι που πραγματικά με έκανε να θυμώσω. Ξεκίνησα όταν ήμουν 10 χρονών, όπως οι περισσότεροι οδηγοί μας, λέει ο Ανδρέας Σκαρλάτος, και σε όλο τον κόσμο με το go-karting, όπου έμενα τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου και μετά εξελίχθηκα σε έναν single και τελικά σε μια ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, στο Asian τη σειρά Λεμάν αντοχής μηχανοκίνητου αθλητισμού υψηλού επίπεδου, το 24 ώρες του Λεμάν. Νομίζω ότι το VPR είναι μια εξαιρετική ιδέα όταν βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε πίστα, ακόμα και στην ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, που έχουμε 3 οδηγούς στο αυτοκίνητο, στην ίδια ομάδα. Οι συνθήκες δεν είναι ποτέ ίδιες. Έχεις παλαιότερα ελαστικά εναντί νεότερων ελαστικών, διαφορετική θερμοκρασία. Η ομάδα του ενός δεν είναι ποτέ ίδια με του άλλου. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις τους 3 οδηγούς ακόμη και όταν χρησιμοποιούν το ίδιο αυτοκίνητο στον ίδιο αγώνα. Επομένως, πιστεύω ότι το VPR είναι υπέροχο για να βάλουμε ένα σημείο αναφοράς που εξαλείφει το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες γύρω από τις οποίες αγωνίζεται κάθε οδηγός και επομένως θα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους ανθρώπους που μπορούν να έχουν μια βαθμολογία οδήγησης που θα βοηθούσε να βάλεις ένα σημείο αναφοράς και να ξεκινήσεις την βελτίωσή σου. Τα δεδομένα μεταμορφώνονται άμεσα στον αλγόριθμο μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου GCM. Μετά από κάθε συνεδρία, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στο σκορ οδήγησης και σε όλα τα δεδομένα οδήγησης και δυναμικής του οχήματος μέσω μιας προσωπικής διεύθυνσης URL αποτελεσμάτων.
ένα εξαιρετικά λεπτομερές και ακριβές αρχείο δεδομένων πλοήγησης για κάθε περίοδο λειτουργίας και επίσης διαθέσιμο για λήψη και βαθιά ανάλυση της απόδοσης με μια φιλική προσοχρήση διεπαφή που έχει αναπτυχθεί τόσο για επαγγελματίες όσο και για αρχάριους. Ένα άλλο στοιχείο του συστήματος VPR είναι ότι είναι πολύ φιλικό προσοχρήστη το σύστημα χρήσης και δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο άλλες λύσεις λογισμικού τηλεμετρίας και επομένως ως λύση Plug and Play εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον άτομα να αναλύουν τα δεδομένα και είναι πολύ εύκολο να το κάνεις μόνος σου. Επίσης εξαλείφει την ανάγκη άλλων να εγκαταστήσουν δεδομένα στα αυτοκίνητα και να μπορούν να τα συγκρίνουν. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για κάθε οδηγό που θέλει να ξεκινήσει στην πίστα. Η ασφάλεια του οδηγού είναι μια μεγάλη πτυχή που διευκολύνει το VPR. Οι οδηγοί που μπορούν να παρακολουθήσουν άμεσα εάν ο χρόνος του γύρου τους προήλθε άμεσα από την οδηγική τους απόδοση ή επηρεάστηκε από εξωτερικές παραμέτρους όπως το χαμηλό κράτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί μπορούν να στοχεύουν σε ένα καλό σκορ οδήγησης αντί για ένα ρυψοκίνδυνο και δυνητικά ανέφικτο χρόνο γύρου. Η VPR διαδίδει την ευκαιρία συμμετοχής σε δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε ένα ευρύτερο κοινό. Παρέχει το κίνητρο και τα μέσα για να φέρεις νεοφερμένους στο άθλημα και επιτρέπει τη μαζική συμμετοχή στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην πίστα το συντομότερο δυνατό αλλά με λίγη προπόνηση αυτή την φορά. Όντας στον αθλητισμό, ένα ολυμπιακό άθλημα για περισσότερα από 25 χρόνια, εκτιμώ πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιωθεί μέσω της διαδικασίας. Το όραμα της VPR για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη χαρά της οδήγησης σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον και συνεπώς να μειώσουν την επικίνδυνη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους είναι αυτό και είναι εφικτό. Αυτή θα μπορούσε να είναι και μια νέα εποχή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθιστώντας τον πιο προσιτό και συναρπαστικό από ποτέ για τους λάτρες της οδήγησης σε όλο τον κόσμο. 100% πάθος σε τροχιά με 100% προσοχή στο δρόμο. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα γεμάτο ιστορία. Το Classic Rally Acropolis Legends προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινότητας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των όσων λατρεύουν τα αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα από 70 ιστορικά οχήματα που αντιπροσωπεύουν μία εποχή από το παρελθόν συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε αυτό το ειδικό ράλι που αποτελείται από 6 σκέλη και μεταφέρει οδηγούς από την Ακρόπολη στην Αρκαδία την πρώτη αγωνιστική μέρα και στη συνέχεια στην Άμφισσα τη δεύτερη μέρα. Οι οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότερο θεματοφύλακες παρά ιδιοκτήτες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να αγωνίζονται και να κρατούν τα οχήματά τους στη ζωή. Για να μπορούμε όλοι ως οπαδοί να απολαμβάνουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν πριν από 30, 40 και 50 χρόνια. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση σε αυτό το επεισόδιο αφιερωμένο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπου είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα όσα συμβαίνουν στον χώρο με νέα και παλιά μοντέλα αγωνιστικά και μη πάντα με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη με θεαματικές εικόνες και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον χώρο της άθλησης σε όλα τα επίπεδα εκεί όπου ξεπερνιόνται τα όρια. Να είστε καλά.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
2: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Φέτος είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πολλά σπουδαία γεγονότα από τον ακραίο κόσμο του kiteboarding και την μεταμόρφωση του αθλήματος στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές σε αυτό το αγωνίσμα. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλώς ένα χόμπι, για άλλους είναι μια παράσταση, ενώ για κάποιους άλλους ελευθερία και για πολλούς είναι η ζωή. Σας μεταφέρουμε την εμπειρία μερικών από τους πιο παθιασμένους αθλητές στη ζωή του kiteboarding. Θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα τα γεγονότα που έγιναν νωρίτερα αυτή τη σεζόν και την μεταμόρφωση του αθλήματος στην διαδρομή αυτή που έχει χαράξει τη νέα διαδρομή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια αυτής της προκλητικής σεζόν, παρακολουθήσαμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Κυταλλοδρομίας Formula Kite, που έλαβε χώρα στην λίμνη Traunsee της Αυστρίας. Το αγώνισμα βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας σχεδιασμός για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ενώ ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει το σενάριο του ο νικητής θα παίρνει όλα, που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα το δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλα να έχουν μια δίκαιη έκβαση. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα, δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν τελειώσει η διοργάνωση όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν κερδίσει την προηγούμενη ημέρα και πολλές ομάδες εμπλεκόμενες την τελευταία στιγμή να μην μπορούν να το αποφύγουν. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε στα έθνη να ενδιαφέρονται, να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας και θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν στην Επιτροπή Εκδηλώσεων. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει δώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νομίμος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα από όλους τους ιστιοπλοούς, από τις ομάδες και να νιώθουν ότι ο νικητής είναι άξιος και όχι ότι έχει αναδειχθεί τυχαία. Όπως για πολλούς, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά για τους αθλητές, αλλά στο Pure Action είχαμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε στα άτομα και να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και το προσωπικό στάτους. Άτρεξαμε στις επιτυχίες του Τόνι Βόντισεκ και στο πώς γιορτάζει αυτές. Να κερδίζεις αγώνες είναι συναρπαστικό, είναι ευχάριστο. Η αίσθηση που νιώθεις όταν περνάς από τη γραμμή του τερματισμού είναι εκπληκτική, σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό ακόμα καλύτερο, πώς να βάλεις αυτό το μικρό κάλυμα στην κορυφή. Χρειάζεσαι μόνο λίγη ευκαμψία. Δεν το έκανα επίτηδες, είχα τον έλεγχο, ήθελα να δω πού βρισκόνται τα άλλα παιδιά, πόσο μακριά ήταν και πού ακριβώς βρισκόντουσαν για να αντιδράσω με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτό το σήμα έτσι, για να δει εάν τον έχουν ακολουθήσει. Βρεθήκαμε σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες φιγούρες της οικογένειας Kite, τον Florian Graber, και ακούσαμε από τον άνθρωπο πίσω από την επιτυχημένη μεταμόρφωση του kiteboarding το ότι βρίσκεται μια ομάδα kiteboarders που περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους χαλάρα σε αγώνες μέχρι την Ολυμπιακή κατηγορία της ιστιοπλοείας. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ, βγαίνοντας από το νερό. Όταν είσαι τόσο σε εγρήγορση,
πρέπει να πας να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν είναι τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπήρχε ένας τύπος, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ μου. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά θα έρθουν και καλά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του αθλήματος, το οποίο πλέον οδεύει σε επαγγελματικό επίπεδο, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι να αποτελούν δέλεαρ για όλους τους συμμετέχοντες. Εστιάσαμε επίσης στη χώρα που ξέρει πως να παράγει μερικούς από τους καλύτερους kitesurfers. Η βιομηχανία θαλάσσιων sport της Γαλλίας γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλής λόγω των διεθνών γεγονότων surf και kiteboarding και της επιτυχίας των αγώνων που δημιουργούν πολύ θετική δημοσιότητα. Για άλλες εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό και για όλους τους αναβάτες. Μόνο σου δεν μπορείς να προχωρήσεις, πρέπει να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, να προπονούμε στο μέγιστο, να υπάρχει ομαδική δουλειά, γιατί μόνο σου δεν μπορείς να βρεθείς στην κορυφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο, να μετακομίσουμε πρώτα στην πλάγια de las Buras, στα Κανάρια νησιά, και στην τελευταία διοργάνωση της σεζόν, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil. Ο COVID-19 έχει δυσκολέψει πολύ την παγκόσμια κοινότητα, ο διεθνής ανταγωνισμός δεν έχει εξαιρεθεί από την διαδικασία που έχει βάλει τον πλανήτη σε μια άλλη διαφορετική λογική. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από διοργανωτές εκδηλώσεων, τοπικές ομοσπονδίες και κυβερνήσεις, αλλά και διοργανωτές τάξεων, όπως και από τους διαγωνιζόμενους, επιδεικνύοντας μια μεγάλη επίδειξη συνεργατικής δύναμης και κοινότητας, προκειμένου να συνεχίσουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να τελειώσουν την πιο δύσκολη χρονιά του διεθνούς αθλητισμού. Τα Γκραν Κανάρια είναι ο καλύτερος προορισμός όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις λόγω αυτού του καιρού και των καλών συνθηκών. Το χειμώνα άνεμος φυσάει λίγο προς τα ανατολικά, οπότε από τον Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο έχουμε τέλειες συνθήκες για foiling σε αυτό τον παράδεισο που ονομάζεται Γκραν Κανάρια, οπότε δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι κάπου αλλού καλύτερα. Σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση είναι πολύ σημαντικό για τα Κανάρια νησιά να δείξουν ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός για τουρισμό και αθλητισμό, καθώς υπάρχουν λίγα κρούσματα COVID-19. Πρέπει να απολαύσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ, σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος. Είναι Δεκέμβριος και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τέλειες συνθήκες για εστιοπλοία, γενικότερα για τα υπαίθρια σπορ. Είναι πολύ σημαντικό για την ιστιοπλοεία στα Κανάρια νησιά να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά το χειμώνα σε αυτές τις συνθήκες. Θέλουμε επίσης να δείξουμε ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός όσον αφορά τον COVID-19. Μας ενδιαφέρει πολύ να επανέλθει αυτή η διοργάνωση και να είμαστε ενοποιημένοι στον δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση. Βρισκόμαστε σε ένα αξιοζήλευτο μέρος, όπου έχουμε αέρα και από τις δύο κατευθύνσεις. Όλοι περίμεναν αυτό το αναμενόμενο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις, επομένως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil ήταν η τελευταία ευκαιρία για κάθε αθλητή να αγωνιστεί. Μετά από μήνες προπόνησης ήρθε η ώρα να δουν λοιπόν πού βρίσκονται απέναντι στον ανταγωνισμό. Περίπου 60 αναβάτες από 15 χώρες δεν μπορούσαν να χάσουν αυτή την ευκαιρία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αγώνες foil συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Και κατά αυτόν τον τρόπο οδεύουμε σε άλλη μια σημαντική διαδικασία κάτω από αυτό το ιδιαίτερο πρίσμα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακόμα σε θέση να βγούμε εδώ και να αγωνιστούμε ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Προσωπικά έχω προπονηθεί στο σπίτι και δεν θα μπορούσα
να αγωνιστώ αν δεν είχα κάνει αυτή την προπόνηση. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να κρατάμε ασφάλεια στο περιβάλλον και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται. Αυτό είναι υπεύθυνο να συνεχίσουμε να προχωράμε. Βλέποντας 60 ανταγωνιστές εδώ, είναι υπέροχο το σημάδι να αγωνιστούμε. Πρέπει πάντα να βρεις χώρο στον αγώνα, αλλά εκτός από αυτό σου αρέσει ότι είναι διαφορετικό. Αγωνιζόμαστε μόνο στο γυναικείο στόλο στην Πολωνία και ήμασταν 30 κορίτσια, τώρα είμαστε 60, είναι κάτι το διαφορετικό η σκηταλοδρομία, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε εμπειρία. Στο τέλος αυτό θα είναι ο τελικός, ο γενικός αγώνας του αναβάτη. Οι αγώνες kite foil δεν είναι μόνο ένα διευρυμένο άθλημα, αλλά προσελκύουν επίσης όλο και περισσότερους νέους. Περίπου 30% του στόλου είναι κάτω των 19 ετών και μετά την πρώτη μέρα των αγώνων 4 από τους 10 κορυφαίους αναβάτες ήταν κάτω των 19. Μια ιδιαίτερη συνθήκη που δείχνει ότι το άθλημα, το αγώνισμα έχει αρκετό μέλλον μπροστά του. Και αυτό αποδεικνύεται. 4 από τους 10 ναβάτες είναι κάτω των 19 ετών σε μια ομάδα 60 ναβάτων διεθνώς. Είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι αυτό το άθλημα μπορεί να βρεθεί σε μια άλλη λογική. Οπότε υπάρχει η εξέλιξη. Δεν απαιτεί τεχνική και στρατηγική. Οι αγώνες σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι σίγουρα μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσετε τον εαυτό σας με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αγωνίζεσαι σε ένα μικρό στόλο, γιατί πρέπει να βρεις την καλύτερη θέση σου στην αρχή και δεν είναι τόσο εύκολο σε ένα μεγάλο στόλο. Οπότε πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική εμπειρία και σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να αγωνιστείς σε ένα μικρό στόλο μετά από αγώνες παρά σε έναν μεγάλο. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης σε όλα τα αθλήματα, κάτι που συμβαίνει και στο kite foil. Και είναι ευκαιρία να πάμε να μάθουμε τι έγινε στο τελευταίο event της σεζόν, το οποίο περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία απαντές στην τάξη του kite foil. Το πλάγια Ντέλας Μπούρας παρήχε εξαιρετικές συνθήκες με δυνατούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 6 έως 30 κόμβους, έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να πρέπει να ισορροπούν μεταξύ τους, να πιέζουν σκληρά για να εξασφαλίσουν ένα πρόωρο προβάδισμα με τον κίνδυνο να κουραστούν νωρίς ή να καταστρέψουν τον εξοπλισμό. Ο ανταγωνιστής που κατάφερε να βρει την τέλεια ισορροπία ήταν ο Τέοντε Ράμπεκουρτ. Ο Γάλλος πήρε το προβάδισμα από την αρχή και το κράτησε μέχρι το τέλος, κερδίζοντας 10 από τους 14 αγώνες της ρεγκάτας. Μια εξαιρετική, αν μη τι άλλο, εμφάνιση που του χάρισε τον τίτλο της σεζόν. Ο Μαξίμ Νόχερ ήταν μόλις ένα βήμα πίσω του και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Γκάι Μπρίτζ ολοκλήρωσε το βάθρο με την τρίτη θέση. Ο μεγάλος νικητής όμως ήταν ο Ντεράμεκουτ. Διασκέδασα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή μου, ένιωσα πολύ καλά με τον εξοπλισμό μου, μου αρέσουν οι συνθήκες, δεν έκανα τεράστια λάθη, έτρεξα έξυπνα και έκανα τη δουλειά, είμαι πολύ χαρούμενος. Τερματίζοντας στην 23η γενική θέση, η Έλλη Όλντριτς εξασφάλισε τον τίτλο στις γυναίκες, μπροστά από την Τζούλια Νταμασίεβιτς με την αγαπημένη του τοπικού κοινού, την Γκιζέλα Πουλίδο, να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο όσον αφορά τον στόλο των γυναικών, που είχε και εκεί μεγάλο ανταγωνισμό με την ολοκλήρωση της σεζόν στο kite foil. Ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική εκδήλωση. Είναι τόσο καλό να κάνουμε αγώνες στο τέλος της χρονιάς, μια χρονιά που πιστεύουμε ότι δεν θα είχαμε πολλούς αγώνες. Ήταν πράγματι διασκεδαστικό με κορίτσια σε ένα μεγάλο στόλο. Στην πραγματικότητα ήταν ο μεγαλύτερος στόλος που είχαμε εδώ με μια πολύ καλή συμμετοχή.
Είχαμε βέβαια και την κατηγοριοποίηση στις μικρότερες ηλικίες, αφού πολλοί αγωνιζόμενοι ήταν κάτω των 19 ετών, οπότε υπήρξε η αντίστοιχη κατάταξη στην κατηγορία Under 19. Λοιπόν, ήταν ένας ακόμη Γάλλος που τερμάτισε πρώτος, ο Arthur Lez, ταυτόχρονα τερματίζοντας 7ος στη γενική κατάταξη. Το μέλλον του αθλήματος είναι εδώ, είναι νεανικό και δείχνει εντυπωσιακές επιδόσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για την απόδοσή μου σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ξεκίνησα τις δύο πρώτες μέρες πολύ δυνατά και οι υπόλοιπες μέρες ήταν αρκετά δύσκολες για εμένα, αλλά προσπαθώ να συνεχίσω να χαμογελάω και αυτό είναι όλο. Ένας εξαιρετικός αγώνας κάτω από πολύ καλές συνθήκες στα Κανάρια νησιά, με θερμό κλίμα αλλά κυματισμό όσο έπρεπε και άνεμο, έτσι ώστε να δώσει όθηση στους αθλητές να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την σεζόν που ήταν αρκετά δύσκολη. Εξελίχθηκε όμως με εντυπωσιακό τρόπο και με την συμμετοχή αρκετών αθλητών και την διάκριση αρκετών νέων. Αφήνουμε όμως την Ισπανία και ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να γνωρίσουμε μία από τις πιο δημοφιλείς αναβάτες στον κόσμο. Αν υπάρχει μία αθλήτρια που έχει κυριαρχήσει στη σκηνή τα τελευταία χρόνια, μόνο ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό, η Ντάνιελα Μωρός. Δεν είναι ακόμη καν 20 χρονών η Ντάνιελα Μωρός και είναι ήδη 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Hydrofoil Kiteboard. Υπήρχε μια διοργάνωση στο Μεξικό, στην La Ventana, στις αρχές του 2016 και θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μπήκα σε αυτό το γεγονός, νομίζοντας ότι είχα πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσω γιατί ήξερα ότι ήμουν πιο γρήγορη από τα άλλα κορίτσια και γνώριζα ότι είχα τη δυνατότητα να κερδίσουμε, αλλά εμφανιστήκαμε στο γεγονός και ήταν εξαιρετικά ελαφρύ για όλη τη διοργάνωση. Ο άνεμος ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη αδυναμία μου και δεν είχα την εμπειρία στο kite με ελαφρύ άνεμο, αλλά από το Σαν Φραντζίσκο που φυσούσε ήταν πάντα εξαιρετικά, οπότε ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Νομίζω ότι αυτό το είδος απογοήτευσης με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ήθελα να γίνω καλύτερη και ήθελα να γίνω όλο ένα και καλύτερη. Μπορούσα να ελπίζω ότι θα ήμουν καλύτερη στον κόσμο. Έτσι νομίζω ότι μετά από αυτό το γεγονός, τα καλοκαίρια που συνέχισαν να με βρίσκουν στην θάλασσα, προπονήθηκα αρκετά μέρα με τη μέρα και πραγματικά κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να γίνω σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα η καλύτερη στο kite foiling. Στη βελτίωση νομίζω ότι μεταξύ εκείνου του γεγονότος και την πορεία σε εκείνη του καλοκαιριού συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να κερδίσω. Αν θέλετε να δείτε τον εαυτό σας στην κορυφή του βάθρου, είναι κάτι περισσότερο από μίες και δύναμη, είναι η σωστή νοοτροπία και ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή. Νομίζω ότι το κίνητρο μου προέρχεται απλώς από το ότι θέλω να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, είτε ως άνθρωπος είτε ως αθλητής είτε ως μαθητής στο σχολείο. Αυτό συνήθως ευθυγραμμίζεται με το να είμαι καλύτερη στον κόσμο που μπορώ να γίνω, γιατί όπως είπα ήταν πάντα ανταγωνιστική η διάθεσή μου. Να είμαι καλύτερη στον κόσμο σίγουρα είναι κάτι που ήθελα να πετύχω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή η χρονιά είναι αρκετά δύσκολη για εμένα, γιατί σίγουρα έχασα ένα μικρό κίνητρο στο kiting το περασμένο φθινόπωρο, επειδή είχα εξουθενωθεί πραγματικά, αλλά νομίζω ότι μετά από ένα διάλειμμα φέτος ήταν πολύ καλό για να επικεντρωθώ σε μερικά διαφορετικά πράγματα εκτός kite foiling. Γιατί γνωρίζω ότι θέλω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, οπότε ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσει ως εκπαίδευση για εμένα με πλήρη απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Έτσι το να κάνω ένα διάλειμμα φέτος ήταν σίγουρα μια πολύ υγιής και καλή επιλογή για εμένα και τώρα μπορώ σίγουρα να νιώσω ξανά αυτή την φωτιά μέσα μου και θέλω να επιστρέψω στην προπόνηση, να επιστρέψω στη δουλειά με την ομάδα μου, να συνεχίσω να αποδίδω. Το kiteboarding έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση, αφού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ιστιοπλοείας ενέκρινε μια υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή στους αγώνες του Παρισιού το 2024. Η Διεθνής Ένωση Kiteboarding, οι αθλητές και οι φίλοι του αθλήματος είναι όλοι σε καλό δρόμο και η Ντάνιελα Μωρός έχει ένα καλοκαίρι μπροστά της για να κατακτήσει.
Νομίζω ότι είναι πολύ συναρπαστικό, γιατί νομίζω ότι παρέχει μια τεράστια ευκαιρία για την ιστιοπλοεία και το kiting απλώς να προσεγγίσουν νέο κοινό και να φέρουν και τα δύο αθλήματα σε ένα νέο επίπεδο. Επειδή νομίζω ότι είναι σίγουρα λίγο περίπλοκο τα τελευταία χρόνια, μόνο με την πολιτική. Από όλα αυτά νιώθω ότι πολλοί ιστιοπλοεοί είχαν κολλήσει στην παραδοσιακή νοοτροπία, ενώ το kiting λένε ότι δεν είναι ιστιοπλοεία. Η ιστιοπλοεία είναι απλώς λέμβη. Νομίζω ότι αντί να σκεφτόμαστε απλώς αν το kiting είναι ιστιοπλοεία ή όχι, αν ανήκει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς μπορούν και τα δύο αθλήματα να ωφεληθούν από τη συνεργασία μεταξύ τους. Νομίζω ότι για την ιστιοπλοεία ήταν τεράστια επιτυχία, γιατί είμαστε ταχύτερη κατηγορία των Ολυμπιακών Αγώνων αυτή τη στιγμή και αυτό είναι σούπερ συναρπαστικό. Πρόκειται να φέρει περισσότερους ανθρώπους στο άθλημα, αλλά δίνει και στο kiting ως άθλημα μια τεράστια νέα αναγνώριση, να φέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο επαγγελματισμού και για το άθλημα. Επομένως, είναι πράγματι συναρπαστικές στιγμές και για τα δύο αθλήματα. Είναι σίγουρα ένας τεράστιος στόχος για μένα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Αυτή η νέα Ολυμπιακή μορφή θα συγκεντρώσει άνδρες και γυναίκες για να δημιουργήσουν μεικτές ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα τους. Από χρόνια, ως ατομικό άθλημα, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και προσφέροντας μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες. Νομίζω ότι η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα και ότι υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να επεξεργαστούμε, αλλά νιώθω ότι όταν πρόκειται γι' αυτό έχουμε ισότητα των φύλων στην ιστιοπλοεία, που είναι πράγματι συναρπαστικό και είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός και για το kiting να συμβάλλει στην ισότητα των φύλων. Η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα, θα είναι κάτι καινούριο. Από τις δοκιμαστικές εκδηλώσεις που είχαμε ως τώρα, νομίζω ότι ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Θα επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι να έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα το κάνουμε και θα έχουμε μία έκρηξη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ντανιέλα Μωρός είναι μόλις 19 ετών και θεωρείται ήδη θρύλος στην σκηνή του kiteboarding. Η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει πετύχει πολλούς σπουδαίους στόχους, αλλά εξακολουθεί να ονειρεύεται περισσότερες μεγάλες στιγμές στο μέλλον. Ο πρώτος άμεσος στόχος μου ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 και να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι κάθε αθλητής ονειρεύεται να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πιθανή πραγματικότητα για πολλούς kiters. Και από τότε που έγινε δεκτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως κλάδος της ιστιοπλοείας στο kiteboarding, είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου αυτή τη στιγμή, είναι να επικεντρωθώ στην εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μέχρι τότε ελπίζω να πάρω έναν 5ο παγκόσμιο τίτλο, ίσως και περισσότερα. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου αρέσει, να τελειώσω και το σχολείο. Νιώθω ότι υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να κάνω, που πραγματικά με ενθουσιάζουν, το σκέφτομαι και απλώς το βλέπω να συμβαίνει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσω να απολαμβάνω αυτό που κάνω, λέει η Ντανιέλα Μωρός. Η Αμερικανίδα αναβάτης είναι πολύ φιλόδοξη, αλλά δεν ξεχνά ότι είναι ακόμη νέα και έχει πολλά ακόμη αγωνιστικά χρόνια. Έτσι προσπαθεί πάντα να αδράξει την μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω δύο βασικά αποσπάσματα από τα οποία ζω. Ένα από αυτά είναι το Live in the Moment και το δεύτερο είναι το You Have Got This. Επειδή κυκλοφορώ πολύ, έχω ένα αυστηρό πρόγραμμα και πάντα υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω στον εαυτό μου, να ζω τη στιγμή και να εκτιμώ αυτό που κάνω και ό,τι συμβαίνει, αν είναι καλό ή κακό,

δράση στο kiteboarding και να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα για τους καλύτερους αναβάτες που έχει αυτή τη στιγμή το άθλημα. Και φυσικά θα ετοιμαστούμε για πολύ περισσότερη δράση την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει συναρπαστικά αθλήματα στην οθόνη σας με όλη τη δράση από τον χώρο του αθλητισμού, τα πιο σημαντικά γεγονότα στον κόσμο και φυσικά στα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας, εκεί όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε αυτό το επεισόδιο. Η περασμένη σεζόν, το 2020 δηλαδή, υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξανάγραψε το αθλητικό ημερολόγιο. Το 2020 δεν είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες, αναβλήθηκαν για πρώτη φορά οι Ολυμπιακοί αγώνες για τέτοιο λόγο, μετατέθηκαν ένα χρόνο αργότερα για το 2021, αλλά παρακολουθήσαμε πολλές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Σορέντο, στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος 116 ναυτικών από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Quota Boat Club για να διεκδικήσει διακεκριμένους τίτλους και να βάλει σε μια πορεία την δράση. Στη συνέχεια μετακομίσαμε στις Ελβετικές Άλπεις για το Vanora and Gandhi Wind από το Dakine 2020, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Τα βλέμματα όλου του κόσμου της ιστιοπλοείας ήταν στραμμένα στην λίμνη Silva Plana για να γίνουν μάρτυρες κάτι εντελώς νέου. Η πρώτη διεθνής εκδήλωση για την τάξη IQ Foil, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil του 2020. Η προσμονή ήταν μεγάλη για την πρώτη ρεγκάτα με τα νέα εργαλεία, τον νέο εξοπλισμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

2024 και του 2028. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε στο IQ Foil, που είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος, θέλαμε να δούμε πώς φαίνεται, ποιος είναι ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο και να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Σε προηγούμενο επεισόδιο συνεχίσαμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες καλύτερες κατηγορίες ιστιοπλοείας των Ολυμπιακών Αγώνων. Σας μεταφέραμε στη λίμνη Attersee της Αυστρίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020 Forward WIP, των 49, 49FX και Nacra 17. Αυτό ήταν το πιο συναρπαστικό γεγονός για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες και ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η περασμένη χρονιά ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τους αθλητές που έπρεπε να προγραμματίσουν εκ νέου τις εκστρατείες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο από την δύσκολη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης σεζόν, ακολουθήσαμε πολλούς κορυφαίους αθλητές για να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή τους, το στόχο τους, την καθημερινότητά τους και να ανακαλύψουμε τις προσωπικότητες πίσω από τους αθλητές. Για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιθανώς για τους επόμενους είναι σίγουρα το laser που θα ήθελα να δοκιμάσω στην κατηγορία 49, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Αυτή τη σεζόν ακολουθήσαμε την καθημερινότητα της Βασιλείας Καραχάλιου, που είναι δεύτερη σε παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου Laser Radial. Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία 470, βουτώντας λίγο περισσότερο στη ζωή της Αφροντάιτε Ζέγκερς. Εκτός από την ιστιοπλοεία, η ταλαντούχα Ολλανδή αθλήτρια είχε πολλά άλλα ταλέντα και ενδιαφέροντα. Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως τα Σαββατοκυριακά και μερικές φορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου, ειλικρινά. Ποτέ δεν νιώσα με το πιάνο όπως νιώθω με την δουλειά και πολύ περισσότερο με την ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες, να επικεντρωθώ στα κύματα, στην ταχύτητα και με την μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα, γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου κάνοντας αυτό, δεν έβλεπα ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Το 2004 ήμουν 13 χρονών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να στέκονται στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί, θέλω να είμαι σε αυτό το βάθρο. Πήραμε συνέντευξη από τον Βίρονα Κοκαλάνη για να μάθουμε πώς ερωτεύτηκε το windsurfing και ρώτησαμε επίσης τη σύντροφό του για τις γονικές του δεξιότητες, έτοιμος να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Έκανε εστίο σαν είδα, ήταν από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα. Οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάλκιζα. Με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω. Ιστιοπλοεία ή εστίο σαν είδα. Οπότε αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά ήμουν λίγο ψηλός για την ηλικία μου και μου είπαν να δοκιμάσω το windsurf. Έτσι ξεκίνησα το windsurf και λίγο μετά το ερωτεύτηκα. Αφού περάσαμε λίγο χρόνο με τον Βίρονα Κοκαλάνη, στην συνέχεια συναντήσαμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που προετοιμάζεται για τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Ο Βρετανός ιστιοπλοός είναι μαχητής για πολλά χρόνια και παρά τις απογοητευτικές εμφανίσεις το 2017 και το 2018, δεν τα παράτησε. Πίεσε περισσότερο το 2019 και κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 2017, το 2018 και το 2019 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση, να συνεχίσω λίγο μόνος μου. Όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και κατάφερα να επιλεγώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μεγαλύτερη χαρά
είναι όταν λες στους γονείς σου, μόλις είπα ότι έχω κάποια καλά νέα, ότι έχω επιλεγεί για τους Ολυμπιακούς αγώνες και αυτό ήταν που χαροποίησε ιδιαίτερα εμένα αλλά και αυτούς, λέει ο Βρετανός αθλητής στο RSX. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Το kiteboarding πρόκειται να κάνει τον ντεμπούτο του στους θέληνους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος. Αυτή την εβδομάδα θα κατευθυνθούμε επίσης στην Ιταλική Γένοβα για να επικεντρωθούμε στην κατηγορία L30, η οποία είναι υποψήφια για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Σε αυτή την μαγευτική πόλη πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης EuroSAF 2020 με μερικούς θρυλικούς ιστιοπλοούς να λαμβάνουν μέρος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την βαθύτερη λίμνη της Αυστρίας, την λίμνη Traunsee. Στη συγκεκριμένη λίμνη στο Ebensee, με ορεινό περιβάλλον και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, παρέχει εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο έλαβε χώρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκιταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους ανταγωνιστικούς αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν ελαφρά. Η Ομοσπονδία βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων στην λίμνη Traunsee. Σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στο τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα» που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται μια καλή κίνηση και βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα να μην είναι πλέον μια πομπή του τύπου «ακολουθήστε τον ηγέτη, τον leader», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές εναλλαγές δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας ανοιχτό μέχρι τέλους αυτό το πλεονέκτημα, ώστε όλοι να έχουν δικές πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά τον τίτλο αν τα πάνε καλά την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείς να κερδίσεις πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει την διοργάνωση από την προηγούμενη μέρα, κάτι που κρατά αρκετές ομάδες εμπλεκόμενες σε μια στάση αναμονής. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δικαίους αγώνες και την δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μία αναφορά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο δίκαιος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα για τους ιστιοπλοούς από τις ομάδες αλλά και από τους ίδιους και να νιώθουν ότι όποιος κερδίζει είναι άξιος νικητής και όχι να έχει κριθεί αποτύχει. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, όπου κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite. Αυτή η μορφή είναι μια νέα πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές όσο και τους προπονητές. Είμαι εδώ στην Αυστρία, απλώς προπονώ την ομάδα της Γερμανίας στο kitesurfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή
διαδικασία και για μένα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν για να δουν αν θα μπορούσα να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες, στρατηγικές και τακτικές, έχοντας την καλύτερη θέση και χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγώνων. Έτσι, προερχόμενοι από το υποβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα, είναι καλό να το μάθω και για μένα. Αυτή η διοργάνωση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο στον κόσμο των αγώνων kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Κοιτώντας λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το μοναδικό άθλημα το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέω Τόνι Βόντισεκ, οπότε είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα. Ο πατέρας μου είναι και ο προπονητής μου, οπότε ήταν ένας περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει απλώς να ανεβάσουμε την άλλη μισή. Και κάπως έτσι πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι του 2024, στο kiteboarding, και θα ακολουθήσουμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Σκυταροδρομίας Formula Kite για το 2020. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς προκριματικών, οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών, με ελάφρους ανέμους από 8 ως 10 κόμβους, κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Οι 6 ομάδες που κατάφεραν να προκριθούν στον χρυσό στόλο ήταν και αυτές που θα διεκδικήσουν φυσικά την πρώτη θέση της θέσης του βάθρου και ήταν κατά σειρά η ομάδα της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Τις επόμενες μέρες γίναμε μάρτυρες των πιο έντονων αγώνων. Το leaderboard ανακατεύθηκε άγωνα με τον αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του Χρυσού Στόλου πάλεψαν για τις δύο πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Την τελευταία ημέρα των πρωταθλημάτων, σε μια σούπερ Κυριακή, έγιναν ημιτελικοί αλλά και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού παρέδωσαν απόλυτα τέλειες συνθήκες με ανέμους 12 έως 14 κόμβους, σε συνδυασμό με ένα λαμπερό γαλάζιο ουρανό, ιδανικό για ανταγωνισμό που κόβει την ανάσα. Η δράση ξεκίνησε με δύο ημιτελικούς, όπου 12 ομάδες, 4 από το χρυσό στόλο που έχασαν τις δύο πρώτες θέσεις, συν 6 ομάδες από τον ασημένιο στόλο και η πρώτη και η δεύτερη από το χάλκινο στόλο, είχαν μια τελευταία ευκαιρία για να προχωρήσουν στον τελικό. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Το βρετανικό ζευγάρι Bridge και Thompson κυριάρχησε στο group, κερδίζοντας κάθε αγώνα. Ενώ στον άλλο ημιτελικό, η ισπανική ομάδα των Κλιμέντ και Πουλίδο είδε την απόδοσή της να προκρίνεται στον τελικό της διοργάνωσης. Σε ένα τελικό που ο Κόνορ Μπέιμπριτς και η Έλλη Όλντριτς χρειάστηκαν μόνο μία νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Και το έκαναν στον πρώτο κιόλας αγώνα. Μια γενναία προσπάθεια από τους Φλόριαν Γκράμπερ και Λεωνί Μέγερ δεν μπόρεσε να σταματήσει το βρετανικό ζευγάρι, που έπρεπε να αρκεστεί
στο ασημένιο μετάλλιο, ενώ το άλλο βρετανικό ζευγάρι, τον Gay Bridge και Katie Thompson, ολοκλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάτι που δείχνει πόσο ο στόλος γίνεται όλο και καλύτερος και πόσο κοντά ήταν οι αποστάσεις. Ήταν καταπληκτικό, ήταν υπέροχο να αγωνίζομαι με τρεις από τους καλούς μου συντρόφους στον αγώνα και μετά. Ήταν υπέροχο να παρακολουθώ αυτή την διαδικασία. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι όλοι τόσο καλοί που έπρεπε να περάσουν στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Υπάρχουν αρκετά κορίτσια, οπότε είναι αρκετά διασκεδαστικό. Είναι πραγματικά καλή διασκέδαση. Είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε στο παρελθόν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι σε αυτή τη μορφή αγώνα, οπότε ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκηταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Φόρμουλα Κάιτ ολοκληρώθηκε με μια υπέροχη τελετή απονομής βραβείων, όπου οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με όλους να απολαμβάνουν τις πράξεις που έβαλαν οι διοργανωτές. Αυτά είναι τα τρόπια λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποίησαμε όλα τα foil, τα βιδώσαμε σε πλατφόρμα αλουμινίου και ήταν μια διαδικασία εξέλιξης από την αρχή του foil του αγώνα μέχρι σχεδόν τώρα. Δεν κόβουμε νέα foil, χρησιμοποιούμε απλά υλικά και τα foil που είναι με ανθρακόνημα για να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το έπαθλο, αυτό το τρόπαιο για τους νικητές. Το 2024 όχι μόνο θα δούμε το kiteboarding για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το L30 είναι επίσης υποψήφιο για να γίνει νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Η World Sailing έχει υποβάλει αίτηση για να συμπεριληφθεί το άθλημα ως μέρος των αγώνων του Παρισιού και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός για αυτό το καινοτόμο νέο σκάφος και το αθλητικό του μέλλον. Παραμένοντας λοιπόν στην τάξη, ας μετακομίσουμε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Λιγουρίας και στην ιταλική ιστιοπλοϊκή Μέκα, στην Γένοβα. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που έκανα εδώ στη Γένοβα λίγα χρόνια πριν μια ρεγκάτα 470, λέει η Μαρί Ριού. Είναι πραγματικά καλό μέρος. Χθες ήταν η πρώτη φορά που πλέψαμε στην περιοχή, 20 κόμβους, πραγματικά τέλειες συνθήκες. Ελπίζω και τα offshore που θα ακολουθήσουν να έχουμε καλές συνθήκες. Είπε χαρακτηριστικά η τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Νάκρα 17. Αυτή η ιστορική πόλη λιμάνι φιλοξένησε τη δεύτερη διοργάνωση του EuroSAF Mixed Offshore European Championship. Αυτή η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Yacht Club Italiano σε συνεργασία με την L30 Class Association και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Το πρωτάθλημα ήταν ένα μέρος του Nastro Rosa Warm Up Series με πολλούς διακεκριμένους ιστιοπλοούς από όλη την Ευρώπη στη Γένοβα, έτοιμους να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε αυτό το νέο άθλημα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη Γένοβα. Είμαστε εδώ για το ευρωπαϊκό διπλό μεικτό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στην Μαρίνα Μιλιτάρη. Αυτό το νέο αγώνισμα έχει συζητηθεί τόσο πολύ για πολύ καιρό στην παγκόσμια ιστιοπλοεία. Φέρνει μεγάλο ενδιαφέρον στο άθλημά μας. Είμαστε εδώ με νέα ομάδες από 9 έθνη, πολλά κορυφαία ονόματα ιστιοπλοείας από τις κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων, τους αγώνες ανοιχτής θάλασσας και τους αγώνες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εξαιρετική ομάδα ναυτικών, είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς ως διοργανώτες εκδηλώσεων αυτό το εξαιρετικό μάθημα, το να μιλάμε με όλους για τα αδύνατα και να βελτιώνουμε αυτή τη νέα κλάση. Με πολλά ιστιοπλοϊκά γεγονότα να λαμβάνουν χώρα σε μεγαλύτερες αποστάσεις, η νέα κατηγορία φαίνεται ως μια φυσική προσθήκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιπροσωπεύοντας την ιστιοπλοεία σε πολλές πτυχές της. Ωστόσο, οι αγώνες ανοιχτής θαλάσσης είναι ένα εντελώς διαφορετικό αγώνισμα, μια δοκιμασία αντοχής και πλοήγησης, η οποία απαιτεί λίγο διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων από το να πλέει γύρω από τα σημάδια παράκτιας θάλασσας. Νομίζω ότι αυτή η πειθαρχία μπορεί να αλλάξει την ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι αυτή η γενναία κίνηση για την ιστιοπλοϊκή κοινότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπω πολλά σημεία και είναι καλά σημεία,
Μόλις τελειώσουν όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες, μόνο ένας κλάδος θα συνεχίσει, αυτός θα είναι ο συγκεκριμένος. Οι άνθρωποι στην Αυστραλία θα ξυπνήσουν, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στην ιστιοπλοεία, θα μπορούν να ακολουθήσουν μόνο αυτή την πειθαρχία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν δυνατό, αλλά για την ιστιοπλοεία μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη Γαλλία, επειδή η ιστιοπλοεία της ανοιχτής θαλάσσης είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Γαλλία, οπότε νομίζω ότι μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη όθηση γι' αυτό. Η διοργάνωση έφερε πολλούς κορυφαίους Ολυμπιονίκες και Volvo Ocean Racers στην αφετηρία στη Γένοβα, όπως Iker Martinez, Marie Diou, Di Cafari και Annemieke Bes. Ο Ολλανδός ιστιοπλοός έχει ήδη όνειρα για την πρόκριση για τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μ' άρεσε να ξεκινώ μια Ολυμπιακή εκστρατεία. Φυσικά, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε από την αρχή και πρέπει να βρούμε κάποιους χορηγούς για να ξεκινήσουμε. Σίγουρα είναι κάτι που το θέλουμε. Το σχέδιο λοιπόν είναι να δω πώς θα προχωρήσω. Νομίζω ότι συνδυάζει πολλές από τις ικανότητές μου, λέει Di Cafari, αλλά είναι εντελώς καινούριο για εμένα να συντάσσομαι με μερικούς θρύλους της Ολυμπιακής ιστιοπλοείας και είναι πολύ ιδιαίτερο. Αισθάνομαι λίγο υποπίεση, αλλά είναι η ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης, αυτό που αγαπώ, και η αυξανόμενη κατηγορία ιστιοπλοείας με διπλό χέρι είναι επίσης διασκεδαστική. Ο James και εγώ πλέουμε μόλις αυτό το καλοκαίρι, πολύ περιορισμένες δραστηριότητες λόγω του κορονοϊού, αλλά αυτή η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία η ομάδα μας, επομένως είναι μια τεράστια ευκαιρία το πρώτο βήμα για μακρύ δρόμο που ελπίζουμε να είναι το Παρίσι το 2024. Μετά από τρεις ημέρες εξαιρετικής ιστιοπλοϊκής δράσης, ο αγώνας για τον τίτλο κατέληξε σε μια μονομαχία μεταξύ της γαλλικής ομάδας Benjamin Schwartz και Marie Diou εναντίον Iker Martinez και Natalia Via Dufresne. Τελικά η γαλλική ομάδα πήρε τον τίτλο με χρόνο 65 ωρών, 46 λεπτών και 37 δευτερολέπτων. Παραδόξως, έχοντας προηγηθεί σε μεγάλο μέρος του αγώνα, η ισπανική ομάδα δεν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού πίσω από τους Γάλλους, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση η βελγική ομάδα των Jonas Gergens και Sophie Fagot. Οι Βέλγοι κέρδισαν το ασημένιο μετάλλιο, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού 80 λεπτά μετά το γαλλικό δίδυμο. Και αυτή ήταν η κατάταξη των πληρωμάτων που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το νέο αγώνισμα της ιστιοπλοείας. Έτσι λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά αγωνίσματα και σήμερα. Το 2021 θα είναι ορόσημο για πολλούς αθλητές και έθνη που θέλουν να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις προσπάθειες και να γίνουμε μέρος της σημαντικότερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο Pure Action. Να είστε καλά.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή δράση από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις και αυτή την φορά θα βρεθούμε στον κόσμο της ιστιοπλοείας. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε μια μεγάλη ποικιλία από ιστιοπλοϊκά αθλήματα, από διεθνείς αγώνες θαλαμιγού και θα σας μεταφέρουμε κάποιες ενέργειες από το kitesurfing και το GC32. Το ταξίδι μας θα ξεκινήσει ακολουθώντας το διάσημο 44 Cup, μια καθιερωμένη σειρά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην ιστιοπλοϊκή βιομηχανία. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πρωταγωνιστές των πληρωμάτων και βέβαια να δούμε τι έγινε στους αγώνες. Με την καλή του φήμη, το 44 Cup προσελκύει πολλές μεγάλες ομάδες και ιστιοπλοούς, ανάμεσά τους η Team Aqua και η Team Peninsula Petroleum, που είναι δύο από τις πιο πιστές ομάδες στην περιοδία. Ο τακτικός Cameron Appleton και ιδιοκτήτης οδηγός John Bassadon έχουν πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους αγώνες με τα χρόνια να περνούν στην κατηγορία. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τόσο δημοφιλές το 44 Cup? Είναι μια εξέλιξη των αγώνων σε αυτό το διάσημο κύπελο που προσελκύει όλους τους ιστιοπλοούς και όπως μας εξηγούν συγκεκριμένα, κάθε πτυχή, η ανταγωνιστικότητα, η συντροφικότητα, λέει ο Cameron Appleton, μεταξύ των ομάδων, το ότι κάθε μέρα βγαίνεις έξω και σε πιέζει ο προπονητής σου, μαθαίνεις περισσότερα, μαθαίνεις ακόμα να πλέεις μέσα σε αυτά τα σκάφη μετά από 14 χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και γι' αυτό οι αγώνες είναι τόσο δύσκολοι που πρέπει να πιέζεις πάντα τον εαυτό σου. Για μένα ως τακτικό πρέπει να παραμένω πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και είμαι συγκεντρωμένος ώστε να μπορώ να βεβαιωθώ ότι θα συνεχίσω να ηγούμε της ομάδας για να αντιμετωπίσω πολύ δυνατές ομάδες, πολύ δυνατά άτομα και πάντα να είναι μια διασκεδαστική πτυχή του ανταγωνισμού που παρέχει αυτή η κατηγορία. Το 2019 ήταν μια καταπληκτική σεζόν για το 44 Cup και την τελευταία διοργάνωση να καθορίζει το πρωτάθλημα. Η Team Aqua και Team Nika ξεκίνησαν το 44 Cup Palma, τον τελευταίο σταθμό της σεζόν, με διαφορά μόλις ενός βαθμού στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Όμως η σεζόν επρόκειτο να αποδειχθεί εκπληκτική και ήταν δεινή και για τους δύο leader. Λοιπόν, να σας μιλήσουμε για την περασμένη σεζόν. Έμεινα ικανοποιημένος με την απόδοσή μας και το πώς τελείωσε η χρονιά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εμάς, αλλά ήταν μια εξαιρετική χρονιά από πολλές απόψεις. Επιτέλους κέρδισαμε το πρώτο μας παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Mastrad. Μια μεγάλη ρεγκάτα, είναι μια υπέροχη σεζόν, αλλά η τελική εκδήλωση στο Palma δεν πήγε όπως θα έπρεπε. Ήμασταν ένα βαθμό μπροστά από την ομάδα Nika και ήμασταν 5 βαθμούς μπροστά από την Siref. Οπότε βασικά ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε αυτή η ρεγκάτα ήταν ότι κάποια πράγματα ήταν πλήρως υπό τον έλεγχό μας, αλλά τελικά δεν ήταν και τα πράγματα απλά δεν πήγαν όπως θα έπρεπε. Πρέπει να δημιουργήσεις τον εαυτό σου και να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτές τις θέσεις για να πάνε τα πράγματα όπως θέλεις και εμείς δεν το κάναμε σε συγκεκριμένη εκδήλωση. Η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολη γιατί μέχρι εκείνο το σημείο κάναμε πολύ καλή δουλειά. Όλη τη χρονιά ήμασταν πολύ γρήγοροι στο νερό. Έτσι ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, αλλά όταν τελειώσαμε θυμηθήκαμε ότι πάντα την τελευταία στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί και αυτό δεν πήγε πραγματικά καλά. Και έτσι ήταν το τελευταίο γεγονός για εμάς. Την προηγούμενη σεζόν του 44 Cup ξεκίνησε ένα συναρπαστικό νέο ταξίδι. Ο στόλος φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά από τον παγκοσμίου φήμης προορισμό, τον Super Yacht Marina του Πόρτο Μοντενέγκρο. Ο αγώνας είδε τον Igor Lach και την ομάδα του Siref να απολαμβάνουν την ασυναγωνιστή συνέπεια όλη την εβδομάδα κερδίζοντας άνετα το 44 Cup Πόρτο Νέγκρο με προβάδισμα 7
βαθμών. Δύσκολη εβδομάδα, δεν περιμέναμε ότι θα πάμε έτσι όπως πήγαμε, λέει ο Γκορ Λαχ. Ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί για το σημερινό αγώνα με τρεις δεγκάτες και είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι υπέροχο να κερδίζεις εδώ στο Μαύρο Βουνίο. Κατά τη δεύτερη διοργάνωση της σεζόν, το Andris 44 Cup Rovinj, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Κροατία, σημείωσε μερικά συνήθη αποτελέσματα σε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις για την ομάδα. Μετά από πολλές κλειστές μάχες, η Aleph Racing του Hughes Lepik πέτυχε μια ιστορική νίκη. Η γαλλική ομάδα μπήκε στην κατηγορία μόλις πριν από 9 χρόνια και αυτή ήταν η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 βαθμών. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα, νομίζω ότι όλες οι κινήσεις μας όμως ήταν καλές, είχαμε λίγη τύχη, να ξεκινήσουμε γρήγορα και να ξεκινήσουμε με καλό χώρο, μας βοήθησε αυτό. Ήταν θέμα εκτέλεση των όσων έμαθα το πλήρωμα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι καταπληκτικό συνέστημα, μου άρεσε πολύ η κατηγορία, μου άρεσαν τα σκάφη, τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και αυτή η μορφή. Κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι υπέροχο που το έχω για πρώτη φορά. Αυτά μας είπε ο Hughes Lepik, ο νικητής της διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είχαν άσχημα γεγονότα στη συγκεκριμένη ρεγκάτα σχετικά με τον νικητή, τον Λεφ. Η νίκη τους ήταν πραγματικά εκπληκτική για να δούμε πώς μετά από τόσα χρόνια ήταν καλά μαζί, αλλά και από πολλές άλλες ομάδες όπως η Νίκα, αλλά για εμάς το CRF, όλους τους διαγωνιζόμενους για τον τίτλο, όλοι δυσκολευτήκαμε. Ήταν μια πολλά υποσχόμενη αλλά και ελαφριά ρεγκάτα. Νομίζω ότι είχαμε λάθος προσέγγιση το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Είχαμε λάθος setup, πιθανότατα είχαμε το λάθος μέρος και απλώς τη λάθος προσέγγιση. Ο τρόπος που τοποθετηθήκαμε στην αρχή, ο τρόπος που η γεωγραφική θέση στην πορεία μας πήρε λίγο χρόνο να καταλάβουμε πραγματικά και μετά το εκτελέσαμε όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε. Δεν δείξαμε αρκετή υπομονή και κότσια για να πάρουμε απλώς κάποιες μεγαλύτερες αποφάσεις. Νομίζω ότι όλοι δυσκολεύτηκαν πάντως. Δυστυχώς με τη 44 Clubs μπορείτε να δείξετε μια διαδικασία διαφορετική, να ρίξετε μια ρεγκάτα, αλλά αυτή δεν θα μετρούσε για εμάς αυτή την σεζόν. Επόμενος σταθμός για το 44 Cup ήταν η σουηδική ιστιοπλοεία, η Μέκα του νησιού Μάρστραντ, και ήταν ο χώρος που φιλοξένησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 44 Cup. Το νησί με το βραχώδες άγριο τοπίο και τις μαγευτικές καιρικές συνθήκες πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στα πληρώματα. Σε αυτή την διαδικασία η Team Aqua είχε μια καταπληκτική εβδομάδα με τις σταθερές εμφανίσεις της. Διεκδίκησε το 10ο επαιτειακό παγκόσμιο πρωτάθλημα με 4 βαθμούς από την ομάδα Νίκα. Η Artemis Racing ήταν ακόμα 4 βαθμούς πιο πίσω, ενώ η ομάδα Sirif όσο και η Peninsula Petroleum του John Bassantone τερμάτισαν ένα βαθμό μακριά από το βάθρο, με την ομάδα Sirif να κατακτά την 4η θέση στη γενική κατάταξη. Το πρώτο βραβείο, οπότε νιώθω πολύ καλά με αυτό, λέει ο Chris Bake. Αισθάνομαι λίγο απίθανα γνωρίζοντας το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να πλέψω την Τετάρτη. Ένα από τα μέλη του πλοίωματος που ήταν στο τιμόνι δεν τα κατάφερε και χθες ήταν μια καλή μέρα. Πάντως το σκάφος πήγαινε πολύ καλά. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολη, πολύ επιπεολή, πραγματικά αποσπασματική, αλλά δύσκολη μέρα. Το σκάφος όμως πήγε καλά. Η πορτογαλική ιστιοπλοϊκή Μέκα του Κασκάς πραγματοποίησε την προτελευταία διοργάνωση του 44 Cup για τη σεζόν 2019. Για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Η ομάδα του Chris Bake παρήχε ένα masterclass στους αγώνες RC44 με τερματισμό στο βάθρος σε 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44 Cup εκείνης της σεζόν κέρδισαν τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους σε μια κούρσα στην σειρά, διατηρώντας το γενικό προβάδισμα στο 44 Cup και έτσι την χρυσή διαδικασία
στο RC44. Οι φαινομενικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, το σκάφος ήταν καλά στημένο, φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και αυτό μας βοήθησε. Αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγκάτα, τα σκάφη ήταν υπέροχα, οι ομάδες συμμετείχαν και ένιωθαν πολύ καλά. Η πόλη της Πάλμα ντε Μαγιόρκα αποκόβει την ανάσα, γνωστή και ως κορυφαίος προορισμός αγώνων, γιότ της Ισπανίας, φιλοξένησε την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup. Μέχρι αυτή τη διοργάνωση, η Team Aqua και η Team Nika θεωρούνταν οι κορυφαίοι διεκδικητές, ωστόσο αρκετή εμπειρία προερχόμενη από πίσω για την Team Seref, που έπλεε αποτελεσματικά όλη την εβδομάδα, την έφερε να ανέβει στον πίνακα της κατάταξης και να στεφθεί πρωταθλήτρια για το 44 Cup Palma, αλλά και πρωταθλητές στο γενικό σύνολο του 44 Cup. Αυτό είναι υπέροχο, δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας, λέει ο Ιγκόρ Λαφ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της ομάδας Σίρεφ. Προφανώς όμως αυτό λειτουργήσε τέλεια. Κοιτάζοντας την Πάλμα, που ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα της σεζόν και η τελική διοργάνωση, τι πήγε στραβά, πώς συγκεντρώσαμε εκείνη τη σεζόν και με ποιον τρόπο την βαθμολογία, ήταν πολλά πράγματα. Πιθανώς μερικές φορές δεν ξεκινήσαμε στη σωστή θέση στη γραμμή εκκίνησης, δεν αναγκαζόμασταν σε μία από τις γωνιές των άκρων, μείναμε πολύ στη μέση μερικές φορές, είχαμε μερικά ατυχή περιστατικά και ήμασταν εκτός ελέγχου. Μετά είχαμε τα άλλα μέλη του στόλου, όπου ευθυγραμμίζεται στον στόλο σε στιγμές που δεν μπορείς ποτέ να κάνεις τυροπλοεία. Αυτό δεν είχε προγραμματιστεί ποτέ για εμάς, αλλά δεν βρεθήκαμε ποτέ σε σωστή θέση σε αυτή την πορεία και ήταν απλώς κάτι με το οποίο αγωνίστηκα. Είχαμε μερικά περιστατικά, όπως είπα, για τα οποία πληρώσαμε ακριβά το κόστος των λαθών που έγιναν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 44 Cup με αυτόν τον τρόπο και με την ομάδα Σέριφ να κατακτά τον γενικό τίτλο της σεζόν. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που όλοι θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 έχει αλλάξει την ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, που έχουν βιώσει μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Ο κορυφαίος kite faller, ο Florian Graber, περνάει κανονικά το χρόνο του πετώντας σε όλο τον κόσμο, αγωνιζόμενος στα κορυφαία γεγονότα στον πλανήτη. Είναι μια διαδικασία που την ακολουθεί χρόνια, αλλά λόγω του κορονοϊού έπρεπε να βάλει μια ανωτελεία στην προσπάθειά του. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID-19. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά έχασα το ταξίδι, αλλά στο σπίτι ήμασταν αρκετά τυχεροί στην περιοχή. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να πάμε έξω και να κάνουμε την άσκησή μας. Θα μπορούσα ακόμα να πάω και στην λίμνη. Δεν απαγόρευσαν το kitesurfing γιατί είναι μοναχικό σπορ. Μόλις βρεθείς στη λίμνη, μόλις μπεις στο νερό και μετά πας σπίτι αφού τελειώσεις, είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις και ήταν όλα καλά. Κάνω επίσης την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για fly surfer στο kiteboarding. Αντί να πάω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι δούλευα από τον φορητό υπολογιστή, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπορούσα να επιστρέψω στο γραφείο μόλις για 3 ή 4 ημέρες την εβδομάδα. Μου άρεσε επίσης να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου στο σπίτι, νομίζω ότι δεν με είδαν τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, οπότε είχε και κάποιες θετικές πλευρές. Για όλους τους ιστιοπλοούς, η σύνδεση που έχουν με το νερό και με το άθλημά τους είναι κάτι που συχνά δεν μαθαίνεται, είναι έμφυτο. Ο Γκρούμπερ είναι τυχερός σε αυτό, ζει πολύ κοντά σε λίμνη, δίνοντάς του την ευκαιρία να πάρει λίγο καθαρό αέρα και να ξεκουραστεί μετά από έντονους μήνες ανταγωνισμού πριν αρχίσει η διαδικασία του lockdown.
Ήταν κάτι που του άλλαξε τα σχέδια φυσικά και τον έφερε σε μια άλλη λογική. Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά το καλό είναι ότι έχουμε ακόμα νερό στο σπίτι. Αν ζούσα κάπου χωρίς ευκαιρίες foiling, νομίζω θα τρελαινόμουν. Είχα ακόμα λίγο χρόνο στο νερό, είχα να κάνω σπουδές για το πανεπιστήμιο και τη δουλειά μου, οπότε το κεφάλι μου ήταν επικεντρωμένο σε κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ήθελα να μειώσω τους διαγωνισμούς μου ούτως ή άλλως, γιατί είχα πολλές διοργανώσεις, αλλά δεν ήταν ποτέ δυνατό. Κάθε φορά που βλέπετε ένα γεγονός στο ημερολόγιο, σκέφτεστε, εντάξει, ας κλείσουμε τις πτήσεις και να είμαστε έτοιμοι. Έτσι, αυτή τη φορά δεν έχω την ευκαιρία να κλείσω τίποτα. Είναι καλό για το σώμα και την οτροπία να έχουμε μια εύκολη σεζόν για να είμαστε πιο έτοιμοι το 2021. Το μέλλον του kiteboarding είναι πολύ συναρπαστικό. Έχοντας εξασφαλίσει τη θέση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, θα είναι ένα από τα 10 εστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος στο Παρίσι. Αναβάτες όπως ο Γκράμπερ δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενθουσιασμένος από αυτή την εξέλιξη. Εμείς οι kite surfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να είμαστε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Όταν πέρασαμε στους πίνακες των αγώνων στις σανίδες foiling και όλα έγιναν ακόμα πιο γρήγορα, ήταν μια ευκαιρία να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο, ήρθε ο καιρός, και θα έρθει σύντομα, όχι πολύ αργά, να έχω την ευκαιρία να λάβω μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στην θάλασσα της Μασσαλίας, και ανυπομονώ γι' αυτό. Το άθλημα του kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των νεαρών αθλητών και η εξέλιξή του με τα χρόνια έχει δει περισσότερους επαγγελματίες αναβάτες, υψηλότερα πρότυπα και πιο ανταγωνιστικές διοργανώσεις. Κάτι που σαφώς βοηθάει και την εξέλιξη του αθλήματος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ. Βγαίνοντας από το νερό, όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση, πρέπει να πάει να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει εκεί ένας τύπος που σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις και είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά και καλά πράγματα. Οι ομοσπονδίες θα βοηθήσουν περισσότερο. Πρέπει να είναι συναρπαστικό αυτό που θα ακολουθήσει για το άθλημα του kiteboarding. Αυτή η τεχνολογία foiling δεν είναι μόνο για χαρταϊτούς. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, η ιστιοπλοεία έχει επίσης αξιοποιήσει τις ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν μέσω του foiling. Όπως οι αναβάτες foiling που απολαμβάνουν την οδήγηση στα κύματα, οι ιστιοπλόοι στην αγωνιστική περιοδία GC32 λατρεύουν επίσης να διασχίζουν τις θάλασσες και την τελική ταχύτητα. Τα τελευταία χρόνια το GC32 Tour μας χάρισε πολλές εκπληκτικές στιγμές με τις υπερσύγχρονες υπτάμενες μηχανές να πετυχαίνουν μερικές απίστευτες ταχύτητες. Και εδώ είναι μερικά από τα highlights. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing ως μέρος του GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Η Red Bull Sailing και η Oman Air είχαν πολλές θεαματικές στιγμές την περασμένη σεζόν, αποδεικνύοντας ότι πρέπει να θεωρούνται μεταξύ των καλύτερων ομάδων του στόλου. Η τεχνική τους για το foiling jib στην ρίβα προκάλεσε δέος. Και κάποια από αυτά τα πλάνα όντως είναι εντυπωσιακά για τον τρόπο που οδήγησαν.
Όταν πετάς πάνω από το νερό με κορυφαίες ταχύτητες, δεν είναι στιγμή να χάσεις την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Εδώ το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Κάτι βέβαια που δεν είναι και ότι καλύτερο. Αντιθέτως. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32 ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός αγώνας. Ήταν σαν ένα φεστιβάλ με πολλούς θαυμαστές και μερικούς από τους κορυφαίους δύο πλούς να συγκεντρώνονται εκεί για να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Όταν ξεκινάει ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από την θάλασσα με κορυφαίες ταχύτητες, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είστε σε μια θεαματική ημέρα ιστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προσδοκίες και με το παραπάνω. Η ομάδα Zulu κέρδισε το Owners Driver Trophy 2019 έχοντας ανέβει στο βάθος τον τελικό αγώνα στο Oman με τον υψηλότερο τερματισμό της σεζόν. Στο νούμερο 4 εστιάζουμε στο έμπειρο πλήρωμα της Oman Air στο χρόνο τους για το GC32, το 38ο Copa del Rey Mapfre. Η τεχνική τους ήταν εξαιρετική. Ο τελευταίος αγώνας στο GC32 Riva Cup ήταν αποκαρδιωτικός. Η ομάδα Oman Air είχε 5 βαθμούς προβάδισμα εναντί της Αλίκνη, αλλά στον τελευταίο αγώνα τερμάτισε στην 6η θέση και η Αλίκνη πρώτη. Ως εκ τούτου ήταν ισόπαλη στα σημεία, αλλά στο Tour, στο tie break, αποφασίζονται στην τελική θέση του αγώνα, παράδοντας έτσι στο GC32 Riva Cup στην ελβετική ομάδα. Η ομάδα Αλίκνη ήταν αυτή που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το 2019 ήταν μια χρονιά ορόσημο για το GC32 Racing Tour, καθώς συγχωνεύτηκε με τις ομάδες GC32 από την σειρά Extreme Sailing. Κορυφές ομάδες όπως η Αλίκνη, η Oman Air, η Red Bull αλλά και η China One μπήκε στην διαδικασία, μπήκε στην κατηγορία κάνοντας το σιρκουί πιο δυνατό από ποτέ. Οι ομάδες Extreme Sailing Series που συμμετέχουν στο Racing Tour GC32 έφεραν σίγουρα μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στο Tour. Υπάρχουν ομάδες που εντάχθηκαν στις ομάδες μας σε πραγματικά υψηλού επίπεδου, όπως η Αλίκνη, η Oman Air και η Red Bull, και έχουν μερικούς από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο σε αυτές τις ομάδες. Έτσι αυτό ανέβασε αρκετά το επίπεδο του Tour. Ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ωραίο να το δω, αλλά συγχρόνως ήμουν χαρούμενος που μπορούσαμε να κρατήσουμε τις παλαιότερες ομάδες οδηγών από το παρελθόν του Tour και έτσι κρατήσαμε αυτό τον ειδικό συνδυασμό του Tour μεταξύ των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ή των ιδιοκτητών οδηγών. Και τι είδαμε στην πραγματικότητα, ότι όλοι άρχισαν να πλέουν ακόμη καλύτερα και το επίπεδο ανέβηκε. Τώρα το Tour είναι πραγματικά ανταγωνιστικό. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αλίκνη, η διάσημη ελβετική ομάδα, η οποία ήταν αίτητη το 2019 κυριαρχώντας στην σκηνή του GC32 Racing Tour. Κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Λάγος της Πορτογαλίας και συνέχισε να σηκώνει το τρόπαιο της περιοδίας. Άξιοι νικητές με τον Άρνοντ Ψαροφάγκης να είναι ο καπετάνιος της υπόθεσης. Η Αλίκνη είναι μια πολύ εμπειρή και πολύ ταλαντούχα μαζί εδώ με μας ομάδα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Το κλειδί της επιτυχίας είναι οι ίδιοι άνθρωποι, πολύ καλοί ιστιοπλοοί που μαζί δουλεύουν μαζί και αυτό έκανε μια όμορφη επιτυχία για το 2019 με την κατάκτηση από τη μία πλευρά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και από την άλλη ολόκληρου του γύρου. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με αρκετή δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Μείνετε κοντά μας για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη δράση περιπέτεια στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά!

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των υπαίθριων σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά ενδιαφέροντα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια, μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε και αυτό θα μας μεταφέρει το show των υπαίθριων σπορ. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε αρκετά μέρη του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στην χώρα της Μαλαισίας για να εστιάσουμε στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival. Αυτός ένας σπάνιος αγώνας που αξιοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας θα έρθει δυναμικά και θα συγκεντρώσει αθλούμενους από όλο τον κόσμο. Μένοντας ανατολικά, θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια στην Ταϊβάν σε έναν παγκοσμίου φήμης ποδηλατικό προορισμό προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για το Taiwan King of the Mountain. Κάθε χρόνο το τοπικό γεγονός δίνει σε επαγγελματίες, ποδηλάτες και ερασιτέχνες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον εαυτό τους πάνω από 11.000 πόδια αναρρίχησης. Μετά από αυτό θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καλά καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το αποκλειστικό Κάλυμνος Climbing, και θα επισκεφθούμε την Ντόχα του Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική ατμόσφαιρά της, το πρώτο γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA για Rally Cross Country, το Manatech Qatar Cross Country Rally. Ήταν απλά εκπληκτικό και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Μαλαισία και την πόλη Taiping στην πολιτεία Perak. Τα υπέροχα δάση, οι ζούγκλες, οι δρόμοι και ο πολιτισμός της Taiping συνδυάζονται άψογα, προσφέροντας μια υπέροχη διαδρομή αγώνων για τους αθλητές που συμμετέχουν στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ένας αγώνας που περιλάμβανε μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες. Το Perak είναι μία από αυτές και η Taiping εδρεύει στην πολιτεία της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου της Μαλαισίας. Βασικά όταν έρθει κάποιος στο Taiping μπορεί να απολαύσει το τοπίο, το έδαφος, το υπέροχο φαγητό, την ιστορία της πόλης

συνδυάζοντας τον εξαιρετικό ανταγωνισμό και το έδαφος που μας προμηνύει για μια τέτοια διαδικασία, αλλά και το μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Taiping έδωσε το φινάλε της σεζόν για το Asia Trail Master Championship. Μια σειρά που λαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες στην Ασία, χαρακτηρίζοντας τους αθλητές για την δυναμική τους και χαρίζοντάς τους αξέχαστες στιγμές. Γιατί Taiping πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο, δεν μιλάμε μόνο για μονοπάτι για τρέξιμο, οι δρομείς έρχονται εδώ και τους αρέσει που έχουν ωραία μέρη για να μείνουν, ωραίο φαγητό, τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Στο Taiping αυτό μόνο του σημαίνει ειρήνη. Είναι ένα ειρηνικό τοπίο, ουσιαστικά γαλήνιο. Ως το φινάλε της σεζόν του Asia Trail Master Championship, το φετινό φεστιβάλ North Face Malaysia Mountain Trail συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες, όλοι για να διαγωνιστούν με το σύνθημα του αγώνα. Μια πρόκληση που θα δοκιμάσει ακόμη και τους πιο έμπειρους δρομείς του κόσμου. Το μότο μας είναι ότι θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε όμως την ψυχή σας. Ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ τεχνική πορεία. Δεν θα είναι ο πιο δύσκολος αγώνας εδώ στη Μαλαισία, αλλά ταυτόχρονα δεν θα είναι και πιο εύκολος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα σας δώσουμε την πρόκληση, μια πρόκληση που σίγουρα θα σας κάνει να χάσετε το μυαλό σας και να ανακαλύψετε την ψυχή σας. Η φύση, η πρόκληση, ο ανταγωνισμός και ο πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από 30 elite δρομείς Ultra Trail από όλο τον κόσμο για την επιδίωξη του τίτλου TNF-MMTF. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, αλλά πριν μάθουμε ποιος στέφθηκε πρωταθλητής Ασίας του Trail Master του 2019, θα δούμε την όλη διαδικασία που προηγήθηκε. Το Taiping και το Spritzer Eco Park ήταν έτοιμα για να φιλοξενήσουν τη μεγάλη εκδήλωση. Σε εορταστική ατμόσφαιρα, δρομείς παρατάχθηκαν έτοιμοι για να πάρουν την απόσταση που διάλεξαν. Είτε 85, 55, 25, είτε 13 χιλιόμετρα, για να μοιραστούν αυτή την εμπειρία ζωής. Την προηγούμενη μέρα του αγώνα υπήρχε ευκαιρία για όλους να γνωρίσουν λίγο καλύτερα. Το χωριό αγώνων στο Spritzer Eco Park καλωσόρισε τους αθλητές με την ατμόσφαιρα που επικράτησε και επέτρεψε στους δρομείς να χαλαρώσουν πριν συγκεντρωθούν στο κύριο γεγονός. Για πολλούς η ψυχική προετοιμασία είχε ξεκινήσει πολλές εβδομάδες πριν. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς αρκετοί από τους αθλητές ήταν έτοιμοι να τρέξουν για περισσότερες από 20 ώρες συνεχόμενα στα 84 χιλιόμετρα. Διοργανώθηκε έτσι μια τέλετη έναρξης, υποδοχής με τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων για τους αγωνιζόμενους και ακολούθησε η παρουσίαση ορισμένων από τους κορυφαίους αθλητές επί σκηνής. Και έτσι πήγαμε στην αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση αυτού του συναρπαστικού αγώνα στις 6 το πρωί, ο πιο αναμενόμενος αγώνας των 84 χιλιόμετρων με χρονικό όριο 28 ώρων επρόκειτο να ξεκινήσει και η αγωνία ήταν μεγάλη. Είμαστε έτοιμοι και είμαι έτοιμος για το καλύτερο μέρος αυτού του αγώνα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που μπορώ να το κάνω. Θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε την ψυχή σας. Αυτό είναι άλλωστε και το σύνθημα. Ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, με τα μονοπάτια της Μαλαισίας να είναι έτοιμα να δοκιμάσουν τους δρομείς σε 5.290 μέτρα υψόμετρο για αυτή την απόσταση. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, οι David Simbad και Alessandro Serpa ήταν η πρώτη ομάδα με τον Ιταλό να προηγείται για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Ο πολύ έμπειρος Ιάπωνας Χισάσι Κιταμούρα και ο Δανός Κρίστιαν Γιόργενσεν έμειναν πολύ πίσω, κάνοντας έτσι τον στόχο του Σέρπα ακόμα πιο δύσκολο. Στις γυναίκες η Βερόνικα Βανταβίγκοβα πίεζε δυνατά, προκαλώντας

αλλά τους ταχύτερους άνδρες. Με την διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη, ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα η κούραση ήταν δεδομένη σε αυτή την δύσκολη διαδρομή. Με τον David Simbad που βρισκόταν στην τέταρτη θέση όταν τραυματίστηκε στο γόνατο λίγο μετά από το 60 χιλιόμετρο. Έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα για την ασφάλεια και το μέλλον του που έχει προοπτικές. Με τον υπερασπιστή λοιπόν πρωταθλητή του τίτλου εκτός κάδρου, ο αγώνας πήρε φωτιά. Έτσι τέλος, ο Christian Jorgensen ήταν αυτός που κέρδισε τον τίτλο του The North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ο Δανός δρομέας κατέκτησε την νίκη μετά από 10 ώρες 22 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Ο Αλεσάνδρο Σέρπα τερμάτισε δεύτερος και ο Χισάσι Κατιμούρα στην τρίτη θέση ολοκληρώντας το βάθρο των ανδρών. Ο Αυστραλός Τζον Έλις βρέθηκε εκτός των θέσεων του βάθρου, αλλά τα αποτελέσματα στους 9 αγώνες που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν τον οδήγησαν να στεφθεί πρωταθλητής Ασίας Trail Master 2019. Είναι όμορφο όταν ο ήλιος ανατέλει, μπορείτε να ακούσετε το δάσος να ξυπνά, όλους τους ήχους, από όλα τα ζώα και τα αριάκια και όλα αυτά είναι απλά μια υπέροχη εμπειρία και τότε προφανώς είναι ένας πολύ οργανωμένος αγώνας και η διαδρομή ήταν πολύ καλή, προφανώς πολύ δύσκολη και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι μπορείς να οθήσεις το σώμα σου στα άκρα, έχεις το σωστό μυαλό. Για να το κάνεις. Στη γυναικεία κούρσα έπρεπε να παίξουν όλοι με όλους για τον αγώνα για το συνολικό τίτλο Asia Trail Master Championship με τρεις γυναίκες να είναι οι εκλεκτές για το στέμμα της πρωταθλήτριας. Όμως ήταν η Σλοβάκα Βερόνικα Βανταβίκοβα που πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού και σφράγισε έτσι τον τίτλο στο The North Face Malaysia Mountain Trail Festival, αλλά και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Asia Trail Master. Η Κινέζα Wen Fei Xi ήρθε δεύτερη και η Ασούκα Νακαχίμα στην τρίτη θέση από την Ιαπωνία. Είμαι πολύ χαρούμενη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να μην νιώσω πόνο στο γονατό μου. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία μου, αλλά μετά το απόλαυσα πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας μου φέτος. Ο συνδυασμός του καιρού, όχι πολύ ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ λασπωμένος. Μου άρεσε πολύ η ζούγκλα, η αναρρίχηση, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση, οπότε μου άρεσε πολύ και σε αυτή τη διαδικασία. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο εμφαντικός αγώνας στη Μαλαισία. Επιστρέφοντας στη δράση, μετακομίζουμε στην Ταϊβάν, ένα μέρος με μεγάλη αθλητική κουλτούρα και έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για τους λάτρεις της ποδηλασίας. Το νησί μπορεί να επιρεφανεύεται για τους υπέροχους παιδινούς και ορεινούς δρόμους που προσφέρουν στους ποδηλάτες τις τέλειες συνθήκες για οποιαδήποτε πρόκληση με τους δύο τροχούς. Ως ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες στον κόσμο, πολλοί ποδηλάτες έχουν ονειρευτεί να κερδίσουν τον βασιλιά της Ταϊβάν του βουνού. Διοργανώνονται από την Ομοσπονδία Ποδηλασίας της Ταϊβάν με στόχο να μοιραστούν τους καλύτερους προορισμούς ποδηλασίας με την ποδηλατική κοινότητα σε όλο τον κόσμο. Το Taiwan.com είναι ένας αγώνας δρόμου 105 χιλιόμετρων και θεωρείται ως μία από τις πιο δύσκολες μονοήμερες προκλήσεις ποδηλασίας στον κόσμο. Αυτός ο εμβληματικός αγώνας αναρρίχησης λόφων είναι διάσημος για την πρόκλησή του, καθώς οι δρόμοι ανεβαίνουν από τα καταγάλανα νερά του Ειρηνικού ωκεανού σε κυριολεκτικά μία συναρπαστική βουνοκορφή 3.275 μέτρων. Δεν ήξερα πραγματικά τι να περιμένω. Είπαν ότι θα είναι δύσκολο και όμορφο και ήταν όμορφο.
Φυσικά ενώ ανεβαίνει σε ανηφόρα, δεν βλέπει πολλά, ειδικά στο τελευταίο μέρος. Ήταν ως επιτοπλίστων δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Κάθε χρόνο αθλητές παγκόσμιας κλάσης, όπως ο πρώην νικητής του Giro d'Italia και του Tour de France, ο Vincenzo Nibali, ο οποίος ήταν διάσημος για την ανάρχησή του, έρχονται να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Μαζί με τους επαγγελματίες είναι πολλοί ξένοι λάτρεις και ενθουσιώδεις ντόπιοι ποδηλάτες, αυτοί που συμμετέχουν στον αγώνα. Αν σας αρέσει να είστε ειδικός στην αναρρίχηση σε βουνό με ποδήλατο, τότε αυτός είναι ο αγώνας για εσάς. Η κουλτούρα του ποδηλάτου στην Ταϊβάν έχει αυξηθεί ορατά χρόνο με το χρόνο. Το νησί αποτελείται από πάνω από 200 βουνοκορφές με πάνω από 10.000 πόδια αναρρίχησης. Πολλοί από τους ποδηλάτες συνδυάζουν τη συμμετοχή τους στο κομ της Ταϊβάν με την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερα από τα εκπληκτικά τοπία της χώρας. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι εδώ. Κάθε φορά που επιστρέφω συνεχίζω να μαθαίνω όλο και περισσότερα. Υπάρχουν τόσα πολλά υπέροχα μέρη για οδήγηση, οπότε αυτή τη φορά ήρθα λίγο νωρίς και είχα μερικά πράγματα και απολαυστικές βόλτες να κάνω. Συνεχίζω να συναντώ όλο και περισσότερους ανθρώπους. Η πρώτη διοργάνωση για το 2020 πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και αρκετά δεν έχουν έρθει ακόμα, με όλα τα κορυφαία ονόματα της ποδηλασίας να περιμένουν το Main Event τον Οκτώβριο. Όταν ακολουθείτε τροχούς, το περιβάλλον ξεθοριάζει και το γεωγραφικό ανάγλυφο είναι τεράστιο. Από πτώσεις βουνών, από τομές περικοπές δρόμων, μέχρι δασικές πλαγιές που υψώνονται κατευθείαν στα σύννεφα, κάνοντας την ποδηλασία της Ταϊβάν και τον διαγωνισμό γνωστό σε όλο τον κόσμο. Η ΚΟΜ είναι σίγουρα εμπειρία που γίνεται μια φορά στην ζωή. Και όσοι την έχουν βιώσει, σαφώς θα έχουν να την θυμούνται για πάντα. Μένουμε στα μεγάλα υψόμετρα από τα καταπράσινα βουνά της Ταϊβάν. Κινούμαστε στις ελληνικές απότομες πλαγιές στην Κάλυμνο. Το νησί που βρίσκεται στην νότιο-ανατολική πλευρά του Αιγαίου είναι διάσημο στους τουρίστες, αλλά είναι και αγαπητός στους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, καθώς το άγριο τοπίο του, οι απόκριμνες πλαγιές και οι απόκριμνοι βράχοι παρέχουν την τέλεια ευκαιρία σε εκατοντάδες λάτρεις των σπορ να αναρριχηθούν στα βουνά. Αυτός ο παγκόσμιος προορισμός αναρρίχησης έχει σχεδόν 2.500 καλά εξοπλισμένες διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης και κολοσσία ποσότητα βράχων που πρέπει να ακολουθήσετε. Η μεγάλη ποικιλία ποιοτικών βράχων υπόσχεται σε πολλούς μια μοναδική στιγμή για κάθε ορειβάτη που θέλει να προκαλέσει τον εαυτό του. Κάθε χρόνο σε αυτό το όμορφο νησί πραγματοποιείται το Κάλυμνος Climbing Festival. Τώρα, στο 13ο έτος της, είναι μια σημαντική ημερομηνία στο παγκόσμιο αναρριχητικό ημερολόγιο για αυτή τη διοργάνωση. Πρωταρχικός στόχος ήταν και είναι η προβολή του ελληνικού θεματικού τουρισμού, η επέκταση της τουριστικής περίοδου και η διασφάλιση της τοπικής ανάπτυξης. Ο Γιώργος Χατζημάλης μας λέει ότι αυτό που είναι μοναδικό στο φεστιβάλ είναι η εκπληκτική συγκέντρωση ορειβατών από όλο τον κόσμο. Έχουμε πολλούς πολιτισμούς μαζί εδώ και όλοι μαζεύονται για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να κάνουν νέους φίλους, να σκαρφαλώσουν μαζί και γενικά να περάσουμε υπέροχα. Το Κάλυμνος Climbing Festival προσελκύει πολλούς επισκέπτες που διαγωνίζονται, προπονούνται και βρίσκουν ευχάριστο αγαπημένο τους χόμπι, αλλά δεν είναι μόνο η αναρχητική δράση που τους ελκύει. Αυτό το φεστιβάλ είναι κάτι περισσότερο από ανταγωνισμός. Είναι μια κοινότητα.
Ξεκίνησα την αναρρίχηση πριν από περίπου 10 χρόνια. Νομίζω ότι έψαχνα για απλώς ένα νέο πάθος και σίγουρα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα πάθη μου. Νομίζω ότι ανεβαίνοντας λόγω της κοινότητας των ανθρώπων, απλώς προσπαθώ να συμβαδίσω ως νέαρο σε αυτή τη διαδικασία. Στην τελευταία διοργάνωση του Kalymnos Climbing Festival, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία επίσης να γνωρίσουν μερικά μοναδικά γεγονότα που τους βοήθησαν να συνδυάσουν την αναρρίχηση με τις διακοπές. Οι οπτικοακουστικές παρουσιάσεις κορυφαίων αθλητών έδωσαν έμπνευση και χρήσιμες συμβουλές σε ερασιτέχνες αθλητές, ενώ ένας περίπατος με βότανα επέτρεψε σε όλους να εξερευνήσουν μερικές από τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού και να ρίξουν μια ματιά σε ποια φώτανα μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Μπορείτε να πάτε ταξίδι με το σκάφος, να παρακολουθήσετε αυτό το περίπατο με τα βότανα ή να περπατήσετε μέχρι την κορυφή να γίνετε μέρος της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το νησί σε μια ημερήσια κρουαζιέρα. Οι ορειβάτες συνδυάζουν το ταξίδι τους με διαλύματα κολύμβησης και φυσικά σόλο στα βαθιά νερά στο βαθύ φιόρδ. Νομίζω ότι το σόλο, το σόλινγκ δηλαδή στο νερό, έχει λίγο περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ελευθερία να διαλέξεις το δικό σου δρόμο στο βράχο και τα δικά σου παπούτσια και την τσάντα. Νιώθω πιο ελεύθερος. Το τελευταίο βράδυ του φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο πάρτι. Αθλητές και ντόπιοι απόλαυσαν τη βραδιά που τονίστηκε από την εμφάνιση της ζωντανής ροκ μπάντας. Το φεστιβάλ σημείωσε μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά και αυτή η κορυφαία δράση σίγουρα υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε ένα μέρος για να απολαύσουν απλά το ίδιο πράγμα όπως η αναρρίχηση. Είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Είναι πολύ φοβερό να το μοιράζεσαι με άλλους ανθρώπους από όλο τον κόσμο και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, μας λέει ο Hans Moritz. Από αιχμηρούς βράχους και απότομες πλάγιες, πετάμε τώρα στη Ντόχα της Αραβικής Χερσονήσου. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν την πρώτη διοργάνωση της σειράς Rally Cross Country του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIA. Στα τέλη του Φεβρουαρίου, 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Losail Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Country. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλές διεθνείς συμμετοχές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το rally είναι πολύ σημαντικό και για το Κατάρ συνολικά, γιατί αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, για διασχίσεις χωρών, όπως αυτό εδώ που βλέπουμε. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές, γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Κατάρ Cross Country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν αγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι η ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε συνεχώς, η ευκαιρία δηλαδή του ανταγωνισμού σε ένα υψηλό επίπεδο είναι αυτή που διακρίνει την διοργάνωση. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν επίσης να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά γιατί παθαίνουμε πολλά τρυπήματα. Αλλά επίσης είναι καλό να μάθουμε ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες όχι. Είναι μια ευκαιρία αυτή. Υπάρχουν πολλά μέρη με αμόλοφους, αλλά αυτά είναι κοντά στη θάλασσα. Είναι κυρίως χαμηλό το χόρτο, το γρασίδι και μερικοί αμόλοφοι που διακρίνονται. Υπερασπιζόμενος τον τίτλο του πρωταθλητή, ο τοπικός θρύλος Νασέρ Αλ Ατιγιάχ ήταν ο νικητής της ανακτήριας ειδικής διαδρομής των 171,25 χιλιόμετρων στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του σε υψηλά επίπεδα. Ολοκλήρωσε το πρώτο stage με χρόνο 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τον Γιασέντ Αλ Ραγί. Στο τρίτο τμήμα, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο στο Manatech Qatar Cross Country Rally, οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει στους οδηγούς πολύ χρόνο στον πίνακα κατάταξης. Ο Γιακουμπ Πριγκόβσκι
ξεκίνησε την ημέρα με την 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά και με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης. Και έτσι φτάσαμε στην πρώτη τελευταία ημέρα της διοργάνωσης που τα είχε όλα. Ισχυροί βόρειο-δυτικοί άνεμοι προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο που παρασύρθηκε σε όλη την διαδρομή, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, επιλέχθηκε να ολοκληρωθούν μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα αυτού του τμήματος. Και έτσι φτάσαμε στην τελευταία ειδική διαδρομή του Manatet Qatar Cross Country, με τον Nasser Al Attiyah να επιβεβαιώνει την 7η νίκη του σε 9 σεζόν. Μια εκπληκτική νίκη που φέρνει σε εξαιρετική θέση τον οδηγό για να υπερασπιστεί τον συνολικό του τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA για Rally Cross Country με τον ταχύτερο χρόνο στην τελική φάση. Έτσι λοιπόν, ο νικητής μας λέει ότι τελειώσαμε στην πρώτη θέση σήμερα. Δεν ήταν μια εύκολη μέρα για όλους. Κερδίζουμε όμως σήμερα και αυτό είναι καλό αποτέλεσμα για μένα, για το πρωτάθλημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εδώ στο Κατάρ. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την δράση, ολοκληρώθηκε το σημερινό Pure Action. Με αρκετή συμμετοχή από μεγάλους αθλητές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα ακόμη επεισόδιο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με μοναδικά γεγονότα, αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν μίνι γύρο του κόσμου με σημαντικές μάχες, με την τεχνολογία, με την μηχανοκίνηση, με όλα να μπλέκονται εντυπωσιακά σε αυτή την εξαιρετική διαδικασία. Σε προηγούμενα επεισόδια είχαμε την ευκαιρία να δούμε ιδιαίτερες μάχες και στην ιστιοπλοεία με την Noroto, με την Volvo Ocean Race να οδηγείται από τον Frank Camas, με πολύ μεγάλα ονόματα της ιστιοπλοείας να λαμβάνουν μέρος σε περιπτώσεις που μερικά χρόνια πριν δεν θα φανταζόμασταν ότι θα υφίστατο. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε και διάφορα κόλπα από το Hydroflight και βέβαια να γυρίσουμε τον κόσμο της ερήμου σε δύσκολα τοπία, να ανταποκριθούμε σε πτήσεις με τα drone, σε ένα πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του, και πλέον θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε δύσκολες συνθήκες, σε 3,8 χιλιόμετρα κολύμβηση, 180 χιλιόμετρα ποδήλατο, 42 χιλιόμετρα τρέξιμο, και αυτό είναι το Lac Megantic για Καναδούς και Καναδές που ψάχνουν να βρουν μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό που λέμε μάχη σε κάθε επίπεδο. Ένα τρίαθλο διαφορετικό, ένα υπερτρίαθλο θα το χαρακτηρίζαμε, αρκετά extreme, που μπορεί βέβαια να δώσει την ικανοποίηση στους συμμετέχοντες και πολύ περισσότερο στους νικητές σε ένα πανέμορφο τοπίο στο Σέλας. Πραγματικά extreme αυτό το τρίαθλο, μέρα και νύχτα. Τρομακτικές οι αποστάσεις. Ένα σημείο που είχε πληγεί από πυρκαγιές καταστροφικές, με θανάτους, με καταστροφές πόλεων και φυσικά καταστροφή της φύσης. Τώρα όμως δίνεται ένα διαφορετικό μήνυμα από 250 αθλητές που θέλουν να βρεθούν σε αυτά τα μέρη όπου επλήγησαν, να αποτίσουν φόρο τιμής και με αυτόν τον τρόπο να δώσουν το δικό τους μήνυμα για την επανεκκίνηση της ζωής, για ό,τι πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα, για να μην έχουμε ανάλογες άσχημες συνθήκες. Lac Megantic λοιπόν, ένας αγώνας πρόκληση. Ο καλύτερος Καναδός στο τέλος της ημέρας θα είναι αυτός που θα μπορέσει να χρηστεί ως ο κορυφαίος σε ένα σημείο που υπήρξε απίστευτη καταστροφή το 2013. Τώρα έρχεται αυτή η μορφή αγώνα με την συμμετοχή των αθλητών, ξεκινώντας τα 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης σε νυχτερινό τοπίο. Το ζητούμενο είναι να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο, να προμοτάρουν το γεγονός ότι υπάρχει ζωή, υπάρχει μέλλον, παρά το κακό που βρήκε την περιοχή. Και οι τριαθλητές που συμμετέχουν, άλλοι επαγγελματίες, άλλοι μη, φροντίζουν να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως ο Γκάμπριελ Φιλίπη. Θέλοντας να δώσει το μήνυμά του και ο ίδιος. Τονίζει ότι σε αυτά τα βουνά, σε αυτές τις περιοχές έμαθε να σκαφαλώνει, να κολυπάει. Από τα ήταν νέος, έχει ιδιαίτερες μνήμες. Τώρα γιορτάζει τα 50 του χρόνια σε μια διαφορετική συνθήκη. Σαφώς κανένας δεν θα ήθελε να συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Όμως από το 2017 πλέον ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί παράδοση, ένα extreme event στα βουνά. Πάντες να τρέχουν στα βουνά για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα, όπως πιστεύουν οι ίδιοι, και θα πρέπει να διατηρήσουν αυτή την εκδήλωση. Σκόπος βέβαια είναι να τερματίσουν τον αγώνα, και αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο. Μου αρέσει να αγωνίζομαι σε πιο δύσκολες συνθήκες, μου αρέσει η επιπέραν πρόκληση σε κάθε ακραία κατάσταση, λέει ο ίδιος. Και τέτοιες μόνο μπορεί να είναι αυτές οι καταστάσεις. Μετά από τα 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης θα ακολουθήσει στις 5:56 το πρωί ένα διάστημα 180 χιλιόμετρων με ποδήλατο. Είναι μπεσέτε, διότι αυτή είναι πραγματικά υπέρ του μου εμπειρία. Σε ένα extreme triathlon, στη διάρκεια της ζωής μου έχω ολοκληρώσει αγώνες half Ironman και συμμετείχα σε ένα Ironman, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να τερματίσω λόγω τραυματισμού. Αυτό είναι αρκετά διαφορετικό, περιλαμβάνει περισσότερη ανύψωση. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να χωρίσουμε τα βήματα και να δούμε το κάθε επίτευγμα ξεχωριστά. Σε ένα τρίαθλο Ironman τίποτα δεν είναι εύκολο, είτε είναι δύσκολο είτε πιο δύσκολο, δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγεις αυτό. Όταν κοιτάζω τη ζωή μου, τι έχω καταφέρει, οι μεγαλύτερες ανταμοιβές μου ήταν να καρπώνονται όταν πίεσα πέρα από τη ζώνη της ανεσής μου, οπότε ή κερδίζω ή μαθαίνω, δεν χάνω ποτέ, με το ισχυρό μήνυμα που περνάει. Το όνομά μου είναι Εύα Αλεξή, είμαι από την Τσεχοσλοβακία, αλλάζω στο Κεμπέκ εδώ και πολύ καιρό. Είμαι 31 ετών, αλλά νομίζω ότι τελικά είμαι 66. Στην αρχή είπα στον εαυτό μου ότι το Half Ironman μπορεί να είναι αρκετό, αλλά όχι, ολοκλήρωσα ένα. Μετά είπα στον εαυτό μου ότι πρέπει να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου σε ένα Ironman, ένα πραγματικό. Οι φίλοι μου είπαν ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Προσπάθησα, είπα στον εαυτό μου ότι μετά θα βαριόμουν στο τέλος, αλλά εδώ είμαι. Γι' αυτό υιοθέτησα πραγματικά με γεγονότα μεγάλων αποστάσεων και γι' αυτό συνεχίζω να τα απολαμβάνω. Όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, φυσικά σκέφτομαι να σταματήσω, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Πραγματικά αξιοζήλευτη η προσπάθεια της 66χρονης. Γεννήθηκα το 1941, μας λέει αυτός ο συμμετέχοντας που κερδίζει το χειροκρότημα. Μ' άρεσε να λαμβάνω μέρος εδώ σε αυτό το τρίαθλο, λέει ο Μίλος Κώστιτς. Θέλω να κερδίσω στο δικό μου ηλικιακό γκρουπ. Είναι κάτι που το διασκεδάζει. Περνάει τον χρόνο του αθλούμενος. Ό,τι καλύτερο. Ακόμα και σε αυτή την ηλικία υπάρχει περιορισμός. Είναι πανέμορφη αυτή η περιοχή. Ένα ιστορικό μέρος πλέον.
1: J'aurais pas demandé mieux. La région de Lac-Mégantic, j'adore avec tous ces paysages.
2: Autobiganon.
1: Autant des montagnes, des lacs. Pour un triathlète amateur.
2: Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερο από την περιοχή, με όλο αυτό με το μαγευτικό τοπίο, η τοπογραφία, τα βουνά, οι λίμνες. Για έναν ερασιτέχνη αθλητή σαν και εμένα είναι παράδεισος, ένα μέρος της χώρας που είναι πραγματικά μια υπέροχη παιδική χαρά, τόσο για προπόνηση όσο για αγώνες. Χρειάζονταν το Canada Man Lac Mégantic, είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί στην περιοχή. Μερικές φορές ονειρευόμαστε ένα έργο και αναρωτιόμαστε αν όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα μπουν στη θέση τους. Όλα τα καμώτια έχουν σίγουρα τοποθετηθεί τέλεια για το Canada Man. 180 χιλιόμετρα ποδηλασίας ξεκίνησαν. Όταν υπογράφουμε στη διακεκομένη γραμμή για να εγγραφούμε στο Canada Man, ξέρουμε ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια μας όπως ποτέ άλλοτε. Το σώμα και το μυαλό πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες τις συνθήκες. Αυτός ο αγώνας είναι πραγματικά συναισθηματικός. Μπορείς να νιώσεις ότι βρίσκεσαι στην κορυφή του κόσμου. Νομίζω ότι σχεδόν ήθελα να κλάψω. Είναι ένα πραγματικό τρενάκι. Ξέρω ότι υπάρχουν μερικοί πολύ γρήγοροι Καναδοί. Δύσκολες οι συνθήκες, αρκετές οι περιπτώσεις ανάβασης ουσιαστικά σε αυτή την διαφοροποιημένη υψομετρική διαδρομή. Δεν είμαι σίγουρος για τα ονόματα των Καναδών που είναι πιο γρήγοροι, αλλά ξέρω ότι είναι εδώ, είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Στόχος είναι να φτάσω στην γραμμή του τερματισμού. Δεν περιμένω θαύματα, αλλά την ίδια στιγμή ξέρω ότι είμαι σε καλή κατάσταση και επομένως μπορώ να ολοκληρώσω μια εκδήλωση όπως αυτή στο τμήμα ποδηλασίας, αν αισθάνεσαι καλά. Μην επιταχύνεις, είναι πραγματικά μια περιπέτεια. Πρέπει να το κάνουμε το κάθε χιλιόμετρο ξεχωριστό και αυτό ακριβώς κάνω.
3: I am happy here. Αμέσως μετά, η φάρμα του Clarkson.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Σαν σήμερα το 30 π.Χ. αυτοκτονεί η βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα, ονομαστή για την ομορφιά, το πνεύμα και την τόλμη της που δοξάστηκε από την ιστορία και τη λογοτεχνία. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την ομώνυμη ταινία με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σαν σήμερα το 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα με αποτέλεσμα 455 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Επί συνόλου 33.000 οικοδομημάτων, τα 26.659 κατέρευσαν και άλλα 2.780 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η μανία της φύσης ολοκληρώθηκε με τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Ζάκυνθο και μένονταν επί μέρες με αποτέλεσμα να παραδοθούν στις φλόγες μοναδικά μνημεία όπως η Εκκλησία Παναγία της Φανερωμένης και το Μέγαρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης με τους χιλιάδες τόμους βιβλίων που μετατράπηκαν δυστυχώς σε τέφρα. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1960 πραγματοποιείται στην αρχαία Ολυμπία η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους αγώνες στη Ρώμη. Η Προθιέρια παραδίδει τη φλόγα στον πρώτο λαμπαδιδρόμο, τον δεκαθλητή Παναγιώτη Επιτροπόπουλο. Σαν σήμερα το 1963 απονέμεται στον Μανώλη Γλέζο το βραβείο Ειρήνης Λένιν σε ειδική τελετή στη Μόσχα. Το συγκεκριμένο βραβείο θεσπίστηκε το 1949 από τη Σοβιετική κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της ειρήνης μεταξύ των λαών. Η απονομή του γινόταν ετησίως ως το 1990. Μεταξύ των τιμηθέντων ήταν και οι Κώστας Βάρναλης, Γιάννης Ρίτσος, Μίκης Θεοδωράκης, Χαρίλαος Φλωράκης, Πάμπλο Νερούδα, Ίντιρα Γκάντι και Νέλσον Μαντέλα. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Λίγους μήνες αργότερα θα κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ των Led Zeppelin. Οι Led Zeppelin παραμένουν ένα από τα 10 πρώτα συγκροτήματα σε πωλήσεις στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ενώ θεωρούνται πρωτοπόροι μουσικά αφού πάνω στον ήχο τους πάτησαν αργότερα heavy metal και hard rock συγκροτήματα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Μόλις έφτασα στο Παγκράτη, στην οδό Κρεμονίδου, εδώ, στην κεντρική αγορά του Παγκρατίου. Έχει γίνει η ζωή μου πατίνη. Γυρνάω από εδώ, γυρνάω από εκεί, αλλά ως γνωστόν έχω μία αγάπη, μία λατρεία. Στα τσουρέκια, κυρίες και κύριοι. Γνωστός λοιπόν τσουρεκολόγος, έκανα τη γύρα μου και ανακάλυψα κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον 2 χρόνια πριν γεννηθώ εγώ. Μιλάμε τώρα για το 1967. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά και τιμή σας παρουσιάζω ένα από τα παλαιότερα και κλασικότερα κωνσταντινουπολίτικα ζαχαροπλαστεία των Αθηνών, το πολύ αγαπημένο Λίτο.

0: Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι
1: κάνετε? Καλημέρα σας, καλά δόξα το, εσείς πώς είστε?
0: Είμαι σε καταπληκτική φόρμα και πολύ χαρούμενος που επιτέλους ήρθα να σας επισκεφτώ.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ για την επίσκεψή σας και ειδικά που είναι από εσάς, είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, καταρχάς θέλω να μου πείτε, εδώ το μαγαζί έχει ιστορία από το 1967.
1: Ακριβώς.
0: Ο παππούς.
1: Ο πατέρας μου.
0: Για πείτε μου.
1: Όταν ήρθαμε από την Κωνσταντινούπολη, ένα χρόνο δούλεψε τότε απέναντι από το στάδιο ήταν ο Παπασπύρου, εκεί για να μάθει την ελληνική αγορά πώς κινείται.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχεία ήρθαμε εδώ στο Παγκράτη και ανοίξαμε το μαγαζί μας.
0: Στην πόλη ήσασταν πάλι ζαχαροπλάστη.
1: Ζαχαροπλαστείο. Ήταν ο πατέρας μου, ήταν από εκεί ζαχαροπλάστης, 50 χρονών ήρθε εδώ, τότε με τις απελάσεις.
0: Μάλιστα. Οπότε ήρθε και ανοίγουμε
1: εδώ το μαγαζί εδώ. Στο Παγκράτη.
0: Στη συνέχεια
1: ανέλαβα εγώ.
0: Κανονικά.
1: Και συνεχίσαμε όσο μπορούσα με τη δύναμη Θεού και τώρα εμένα με έχει διαδεχθεί ο γιος.
0: Ο Πέτρος. Σαν τον πατέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που λένε η οικογενειοκρατία. Το μαγαζί το ξεκίνησε ο Πέτρος. Το πήρε ο Γιώργος, τώρα το ξαναπήρε άλλος Πέτρος και έρχεται ο μικρός, ο μινιόν Γιώργος για να το ξαναπάρει. Μπράβο ρε παιδιά. Σκόρδα. Και πώς γίνεται τώρα αυτό το τσουρέκι το άτιμο να έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ελάτε. Καλημέρα σας. Να έχουν περάσει τόσα χρόνια και να παραμένει η ποιότητα ίδια, όλα να είναι...
1: Είναι στη ζαχαροπλαστική, είναι βασικά στις συνταγές να ακολουθήσετε ακρίβεια θέλει.
0: Ναι.
1: Ακολουθούμε την παλιά βασική συνταγή, διατηρώντας ορισμένους προμηθευτές σταθερούς από τότε.
0: Από τότε.
1: Από τότε.
0: Σοβαρά,
1: ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση, είναι να έχεις συνεργάτες.
0: Αυτό και... σαν οικογένεια είναι πια.
1: Έτσι είναι, ναι. Αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Μάλιστα. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, το έχουμε κάνει και λίγο,
1: λίγο ναι.
0: Μια μικρή εξέλιξη.
1: Εξέλιξη το πιο σύγχρονο, δηλαδή προχωρήσαμε και σε τσουρέκια που έχουν μέσα κάστανο, τσουρέκια που έχουν μέσα σοκολάτα και επίσης Πέμπτη και Παρασκευή βγάζουμε ένα τσουρέκι λαδιού, το οποίο δεν έχει αυγά και μπούτυρο.
0: Για την νηστεία.
1: Για την νηστεία συνήθως, ναι. Αλλά και τώρα είναι και η βίγκαν που το προτιμάει. Εντάξει.
0: Το μυστικό για το τσουρέκι, δεν ακούσατε. Τα είπε όλα ο άνθρωπος. Η ακρίβεια στη συνταγή. Μιλάμε για ζαχαροπλαστική. Μην ακούτε το σελέκο που λέει βάλε, χωρίς να λέει γραμμάρια. Εδώ οι άνθρωποι κάνουν δουλειά του 1967. Τι είναι τσουρεκάκι μου, κύριε. Και έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία, εντάξει, πολλά από αυτά τα βρίσκουμε και σε άλλα ζαχαροπλαστεία.
1: Βεβαίως,
0: αλλά είναι κάποια πολίτικα,
1: εξειδικευμένα
0: έτσι,
1: πολίτικα,
0: πονηρά, τα οποία μόνο εδώ.
1: Ναι, είναι τα πολίτικα, τα σημείτια αυτά.
0: Αυτά τα σημείτια.
1: Κλασικά πολίτικο κουλουράκι, αλμυρό. Έχουμε μετά τα κυφέλ, τα οποία είναι γεμιστά.
0: Αυτό είναι ουσιαστικά το κρουασανάκι το ανατολίτικο.
1: Κατά κάποιο τρόπο, όπως το λέτε.
0: Αλλά είναι σαν μικρά τσουρεκάκια.
1: Σαν μικρό, ναι, με η ζύμη του διαφέρει από το τσουρεκιού, είναι μαλακή και έχει μέσα καρύδι, σοκολάτα, κανέλα, αμύγδαλο κτλ.
0: Για το πρωινό.
1: Για το πρωινό και δεν είναι έντονο γλυκό. Κάτι που να μην προκαλεί...
0: Αυτό, όπως και τα άλλα τα τυροπιτάκια που έχουμε, τα πονηρά, που είναι το αυθεντικό κουρού, ας
1: πούμε. Το κουρού, ναι.
0: Που δεν είναι τέρμα αλμυρό.
1: Όχι, δεν είναι έντονα αλμυρό, διακρίνει, ναι.
0: Ένα διακριτικό για να μπορείς να φας καμιά 20-30, μου κάτι ας πούμε.
1: Ανάλογα την
0: όμως. Πονηρά σκεπτόμενοι μου φαίνεται τα κάνετε όλα. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, ο Γουρλής γέμισε το μαγαζί. Και για να μην δημιουργώ αναστάτωση, βγήκα έξω και περιμένω τον κύριο Γιώργο Νάτος.
1: Γεια σας.
0: Μου ήρθατε με τα ωραία. Τα τυροπιτάκια που λέγαμε.
1: Τυροπιτάκια, τα κύφελ.
0: Τα κύφελ. Εγώ αυτό θέλω να δοκιμάσω σε πρώτη φάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό και αυτό ημιγλυκίζει.
1: Ημίγλυκο. Δεν είναι έντονα γλυκό. Και έχει γέμιση μέσα.
0: Όλα αυτά τώρα στην πόλη τα βρίσκουμε, υπάρχουν ακόμα εκεί ζαχαροπλαστεία που κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Υπάρχουν, αλλά είναι ορισμένα και λίγα μαγαζιά. διότι λόγω της ακρίβειας των πρώτων ελών στην Κωνσταντινούπολη έχουν αναγκαστεί και μειώσει την πρώτη ύλη. Αλλά υπάρχουν και μαγαζιά στην Κωνσταντινούπολη τα οποία είναι διακρίνονται για την ποιότητά τους.
0: Και ναι, υπάρχουν, αυτά,
1: υπάρχουν όντως.
0: Ακόμα και κανονικά. Πληροφορία τρελή, καλή μου φίλη. Έρχονται, λέει εδώ, ο κύριος Γιώργος μου το είπε, off camera. Έρχονται εδώ από την τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα. Παίρνουν γλυκά από τον κύριο Γιώργο και μετά φεύγουν και πάνε στην Κωνσταντινούπολη να τα φάνε. Δεν ήταν δηλαδή των Ελλήνων που ζούσαν εκεί συνήθειες.
1: Ήτανε συνήθειες μεικτές, διότι συνυπήρχαν και το ελληνικό στοιχείο και με το ευρωπαϊκό. Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί. Και συνυπήρχαν όλες οι κουζίνες και μαγειρικές και στη ζαχαροπλαστική αντίστοιχα, τα σοκολατάκια, τα γαλλικά.
0: Μπήκανε μέσα, πισερή, οπότε έγινε το πάντρεμα.
1: Πάντρεμα.
2: Πολίτικα ζαχαροπλαστεία. Μια νόστιμη ιστορία. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ένα μεγάλο κύμα μεταρρυθμίσεων με φόρο από την Ευρώπη άλλαξε στη θέμελα την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από τους θεσμούς και τον ντύσιμο μέχρι και τη γαστρονομία, οι γαλλικές και οι ιταλικές επιρροές εισήλθαν σε κάθε πτυχή της Οθωμανικής κοινωνίας. Στις πιο κοσμοπολίτικες γειτονιές της πόλης, όπως το Πέραν, έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα καφέ και ζαχαροπλαστεία σε αμυγός ευρωπαϊκό στυλ. Τα περισσότερα από αυτά τα άνοιξαν Γάλλοι και Ιταλοί κατόπιν πρόσκλησης από τις Οθωμανικές αρχές. Την αρχική διστακτικότητα των Τούρκων κατοίκων της πόλης εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνες και οι Αρμένοι και άνοιξαν τα δικά τους ζαχαροπλαστεία επηρεασμένοι από τα νέα δυτικά ήθη αλλά προσαρμοσμένα στα Οθωμανικά έθιμα. Και έτσι γεννήθηκε η πολύτικη ζαχαροπλαστική που δεν είναι ούτε δυτική αλλά ούτε και ανατολίτικη. Είναι ένα μοναδικό κράμα και βρίσκεται κάπου στη μέση. Σήμερα στην Κωνσταντινούπολη σώζονται ακόμα ορισμένα από εκείνα τα ζαχαροπλαστεία, με πιο διάσημο τον Μπαϊλάν που άνοιξε το 1923 από τον Φίλιππο Λένα και 100 χρόνια μετά συνεχίζει αυτή την παράδοση.
0: Και επειδή σας έλεγα για την τουρκική πρεσβεία που έρχεται και παίρνει γλυκά για να τα πάει στην Τουρκία, θα σας πω και το άλλο. Ότι το 1967 που άνοιξε εδώ πέρα το Λίντο ήταν ο πρώτος φούρνος στην Αθήνα που είχε πριοσάκια. Και ερχόταν από τη γαλλική πρεσβεία εδώ πέρα και πήγαινα στο Παρίσι. Θα τρελαθώ. Τώρα έτσι μου ήρθε μια ερώτηση. Πήγαινατε καμιά φορά, έχετε ταξιδέψει?
1: Είχα να ταξιδέψω 50 χρόνια. Μετά από 50 χρόνια πήγα σαν ένα προσκύνημα και να δώσουμε ένα τρισάγιο στους τάφους των παππούδων.
0: Συγκίνηση, φαντάζομαι, είναι πολύ.
1: Το πατρικό σπίτι δεν άντεξα να πάω να το δω.
0: Αλήθεια, Ναι. Εντάξει, στρίβω. Πάμε αλλού. Το τσουρέκι τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ποια είναι η διαφορά του πολίτικου, της πολιτικής συνταγής, ας πούμε, με αυτά που τρώμε εδώ?
1: Η πολιτική συνταγή διακρίνεται πέραν από τα αρωματικά, δηλαδή το μαχλέπι και τη μαστίχα που έχει.
0: Τα στανταράκια.
1: Και, έχει ορισμένη ποσότητα ζάχαρης που να μην είναι έντονη και βούτυρο.
0: Είναι δηλαδή λιγότερο γλυκό, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι, λίγο πιο γλυκό από το κλασικό, το αθηναϊκού τύπου,
0: γλυκό.
1: Το οποίο είναι με πορτοκάλι και αν παρατηρήσετε εκείνο είναι διογκωμένο ψηλό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει υλικά. Τα υλικά, η ζάχαρη, το βούτυρο, τα αυγά, το κρατάνε πιο σφιχτή τη ζύμη.
0: Άρα και γίνεται και λίγο μαστιχωτό.
1: Μαστιχωτό και όπως θα το τραβάς, φαίνεται στις ίνες που δημιουργούνται.
0: Ναι, εγώ τους τα λέω. Πάω στην πόλη μου, φέρνω το τσουρέκι και το έχω σε σημαία. Αλλά φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, επειδή δοκίμασα. Εντάξει, είστε κοντινοί στη Θεσσαλονίκη. Δεν λέω. Κοίτα τώρα. Διαπιστώνω ότι όλα αυτά τα γλυκά που μου έδωσε να δοκιμάσω είναι λίγο πιο άγλυκα και το τσουρέκι λίγο πιο γλυκό. Όχι όμως να πεις πω από τη γλυκό τσουρέκι, καμία σχέση. Είναι έτσι όπως πρέπει, ένα τρομερό πράγμα. Κύριε Γιώργο, αφήστε με να το κρατάω αυτό εδώ για να είναι και πιο κοντά.
1: Πιο κοντά.
0: Ναι, γιατί γλυκό, γλυκό, θέλω και το τυροπιτάκι μου εγώ. Να σας ρωτήσω, το Πάσχα.
1: Μάλιστα.
0: Το Πάσχα είναι το φουλ του ζένι εδώ πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Η κορύφωση είναι το Πάσχα.
0: Επειδή δεν μου έχει τύχει, αλλά έχω ακούσει αυτές οι ουρές. Πόσο ουρές είναι για το τσουρέκι?
1: Είναι αρκετά, μέχρι σχεδόν το διάδρομο κάτω φτάνει.
0: Φτάνουμε μέχρι εκεί.
1: Φτάνει.
0: Και μετά είστε νύχτα μέρα εδώ.
1: Ναι, είμαστε πολλές ώρες. Ναι, ακριβώς τη μεγάλη εβδομάδα είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας που μας τιμούν με την παρουσία τους.
0: Εγώ σας λέω πάντως ένα πράγμα. Όταν πλησιάζουν οι μέρες του Πάσχη και θέλετε να έρθετε να πάρετε από εδώ ένα τσουρεκάκι, να ξέρετε, για να είστε προετοιμασμένοι, σας τα λέω, ότι η ουρά καμιά φορά φτάνει από εδώ που είμαστε μέχρι την Ηλιουπόλεως. Άλλες φορές βγαίνει στη Βουλιαγμένη, στρίβει και ανεβαίνει Καλλιμάρμαρο. Περνάει απέναντι, πάει Ζάπιο. Ουρά είναι όπου θέλει πάει. Εσείς θα το θυμάστε όμως. Αν θέλετε τσουρεκάκι ωραίο από το Λίδο, ελάτε λίγο πιο νωρίς. Μην τα αφήνετε όλα τελευταία στιγμή. Μέχρι εδώ με έχετε φέρει. Οι οποίοι πελάτες φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποιοι από παλιά. Έχετε καμιά ιστορία μου πήρε που ερχόταν, μεγαλώσαν, τώρα έχουν και παιδιά, έρχονται και τα παιδιά τους.
1: Τα παιδιά τους. Έτσι έχουμε μια γνωστή γειτόνισσα από εδώ που ερχόταν μωρό εκείνη και έλεγε μωμή, μωμή και έμπαινε και άνοιγε και έπαιρνε μόνη της. Και εν συνεχεία τώρα έρχονται τα παιδιά της, έχουν μεγαλύτερη. Και χαίρεσαι όταν βλέπεις αυτή τη συνέχεια, τη διατηρησιμότητα του κόσμου, της πελατείας.
0: Είναι
1: αυτό
0: μεγάλη
1: είναι χαρά υπόθεση. Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν πειράξατε ούτε το προϊόν σας.
1: Όχι, όχι, προσπαθήσαμε, γιατί όταν δουλεύεις και με μόνιμους πελάτες, μια μικρή διαφοροποίηση
0: αυτό,
1: θα το καταλάβουν αμέσως.
0: Η ποιότητα,
1: σταθερή στη γεύση.
0: Σταθερή στη γεύση, να ξέρω ότι εδώ θα φάω το σωστό, το καλό, αυτό που πρέπει να φάω. Αυτό το τσουρέκι που κρατώ, καλοί μου φίλοι, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Τον ακούσατε τον άνθρωπο. Η γειτόνισσα, μωρό ήτανε. Μεγάλωσε, τώρα έχει δικά της παιδιά και εγγόνια. Και έρχονται όλοι μαζί εδώ. Από ένα τσουρέκι ο καθένας και εδώ τους φεύγουν. Τους κυνηγάει ο κύριος Γιώργος. Για τους πιάσει, θα πληρώσουν. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι εγώ θα μείνω να τα φάω.
1: Να είστε καλά.
0: Να πάτε να συνεχίσετε μέσα τη δουλειά σας.
1: Ευχαριστούμε
0: θα
1: πολύ.
0: Θα πω κι εγώ τώρα γιατί μου έκανε κάτι νοήματα μέσα το παλικάρι για κάτι μιλφέι.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Θα έρθω να τα δοκιμάσω και αυτά, κύριε Γιώργο μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Να είστε καλά και εγώ επίσης και ειδικά που σας είδαμε και από κοντά.
0: Έτσι,
1: χαρά μας ήτανε.
0: Ξυλός, ξανθός, γαλάσια μάτια. Πού τα βρείτε αυτά.
1: Το υπέροχο χιούμερ, πού να το βρεις.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για όλα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας.

Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Δεν έχω να σας πω πολλά. Το μόνο που έχω να πω είναι λίγο εγγύηση στο τσουρέκι. Και όχι μόνο. Φεύγω, μην κουλώσουμε.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: It's just an accident. Be on your way, okay. And I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
1: Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
6: Chris, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
4: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
9: Αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Σωτήρης στην κουζίνα που πρώτοι εσείς μαθαίνετε όλα τα γαστρονομικά trends, στην κουζίνα που ορίζει κυριολεκτικά την φάση. Σήμερα θα σας δείξω μια Ιταλοασιατική συνταγή από την ανάποδη. Θα δοκιμάσω επίσης ένα ακόμα κόλπο για να μην κλαίτε όταν καθαρίζετε και κόβετε κρεμμύδια. Και τέλος, έχω ένα tip μόνο για τους μερακλίδες. Για όλους εσάς δηλαδή που γουστάρετε να μαγειρεύετε με καυτερές πιπεριές.
8: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
9: Σήμερα λοιπόν φίλοι μου δεν θα σας δείξω ακόμα ένα εύκολο σούσι που μάλλον δεν τρώγεται, αλλά ένα πολύ ωραίο μεσογειακό μεζεδάκι που σίγουρα τρώγεται γιατί έχει όλα τα σωστά υλικά που μας αρέσουν. Απλά μοιάζει με σούσι. Ελπίζω με αυτή τη συνταγή να μην έχουν κάποιο πρόβλημα οι συνήθως ευερέθιστοι Ιταλοί γειτονές μας. Buongiorno, a tutta l'er. Όχι, αυτό ήταν γαλλικό. Πάμε να δούμε τη συνταγή και τα λέμε αμέσως.
10: Let's make Italian sushi. Arugula, tomatoes, burrata, balsamic.
9: Εύκολο και απλό. Το έχω.
8: Ιταλικό σούσι. Υλικά. 10 φέτες προσούτο. Φιλαρόκας, λιαστές ντομάτες, μία μπουράτα, ρίγανη και σάλτσα μπαλσάμικο.

0: Μύθος ή πραγματικότητα? Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
1: Καλή μου φίλη, κόλπα για να μην κλαίτε. Με το κόψιμο και το καθάρισμα των κρεμμυδιών υπάρχουν πολλά. Κάποια από αυτά δουλεύουν. Το πρόβλημα με αυτά τα κόλπα είναι ότι προσθέτουν στάδια και εμείς δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Έχουμε όμως χρόνο για να δοκιμάσουμε ένα κόλπο που υπόσχεται να μην κλαίτε χωρίς να κάνετε κάποια επιπλέον διαδικασία. Το μόνο που θα χρειαστούμε είναι ένα κουταλάκι του γλυκού. Πάμε να δούμε λοιπόν παρέα αν όλο αυτό είναι μύθος ή πραγματικότητα.

0: Τελικά, μιλάμε για πραγματικότητα. Μόλις το βγάλα, δάκρυσα.
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Είστε μερακλείδες σαν εμένα και πάντα κόβετε μια καυτερή πιπεριά σε κάθε σας φαγητό, ακόμα και στα γλυκά σας, κάνοντας έτσι μια δικιά σας παραλλαγή τύπου σελέκου. Φυσικά και το κάνετε, γιατί αλλιώς δεν θα βλέπατε αυτή την εκπομπή η οποία απευθύνεται κυρίως σε μερακλείδες. Το μοναδικό πρόβλημα όταν μαγειρεύεις με καυτερές πιπεριές είναι ότι μπορεί να ξεχαστείς και να ακουμπήσεις τα ματάκια σου ή άλλα ευαίσθητα σημεία του σώματος και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο, γιατί καίει, καίει πολύ, καλή μου φίλη. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα κόλπο που θέλει μόνο λίγο χυμό λεμόνι για να έρθουν τα χεράκια μας στα ίσια τους και να είναι απόλυτα ασφαλή για τα μάτια μας και γενικότερα για το σώμα μας. Πάμε. Κόβω πρώτα την πιπεριά. Επειδή είμαστε καλή παρέα, τρώω ένα κομματάκι και πιάνω και τα υπόλοιπα. Βλέπετε, τα πιάνω. Τώρα, αν ακουμπήσω το μάτι μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πώς λύνω αυτό το πρόβλημα? Κόβω το λεμόνι. Στάζω λεμονάκι στο χέρι μου. Καθαρίζω τα χεράκια. Και θεωρητικά τώρα μπορώ να πιάσω τα μάτια μου και να είναι όλα καλά. Δεν θα το κάνω με κάμερα για να μην έχουμε άλλα. Καλή μου φίλη, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα έχω τρομερά κέφια και έχω και καλεσμένο το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Τον εγγονό. Μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, για να τον περιποιηθώ ιδιαιτέρως, πήρα ένα πολύ ειδικό κρασί, για το οποίο θα σας μιλήσω αργότερα. Αλλά για να συνδυάσω το κρασί αυτό, φώναξα το φίλο μου τον Αντώνη τον Σελέκο. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά θα φτιάξουμε ένα υπέροχο γλυκό, να τρατάρουμε το Λάμπρο, να πιούμε το κρασάκι μας και να τα πούμε. Αδειμονείτε κι εσείς κι εγώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Αντωνέλο μου, πόσο χαίρομαι που είσαι και πάλι κοντά μου εδώ στην κουζίνα.
2: Και εγώ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, σου δίνω τα σημερινά νέα. Πρώτα απ' όλα θα έρθει ο φίλος ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας. Αυτός είναι ο καλεσμένος μας σήμερα. Στη συνέχεια πρέπει να συνημερώσω ότι από τότε που έχουμε ξανασυναντηθούμε να μείνουμε οι δύο, εγώ μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχω πάθει μία αναστάτωση και ψάχνομαι να βρω τα καλύτερα κρασιά του ελληνικού Αμπελώνα. Γι' αυτόν τον λόγο και πάνω στην αναζήτηση και στο ψάξιμο ανακάλυψα μία διαδικτυακή κάβα η οποία εξειδικεύεται σε αυτό το τομέα.
2: Πώς λέγεται το site?
0: Πώς λέγεται? Greece and Grapes.
2: Okay.
0: Και είναι, λέει, οι Greek Wine Experts. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω?
2: Δεν
0: είναι κάτι απλό καθημερινό.
2: Όχι, δεν
0: είναι. Είναι διαδικτυακή αυτή η κάβα και μιλάμε για πάνω από 1500 ετικέτες κρασιού συν 150 ετικέτες από ελληνικά αποστάγματα. Στέλνουν το μεταξύ παντού. Στέλνουν, καλά, στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς αφού είναι διαδικτυακό κορόιδο, αλλά στέλνουν και στον υπόλοιπο κόσμο. Στέλνουν Ευρώπη, στέλνουν Αμερική, στέλνουν στο Χονγκ Κονγκ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι να σου πω. Στέλνουν παντού οι άνθρωποι. Είναι καταπληκτική. Είναι λοιπόν μία από τις πρώτες διαδικτυακές κάβες και σήμερα επέλεξα ένα λιαστό γλυκό κρασί. Και θέλω να μου πεις τι μπορούμε, τι γλυκό θα φτιάξουμε για να ταιριάζει με αυτό.
2: Για να σου πω τι γλυκό θα φτιάξουμε για αυτό το κρασί πρέπει να μου πεις το γευστικό προφίλ του κρασιού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κρασί παράγεται από την ιδέα γη.
2: Okay.
0: Το οποίο είναι ένα οποίο που βρίσκεται στο χωριό Βενεράτο, το οποίο βρίσκεται νότια του Ηρακλείου της Κρήτης.
2: Α, okay. Εντάξει.
0: Είναι από την ποικιλία Αλιάτικο.
2: Ωραία.
0: Και είναι ένα γευστικά είναι πολύπλοκο και μεταξένιο, αλλά κρατάει μια τρομερή ισορροπία ανάμεσα στη γλύκα και την οξύτητα. Τι κάνουμε τώρα για να ταιριάζει με αυτό?
2: Τι θα κάνουμε, προφιτερόλ θα κάνουμε.
0: Του πάει το προφιτερόλ.
2: Του πάει.
0: Το κατάλαβες εσύ?
2: Το πιστεύω.
0: Ωραία. Αφήνω εδώ το μπουκαλάκι και ξεκινάμε να κάνουμε προφιτερόλ για να έρθει ο φίλος μας ο Λάμπρος και να το συνοδεύσουμε το προφιτερόλ με το όμορφο κρασί μας.
2: Έλα, πάμε.
0: Φύγαμε.
1: Το προφιτερόλ του Αντώνη Σελέκου. Υλικά για την κρέμα ζαχαροπλαστικής. 750 γραμμάρια γάλα πλήρες, 3,5% λιπαρά. 150 γραμμάρια αυγά. 80 γραμμάρια ζάχαρη, 35 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 35 γραμμάρια νησιστέ και ένα τεμάχιο λοβός βανίλιας κομμένο στη μέση και καθαρισμένος. Υλικά για τη ζύμη σου. 100 γραμμάρια νερό. 100 γραμμάρια γάλα, 3,5% λιπαρά. 60 γραμμάρια βούτυρο, 82% λιπαρά. 125 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 200 γραμμάρια αυγά, 2 γραμμάρια αλάτι και 10 γραμμάρια ζάχαρη. Υλικά για τη σάλτσα σοκολάτας. 420 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά. 60 γραμμάρια γλυκόζη. 220 γραμμάρια γάλα 3,5% λιπαρά. 330 γραμμάρια σοκολάτα 65% κακάο. Και 30 γραμμάρια ρούμι λευκό.
0: Λοιπόν, προφιτερόλ. Μόνο αυτά είναι που χρειαζόμαστε.
2: Νομίζεις.
0: Ναι, λέω κι εγώ.
2: Έλα, θα κάνουμε σήμερα ένα γλυκό λοιπόν προφιτερόλ, το οποίο έχει τρεις συνταγές.
0: Τρεις προσκευές και μετά τα ενώνουμε, ναι. Δηλαδή. Πες το.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη σάλτσα σοκολάτας.
0: Σάλτσα σοκολάτας.
2: Το προφιτερόλ τι έχει, ένα προφιτερόλ τι έχει. Έχει σάλτσα σοκολάτας.
0: Τα σουδάκια εκείνα που τα έχουμε μέσα κρέμα.
2: Ακριβώς. Και την κρέμα ζαχαροπλαστικής, η πατησερία, ας πούμε, με βανίλια συνήθως.
0: Αυτή που μπαίνει εκεί μέσα.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη σάλτσα.
0: Βέβαια.
2: Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε το γάλα της συνταγής μαζί με γλυκόζι.
0: Βάλτε εσύ να φέρω φωτιές.
2: Θα μου ανάψεις.
0: Χαμηλά ή...
2: Να πάρει μια βράση, ναι, χαμηλά, δε. Λοιπόν.
0: Τι θες τώρα.
2: Θέλει να μου κλείσει τη φωτιά, σου παρακαλώ. Τσεκ. Εδώ. Αφήνουμε λίγο τη σοκολάτα να λιώσουμε το γάλα σε πρώτη φάση. Να κατέβουμε.
0: Αυτό πότε θα το βάλουμε.
2: Μόλις λιώσει λίγο η σοκολάτα.
0: Α, okay.
2: Για να γίνει καλύτερη η ομογενοποίηση. Να γίνει έτσι πιο λεία η κρέμα.
0: Και το δουλεύουμε με το χεράκι, όχι...
2: Όχι, ακόμα δεν θα χρησιμοποιήσουμε μίξερ.
0: Να ρίξω και τ' άλλο.
2: Και δεν το ρίχνεις, εγώ αδελφό.
0: Όχι, αλλά εσύ θα το υπογράψεις. Ωραία. Ομογενοποιήθηκε.
2: Πάμε και την κρέμα γάλακτος.
0: Α, είτε και αυτή. Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει συνέχεια να το δουλεύεις όμως.
2: Καλό είναι, ναι. Πάμε για το αλκοόλ.
0: Ναι, ναι.
2: Να πω ότι αντί για λευκό ρούμι μπορείς να βάλεις κύρς ή μαύρο ρούμι.
0: Κύρς.
2: Το κύρς είναι απόσταγμα από τα βύσσινα και σε μένα πηγαίνει πάρα πολύ με τη σοκολάτα. Και το βάζουμε στην Black Forest.
0: Α, οκ. Okay. Κύρς, λοιπόν. Ή μαύρο ρούμι ή λευκό ρουμάκι.
2: Ακριβώς. Θέλω να ανακατέψεις λίγο.
0: Βεβαίως.
2: Κουράστηκα.
0: Πάλι πρέπει να το κουκουλώσουμε.
2: Πιστεύω ότι είναι η τελευταία φορά που με φέρνεις.
0: Γιατί?
2: Γιατί έχεις μάθει.
0: Όχι, ρε. Θέλω πολλή δουλειά ακόμα για το γλυκό. Να σε ρωτήσω. Πάλι θα του βάλουμε τη ζελατίνα και θα κολλήσει πάνω του. Για να μην κάνει πέτσα.
2: Ακριβώς.
0: Να, τέτοια έχω μάθει. Ωπ, ωραία κρεμούλα, ε. Και μετά πήγα. Αυτό τώρα, όπως θα το αφήσουμε και θα κρυώσει. Είναι πάλι σαν κρεμούλα σοκολάτα.
2: Είναι, δεν πίζει, παραμένει σάλτσα. Και γιατί? Γιατί έχει το αλκοόλ. Ένας παραγόντας είναι αυτός. Το αλκοόλ δεν παγώνει.
0: Σωστό. Ωραία. Έλα, κάνε τη μαγιά σου.
2: Λοιπόν, βάλτε αν θέλεις εσύ στο ψυγείο και φέρνω τα υλικά μου για την κρέμα.
0: Λοιπόν, έβαλα μέσα την σως της σοκολάτας.
2: Μπράβο.
0: Να κάτσει τρεις σως έτσι στα ίσια της. Και εδώ τώρα, τι πάμε να κάνουμε.
2: Λοιπόν, θα φτιάξουμε την κρέμα της ζαχαροπλαστικής που είπαμε, η οποία πώς φτιάχνεται, βάζουμε το γάλα σε μια κατσαρόλα. Ναι.
0: Δυνατά.
2: Να πάρει μια βράση, ναι. Εδώ.
0: Γαλατάκι.
2: Ακριβώς. Παράλληλα, σε ένα μπολ, έχω κρόκους αυγού, ρίχνω αλεύρι. Είναι κλασική παλιά κρέμα ζαχαροπλαστικής. Το λέω γιατί πια δεν χρησιμοποιούμε αλεύρι και corn flour που έριξα μόλις τώρα.
0: Αλεύρι, corn flour και κρόκους αυγού.
2: Και τώρα τι θα κάνω, θα προσθέσω Και ζάχαρη με βανίλια. Η συνταγή έχει βανίλια.
0: Αυτή είναι η ζάχαρη που είχαμε κάνει και αφήσαμε εδώ πέρα τα ρέστα για να αρωματιστεί.
2: Ακριβώς. Δεν πετάμε το λευκό, το βάζουμε σε ένα σκεύος με ζάχαρη και αρωματίζουμε τη ζάχαρη.
0: Επειδή είχαμε χρησιμοποιήσει τα σπόρια και είπαμε να το αξιοποιήσουμε και αυτόν τον τρόπο.
2: Ακριβώς. Θα την αδειάσω εδώ για να βγάλω πάλι τους λευκούς. Πάλι θα τους κρατήσω. Να τους βάλω.
0: Α, δεν έχει τόσο, ε!
2: Ναι, μπορεί να αρωματίσει αρκετές φορές. Δεν παθαίνει τίποτα. Το πολύ πολύ θα ξεραθεί, τίποτα άλλο.
0: Okay.
2: Αλλά αυτό δεν μας νοιάζει.
0: Άλλο ένα έχει. Ωραία.
2: Εδώ.
0: Και η ζαχαρίτσα μπαίνει μέσα.
2: Και η ζαχαρίτσα. Εδώ τώρα ανακατεύουμε καλά μέχρι να πάρουμε μια βράση. Εδώ. Με το γάλο.
0: Ωραία. Εγώ περιμένω.
2: Σιγά.
0: Γαλακάκι. Εσύ τα φέρνεις αυτά στα ίσια τους.
2: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα πρέπει να αρχίσει να γυαλίζει το μείγμα.
0: Ναι.
2: Όσο καλύτερα το ανακατέψεις, τόσο πιο ωραία θα βγει η κρέμα. Δεν θα μυρίζει καθόλου αυγό.
0: Τότε ανακάτευε.
2: Θες να μου ρίξεις το γάλα εδώ μέσα.
0: Στο γάλα, στο πρόσωπο. Όχι, όλο κατευθείαν.
2: Ναι, πολλές φορές λένε λίγο. Δεν πειράζει. Κατευθείαν.
0: Σε αυτό είναι όλο. Ωραία.
2: Όχι, γενικά είναι όλο. Μην το φοβάστε.
0: Πρίμα το βάλει σε δύο δόσεις.
2: Αυτό είναι για τη σοκολάτα, άλλο πράγμα. Για τις άλλες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Ξαναεπιστρέφουμε στην κατσαρόλα.
0: Και στη φωτιά εννοείς.
2: Συνυφασμένο το ένα με το άλλο. Και τώρα βράζει, θα την βάλει ψυγείο, ξέρει τώρα.
0: Φέρε σκεύος.
2: Οπ. Εδώ θα πιάσει.
0: Ποιο θα πιάσει.
2: Η κρέμα θα σε πιάσει.
0: Από κάτω, θα πιάσει η πάτο. Ανακάτευε.
2: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να πάρει πάλι ένα βρασμό και να κρατήσουμε στη φωτιά για περίπου 2 λεπτάκια. Γιατί. Έχει μέσα corn flour, έχει αλεύρι. Αυτά τα υλικά πρέπει να μαγειρευτούν, αλλιώς θα βγαίνουν στη γεύση.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Αλλά και εδώ ο βρασμός είναι η.
2: Κοίτα, βλέπεις.
0: Πώς πήγες,
2: όσο φτάνει προς το βρασμό, αρχίζει και ενεργοποιείται το corn flour και αρχίζει να κάνει τη δουλειά του. Και πότε είναι έτοιμη, όταν γυρίσει την κατσαρόλα λίγο, θα το δείξουμε εδώ πέρα στον κόσμο σιγά-σιγά, και ξεκολλάει από τον πάτο. Δηλαδή βράζει και φεύγει από τον πάτο. Πετάει, ρε, μέσα στο πω.
0: Ναι, ναι, η υπτάμενη κρέμα είναι.
2: Λοιπόν, κοίτα πώς ξεκολλάει.
0: Πω, ξεκολλάει από τον πάτο. Έλα.
2: Για να κρυώσει το ψυγείο, θα την βάλουμε σε ένα ρηχό σκεύος, πάλι με ένα εφαπτή κτλ. Εδώ μπορεί να πάρει, ας πούμε, μια μισή ώρα, μία. Εντάξει, δεν παίρνει πολύ ώρα η κρέμα ζαχαροπλαστικής. Από εκεί και πέρα, εάν θέλουμε να κάνουμε γρήγορα, μπορούμε να μεταφέρουμε την κρέμα στο μίξερ και να ανακατεύουμε με το φτερό.
0: Με αυτό.
2: Ακριβώς. Για περίπου 15 λεπτά. Η κρέμα θα πάρει πολύ καλύτερη υφή, εντάξει, και θα γίνει και πιο γρήγορα.
0: Και γιατί δεν το κάνουμε.
2: Γιατί θέλουμε να ετοιμάσουμε πρώτα τα σουδάκια.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είμαστε έτοιμοι. Αν είχαμε έτοιμα τα σουδάκια, ναι, θα το κάναμε. Αυτήν τώρα την κρέμα θα την βάλουμε και αυτή στο ψυγείο. Σε μία ώρα, μία μισή θα είναι έτοιμη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τα σουδάκια.
0: Εγώ έβαλα την κρέμα μέσα, όπως μου είπες.
2: Θα μου ανάψεις πάλι την κατσαρόλα.
0: Βεβαίως. Λέγε τι κάνουμε.
2: Λοιπόν, ζύμη για σου. Πολύ βασική παρασκευή στη ζαχαροπλαστική. Μπορείς να κάνεις απλούς συνδυασμούς και πάμε. Γάλα. Νερό. Ζάχαρη. Αλάτι. Βούτυρο.
0: Τα υπόλοιπα, αλεύρι και αυγά.
2: Έχουμε αλεύρι και αυγά. Θα φέρουμε σε βρασμό πάλι όλα αυτά στην κατσαρόλα. Μόλις πάρουν μία βράση, θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι. Θα μαγειρέψουμε λίγο το αλεύρι, να φύγει περίπτωση υγρασία και να ψηθεί το αλεύρι. Θα μεταφέρουμε στον κάδο του μίξερ με το φτερό.
0: Α, και εκεί θα προσθέσουμε τα αυγουλάκια.
2: Ακριβώς. Θα περιμένουμε μόνο 2-3 λεπτάκια. Καλό είναι να περιμένετε για να φύγει περίπτωση θερμοκρασία, να μην ψήσει τα αυγά. Βράζει. Έχουμε ρίξει το αλεύρι μέσα και εδώ πέρα ανακατεύουμε με ένταση, χαμηλώνουμε και λίγο τη φωτιά.
0: Για έλα να κάτι ψησί, γιατί εγώ το βλέπω αυτό.
2: Εδώ, αυτές είναι οι κινήσεις. Κυκλικά μεταφέρεις, κυκλικά σηκώνεις. Από μέσα προς τα έξω.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, βλέπεις εδώ πέρα τώρα που έχει αρχίσει και ξεκολλάει από τον πάτο.
0: Ναι, εντελώς.
2: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Γιατί υπάρχει αυτή η απορία, πότε είναι έτοιμο το σούνα.

0: σταθερή ταχύτητα. Δηλαδή να μην κάνουμε αυτό, να παίζουμε με το μίξερ.
1: Μην παίζει.
0: Για να μην μπαίνει ο αέρας, να μην διοχετεύουμε αέρα, τσαλακωμένα, ας πούμε, να έχει μια ομοιομορφία.
1: Για να δοκιμάσουμε λοιπόν αυτό το καταπληκτικό, λιαστό, γλυκό κρασί. Εσύ το γνώριζες ότι αυτή η ποικιλία, το λιάτικο, είναι παραδοσιακή κρητική ποικιλία.
0: Ναι.

0: Νόστιμο.
1: Α, ωραίο είναι.
0: Εντάξει, άστα σου, πάμε να κάτσουμε.
1: Τι να κάτσουμε, θα ανάψω και τον τζάκι. Λοιπόν, έλα, πού να το κοινώ. Ωραίο.
0: Λοιπόν.
2: Κάτι γεια.
0: Είναι ωραίο το άτομο. Λοιπόν, τώρα, αφού έχει πέσει η θερμοκρασία στο μίξερ, πάμε λίγο-λίγο τα αυγά. Ένα-ένα. Μέχρι και δύο-δύο. Μέχρι εκεί, εντάξει. Μόλις αφομοιωθεί από το μείγμα το αυγό, προσθέτουμε αυγά.
1: Οκ.
0: Λοιπόν, ζύμη σου. Η δική σου ζύμη είναι έτοιμη.
1: Οκ.
0: Ένα τελευταίο ανακάτεμα έτσι εδώ. Είμαστε έτοιμοι.
1: Χτύπησες λίγο πιο γρήγορα από το μίξερ και μπορεί να το γεμίσει αέρα τώρα.
0: Πήρα τα κάτω-κάτω που έχουν μείνει.
1: Α, οκ.
0: Μην μπει κάτι κάποιος άνθρωπος.
1: Εγώ φταίω που είμαι σφουγγάρι μαθητής.
0: Θα βάλουμε λίγο κάτω στα ψάκια εδώ, γιατί έχουμε αέρα στο φούρνο, να μην τα σηκώσει.
1: Α, να το χρησιμοποιήσουμε σαν κόλλα.
0: Ναι, λίγο μόνο. Είναι η κόλλα σου, η δική σου κόλλα.
1: Είναι το πρώτο χρήσιμο πράγμα που είπες κάνοντας μία συνταγή. Αντί να μου λες τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα υλικά που αποσυντονίζουμε για τον κόσμο, μπορούμε να πούμε κάτι απλό. Ότι με τη ζύμη για τα σου μπορούμε να κολλήσουμε διάφορες επιφάνειες μεταξύ τους. Γυαλί με κάρβουνο, τσιμέντο με σίδερο και τέτοια.
0: Λοιπόν, κόβουμε εδώ έτσι.
1: Από τόσο μικρά θα πριστούν, ε.
0: Με κάποια κενάκια.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση.
0: Οπα.
1: Εδώ ας πούμε βάλαμε 6 μόνο.
0: 9.
1: Ναι, 9. Θα φουσκώσουν τόσο πολύ.
0: Φουσκώνουν, ναι. Αυτά ήταν τόσο στο φούρνο, μπαίνουν και γίνονται τόσο.
1: Άρα τα βάζω.
0: Βάλαμε τα σου στο φούρνο σε 165 βαθμούς σε αέρα.
1: Πόση ώρα.
0: Και θα ψήσουμε για περίπου 40 λεπτά.
1: Οι ώρες περάσανε.
0: Η
1: σάλτσα της σοκολάτας πάγωσε. Η κρέμα ζαχαροπλαστικής δεν είναι έτοιμη.
0: Όχι, όχι. Την έχω βάλει απλά σε μια σακουλά
1: ζαχαροπλαστική. Εντάξει, εντάξει, άσε τα πολλά. Εγώ μιλάω με τους ανθρώπους μου. Κυρίες και κύριοι, τα σουδάκια μας τα βγάλαμε. Έχουμε μικρά και μεγάλα. Εγώ για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, έτσι όπως τα βλέπω, τα μικρά μου αρέσουν.
0: Και εμένα.
1: Ωραία. Και τώρα πάμε να, να στήσουμε ένα.
0: Στήσω.
1: Και θα στήσω εγώ μετά τα άλλα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, λέγε τι πρέπει να κάνω, να το κάνω.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Λοιπόν, βάζω λίγο κρέμα κάτω. Εδώ.
1: Την κάνουμε σαν λίγκαρο.
0: Ακριβώς. Και μετά θα πάρουμε σουδάκια. Έλα. Πάτε να τυπήσουμε με ένα μαχαιράκι από κάτω. Πόσα θέλει να βάλουμε.
1: Στο κάθε πιάτο, 4-5, ναι, 5, πιο καλά,
0: 2,
1: μόνο ο αριθμό.
0: 3, οι Γάλλοι το λένε αυτό, 4, 5.
1: Τι λένε οι Γάλλοι.
0: Ότι πρέπει να είναι μονός αριθμός.
1: Ναι, για να, για να μην μαλώνουμε.
0: Το σκεφτεί αυτό. Το γεμίζουμε, δεν θέλω τσιγκουνιές.
1: Όχι, τι τσιγκουνιές, αυτή όλη η μαγκιά είναι αυτό. Έγινε μια μικρή μαργαρίτα που σουδάκια.
0: Και εδώ έχεις τη σάλτσα του προφιτερόλ. Εντάξει. Την ανακατεύεις λίγο.
1: Okay.
0: Να φέρεις τα πάνω κάτω. Δεν θέλει πάρα πολύ. Εμένα δηλαδή δεν μου αρέσει πολύ το προφιτερόλ να έχει πάρα πολύ σούγκο μέλλον.
1: Νομίζω, αυτό εννοείς.
0: Νομίζω ότι εδώ
1: είσαι εντάξει. Ναι,
0: πόσο δύσκολο ήταν.
1: Όχι, από τη στιγμή που το φτιάξαμε.
0: Άμα περάσουν 3-4 ώρες, είσαι έτοιμο.
1: Ωραία. Κάτσε να πάμε τώρα ένα μικρό πιατάκι. Να δεις τι θα σου κάνω εγώ. Με παρακολουθείς.
0: Πάντα. Από μικρός.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Οπα, οπα, οπα.
1: Σόπα, μη μου μιλάς σήμερα όπα και τέτοιο. Άσε με να κάνω αυτό που θέλω εγώ να κάνω.

0: κάνω. Και άμα έχω κάνει κάποιο λάθος, θα το ανακαλύψουμε μετά.
1: Μωρέ, καλά έκανε η αδερφή μου και με βάζει έπνο.
0: Αλλά εσύ δεν πήγαινες.
1: Δεν πήγαινα.
0: Χωρίς τις κουνιές. Χώρον το τακουνάκι από πάνω και μετά του κάνω ένα μπανάκι.
1: Αυτό είναι μινιαρντί. Μινιαρντίζ.
0: Τι είναι αυτό πάλι.
1: Στα εστιατόρια λέμε τις μικρές μπουκιές.
0: Αυτό δεν είναι μικρή μπουκιά.
1: Αυτό είναι σαλονικιώτικα μπουκιά.
0: Εγώ δηλαδή, αυτό θα έκανα στον άνθρωπο και θα έβαζα και ένα φίλο Μαϊντάνο.
1: Κόλιανδρο, ρίγανε.
0: Δυο μου. Σε αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία. Κάτσε να δοκιμάσουμε να δούμε τι φάγαμε, τι φτιάξαμε και να φύγει από εδώ. Θες κουταλάκι ή πυρουνάκι.
1: Κούταλο πυρουνό.
0: Πάρε κουταλάκι.
1: Να κόψουμε με το μαχαίρι στη μέση.
0: Για κόψε.
1: Έλα, εσύ πρώτος.
0: Δεν ξέρεις ούτε να τα κόβεις, ούτε να... Πάκει το πιαζάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με το χαρείτε, ε.
0: Ναι, αν είσαι έτοιμο. Άντε,
1: πάει.
0: Πάω να ετοιμαστώ, γιατί από στιγμή σε στιγμή μου έρχεται ο λαμπρούκος.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πολύ ωραία. Να τελειώσω και αυτό. Να είμαι έτοιμος για το φίλο μας, τον Λάμπρο,

0: gentleman, στην ώρα σου. Καλώς όρισες.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Συγγνώμη που άργησα, είμαι ένα τέταρτο στο σανσέρ και περιμένω.
0: Είναι το μόνο αργό που μπορείς να συναντήσεις σε αυτό το σπίτι, το τσατσέρ.
1: Κακλειστή μέσα, πήρα τηλέφωνο.
0: Κάτσε, αγόρι μου.
1: Δεν το άκουγες, φαίνεται.
0: Όχι. Λάμπρο μου, θα φάμε ένα προφιτερόλ που ετοίμασε, τον βοήθησα βέβαια γιατί χωρίς εμένα δεν μπορούσε να το κάνει, ο φίλος μου ο Αντώνης ο Σελέκος, ο γνωστός.
1: Εξαιρετικός.
0: Πάστρι σεφ. Λοιπόν, όλα αυτά συνέβησαν όμως γιατί επέλεξα για την παρέα μας αυτό εδώ. Το γλυκό λιαστό κρασί, το οποίο ρώτησα στον Αντώνη τι θα κάνουμε δηλαδή, για να ταιριάζει, ένα γλυκό να ταιριάζει και μου είπε θα κάνουμε προφιτερόλ. Αυτό τώρα είναι από την ποικιλία Αλιάτικο, κάτω στην Κρήτη. Λοιπόν, αυτό το κρασί είναι πολύπλοκο και μεταξένιο, αλλά έχει μια τρομερή λέει ισορροπία ανάμεσα στη γλύκα και την οξύτητα.
1: Τώρα με όλα αυτά μου σκηνεί την περιέργεια να το δοκιμάσω.
0: Και εγώ θέλω να το δοκιμάσω και πιστεύω ότι θα ταιριάξει απόλυτα και με το γλυκό που φτιάξαμε με τον Αντώνη.
1: Θα το μάθουμε πολύ σύντομα.
0: Να σου ευχηθώ ησυχία και καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Α, είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι ωραίο, ιδιαίτερα.
1: Α, είναι πολύ ωραίο.
0: Σου αρέσουν τα γλυκά κρασιά.
1: Πάρα πολύ.
0: Α, ναι, ωραία, το πετύχαμε. Αυτό λοιπόν το προμηθεύτηκα από αυτήν την διαδικτυακή κάβα. Η οποία ονομάζεται Greece and Grapes.
1: Τέλειο.
0: Οι άνθρωποι είναι φεύγα, στέλνουν σε όλο τον κόσμο.
1: Θα μπορώ να πάρω ένα τέτοιο σίγουρα. Μου άρεσε.
0: Ωραία, να το θυμάσαι λοιπόν. Το Λιάτικο από την ιδέα γη. Πάει αυτό γιατί ήθελα να σου πω.
1: Θα το πάρω φεύγοντας, να ξέρεις.
0: Θα το πάρεις, αδερφέ.
1: Εντάξει, γιατί μου αρέσει.
0: Έχω πάθει μια μανία τον τελευταίο καιρό. Ψάχνω με συνέχεια με τα ελληνικά κρασιά. Θέλω δηλαδή να τα ανακαλύψω και να.
1: Έχουμε τα πιο ωραία κρασιά στον κόσμο τώρα, τι λέτε.
0: Ναι, δεν είναι απολύτως σίγουρο, αλλά έχουμε πολύ καλά κρασιά.
1: Θα συναγωνιζόμαστε τα γαλλικά και τα.
0: Ναι, το πολεμάμε, αν μη τι άλλο.
1: Το πολεμάμε.
0: Τώρα, μπες, εγώ θα σου τοποθετήσω, σου κάνω την πρώτη ερώτηση.
1: Να μπω με τα μπούνια ή διστακτικά.
0: Όχι, όχι, τι διστακτικά.
1: Ξέρω, εγώ δεν ξέρω εδώ πώς το κάνετε.
0: Και τώρα να σε ρωτήσω, έτσι όπως συμπολογάμε.
1: Παρακαλώ.
0: Είσαι του γλυκού ή του αλμυρού ή γενικότερα του φαγητού.
1: Μπορώ να ζω μόνο με γλυκά.
0: Α, είσαι σε αυτή την κατηγορία.
1: Μόνο με γλυκά. Είμαι από αυτούς τους ψυχανόμαλους που ομολογώ ότι έχω γεμάτα ντουλάπια και πετάω συνεχώς, δυστυχώς, γιατί λήγουνε, σοκολάτες όλων των ειδών. Έχω ό,τι σοκολάτα υπάρχει, όλες τις μάρκες με όλες τις γεμίσεις μέσα και τα τρώω ανατακτά χρονικά διαστήματα.
0: Συνέχεια, δηλαδή ασχολείσαι.
1: Ασχολούμαι μόνο με το γλυκό.
0: Μαγειρεύεις καθόλου?
1: Δεν μαγειρεύω καθόλου. Καθόλου όμως. Αντί κάτι μακαρόνια φτιάχνω. Με έτοιμη πέστο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τόσο άχρηστος. Και την πέστο έτοιμη.
0: Και με το φαγητό πώς καλύπτεσαι? Πες ότι ήρθε η ώρα.
1: Έχω ένα εξαιρετικό ταλέντο στο να παραγγέλνω. Α. Συνέχεια. Μένω μόνος μου 25 χρόνια. Μένω, έχω φύγει από το σπίτι, από το πατρικό. 25 χρόνια. Και πρέπει να έχω το ρεκόρ παγκόσμια στις πλατφόρμες παραγγελίας. Θεωρώ. Είναι τόσες πολλές.
0: Έχεις κάνει κάποιο ταξίδι, ας πούμε, μόνο για φαγητό? Να πεις ότι μου είπαν αυτό ένα μαγαζί, ας πούμε, στο Μιλάνο και πάω το Σαββατοκύριακο και για να βγω να φάω σε αυτό το μαγαζί έκανα μια κράτηση.
1: Έχω φίλους που το κάνουν. Εγώ δεν το έχω κάνει αυτό, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Εμένα τα πιο πολλά ταξίδια μου είναι για συναυλίες.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, αυτό που κάνουμε, το group αυτό που πηγαίνουμε στις συναυλίες, που είμαστε συγκεκριμένοι 5-10 άνθρωποι που είμαστε ήδη, που ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και το κάνουμε εδώ και 10 χρόνια, έχουμε πάει σε πάνω από 100 συναυλίες, ψάχνουμε να βρούμε το καλύτερο μπεργκεράδικο στην πόλη. Όπου είτε είναι Νέα Υόρκη, είτε είναι Άμστερνταμ. Τα πιο συχνά που πηγαίνουμε είναι Άμστερνταμ, Βερολίνο, που λέγεται το τραγούδι.
0: Επειδή κάνουν συναυλίες.
1: Γιατί γίνονται περισσότερες συναυλίες εκεί.
0: Πολλές, ναι.
1: Στο Μιλάνο και στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο που πάμε σε πάρα πολλά θέατρα. Εκεί λοιπόν ψάχνουμε το καλό τοπικό εστιατόριο, ακόμα και το ακριβό, και ψάχνουμε και το πιο ωραίο μπέργκερ της πόλης.
0: Μάλιστα. Όχι να φανταστώ από γνωστές αμερικάνικες αλυσίδες.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα από τα αγαπημένα μου είναι το Five Guys.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι μια αλυσίδα που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Το περιμένουμε πώς και πώς να έρθει. Υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, είναι αμερικάνικο. Είναι smash burger που υπάρχει πια και στην Αθήνα παντού. Αλλά είναι ένα από τα καλύτερα. Είναι. Το περιβάλλον του είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα κλασικό ελληνικό, μια αλυσίδα μπέργκερ.
0: Πέρσι, τώρα μου άνοιξες την όρεξη με τις συναυλίες.
1: Ναι.
0: Για φαγητό θα λέγαμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Ποια ήταν, ας πούμε, η τελευταία συναυλία που πήγα την παρέα?
1: Η τελευταία που πήγαμε πριν λίγες μέρες ήταν ο Teddy Swims στο Άμστερνταμ. Mm. Και λίγους μήνες πριν είδαμε την Janet Jackson, η οποία ξαναβγήκε σε παγκόσμια tour μετά από 20 χρόνια. Η μικρότερη αδερφή του Michael Jackson, η οποία εγώ πίστευα ότι είναι, ξέρω εγώ, τύπου 70 χρονών, είναι 58. Μόλις. Την είχα μπερδέψει με τη Λατόγια Τζάξον, την μεγαλύτερη αδερφή του Μάικλ Τζάξον.
0: Μεγάλη οικογένεια.
1: Μεγάλη οικογένεια. Η Τζάξον, ναι, πολύ είναι και τραγουδάνε όλοι του επειδή
0: είναι ένα πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα. Ναι.
1: Αυτές ήταν οι δύο τελευταίες, ήταν εξαιρετικές. Οι δύο αγαπημένες μόνο των εποχών ήταν αυτές που ονειρευόμουν από παιδάκι να πάω και δεν το πίστευα γιατί τις είδα και από κοντά και τις γνώρισα. Ήταν η Σελίν Ντιόν που πρόλαβα να τη δω στο Βερολίνο το 2015. Όπου επίσης είναι πολύ ακριβοθότητη. Καλά, τώρα έχει μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Και
0: τώρα έχει τα θέματα της.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα ξανατραγουδήσει ποτέ σε τέτοιο επίπεδο. Την είδα λοιπόν και ήταν για μένα όνειρο ζωής. Το δεύτερο που είχα και έρωτα τρελό ήταν η Μαράια Κάρι. Όπου την είδα σε ένα tour που έκανε, λεγόταν All I Want for Christmas is You Tour, που έλεγε τα Χριστουγεννιάτικά της. Είχαμε πάει στο Βερολίνο πάλι.
0: Ήταν Χριστούγεννα, φανταστώ.
1: Ήταν 6 Δεκέμβρη, ναι. Δεν ήταν Χριστούγεννα ακριβώς, αλλά ήταν πιο νωρίς.
0: Ναι, ναι. Μην τη δεις και 15 Αύγουστο.
1: 15 Αύγουστο με Christmas, όχι 10. Ήταν πολύ ωραίο γιατί ήταν όλο Χριστουγεννιάτικο το τοπίο. Χιόνιζε συνέχεια από πάνω. Κλειστός ο χώρος, αλλά ήταν ψεύτικο το χιόνι. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο γιατί είχαμε την ευκαιρία μετά να τη γνωρίσουμε και να βγάλουμε και φωτογραφία και να πούμε και δύο-τρία λογάκια.
0: Αλλά και εξέφρασε
1: το θαυμασμό μου τόσο πολύ που κοίταγα σαν. Κοιτάζα, μας είχαν δώσει οδηγίες αυστηρά ότι να την ακουμπήσετε, αλλά όχι τόσο πολύ. Και την ώρα που ήσουν πίσω από τη φωτογραφία που σε τράβαγαν εκείνη και όχι με το δικό σου κινητό, εγώ άπλωσα το χεράκι, έπιασα μέση και είχε 7 ντερέκια απέναντι που σου λένε: άμα κάνεις κάτι παραπάνω.
0: Από τότε έχω αυτό το χέρι το οποίο είναι πτυσσόμενο. Μπαίνει και βγαίνει.
1: Ναι. Όχι, ήταν ευγενέστατοι άνθρωποι, αλλά είχαν προειδοποιήσει. Άμα κάνεις κάτι που δεν πρέπει, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, και λογικό.
1: Δεν θα φύγεις με καλούς όρους από εδώ. Και όταν μου στείλανε τη φωτογραφία, την ανέκριναν κτλ., την ανέβασα τη φωτογραφία στο Instagram και όλοι νόμιζαν ότι είναι Photoshop.
0: Τι περίμενες?
1: Όλοι.
0: Να σε ρωτήσω τώρα. Αγαπημένο φαγητό.
1: Ξεκάθαρα και χωρίς καμία αμφιβολία τα μακαρόνια με κοιμά.
0: Μακαρόνια κοιμά.
1: Παιδική ανάμνηση.
0: Παιδική ανάμνηση, αυτό δεν
1: αυτό, παιδική ανάμνηση τόσο δυνατή. Που δεν έχει ξεπεραστεί και σήμερα.
0: Που τα φτιάχνει?
1: Η μητέρα μου. Και είμαι από τους τύπους αυτούς που δοκιμάζουν οι σύντροφοι πώς τα κάνουν. Και δηλαδή άμα βάλει τώρα μέσα κανέλα και τέτοια και αυτά.
0: Καμένος.
1: Δεν μπορώ ρε φίλε, θέλω να το φάω το συγκεκριμένο έτσι, να έχει τόσο πελτέ, τόσο αυτό, δεν μπορώ να το πω, με το παραπάνω δεν μ' αρέσει.
0: Μπήκε στη διαδικασία τουλάχιστον το μάτι, να το κάνει εσύ μόνο σε αυτό.
1: Όχι, θέλω ακόμα να πηγαίνω και να το τρώω. Βέβαια, δεν είμαι, πηγαίνω δύο φορές το χρόνο να φάω, ας πούμε, στη μητέρα μου. Αλλά θέλω πάλι να μου φτιάξει αυτό το πράγμα. Δεν θα κάτσω να φτιάξω. Θέλω γιατί εκεί είναι και να είμαι στο σπιτιού. Οπότε θα νομίζω το φαγητό.
0: Είναι συνδυασμό.
1: Μπράβο, είναι
0: εδώ
1: το μέρος.
0: Η μα έρχεται καμιά φορά και σου έρχονται γιαγιάδε, παππούδε.
1: Αυτό. Αυτό. Το έχω ταυτίσει.
0: Είπα και παππούδε.
1: Ναι.
0: Από το. Ο παππούς τι έτρωγε. Ήταν... Είχε κάποια δυναμία, ας πούμε, θυμάσαι κάτι.
1: Ήταν του ψαριού πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Ήταν του ψαριού. Που εγώ δεν ήμουνα. Ούτε ο πατέρας μου.
0: Ούτε ο πατέρας.
1: Προσπάθησα να το περάσει, δεν τα κατάφερα.
0: Ο πατέρας.
1: Ο πατέρας είναι των πάντων. Τρώγε τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα, ναι. Και οι δύο μου παππούδες και ο άλλος μου παππούς, ο Νίκος, που ήταν γιατρός, ήταν του ψαριού. Και ο Λάμπρος και ο Νίκος. Δύο παππούδες με ψάρι. Ναι, εγώ δεν ήθελα καθόλου.
0: Δεν πειράζει τίποτα.
1: Τώρα βέβαια όταν μεγάλωσα, αίμα, μου άρεσε. Γιατί μετά όταν μεγαλώνεις, ναι, όταν σαν παιδάκι στον μπουκόνο, ναι, αυτά και τα φάγα.
0: Ναι, για να βλέπεις καλά και αυτά.
1: Τι να βλέπεις καλά.
0: Πες τους με τα γυαλιά μου όλη μέρα.
1: Εγώ 18 χρονών τα έβαλα τα γυαλιά. Τρίτη ηλικία άρχισα να με βλέπω. Σε στραβώθηκα αργά, ναι, τέλος πάντων.
0: Διάβαζες όμως γι' αυτό.
1: Διάβαζα, ναι, φλόρος. Φυτό
0: και φλόρος. Καλός μαθητής.
1: Καλός, ήμουν καλός μαθητής. Εγώ πήγαινα σε ένα δυτικό σχολείο, μετά έφευγα, πήγαινα στο Δίο, μετά στη Γαλλική Ακαδημία, μετά κολυμβητήριο. Αυτή ήταν η ζωή μου, ζούσα ένα κολαστήριο, αλλά είχα ευχάριστα παιδικά χρόνια κατά τα άλλα.
0: Και τώρα εσύ, Λάμπρο, με τόσες δουλειές, ραδιόφωνο, τηλεόραση, καλά δεν τις βάζω τις συναυλίες σαν δουλειά, αλλά όλο και κάτι θα σημειώνεις από εκεί. Πού αισθάνεσαι πιο άνετα, ποιος πιστεύεις ότι είναι από τους επαγγελματικούς χώρους, αυτό, ο φυσικός, εκεί που είσαι ο Λάμπρος.
1: Τηλεόραση, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Περνάω πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει. Αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι μου.
0: Για την τηλεόραση που τόσο ακούμε και όλοι λέμε ότι αυτοαναφορική και
1: είναι πολύ.
0: Τοξικότητα. Εσύ τι έχεις να πεις γι' αυτό που είσαι και σε μια εκπομπή που ανήκει στις εκπομπές.
1: Τις αυτοαναφορικές.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι, το δέχομαι. Και οι πρωινές εκπομπές. Και... Τώρα μεσημεριανάδικα δεν υπάρχουν, αλλά τα πρωινάδικα, ας πούμε, έτσι, που τσουβαλιάζονται όλα και δεν μ' αρέσει το τσουβαλιάσμα, αλλά καταλαβαίνω πως το τσουβαλιάζουν ο κόσμος. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό αναφορικότητα. Είναι ουσιαστικά ότι δημιουργούμε θέματα. Δεν είναι ότι μιλάω εγώ για μένα και με απαντάει Τσολάκη και απαντάμε στην Καινούριο και απαντάει ο Λιάγκας και απαντάει η ΦΕΗ. Το θέμα είναι ότι δημιουργούμε θέματα για εμάς. Δηλαδή τσακώνονται, λέει, οι παρουσιαστές στην τηλεόραση. Ποιος νοιάστηκε, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Εμάς νομίζουμε ότι μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι μια κακή αυτοαναφορικότητα.
0: Ναι, είναι σαν να είναι μόνο αυτός ο κόσμος, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Το οποίο προέρχεται, βέβαια, να πούμε ότι προέρχεται από το γεγονός ότι κάποια τηλεοπτικά πρόσωπα έχουν γίνει στάρ πρώτου μεγέθους. Που σημαίνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει τις ζωές τους, τα αγκομενικά τους, τους γάμους, χωρισμούς και το τι κάνουν και τα παρασκήνια.
0: Ενδιαφέρεται,
1: για τη ζωή κάποιων ανθρώπων μπορεί και να ενδιαφέρεται. Mm-hmm. Για το γάμο του, για το διέζυγιό του, για το τι έκανε, για το τι έφαγε. Για 5-10. Όχι για 100.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει και. Δηλαδή, η κλεβαρότρυπα για κάποιον την ανοίγουμε. Δηλαδή, κάποιοι κοιτάνε από εκεί μέσα. Ναι, δεν είναι. Σίγουρα. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα πω ότι ο κόσμος είναι άμυρος ευθυνών. Γιατί αν δεν άρεσε τον κόσμο.
0: Θα γυρνούσε στη θάλασσα κανάλι, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Οπότε, εγώ σε αυτό θεωρώ ότι ο κόσμος έχει μια συνευθύνη. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια και πάρα πολλά προγράμματα. Και αν θέλει πραγματικά να επιλέξει μόνο τα ποιοτικά, θα επέλεγε μόνο τα ποιοτικά. Βλέπουμε ότι αυτό.
0: Λοιπόν, εντάξει. Αγαπητοί μου φίλοι, εγώ σας χαιρετώ.
1: Τι να φύγω.
0: Θα τα πούμε, όχι, κάτι θα φάμε κι άλλο. Σας αφήνω. Εδώ να του κάνω κάτι ερωτήσεις ακόμα, αλλά δεν θα ήθελα να τις ακούσετε, γιατί έχουμε και ένα τάκτη εμείς. Λοιπόν, τα φιλιά μου, μάθετε πώς θα κάνετε τέτοιο ωραίο προφιτεόλ. Το κρασάκι ξέρετε που θα το βρείτε πια. Τα φιλιά μου και τα λέμε. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Αμέσως μετά, θα πας καλά.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
4: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
3: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
5: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
3: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
6: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

κυρίες και κύριοι, την είδα την Ακρόπολη. Εγώ την είδα από κοντά. Χαλκομανία. Ξέρετε που βρίσκομαι. Για κοιτάξτε εκεί. Πάιος, κυρίες και κύριοι. Ίσως η καλύτερη και πιο... η καλύτερη ταράτσα, εν πάση περιπτώσει, στην όμορφη Αθήνα. Έχουμε ζήσει ηρωικές στιγμές σε αυτήν την ταράτσα και γενικότερα σε αυτό το κτίριο. Και τώρα έτρεξα να φτάσω εδώ, διότι ακόμα ένα pop-up project βρίσκεται στον κάτω όροφο και κάνει τα καλύτερα μπέργκερ της πόλης. Τζαμ! Ναι, κυρίες και κύριοι, το τζαμ βρίσκεται τώρα στο Bios. Και εγώ βρίσκομαι εδώ για να φάω ίσως το πιο ποιοτικό μπέργκερ αυτής της όμορφης πόλης. Δεν κρατιέμαι, έτσι ξύπνησα για μπέργκερ. Έτσι θα συνεχίσω. Πάω κάτω.

0: Βασίλη!
1: Τι έγινε, καλώς ήρθες.
0: Σε βρίσκω παντού. Καλώς σε βρήκα, φίλε μου.
1: Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω.
0: Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Και ρομάτζα και από εδώ και πάει, ως έτσι κι αλλιώς γνώριζα ότι βρίσκεσαι εδώ. Βρήκα, Βασίλη. Και εδώ ο Βασίλης. Πάμε και εκεί ο Βασίλης. Και εδώ ο Βασίλης, παντού ο Βασίλης. Αυτό είναι. Είναι ο Βασίλης ο παντού. Κάτσε, μην είσαι όρθιος.
1: Από το σπίτι μου.
0: Ναι,
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Τι ωραία πάλι, πάλι κόλπα να μου, πάλι ωραία πράγματα.
1: Το συνηθίζουμε αυτό. Γενικά εδώ πέρα το κάνουμε συνέχεια. Έχουμε συνέχεια pop-up εστιατόρια, τα οποία τα κάνουμε αυτό περίπου για 5 χρόνια τώρα. Η ιδέα είναι ότι διαχειριζόμαστε το εστιατόριο όπως κάνουμε και με τα πολιτιστικά και, τις εκδηλώσεις γενικότερα.
0: Αυτά τα κόλπα που κάνετε εδώ.
1: Βέβαια.
0: Ποιο είναι το κριτήριο που επιλέγεις τους συνεργάτες για να συμπράξετε στο θέμα του εστιατορίου?
1: Κοίταξε, ψάχνουμε ανθρώπους που έχουν να προτείνουν κάτι καινούριο και κάτι που θεωρούμε ότι έχει μια μοναδική διάσταση. Αυτός okay. Αυτό είναι το βασικό μας κριτήριο.
0: Αυτό. Ναι. Αυτό. Και μετά να επικοινωνούμε βασικά.
1: Για και να τρώμε καλά, να είναι όλα νόστιμα.
0: Ναι, να τρώμε καλά. Πάνω και μια που πες να τρώμε καλά, επειδή έχω τεράστια ανάγκη να φάω καλά απόψε και ήρθα μέχρι εδώ για αυτό τον λόγο, μάλλον θα σε καταλήψω να πάω να γνωριστώ και με τον Αλέξανδρο. Θα κάτσεις?
1: Αν μπορεί κάτσεις, να σου δω και πιο μετά.
0: Αν κάτσεις, κάτι θα τσιμπήσεις κι εσύ.
1: Τότε να μείνω.
0: Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Θα σε δω.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
2: Vaya folclórico, oye disculpa la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad. Dile, ya tú
0: ves. Συγγνώμη, Αλέξανδρος.
3: Σωτήρη, καλώς ήρθες.
0: Πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω.
3: Εγώ περισσότερο.
0: Να είσαι καλά. Αλήθεια, θα φάμε τόσο ωραία όσο είναι και οι μυρωδιές που έρχονται στη μύτη μου.
3: Αυτό θα το δούμε όταν δοκιμάσουμε.
0: Η φιλοσοφία της κουζίνας σου?
3: Η φιλοσοφία πρώτα απ' όλα είναι το συνέστημα. Βάζουμε συνέστημα στο φαγητό, okay. Περνάμε ωραία, φτιάχνουμε ένα χώρο που μας αρέσει, που θα τρώγαμε, όχι απλά να μαγειρέψουμε και να δείξουμε ότι είμαστε κάποιοι.
0: Όταν ρωτάω εγώ για το φαγητό και εκείνοι μου απαντάνε για συναισθήματα και αισθήσεις, okay. Ξέρω ότι θα φάω καλά. Ωραία, εντάξει, αυτό το κατάλαβα. Τι θα φάμε εδώ?
3: Τα υλικά μετά περνάμε σε ζυμώσεις. Δηλαδή, οι σάλτσες, οι πάστες, η σόγια είναι όλα προϊόντα ζύμωσης. Όπως έχουμε, ξέρουμε εμείς πιο παλιά τις πίκλες, έτσι ενισχύουμε το φαγητό με ζυμώσεις.
0: Άρα, έχουμε και τέτοια πράγματα. Και εδώ δεν θα φάμε γεμιστά και τέτοιο, δεν είμαστε.
3: Όχι, αλλά θα φάμε μια πανσέτα με πατάτες και κρεμμύδι σε λίγο διαφορετική έκδοση.
0: Και τι το τόσο διαφορετικό έχει το μπέργκερ μας? Που έχω, δηλαδή, μου κάνουν το κεφάλι κοιμά, το μπέργκερ και το μπέργκερ.
3: Η διαφορά στο μπέργκερ και την κάνει η πάστα bacon, που είναι ένα καπνιστό bacon, το οποίο το κάνουμε με ζωμό που είναι για ράμεν, κότας. Είναι μια φιλοσοφία από γαστρονομικό πιάτο, που βάζαμε μέσα σε ένα ζου ένα σπεκ, οπότε εγώ το έκανα μια διαφοροποίηση για να μπει στο μπέργκερ.
0: Όπου θέλεις λεξιλόγια, λεξικό. Χρειάζομαι ποδιά, γάντια και
3: τσιμπιδάκι.
0: Μου έχει τσιμπίδα. Yes!
3: Όπω πώς σου πάει...
0: Τι θα φτιάξουμε, παρέα?
3: Θα φτιάξουμε την πανσετούλα, σιγοψημένη, στο φούρνο. Εμείς απλά θα της δώσουμε μια υφή κρίσπη και θα της περάσουμε ένα γλάσο από πάνω που είναι ένα λεγόμενο τάρι από κόκαλα κότας με σόγια, με ginger lime και λίγο πιπεριά.
0: Ωραία. Εσύ θα μου λες, κάνει αυτό, κάνει εκείνο και εγώ θα τα κάνω. Λοιπόν, τσιμπιδάκι, πετσέτα, είμαι...
3: Πανέτοιμος.
0: Έτοιμος. Να σου κάνω μια ερώτηση. Η πανσέτα που θα κάνουμε θα είναι σαν αυτές τις viral πανσέτες που βλέπουμε στο διαδίκτυο που είναι με τις κρούστες και βάζουν κάτι κόλπα και κάνουν και τη βάζουν στο φούρνο, τρυπάντα λιμνόγατα, ρίχνουν ξύδια, μύδια.
3: Εμείς θα τη βάλουμε απλά στη φωτιά μετά. Θα τη σοτάρουμε λίγο στο τηγάνι και θα τη βάλουμε στη φωτιά για να τη γλασάρουμε.
0: Ωραιότατα. Για ένα γλασάρισμα μπορείς να με εμπιστευτείς. Ξεκινάμε.
3: Ξεκινάμε.
0: Λέγε, Αλέξανδρε, στη διάθεσή σου τώρα.
3: Να κόψω εγώ λίγο το σχοινόπρασο που θα βάλουμε στο τέλος.
0: Κόψε το σχοινόπρασο, έχω ακούσει ότι κόβεις το σχοινόπρασο καλύτερα από τον καθένα.
3: Προσπαθώ, αλλά με μάθανε να το κόβω καλά και μ' αρέσει να το κάνω να το κόβω καλά.
0: Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μαγειρική?
3: Στη μαγειρική μπήκα στα 30. Είμαι τώρα 40. Ασχολούμαι 10 χρόνια. Μπήκα μεγάλο στη μαγειρική. Αλλά είναι τόσο ωραίο το συνέστημα να μαγειρεύεις και να κάνεις τον κόσμο ικανοποιημένο.
0: Άρα από παλαιότερα το είχες το...
3: Ναι, ήμουνα DJ παλιά και μου άρεσε αυτό να μεταδίδω.
0: Ναι, ήμουνα DJ που ήμουνα DJ και μαγείρευα.
3: Ήμουνα DJ και διασκέδαζα τον κόσμο.
0: Αυτό,
3: και επομένως η διασκέδαση, ναι, είναι το συνέστημα και η διασκέδαση.
0: Παίρνω λοιπόν το τσιμπίδι που μου δάνεισες για να στήσω το πιάτο και ξεκινάω. Ωραία.
4: Εξαιρετικός.
0: Αυτό είναι έτοιμο το πιάτο
4: Εξαιρετικός.
0: Μας. Το φέρνω και θα το αφήσω. Α, εδώ που είναι και η κάμερα. Απολαύστε φίλοι μου, εγώ βγάζω τα γαντάκια μου. Αλέξανδρε, πάω έξω να στρώσω το τραπέζι, ετοίμασε εσύ τα υπόλοιπα και σε περιμένω να τα φάμε, να φωνάξω και το Βασίλη και να κάτσουμε οι τρεις μας πλέον να τα πούμε αλλιώτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία αυτή τη εσωτερική.
4: Είσαι ένα καταπληκτικός.
0: Θα το θυμάμαι αυτό.
4: Είσαι επαγγελματίας μαγείρας.
0: Όχι, αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
4: Μπορεί και να γίνει.
0: Μπορεί και να γίνω. Τουλάχιστον δεν θα πεινάσουμε.
4: Μια θέση στην ομάδα μου σε περιμένει πάντως.
0: Αλήθεια. Τι ωραία. Εγώ το τσάκωσα αυτό και φεύγω.

0: Βασιλάκη μου, βλέπεις, μπήκα μέσα, έχουμε ετοιμάσει να ξέρεις, αυτό είναι διαχειρό σωτήρι. Οπότε η πανσέτα, αλλά υπό τις οδηγίες του Αλέξανδρου. Έτσι δεν πήρα πρωτοβουλία ακόμα.
1: Αλλά πολύ αυτό... δυνατό, πολύ ικανό σε βλέπω.
0: Έτσι, πάντως, παραδέχεσαι. Αφήσαμε λίγο σίγουρα τζάμπα χώρο από εδώ, αλλά κάτι ήξερε ο σεφ. Τέλος πάντων, πεις μου λίγο. Α, να το σκελεβέντης μας. Καλώς όρισες. Να έχει σαλατίτσα. Για κάτσε και εσύ, sit down. Εισηγείαν την παρέα, να ευχηθώ.
1: Γεια μας σε όλους.
0: Βασίλη μου, πες μου σε παρακαλώ, πώς προέκυψε η σχέση σου με το Bios.
1: Έλαντε, ήταν πολύ περίεργο, γιατί ουσιαστικά πέρναγα μια μέρα από εδώ, το 2000, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια πριν, και ένας κύριος έβαζε το ενοικιάζεται στο κτίριο επάνω.
0: Σε όλη την κοινωνία, για όλο το σύστημα.
1: Εμείς τότε, εγώ δούλευα σαν γραφίστας τότε και κάναμε ένα φεστιβάλ νέων μέσων και σκέφτηκα ότι εδώ πρέπει να γίνει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Και έτσι βρεθήκαμε στο κτίριο. Από άγνοια δηλαδή ουσιαστικά.
0: Εντάξει.
1: Και ξεκινήσαμε για πολλά χρόνια και κάναμε πολιτιστικά.
0: Ναι, και κάτι συναυλίες γίνονταν τέτοια.
1: Ξεκινήσαμε, κάναμε συναυλίες. Κάναμε εδώ πέρα τις πρώτες συναυλίες ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα. Δηλαδή, βασικά τις πρώτες συναυλίες με λάπτοπ.
0: Λίγο στο Βασίλη, περνούσε απ' έξω, βλέπει τον πολίτη, μπαίνει μέσα, το τσάκο στο μαγαζί. Έβε. Πέρασα από χθες, βλέπω ένα νεοκλασικό. Κοιτάω τον πολίτη, δεν ξαναπέρασα από εκείνο το δρόμο.
1: Μετά μάλιστα. Επεκταθήκαμε και σε άλλα πράγματα. Ξεκίνησαμε, κάναμε παραστάσεις θεάτρου. Ο χώρος πέρασε μια μεγάλη περίοδο, σχεδόν 10 χρόνια, που ήταν πάρα πολύ ενεργός στις αναπαραστατικές τέχνες.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είχαμε πάρα πολύ γνωστές ομάδες. Η Βασιστάς, που γύρω είχε ότι σήμερα είναι στο Εθνικό Θέατρο Διευθύντρια. Η Blitz, που είναι μια πάρα πολύ γνωστή πειραματική ομάδα θεάτρου. Και άλλοι πολλοί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι βρεθήκαμε και με το εστιατόριο, και γι' αυτό και άλλωστε είναι pop-up. Δεν είναι τυχαίο.
2: Pop-up εστιατόρια. Εκεί που τρώω με χρονικό περιορισμό. Τα είδαμε να ανθίζουν μετά το τέλος της πανδημίας, αλλά είναι μια αρκετά παλαιότερη ιστορία. Οι ρίζες τους βρίσκονται στα supper clubs της ποταπαγόρευσης, τότε που όποιος ήθελε να συνοδεύσει το δείπνο του με ένα ποτήρι κρασί, θα έπρεπε να καταφύγει σε μυστικά και αυτοσχέδια εστιατόρια, τα οποία έμεναν ανοιχτά για όσο μπορούσαν να λειτουργήσουν κάτω από τη μύτη της αστυνομίας. Αυτό το σύντομο διάστημα λειτουργίας ήρθε και πάλι στην επιφάνεια με την εμφάνιση των social media και την ανάγκη μας για συνεχή κατανάλωση νέας πληροφορίας για ό,τι νέο συμβαίνει. Και το φαγητό δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό. Η τάση αυτή γνώρισε ακόμη μία άνοιξη μετά την πανδημία, όπου μάγειρες και σεφ είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέες ιδέες σε χώρους που δεν απαιτούσαν μεγάλες επενδύσεις, με πολλές από αυτές τις καλές ιδέες να μεγαλώνουν και να βρίσκουν μόνιμη στέγη κατόπιν λαϊκής απέτησης.
1: Εμείς λέμε ότι αυτό δεν είμαστε κανονικοί εστιατόρες. Εμείς θέλουμε να εισάγουμε καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες.
0: Και να προτείνουμε πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ουσιαστικά. Και ας πούμε τώρα το τελευταίο με τη Γογό, έκατσε, ήταν 3 μήνες περίπου εδώ.
1: Σχεδόν 3 μήνες. Με το ζόρι.
0: Με το φίλο τον Αλέξανδρο, τι λες να κάνουμε.
1: Άλλοι 3.
0: Μόνο.
3: Ξεκινάμε για 3 και μπορεί να γίνουν 1013.
0: Δεν τσιμπάμε και σιγά σιγά.
3: Ναι,
0: θα ξεκινήσουμε και άντρε, εγώ.
1: Παιδιά, επιτέλους.
0: Ναι, και όσο τσιμπάμε. Κάτσε να πάρω και ένα από αυτά. Εγώ θα τα φέρω λίγο πιο κοντά. Να σε ρωτήσω, εσύ, Βασίλη. Ότι εντάξει, στην αρχή πέρασε απ' έξω, έγινε η ζημιά, άνοιξε ο χώρος. Ξεκίνησαν όλα αυτά τα εναλλακτικά πράγματα. Όταν άρχισε να παίρνει φόρα αυτό το πράγμα και να. Οπ, ευχαριστώ πολύ.
3: Παρακαλώ.
0: Και να έχει κόσμο.
1: Ήταν πάρα πολύ περίεργο.
0: Πώς το ένιωσες.
1: Ήταν περίεργο από τη μία, αλλά από την άλλη τίποτα δεν άλλαξε. Γιατί εμείς συμπλήν παραμείναμε οι ίδιοι. Ξέρεις, τα ίδια πράγματα κάναμε. Η αλήθεια ήταν πάρα πολύ ευχάριστο κάποιες στιγμές που βλέπαμε ότι αυτό που μας ενδιέφερε εμάς ενδιέφερε και τον κόσμο γύρω μας.
0: Υπήρχε ανταπόκριση, γουστάρει ο κόσμος.
1: Αλλά αυτό ήταν όλο. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι τρομερό για εμάς.
0: Δεν φοβήθηκες από αυτή την εξέλιξη, το μεγάλο μας, ας πούμε, του όλου project.
1: Δεν την είδα ποτέ την εξέλιξη. Γιατί η εξέλιξη συνήθως πρέπει να έχει να κάνει και με αλλαγή στο περιβάλλον. Στο περιβάλλον για εμάς ήταν το ίδιο. Οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια πράγματα. Με τους ίδιους δημιουργούς είχαμε να κάνουμε συνέχεια. Απλά αυτό μας έδωσε δυνατότητα να κάνουμε και ακόμα περισσότερα πράγματα. Που αυτό ήταν και φανταστικό. Και φυσικά και αυτό μας έδωσε και την ευκαιρία να παραμείνουμε και στην πόλη, που είμαστε ήδη 2,5 δεκαετίες.
0: Επειδή σε βλέπω ότι είσαι γενικά μέσα στα τα πολιτιστικά που αναφέρεις, εγώ έχω ζήσει εδώ και πάρτι και μουσικές που είπες, ηλεκτρονικές και τέτοια πράγματα. Βιώνεις αλλαγή αυτή τη στιγμή στον κόσμο, βλέπεις δηλαδή άλλη συμπεριφορά, γιατί εδώ δεν γίνονται, δεν είναι κλαμπ.
1: Όχι, αλλά πρέπει να ξαναδείς. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Ζούμε με μια νέα γενιά ανθρώπων τώρα. Δεν είναι το ίδιο που ήταν παλιότερα, που ήταν οι heavy metalάδες, οι ροκάδες.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Τελειώσαν
0: σίγουρα
1: αυτά. Ούτε ο κόσμος βγαίνει πια και κάνει clubbing ξέφρενο, ας πούμε. Έχουν αλλάξει λίγο οι συνήθειες των ανθρώπων. Νομίζω ότι πια το φαγητό έχει έρθει στο προσκήνιο σε ένας νέος τρόπος διασκέδασης.
0: Όταν ήμασταν εμείς σε ηλικία για clubbing, ούτε πατατάκι δεν τρώγαμε. Μου είπες το μεταξύ μέσα ότι με τη μαγειρική ασχολήθηκες στα 30.
3: Έγινες... Και με κοροϊδεύαν στη σχολή. Ότι πού θα πας 30 χρονών σε κουζίνες.
0: Πόσο χρόνο πρέπει να είσαι για να πας σε κουζίνες.
3: 18, 19, 20 μάλλον, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, το
3: αλλά φαγητό... στα 30 δεν μπορεί να αντέξει κάποιες συνθήκες ίσως.
0: Α, για αυτό, οκ. Okay. Έτσι με τι ασχολιώσουμε τότε.
3: Ήμουνα διασκεδαστής σε κλαμπ. Έπαιζα μουσική, με βινίλια, με CD.
0: Αυτά που μέσα είσαι, DJ δηλαδή.
3: Και διασκέδαζα τον κόσμο με τη μουσική. Και μετά πέρασα στο κομμάτι της διασκέδασης με το φαγητό. Που το φαγητό και η γαστρονομία πιστεύω είναι η ανώτατη τέχνη, η υπέρτατη τέχνη, γιατί είναι η τέχνη που την δοκιμάζεις.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι, είναι όσφρηση, είναι γεύση.
3: Μπορεί να το δοκιμάσεις, το βλέπεις, θα θαυμάζεις ένα πιάτο και το δοκιμάζεις και εκεί καταλαβαίνεις ότι ας πούμε την τέχνη στον τοίχο δεν μπορεί να τη θαυμάσεις ή την τέχνη μουσική, την απολαμβάνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές δεν τρώγεται με τίποτα, έτσι.
0: Τη σφαλιά από το DJ Leaky για να περάσεις, τι συνέβαλε για...
3: Τρομερός συνδυασμός. Και...
0: Συγγνώμη, για να το ολοκληρώσω, πέρα από το τι ήθελες να προσφέρεις, ρε παιδί μου, στους ανθρώπους ευχαριστώ.
3: Μια διασκέδαση, ναι, ναι, διαφορετική. Α, όχι, ναι. Εκείνο δεν είχε έρθει το κομμάτι τότε.
0: Πώς ήρθε, δηλαδή...
3: Ξεκίνησα να κάνω μαθήματα μαγειρικής για να μαγειρεύω πιο σωστά σπίτι, πιο ωραία.
0: Άρα μαγείρευες.
3: Ναι, ο ξάδερφός μου είναι σεφ, με έχει παροτρύνει να γίνω μάγειρα, ήταν και δάσκαλος στη σχολή που ήθελα να πάω, όταν πήγα έφυγε. Και ο σεφ που με ανέλαβε τότε είδε ότι έχω δυνατότητες και μου είπα να το προχωρήσω.
0: Μάλιστα. Πίστεψες κι εσύ στον εαυτό σου και καταλήξαμε κι όλους αυτά.
3: Ανοίχτηκε ένας μεγάλος κόσμος με τις γεύσεις και με τα εστιατόρια που γνωρίζεις πράγματα που δεν τα ξέρεις και αυτό με τρελάνε και με μάγεψε.
0: Το γούσταρες.
3: Οπότε έτσι, ένα βράδυ που έπαιζα μουσική στον Γκάζι, τα παράτησα 4 ώρα το πρωί, άφησα τα ακουστικά.
0: Και άναψα τον Γκάζι.
3: Και
0: πήρα και ένα τηγάνι.
3: Ακριβώς.
0: Και άντε γεια. Και τώρα κλείνεις ουσιαστικά 10 χρόνια...
3: Μόνο 10 χρόνια, αλλά η εμπειρία είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί έχω αλλάξει και εστιατόρια αρκετά, αλλά και έχω διαβάσει πάρα πολύ.
0: Ναι, κάποιο γαστρονομικό ταξίδι στο εξωτερικό, κάτι τέτοιο που να συνέβαλε σε αυτή τη...
3: Στο Μαϊάμι, γιατί ήμουν τρελαμένος και με την Αμερική.
0: Στο Μαϊάμι, τι
3: ναι. Εκεί γνώρισα αρκετούς ανθρώπους και από τη Λατινική Αμερική που δοκίμασα διάφορες γεύσεις και μου άλλαξε πολύ.
0: Δηλαδή πήγες στο Μαϊάμι για τη μάσα.
3: Όχι. Για δουλειά πήγα, αλλά εκεί με βοήθησε στο να εξελιχθώ.
0: DJ, στο Μαϊάμι.
3: Όχι, και είχα πρόταση για DJ, αλλά δεν έγινε εκεί.
0: Δεν έγινε. Άλλη δουλειά που δεν μπορείς να μας πεις. Το καταλαβαίνω, το δέχομαι, εντάξει. Πολύ ωραία. Πείτε μου μόνο πότε βρίσκω το μαγαζί ανοιχτό, γιατί τώρα ήταν μια ειδική περίπτωση η συνάντησή μας, για να ξέρω να προτείνω και στον κόσμο να έρθει να φάει ένα πολύ ωραίο μπέργκερ και όχι μόνο.
3: Παρασκευή Σάββατο μετά τις 6.30-7 η ώρα.
0: Το απόγευμα φαντάζομαι.
3: Ναι. Κυριακή είμαστε από το μεσημέρι γιατί θέλουμε να δώσουμε λίγο έμφαση στο μεσημεριανό. Την Κυριακή είναι ώρα το μεσημεριανό με ανοιχτέ τις γρίλες να βλέπουμε και την Ακρόπολη, ναι, τον Πάιο Στεργιάς είναι... πολύ ωραίο. Και θα ξεκινήσουμε και τις Δευτέρες κάποια guest με σεφ που θέλουν να φέρουν τον κόσμο, θα μαγειρέψουν. Να δώσουμε χώρο και σε σεφ να κάνουν.
1: Οπότε σε τι σε περιμένουμε.
0: Αυτό θα κάνουμε
3: τροπή. Τι θα φτιάξεις. Τι θα φτιάξεις.
0: Τραχανότο που σου αρέσει.
3: Τραχανότο. Τέλεια. Με μια γαρίδα.
0: Με μία.
3: Όχι μία. Με γαρίδα.
0: Με γαρίδα.
3: Με γαρίδα. Με
0: ό,τι γουστάρεις.
1: Μέχρι πότε όλο αυτό.
3: Μέχρι ναι. Πότε σίγουρα θα είμαστε μέχρι το Πάσχα εδώ και το συνεχίζουμε μετά το Πάσχα μπορεί να αλλάξουμε λίγο μορφή. Θα δούμε.
0: Α, τον βλέπω.
1: Άρα θα ξανάρθεις.
0: Θα ξανάρθω με μεγάλη μου χαρά. Για να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Και εσείς το νου σας, πού είστε, α, εκεί, πού είχατε εκεί κρυφτεί, είχατε καλή μου φίλη. Λοιπόν, τα λέμε, εδώ είμαστε, τζαμ!

0: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
2: Φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι, καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στην κουζίνα του Σωτήρη. Στην κουζίνα που σας κάνει πιο ποθητούς και πιο ερωτεύσιμους, επειδή σας κάνει καλύτερους μάγειρες και οικοδεσπότες στο ίδιο σας το σπίτι. Απόψε έχω ειδικά για σας τρία πολύ ερωτικά πράγματα να δούμε μαζί. Θα δούμε μία εύκολη και ερωτική γρήγορη συνταγή για ζουμερό κοτόπουλο. Θα δοκιμάσουμε ακόμα μία ερωτική εύκολη συνταγή για μαγιονέζα και τέλος θα σας μάθω ένα πολύ ερωτικό και μερακλείδικο κόλπο όταν τσιγαρίζετε κιμά.
1: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
2: Θέλετε μία εύκολη και γρήγορη και πάνω απ' όλα ερωτική συνταγή για κοτόπουλο, ε? Που να είναι θρεπτική και να μην παραγγέλλει και συνέχεια απ' έξω. Να είναι έτσι και κάπως ευπαρουσίαστη για να τη σερβίρετε στο άλλο σας μισό. Έτσι να φτιάξουμε κάτι το φαντεζί. Μην ψάχνετε άλλο. Πάμε να δούμε μαζί την πιο ερωτική συνταγή που μοιάζει με το γνωστό και αγαπημένο chicken parm, αλλά στο πολύ πολύ πολύ πιο εύκολο. Οκ. Το έχω. Λοιπόν, καλή μου φίλη, ξεκινάω. Πρώτα θα φτιάξω τη βαρκούλα με το αλουμινόχαρτο.

0: Οπότε έχουμε έτοιμη τη βαρκούλα μας. Και ξεκινάω. Πρώτα απ' όλα κρεμμύδια από κάτω. Συνεχίζω με ντοματούλα. Και στη συνέχεια παίρνω το φιλέτο κοτόπουλο. Χαράζω. Παίρνω τον μπολ μου και βάζω ελαιόλαδον, σόγια σος, καστανή ζάχαρη, δεδρολίβανο φρέσκο και ρίγανη. Έχω εδώ το σκόρδο μου. Α, πιπεράκι και λίγο αλάτι, γιατί η σόγια σος που χρησιμοποίησα έχει μπόλικο και είναι αλμυρή. Παίρνω το φιλετάκι μου, το βουτάω μέσα σε αυτή την υπέροχη μαρινάδα και στη συνέχεια το τοποθετώ στο κέντρο από το βαρκάκι μου. Κάνω το ίδιο και με το δεύτερο φιλέτο και τα βάζω στο φούρνο όλα μαζί για 30 με 40 λεπτά στους 180 βαθμούς. Φίλοι μου, το κοτοπουλάκι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Ουσιαστικά έτοιμο είναι, αλλά θέλει την τελευταία του πινελιά. Τοποθετούμε μοτσαρέλα από πάνω και το επιστρέφουμε στο φούρνο μας, στο γκρίλ όμως αυτή τη φορά, για να το τελειώσουμε τα επόμενα 2 λεπτά. Επιστρέφω αμέσως. Οπα. Το κοτοπουλίνι μας είναι έτοιμο και πάνω απ' όλα ερωτικό.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Καλή μου φίλη, θυμάστε εκείνη την εύκολη μαγιονέζα από βρασμένα αυγά που δεν τρωγότανε με τίποτα? Τώρα μου ψιθύρισαν στο αυτί μία άλλη, λέει, παραλλαγή μαγιονέζας που ίσως και να τρώγεται, λέμε τώρα, γιατί, λέει, αυτή δεν έχει βραστά, έχει τηγανιτά αυγά. Έχει και μία τσεκπινιά. Οπότε πάμε να τη δοκιμάσουμε μαζί παρέα, ελπίζοντας να είναι πραγματικότητα και να τρώγεται και όχι μύθος και να μην τρώγεται, που είναι και το πιθανότερο.

0: Πάμε να φτιάξουμε μαγιονέζα. Για να δούμε, μύθος ή πραγματικότητα. Μυθική πραγματικότητα.
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Καλή μου φίλη, σας προβληματίζει και εσάς το τσιγάρισμα του κιμά. Θα σας δώσω ένα tip για το πιο ερωτικό τσιγάρισμα του κιμά. Σχηματίζονται συνήθως μεγάλα κομμάτια κρέατος και τελικά μοιάζει με μεγάλα κομμάτια βραστού κρέατος. Μην αγχώνεστε, ο Σωτήρης είναι εδώ με όλα τα μυστικά του διαδικτύου για το σωστό ερωτικό κιμά για μακαρόνια, μουσακά, ακόμα και για παστίτσιο. Πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Αφού έχουμε βάλει το τηγανάκι μας στη φωτιά και ζεσταίνει το λαδάκι, παίρνουμε το κιμά, τον αποθέτουμε μέσα και όλο το κόλπο, για να μην γίνονται μεγάλα κομμάτια, είναι, λέει, να το ανακατεύουμε με φουέ. Το ξέρατε αυτό? Δεν το ξέρατε? Οπότε το κάνετε έτσι, τσίγκερ, τσίγκερ, τσίγκερ, τσίγκερ και γίνεται η δουλειά. Μην μπεδεύεστε με κουτάλες και πυρούνια. Και για να μην νομίζετε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου, σας λέω το εξής. Με αυτόν τον τρόπο κάνει το κιμά ο Gordon Ramsay. Πολύ ερωτικό. Κυρίες και κύριοι, τι μου κάνετε? Καλά, ναι, κι εγώ καλά, αλλά σε έξαλλη κατάσταση. Τι, γιατί? Γιατί έχω ξεκινήσει αυτή την εξερεύνηση του ελληνικού αμπελώνα και έχω σαλτάρει κυριολεκτικά. Σήμερα όμως έχω την τιμή και τη χαρά να δοκιμάσω ένα εκλεκτό σιράχ από το κτήμα Μουσόν, το οποίο το βρήκα στην διαδικτυακή κάβα Grease & Grapes. Θα το ανοίξω για να το γευτώ μαζί με τον φίλο μου τον Αντώνη τον Λουδάρο που έχω καλεσμένο. Και όσον αφορά το φαγητό, έχω φωνάξει τον άλλο τον φίλο μου, τον Ζαν Σαρμίντιγκερ, που εκτός από σεφ είναι και Γάλλος. Και όπως και να το κάνουμε, κάτι παραπάνω θα ξέρει από εμάς για το pairing του κρασιού. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε απόψε. Ζαν Σαρλ.
2: Οπα.
0: Έχω θέματα πολλά. Σήμερα, φίλε μου, έχω μια έκπληξη και για σένα και για τον άλλο φίλο μου, τον Αντώνη τον Λουδάρο, που θα έρθει σε λίγο γιατί είναι ο καλεσμένος.
2: Σούπερ.
0: Έχω πάρει αυτήν εδώ την κρασάρα για να τη δοκιμάσουμε και να κεράσω την παρέα, να πούμε. Και μιας και είσαι και Γάλλος, επειδή νομίζω ότι θα ξέρεις κάτι παραπάνω από κρασιά, ελπίζω να το εκτιμήσεις.
2: Το ξέρω κιόλας.
0: Το ξέρεις?
2: Σειρά είναι.
0: Ναι. Είναι σειρά, είναι από το κτήμα Μουσόν, το οποίο βρίσκεται στην κοιλάδα των Μουσόν, ναι, στις πλαγιές του Ελικόνα. Εκεί δηλαδή ακριβώς, όπου βρίσκει η συγκεκριμένη ποικιλία τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί και να μας δώσει αρώματα από μαύρα φρούτα, μαύρο πιπέρι και στόμα πλούσιο.
2: Α, και από πού το βρήκες αυτό το κρασί?
0: Τι να σου λέω, ανακάλυψα ένα τρομερό project. Ειδικά για το ποτό, στο διαδίκτυο.
2: Στο διαδίκτυο.
0: Ναι, ναι. Λέγονται Grease & Grapes. Mm-hmm. Και είναι, λέει, οι The Greek Wine Experts. Αλήθεια το λέω. Μιλάμε για μία από τις πρώτες διαδικτυακές κάβες.
2: Σούπερ.
0: Έχουν τεράστιο, δηλαδή υπάρχουν πάνω από 1500 ετικέτες κρασιού και τουλάχιστον 150 ετικέτες ελληνικών αποσταγμάτων.
2: Σούπερ.
0: Καταλαβαίνεις, σου μιλάω τώρα. Θα έχεις πρόβλημα.
2: Κάτι ξέρω.
0: Στέλνουν σε όλο τον κόσμο. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, στο Χονγκ Κονγκ στέλνουν.
2: Στο Χονγκ Κονγκ.
0: Ναι, ναι. Αφού σου λέω σε όλο τον κόσμο, μέχρι και στο Ηνωμένο Βασίλειο στέλνουν. Λοιπόν, τι προτείνεις να φτιάξουμε για να απολαύσουμε το κρασάκι μας?
2: Μου αρέσει που πήρες και σειρά, γιατί σκεφτόμουν να κάνουμε μια μπριζόλα μοσχαρίσιου με πατάτες τηγανιτές.
0: Οκ. Okay.
2: Και να κάνουμε μια σάλτσα βασισμένο σε αυτό το κρασί. Με πιπέρι.
0: Α, πολύ ωραία. Pepper sauce δηλαδή, με το κόκκινο το κρασάκι αυτό.
2: Ναι, νομίζω θα ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Το ότι είναι θεωρητικά ένα καλό κρασί, δεν πειράζει που το κάνουμε και σάλτσα?
2: Θα τη κάνουμε ισορροπημένη.
0: Ωραία, φίλε μου. Ωραία.
2: Ξεκινήσουμε.
0: Ξεκινάμε.
2: Σούπερ.
1: Μπριζόλα με σάλτσα πιπεριών και πατάτες τηγανιτές. Υλικά. 4 παλομπριζόλες, 8 μεγάλες πατάτες, ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι, μία κουταλιά ντοματοπελτές, 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ, 500 γραμμάρια βούτυρο, 2 λίτρα ηλιέλαιο για το τηγάνισμα, μία σακούλα με πράσινη σαλάτα, 1 λίτρο κρέμα γάλακτος, 1 λίτρο ζωμός μοσχαριού, 1 ποτήρι κόκκινο κρασί, μαύρο πιπέρι σε κόκκους και πράσινο πιπέρι σε κόκκους.
0: Καλή μου φίλη, για να μην μπερδεύεστε, κάναμε ένα μικρό διαλυματάκι προκειμένου να μην σας πρίζουμε να βλέπετε τις ετοιμασίες. Τώρα έχουμε κόψει πατάτες, όλοι ξέρετε να κόβετε πατάτες. Έχουμε εδώ τις μπριζολίτσες μας, τι κομματάκι είναι.
2: Σπαλομπριζόλα.
0: Σπαλομπριζόλα, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα υλικά για να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Λέγε τώρα, αγαπημένη μου Ζαν, πώς ξεκινάμε και τι κάνουμε.
2: Έχω βάλει το λάδι να ζεσταθεί.
0: Για τις πατάτες.
2: Για τις πατάτες.
0: Ωραία.
2: Θα σου δείξω πώς κάνουμε τη σάλτσα.
0: Ωραία.
2: Στην συνέχεια.
0: Θα μου τη δείξεις ή θα την κάνουμε.
2: Θα την κάνουμε.
0: Α,
2: εννοείται.
0: Okay.
2: Συγγνώμη.
0: Με μπέρδεψες.
2: Και πρώτα όμως πρέπει να σπάσουμε.
0: Το πιπέρι.
2: Πιπέρι. Έχω διαλέξει και μαύρο.
0: Και πράσινο.
2: Και πράσινο πιπέρι.
0: Ωραία.
2: Έχουμε δύο γεύσεις ισορροπημένες. Ένα που είναι πιο πικάτικο, το άλλο είναι λίγο πιο γλυκά.
0: Okay.
2: Εντάξει, σου βάζω την πράσινη και την μαύρη.
0: Ωραία.
2: Και χτύπαμε. Θα σου πάρω μια κατσαρόλα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σάλτσα.
0: Πώς λέγεται δηλαδή αυτό που θα φτιάξουμε στα γαλλικά?
2: Entrecôte.
0: Entrecôte.
2: Au frit.
0: Au frit. Μάλιστα.
2: Et bien sûr.
0: Ναι.
2: La sauce au poivre.
0: Sauce au poivre.
2: Sauce poivre.
0: Sauce poivre. Οκ. Άντε, πού μπορείτε λοιπόν, Ζαν, μέσα σε όλα. Όπως θα φτιάξουμε τη συνταγή μας σήμερα,
2: ναι,
0: θέλω, γιατί είναι πραγματικά ένα πράγμα που προβληματίζει πολύ κόσμο, είμαι σίγουρος γι' αυτό, θέλω να δώσεις λίγο παραπάνω προσοχή και να μας εξηγήσεις πώς ψήνουμε την μπριζόλα στο σπίτι.
2: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, τη βάζουμε στο φούρνο, πολλές φορές γίνεται ματζούνι, τη βάζει το τηγάνι, πετάγονται τα αλάτια, ξεροψύνονται, γίνεται κάρβουνο, δηλαδή. Θέλω αυτό το. Εντάξει, το έχει.
2: Τεχνική.
0: Την τεχνική, το έχει.
2: Το έχω νομίζω.
0: Ωραία.
2: Το έχω.
0: Εγώ μέχρι πότε να κοπανάω εδώ το πιπέρι. Πώς το τρί, πώς το τρί, πώς το τρίβουν το πιπέρι. Το ξέρεις αυτό.
2: Βλέπω ότι έχουν σπάσει οι κόκκι. Ωραία.
0: Ωραία.
2: Έβγαζες ήδη αρώματα από αυτά που έσπασε. Εδώ έβαλα λίγο λάδι.
0: Okay.
2: Και βουτεράκι.
0: Α, λίγο κι εγώ. Τα ρίχνω μέσα.
2: Βάλ' τα μέσα. Λίγο κρεμμυδάκι.
0: Λίγο κρεμμυδάκι.
2: Ναι, ναι.
0: Τόσο λίγο.
2: Τόσο λίγο. Δεν θέλουμε να είναι μια σούπα, σούπαλονιό.
0: Είναι, πάμε αλλού. Τη χρωστάς την κρεμμυδόσουπα. Είπες ότι θα μας τη δείξεις.
2: Την επόμενη σεζόν.
0: Εντάξει. Ας υπάρχουμε όλοι μαζί την επόμενη σεζόν και θα κάνουμε όχι μόνο κρεμμυδόσουπα.
2: Ακριβώς.
0: Σου κάνω κρεμμυδόσουπα στη γάστρα.
2: Για να μην είναι πολύ πικάντικο,
0: ναι,
2: βάζουμε και ντοματοπολτό.
0: Λίγο πάλι.
2: Λίγο πάλι. Βλέπεις, τη ψήνουμε. Έχω χαμηλώσει τη φωτιά.
0: Δεν την έχεις χαμηλώσει.
2: Τώρα.
0: Τώρα τη χαμηλώσεις.
2: Ψήνουμε να βγάλουμε τη ζάχαρη από την ντομάτα. Ναι. Και βλέπεις ότι
0: αυτό που κολλάει
2: αυτό
0: κάτω.
2: Αυτό έχουμε πει ότι είναι όλη η γεύση. Δεν θα την κάνουμε καμένο, αλλά θέλουμε τις γεύσεις να έρχονται. Στη συνέχεια θα βγάλουμε το μεταξά.
0: Το κονιάκ.
2: Το κονιάκ.
0: Ωραιότητα.
2: Και θα το κάνουμε φλαμπέ.
0: Καλά που έχω κάνει πυρήμαχο ταβάνι.
2: Bon. Εδώ.
0: Το ζου. Ζου.
2: Ζου. Είναι μοσχαρίσιο ζωμό.
0: Το κρασί πότε θα το βάλουμε?
2: Τώρα θα σου δείξω.
0: Α, τώρα θα μου δείξω. Ωραία.
2: Το κρασί που λέγαμε πριν, που πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ, θα το βάλουμε ξεχωριστά σε μια κατσερόλα.
0: Ναι, άλλο
2: και θα κάνουμε ρεντιξιόν.
0: Το θυμάσαι. Ρεντιξιόν.
2: Εξατμίζουμε το, ναι, το υγρό που είναι μέσα.
0: Το αλκοόλ.
2: Ναι.
0: Να φύγει, ορίστε μας.
2: Βάζουμε, παίρνουμε όλα τα αρώματα του κρασιού. Εδώ βάζω περίπου, βλέπεις, ένα καλό ποτήρι.
0: Okay. Και μια που το έπαιζα, φέρω και ένα ποτήρι να δοκιμάσουμε.
2: Να δοκιμάσουμε και αυτό, ναι.
0: Βέβαια.
2: Ξέρεις, το σειρά χρειάζεται πάρα πολύ ήλιο, σαν ποικιλία.
0: Α, να το βλέπει ο ήλιος.
2: Να το βλέπει ο ήλιος, ναι, ναι. Στο κανονικά γι' αυτό θα βγάζει πολύ αρώματα μεσόγειο μεσογειακές.
0: Προφανώς γι' αυτό και οι άνθρωποι πήγανε εκεί πέρα στις πλαγιές του Λυκώνα και τα φυτέψανε, να πούμε. Κατάλαβες. Γιατί θα είναι οι ιδανικές συνθήκες, η Σινία. Yeah. Oh. Mm. Ωραίο, ε!
2: Εδώ, οι πατάτες.
0: Έτοιμα.
2: Ναι, να τις βάλουμε εδώ για να τις τηγανίσουμε. Εμείς έχουμε και τη δικά μας σάλτσα. Πολύ προσοχή. Εδώ σήμερα έχουμε μία σος μοσχαρίσιου που είναι από την αγορά. Την έχουμε αγοράσει σε τζέλ.
0: Okay.
2: Την έχω βράσει σε νερό. Αυτές πολλές φορές είναι αλμυρές ήδη από μόνο τους.
0: Α, οπότε...
2: So, προσέχουμε όταν βάζουμε το αλάτι.
0: Ωραία.
2: Να μην είναι αλμυρή ήδη το ζωμό. Βλέπεις ότι το μαχαίρι μπαίνει πολύ εύκολο μέσα στο...
0: Okay.
2: Στην πατάτα. Λέω να τις βάλουμε τώρα...
0: Στο ψυγείο.
2: Στο ψυγείο.
0: Να κάνουμε αυτό το κόλπο.
2: Είδες ότι η πατάτα δεν έχει πάρει κρώμα.
0: Όχι.
2: Το βάζεις στο ψυγείο όπως είναι τώρα.
0: Όπως είναι τώρα. Ζεστέ.

0: αλάτι, αλλά πρέπει να το ψήσουμε αμέσως. Το βάζεις το αλάτι.
1: Α, να μην τύπου μαριναριστεί.
0: Ναι, γιατί το αλάτι ψήνεται.
1: Ψήνει, οκ, okay, το κατάλαβα.
0: Σε αυτό που λέει ότι γίνεται να είναι πολύ σκληρό το κρέας. Αν βάζεις το αλάτι και το βάζεις στο ψυγείο ή το ξεχνάς. Αυτό δεν είναι σωστό.
1: Άρα το βάζεις τελευταία στιγμή.
0: Το βάζουμε τελευταία στιγμή.
1: Ναι. Πριν το ρίξεις στο.
0: Ωραία. Θα το πατάμε λίγο για να μπει καλά μέσα.
1: Okay.
0: Θα το γυρίσεις και θα κάνεις την ίδια
1: διαδικασία.
0: Σωστά. Κοίτα τώρα τι θα κάνουμε. Η σάλτσα μας έχει πήξει λίγο.
1: Το μπρασάκι έχει πήξει.
0: Έχει εξατμίσει.
1: Ναι. Σίγουρα έχει φύγει το αλκοόλ.
0: Το αλκοόλ. Βάζουμε τη σάλτσα μας από πάνω.
1: Τώρα, πώς καταλαβαίνουμε τι ώρες κάνει το τηγάνι. Θέλουμε δυνατή φωτιά να καίει το τηγάνι.
0: Ναι.
1: Okay. Ναι.
0: Και να καίει και να είναι μια αρκετή μεγάλη. Ένα αρκετό μεγάλο τηγάνι. Μια αρκετή.
1: Να είναι τηγάνι, μεγάλη επιφάνεια.
0: Να μην είναι κολλημένα.
1: Όχι, οκ. Okay.
0: Γιατί όταν θα τις βάλουμε και είναι κολλημένες, αυτού κάνουν ατμό ανάμεσά τους.
1: Και αρχίζει και βράζει.
0: Ξεκινά
1: μετά.
0: Να είναι τύπου βραστό.
1: Το βάζουμε γιατί θα έχει κάψει εκεί πέρα.
0: Βλέπεις ότι. Ναι, ξεκινάει να κάνει καπνό. Αυτό θέλουμε. Έλα από εδώ.
1: Λοιπόν. Και αυτός προφανώς είναι ο σωστός ήχος που πρέπει να ακούσουμε.
0: Στη Γαλλία λέμε να μην τρυπήσουμε ποτέ το κόκκινο κρέας.
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: φεύγουν
0: θέλουμε
1: με
0: το
1: ζουμιά.
0: Αίμα. Θέλουμε το αίμα. Το. Εντάξει. Εδώ καταλαβαίνεις ότι. Δεν μας πειράζει να το τρυπήσουμε λίγο στο πλάι.
1: Το θέλαμε το αίμα.
0: Το θέλουμε. Λοιπόν, όλα βλέπεις τη διαφορά. Εάν είχαμε αυτό 4 μπριζόλες ή 2 μπριζόλες, 3 μπριζόλες σε νύχτα.
1: Θα τρέχαν τα ζουμιά τους και θα.
0: Θα ήταν άσπρο το κρέας. Και δεν θα είχαμε αυτό το νόστιμο. Το τηγάνι έχει πάρει ήδη θερμοκρασία. Στο χαμηλώνω εγώ τη θερμοκρασία το τηγάνι και θα κάνει την ακριβώς την ίδια δουλειά από την άλλη πλευρά.
1: Με λιγότερη
0: γιατί δεν θέλουμε να το κάψουμε
1: τώρα. Okay. Ζαν, να σε ρωτήσω. Τις μπριτζόλες τώρα, εσύ μέχρι στιγμής τις έχουμε γυρίσει μία φορά.
0: Μία φορά. Δεν χρειάζεται βολτά. Το μόνο που προτιμάω είναι, βλέπεις ότι έχουμε το λιπάκι εδώ,
1: ναι,
0: το πλάι και.
1: Να τις σηκώσουμε όρθιες να
0: ακριβώς,
1: γίνει το λιπάκι.
0: Νομίζω ότι οι πατάτες έχουν πάρει μία.
1: Ένα σοκ.
0: Ένα σοκ τέρμικ. Μπορεί να μου τις φέρει, παρακαλώ.
1: Σοκαρίστηκαν.
0: Ναι.
1: Σοκαρίστηκαν.
0: Σοκαρίστηκαν. Οι μπριζόλες μας, βλέπεις ότι παίρνουν χρώμα. Η σάλτσα. Θα πέσει σιγά, λίγο σιγά. Ακόμα. Στο συνέχεια θα βάλουμε
1: και βούτυρο
0: και κρέμα.
1: Αμαρτία, δεν θα βάλουμε βούτυρο και κρέμα γάλακτος, τι θα βάλουμε.
0: Σβήνω αντελώς τη φωτιά τώρα.
1: Και από αυτή την πλευρά θα βάλουμε και από αυτή λίγο.
0: Εδώ έχουμε το κόκαλο, θα κάνουμε, ναι.
1: Το κάνουμε και λίγο έτσι.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Εγώ ναι.
0: Βάζω τις πατάτες. Πλύναμε λίγο σαλάτα για να έχουμε κάτι.
1: Είναι πλημμένη
0: πράσινη,
1: σαλάτα.
0: Την έχω πλύνει, την έχω
1: ναι,
0: κόψει.
1: Τι θέλεις να κάνουμε.
0: Να βάλουμε λάδι ξύδι. Να τελειώνουμε. Okay. Αλάτι. Θα βάλεις αλάτι πιπέρι.
1: Και αλάτι και πιπέρι.
0: Σωστά.
1: Αλάτι.
0: Αυτό είναι πιάτα στιγμής. Είναι πιάτα που δεν μπορεί να περιμένεις, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σερβιριστούν άμεσα. Το έχουμε ένα η σάλτσα, δύο οι πατάτες, τρία. Το κρέας και 4
1: η σαλατίτσα μας και είμαστε κομπλέ.
0: Και είσαστε κομπλέ με το κρασί θα είναι τέλειο. Κοίτα ένα άλλο κόλπο. Σήμερα είναι.
1: Η μέρα των κόλπων. Αυτά θέλω. Η σαλάτα είναι έτοιμη. Η αλάτι, πιπέρι και λαδάκι.
0: Λίγο ξυδάκι.
1: Λίγο ξυδάκι έχω από εδώ. Μιλόξιδο, απλό ξύδι.
0: Βάλε μιλόξιδο καλύτερα.
1: Θα βάλω μιλόξιδο γιατί έχω βάλει.
0: Μήπως ψάχνεις αυτά.
1: Ναι. Και λίγο μιλόξιδο.
0: Κοίτα το, αυτό το κόλπο που σου έλεγα.
1: Ένα πιάτο ανάσκυλο.
0: Ένα πιάτο ανάσκυλο. Γιατί? Γιατί εδώ περνάει ο αέρας.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπορεί το αίμα που είναι παραπάνω, που δεν θέλουμε
1: να
0: μέσα
1: στο
0: πιάτο,
1: πιάτο. Α,
0: να φύγει μόνο του. Να τρέξει μόνο του.
1: Το κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Αυτό που θέλουμε αέρα. Τώρα έχει πάει από έξω,
1: δεν
0: αλλά
1: πειράζει.
0: Όλα.
1: Γι' αυτό το λόγο
0: είμαστε
1: εδώ.
0: Ακριβώς. Οι πατάτες. Δεν βάζουμε πολλές.
1: Για να
0: εννοείται.
1: Μπορούν να γίνουν, ναι, γιατί,
0: γιατί θέλουμε να είναι
1: τραγανή,
0: ναι.
1: Βάζουμε πολλές και μετά μαντάρα.
0: Οι πατάτες τις βγάζω.

0: Έχουν πάρει χρώμα. Σημαντικό ότι βάζουμε το αλάτι αμέσως όταν βγαίνει το λάδι.
1: Τώρα μου το λες που έχω στα χέρια μου.
0: Θα το
1: μου...
0: κάνω εγώ, παιδί
1: να
0: μου.
1: Να το κάνεις. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου. Με έχεις διαλύσει απόψε.
0: Γι' αυτό είμαστε μια μπριγκάδα.
1: Α, ναι, μπριγκάδα.
0: Ο σεφ.
1: Ο σεφ και εγώ ο μπριγκάδας.
0: Και ο σου σεφ. Η σάλτσα βλέπεις πώς έχει πήξει τώρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, είμαστε κοντά. Θα βάλουμε τι κρέμα γαλακτός.
1: Α, τόσο έτσι. Τόσο ίσα. Και το χρωματάκι. Ναι.
0: Εδώ έχει πάρει μια βράση η κρέμα μαζί με τη σάλτσα.
1: Ωραία. Όταν τελειώσει, εδώ θέλω να μου τη βάλεις.
0: Μάλιστα.
1: Να μην τη βάλουμε από πάνω. Okay. Να βάλει ο καθένας όσο θέλει.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Βάζω την μπριζόλα στο πιάτο.
0: Α, μπλουμ.
1: Βάλε το μπλουμ.
0: Το μπλουμ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Που είναι γαλλική συνταγή. Λίγο βουτυράκι παραπάνω.
0: Ωραία. Να ακριβώς. Μπράβο. Το κόκαλο προς πάνω.
1: Το κόκαλο προς πάνω.
0: Έτσι. Και η σάλτσα είναι έτοιμη.
1: Τέλεια.
0: Και κάνουμε ένα τελευταίο λίγο χοντρό αλάτι από πάνω και είσαι έτοιμος.
1: Οκ. Okay. Το κρασί σου.
0: Το κρασί μου.
1: Πού το πεις, νότο. Φίλε μου, σε ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Γιατί και όχι τόσο για τη συνταγή, όσο για αυτά που μου είπες, γιατί πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα και to the point.
0: Τέλειο.
1: Για να μιλάμε και ξένες γλώσσες που και που.
0: Cheers.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Περσός, να φάει ο Αντωνάκης, να το ευχαριστηθεί. Φτάνει βέβαια να έρθει. Ήρθε. Ήταν να δει την ώρα του. Βρε καλό στο λεβεντόπεδο. Καλώς όρισες στο χώρο μου.
5: Τι ωραία ρε που είσαι
4: Αντώνη μου. Ωραία δεν είναι.
5: Πολύ ωραία κουζίνα. Ε.
4: Σαν σπιτικό. Αφού το έχω πιστέψει. Παρακαλώ.
5: Τι, εντάξει σερβίρι, όλα έτοιμα.
4: Όλα είναι. Έτοιμα, αφού σε περιμένω.
5: Πω, και το φαγητό είναι...
4: Το φαγητό
5: έχει φτιάξει η γιαγιά.
4: Θα στα εξηγήσω αμέσως. Λοιπόν, είχα εδώ το Ζαν Σαρλ, ο οποίος... Ζαν Σαρλ Μεντεγέρ. Βεβαίως.
5: Είσαι Λενάτος μου
4: φαίνεται. Λενάτος, βεβαίως.
5: Το Ζαν Ντάρκ που είπες.
4: Το πιάσεις. Λοιπόν, ο Ζαν μας έφτιαξε ουσιαστικά μία μπριζόλα με πατάτες
5: θηλαντές.
4: Και ναι, και σαλατίτσα και την pepper sauce. Όπως την κάνουν στη Γαλλία, βέβαια.
5: Είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο.
4: Άρα είμαστε οκ okay με αυτό.
5: Τέλειο. Και πρέπει να μιλάμε κιόλας ή να τρώμε μόνο.
4: Θα τρώμε, αφού σου πω όμως πρώτα και κάτι άλλο. Έχω επιλέξει για την παρέα, για αυτό που δεν ξέρεις, έχουμε να βρεθούμε καιρό. Βρίσκομαι σε μία τρέλα. Τι? Βρίσκομαι σε αναζήτηση του ελληνικού αμπελώνα. Ψάχνω να βρω τα καλύτερα ελληνικά κρασιά. Και μέσα σε όλα αυτά έχω ανακαλύψει.
5: Κτήμα Μουσών.
4: Βεβαίως. Είναι στην κοιλάδα των Μουσών, στις πλαγιές του Ελικόνα. Έξω από τη Θήβα, εκεί πέρα πάνω.
5: Α, μάλιστα.
4: Εκεί πέρα βρήκε το συγκεκριμένο, γιατί είναι σειρά. Εκεί πέρα βρήκε το αμπέλι αυτό, τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί. Και είναι, θα δοκιμάσεις,
5: να δούμε.
4: Είναι τέλειο. Το μόνο που έχω να σου πω, για να το θυμάσαι, επειδή κάνεις τραπέζια, και φέρνεις φίλους και αγαπημένους, τους ταΐζεις και τους ποτίζεις, ότι μπορείς να βρίσκεις ό,τι κρασί γουστάρεις, τα καλύτερα δηλαδή.
5: Είναι υπέροχο.
4: Είναι υπέροχο. Μπορείς λοιπόν να τα βρίσκεις στην διαδικτυακή κάβα Greece and Grapes. Μόνο αυτό σου λέω. Γκουγκλάρεις.
5: Και μου έρχεται.
4: 1500 ετικέτες κρασιού, 150 ετικέτες ελληνικών αποσταγμάτων. Θα πάθεις σοκ.
5: Greece and Grapes.
4: Greece and Grapes.
5: Grapes.
4: Grapes.
5: Είναι όνειρο.
4: Στην υγειά μας λοιπόν.
5: Στην υγειά μας, στην υγειά μας. Έλα, γιατί θα γίνουμε ντύρλα και δεν θα έχουμε φάει.
4: Ναι, πρέπει να δοκιμάζουμε. Λοιπόν, ταυτόχρονα, τη σάλτσα μην ξεχάσεις, γιατί αυτή πάει και στις πατάτες.
5: Πάει στις πατάτες.
4: Εγώ τη βάζω. Πάμε παρακάτω. Με το φαγητό πώς θα πας.
5: Είμαι πιο πολύ του γλυκού ρε Σωτήρη εγώ.
4: Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω.
5: Ναι. Εντάξει, okay. Αυτά, okay, μ' αρέσουν πολύ, ωραίες γεύσεις. Αλλά δεν είμαι της ποσότητας. Ποσότητας είμαι στο γλυκό, στη ζάχαρη. Εκεί είναι το θέμα το μεγάλο. Αλλά μαγειρεύω, μου αρέσει να μαγειρεύω για φίλους.
4: Ναι, αυτό δεν σε ρωτούσα, επειδή το γνωρίζω ότι μαγειρεύεις και σου αρέσει να μαγειρεύεις. Παρ' όλα αυτά, παραμένεις γλυκαντζής, αυτό δεν αλλάζει.
5: Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει.
4: Άρα, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ή κάποια συγκεκριμένα ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα που σε ταΐζουν?
5: Τη Μέλισσα.
4: Από εκεί τι είναι το τόπο, ας πούμε, που παίρνεις?
5: Ό,τι και να πάρεις από εκεί, καταρχάς μπαίνεις και νομίζεις ότι μπαίνεις σε κοσμηματοπωλείο.
4: Σε
5: περιμένουν έτσι οι κυρίες πίσω από τη βιτρίνα, τα οποία είναι τακτοποιημένα όλα, σαν μπιζού όλα, και κάθονται με τα μαλλιά πιασμένα.
4: Να μην πες και καμιά τρία στο γλυκό, βέβαια.
5: Αλλά είναι, πραγματικά νομίζω ότι θα πας να πάρεις χρυσάφι. Έχει πραγματικά πολύ ωραία ποιότητα στα πράγματα. Μεγαλική επιρροή, βεβαίως.
4: Α, μάλιστα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό? Αυτό δηλαδή...
5: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μικρός μου άρεσε πάρα πολύ η σοκολάτα. Μεγαλώνοντας, μ' αρέσουν τα λευκά γλυκά.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Με κρέμα ζαχαροπλαστικής ή και σαντιγιές και...
5: Τα λευκά, δηλαδή μια πάστα αμυγδάλου.
4: Είσαι και κλασικός.
5: Ναι, πάστα αμυγδάλου. Όπως και στις σοκολάτες μου αρέσει όταν το βρίσκω, η Σεράνο.
4: Αυτά τα ξέρω και εγώ, φαντάζεσαι. Ναι, ωραία.
5: Ναι, ναι. Ναι, και νερό πίνω καραντάνι μου.
4: Δηλαδή, άμα δεν κάνεις παστίτσιο ή τέτοια, φτάνεις σαν μέλ.
5: Κάνω τα ψευτοπαστίτσιο, δηλαδή αυτό που τα κάνεις του λου, βάζεις και μια μπεσαμέλα από πάνω, γεια σας.
4: Α, την κάνεις την μπεσαμέλα όπως.
5: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, την
4: να
5: κάνω.
4: Να τη βάλεις.
5: Την κάνω. Αλλά δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Ξέρεις τι μου αρέσει πολύ να κάνω, αλλά αυτό το κάνω σαν δικιά μου τρέλα. Θέλω να κάνω 2-3 ταυτόχρονα.
4: Δηλαδή, δύο φαγητά, ένα είναι στην κατσαρόλα,
5: ένα κατσαρόλα και, ένα και ένα στο φούρνο.
4: Σ' αρέσει.
5: Έχω φτιάξει και μια πίτα πριν.
4: Και δεν μου λες εσύ, Αντωνάκη. Τι, ωραίο.
5: Ωραίο.
4: Σ' αρέσει έτσι που είναι με το... είναι λίγο ροζ εσωτερικά.
5: Ωραίο.
4: Εγώ έτσι το τρώω. Ειδικά το μοσχάρι.
5: Να, ναι. Ωραίο. Μην κατεβαίνει, ρε παιδί μου.
4: Αναμνήσεις έτσι και γευστικές από φαγητά αυτά. Παλιά, γιαγιά, μαμά, το οτιδήποτε.
5: Πολλές, μωρέ, πολλά τραπέζια, πολλά... επειδή είμαστε πολύ μεγάλη οικογένεια.
4: Εκείνα τα κυριακάτικα, που τα κάναμε κανονικά.
5: Ξέρεις, επειδή είσαι μεγάλη οικογένεια, δεν έχεις την αίσθηση του κυριακάτικου, με την έννοια ότι ήμασταν 7 παιδιά στο σπίτι. Συν 2 οι γονείς...
4: 9.
5: Αυτό είναι τραπέζι, κανονικό, μεγάλο.
4: Εκεί, πλάκα
5: κάνεις. Ναι, νομίζω ότι το, ας πούμε, το ψητό στο φούρνο, με τα σκόρδα του μέσα, με τα... Κατάλαβες.
4: Πώς δεν κατάλαβες.
5: Νομίζω ότι το έχω πάρει από τη μάνα μου. Το έκανε συγκλονιστικά. Θυμάμαι... κάτι που... πια δεν το κάνω. Δεν ξέρω γιατί. Μπάμιες με κοτόπουλο. Που τα παιδιά τα σχαίνονται τις μπάμιες.
4: Εντάξει, τα παιδιά τώρα δεν
5: έχουν μπάμιες με κοτόπουλο για να βλέπω τηλεόραση. Δεν είχα καλύτερο.
4: Να βλέπεις τηλεόραση και να τρως μπάμιες,
5: και να τρώω μπάμιες με κοτόπουλο. Δεν είμαι καλά, ε.
4: Όχι, όχι. Αν θες μπορείς να ξαπλώσεις και να τα πούμε διαφορετικά. Τελειώνεις το θέατρο.
5: Ναι.
4: Και παίζεις, ξέρω εγώ, σε κάποιο θέατρο που είσαι στο κέντρο, ρε παιδί μου.
5: Όπως τώρα, καλή ώρα.
4: Ναι.
5: Στο Μεταξουργείο, στο θέατρο.
4: Στο Μεταξουργείο, ωραίο.
5: Σε Αιχέλλες θα πάω. Θα πάω σε Αιχέλλες.
4: Α, πας δίπλα σε Αιχέλλες. Άρα, στην Εμβέλεια, εκεί κοντά από το σπίτι, κοντά από το...
5: Α, τι εννοείς, θα πάρω ταξί να πάω κάπου.
4: Ξέρω εγώ.
5: Όχι. Δεν οδηγώ, οπότε δεν το κάνω.
4: Δεν πρόκειται.
5: Εκτός αν περάσει κάποιος με πάρει, ναι, να πάμε κάπου. Αλλά δεν θα το ψάξω πια τόσο πολύ. Θα πάω και στη γειτονιά μου, σε κανένα δυο που είχε εκεί. Γενικά, σου λέω στο Αλμυρό, βολεύομαι. Ταξί θα πάρω για ένα γλυκό. Κατάλαβε.
4: Δεν υπάρχει.
5: Δεν. Για το Αλμυρό.
4: Άσε με στην ησυχία, παίρνω πατατάκια από το περίπτερο. Τελευταία ερώτηση, για να ολοκληρώσεις και εσύ, γιατί εγώ παίρνω φόρα.
5: Ναι.
4: Είσαι ο άνθρωπος που είπες, ζω μόνος μου, ας πούμε.
5: Ναι.
4: Okay. Θα κλείσεις, ας πούμε, τραπέζι σε ένα μαγαζί, πας να φας μόνος σου ένα βράδυ, έτσι, γιατί γουστάρεις. Ή να κάτσεις, κατάλαβες τι εννοώ.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Όπου θα πω... Το βλέπαμε παλιά. Υπήρχαν και τώρα υπάρχουν άνθρωποι, ναι, που το γουστάρουν αυτό το πράγμα. Θα πάρω
5: κάτι. Νομίζω πως όχι, δεν μπορώ.
4: Δεν θα το κάνεις.
5: Δεν το κάνω, όχι γιατί. Να κλείσω τραπέζι, όχι με τίποτα.
4: Ναι, ή να πας σε ένα αγαπημένο εστιατόριο και να κάτσεις μόνος σου, παιδί μου.
5: Ναι, απλώς δεν το κάνω
4: συστηματικά
5: βράδυ. Δεν το κάνω βράδυ, θα το κάνω μεσημέρι, μπορώ.
4: Ναι.
5: Να το κάνω και το κάνω. Και το ναι. Θέλω, εγώ το ζητάω και λίγο να μείνω λίγο μόνος.
4: Αυτό σου λέω, και όταν δίνεσαι κιόλας μέσα από μία παράσταση.
5: Ναι, είναι...
4: Μετά...
5: Θέλεις και λίγο στην αποφόρτισή σου, λίγο να μείνεις με τον εαυτό σου.
4: Λίγο και πολύ.
5: Και είναι και το άλλο, ότι θέλεις λίγο και να συγκεντρωθείς και να απολαύσεις και κάτι χωρίς πολλά λόγια.
4: Ναι.
5: Δηλαδή ένα ωραίο πιάτο φαγητό, ένα ωραίο γλυκό, ένας ωραίος καφές. Θέλω να μου τα κάνω δώρο, ρε παιδί μου, να κατάλαβεις, να το ευχαριστηθώ και να πω «Αχ, τι ωραία είναι η ζωή».
4: Ωραία.
5: Αυτό το κάνω.
4: Ωραία. Και με αυτό το ωραίο κλείνουμε και να θυμάστε να κάνετε δώρα στον εαυτό σας. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
5: Το πιες, έλα να σου πάρω.
4: Άσε.
5: Έλα
4: δεν πειράζει, ας κάτσουμε εμείς χωρίς κρασάκι.
5: Τι είσαι εσύ ρε παιδί.
4: Εγώ τι.
5: Ας το χωρίς.
4: Ήρθες στο σπίτι μας να μας πεις και του χρόνου. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Καλώς ήρθατε στην Κρήτη και τα Χανιά. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Βρισκόμαστε στα Χανιά, στο ενατικό λιμάνι, εδώ όπου χτυπά ο παλμός ολόκληρης της πόλης. Χιλιάδες κόσμος περπατά και απολαμβάνει αυτό το τοπίο. Ένα card postal με φόντο το σήμα κατά τεθέν της πόλης, τον Φάρο.

Το ενετικό λιμάνι είναι το καλωσόρισμα των Χανίων. Σε αυτή την πόλη όλα τα ανακαλύπτεις περπατώντας. Ένα ταξίδι στην Κρήτη είναι λειψό εάν δεν κάτσεις να απολαύσεις ένα καφέ με φόντο την ακτή Κουντουριώτη. Είτε νωρίς το πρωί, είτε το απόγευμα που ο ήλιος έρχεται και λούζει αυτό το όμορφο τοπίο. Η πόλη των ερωτευμένων και των καλλιτεχνών. Αναμφίβολα, τα Χανιά είναι η πιο καλοδιατηρημένη πόλη της Κρήτης και μια από τις ομορφότερες ολόκληρης της Ελλάδας. Η πόλη των Χανίων αποτελεί σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών. Κάνοντας βόλτες μέσα στα στενάκια του, θα συναντήσεις γειτονιές από Ενετούς, Εβραίους, Μουσουλμάνους, Χριστιανούς. Όλες αυτές οι γειτονιές, ας το πούμε, είναι το αποτύπωμα όλων αυτών των πολιτισμών που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από την πόλη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να χάνεστε στα σοκάκια και τα καλτερίμια και αυτό που έχεις μόνο να κάνεις είναι απλά να παρατηρείς.

δεν είναι απλά ένα εργαλείο, αλλά κομμάτι της κριτικής ψυχής. Το δώρο μου το κάνω εγώ σε ένα λεβέντι άντρα, να το φορά στη μέση του, να με θυμάται πάντα. Σε ευχαριστώ, Κυριάκο.

0: Ο Κυριάκος σμιλεύει με αγάπη όλα τα μαχαίρια, διατηρώντας αυτή τη μακραίωνη παράδοση.
1: Κυριάκο, για να ξεκινάμε σωστά την διαδικασία, πρέπει πρώτα να κυραστούμε.
2: Σωστά.
1: Καλά δεν τα λέω.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι ανταμώνεις στην Κρήτη. Μπράβο. Άντε, συνεγιάσω.
2: Πήρες, χαρές.
1: Λοιπόν, στον πολύ συχνάστο δρόμο, Χρυσάνθου Επισκόπου, στα Χανιά, στην καρδιά της παλιάς πόλης.
2: Ακριβώς. Ποιο καρδιά δεν γίνεται.
1: Και βρίσκουμε ένα μαχαιράδικο.
2: Εντάξει, παλιά υπήρχαν πολλά, να ξέρεις. Απλά τώρα οι νέες γενιές δεν έχουν ακολουθήσει και έχουμε παραμείνει 2 ή 3 μαχαιράδες στα Χανιά και ένας από αυτούς είμαι και εγώ.

0: σαν μαχαίρι είναι το σήμα κατά τεθέν της Κρήτης γενικά, σαν δώρο. Απλά υπάρχει, είναι για χρήση. Είναι εδώ, έχουν βοσκία πάνω στα βουνά, παραδοσιακά σε σχολές που ξέρεις το παραδοσιακό το μαχαίρι της στολής. Και γενικά το μαχαίρι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο σε γάμους, σε βαφτίσεις.
1: Το κρητικό μαχαίρι, γιατί είναι τόσο ξακουστό, για τις ιστορίες που κουβαλά ή το ξεχωρίζει κάτι στην κατασκευή του?
0: Εντάξει, η μαχαιροποίηση ήταν παραδοσιακή τέχνη γενικά στην Κρήτη. Γι' αυτό είναι και ξακουστό. Απλά το μαχαίρι είναι κάτι σήμα καταθέν της Κρήτης γενικά. Αυτό.
1: Εσύ τι σε έκανε ασχοληθείς με το μαχαίρι?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ ήμουν παλιά, ασχολιόμουν πολύ με την παράδοση γενικά. Εγώ ήμουν χοροδιδάσκαλος και είχα σχολή χορού. Και ήρθε η γυναίκα μου σαν μαθήτρια, τη γνώρισα. Ο πεθερός μου ήταν ο μαχαιροποιός και επειδή δεν έχει γιους, μου λέει: ξέρεις κάτι, άσε τους χορούς και τα πανηγύρια.
1: Και πιάσα μαχαιριά.
0: Και έλα να μάθεις να συνεχίσεις την τέχνη, και έτσι και ασχολήθηκα.
1: Ποιο είναι το πιο έτσι σημαντικό στοιχείο αυτού του μαχαιριού?
0: Το παραδοσιακό μαχαιριού είναι το σχέδιο, η διχάλα που λέμε. Άμα δεις το παραδοσιακό μαχαίρι, έχει τη διχάλα από πίσω και αυτό είναι το κριτικό σχέδιο στην ουσία. Ναι. Που αυτό είναι για πρακτικούς λόγους, γιατί το μαχαίρι το κριτικό δεν έχει χειροφυλακτήρα ώστε να προστατεύει το δάχτυλο και έχει εξακολουθήσει και έχει περάσει και στα επόμενα σχέδια. Που όπως είναι το βοσκομάχαιρο, βάζουμε τη διχάλα από πίσω για να ξεχωρίζει ότι είναι κριτικό μαχαίρι.
1: Και τι υλικά χρησιμοποιούν, ποια είναι τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή του?
0: Παλιά χρησιμοποιούσαν κέρατο, κόκαλο, ξύλο ελιάς, φυσικά υλικά. Τώρα έχω ασχοληθεί και έχω βάλει λίγο πιο μοντέρνα υλικά και ασχολούμαι και με τη σιμίδα με χρώμα. Η σιμίδα είναι ένα ξύλο το οποίο βάζω χρώμα μέσα και φαίνεται λίγο πιο εντυπωσιακό. Υγρογυαλί, καρυδιά, δηλαδή το έχω προχωρήσει λίγο. Δεν έχω μείνει στάσιμος στο κέρατο και στο κόκαλο και στο ξύλο όπως κάνανε παλιά. Αλλά κυρίως τα τρία βασικά υλικά ήταν αυτό, κόκαλο, κέρατο και ξύλο ελιάς.
1: Είναι τιμή να προσφέρεις ένα κρητικό μαχαίρι?
0: Το μαχαίρι, το κρητικό, το ασημωτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο σε διάφορες εκδηλώσεις όπως είναι γάμοι και βαφτίσεις και κυρίως πάρα πολλές φορές άμα θες να ζητήσεις από μια οικογένεια να βαφτίσει το παιδί τους, τους προσφέρεις ένα ασημωτό μαχαίρι και όπως καταλαβαίνεις είναι κάτι σημαντικό.
1: Πριν τους το ζητήσεις, τους προσφέρεις το μαχαίρι ή εφόσον...
0: Όπως λέμε το ασημώνεις στην ουσία. Και όχι μόνο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν ένα κριτικό μαχαίρι π.χ. για ένα γιατρό, όπως έγινε στις προάλλες. Που είχε μια γυναίκα και έκανε μια πολύ σημαντική επέμβαση για τη ζωή της και ήθελε να προσφέρει στο γιατρό ένα ασημένιο μαχαίρι σαν δώρο. Ανάλογα την περίσταση γράφουμε και την κατάλληλη ματινάδα. Όπως π.χ. για τον γιατρό τώρα που του έδωσε η γυναίκα το μαχαίρι, γράψαμε την εξής ματινάδα που λέει: δεν αφαιρούν τη ζωή πάντοτε τα μαχαίρια, μα τη χαρίζουν σαν βρεθούν σε νους γιατρού τα χέρια.
1: Εσύ τι σκέφτεσαι τις ματινάδες αυτές?
0: Υπάρχουν ματινάδες που τις σκεφτόμαστε εμείς αν είναι κάποια ειδική περίπτωση.
1: Υπάρχει βιβλιοθήκη όμως.
0: Ναι, υπάρχουν ματινάδες που είναι στάνταρ και γράφουν και για γάμους και για βαφτίσια. Υπάρχουν στάνταρ ματινάδες.
1: Εσύ πού γεννήθηκες?
0: Εδώ, Χανιά.
1: Χανιά.
0: Μέσα Χανιά.
1: Τον αγαπάς τον τόπο σου. Γιατί είσαι περήφανος γι' αυτό?
0: Μ' αρέσει που ζούμε. Η Κρήτη συνεχίζει και ζει παραδοσιακά. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, θα πας στο πανηγύρι σου, θα μαζευτεί η παρέα στο σπίτι, θα έρθουν τα λαούτα, οι λύρες. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Δηλαδή, θα κάνω μια βόλτα στη γειτονιά μου και θα μιλήσω σε όλους τους ανθρώπους. Θα πας σε μια μεγαλούπολη και θα πεις: δεν θα μιλάς με τον διπλανό σου. Και αυτό λίγο με χαλάει και γι' αυτό είμαι περήφανος που είμαστε λίγο πιο κοινωνικοί, πιο φιλόξενοι. Όχι ότι δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη φιλόξενοι άνθρωποι προς Θεού. Απλά και για μας πιστεύω ότι είμαι περήφανος ότι υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία στους ανθρώπους.
1: Ένα μεγάλο χωριό είναι τα Χανιά.
0: Ακριβώς, ένα μεγάλο χωριό. Ένα μεγάλο χωριό που ζούμε ακόμα με τις παραδόσεις μας. Και αυτό είναι το ωραίο.

0: ξεκινάμε το διπορικό μας για τον όμορφο Μπάλο. Αυτή την ωραία λιμνοθάλασσα με τα τυρκουάζ νερά.
1: Γεια σου, κοριτσιά.
0: Θα ακολουθήσουμε έναν δρόμο 7 χιλιόμετρα χωματόδρομο. Ωστόσο, παιδιά, η διαδρομή κατά τη διάρκεια είναι πανέμορφη. Σε κάθε στροφή κάνεις μια στάση να δεις τα κατσικάκια και το απέραντο μπλε.

Αφήσαμε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ και μας είπαν περίπου ένα τέταρτο περπάτημα για να φτάσουμε μπροστά στο μπαλκόνι που βλέπουμε κάτω τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου. Καθημερινά εκατοντάδες κόσμος περπατά αυτό το μονοπάτι, είτε για να φωτογραφηθεί, είτε για να φτάσει μέχρι τη λιμνοθάλασσα και να κολυμπήσει στα νερά της. Εγώ να σας πω ένα μυστικό. Έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι εποχή ακόμη για τον Μπάλο. Οπότε θα αρκεστώ στο να κάτσω ψηλά και να δω τη θέα. Πηγαίνοντας για τον Μπάλο, έχεις και παρέα. Δεν εννοώ τους δεκάδες ανθρώπους που πηγαίνουν έρχονται, αλλά τα κατσικάκια. Το τοπίο όπως βλέπετε τριγύρω μου, τραχή, ξερό, βραχώδες, απόκριμες πλαγιές. Και ανυπομονούμε να φτάσουμε στην άκρη του βράχου για να δούμε τελικά αν τα μάτια μας αντικρίσουν αυτή τη μεγαλοπρέπεια αυτής της παραλίας. Θέλετε να γεμίσει το μάτι σας από μπλε? Απολαύστε!

Αυτός είναι ο Μπάλος, πολύ φωτογραφημένος. Χιλιάδες άνθρωποι φτάνουν εδώ καθημερινά για να δουν αλλά και να κολυμπήσουν σε αυτά τα τυρκουάζ νερά. Κοιτάξτε ομορφιά. Ψηλή λευκή άμμος δημιουργεί αυτές τις αποχρώσεις του μπλε που πραγματικά νιώθεις λες και βρίσκεσαι κάπου εξωτικά. Μία από τις ομορφότερες παραλίες ολόκληρου του κόσμου βρίσκεται στην Κρήτη και είναι ο Μπάλος. Το να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα τέτοιο όμορφο φυσικό τοπίο είναι η ανταμοιβή για κάθε ταξιδιώτη. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τόσες πολλές αποχρώσεις του μπλε σε μια παραλία. Και ναι, αξίζει τον κόπο να περπατήσετε λίγο και να το δείτε με τα μάτια σας. Όπως βλέπετε στο βάθος, οι άνθρωποι μοιάζουν από μακριά σαν μυρμήγκια. Η άμμος δημιουργεί και διάφορα έτσι σχήματα και κάνει κάποιους κολπίσκους εντός του μεγάλου κόλπου, όπου μπορείς να κάτσεις να απλώσεις την πετσέτα στην ομπρέλα σου και να κολυμπήσεις στα νερά.

Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και να παρακολουθήσουμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
0: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
2: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
3: Παραγωγάρα.
4: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
5: Ερε κόσμε.
6: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
7: Παραγωγάρα.
8: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
9: Ερε κόσμε.
10: Πάμε.
11: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
12: Ερε κόσμε.
13: Παραγωγάρα.
14: Ερε κόσμε. Νέα σεζόν.

0: Ρε κόσμε! Ρε κόσμε! Νέες περιπέτειες, νέα ταξίδια, αναπάντηχοι προορισμοί, τρελές εμπειρίες και μαγικές εικόνες σε περιμένουν αυτή τη σεζόν. Μα φυσικά, παρέα με μένα. Γιατί ξέρω ότι δεν αντέχετε μακριά μου. Ο πρώτος προορισμός μας είναι μακρινός, αφού θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε μέχρι την Νοτιοανατολική Ασία για να βρεθούμε στην εξωτική Ινδονησία με τα 18.000 νησιά. Εμείς επιλέξαμε να επισκεφτούμε τα πιο ενδεικτικά του πλούτου που κρύβει αυτός ο ιδιαίτερος τόπος. Yeah! Αν και η χώρα έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό σε μουσουλμάνους, οι θρησκευτικές και πολιτιστικές επιρροές του Ινδουισμού και του Βουδισμού έχουν αφήσει το στίγμα τους ολόγυρα, με τα αρχιτεκτονικά διαμάντια να ξεχωρίζουν.
1: Εγώ λέω να μην γυρίσουμε γενικά πίσω. Από εκεί. Αυτή την αίσθηση έχω. Όταν τα κάνουμε ζωάρα. Παραγωγάρα.
0: Πρώτος σταθμός, το Λομπόκ, το κρυμμένο μυστικό της Ινδονησίας που γειτονεύει με το φημισμένο Μπαλί. Ήταν να μην πάρω φόρα. Ταξιδάρι.
1: Σάγια Χρήστος, Δανσάγια Ντι Λομπόκ. Δίνω επίσημα την έναρξη του επεισοδίου. I'm good.
2: Good.
0: Χρειάστηκε περίπου ένα 24ωρο για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ένα εφεστιογενές νησί με πυκνή τροπική βλάστηση που περιστοιχίζεται από τα πολυδιαφημισμένα νησιά Γκίλι.
1: Μόλις φτάσαμε Λομπόκ και ξεκινήσαμε το αεροδρόμιο για να πάμε στο ξενοδοχείο. Πολύ ωραίες εικόνες είδαμε, είμαστε λίγο ζαλισμένοι αλλά θα συνέλθουμε και αυτά στο ταξίδι είναι. Σταματήσαμε να κάνουμε συνάλλαγμα εδώ πέρα που δεν έχει κομίσιον, δηλαδή δεν έχει προμήθεια. Όταν πας σε μια ξένη χώρα, καταλαβαίνεις, σε μισή μέρα ας πούμε, δεν θυμάσαι τα ελληνικά σου. Και δίπλα ακριβώς θα πάρουμε πολύ σημαντικό σε αυτές τις χώρες είναι να παίρνεις μια SIM card με gigabyte, ώστε να έχεις WhatsApp, Viber κτλ. Για να μιλάς με όποιον θέλεις. Όταν κάνουμε αυτά τα δύο και μετά πάμε στο ξενοδοχείο να χαλαρώσουμε λίγο και να ξεζαλιστούμε. Καλησπέρα, φίλε.

0: Φτάσαμε ξενοδοχείο. Πάμε να χαλαρώσουμε και να φορτσάρουμε. Άλλα, να δεις τι έχει εδώ και ψάρια. Με συντριβάνι. Δες. Ωραίο, ε. Παραγωγάρα. Τρέλα.
1: Το καλό είναι έξω. Να δεις.
0: Εδώ είναι το ωραίο.
1: Δες εδώ.
0: Μπαλκονάρα.
2: Καλά, πάρα κοιμηθώ λιγάκι εγώ.
0: Πήγαινε. Και τα λέμε μετά.
2: Και πήγε μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ, φίλε. Και εγώ θα κάνω μια τρελή βουτιά μέσα.

0: λίγο η ζαλάδα του ταξιδιού, λίγο η υπερκρεβατάρα, κοιμηθήκαμε για τα καλά και μας πήρε το πρωί.
1: Καλημέρα, παραγωγάρα, πρωινάρα, φοβερό το μέρος, ξυπνήσαμε ωραία, κοιμηθήκαμε καλά. Πάμε, πάμε. Ω, σεφ! Παντού είναι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ μπροστά. Hello.
2: Hello, how are you? How are you?
1: Good. Good, good breakfast.
2: Good change. You want to see?
1: Yes, yes, yes. Ο σεφ μας τα δείχνει όλα, ε. Καλό.

0: Οπ, αλτισί, αλτισί.
1: What? Where? Where? Where is Wisa? Ah.
2: Και μετά από την πρωινάρα, πάμε να ανακαλύψουμε τα πιο εναλλακτικά και ενδιαφέροντα αξιοθέατα του νησιού. Ξεκινώντας από το στοιχειωμένο σπίτι. Ναι, καλά ακούσατε. Στοιχειωμένο. Δεν πιστεύω να φοβάστε. Πρόκειται για μια βίλα που οι ντόπιοι ονόμασταν στοιχειωμένη, μιας και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και έμεινε μόνο η Γκέρμη να ατενίζει τη θάλασσα. Κάποιοι λένε ότι ο ιδιοκτήτης πέθανε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Αυστραλός κάτοχος του μισοτοιωμένου εκείνη του είχε τα θεματάκια του με την πολεοδομία.

0: Κάναμε στάση σε ένα ξενοδοχείο το οποίο τι θυμίζει, Κυκλάδες, Σαντορίνη, όλο το στυλ. Η Ελλάδα Κυκλάδες πουλάνε και στο Λομπόκ. Δες εδώ.
1: Αμέσως μετά θα μάθουμε τα πάντα για τα μαργαριτοφόρα όστρακα.
0: Το Λομπόκ φημίζεται για τα κεραμικά και τις πέρλες του. Ήρθαμε σε ένα φοβερό μέρος για να δούμε πέρλες.
1: Εκεί συναντήσαμε έναν από τους δίτες, λίγο πριν βουτήξει, για να φέρει τα δίχτυα με τα όστρακα στην επιφάνεια. Τα δίχτυα περιέχουν από 8 έως 10 όστρακα, τα οποία μένουν στη θάλασσα για περίπου 4 χρόνια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία πέρλα. Η κατάληξη της γνωστή. Ή σε κάποιο σκουλαρίκι ή σε κάποιο κολλιέ θα τη δούμε.

0: Από εδώ βγάζουν τα όστρακα αναμήνα, τα βγάζουν, τα καθαρίζουν εδώ και τα ξαναβάζουν. Και κάθε μήνα γίνεται αυτό μέχρι να φτάσουν 4 χρόνια, ώστε να τα πάρουν, να τα πάνε στο χειρουργείο που θα πάμε μετά, έτσι λέγεται εδώ, και να βγάλουν την πρώτη πέρλα. Φοβερά πράγματα. Θα καθαρίσω λίγο κανένα όστρακο, να κάνω λίγη δουλίτσα, γιατί αλλιώς μας είπαν δεν θα κάνουμε γύρισμα. Πρέπει να δουλέψω. Θα το καθαρίσω τα βακτήρια, το καθαρίσω τα βακτήρια το όστρακο. Μαχαιράκι. Να το, δες εδώ. It's okay. It's okay. Πολύ δυνατός. Με την πρώτη, ε. Θα κάτσω εδώ να φτιάξω δουλίτσα.
1: Και αφού βάλεις ένα χεράκι με τα όστρακα, μετά πας στο πολυτήριο και κάνεις τις απαραίτητες αγορές. Στη συνέχεια σκοπός μας ήταν να μάθουμε λίγα από τα μυστικά της Ινδονησιακής κουζίνας. Εκεί επισκεφτήκαμε μια τοπική φάρμα που καλλιεργούν τα δικά τους προϊόντα και κάνουν τα απαραίτητα μαθήματα μαγειρικής για να σημίσουν στην τοπική γαστρονομία.
0: Είμαστε.

0: Ξέρεις τι είναι αυτό, ε.
1: Μελιτζάνες.
0: Μελιτζάνες. Στο χωριό σου τι λένε μελιτζάνες. Εδώ τι λένε παπάγια. Μαγικό, πολύ ωραίο. Εγώ τα τρώω στην Ελλάδα που ξηραμένα αυτά. Είναι superfood. Φορτσάρο!

0: Hibiscus flower. So the welcome drink here is hibiscus flower, lemon, and lemongrass. So if you boil the hibiscus flower, it has this color. But if you're gonna add acid, you know, it changes cool color.
1: Κάνει και μαθήματα μαγειρικής εδώ πέρα. Έχουν δηλαδή τουρίστες από εδώ και βλέπουν μαθήματα ινδονησιακής κουζίνας. Πάμε να κάνω κι εγώ κάτι. Με πρόλαβε. Πρώτα ξεκινάμε να φτιάχνουμε ένα είδος τοπικής κρέπας.

0: Βάζουμε τη γέμιση. Η γέμιση έχει μαύρη ζάχαρη, καρύδα και κάκτο. Το βάζεις εδώ πέρα. Πολύ έβαλα,
1: ε. Τώρα δεν πειράζει.
0: Δες. Κάνεις ένα έτσι, κάνεις ένα έτσι, κάνεις ένα έτσι και έτσι.

0: Challenge, Robert.
1: Challenge.
0: Yeah, challenge. Ποιος θα βγάλει πιο γρήγορα πιο πολλές. And the flags.
1: Yeah.
0: Your flag.
1: Serbia.
0: Your flag. My flag. One, two, three.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I win! Thank you, Robert.
1: Και μετά από την πανηγυρική νίκη μου, η περιήγηση στο νησί συνεχίζεται.
2: Οι περισσότεροι εδώ στο Λόμποκ είναι μουσουλμάνοι, αλλά έχει και χριστιανούς και βουδιστές. Αν θέλετε να ξεχωρίσετε ποιοι είναι βουδιστές, είτε είναι σπίτι είτε μαγαζί, έξω από το μαγαζί, το σπίτι τους έχουν καθρέφτες, ώστε να έρχεται το πνεύμα το κακό, να βλέπει τον καθρέφτη, να βλέπει τον εαυτό του και να φεύγει. Να μην μπορεί να μπει δηλαδή, πώς λέγαμε μικρή καθρεφτάκι. Το 97% των κατοίκων εδώ είναι μουσουλμάνοι. Αυτός εδώ είναι ο κεντρικός τους ναός. Ήρθαμε σε ένα μέρος εδώ που φτιάχνουν πολύ ωραία φαντά. Θα πω μέσα, είπα να με ντύσουνε παραδοσιακά, δεν ξέρω τι θα μου φορέσουνε. Και θα ξαναβγώμα.
0: Knife
3: to protect your wife. Whoa.
0: Yeah. Okay. Ούτε το μαχαίρι δεν ξέρω να βάζω. Καλησπέρα. Είμαι ο βασιλιάς των Σάσακ. Και αυτό είναι το σπίτι μου. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Εδώ πέρα κοιμάμαι, αυτό είναι το κρεβάτι μου. Εδώ βάζω δηλητήριο για να μην πάνε φίδια και ποντίκια πάνω που φυλάω το ρύζι. Δεν βάζω κάτω, δεν με ενδιαφέρει αν μου έρθουν εμένα ποντίκια, φίδια. Μην φάω το ρύζι. Βασιλιάς ο Σάσακ, iPhone έχει.
4: Παραγκοκάρα.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είμαστε στο χωριό Τωρό. Φημίζονται για τα κεραμικά τους εδώ πέρα και εδώ πέρα θα κάνουμε ένα κεραμικό. Hello.
2: Γιούλια.
1: Γιούλια, Χρήστος.
2: Γιούλια.
1: Τζούλια. Ωραία, με την Τζούλια εδώ θα κάνουμε ένα κεραμικό μαζί.
3: Είναι μπεμπέρις, λέει.

0: Είμαστε στην παραλία Σελόν Μπαλανάκ, μία από τις καλύτερες σε όλη την Ινδονησία και σίγουρα την καλύτερη στο Λόμποκ. Περάσαμε καταπληκτικά σήμερα, με νέες εμπειρίες, γνωρίσαμε καινούριους ανθρώπους και έτσι κλείνουμε εδώ πέρα αυτή τη μαγική μέρα.
1: Χορτάτος από τη φιλοξενία, το φαγητό και τη ζεστασιά των ανθρώπων εδώ στο Λομπόκ, είμαι έτοιμος για νέες ευχάρισες προκλήσεις σε αυτόν εδώ τον τόπο. Με το πρώτο φως της μέρας, ξεκινάμε για μία ακόμη ινδονησιακή περιπέτεια. Ξημέρωσε και πριν να αφήσουμε πίσω μας το Λομπόκ, επιλέξαμε να κάνουμε μια αλλιώτικη εκδρομή για να δούμε τα ανεξερεύνητα νησιά Γκίλι. Και όχι τα τουριστικά, έτσι ώστε να απολαύσουμε τον μαγικό φυσικό και θαλάσσιο πλούτο της περιοχής, όπως το γνωρίζουν οι ντόπιοι.
0: Πάμε Γκίλι σήμερα, στα νησιά Γκίλι, και θα κάνουμε, πώς λέγεται αυτό που θα κάνουμε?
2: Snorkeling.
0: Snorkeling.

0: σκεπτικό σε βλέπω.
1: Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τη βάρκα. Ποιος πώς λέγεται αυτή η βάρκα?
0: Πώς λέγεται?
1: Ξέρω εγώ. What's the name? The name of this boat. The name. Nothing. Nothing λέγεται η βάρκα. Nothing is the name. The βάρκα nothing. Βάρκα το τίποτα.

Θα αναρωτιέστε τώρα, αφού βουτήξαμε, πού είναι τα υποθαλάσσια πλάνα. Κάθε ταξίδι έχει τα πρόπτά του και εμείς δυστυχώς χάσαμε την υποβρύχια κάμερα σχεδόν με όλο το υλικό. Προλάβαμε να σώσουμε κανένα δύο πλανάκια. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.

0: Ντύθηκα παραδοσιακά για να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Είμαι σε ένα από τα Gili Island. Από τα χιλιάδες Gili, είναι χιλιάδες τα Gili. Και ήρθαμε εδώ πέρα τώρα να κάνουμε μια βόλτα, να κάνω κούνια, γιατί ήταν μια πολύ ωραία κούνια εκεί πέρα. Είναι μαγικά εδώ, δεν υπάρχει. Είναι σαν να είσαι σε εντελώς φύση θέμα. Και η άχρηστη πληροφορία της μέρας είναι ότι ένα από τα νησιά Gili το αγόρασε κάποια. Η αλήθεια είναι ότι φόρεσα αυτή την παραδοσιακή στολή εδώ πέρα για να ανέβω στην κούνια και να ανεμίζει καθώς κάνω κούνια, σαν αυτά που βλέπουμε στο Instagram. Τα ξέρετε. Πόσα κιλά λέει. Πρέπει να σπάσει το δέντρο, ε.
1: Θα γίνουμε viral, έλα.

Μόλις μπήκαμε στο πλοίο μας και μια μέρα γεμάτη απίστευτες εμπειρίες τελειώνει τώρα. Και έτσι αποχαιρετάμε το Λομπόκ που είμαστε τώρα στο λιμάνι και πάμε για Μπαλί. Επιλέξαμε να πάρουμε το πλοίο που κάνει 5 ώρες για να φτάσουμε στο Μπαλί και όχι το ταχύπλοιο που πήρε το group το μεσημέρι που κάνει μόνο 2 ώρες. Γιατί κάναμε κάποια έξτρα θέματα και θέλαμε να σας παρουσιάσουμε πολύ ωραία το Λομπόκ και τα νησιά Γκίλι. Ξεκινάμε. Τα λέμε αύριο.

0: Παραγωγάρα, ε.
1: Ξενοδοχειάρα, ε.
0: Υπάρχει.
2: Ένα από τα πιο συνηθισμένα μέσα μεταφοράς στο Μπαλί είναι το μηχανάκι ταξί. Πας όπου θέλεις εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Και με λίγα παζάρια ρίχνεις το budget ακόμα πιο κάτω. Παραγωγάρα!
0: So, the price is... This is okay. No, it's very, very good money. This?
3: Yes,
0: and 20 back?
3: Yes.
0: Okay.
3: Okay.
0: We have a deal! Hello! We have a deal! Look the camera and smile!
4: Easy rider! Yeah!

Ζήσαμε. Εντάξει, πιο extreme διαδρομή δεν έχω ξανακάνει. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε κάτι extreme, πάρτε ένα ride με αυτούς εδώ πέρα, τους τύπους. Hey, you are very good. Yes, yes. Very, very good.

0: Είμαστε σε έναν από τους πιο ωραίους και σημαντικούς ναούς εδώ στο Ουμπούτ. Για τον οποίο θα μας μιλήσει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα, ο Γιάννης Οπεράκης. Γιάννη, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Δόξα.
0: Πες μας λίγο τι γίνεται εδώ πέρα, τι ναός ωραίος
1: είναι. Είναι ένας υπέροχος ναός. Είναι ο ναός της Θεάς Σαρασβάτη. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ναούς εδώ στον Παλί. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα μπαλινέζικης τέχνης. Κτίριο που χτίστηκε μετά το 1917, γιατί καταστράφηκε όλη η πόλη από έναν φοβερό σεισμό. Αλλά όπως βλέπεις, το ξανακτήσανε.
0: Ίδιο
1: όπως ήταν. Και βλέπεις ότι έχει χαρακτηριστικά και από την ινδική τέχνη και από την κινέζικη. Είναι αφιερωμένο στη Θεά Σαρασβάτη, μια από τις βασικές θεότητες του Ινδουισμού, τη γυναίκα του θεού Μπράχμα.

0: θεούς έχουν.
1: 33 εκατομμύρια.
0: 33 εκατομμύρια θεούς.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Και οι πιο σημαντικοί ποιοι είναι. Δεν έχουν κάποιους.
1: Βεβαίως. Υπάρχει μια βασική τριάδα. Είναι ο Θεός Μπράχμα που δημιουργεί τον κόσμο. Γυναίκα του είναι η Σαρασβάτη. Μετά έχουμε τον Θεό Βισνού, ο οποίος είναι ο Θεός που συντηρεί τον κόσμο. Και μετά έχουμε και τον Σίβα, που ο Θεός που καταστρέφει τον κόσμο. Και πάλι ξανά γίνεται αυτός ο κύκλος.
0: Μια χαρά. Πολύ ωραία.

Το λεωφορείο τύπου Βάρκας από το ξενοδοχείο μας άφησε λίγο έξω από το κέντρο και έτσι εκεί πέρα πήραμε τα μηχανάκια και ήρθαμε στο κέντρο του Ουμπούτ. Και τώρα πάμε να το εξερευνήσουμε. Και ξεκινάμε από πού? Από αυτόν τον υπέροχο τάβρο. Εδώ, σε αντίθεση με το Λόμποκ, οι περισσότεροι, το 97% περίπου, είναι Ινδουιστές. Ενώ στο Λόμποκ ήταν Μουσουλμάνοι. Και είναι τόσο κοντά αυτά τα δύο νησιά και έχουν διαφορές σε αυτό το κομμάτι.

Είμαστε μέσα στο παλάτι του Ούμπουτ. Παλιά στην Ινδονησία υπήρχαν 8 βασίλεια, μέχρι που ήρθαν οι Ολλανδοί το 19ο αιώνα και καταστρέψαν τα πάντα, και τα παλάτια και τα βασίλεια εννοείται. Αλλά μερικά δεν καταστράφηκαν, όπως αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο βασιλιάς εδώ είπε στους Ολλανδούς: «Ελάτε μέσα και όλα καλά». Αν και αυτό καταστράφηκε το 1917 στο σεισμό που έγινε εδώ στο παλί και το ξαναχτίσανε. Και γίνονται νομίζω και καλλιτεχνικές δράσεις πολύ ωραίες εδώ πέρα. Αυτή είναι.

Το 2010 γυρίστηκε εδώ η ταινία Eat, Pray, Love με τη Julia Roberts. Και καταλαβαίνω γιατί γυρίστηκε, γιατί παιδιά τα μέρη εδώ πέρα είναι μαγικά. Μία από τις σκηνές έγινε εδώ πέρα, μέσα στο μάρκετ αυτό, εδώ στο κέντρο του Ubud.

0: Βρήκαμε ελληνική ταβέρνα στο κέντρο του Ουμπούτ. Λέγεται Νόημα. Πάμε να δούμε τι παίζει. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη τον Κατατζή. Πούσε ρε φίλε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Γίνεται. Όλα καλά.
1: Πάνω εσείς καλώς ήρθατε.
0: Περνάμε από εδώ πέρα και βλέπουμε ελληνική ταβέρνα. Τι κάνεις εδώ πέρα.
1: Προσπαθούμε να φέρουμε τα Greek flavors. Προσπαθούμε να μυρίσει λίγο τσίκνα, να μυρίσει λίγο σουβλάκι και τζατζίκι, γιατί μας έχει λείψει υπερβολικά.
0: Πόσο καιρό είσαι εδώ στο Παλί.
1: Στο Παλί είμαι πάνω από 8 χρόνια περίπου. Έχουμε δύο ελληνικά εστιατόρια αυτή τη στιγμή στο Παλί. Ο κόσμος το εκτιμάει, έρχονται, αγαπάνε το τζατζίκι, αγαπάνε το σκόρδο.
0: Με τι ασχολιόσουν πριν και ήρθες εδώ πέρα στο Παλί. Πώς ήρθες δηλαδή.
1: Είμαι χρόνια food and beverage director σε ξενοδοχεία Πεντάστερα και ήταν πολύ καλύτερες συνθήκες να δουλεύεις εδώ και να απολαμβάνεις, ας πούμε, όλα τα benefits που παρέχει το Παλί, τουλάχιστον να δουλεύεις με κόσμο από όλο τον πλανήτη. Είναι πιο χαλαρή η ρυθμή και γενικώς όλοι οι άνθρωποι χαμογελάνε. Ένα από τα πιο βασικά κομμάτια που με έκανε να κάτσω εδώ ήταν να συνεργάζεσαι και να βλέπεις κάθε μέρα ανθρώπους γύρω σου να χαμογελάνε.
0: Και εμάς αυτό μας έκανε εντύπωση. Τόσο χαμόγελο, τόσο ευγενικοί άνθρωποι, έπαθα πλάκα. Όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παιδιά, εγώ ευχαριστώ που ήρθατε.
0: Παραδικά.
1: Ελπίζω να σα απολαύσετε Greek.
0: Θα δοκιμάσουμε τέλεια. Τώρα να τρώσω το Παλί ελληνικό φαγητό δεν είναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον δεν έχει τσίλι όπως περισσότερο.
0: Και ειδικά σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται νομίζω να βλέπεις κάτι τέτοιο γιατί είναι και λίγο επικίνδυνα. Δεν είναι να φας όπου να είναι. Έτσι δεν είναι.
1: Υπάρχει το λεγόμενο Bali Belly εδώ που άμα δεν προσέξεις που θα φας εκεί. Λέγει πολύ spices, πολλά spices, σε πιάνει το στομάχι σου και το βράδυ δεν κοιμάσαι ήσυχα.
0: Α, οκ.
1: Υπάρχει και αυτό πρέπει να το προσέξετε.
0: Και μάλλον κοιμούνται και οι διπλανοί ήσυχα.
1: Έτσι, προσέξτε λοιπόν πού θα πού και πώς.

0: Είναι πάνω, αυθόρμητα. Σαν να μην το περιμένατε.
1: Όχι, μια κάμερα!
2: Τι έγινε!
1: Απίστευτο! Όχι, μια κάμερα!
3: Τι έγινε, ρε παιδί, ξαφνικά γυρνάμε και εκπομπή.
1: Θα κάνουμε κλείσιμο μέρας εδώ πέρα με τον Άγγελο. Ο Άγγελος είναι καταπληκτικό παιδί. Έχει έρθει με τους γονείς του εδώ πέρα ταξίδι. Έχουμε γνωριστεί από την Κούβα. Είχαμε κάνει και άλλο ταξίδι μαζί.
3: Ναι, ένα χρόνο πριν.
1: Ναι, ναι. Πολύ νέος ταξιδιώτης. Μπράβο καταρχήν.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί είναι ωραία να βλέπεις πράγματα τόσο μικρός.
3: Έχει εμπειρίες καινούργιες.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν το συζητάμε. Θα κάνουμε ένα ωραίο κλείσιμο μέρας εδώ πέρα στο.
3: Ουχούντ.
1: Μπράβο. Και θα σου πω κάποια πράγματα που δεν πρέπει να κάνει στο παλί και δεν πρέπει να κάνει κανένας από εσάς. Δεν πρέπει να δώσεις κάτι με το αριστερό χέρι. Ναι. Και δεν πρέπει να κουμπίσεις κεφάλι γενικά. Κανενός, παιδιά. Θεωρείται ιερό. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα. Τα λέμε το πρωί.
2: Αύριο, μαϊμούδες. Συνέχεια.
1: Μαϊμούδες αύριο. Θα φορτσάρουμε, εντάξει. Ναι. Bye.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Δεν ψήνεται καθόλου αυτή, ε. Καλημέρα.
1: Εμπειριάρες ημέρα. Πάμε δάσος μαϊμούδων, οριζόνες, καταράκτες, πηγές νεότητας.
0: Δεν περιγράφω άλλο.
1: Παραγωγάρα. Πάω να περιγράψω εκεί.

Είμαστε στο δάσος των Μαϊμούδων, 27 στρέμματα όλο, που αποτελεί σπίτι για 300 μακάκες. 300 μακάκες, έτσι λέγονται οι μαϊμούδες, αυτές με την ουρά, οι περίεργες.

0: Πάρτι.
1: Εγώ την πάρω.
0: Φώναξε κάποιον.
1: Θα σε δακώσω, δεν την ακουμπάω εγώ.
0: Φώναξε κάποιον.
1: Έφυγε, πάω να φύγουμε.
2: Επόμενη στάση, οι διάσημοι οριζόνες Τεγαλαλάνκ, που αποτελούν τμήμα του πολιτιστικού τοπίου του Μπαλί και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO.
0: Το τοπίο αυτό σας αφήνει πραγματικά άφωνο.
1: Ναι, και?
0: Είπα, σας αφήνει άφωνο. Τι να πω. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι οι οριζόνες αυτοί καλλιεργούνται από ντόπιους και χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα άρδευσης από τον 8ο αιώνα. Αυτοί είστε! Αν θέλετε να βγάλετε την καλύτερη φωτογραφία για τα social media, είναι αυτό το μέρος. Αλλά αν θέλετε να βγάλετε το καλύτερο σας βίντεο και να εντυπωσιάσετε τους πάντες, είναι αυτή η κούνια που την έχετε δει σίγουρα παντού. Να κάνω. Γιατί το φορά αυτό, ξέρει κανείς? Έχω φορτσάρει αυτή! Τι μωρ! Ποιος φωνάζει μωρ! Ποιος φωνάζει μωρ!

0: Μετά τους Οριζόνες κάναμε μια μικρή στάση σε μια φυτεία καφέ. Μας είπαν ότι είναι από τους καλύτερους καφέδες του κόσμου εδώ πέρα. Υπάρχει ένα ζωάκι που λέγεται Λουακ. Τρώει το καφέ, κάνει τα κακά του, οι τύποι εδώ τον μαζεύουν και λένε ότι κάνουν το καλύτερο καφέ του κόσμου. Και τώρα πιστεύετε ότι θα πάω πιο καφέ εγώ, μετά από αυτή την ιστορία. Δεν ψήνουμε και πολύ. Ας υποποιούνται καφέινε. Λες να έχετε καφέινε. Λουακ! Λουακ! Come on, Λουακ! Λουακ! Hello, Λουακ! I want a coffee! Ένα καφεδάκι θέλω, φίλε! I'm very good. I'm very good. Yes. Είμαι δικό σου να χτυπάω καφέδες.
1: And we have new product. This is avocado coffee.
0: Oh. Ο Λουακ έκανε δουλίτσα. Για να δούμε. Εντάξει, ωραίος. Μια χαρά. Και αν σκεφτείς δηλαδή ότι μου τον έκανε ο Λουακ σήμερα, φρεσκαδούρα, τέλειο.
2: Στη γαλήνια ατμόσφαιρα του δάσους θα νιώσεις πιο κοντά στη φύση και στον εσωτερικό σου εαυτό. Μέσα στην καταπράσινη έκταση θα συναντήσεις δύο ινδουιστικούς ναούς, ο ένας εκ των οποίων στεγάζει και την Αγία Πηγή.
0: Μόλις φτάσαμε σε μια ιερή πηγή εξαγνισμού, που λένε ότι είναι και πηγή νεότητας. Εδώ έρχονται συνήθως Κυριακές με πανσέλινο όλοι εδώ οι ντόπιοι. Τώρα πηγή νεότητας εγώ δεν χρειάζομαι, με πούδρα, αλλά... Δοκιμάσω λέω, βάλω λίγο το ποδαράκι μέσα να δω τι πάσεις. Πρέπει να βάλω εγώ με κάτι για να μπούμε μέσα. Δυνατός.

0: Ξαγνίστηκα, πολύ ωραία. Μπήκα από τα πόδια μόνο κάτω και τα πόδια μου έχουν γίνει φρεσιαδούρα.
1: Α, φαίνονται εξαγνισμένα.
0: Δηλαδή τα πόδια μου, να καταλάβεις τώρα, έχουν γίνει 18 χρονών. Εγώ είμαι 24, αυτά είναι 18. Πολύ κρύο το νερό πάντως. Αλλά ωραία φάση. Μια χαρά. Σε βγάζω και από live TikTok. Ωραίος.
1: Ναι, βγάλε, βγάλε.
0: Όπω, πολύ δυνατός. Να είσαι καλά, φιλέ.
1: Φιλάκια. Τσιπούλα είσαι. Πού με πας βραδιάτικα τώρα?
0: Πού σε πάω? Τώρα θα δεις που σε πάω. Πάμε στο βασιλιά του Ουμπούτ. Αστείο, δεν ακούγεται. Δεν το πίστεψε κανείς, ε. Κι όμως, θα δείτε σε λίγο που πάμε. Βασιλιά.
2: Για να μην παρεξηγηθώ, η Ινδονησία έχει απαρνηθεί τη βασιλεία εδώ και χρόνια. Όταν αναφέρομαι στον βασιλιά του Ουμπούτ, μιλάμε στην ουσία για έναν τίτλο ευγενίας και για έναν άνθρωπο που είναι γνωστός για την κοινωνική του προσφορά.
0: Μπήκαμε μέσα στο παλάτι και είμαστε μαζί με τον βασιλιά του Ουμπούτ. Nice to meet you.
3: Nice to meet you. Welcome to Ubuden.
0: Thank you very much. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε πάει ποτέ στην Ελλάδα ή αν δεν έχετε πάει, αν σκοπεύετε να πάτε.
3: Well, I love to, because Greece is a lot of heritage thing, and it's such a beautiful country it seems, with a lot of uniquity, with a lot of culture thing, with the old story, everything there. I believe I love to be there one day, for sure.
0: Εμείς πάντως που ήρθαμε στο Ουμπούτ, εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ από το μέρος εδώ πέρα. Είναι καλλιτεχνικό μέρος και από την παράδοση. Αυτή την παράδοση πώς τη διατηρείτε, τι κάνετε εσείς για να τη διατηρήσετε αυτή την παράδοση τώρα και τι θα κάνετε στο μέλλον?
3: In our daily life, let's say, religious activity. Well, what we present through the thing, the religious activity, what we call it, become a culture. I mean, because it's we repeating again. And especially we are, as a background, I mean, appreciation in art. Yeah, for sure, through art, we always perform present and creating the best thing. I think we wish Ubud could be preserved in the future time.
0: Θέλω να δώσετε ένα μήνυμα στους Έλληνες τώρα που μας βλέπουν εδώ πέρα, εδώ στην κάμερα μπροστά.
3: Well, we are very pleased that you come to Bali, come to Indonesia, and look at the uniquity of Bali and be in Ubud especially, with a lot of culture movement.
0: Τελειώσαμε για σήμερα. Πολύ γεμάτη μέρα. Τόσα ωραία σκαμπανεβάσματα έχει αυτή η μέρα, παιδιά, που παρόλο που είμαστε γύρω στις 14 ώρες έξω, non-stop, είμαι τόσο χαρούμενος πραγματικά και τόσο γεμάτος. Είναι σαν να έχω ζήσει ένα μήνα σε μία μέρα. Μαϊμούδες, όλα αυτά που κάναμε σήμερα στις ιερές πηγές που πήγαμε και φυσικά το τελείωμα, η απίστευτη εμπειρία που γνωρίσαμε εδώ πέρα τον βασιλιά του Ουμπούτ, ήταν ό,τι καλύτερο και είδαμε και το παλάτι πώς είναι μέσα. Πάμε τώρα για να χαλαρώσουμε, να κοιμηθούμε λίγο, γιατί το επεισόδιο συνεχίζεται.
2: Τροπικό κλίμα, καρποσταλικές εξωτικές παραλίες, κατά πράσινα τοπία, ατελείωτοι οριζόνες, ινδουιστικοί ναοί και μια άβρα γαλήνης που σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα μικρό παράδεισο επί γης. Το ταξίδι μου στο Μπαλί συνεχίζεται.
3: Ερε Κοσμέη, παρακοκάρα.

0: Κάθε μέρα καθαρά Δευτέρα έχουν εδώ, ε!
1: Muay Thai! Muay Thai! Muay Thai! Muay Thai!

0: Τρακάραμε εδώ με Μπαλινέζο.
1: Ο Ευθύμης πού είναι, με βγάζει ή μόνος μου κάνω.
2: Εντάξει, είδες πως ήμουνα.
3: Πού είναι το δίχαλο.
2: Το έβγαλα το δίχαλο, φίλε. Ξυπόλυτο συνέντευξη. Πρώτη φορά στη ζωή μου κάνω ξυπόλυτο συνέντευξη.
4: Αμέσως μετά... Έρε Κόσμο. Με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
5: I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think... We start writing our own story.
7: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Boxes, boxes. I cannot fit in the boxes. Stop it. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τι έφαγες εγώ? Πάλι ομελέτα έφαγες?
2: Δύο αυγά, βραστά, για να με κρατάνε όλη μέρα. Γαλοπούλα, κασέρι, ψωμί, μπριός. Τι άλλο έφαγα?
1: Κασέρι μπαλινέζικο φοβερό,
2: Ναι, ρε, ό,τι καλύτερο.

Ερε κόσμε! Πώς γίνεται να χωρέσεις τον παράδεισο σε ένα μόνο επεισόδιο? Πολύ απλά, δεν γίνεται. Με τίποτα όμως. Το ταξίδι μας στον Παλί συνεχίζεται και γίνεται συνέχεια όλο και πιο μαγικό.

0: Σήμερα θα αφήσουμε πίσω μας το ποιητικό Ουμπούτ και θα κατευθυνθούμε νότια-ανατολικά του νησιού στην περιοχή Νούσα Ντούα. Εκεί βρίσκονται τα καλύτερα ξενοδοχεία του νησιού, άρα είναι σαν να λέμε η περιοχή τουριστομαγνήτης. Πριν όμως φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό, θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε την ακτογραμμή και την επίσης τουριστική κούτα. Εδώ θα βρείτε ένα σωρό μικρομάγαζα και μπαράκια. Όρεξη να έχεις!
1: Ψαράκι, το χωριό είναι.
2: Ναι. Φλόρινα.
1: Χαλκιδική.
2: Όχι, Φλόρινα. Έχει ανοίξει μαγαζί εδώ πέρα, είναι 10 χρόνια εδώ. Ναι,
1: ψυχούλα.
2: Τη Φλόρινα στον Παλί ήρθε. Κάναμε μια στάση στον Ινδουιστικό ναό Ταναλότ. Εδώ έξω έχει δύο καλούς δαίμονες. Φανταστείτε πως είναι οι κακοί, δηλαδή, αν είναι αυτοί οι καλοί. Γιατί όμως, έξω από τον ναό θεωρούν ότι είναι τα πνεύματα. Με το που μπαίνουμε μέσα στο ναό, σε όλο αυτό μέσα, είναι οι άνθρωποι. Και κάτω από εκείνη την πύλη που βλέπετε, είναι οι θεοί.

0: Τσούφιο, το δικό μου.
1: Πάρε ένα, ρε.
0: Θα μου σπάσει, ρε, στον δρόμο. How much?
2: 2, 1 for 20, 3 for 50, 3 for 50,000, 1 for 20,000.
0: Νάτος ο ναός, απομονωμένος στον ωκεανό μέσα, αλλάζει συνέχεια σχήματα λόγω της παλήρειας και ο θρύλος λέει ότι τον προστατεύουν τεράστια φίδια. Πάμε να φύγουμε καλύτερα, ε. Αν και να σου πω κάτι, δεν μπαίνουν τουρίστες μέσα, μόνο locals. Απαγορεύονται να μπουν οι τουρίστες. Οπότε την γλιτώσαμε.
3: Ο πανέμορφος ναός είναι ένας από τις 7 που βρίσκονται στις ακτές του Μπαλί. Κατά την άμποτη είναι προσβάσιμος με τα πόδια και τότε οι ντόπιοι σειραίουν για να τον επισκεφθούν. Βέβαια για μας είχε λίγη σημασία το ότι δεν είδαμε το εσωτερικό του, αλλά η θέα του ωκεανού είναι αρκετή για να νιώσεις την ενέργεια και τη μαγεία του σημείου.
0: Εδώ είναι ένα από τα καλύτερα σημεία για να βγάλετε τη φωτογραφία σας για τα social media.

0: Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε προς τη λίμνη Μπερατάν, αφού πρώτα κάναμε μια στάση σε μια τοπική λαϊκή αγορά.
1: Βασίλισσα είναι αυτό. Βασίλισσα. Έτσι λέγεται. Να το φάει. Έχει και βασιλιά. Ή μόνο η βασίλισσα. Είμαστε με τον Άρχοντα εδώ που μιλάει ελληνικά. Πού είμαστε, Άρχοντα?
2: Είμαστε σε ένα χωριό που βρίσκεται πάνω στο βουνό, που έχει ύψος περίπου 1400 υψόμετρα προς θάλασσα.
1: Και τι θα κάνουμε εδώ?
2: Τώρα είμαστε σε λαϊκή αγορά που πουλάνε τα τροπικά φρούτα και λαχανικά και μπαχαρικά.
1: Τέλεια, θα μας δείξει τα φρούτα.
2: Okay, έλατε εδώ, σας δείξω. Το κόκκινο εδώ πέρα είναι το φρούτο dragon fruit. Είναι εκεί πολύ νόστιμο. Okay, το μάγκο εδώ πέρα. Έχει
1: μάγκο
2: όριμο.
1: Στην Ελλάδα.
2: Ναι, μάγκο. Έχει βιταμίνες πολύ. Και το γκουάβα εδώ πέρα.
1: Γκουάβα.
2: Γκουάβα.
1: Δυνατό το βλέπω το γκουάβα.
2: Ναι, το δυνατό και μαρακούγια. Είναι μια οικογένεια με φρούτο το πάτος. Χολανδέσικο ακτινίδιο. Πιο πέρα. Εδώ η βασίλισσα των φρούτων.
1: Η βασίλισσα, δεν
2: ναι, η βασίλισσα των φρούτων. Είναι πολύ νόστιμο.
1: Και λισάβδα τρώει αυτά.
2: Ναι. Και πάλι εδώ φρούτο το πάτος. Το passion fruit.
1: Πώς το είπαμε, πάτος.
2: Ναι, φρούτο το πάτος.
1: Πάτος.
2: Ναι, το πάτος. Είναι τρώγεται. Έχει και γλυκό και έχει πολλά κουκούτσια από μέσα.
3: Σαμούσμουλο είναι.
2: Και εδώ είναι σαν κάστανο, τα δικά σας κάστανο. Εμείς το λέμε σαλάκ, φρούτο το φιδιού. Γιατί το λένε φρούτο το φιδιού? Γιατί είναι λόγω τη φλούδα του. Είναι σαν φίδι. Okay, το σαλάκ.
1: Και αυτό τι είναι, μπαμιά.
2: Ναι, είναι, εμείς το λέμε το, πώς λέγεται, είναι μπουά σάλτζου, φρούτο χιόνι. Δηλαδή από μέσα η σάρκα του είναι σαν χιόνι.
1: Φοβερό, ε! Αυτό εδώ πέρα με τα αγκάθια τι είναι?
2: Με τα αγκάθια είναι μαγικό φρούτο. Γιατί το λέμε μαγικό? Γιατί είναι μυρίσει πάρα πολύ, βρωμάει πολύ, αλλά η γεύση του είναι πολύ ωραία γεύση. Είναι γλυκό.
1: Γιατί, αν το φάστη σου κάνει μάγια, κάτι γίνεται?
2: Όχι, όχι. Είναι ωραία είναι. Εμείς τρώμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ.
1: Εσύ ποιο είναι το αγαπημένο σου φρούτο?
2: Ποιο αγαπημένο φρούτο είναι η βασίλισσα των φρούτων.
1: Η βασίλισσα, ε?
2: Ναι, η βασίλισσα.
1: Can I try one?
4: Yes, please.
2: Είναι πιστίκι.
3: Πάρε όμως κάτι.
2: Βαλινής, πιστίκι. Είναι μπρασμένο.
1: Μπρασμένο είναι αυτό?
2: Μπρασμένο.
1: Να το φάω ή το
2: είναι και κούρκουμα. Μπρασμένο με κούρκουμα, γι' αυτό είναι.
1: Α, με κούρκουμα είναι.
2: Ναι, γι' αυτό είναι φαίνεται κίτρινο.
1: Υγρό είναι. Η πρώτη δεν είναι ωραία, η δεύτερη είναι γωνιά, όχι. Στην τρίτη είναι πολύ ωραίο. Μια χαρά.

0: Πού με τρέχει τώρα, Τσουκουλά?
1: Σε μια λίμνη πάρα πολύ δυνατή.
0: Τι λίμνη είναι αυτή?
1: Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, στον Παλί.
0: Στον Παλί είμαστε.
1: Ναι, φιλέ. Γιατί εσύ που νόμιζε ότι ήμασταν.
0: Ω, συναμοργό.
1: Θα κάνω το καλύτερο όνομα που μου κάνει όλη την εκπομπή τώρα.
2: Έχω δώσει, θα δώσω, θα δώσω, θα πω τρεις λέξεις.
1: Θα κάνω το καλύτερο όνομα που μου κάνει όλη την εκπομπή τώρα.
2: Είμαστε 1500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στη λίμνη Μπερακάν. Και έχω παγώσει. Πολύ κρύο κάνει.
1: Θα κάνω το καλύτερο όνομα που μου κάνει όλη την εκπομπή τώρα.
2: Καλά την είπα. Μπερακάν.
3: Μπερατάν.
2: Μπερατάν.
0: Μπερατάν. Μπερακτάρι.
3: Μπερατάν.
2: Σάγια Χρήστος, είναι σωστό. Σάγια Χρήστος, Σάγια την Μπερατάν.
3: Μπερατάν.
1: Θα κάνω το καλύτερο όνομα που μου κάνει ό,τι εκπομπή τώρα.
2: Εδώ βρίσκεται ο πρωτό. Πάμε μία. Εδώ βρίσκεται ο πλωτός ναός Ούλουν Ντάνου, που είναι αφιερωμένος στη βασίλισσα των νερών, των λιμνών και των ποταμών, τη θεά Ντάνου. Όποιος έρχεται εδώ, προσκέφτεται... Περίμενε να το ξαναπώ, θα το θυμηθώ αυτό. Όποιος έρχεται εδώ, προσεύχεται για γονιμότητα και ευημερία. Πάμε άλλη μία. Όποιος έρχεται εδώ, προσεύχεται για γονιμότητα και ευημερία.
1: Θα κάνω το καλύτερο όνομα που μου κάνει σε εκπομπή τώρα.
2: Και μια και που βρισκόμαστε εδώ πέρα στο ναό, θα σας πω δύο πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις όταν μπαίνεις σε ναό. Πρώτον, δεν θα φοράς τα παπούτσια σου. Και δεύτερον, δεν θα φοράς αποκαλυπτικά ρούχα. Εντάξει, αυτό το έχουμε και στην Ελλάδα.
4: Κάτι όμως που πολλοί δεν γνωρίζουν για τη συγκεκριμένη λίμνη είναι ότι αποτελεί ιδανικό σημείο για θαλάσσια σπορ. Όπως κανό, θαλάσσιο σκι και τζετ σκι.
2: Ελλάδα, Ελλάδα, πού πας? Γιατί κρύβεσαι?
3: Γεια σας.
2: Γιατί πέρασα από πίσω, σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω τρεις επιλογές. Τι δουλειά κάνει εδώ πέρα ο φίλος μας? Πρώτη, ηθοποιός. Δεύτερη, δάσκαλος. Και τρίτη, διευθυντής σε τράπεζα. Α, θα δώσω και μία τέταρτη. Και μία τέταρτη αθλητής. Αθλητής. Δίνω και το αθλητής.
3: Υπήρξε τα δύο από τα τέσσερα.
2: Ναι.
3: Ναι, και κάτι που δεν ανέφερες.
2: Ποια υπήρξες?
3: Υπήρξα αθλητής, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο μειονεκτηματικά.
2: Ναι.
3: Είμαι δάσκαλος. Και ήμουν και μάγειρας παράλληλα με την εκπαίδευση πολλά χρόνια.
2: Πού μάγειρας?
3: Και στα Χανιά και στην Αθήνα.
2: Οπότε περίμενε, θα μας μαγειρέψει τίποτα εδώ πέρα που είμαστε μαζί? Είμαστε μαζί στο γκρουπ.
3: Κάνουμε κυβερνησιακές συνταγές, αλλά έχουμε υποκτήσει. Έχουμε φάει πάρα πολλά καυτερά.
2: Ποιος μαγειρεύει σπίτι?
3: Εγώ.
2: Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ εσύ. Έλα λίγο εδώ. Έλα λίγο εδώ εσύ. Μαγειρεύεις στο σπίτι?
5: Μαγειρεύω.
2: Ζωάρα, ε. Πω, πω.
3: Ναι, κλασικό ελληνικό σπίτι.
2: Και ποιο το αγαπημένο φαγητό που κάνεις? Εσύ και ποιο το αγαπημένο δικό σου?
3: Εντάξει, μου κάνει. Θα μου κάνει τα κλασικά μακαρόνια, αυτά θα μου κάνει. Εντάξει. Εγώ κάνω οτιδήποτε άλλο, από κρέας, ψάρι. Ζήμες.
2: Πολύ δυνατή, κάνει μακαρόνια, ε.
3: Ναι,
5: ναι. Λίγο μελέτα.
2: Το έδωσε. Σιω, hello, hello. Πολύ δυνατές. Πάντως, πολύ ωραία που τα λέμε μπροστά στο ναό αυτά, ε.
3: Ναι.
2: Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά, ε. Θα τα πούμε σε 5 λεπτά. Είναι σίγουρα της θεάς Ντάνου. Μήπως είναι της θείας του Ντάνου. Ή του Ντάνου. Σκιάθω.
4: Άλλη μια μέρα γεμάτη από αξιοθέατα, μπαλινέζικο πολιτισμό και απίστευτη ομορφιά, πέρασε. Πίσω στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

Μέχρι εδώ, παίζει παντού αυτό, φοβερό, Όπου και αν πας, βλέπεις αυτό το πράγμα. Ωραίο όμως είναι. Είναι τέλειο φωτογραφίες. Απλά μην αγχωθείτε, το δείτε κάπου, θα το βλέπετε παντού. Φτάσαμε Κούτα. Κούτα! Κούτα! Κάτω, θάλασσα, στον Παλί. Πολύ ωραία είναι εδώ στη Κούτα. Και είναι και πολύ εύκολο να το λες. Δηλαδή είμαι Κούτα. Πού είσαι, Κούτα. Πού, Κούτα, Κούτα. Κούτα. Πάμε σε ένα fish market. Το νούμερο ένα fish market εδώ στον Παλί.

0: Φτάσαμε στο καλύτερο fish market στο Μπαλί. Το Κεντογκανάν. Όλοι οι ντόπιοι έρχονται εδώ πέρα για να ψωνίσουν ψάρια για το σπίτι τους ή να ψωνίσουν ψάρια και να τους αφήσουν εδώ πέρα δίπλα. Φοβερό. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει.
1: Θα διπλύνει τα πόδια σου πρώτα εδώ.
0: Ωχ, τα πλένουν όντως. So, after or no, now. Πλένουμε τα πόδια μας.
1: Εντάξει, θα κάνεις και ντους τώρα.
0: Μ' άρεσε. Ωραία ήταν. Thank you. Yeah.

0: Πολύ χαρίδα, ε. Όλων των ειδών τις χαρίδες εκεί εδώ. Μικρή, μεγάλη.
1: Έχετε στη Χαλκιδική τέτοιο πράγμα.
0: Φυσικά ρε φίλε. Τούνα. Δες εδώ τέρας, ε. Πολύ μεγάλη είναι. Δείτε το χέρι μου πώς είναι. Το κεφάλι είναι πιο μεγάλο από το χέρι μου. Very big, very big tuna. How many kilos?
2: 63.
0: 63. 63 κιλά. What is this?
2: Μάχη.
0: Το μάχη παίζει πολύ εδώ. Λευκός καρχαρίας, μικρός. Ακόμα και αυτό να το δεις πάντως μέσα στη θάλασσα, είναι πολύ τρομακτικό, ε. Δες εδώ. Baby shark, teren teren teren, baby shark, teren teren teren, baby shark. Baby shark, teren teren teren, baby shark, teren teren teren, baby shark. You can eat all the shark, not only this. Because in the big sharks, you eat only the pterig. Ξέρεις.
3: The pterig. The wing, μωρέ.
1: The pterig. The pterig.
0: Θα φάμε. Κάνω παζάρια τώρα, περίμενε. 100, 2.
4: 20.
0: 100. 100 and this. Yes. Okay, let's go. Ναι, nice to meet you. Δεν έπιασε το let's go. Δεν μας φώναξε πίσω. It's okay, it's okay, it's okay. Είμαι άπλας. Είμαι άπλας. Έλα. The best sea bass. I fish it in the morning. I'm very good fisherman. Look. Σπαρταράι! How much?
4: Check how many kilo.
0: Wow! Very cheap, very cheap.
4: 33.
0: Έφυγε. Τι γίνεται ρε φίλε, δεν πουλάμε.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: It's so beautiful, Ava.
9: Can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
11: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
12: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here.
13: Yeah, it was really sweet.
9: If you're the love of my life, will you marry?
14: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι
3: Μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
14: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Μια χαρά. Έχει τέτοια μαγαζάκια παντού έξω από το fish market και το δίνεις και στο ψήνουνε, ανάλογα με το κιλό, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι. Έλα να σου δείξω το πιο αστείο τώρα. Έχεις ένα λέπι εδώ, στην κάμερα. Σε λέπια, σε φίλε.
1: Twenty thousand.
3: Here?
1: Better price.
3: Sir.
1: Ten.
3: Twenty.
1: Ten. Fifteen.
3: Fifteen.
1: Okay. 20.
4: Okay.
1: Thanks. Εντάξει, δεν θα κάνουμε. Τώρα μας εδώ πέρα είναι σκληρή, είναι πολύ δυνατή στα μπαζάρια αυτή. Φέραμε το καρχαρία, να μας το ψήσουν. Ένα κιλό είναι ο καρχαρίας, 20.000 ρούπια. Τίποτα, τζάμπα το ψήσιμο. Να τους έτοιμους είναι εδώ, δες. Δεν ξέρω πώς θα μας τον κάνει. So, my friend. What can we eat this? Filet.
3: Anu, Panamera.
1: Panamera, Porsche.
3: Not good for filet.
1: Wow, Cabrio. Carjarias Cabrio. Cabrio, okay.

0: Ο καλύτερος ψήστης στη Χαλκιδική.
1: Είμαι πολύ δυνατός.
0: Καπετάν Χρήστος.
1: Έτσι. Φορτσάρο.
2: Παράγω χαρά.
1: Αυτός είσαι.

ψιλοκαλός. Άγευστο είναι. Αλλά οκ. You want shark? Very good shark. Δεν σε θέλει, ε. Μόνο εμείς τρώμε. Το έχεις καταλάβει. Κάθε μέρα καθαρά Δευτέρα έχουν εδώ, ε. Κάθε μέρα χαρτατό πετάνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι αυτό εμποδίζει τα κακά πνεύματα να έρθουν προς τα κάτω. Φοβερό. Είμαστε στο Fish Market εδώ στην παραλία, φάγαμε μια χαρά. Και τώρα κανονικά θα πρέπει να πάμε να δούμε ένα από τα μεγαλύτερα γάλματα του κόσμου. Είναι δεύτερο ή τρίτο μεγαλύτερο, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα το γράψουμε φάση εδώ κάτω. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε. Γιατί το βλέπουμε εδώ πέρα πίσω. Φαραγωγάρα. Καθόμαστε, αράζουμε και βλέπουμε το άγαλμα.

Φοβερή εμπειρία, μου άρεσε πάρα πολύ εδώ στο Fish Market. Πήγαμε μέσα, διαλέξαμε ψάρι, κάναμε τα παζάρια μας. Το πήραμε το ψάρι. Πήγαμε, το ψήσαμε το ψάρι. Και εκεί κάναμε τα παζάρια μας. Το φάγαμε. Και τώρα είμαστε εδώ στην παραλία και απολαμβάνουμε αυτό το τέλειο βασίλειμα για κλείσιμο της μέρας. Γιατί αύριο έχουμε πολύ δυνατή συνέχεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί είμαστε.

Αυτοί είμαστε. Πάμε να συναντήσουμε έναν Έλληνα. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Και αυτός ο Έλληνας είναι ο Βαγγέλης ο Ζώγας, ο σεφ.

0: Αλλά δεν υπάρχει στο τοπίο. Δεν είναι, είναι μαγικό. Είμαστε στο Rock Bar, όπως βλέπετε και τους βράχους, σε ένα από τα 10 καλύτερα rooftop σε όλο τον κόσμο.
1: Πόση περηφάνεια είναι να έρχεσαι σε ένα από τα καλύτερα rooftop bar στον κόσμο, το Rock Bar, είναι ένα από τα 10 καλύτερα, και ο Hit Chef να είναι Έλληνας, ρε φίλε. Νάτος, εδώ, ο Βαγγέλης Ζόκας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Rock Bar, καλώς ήρθατε στο Bali. Πες μας λίγο εδώ πέρα για το μέρος, πώς ήρθες, τι έκανες, έχω άπειρα πράγματα να σε ρωτήσω. Έχω τρελαθεί τώρα, είμαστε παιδιά πραγματικά σε ένα μέρος μαγικό. Και αυτός εδώ άνθρωπος ευθύνεται για ό,τι τρώμε σε αυτό το μαγικό μέρος που έχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
2: Είναι αλήθεια.
1: Το Rock Bar είναι ένα από τα καλύτερα 10 rooftop bars στον κόσμο βάσει CNN, BBC. Είμαστε και στην εμβέλεια του Forbes Magazine ως ένα top προορισμός. Το ξενοδοχείο που είμαστε είναι το Ayana Resort, Bali. Εγώ πώς ήρθα εδώ πέρα? Καλή ερώτηση. Πάει καιρός, πάμε, γυρνάμε πίσω στο 2015. Κοινή γνωστή θα έλεγα πιο πολύ με φέρανε. Ο μάνατζερ ήξερε τον μάνατζερ, ο μάνατζερ άλλος μάνατζερ και κάπως έτσι κατέληξα εγώ από τη Θεσσαλονίκη κατευθείαν στο...
0: Α, Θεσσαλονίκη!
1: Θεσσαλονίκη, βέβαια.
0: Θεσσαλονίκη, χαλαρά, κατά
1: χαλαρά.
0: Ένα μέρος εδώ, χαλαρά. Να τσιλάρει. Ωραίος. Και από Θεσσαλονίκη δηλαδή τώρα έχεις βρεθεί εδώ πέρα.
1: Ποιο είναι το top πιάτο εδώ πέρα που φεύγει ελληνικό? Το top πιάτο σίγουρα είναι η ελληνική σαλάτα, Greek salad.
0: Χωριάτικη που λέμε.
1: Χωριάτικη, χωριάτικη. Αλλά εδώ θα έχω ετοιμάσει και ένα άλλο είδος χωριάτικης μπροστά σου.
0: Α, για πες μας τι είναι αυτό.
1: Εδώ πέρα τώρα έχουμε ταρτάρ γαρίδας, κρύα σούπα ελληνικής σαλάτας, μελάνι σουπιάς, αυγά ορτικιού, ζελέ από μοσχολέμονο και φυσικά επιχρυσωμένο με 18 καράτια.
0: Α, ναι. Πού θα το πάρουμε αυτό για να το φάμε?

0: Ωρε φίλε, τι κάνεις?
1: Φιλιά, δεν έχω ξαναφάει κάτι τέτοιο. Έχει πάρει φοβερό, Και το αυγό του πιού πάρει πάρα πολύ. Και έχει και λίγο καυτερό.
2: Λίγο, είναι επίτηδες να είναι λίγο spicy κιόλας. Για να συνδυάζεται πιο εύκολα με το κοκτέιλ.
1: Είναι πολύ ωραίο το καυτερό, μου αρέσει το καυτερό. Και έρχεται και η γαρίδα, πολύ ωραία. Αυτό είναι μελάνη σουπιάς.
2: Δείχτη από μελάνη σουπιάς, ναι. Για να υπάρχει και ένα κρατσανιστό στοιχείο.
1: Συγχαρητήρια, φίλε. Δεν υπάρχεις. Και αυτό συνδυάζεται με το κοκτέιλ το.
2: Με το κοκτέιλ το οποίο είναι το best seller εδώ πέρα, είναι το Chasing the Sun.
1: Chasing the Sun, το κοκτέιλ, τι έχει μέσα, ξέρεις?
2: Όχι.
1: Όχι. Δεν ξέρω κανείς τι έχει το κοκτέιλ, αλλά είναι το νούμερο κοκτέιλ. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, να δοκιμάσω και αυτό. Έχει και ένα φυτό ανθόπουλος. Με υποδέχτηκε κανένα έτσι, κατάλαβες. Πολύ δυνατή.
0: Πες μας, γιατί το rock bar είναι τόσο ξεχωριστό?
2: Η τοποθεσία του, θα έλεγα, κατά κύριο λόγο, είναι χτισμένο στη κυριολεξία πάνω στα βράχια. Το top bar, το οποίο κρέμεται στην κυριολεξία 14 μέτρα από τη στάθμη του της θάλασσας. Η τοποθεσία το κάνει ιδανικό και φυσικά τα ηλιοβασίλεμα. Το ηλιοβασίλεμα εδώ πέρα είναι κάθε μέρα διαφορετικό και δεν το βαριέσαι ποτέ.
1: Καλύτερο από τη Χαλκιδικής.
2: Καλά, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αλλά εξίσου.
1: Να λέμε για την αλήθεια. Δικός μας είναι, από πάνω. Και αν είναι αγαπημένο σου κουζίν?
2: Της μαμάς.
1: Α, ναι, της μαμάς σου.
2: Της μαμάς μου, εννοείται.
1: Οπότε, αγαπημένο φαγητό.
2: Φασολάνα.
1: Φασολάνα. Λοιπόν, θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε κάποιο πρόσωπο που θέλει στην Ελλάδα. Δώσε την κάμερα.
2: Λοιπόν, φυσικά, μαμά και μπαμπά και στην γυναίκα μου, τη Σοφία. Έσω, αγαπούλα μου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για το τέλειο φαγητό. Θα δοκιμάσουμε και άλλα φυσικά. Τα κοκτέιλ, να δούμε εδώ πέρα την μαγική θέα. Και εύχομαι πραγματικά να έρθεις κάποια στιγμή στην Ελλάδα και να κάνεις κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί σε βλέπω εδώ πέρα, έχεις ξεφύγει.
2: Θα χαρώ.
1: Πολύ δυνατό να κάνεις κάτι δικό σου. Δηλαδή να ανοίξεις ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη.
2: Χαλαρά.
1: Slow cuisine.
2: Χαλαρή.
1: Εννοείται.
2: Και μια χαρά.
1: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Σελίδα.

0: Και φυσικά δεν γίνεται να φύγουμε από τον Παλί χωρίς να έχουμε ζήσει μια αυθεντική παραδοσιακή εμπειρία. Ήρθαμε να δούμε πώς είναι να ζεις σε ένα καμπούγκ Μπάλι, δηλαδή σε ένα παραδοσιακό μπαλινέζικο χωριό.
1: Φόρεσε και αυτό εδώ πέρα, δεν είναι γαρίφαλο, αλλά δεν πειράζει, μπορώ να το λέμε γαρίφαλος ταυτί και του Μπάλι στην άκρη.
0: Και επειδή λέμε παραδοσιακά, θα φάμε το παραδοσιακό τους πιάτο, το οποίο είναι το Babi Guling.

Κάνω αυτό, δεν ξέρω. Με έχει χτυπήσει λίγο εδώ πέρα, ξέρεις, λίγο σε αυτή πίσω και κάτι έχει γίνει μέσα μου. Σάγια Χρήστος, Δισάγια, Traditional Ballet.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
4: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
3: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
5: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
3: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
6: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε εδώ τον χορό των Κετσάκ. Μπαλινέζοι χορευτές θα φορτσάρουν να χορέψουν το χορό της φωτιάς, ο οποίος είναι γιατί άλλο, για την αγάπη. Λένε ότι ένας πρίγκιπας έχασε τη γυναίκα του, την έκλεψε ένας δαίμονας και τα βρήκε με τον βασιλιά των πυθίκων ο πρίγκιπας και την ξαναφέρανε πίσω.
8: Το κετσάκ ή αλλιώς ο χορός των πυθίκων στην ουσία είναι ένα δρόμενο που συνδυάζει χορό, τραγούδι και θεατρικότητα. Εξιστορεί τον μύθο Ραμαγιάννα, όπου ένας δαίμονας απαγάγει την όμορφη γυναίκα του πρίγκιπα Ράμα. Κατά την αποστολή διάσωσής της, ο βασιλιάς των πυθίκων τάσεται υπέρ του πρίγκιπα και τον βοηθά μέχρι το καλό να θριαβεύσει.
7: Fire dancers. Φωτιές. You are fire dancers.
9: Yeah, we are fire dancers.
7: What's your name?
9: Arnis.
7: Arnis.
9: Yes.
7: Christos. Fire. You?
9: Ari.
7: Arnis, Ari.
9: Yeah.
7: And?
9: Dila.
7: Dila.
9: Yeah.
7: Arnis, Ari and Dila. I'm Christos. Teach me something. Teach me something. Ah, with fire. Σαν έλικες, θα πετάξουμε σε λίγο. Like a Greek dance. So this is the Greek dance.

Τι μέρα και η σημερινή. Αρκετή δράση, πολύ καλοπέραση, καλό φαγητό. Έχει κι άλλα όμως. Αύριο ξεκινάει μια νέα ημέρα.

Την επόμενη μέρα ήταν free day. Γι' αυτό και μετά από τόσες μέρες αποφασίσαμε απλά να μην κάνουμε τίποτα. Άλλωστε και η ξεκούραση είναι μέρος της απόλαυσης. Παρακολουθήσαμε τα θαλάσσια χελωνάκια να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς το νερό. Απολαύσαμε τον ήλιο, τη θάλασσα, τον πανέμορφο ουρανό. Εχμαλωτήσαμε λίγες ακόμη μαγικές εικόνες στο μυαλό μας και χαλαρώσαμε, έστω και για λίγο, σαν πραγματικοί ταξιδευτές.

0: Έφτασε η τελευταία μέρα στο παλί και πραγματικά δεν μπορώ να τους ειδοποιήσω ακόμα, γιατί ζήσαμε τόσες πολλές εμπειρίες που νιώθω ότι είμαι εδώ πέρα μήνες και έχω δεθεί αρκετά συναισθηματικά με τον τόπο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να φύγουμε. Ο επόμενος σταθμός είναι στη Σιγκαπούρη. Και να θυμάστε, όταν τελειώνει ταξίδι, μην στεναχωριέστε. Σκεφτείτε το επόμενο.
1: Φύγαμε για τον πιο φουτουριστικό προορισμό της Ασίας. Μια σύγχρονη Βαβέλ με έντονα στοιχεία από τη Δύση και σούπερ υψηλό βιωτικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναλογικά με τον πληθυσμό της έχει τους περισσότερους εκατομμυριούχους στον κόσμο.
0: Φτάσαμε στη Σιγκαπούρη! Και θα μείνουμε για 12 ώρες περίπου εδώ πέρα. Πάμε μια γύρα, θα τα δούμε όλα σχεδόν. Hello!
2: Hi!
0: Πολύ δυνατή! Καλά, έχω πάθει πλάκα, Είμαστε στο αεροδρόμιο Σιγκαπούρης και έχει μέσα ένα καταράκτη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος καταράκτης εσωτερικού χώρου, είναι 40 μέτρα. Και δείτε εδώ πέρα δίπλα τι γίνεται. Δες εδώ. Χαμός. Έχει 9.000 δέντρα και 60.000 άμμους. Παραγωγάρα το αεροδρόμιο, Αλλού.

Είμαστε στο κέντρο της Σιγκαπούρης και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Περιβάλλεται από ουρανοξύστες και είναι σαν να παίζει σε ταινία επιστημονικής φαντασίας από το μέλλον. Είναι φοβερό. Πεντακάθαρα όλα. Έχουν φοβερούς νόμους εδώ για την καθαριότητα. Οπότε όταν έρθετε, μην πετάξετε τίποτα κάτω. Όχι ότι πρέπει να πετάξετε αλλού, αλλά εδώ συγκεκριμένα θα φάτε πρόστιμο. Εδώ πέρα είναι το περίφημο ξενοδοχείο Marina Bay. Σήμα κατά τεθέν εδώ πέρα της Σιγκαπούρης. Είμαστε Chinatown και έχουμε έρθει στο πιο παλιό ινδουιστικό ναό εδώ στη Σιγκαπούρη. Είναι από το 1827 και είναι αφιερωμένος στη Sri Mariamman. Και αυτό εδώ πάνω είναι από το 1930. Για να μπεις μέσα πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια. Αριθμό 41.

0: Θα σου το πω πολύ απλά. Η Σιγκαπούρη παλιά δεν ήταν τίποτα. Δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους που δουλεύαν εδώ. Δηλαδή από Άραβες, Ινδούς, Κινέζους. Τώρα είμαστε στην Κινέζικη Συνοικία. Από εδώ ξεκίνησε η Σιγκαπούρη. Και πιο πέρα είναι η Αραβική Συνοικία, η Ινδική και πάει λέγοντας. Εδώ είναι κλασική Chinatown που έχει και παντού σχεδόν και είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά εδώ τα σπίτια είναι η αρχιτεκτονική της Καντόνα. Του Καντονά, του ποδοσφαιριστή.
1: Αυτά, έλα, γεια σου, χάρουμε τα
0: πάντα. Έλα, έλα. Λοιπόν, να πούμε κάτι σοβαρό. Το 75% των κατοίκων της Σιγκαπούρης είναι τι? Κινέζοι. Thailand.
2: Yeah.
0: Hello, Thailand. Do you know my Thai?
2: My Thai.
0: Yes, one move. Come. Oh, Natos. This one? This is my Thai.
2: Moi.
0: Είδες, όλοι Muay Thai το λένε στην Ελλάδα. Muay Thai.
3: Muay Thai.
4: Η διαμονή μας στη Σιγκαπούρη είναι μικρή, αφού αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό για την επιστροφή μας πίσω στην Ελλάδα. Ευτυχώς όμως, καταφέραμε να δούμε κάποια highlight.
0: Γιάννη, διαφώτισε μας λίγο, τι γίνεται, πού είμαστε?
5: Είμαστε στο σημείο από όπου ξεκίνησε αυτό το μοναδικό κράτος, η Σιγκαπούρη. Είμαστε στον ποταμό της Σιγκαπούρης, όπου πριν από 2 αιώνες εδώ ήταν αδιαπέραστη ζούγκλα. Όταν το 1819 ήρθε ο Σερ Στάμφορντ Ράφλες και έθεσε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το σημερινό λιμάνι της Σιγκαπούρης, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή τη μεταμόρφωση του τοπίου. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ζούγκλα και όταν προσπάθησαν να την καθαρίσουν, 300 άνθρωποι κατασπαράχθηκαν από τις τίγρεις. Φανταστείτε τι ζούγκλα ήταν αυτό που σήμερα λέμε Σιγκαπούρη. Εδώ απέναντί μας βλέπουμε τις αποθήκες του λιμανιού. Εδώ ήταν παλιά το λιμάνι της Σιγκαπούρης. Και πίσω μας είναι το αποικιακό κέντρο. Εδώ ήταν η έδρα της διοίκησης των Βρετανών.
0: Οπότε πολύ ωραίο σημείο για να ξεκινήσεις τη ξενάγησή σου και να δεις τη Σιγκαπούρη είναι εδώ.
5: Από εδώ ξεκινάς, εδώ είναι το ιστορικό κέντρο. Και μετά επισκέπτεσαι τις περιοχές με το τοπικό χρώμα, δηλαδή την Κινέζικη Συγγενική, την Ινδική και την Αραβική.
0: Τέλεια. Αυτοί είμαστε.

Wow. Τι ταξίδι ήταν και αυτό. Λομπόκ, Μπαλί, νησιά Γκίλι, Σιγκαπούρη. Συγκλονιστικό. Τόσες γνωριμίες με ανθρώπους που δεν θα είχα την ευκαιρία να συναντήσω διαφορετικά. Τόσα μνημεία παράμιλης ομορφιάς. Τόσος φυσικός πλούτος. Όλα σε ένα ταξίδι απόλυτα εναρμονισμένο με τα θέλω του επισκέπτη. Ποτέ δεν θα σταματήσω να λέω ότι τα ταξίδια είναι ο μοναδικός και σημαντικότερος πλούτος που θα κρατάω στη θηρίδα του μυαλού μου για πάντα.

0: Παραμουγάρα!
1: Πού είναι ο Χρήστος? Με παράτησε. Χρήστος. Πού να είναι ο Χρήστος? Χρήστος. Χρήστος. Α, ο Χρήστος.
2: Είναι ρε φίλε.
1: Σε έψαχνα πολύ ώρα, ανησύχησα. Νόμιζα ότι με εγκατέλειψες.
2: Τώρα θα τα ξαναβρούμε λίγο σιγά πορεία, εντάξει.
1: Ναι. Μαζί σου νιώθω ασφάλεια. Δεν μπορώ μακριά σου τελικά, το αποφάσισα.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
6: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Κάποτε μου είπαν ότι αν θέλω να καταλάβω τι θα πει Μάνι, θα πρέπει να φτάσω στο Γερολιμένα και να γυρέψω το φως στο Κάβο Γκρόσο. Σε αυτόν τον άγωνο και πελώριο βράχο που σκίζει τη θάλασσα και σε κάνει με μηνιάς να ονειρεύεσαι. Με τον ουρανό από πάνω μας αρκετά συννεφιασμένο και τον αέρα κάπου στα 5 μποφόρ, αποφάσισα ότι η διαδρομή μας προς τα εκεί θα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν έκανα πετάλι.
1: Φυσάει λίγο! Χωρίς χάρτη, με ποδήλατο, στη Μάνη! Είχα αρκετά χρόνια να κάνω ποδηλατάδα, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τοπίο. Ένα μαγικό τοπίο με αυθεντική, μανιάτικη ομορφιά. Αυτός είναι ο Γερολιμένας, ένας μικρός οικισμός στη σκιά του πλέον χαρακτηριστικού μονόλιθου της Ανατολικής Μάνης. Ο Γερολιμένας είναι βαθιά συνδεδεμένος με τη μανιάτικη ναυτική παράδοση. Επί τουρκοκρατίας, σε αυτόν εδώ το φυσικό όρμο, έβρισκαν καταφύγιο πολλοί μανιάτες πειρατές και μετά τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους ήταν σπουδαίο αλλιευτικό κέντρο. Σχολιασμένος σε αυτόν τον απίστευτο φυσικό όρο με τα διάφανα νερά, ο Γερολιμένας πιθανότατα κρατά το όνομά του από την αρχαιότητα, τότε που χαρακτηριζόταν ως ιερός λιμένας, κάτι που βλέπεις αλλά και νιώθεις με το που φτάνεις.

0: Κάπου σαν μέτρα πάνω από το λιμάνι μας περιμένει ένα όμορφο σπίτι με την πόρτα καμπινάρι. Τι καμπινάρι? Πρόκειται για τη μανιάτικη λέξη που σημαίνει ανοιχτά. Εδώ που τα λέμε δεν θα μπορούσε κι αλλιώς, μιας και ο ιδιοκτήτης του, Μαυροδής Δικαιούλιας με το όνομα, είναι ένας ιδιαίτερα ανοιχτός, φιλόξενος και περήφανος μανιάτης.
1: Γιάννη, μάθαμε από τη Μάνη, από τη Μέσα Μάνη.
2: Ναι, έχω γεννηθεί εδώ. Έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια και τα σχολικά από το Δημοτικό Σχολείο στη Λάγια και το Γυμνάσιο στην Αρεόπολη και τα υπόλοιπα 10 χρόνια στην Πρωτεύουσα, ναυτικός 10 χρόνια, στα Βαπόρια, στα Ποντοπόρα και παλινός στη Μάνη στα 32 μου περίπου μέχρι σήμερα.
1: Τι εφόδια είχες μαζί σου από τη Μάνη?
2: Σημαντικότατο. Το χαρακτήρα μου, τις εικόνες μου, τις εμπειρίες μου, την περηφάνειά μου, τι άλλο να πω, και την αγάπη μου στον τόπο μου, προς την πατρίδα μου και τον τόπο μου.
1: Γιατί λατρεύετε τη Μάνη?
2: Νομίζω ότι είναι δίκαιη η ερώτηση, αλλά εγώ θα σας απαντήσω με μια άλλη ερώτηση. Γιατί οι επισκέπτες λατρεύουν τη Μάνη και ξανάρχονται? Σκεφτείτε, εμείς που γεννηθήκαμε, βιώσαμε, αντρωθήκαμε σε αυτόν τον τόπο, πώς μπορεί να μην τον αγαπάμε? Άγρια ομορφιά, με μια μοναδικότητα που δεν έχω συναντήσει, παρόλο που έχω γυρίσει τον κόσμο, πουθενά αλλού τέτοια, με την εξής έννοια. Σε κάθε στροφή του δρόμου, σε κάθε σκάπετο του βουνού, βλέπεις και διαφορετική εικόνα και διαφορετικό πίνακα. Αν ήμουν ένας καλός ζωγράφος, θα ήταν ονειρόμουν να ζωγραφίσω αυτά τα τοπία με αυτό το φως. Έχει ένα υπέροχο φως και η κάθε εποχή έχει τη δική της μοναδική ομορφιά.

0: τόση πύργη, τόση οικισμοί, γιατί παραμένουν εγκατελειμμένοι?
1: Είναι δύο οι αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι χτιστήκανε το 19ο και τον 20ο αιώνα από κάποιες μεγάλες οικογένειες, πολλοί άνδρες που είχαν τη δυνατότητα και όχι το τζαμπουκά, λόγω πολλών ανδρών στην οικογένεια, να χτίσουν έναν πύργο για άμυνα της ιδίας της φαμίλιας τους και όχι εναντίον των Τούρκων. Μην τα πιστεύετε αυτά, δεν υπάρχουν. Οι πύργοι χτιστήκανε για να έχει μία οικογένεια άμυνα εναντίον της άλλης, γιατί εδώ, λόγω της στενότητας του χώρου, λόγω της έλλειψης τροφίμων, του ζωτικού χώρου, πολλές φορές υπήρχαν συγκρούσεις. Στις συγκρούσεις αυτές έπρεπε να αμυνθεί η μία οικογένεια εναντίον της άλλης και ο μόνος τρόπος ήταν να έχει ένα οχυρό. Όποιος είχε τη δυνατότητα, αυτή είναι ένα πύργο. Ο πύργος αυτός τώρα πια έχει 50, 100, 200 κληρονόμους, αφού έχει χτιστεί από τον πατέρα, προπατέρα του προπάπου. Είναι, μιλάμε για 150-200 χρόνια. Με συνέπεια, να μην υπάρχει ξεκαθαρισμένη κληρονομική μερίδα, ιδιοκτησία σε κάποιον να πει ότι εγώ θα μπορέσω να τον αναστηλώσω, δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και παραμένουν σε ρηπιώδη κατάσταση.
0: Τι ιστορίες έχουν να μας πούν αυτοί οι πύργοι? Οι εγκατελειμμένοι σήμερα πύργοι, βέβαια, αλλά...
1: Θα δίνω το δεξί μου μάτι να τις μάθω όλες. Είναι καταπληκτικές σίγουρα. Έχουν εντουφεκιστεί αντίπαλοι, αντίπαλες οικογένειες από τον έναν στον άλλο. Έχουν στήσει καρτέρι, μην περάσει ο αντίπαλος, γιατί επιτρεπόταν από τον ηθικό νόμο της Μάνης το καρτέρι. Όταν είχε κηρυχθεί η εχθροπραξία, όταν η δική μου οικογένεια και η δική σου είχαμε στο φόρο που λέγανε, δηλαδή στη ρούγα, δηλαδή εκεί που καθόντουσαν, στο σημείο που συναντιόντουσαν, είχαμε να κηρυχθεί εχθροί, θα μπορούσα να λέγανε κηρύσσονται εχθροί και κόβονται και τα ξεβγάλματα. Δηλαδή θα μπορούσε και κάποιος άλλος να συνοδέψει και να σε γλιτώσει. Είχα το δικαίωμα εγώ σαν εχθρός να στιστήσω, να σε μπουμπουνίσω. Και εκτός από αυτό φυλάγανε και τα πολύτιμα μέλη της οικογένειας, τους διαδόχους, τους πρωτότοκους, μέσα στον πύργο να μην τους εντοπίσουν οι άλλοι απ' έξω και τους φάνε. Και σταματήσει η συνέχεια της οικογένειας σε άντρες. Ήταν πολύ σημαντικός ο άντρας, η διαδοχή σε άρενες απογόνους. Προστατευόντουσαν με κάθε τρόπο η διαδοχή για να μπορέσει να προστατεύει και την τιμή και την υπόλοιψη της οικογένειας. Εδώ η τιμή ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Δύσκολα χρόνια, σκληρά χρόνια, τόπος άνυδρος. Πώς επιβίωνε αυτός ο κόσμος τότε και για ποιο λόγο ήταν σε αντιπαλότητα οι οικογένειες μεταξύ τους?
1: Είπα προηγουμένως, η έλλειψη μικρού ζωτικού χώρου, λίγου χώρου καλλιέργειας, είχε μεγάλη κρίση τροφίμων. Δηλαδή δεν υπήρχαν τρόφιμα, δεν έφταναν τα τρόφιμα. Θα έλεγα, χωρίς να το έχω ζήσει λόγω ηλικίας, ότι και ακόμα και αυτό το ψωμί ήταν μετρημένο. Το λάδι περίπου πριν 200 χρόνια πρώτο ήρθαν οι ελιές στη Μάνη, δεν υπήρχαν ελιές. Τα λιπαρά αναγκαία για την τροφή εξασφαλιζόντουσαν με την εκτροφή χοιρινών ή με τα ορτίκια που μαζεύανε με τις απόχειες στην εποχή του κυνηγίου. Δηλαδή η κρίση φαγητού ήταν πραγματικότητα και δεν είναι φαντασία όσο και να μας φαίνεται σήμερα. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολη η ζωή και τόσο πολλοί καυγάδες. Ήθελε ο άλλος το χωράφι αυτό που παράγει καλό καρπό να το έχει για τον εαυτό του. Και εκεί συγκρότησαν. Και για άλλους λόγους. Για λόγους τιμής που λέμε. Η προσβολή ήταν αιτία φόνου. Ένα χαστούκι μπορούσε να προκαλέσει φόνο. Έχει προκαλέσει. Ξέρω περιπτώσεις που έχει προκαλέσει ένα χαστούκι φόνο. Για μια προσβολή, για μια ανάποδη κουβέντα. Ένα χαστούκι.
0: Τι στοιχεία και λόγια που πήρες εσύ από τον πατέρα σου έχεις μεταφέρει στα παιδιά σου σήμερα?
1: Σχεδόν την παράδοση, ό,τι μπόρεσα τους το έδειξα, ό,τι δεν τους έδειξα τους το είπα και ό,τι θέλανε να ακούσουν το άκουσαν και ό,τι θέλανε να κρατήσουν το κράτησαν, τα υπόλοιπα τα απέβαλαν λόγω εποχής. Δεν παραξηγώ, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε, το χάσμα των γενεών σημαίνει σε όλους. Συνέβη και σε μένα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου, εγώ ήμουν πιο κοντά σε αυτούς γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν διέφερε πολύ η δική μου γενιά από του πατέρα μου και από του παππού μου. Δηλαδή, δεν διέφερε, πώς να το πω, πολιτιστικά. Η σημερινή γενιά έχει χάσει το μπούσουλα. Έχει χάσει το μπούσουλα. Εγώ δεν σας κατηγορώ κάθε άλλο. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι για πολλά πράγματα. Σας λυπάμαι που δεν παίξατε με ένα βράχο να τον εκάνετε καράβι, αυτοκίνητο, ποδήλατο. Και παίζετε με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζει αυτό για σας και εσείς το παρακολουθείτε. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι τους νέους που δεν ερωτεύονται. Όλη μου τη ζωή υπήρξα ερωτευμένος. Και είναι πολύ όμορφο. Δεν έχει πολλά η νέα γενιά να τη ζηλέψω εκτός το ότι έχει να φάει. Πράγμα που σε μένα μπορεί να συνέβαινε και βράδυ να μην έχω να φάω.

0: Το μάνια από πού προέρχεται?
1: Υπάρχουν πολλές αναφορές από τους μανιάτες, λογοτέχνες, συγγραφείς που έχουν γράψει πολλά βιβλία. Mm-hmm. Σεβαστές όλων, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι πλησιέστερο, επειδή στους Βυζαντινούς χρόνους αναφερότανε ως το κάστρο στο Τηγάνι του Μεζάπου, ως κάστρο της Μαΐνης, υπάρχει μια άποψη ότι λόγω της θαλασσοταραχής στον κάβο Ματαπά, στο Τέναρο, διέταζε τότε ο καπετάνιος με τα ιστιοφόρα «Μάινα τα πανιά».
0: Α, «Μάινα», η έκφραση, ναι.
1: Το «Μάινα», λοιπόν, ο ναυτικός όρος, έγινε σε εξέλιξη, πλησιάζουμε στον κάβο «Μάινα, Μάινα, Μάινα, πού πάμε, Μάινα, Μάινα, στη Μάινα, στη Μάινα». Και ίσως να μείνει και από εκεί.

Από εδώ και κάτω, φίλοι μου, χωνόμαστε στην Άγρια Μάνη. Το σκηνικό μας, ένα τοπίο άνυδρο, τραχή, σκληρό σαν τη φωτιά. Γυμνή πέτρα, ελιά και ένας αδυσόπιτος ήλιος πάνω από τα πυργόσπιτα. Είστε έτοιμοι? Όπα, όπα, παιδιά! Να βάλουμε και βενζίνη, μην μείνουμε πάλι.

Παιδιά, για όποιον έρθει στη Μάνη, να μην καθίσει μόνο στα τουριστικά σημεία, να κάνει το road trip, να κατέβει προς τη μέσα Μάνη για να απολαύσει την αυθεντική άγρια ομορφιά της και εννοείται όλα αυτά τα χωριά, τα πέτρινα στολίδια που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

0: Ερεμάνι, ερεμάνι, που κανόνι δεν σε πιάνει.
1: Βρισκόμαστε στο χωριό Κίτα, στη Μέσα Μάνη. Απέχουμε 4 χιλιόμετρα από το Γερολιμένα και 45 από το Γήθιο. Το όνομά του παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς πιθανότατα προήλθε από την τοπογραφική έννοια της Κιτίδας, καθώς εδώ από τα αρχαία χρόνια κατοικούσε περισσότερος κόσμος από ό,τι στα υπόλοιπα χωριά. Η Κίτα όμως ονομάζεται και Πολυπυργού. Αντικρίζοντάς τη, καταλαβαίνετε το γιατί.

Βρισκόμαστε στα Μουντανίστικα. Η θέα προς τη θάλασσα και την νότια μάνη σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Περπατώντας στους εγκαταλελειμμένους πύργους, σου δημιουργείται μια εικόνα βγαλμένη από ταινία. Δεν το λέω συχνά, αλλά αν έρθετε ποτέ στη Μάνη, να έρθετε εδώ να περπατήσετε ανάμεσα σε αυτούς τους πύργους και να βιώσετε κι εσείς την ενέργεια αυτού του τόπου.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in Linen
4: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε.
1: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
1: Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έγραψε ιστορία ο Τεντόγλου στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Έφτασε τα 12 χρυσά μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία, μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια, δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Τα σενάρια και τα κενά για τον θάνατο του αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Τι εξετάζει η ελληνική αστυνομία στο μικροσκόπιο οι τελευταίες του επαφές. Συναγερμός για την επάρκεια νερού στη Χαλκιδική, περιορισμοί στην κατανάλωση και συστάσεις για λελογισμένη χρήση εν μέσω θέρους.

0: Την κορυφή της Ευρώπης κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο άλμα εις μήκος. Ο Έλληνας πρωταθλητής, με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, άφησε πίσω του τον ανταγωνισμό και πανηγύρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στην καριέρα του.
1: Το Τεντόγλου με επίδοση στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά στο τέταρτο άλμα του στο Alexander Stadium στο Birmingham κατέκτησε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην καριέρα του και επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά πως είναι ο κορυφαίος στο είδος του.
2: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να επιδείξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα να επιδείξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40. Ήμουν για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
1: Παρά τον αντίθετο άνεμο, ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν πιστός στο ραντεβού του με την ιστορία. Μετά από δύο άλματα στα 8 και 27 και ένα στα 8 και 19, ο Τεντόγλου βελτίωσε το πάτημά του και πέταξε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά για να αφήσει πίσω του τον Ελβετό Εχάμερ που έμεινε στα 8 και 29.
3: Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο, 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
1: Αυτό ήταν το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τον Μίλτο Τεντόγλου, ενώ στη συλλογή του έχει ακόμα δύο χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και του Παρισιού, καθώς και ένα χρυσό και ένα αργυρό σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος.
2: Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Μα ό,τι ωραίο μετάλλιο.
4: Περιέργως σε εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μαλακία. Sorry. Παιδιά το βγάλε και το
1: άφησε εκεί. Η αποστολή της εθνικής μας ομάδας επιφύλασε αποθεωτική υποδοχή στον Μίλτο Τεντόγλου στο ξενοδοχείο στο Μπέρμιγχαμ, με τον πρωταθλητή Ευρώπης να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά του.
0: Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια δίνουν οι διασώστες στην Κολομβία μετά το φωνικό εγκέλαδο των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 254 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα καθώς όσο οι ώρες περνούν τόσο περιορίζονται οι πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί μέσα στα ερείπια.
5: Συνεχίζονται τα θαύματα στα συντρίμια της Κολομβίας. Διασώστες βγάζουν από τα ερείπια σπιτιού μια γυναίκα 36 ώρες μετά το φωνικό σεισμό. Εθελοντές και διασώστες ξεσπούν σε χειροκροτήματα.
6: Silencio absoluto para poder escuchar.
5: Πάνω από τα χαλάσματα, απόλυτη ησυχία. Οι διασώστες αφουγκράζονται για έναν ήχο ζωής. Την τρίτη ημέρα μετά τον ισχυρό σεισμό, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται την ώρα που η γεωλογική υπηρεσία της χώρας έχει καταγράψει περισσότερους από 70 μετασεισμούς.
7: Cause an already damaged building to maybe collapse, even if the shaking of the from the aftershock is not as strong.
5: Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης αναζητώντας επιζώντες.
8: Estamos haciendo en este momento de sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos cubra.
5: Περισσότεροι από 80 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν ήδη φτάσει στις πληγήσεις περιοχές με τις ανάγκες να παραμένουν τεράστιες.
9: Το más transparente para que esas ayudas lleguen a quien lo requiere. Entonces, aquí en estos puntos ya empezó, como ustedes pueden ver, a llegar muchas cosas. Esperamos que esto se llene y que podamos empezar a enviar desde hoy.
5: Περίπου 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί.
10: Aproximadamente 30 segundos, un minuto, pero eso se sintió eterno. Se sintió eterno. Yo pensé que ese iba a ser mi último momento de vida.
7: Sort of peculiar fact of this earthquake occurring quite deep compared to a lot of other earthquakes that actually might have enhanced the amount of shaking, and that will rely on some further scientific research to understand why.
5: Σε ορισμένες πόλεις οι κάτοικοι ένιωθαν τη γη να κινείται για περισσότερα από 4 λεπτά. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της Γεωλογικής Υπηρεσίας, η πραγματική διάρκεια της σεισμικής δόνησης ήταν μόλις 96 δευτερόλεπτα.
0: Μένουμε στο θέμα. Όσο περνούν οι ώρες, τόσο χάνεται δυστυχώς η ελπίδα. Μαζί μας η Χρυσάνθη Μπουρούτη για όλες τις εξελίξεις.
11: Τζέννη, τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για 254 νεκρούς αυτή την ώρα. Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία μέχρι στιγμής καταγράφουν 101 νεκρούς στην πόλη της Περέιρα, που ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, καθώς και 95 νεκρούς στη Στοκάλη. Οι τραυματίες είναι γύρω στους 2.595, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται πάνω από 4.000. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ υπολογίζει 5.000 σε αριθμό τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες πλέον δεν είναι κατοικήσιμες. Την ίδια ώρα καταφτάνει ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα. Το Περού έστειλε 12 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Κολομβία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε αποδέσμευση 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Να σου πω ότι οι διασώσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και εξακολουθούν να συνεχίζονται προσπαθώντας να βρουν ζωή ανάμεσα στα συντρίμια, Τζέννη.
0: Αποκαρδιωτικά τα στοιχεία αλλά και οι εικόνες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Κλειδί της υπόθεσης θεωρούνται οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ ο διαπληκτισμός πριν τον θάνατο και οι εκδορές που εντοπίστηκαν στα χέρια και το λαιμό του δημιουργούν ερωτήματα. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει και το κινητό του τηλέφωνο, αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.
12: Άλυτος γρίφος παραμένει η υπόθεση του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός σε κλειδωμένο υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο.
13: Σίγουρα όμως όταν έχουμε έναν θάνατο περίεργο, μυστήριο, ευνίδιο θάνατο, πρέπει να ψάχνουμε το πάντα το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και όταν αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο, να πάμε σε άλλα ενδεχόμενα.
12: Οι αναλυτές του ανθρωποκτονιών πλέον επικεντρώνονται στο κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να εντοπίσουν κλήσεις και μηνύματα που αντάλλαξε το τελευταίο 24ωρο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Αν και μέχρι στιγμής η ιατροδικαστική εξέταση δεν δείχνει εγκληματική ενέργεια, τα αναπάντητα ερωτήματα είναι πολλά και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Οι εκδορές που εντοπίστηκαν στο λαιμό του 38χρονου είναι ένα από τα στοιχεία που προβληματίζουν τους ερευνητές, καθώς ενδέχεται να προκλήθηκαν από επαφή με δεύτερο άτομο. Έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με τον αστυνομικό να απομακρύνεται στη συνέχεια από το σημείο.
14: Σίγουρα θα πρέπει να χρονολογηθούν, δηλαδή να μελετηθούν με πολύ προσοχή, ώστε να καταλάβουμε πότε προκλήθηκαν, πότε δημιουργήθηκαν. Και αν αυτές είναι κοντά στο χρονικό πλαίσιο του θανάτου, ώστε να δούμε αν υπάρχει κάποια συμμετοχή.
12: Στο μικροσκόπιο έχει μπει και το ενδεχόμενο χρήσης ουσιών. Παρά το γεγονός ότι ο θάνατος προήλθε από πνευμονικό είδημα, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ναρκωτικές ουσίες στο όχημα, όπου και εντοπίστηκε νεκρός, αλλά ούτε και στοιχεία που να παραπέμπουν σε χρήση. Ένα επιπλέον στοιχείο που προβληματίζει τους συναδέλφους του είναι ότι ουδέποτε ο 38χρονος δεν είχε αναφέρει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και στο ιστορικό υγείας του αναφέρονται μόνο αναρωτικές άδειες λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού.
15: Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες ενός του συναδέλφου αστυνομικού μέσα στο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Φέρεται με τα μέχρι τώρα εντοπιστικά ευρήματα ο θάνατος να απορρίφθηκε από παθολογικά αίτια, συγκεκριμένα από υποξία.
12: Από τη μακροσκοπική εξέταση της ορού εκτιμάται ότι ο θάνατος είχε επέλθει περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό του. Το πιθανότερο αίτιο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, είναι βαρύ πνευμονικό είδημα, καθώς διαπιστώθηκαν σημάδια υποξίας, δηλαδή ενδείξεις έλλειψης οξυγόνου στον οργανισμό.
16: Το πνευμονικό είδημα είναι ένα έβριμα το οποίο συναντάμε πάρα πολύ συχνά, είτε σε παθολογικά, είτε όμως και σε μη παθολογικά αίτια, όπως για παράδειγμα η χρήση ουσιών. Είναι βασικό σε μια τέτοια περίπτωση να γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση.
12: Κλειδί σε όλα αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα διαλευκάνουν τα αίτια θανάτου.
0: Μέσα σε κουτιά παιχνιδιών έκρυβαν τις ναρκωτικές ουσίες και τις διακινούσαν στην Κρήτη τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Μαρίζα Λιναρδάτου, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 21 ετών φοιτητή, αλλά και σε έναν 26χρονο.
12: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν μετατρέψει, θα λέγαμε, σε χώρο καβάτζα, ένα δωμάτιο ενοικιαζόμενο στα Χανιά. Εκεί λοιπόν πέρασαν χειροπέδες και στον 26χρονο Φιλανδό. Κατά τη διάρκεια τώρα των ερευνών στο δωμάτιο εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν πάνω από 130 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, 109 γραμμάρια κάναβης και 2.650 ευρώ. Λίγες ώρες νωρίτερα, βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και έναν φοιτητή 21 ετών τη στιγμή που έβγαινε από εταιρεία Courier με ένα δέμα με ναρκωτικά κρυμμένα μέσα σε 7 κουτιά παιδικών παιχνιδιών. Στο εσωτερικό του υπήρχαν συσκευασίες με πάνω από 4 κιλά κάναβης και κοκαίνης. Η έρευνα τώρα επεκτάθηκε και στο Ηράκλειο, όπου εκεί εντοπίστηκε ένα δεύτερο δέμα με πάνω από 7 κιλά κάναβης και 337 γραμμάρια κοκαίνης, επίσης κρυμμένα όλα αυτά μέσα σε παιδικά πακέτα από παιχνίδια. Και οι δύο άνδρες τώρα έχουν οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, Τζένι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίζα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, για μπαράζ εμπρισμών από πρόθεση, συνελήφθη 59χρονος, ο οποίος Μανώλινο Ξυλάκη δεν έβαλε ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 6 πυρκαγιές.
17: Ναι, και ο άνδρας, κινούμενος με το όχημά του, έβαζε τις φωτιές σε ξερά χόρτα, καλά μια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Σύδνου. Συνολικά, οι 4 πυρκαγιές που προκάλεσε χθες τέθηκαν υπό έλεγχο, ενώ από τις 2 πυρκαγιές που είχε προκαλέσει Σάββατο και Κυριακή, κάηκαν περίπου 35 στρέμματα. Ο 59χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση και αυτή την ώρα οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, Τζένι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο. Αντιμέτωπη με φαινόμενα λειψιδρίας κινδυνεύει να βρεθεί η Χαλκιδική, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση εντείνει την πίεση στους διαθέσιμους υδάτινους πόρους. Συνδεόμαστε με τη Θεοδώρα Πότα. Ήδη, Θεοδώρα, αρκετοί δήμοι έχουν βγάλει ανακοινώσεις για λελογισμένη χρήση νερού και απαγόρευση κάθε είδους άρδευσης.
18: Υπάρχει ανησυχία για την επάρκεια του νερού, Τζένι, στη Χαλκιδική. Ας μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουμε προς τον 15 Αύγουστο. Είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός που δέχεται αυτή την περίοδο η Χαλκιδική. Έτσι λοιπόν είχαμε ανακοίνωση για απαγόρευση άρδευση στην περιοχή των φλογητών μέχρι τις 25 Αυγούστου. Ανακοίνωση από τον Δήμο Προποντίδα συστήνει στους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε χρήση του νερού σχετίζεται με πλήσιμο πεζοδρομίων, αυλών και αυτοκινήτων, να αποφύγουν οποιαδήποτε σπατάλη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια του νερού μέχρι το τέλος της τουριστικής περίοδου.
0: Σε ευχαριστούμε, Θεοδώρα, για το ρεπορτάζ. Έσιο τέλος είχε ο απεγκλωβισμός ενός 33χρονου στη Μήλο, ο οποίος είχε αναρριχηθεί σε βράχο ύψους 20 μέτρων και αδυνατούσε να κατέβει. Η Κωνσταντίνα Μαύρου έχει το ρεπορτάζ.
19: Το περιστατικό, Τζένι, συνέβη στην φυρηπλάκα της Μήλου, όταν ο 33χρονος μπόρεσε να ανέβει στον βράχο, δεν μπορούσε όμως να κατέβει. Έτσι λοιπόν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα και ομάδες διάσωσης, έτσι ώστε να απεγκλωβιστεί ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος τελικά κατάφερε με την συνδρομή των δυνάμεων που συμμετείχαν, αλλά και με την χρήση σκηνιού να κατέβει τον βράχο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και την προσπάθειά του να κατέβει. Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του αυτή τη στιγμή και ο ίδιος ανέφερε ότι δεν επιθυμεί κάποια παραπάνω ιατρική φροντίδα.
0: Τέλος, καλό, όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Σε μετοπική σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα έρχεται το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντάς τους φοδρή επίθεση. Την ώρα που ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίαζε σε συνέντευξή του τις βασικές αρχές του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, εστιάζοντας ξανά στην φορολογία του πλούτου και την φοροελάφρυνση της μεσαίας τάξης, η Χαριλάου Τρικούπη τον κατακεράβνωνε, κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό αρχηγό που βαδίζει αγκαλιά με τα συμφέροντα της ολιγαρχίας και αγαπά την εξουσία και την καρέκλα.
20: Τις βασικές αρχές του οικονομικού του προγράμματος εμφάνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Εν όψη των ανακοινώσεων που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, προανήγγειλε φορολόγηση του πλούτου, διαχωρίζοντας τον πλούτο από την επιχειρηματικότητα και μείωση φόρων σε μισθωτούς και επιτιδευματίες.
21: Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Ούτε ένα ευρώ. Ο πλούτος όμως είναι μια άλλη υπόθεση. Πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία. Και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρυνθούν άλλοι. Ίσως πρέπει κάποιες ελαφρύνσεις να υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις εισφορές. Πρέπει να ελαφρυνθούν οι μεσαίοι. Για παράδειγμα, μιλήσατε για επιχειρηματικότητα. Το τέλος επιτιδεύματος πρέπει να καταργηθεί.
20: Στον απόϊχο της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον από τη μία για σύμπλευση με συμφέροντα και από την άλλη για υιοθέτηση δικών του προτάσεων.
3: Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη Βουλή Μία της Εξουσίας και της Καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους, όχι σέρβις στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας.
4: Ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, ή είναι πράγματα που έχει πει το Πασόκ ή είναι πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει παρουσιάσει κάτι δικό του. Στην πορεία λοιπόν για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας, θα υπάρχει αυτή η σύγκριση. Θα υπάρχει σύγκριση και των στελεχών και του προγράμματος.
20: Οι απαντήσεις από πλευράς στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι χαμηλών τόνων μεν, αλλά δεν στερούν δεχμών.
22: Το ηθικό πλεονέκτημα συνήθως είναι καλό να μην το επικαλείται ο καθένας για τον εαυτό του. Είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει όμως και το έχει κρίνει ο ελληνικός λαός και θα το κρίνει και στις κάλπες, αλλά το κρίνει και στην καθημερινότητά του, διότι γνωρίζουμε από ποια είδους σκάνδαλα υπέφερε η χώρα τα τελευταία χρόνια.
20: Η αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ αναμένεται να κλιμακωθεί μόλις κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το καλοκαίρι.
0: Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, που έφυγε από τη ζωή στα 87 του έτη. Η κηδεία τελέστηκε δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονο στο Χαλάνδριο. Ο Στέργιος Γιαμπάκας θα μας ενημερώσει.
20: Πλήθος κόσμου, Τζένι, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες του Στέλιου Ράμφου, άνθρωποι των γραμμάτων βεβαίως και πολιτικά πρόσωπα θέλησαν να πούνε ένα τελευταίο αντίο στο Στέλιο Ράμφο. Πλήθος στεφάνων τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό στη μνήμη του σπουδαίου διανοητή. Ανάμεσα σε άλλα ξεχωρίζουν αυτά του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από κοινού με τη σύζυγό του Μαρέβα, του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, υπουργοί της κυβέρνησης απέστειλαν επίσης στεφάνια, επίσης και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην κηδεία έδωσε το παρόν, βρέθηκε εκεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Όσον αφορά το Στέλιο Ράμφο, τα πολλά λόγια περιτεύουν. Υπήρξε κορυφαία προσωπικότητα της νεοελληνικής πνευματικής ζωής. Το συγγραφικό του έργο πλούσιο, πάνω από 30 τα βιβλία που έγραψε, μια παρακαταθήκη που αναμένεται να διατηρηθεί παντοτινά ζωντανή, Τζένι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Στέργιο. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον σπουδαίο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 74 ετών μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών βρίσκεται η Χριστίνα Γκίκα. Χριστίνα.
23: Βρισκόμαστε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, Τζένι, εδώ που αυτή τη στιγμή τελείται η κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, έτσι ακριβώς όπως το επιθυμούσε ο ίδιος. Πρόκειται για έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 74 ετών και χάραξε το δικό του δρόμο τόσο στον κινηματογράφο, αλλά όσο και στο θέατρο. Να πούμε λοιπόν πως το παρόν εδώ έδωσαν ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Νίκος Καραγιώργης, η Βάνα Μπάρμπα, ο Σπύρος Μπιμπίλες αλλά και η Κατερίνα Τσάβαλου. Να πούμε λοιπόν πως ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος ηθοποιός, τραγουδοποιός, σεναριογράφος αλλά και σκηνοθέτης. Χάραξε τη δική του πορεία, άφησε πίσω του ένα ξεχωριστό αποτύπωμα και αυτό είναι εκείνο που τον κρατά ζωντανό στη μνήμη μας.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα, και να παρακολουθήσουμε δηλώσεις καλλιτεχνών που παραβρέθηκαν στην κηδεία για να τιμήσουν τον συναδελφό τους.
24: Να κατεβοδώσουμε σήμερα τον Νίκο, τον αείμνηστο πλέον Νίκο, ένα σπουδαίο άνθρωπο, σπουδαίο καλλιτέχνη, φιλόσοφο και φίλο.
25: Ο Νίκος ήταν ένας καθαρός άνθρωπος, ένας πάρα πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Επιτρέψτε μου να πω, προσωπική μου άποψη είναι ότι ήταν ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του, ίσως και συνολικότερα.
0: Φραστική επίθεση από Ρωμά δέχθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου την ώρα που βρισκόταν στο λιμάνι της Τίνου με τη μητέρα της. Μια ομάδα περίπου 20 ατόμων πλησίασαν την Ευρωβουλευτή διαμαρτυρόμενη για τις δημόσιες τοποθετήσεις της. Το περιστατικό καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες και έκανε το γύρο του διαδικτύου.
26: Άγρια επίθεση από Ρωμά δέχθηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου την ώρα που βρισκόταν στο λιμάνι της Τίνου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μαζί με τη μητέρα της ταξίδευαν από Τίνο για Ραφίνα. Τότε την προσέγγισε μια ομάδα περίπου 20 ατόμων Ρωμά, οι οποίοι άρχισαν να τις επιτίθενται δραστικά επειδή τους αποκαλεί γύφτους. Γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με την ένταση να κρατάει περίπου 40 με 45 λεπτά.
1: Κυριακή πήγα μαζί με τη μητέρα μου να προσκυνήσουμε στην Τίνο. Όταν πήγαμε στο λιμάνι για να επιστρέψουμε πίσω στην Αθήνα, καμιά 25-30 γύφτη με βλέπουν, κάθομαι μαζί με τη μητέρα μου, πλησιάζει ο ένας σιγά σιγά, μου λέει «Δεν είμαστε όλοι εγκληματίες και μας βάζει όλους στο ίδιο καζάνι». Έρχονται σιγά σιγά και οι υπόλοιποι από πίσω του. Του απαντώ πολύ ήρεμα και του λέω ότι δεν απευθύνομαι σε εσάς αν δεν είστε εγκληματίες. Από τη στιγμή που πληρώνετε φόρους, αν δεν κάνετε ρευματοκλοπές, κλοπές, ληστείες, δεν παντρεύετε τα ανήλικα κορίτσια σας και ούτω καθεξής, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Τέλος συζήτησης.
26: Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής με προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι ένας από την ομάδα των Ρωμά προσπάθησε μέχρι και να την χτυπήσει.
1: Και σηκώνεται αυτός ο οποίος πήγε στην αρχή να μου το παίξει καλός και ότι να κάνουμε μια συζήτηση ήρεμη, σηκώνεται και αρχίζει τις βρισχές. Βρίζει λοιπόν εμένα, μετά βρίζει τη μητέρα μου, μετά πήγε να με πλησιάσει για να με χτυπήσει ένας άλλος γύφτος, πήγε να το σταματήσει. Εγώ καθόμουν εκεί πέρα και απαντούσα απλά κλασική περίπτωση γύφτου.
26: Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο επιβάτης του πλοίου.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο.

0: Μήπως τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της Αμερικής, εξήρε το ναυτικό της χώρας του, λέγοντας πως τα πράγματα πάνε περίφημα και δήλωσε για ακόμη μια φορά, Τζένι, ότι δεν εμπιστεύεται το Ιράν.
1: Σε ευχαριστούμε, Χρυσάνθη, και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
2: I go by secret service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say, not surprised. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it.
1: Να δούμε και μερικές ακόμα ειδήσεις από τον κόσμο. Δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στην Δυτική Λιβύη πήρε φωτιά, απειλώντας όλη τη μονάδα με καταστροφή. Στη Νέα Υόρκη, φορτηγό προσέκρουσε σε αερογέφυρα και ανετράπη, προκαλώντας χάος στους δρόμους. Στην Πολωνία, κάτοικοι κατάφεραν να σώσουν με κουβέρτα μια τετράχρονη που παρολίγον θα έπεφτε στο κενό από πολυόροφο κτίριο.
3: Δραματική διάσωση στην Πολωνία.
4: Zaczynamy od historii pijanej, śpiącej matki, której czteroletnia córka spadła z barierki balkonu na piątym piętrze.
3: Τρεις άνδρες μπαίνουν στην αυλή ενός διαμερίσματος και ανοίγουν μία πετσέτα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πέφτει στην αγκαλιά τους μία τετράχρονη από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας.
5: Stałem gotowy łapać w ręce, no ale to wiadomo, że tak się nie złapie, nie?
3: Η μικρή βρισκόταν επί μία ώρα στο μπαλκόνι, την ώρα που η μητέρα της κοιμόταν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Σοκαριστικές εικόνες καταγράφει κάμερα οχήματος στη Νέα Υόρκη. Νταλίκα προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα σε αερογέφυρα και στη συνέχεια αναποδογυρίζει.
6: The truck driver, 50-year-old Pernell Harris of York, South Carolina, reported no injuries, but he was ticketed for having a vehicle that exceeded the maximum height, 13 feet 6 inches.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα στο εν λόγω σημείο.
7: It's unbelievable. I can't believe this happened for a second time.
3: Πελώρια δεξαμενή με 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης τυλίγεται στις φλόγες στη Λιβύη. Στο σημείο σπέβδουν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες την ώρα που πυκνά σύννεφα καπνού υψώνονται στον ουρανό. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την πτώση ντρόουν άγνωστης προέλευσης της εγκαταστάσεις του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου της χώρας, με δυναμικότητα διήλυσης έως 120.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν εκτόξευση πυράβλου στην Κίνα. Λίγο αργότερα ο πύραυλος εκρήγνεται, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Η αποστολή απέτυχε, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.
1: Παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του τελικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον Σάλο που προκλήθηκε στη Μαδέιρα πριν από λίγες ημέρες, όπου έγινε μια παρανόηση και χιλιάδες φανς περίμεναν αδίκως να τον δουν στην εκκλησία. Ο Πορτογάλος Σταρ με την αγαπημένη του Χεορχίνα Νίκο Μπουζέα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου χθες.
8: Μετά από σχεδόν 10 χρόνια κοινής πορείας και ένα χρόνο μετά τον αραβόνα τους, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες είναι πλέον ανδρόγυνο, όχι στην εκκλησία όπως περίμεναν πολλοί, αλλά με πολιτικό γάμο. Το Κασκάις της Πορτογαλίας ήταν το μέρος που επέλεξε το ζευγάρι για να επισφραγίσει την αγάπη του σε μια λιτή και κυρίως ιδιωτική τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό του τα 5 του παιδιά. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Πορτογάλος Superstar μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τις βέρες του ζευγαριού. Η ανάρτηση μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έχει 21 εκατομμύρια like και 1 εκατομμύριο σχόλια. Μένει να φανεί, Τζένι, αν τελικά ο Ρονάλντο και η Χεορχίνα θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας ή αν θα μείνουν στον πολιτικό γάμο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο

τελευταίους τόμους της συλλογής Disney Editor's Choice. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Καλησπέρα σας. Όπως παρακολουθήσατε και νωρίτερα, στο δελτίο ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Ο Έλληνας πρωταθλητής, παρά το γεγονός πως δεν είχε σύμμαχο τον αέρα, κατάφερε να πηδήξει στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως είναι ο κορυφαίος στο άλμα εις μήκος. Πέρα από τα 4 συνεχόμενα χρυσά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο Μίλτος Τεντόγλου έχει επίσης 2 χρυσά σε Ολυμπιακούς αγώνες και 1 χρυσό και 1 αργυρό σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην 7η εμφάνισή της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και με κληρονομιά 2 τίτλους και 3 αργυρά μετάλλια, η Στεφανίδη πέρασε με άνεση τα 4.25, τα 4.40 και αμέσως μετά τα 4 μέτρα και 50 εκατοστά. Η Αδαμοπούλου πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 4.10, όμως ανέβασε στροφές και πέρασε με την πρώτη τόσο τα 4.25 όσο και τα 4.40. Στα 4 μέτρα και 50 εκατοστά δεν τα κατάφερε, όμως πήρε την πρόκριση στον τελικό ως ενδέκατη. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Αϊμέγγεν με 2-1 στην Ολλανδία, είπε αντίο στο Champions League και θα συνεχίσει στο League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του νίκησε την Τσέσικα 1948 με 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα play-off του Conference League.
1: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς θα κριθεί στις 8 το βράδυ στο Πακρίτιο Στάδιο. Ο δινηρό αποκλεισμό από το Champions League γνώρισε ο Ολυμπιακός, αφού έχασε με 2-1 από την Αϊμέγγεν στην παράταση και έτσι θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, όταν μετά από μορφή ενέργεια του Γκουστάβο Σά και σουτ, ο τερματοφύλακας των Ολλανδών έδιωξε εκεί όπου ο Ελ Καμπί περίμενε για να σκοράρει. Όμως η Αϊμέγγεν αντέδρασε. Σε μια ανυποψίαστη φάση βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση με την άμυνα του Ολυμπιακού εκτός θέσης και τον Τάντιτς να βγάζει ασίστ στον Λίντσεν, ο οποίος ανενόχλητος σοφάρισε σε 1-1. Η πλάστιγκα έγινε υπέρ των Ολλανδών, όταν στο 80 ο Φορτούνης τιμωρήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για αντικανονικό μαρκάρισμα. Με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει και δέχθηκε τον γκολ του αποκλεισμού στο 95 από έναν πρώην ερυθρόλευκο, τον Εμρέ Μόρ, για το τελικό 2-1.
2: Είμαστε στην Ελλάδα να κλασιφικάρουμε, σωστά, δεν χωράσαμε την τριμετρία.
3: Η ημερομηνία που τελειώνει μεταγραφές είναι 11 Σεπτεμβρίου και αυτό σημαίνει πως ήδη θα έχουμε παίξει 4-5 επίσημα παιχνίδια, χωρίς να ξέρουμε σε ποιους παίκτες μπορούμε να βασιζόμαστε και ποιους να υπολογίζουμε για τη συνέχεια.
1: Ο Παναθηναϊκός χαμογέλασε στην παράταση του αγώνα με την Τσέσεκα 1948, κέρδισε με 2-1 και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Οι πράσινοι πήραν προβάδισμα με τον Λιβάη Γκαρσία στην πρώτη του συμμετοχή να σκοράρει στο 60. Όμως οι Βουλγαροί δεν το έβαλαν κάτω και σοφάρισαν στο 87 με τον Δβαλή, στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Εκεί ο Παναθηναϊκός βρήκε το χρυσό γκολ στο 94 με τον Ντέσσερ στην επιστροφή του στη δράση μετά από τον τραυματισμό που είχε.
4: Everything is new, plus that we missed so many players today.
5: Η νίκη μας αυτή οφείλεται καταρχάς στην νοοτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο για να μπορέσει να φέρει και τον Ντέσσερ λίγο πιο νωρίς έτοιμο, να τον προετοιμάσει, τον Γκαρσία επίσης, να έχει και τον Τετέ έτοιμο για να, σε περίπτωση να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε.
1: Ο Παναθηναϊκός περιμένει τον αντίπαλό του από τον ηττημένο του ζευγαριού της Μπεσίκτας με την Χράντεν Κράλοβε, με τους Τούρκους να έχουν το προβάδισμα από το πρώτο μάτς με 1-0.
0: ΑΕΚ και Όφη θα διεκδικήσουν απόψε τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Το Παγκρέτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει τους πρωταθλητές και τους κυπελούχους Ελλάδας στη μεγάλη μάχη του Super Cup, με οπαδούς και των δύο ομάδων να δίνουν το παρόν στο γήπεδο.
1: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς θα κριθεί στις 8 το βράδυ στο Παγκρέτιο Στάδιο. ΑΕΚ και Όφη συγκρούονται στον τελικό του Super Cup, με το γήπεδο του Ηρακλείου να είναι κατάμεστο από φίλους και των δύο ομάδων. Από τη μία μεριά, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ παίζει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι στη σεζόν και πρόκειται να αποτελέσει μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για πρόβα εν ώψη των play-off του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς βέβαια δεν θέλει αυτό το μάτς να αποτελέσει χαρακτήρα προετοιμασίας, αφού πρόκειται για έναν τελικό τον οποίο θέλει να κερδίσει.
6: It's a game for the trophy, you know, it's a final.
7: Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοια αίσθηση ότι πρόκειται για μια πρόβα generale. Αντιθέτως, είναι ένας τελικός, διεκδικούμε ένα τρόπαιο και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το προσεγγίζουμε. Αυτό ακριβώς δίνει και τη μεγάλη σημασία που έχει η αναμέτρηση αύριο.
1: Από την άλλη μεριά, ο κυπελούχος Όφη θα συστηθεί για πρώτη φορά φέτος στο κοινό του, λίγες μέρες πριν μπει στη μάχη για τα play-off του Europa League.
8: Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, είναι το πρώτο της χρονιάς. Ένα παιχνίδι που θα έχουμε κόσμο και από τις δύο πλευρές. Η ατμόσφαιρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία για όλους μας. Θα πρέπει να το ευχαριστηθούμε. Εγώ πάντα αυτό λέω στους παίκτες μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστούμε το παιχνίδι.
1: Διαιτητής του τελικού θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή ζέστη, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν γύρω από τα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ισχυροί βοριάδες στα 5 με 7 και στο κεντρικό τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμοι 2 με 4 και στο βόρειο τοπικά 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 27 βαθμούς, με ισχυρούς βοριάδες 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 27 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη θα ενισχυθούν περαιτέρω οι βοριάδες και θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ανατολικά, ενώ περιορισμένη αστάθεια αναμένεται μόνο στη βόρεια-βορειοδυτική Ελλάδα. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.

0: Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη. Από τα πρώτα βήματά μου στο νησί, μαγεύομαι από την απεραντοσύνη των χρωμάτων. Νιώθω μια βαθιά ηρεμία που ξεκουράζει σώμα και πνεύμα. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, το πιο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Λέρου. Αυτός ο παραθαλάσσιος οικισμός που το χαρακτηρίζουν τα πολύχρωμα σπίτια που δεσπόζουν ακριβώς πάνω στο κύμα. Τι θα δείτε εδώ? Στο βάθος, το κάστρο της Παναγιάς, από πάνω από τον οικισμό, για να τον προστατεύει. Μια όμορφη προκυμαία με πλακώστρωτο δρόμο, με αρκετά μαγαζιά, για να μπορείτε να κάτσετε ακριβώς πάνω στο κύμα. Αξίζει να έρθετε στην Αγία Μαρίνα νωρίς το πρωί, μας είπαν, που είναι ανοιχτή και η αγορά των ψαριών, και να καθίσετε σε ένα από αυτά τα καφενεία πάνω στο κύμα, να πιείτε το καφεδάκι σας και να δείτε αυτό το μπλε της θάλασσας.
1: Γεια σας!

Αυτό το μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου είναι ο παράδεισος για τους δίτες. Γιατί τριγύρω του υπάρχουν αμέτρητα ναυάγια πλοίων, αεροπλάνων από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ πρώτη φορά είδα αεροπλάνο στον πάτο του βυθού. Πάνω από 10 ναυάγια πλοίων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή. Έτσι κι εγώ δεν θα μπορούσα να μην επισκεφτώ αυτό το θαλάσσιο μουσείο. Μαζί μου ο Τάσος, νέος λεριός, δίτης και όλα τα ναυάγια τα έχει επισκεφτεί ένα προς ένα. Μαζί του γνωρίσαμε και ένα αρκετά μεγάλο μέρος του νησιού, περνώντας έξω από την Αγία Μαρίνα και φτάνοντας στο νησάκι της Αγίας Κυριακής.

Βρισκόμαστε στον παραλιακό δρόμο από Άλυνδα προς Αγία Μαρίνα και κάναμε μια στάση εδώ στο καταδυτικό κέντρο, γιατί ως γνωστόν η Λέρος έχει θαυμαστό υποθαλάσσιο πλούτο. Οπότε θα μπούμε στη βάρκα, θα κάνουμε μια βόλτα γυαλό, γιατί φυσάει και λιγάκι, και πιθανότατα να βουτήξουμε κιόλας.

0: Τάσο, γυαλό, γυαλό, πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στην παραλία του Κρυφού. Έχουμε διανύσει περίπου μισό μίλι και βρισκόμαστε περίπου στα 20 με 30 μέτρα βάθος. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, πιστεύω θα σας αρέσει. Προσεγγίζεται κατά κύριο λόγο μόνο με σκάφος, οπότε είναι κάτι πολύ αγνό.
0: Τώρα σε ποια πλευρά του νησιού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην ανατολική μεριά του νησιού, με θέα το Αιγαίο.
0: Κοιτάξτε νερά! Τυρκουάς, σμαραγδί, πεντακάθαρα κρυστάλλινα. Πάμε για κατάδυση, αλλιώς σίγουρα θα κάναμε βουτιά. Αλέξανδρε, στόπα, φέρε μαγιουδάκι, φέρε μαγιουδάκι. Αυτή την ώρα που ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω μας, σου δημιουργείται η αίσθηση ότι στη θάλασσα έχει πέσει χρυσόσκονη. Κοιτάξτε. Τάσο, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον όρμο του Παντελιού αυτή τη στιγμή, το ψαροχώρι της Λέρου. Οι ψαράδες αναζητούσαν καταφύγιο από τους καιρούς και αυτό το κομμάτι του νησιού τους προφύλαζε από κυρίως τους βόρειο-βορειοανατολικούς ανέμους. Έτσι αποφάσισαν να έρθουν εδώ με τα ψαροκάικά τους και δημιούργησαν το λιμάνι του Παντελιού.
0: Πίσω βλέπω το κάστρο.
1: Είναι προστατευμένη. Αυτό ανέπτυξε έτσι τον πολιτισμό σε αυτό το κομμάτι του νησιού. Αναπτύχθηκαν και άλλες επιχειρήσεις όπως οι ταβέρνες. Οπότε έχει γίνει πολύ ελκυστικό για τον κόσμο και για τον λόγο του καιρού, αλλά και επειδή βρίσκεται κάτω από το κάστρο με τους ανεμόμυλους και έτσι είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο για τον επισκέπτη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση παραλία?
1: Η μεγαλύτερη έκταση παραλία είναι των Αλίντων, που από εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα τιμόνια, καπετάνιο.

0: Αγία Κυριακή.
1: Ναι, βρισκόμαστε στη βραχονισίδα της Αγίας Κυριακής. Ανήκει στη Λέρο και ονομάστηκε έτσι από την εκκλησία. Εδώ έχουμε βρεθεί σήμερα για να κάνουμε κατάδυση σε ένα από τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Λέρου, το οποίο χρονολογείται στο 1943 με 1945. Είναι ένα γερμανικό αεροπλάνο, υδροπλάνο καλύτερα, το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή, την ανατολική περιοχή της Λέρου, πάνω από το κάστρο, για να κατασκοπεύει. Χτυπήθηκε από το κάστρο, όπου υπήρχε η βάση των Άγγλων, και βυθίστηκε μεταξύ Αγίας Κυριακής και μιας άλλης βραχονισίδας πιο νότια της Πηγανούσας.
0: Τάσο, η Λέρος γιατί δεν γνωστεί για τον υποβρύχιο πλούτο της?
1: Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο λόγος που είναι έντονο αυτό το φαινόμενο των ναυαγίων στη Λέρο είναι γιατί πολλές χώρες ήθελαν τη Λέρο για στρατηγικούς λόγους, διότι διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου και αυτό ήταν πολύ εύκολο για την οχύρωση του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε και από τους Άγγλους και από τους Ιταλούς, αλλά και από τους Γερμανούς εν τέλει. Και προέκυψαν πολλά ναυάγια.
0: Μπορώ να φανταστώ ότι μάλλον πριν αρκετά χρόνια, όπως πετάνε τώρα οι γλάρια από πάνω μας, πρέπει να πετούσαν τα μαχητικά αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Δεν έχω κάποια εικόνα, αλλά πιστεύω ότι ήταν κάπως έτσι.
0: Εσένα τι σε φέρνει στη Λέρο?
1: Εγώ έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει. Αυτό που κάνω τώρα ήταν το επάγγελμα του πατέρα μου. Οπότε από πολύ μικρός με έβαλε και εμένα μέσα στη θάλασσα και με έκανε να αγαπήσω την κατάδυση.
0: Είδες τα ναυάγια μικρός και λες όπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι καταπληκτικό. Κάτι πολύ ωραίο.
0: Τάσο, νομίζω ήρθε η σειρά μου.
1: Πάμε.
0: Να σου πω, θα το δούμε το αεροπλάνο.
1: Θα δούμε ένα ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τύπος του αεροπλάνου είναι Αράντο 196, ένα υδροπλάνο, βομβαρδιστικό, παύλα κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Το κατέριψαν, βυθίστηκε και έπειτα από 70 και χρόνια μέσα στο νερό, όλο αυτό έχει διαλυθεί όμως αμάς. Και θα δούμε ουσιαστικά το σκελετό, το πιλωτήριο, όργανα, υπάρχουν ακόμα όργανα του πιλότου.
0: Έχεις επισκεφτεί όλα τα ναυάγια που υπάρχουν στη Λέρο?
1: Έχω επισκεφτεί όλα τα ναυάγια, τα οποία είναι προσβάσιμα, έτσι, τα μέτρα τους είναι προσβάσιμα, γιατί υπάρχουν δεκάδες ακόμα τα οποία βρίσκονται αρκετά βαθιά. Εμείς θα ντυθούμε εδώ χαλαρά, θα βάλουμε τα τζάκετ μας, τις φόρμες μας, τα βατραχοπέδιλά μας. Θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο, όπου θα βγάλουμε τα πόδια μας έξω.
0: Okay.
1: Όλα καλά. Κατάδυση, ανάδυση, κατεύθυνση. Μένουμε μαζί, δεν μπορείς να αρχίσεις να φεύγεις.
0: Ναι. Ας βάλουμε στολή τώρα.
1: Πάμε να ετοιμαστούμε, ναι.

Βρισκόμαστε βόρεια της Λέρου και αυτή είναι η παραλία της Αγίας Κιουράς. Η Λέρος, εξαιτίας του σχήματός της και τους πολλούς κολπίσκους που δημιουργούνται, έχει αμέτρητες παραλίες. Άλλες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, άλλες έρχεσαι με το αυτοκίνητο και άλλες πας με τα πόδια. Αυτή εδώ όμως είναι μία από τις ομορφότερες ολόκληρου του νησιού εξαιτίας των χρωμάτων που δημιουργούνται. Απέναντι η νήσος Στρογγύλη και πίσω η Τρυπητή. Βρισκόμαστε βόρεια στο νησί και η παραλία έχει πάρει το όνομά της από την ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο Παρθένι. Το ξεχωριστό σε αυτή την εκκλησία είναι οι αγιογραφίες. Κοιτάξτε να δείτε πόσο διαφορετικές είναι με αυτές που έχουμε συνηθίσει σε άλλες εκκλησίες. Δημιουργήθηκαν από πολιτικούς κρατούμενους 1968 με 1971. Μάλιστα, οι οικαστικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν ως μοντέλα για τις αγιογραφίες συγκρατούμενούς τους, κατοίκους του νησιού και φύλακες. Ανάμεσα στους πολιτικούς κρατούμενους και επιφανείς Έλληνες όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μανώλης Γλέζος.

0: Το ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι! Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.
1: Γεια σας!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
9: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
9: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτος το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή. Το καλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: It's so beautiful, Ava.
9: I can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they non-refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
11: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
2: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Webster, I want you to wait.
13: I'll see you in a minute.
9: Got another speaking engagement, Lieutenant?
13: Don't get cute with me, not when I'm trying to do you a favor. Just belong to you.
9: It's my serial number.
13: That's what made me think it might be yours. Where'd you lose it?
9: I didn't know it was lost.
13: It was discovered this morning in Dawson's antique shop next to an open safe.
9: Where?
13: You heard me the first time. Now, what was it doing there? Can you tell me that?
9: Oh, I can't explain it.
13: I couldn't this morning either when the detectives gave it to me. I thought about it so hard I was 5 minutes late for muster, as you well know. I want to know how it got to Dawson's next to an open safe.

0: the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Αμέσως μετά, Vitality.
7: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
8: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
7: Who is Olivia, and why are we writing about her?
8: Olivia might have been an agent of fate.
7: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
8: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
7: What now?
8: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Σαν σήμερα το 30 π.Χ. αυτοκτονεί η βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα, ονομαστή για την ομορφιά, το πνεύμα και την τόλμη της που δοξάστηκε από την ιστορία και τη λογοτεχνία. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την ομώνυμη ταινία με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σαν σήμερα το 1953, καταστροφικό σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα με αποτέλεσμα 455 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Επί συνόλου 33.000 οικοδομημάτων, τα 26.659 κατέρευσαν και άλλα 2.780 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η μανία της φύσης ολοκληρώθηκε με τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Ζάκυνθο και μένονταν επί μέρες με αποτέλεσμα να παραδοθούν στις φλόγες μοναδικά μνημεία όπως η Εκκλησία Παναγία της Φανερωμένης και το Μέγαρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης με τους χιλιάδες τόμους βιβλίων που μετατράπηκαν δυστυχώς σε τέφρα. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1960 πραγματοποιείται στην αρχαία Ολυμπία η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους αγώνες στη Ρώμη. Η Προθιέρια παραδίδει τη φλόγα στον πρώτο λαμπαδιδρόμο, τον δεκαθλητή Παναγιώτη Επιτροπόπουλο. Σαν σήμερα το 1963 απονέμεται στον Μανώλη Γλέζο το βραβείο Ειρήνης Λένιν σε ειδική τελετή στη Μόσχα. Το συγκεκριμένο βραβείο θεσπίστηκε το 1949 από τη Σοβιετική κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της ειρήνης μεταξύ των λαών. Η απονομή του γινόταν ετησίως ως το 1990. Μεταξύ των τιμηθέντων ήταν και οι Κώστας Βάρναλης, Γιάννης Ρίτσος, Μίκης Θεοδωράκης, Χαρίλαος Φλωράκης, Πάμπλο Νερούδα, Ίντιρα Γκάντι και Νέλσον Μαντέλα. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Λίγους μήνες αργότερα θα κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ των Led Zeppelin. Οι Led Zeppelin παραμένουν ένα από τα 10 πρώτα συγκροτήματα σε πωλήσεις στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ενώ θεωρούνται πρωτοπόροι μουσικά, αφού πάνω στον ήχο τους πάτησαν αργότερα heavy metal και hard rock συγκροτήματα.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Η επιστήμη προχωρά, οι ανάγκες μας εξελίσσονται και μαζί τους αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο φροντίζουμε την υγεία μας, σωματική, πνευματική και ψυχική. Η σωστή και έγκυρη ενημέρωση είναι δύναμη. Μας δίνει τα εργαλεία για να κατανοούμε καλύτερα το σώμα και τον εαυτό μας, να επιλέγουμε συνειδητά και να χτίζουμε μια ζωή με ισορροπία και ποιότητα. Η γνώση δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.
2: Είμαστε στην Κύθνο, στο M-Guard Suites, με αυτή την υπέροχη θέα και θα κάνουμε ένα πρόγραμμα μαζί με τη Μαριέτα Φίλιππα, που η καταγωγή της είναι από εδώ, από την Κύθνο. Είναι παρατεταμένη διάταση. Τις διατάσεις τις χρειαζόμαστε, Μαριέτα, έτσι δεν είναι?
3: Είναι απαραίτητες.
4: Υπάρχει το manifest, γιατί όλο ένα δίμηνο τώρα λέω: ποια είμαι, μωρέ, πετρουλάκι είμαι για να το κάνω αυτό? Ποια είμαι, πετρουλάκι είμαι για να το κάνω εκείνο?
2: Και να.
4: Να, αυτό, τρελό.
2: Και ήρθες εδώ, είδες ότι το σύμπαν ακούει.
5: Βεβαίως, κάθε είδηση δεν θέλει να την κάνεις με το δικό σου το σχολιασμό, ώστε να χάνει την ουσία της είδησης. Δηλαδή, να μην ξεχωρίζεις ποιο είναι το σχόλιο και ποια είναι η είδηση. Η είδηση είναι η είδηση.
6: Ελένη μου, λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε μία μάσκα και ένα peeling για να αντιμετωπίσουμε τον εφιάλτη όλων των γυναικών που είναι κυταρίτιδα.
2: Και πώς λέγεται, Αλέξανδρε, αυτή η συνταγή?
7: Αυτό το γλυκό λέγεται Halloweth Elziben.
2: Halloweth Elziben.
7: Σωστά.
2: Για γερμανικό θα το έκανα, αλλά μου λέει Λιβανέζικο.
7: Λιβανέζικο, είναι αραβικό.

0: Είμαστε στην Κύθνο, στο M-Guard Suites, με αυτή την υπέροχη θέα και θα κάνουμε ένα πρόγραμμα μαζί με τη Μαριέτα Φίλιππα, που η καταγωγή της είναι από εδώ, από την Κύθνο. Μαριέτα, έλα κοντά μου. Ένα πρόγραμμα γυμναστικής, αλλά ουσιαστικά θα μπορείτε να το κάνετε και στο σπίτι σας, είναι παρατεταμένη διάταση. Τις διατάσεις χρειαζόμαστε, Μαριέτα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι απαραίτητες.
0: Στην καθημερινότητά μας, μετά από μια κουραστική μέρα ή και σαν προετοιμασία για ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Πάμε εδώ, λυγισμένα τα πόδια, την αρχή. Εδώ, θέλω να κρατάτε ίσια την πλάτη σας. Εδώ, για ορθοσωμία. Είναι βασική η στάση του σώματος και πρέπει να ελέγχουμε όλο μας το σώμα και τη σπονδυλική στήλη. Θα τεντώσω εγώ τα πόδια. Εδώ, τράβαμε. Εδώ. Με δύναμη η Μαριέτα και μετά θα κάνουμε το αντίθετο. Τραβάω. Εδώ. Πάμε ξανά, Μαριέτα. Και προετοιμάζουμε όλο μας το σώμα. Και το πίσω μέρος των ποδιών, αλλά και την ομοπλάτη. Τραβάμε με δύναμη όσο μπορούμε. Αν δεν αντέχουμε, πιέζουμε τον εαυτό μας μέχρι εκεί που αντέχουμε. Εδώ τελευταίο. Εδώ θέλω να λυγίσουμε τώρα τα πόδια. Εδώ και θα στρίψουμε, θα κάνουμε στροφή κορμού για τη μέση μας. Ίσια η πλάτη. Και πάμε, προσέξτε να μην ανοίγουν τα γόνατα σε αυτήν εδώ τη θέση. Εδώ, να και τη γατούλα.
1: Ωραία.
0: Και από την άλλη πλευρά. Εδώ. Αυτό πώς το είδες? Έχουμε και μία επισκέπτρια εδώ. Ήρθε και κάθισε, Μαριέτα. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε μία προσπάθεια μαζί με τη Μαριέτα. Αν είστε αρχάρι με τη φίλη σας, με το σύντροφό σας, με το παιδί σας, προσπαθήστε να κάνετε αυτή την κίνηση σιγά σιγά. Θα ενώσετε τα πέλματα. Εδώ. Αργά και θα τεντώσετε τα πόδια όσο μπορείτε, το ίδιο και με το άλλο. Εδώ βεβαιωθείτε ότι στηρίζετε το σώμα σας. Εδώ και είναι ίσια η σπονδυλική στήλη. Τώρα, αν είστε πιο προχωρημένοι, θα κάνουμε μία προσπάθεια να αφήσουμε σιγά σιγά τα χέρια. Εδώ. Δυνατή η κοιλιά, ίσια η πλάτη, ψηλά το κεφάλι. Αν είμαστε αρχάρι, προσπαθούμε σιγά σιγά με το ένα πόδι. Και αν αφήσουμε εδώ, εδώ και τεντώνουμε ξανά. Πάμε το άλλο πόδι. Εδώ, το ίδιο γίνεται και στο πάτωμα. Και κάνω και μία τελευταία προσπάθεια να φέρω τα χέρια μπροστά, αλλά και πιο ψηλά, πιο ψηλά. Πιο ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά. Εκεί, δυνατή κοιλιά. Πάμε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές ασκήσεις συνδυαστικές με παρέα στο σπίτι μας, αλλά και μόνοι μας. Εδώ, διατάσεις λοιπόν για όλο το σώμα, αλλά και κάποιες στάσεις που μπορούν να ενδυναμώσουν τη σπονδυλική στήλη, όπως αυτές που κάναμε πριν. Εδώ, όπως είμαστε, Μαριέτα, φέρε εδώ ανάμεσα, έλα λίγο πιο κοντά μου. Εδώ, ίσια, ίσια, ίσια η πλάτη, φέρε μου τα χέρια σου και κρατάω αντίσταση. Τράβα μέση από την αντίθετη πλευρά και εγώ το ίδιο. Να τεντώσει σπονδυλική στήλη. Με δύναμη, τράβαμε. Εδώ, ανοίγω τα πόδια. Εδώ, εδώ, εδώ. Τραβάω. Και το ίδιο θα κάνω εγώ στη Μαριέτα. Θα ανοίξεις το πλάι, εδώ, και θα τραβήξω δυνατά. Πάμε το ίδιο. Εδώ. Χρειαζόμαστε για τα ισχύα, οπωσδήποτε, την κινητοποίηση των ισχύων, Μαριέτα. κάθισε εδώ, πάμε βαθιές πνοές, ψηλά και θέλω να μου στρίψεις και να φέρεις τα χέρια εδώ. Και πάμε το αντίθετο. Και σχηματίζουμε μια ωραία καρδιά για την πανέμορφη Κύθνο.

0: Η Αγγελική Μανουσάκη είναι η πιο cool αστρολόγος στη Gen Z και έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο για να λέει τις αστρολογικές προβλέψεις με μεγάλη δημοτικότητα στο TikTok. Αγγελική μου, καλώς ήρθες στο Vitality.
1: Καλώς σε βρήκα, καλώς σε βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Κουκλάκι μου ζωγραφιστό.
1: Ξέρεις, όλο αυτό, είναι, υπάρχει το manifest, γιατί όλο, είναι ένα δίμηνο τώρα λέω ποια είμαι μωρέ πετρουλάκι είμαι για να το κάνω αυτό, ποια είμαι πετρουλάκι είμαι για να το κάνω εκείνο.
0: Και να,
1: να, αυτό, τρελό.
0: Που ήρθες εδώ, είδες ότι το σύμπαν ακούει, είναι αυτό που λέμε. Είσαι Κριτικιά, Βέρα Κριτικιά, οπότε έχεις αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο να το πω εγώ και όχι μόνο όπως λες τις αστρολογικές προβλέψεις, αλλά και σαν χαρακτήρας, δηλαδή και από ό,τι σε έχω ζήσει και πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα εδώ on camera, είσαι έτσι, είσαι αυτή που δείχνεις.
1: Το περιβόλι που λένε, που λέμε και κάτω. Περιβόλι, η Κρήτη πάντως αν είχε ζώδιο θα ήταν σίγουρα κρυός.
0: Κρυός θα ήταν, ε.
1: Κάτω, δεν βλέπω ναι.
0: Το ξέρεις ότι είμαι κρυός.
1: Το ξέρω και γι' αυτό το είπα, να ξέρεις.
0: Αγγελική, πώς αντιδράει στον όρο γυμναστική το κάθε ζώδιο. Για να μην πω ότι οι μισοί Έλληνες αντιδρούν αρνητικά, παραπάνω ποσοστό.
1: Παραπάνω είναι. Εννοείται. Μισή, είσαι πολύ υπηκή. Είσαι ναι, στα ναι. καλά σου επιτυχία, στην καλή σου μέρα.
0: Στα καλά μου, ναι. Λοιπόν, αλλιώς θα έλεγα όλοι.
1: Δίκιο έχεις. Η κρύ, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Κρυός. Ο κρυός είναι αυτό το ζώδιο που έχει πάντα ενέργεια για γυμναστική και μπορεί να αντικαταστήσει τα πάντα με τη γυμναστική, αλλά δεν θα την κάνει ο σωστός ο κρυός, ο άντρας, ας πούμε, π.χ. ο κρυός. Ξέρεις τι εννοώ. Δεν θα την κάνει σωστά, γιατί ξέρει καλύτερα. Γιατί ξέρει. Γιατί
0: Α, δεν θα δεχτεί συμβουλές δηλαδή.
1: Υπάρχει περίπτωση. Τρελής. Εσύ δέχεσαι.
0: Η γυναίκα. Εγώ εντάξει, είναι και η δουλειά μου. Δεν είμαι καλό παράδειγμα.
1: Εντάξει, κατάλαβες.
0: Αλλά οι γυναίκες κρύ.
1: Οι γυναίκες οι κρυαρίνες. Και θα σου ρωτήσουν ένα πράγμα. Πόσα βγω στην παραλία το καλοκαίρι, για να το πιο γρήγορα. Γρήγορο, το πιο γρήγορο θέλω. Τι είναι, ας πονέσω, αλλά δεν γίνει γρήγορα.
0: Δεν έχουν υπομονή λοιπόν.
1: Καμία υπομονή.
0: Και πάμε στο δεύτερο.
1: Σε αντίθεση με τον Ταύρο, που ο Ταύρος είναι αυτό το ζώδιο που θα σου πει τίποτα. Τελευταία μέρα σήμερα θα φάμε μπέργκερς και αύριο ορκίζομαι, ξεκινάω γυμναστήριο.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Δεν υπάρχει. Ή θα πάει και θα του.
0: Θα ψάχνεται
1: και θα πήρε, παιδί μου. Τώρα σήμερα έχω τη μέση μου, σε μέρα έχω περίοδο.
0: Θα βρίσκει δικαιολογίες λοιπόν.
1: Ναι, δικαιολογίες.
0: Και η γυναίκα και ο άντρας.
1: Όλοι, ναι, οι Ταύροι έτσι
0: αλήθεια.
1: Είναι. Εκτός αν είναι ο άλλος ο Ταύρος που τον έχει πιάσει, έχει φάει μια απόρριψη και θα θέλει οπωσδήποτε να γυμναστεί
0: για να
1: την πει μετά. Υπάρχει απότερος σκοπός για να την πει. Ενώ ας πούμε ο δίδυμος είναι αυτός που θα το κάνει, που θα βλέπεις δίδυμους να είναι τρεις μήνες full on στη γυμναστική και στο health life. Στο health
0: και τρεις μήνες τίποτα.
1: Τρεις μήνες ποτά. Ξενύχτη αυτό. Είναι έτσι πάει, να αλλάξει ο δίδυμος. Τουλάχιστον έχει ποικιλία, να σου πω.
0: Και μετά το δίδυμο, ποιος είναι.
1: Ο καρκίνος.
0: Το καρκινάκι. Είναι
1: ο καρκίνος που πάει ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται.
0: Με τον καιρό.
1: Με τη σχέση. Αν έχει σχέση, δεν γυμνάζεται ο καρκίνος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σου λέει εδώ έχουμε τη μαγείρισα με σπίτι. Αν μαγειρεύουμε, φάμε. Είναι, γενικά...
0: Και ο άντρας και η γυναίκα.
1: Κοίτα, οι γυναίκες, όχι τόσο. Οι γυναίκες ψιλογυμνάζονται λίγο παραπάνω. Αλλά γενικά δεν είναι και το καλύτερό τους του καρκίνου. Ο καρκίνος δηλαδή μπορεί να βάλει το πρωί, να πάει τελικά το βράδυ με τα χίλια ζόρια που έχει αυτό και
0: αλλάζει όλο... δηλαδή συνέχεια γνώμη.
1: Ναι, και όλο και κάτι του έχει συμβεί έτσι. Του έχει συμβεί πιο πριν.
0: Και σε αυτό το ζώδιο δηλαδή.
1: Ναι. Οι λέοντες είναι καλύτεροι γιατί έχουν υπομονή. Θα κάνουν τη γυμναστική τους, είναι και λίγο αυτάρες και έως και πάρα πολύ, οπότε αυτό λειτουργεί θετικά στη γυμναστική και σε όλο αυτό το mentality.
0: Τους αρέσει δηλαδή αυτό όλο με το σώμα και τα λοιπά.
1: Φουλ με το φυσικό, αλλά έχουν ένα ελάττωμα. Αν δεν είσαι κι εσύ στο community τους, σε απορρίπτεις. Τι θα τον κάνω αυτό, δεν γυμνάζεται.
0: Αλήθεια.
1: Είναι τίποτα αυτό.
0: Έχουμε... Απόλυτη δηλαδή.
1: Ναι, ρατσισμός παιδί μου.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Παρθένος.
1: Η Παρθένη επίσης είναι του well-being, επίσης είναι περισσότερο με τη διατροφή γιατί είναι και πάρα πολύ μικρό.
0: Τακτική, εγώ ξέρω τους Παρθένους λόγω της μαμάς μου, δηλαδή ψηλωτά, αιμονική με την καθαριότητα, αυτά.
1: Ναι, άμα τους μπει στο μυαλό ότι έχει να κάνει με την υγεία και όχι με τους αισθητικούς λόγους,
0: ναι.
1: Θα το κάνουν και θα το κάνουν και πάρα πολύ σωστά και θα το κάνουν και με πρόγραμμα και θα το κάνουν όντως. Παρ' όλα αυτά, επειδή παθαίνουν αιμονές.
0: Είναι πιο εσωτερική, να το πω έτσι, και δεν είναι τόσο επιφανειακή.
1: Όχι, μικροβιοφοβικοί είναι και φοβούνται τις αρρώστιες. Αυτό δεν είναι.
0: Αλλά δηλαδή αυτό σου... κάνουν οι
1: ναι, μην νομίζω.
0: Επειδή φοβούνται τις αρρώστιες.
1: Ναι, σου λέει, πάθω οστεοπόρο νωρί. Άμα έχω γυμναστεί, δεν θα πάθω. Δηλαδή, είναι, αυτά είναι τα σωστά επιχειρήματα για να πει σε έναν μία παρθένο, ένα παρθένο να πάει να γυμναστεί. Είναι πρόσεχε γιατί έχει να κάνει με την πρόληψη. Ενώ, α πούμε, στου ζυγού, η ζυγή είναι το ζώδιο τη ομορφιά. Είτε είναι κυβερνήτη, είτε είναι Αφροδίτη. Ο ζυγό το κάνει ξεκάθαρα για να βρει σχέση.
0: Αλήθεια.
1: Μόνο, αλλά και θα το κάνει και θα συνεχίζει να κάνει.
0: Και όταν βρει τη σχέση.
1: Θα συνεχίζει γιατί σου βλέπει μπροστά ο ζυγό. Σου λέει αύριο μεθαύριο δεν θα έχω αυτό το σύντροφο. Θα θέλω να βρω έναν άλλον. Πρέπει να έχω backup.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θα δει ποτέ ζυγό να αφήνει τον εαυτό του. Ποτέ. Υπάρχει περίπτωση. Ούτε
0: και
1: ζυγίνα.
0: Η γυναίκα.
1: Η ζυγή είναι πρώτα απ' όλου. Οι σκορπιοί είναι ικανοί να πηγαίνουν κάθε μέρα γυμναστήριο και μετά. Να πηγαίνουν να χλαπακιάζουν σουβλάκια και πάστες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Και να
1: μην σε
0: ενδιαφέρει τίποτα.
1: Όχι, και μετά να λένε, μα γιατί αφού έκανα γυμναστική. Να το έχω.
0: Άρα
1: πάει.
0: Έχω δικαίωμα, ας πούμε, ναι, να φάω,
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: Ή ας πούμε έχω κάποιο θέμα και δεν βλέπω γράμμωση μετά. Γιατί τους εξηγείς, ας πούμε, το 70% είναι η διατροφή και όχι η γυμναστική.
0: Όχι.
1: Όχι. Αφού έκανα δύο ώρες, έκανα παραπάνω.
0: Δεν το παραδέχονται λοιπόν.
1: Με τίποτα. Ενώ οι τοξότες είναι πάρα πολύ είναι αθλητικά ζώδια. Επίσης είναι πάρα πολύ με τις ομάδες.
0: Φημίζονται, έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Έχουν ότι, αθλητικό, ναι, κορμί και σαν. Πώς το λένε, και το σαν φυζίκ. Ναι. Είναι αθλητικό και μπορούν πάρα πολύ εύκολα να παίξουν σε ομάδες. Δηλαδή μπορούν να είναι.
0: Ομαδικά αθλήματα.
1: Μπορούν και υδροχόοι, αλλά θα φτάσουμε μετά στους υδροχόους. Το μόνοι τους δεν το πολύ είναι. Δεν είναι τόσο να πάω σε ένα γυμναστήριο να πατηθώ, να κάνω να ράνω.
0: Ούτε
1: δεν
0: καν.
1: Είναι αυτό το.
0: Πιο πολύ έξω.
1: Έξω.
0: Στα outdoor.
1: Μπράβο. Έξω. Ειδικά και όλα αυτά που παίζει και τουρ. Μια χαρά. Ποιος
0: έχουν φύγει.
1: Ναι, καλέ. Εγώ καιρός τώρα που είμαι και εγώ και δεν είναι καθόλου προς τιμήν μου. Τέλος πάντων, η
0: εγώ καιρός,
1: είναι, αυτό, είναι το ζώδιο το οποίο θα σκυπάρει gym πάντα, θα είναι πάντα γραμμένο σε κάποιο γυμναστήριο, αλλά δεν θα πηγαίνει ποτέ. Ή και να πηγαίνει, θα βρει να κάνει κάτι άλλο.
0: Την απόφαση όμως την παίρνει.
1: Ναι, πάντα.
0: Αλλά δεν είναι, την εκπληρώνει.
1: Δεν υπάρχει εγώ καιρός που να μην είναι γραμμένο σε γυμναστήριο, είμαστε γραμμένοι. Αλλά...
0: Και πριν πάμε στον υδροχό, στο τελευταίο ζώδιο όμως, με αφορμή αυτό που μου είπες, θέλω να μου πεις, έχεις χάσει αρκετά κιλά τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Ζωρίστηκες.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Ναι. Ο μόνος τρόπος ήταν ότι να το ράψω. Δηλαδή προσπάθησα τα πάντα, προσπάθησα πολλές διατροφές. Ήταν πιο πολύ συναισθηματική πείνα μου εμένα. Πάντα ήταν συναισθηματική
0: πείνα. Ξέρεις ότι όλα είναι στο μυαλό μας. Και ότι ουσιαστικά αν κάνουμε control και το mindset, αυτό που λέμε, και αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε, όλα είναι διαφορετικά. Τι είναι αυτό που σε χαλαρώνει, τι είναι ευεξία για σένα?
1: Για μένα ευεξία είναι να με κοιτάω στον καθρέφτη και να λέω αυτού σου. Λυπάμαι, αλλά για μένα αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα με το να με αγαπάω.
0: Πολύ δεν, δηλαδή, σημαντικό.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Δεν κοιμόμουν καλά, ρε εσύ. Τώρα ήμουν 82 κιλά. 82 κιλά και ένα 60, που για μένα, για μένα ξαναλέω, disclaimer, για μένα μόνο, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι okay, ξέρω εγώ τι λέω. Παιδιά, εντάξει, κοιμόμουν και έλεγα ότι ξέρεις, τρώω απόρριψη γι' αυτό, δεν με παίρνουν από κάποια κάθε.
0: Σε είχε καταβάλει λοιπόν συναισθηματικά.
1: Ναι, πολύ.
0: Και στην αυτοεκτίμησή σου, σωστά.
1: Εγώ δεν τρώω γενικά πολύ. Μ' αναγκάζει τώρα να το φάω όλο. Τι κάνει διατροφή? Όλοι με τροσέξ, όλοι σε μένα έρχονται. Μπορώ να καταλάβω. Ναι, έχω χαρεί πάρα πολύ που έχουμε γνωριστεί. Καλά, το ξέρει, δεν πρόκειται να με ξαναδεί ποτέ. Τον υδροχό και τον νυχθή να πούμε, βέβαια.
0: Τον υδροχό και τον νυχθή, για να κλείσουμε αυτή, ναι, την κουβέντα εδώ με την γλυκιά Αγγελική. Για πες μου, υδροχός και ηχθείς.
1: Για τους υδροχούς θέλω να πω ότι υδροχόοι, οι καημένοι, οι γυμνάζονται, αλλά οι καημένοι τα κάνουν ξέρεις τι κάνουν αυτό, που θα πάνε 5 μέρες σερή, μετά δεν μπορούν να κουνηθούν. Επίσης ομαδικά άτομα, της ομαδικότητας 100%, μετά δεν μπορούν να κουνηθούν και μετά θα απογοητευτούν και μετά γίνεται ένας χαζός φαύλος κύκλος. Παρ' όλα αυτά, γουστάρουν οι γυμναστικοί. Οι ηχθείς τώρα...
0: Καλά, πέρα βρέχει,
1: Πες, ηχθεί, πεθαίνω, φέρε μου ένα ποτήρι νερό. Δεν μπορεί να έρθει η αδερφή σου. Περίεργα όντα ήχθες, ψάρια. Περίεργα.
0: Κλείνοντας λοιπόν, Αγγελική μου, αυτή την κουβέντα, να πούμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, είναι ξεχωριστός και το κάθε ζώδιο δεν είναι καθολικό.
1: Σε καμία περίπτωση. Όλα είναι επιλογές. Έχεις την επιλογή ως κρυός να είσαι παρορμητική, έχεις την επιλογή και να μην είσαι όμως. Θέλουμε όλη δουλειά με τον εαυτό μας. Είτε σωματικά είτε πνευματικά, αν και αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα.
0: Η αυτοβελτίωση, τι λέμε, είναι δύο δρόμοι.
1: Είναι δύο δρόμοι.
0: Είναι δύο δρόμοι. Και η σωματική και η ψυχική.
1: Είναι δύο δρόμοι.
0: να κρατηθεί.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
3: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
2: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
4: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
2: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
5: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σήμερα στο Vitality έχουμε μαζί μας ένα δημοσιογράφο ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία στο ρεπορτάζ, στην τηλεόραση αλλά και στον πολιτικό σχολιασμό. Έχει καθαρό λόγο, σέβεται τον τηλεθεατή, αλλά και χιούμορ παράλληλα, θα σας έλεγα εγώ που τον γνωρίζω προσωπικά. Νίκο Υποφάντη, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Καλώς σας βρήκα. Εγώ νομίζω ότι ήταν γύρισμα για το θα φας καλά. Και χάρηκα πάρα πολύ ότι.
0: Επειδή είχα τις χαρτοπετσέτες, καλή όρεξη δηλαδή.
1: Νομίζω ότι ήταν για το θα φας καλά. Πόσα είπες για μένα, 1, 2, 3, 4, 5, 6 πράγματα. Όλα αυτά είμαι εγώ.
0: Φυσικά. Πολυετή εμπειρία δεν έχεις. Τι ο καθαρό λόγο χρόνια. Δεν τον έχεις. Το σεβασμό προς τον τηλεθεατή δεν το έχεις.
1: Κοίταξε, όλα αυτά το αποκτάς με την πάροδο του χρόνου.
0: Και αν κάποιος σε γνωρίσει προσωπικά, έχω να πω λοιπόν εγώ, ότι έχεις και πολύ ωραίο χιούμορ και είσαι απλός άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τι θα είμαστε τώρα, κάτσε. Πώς θα είμαστε τώρα, θα είμαστε
0: εγκλωβισμένοι. Ξέρεις, Νίκο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι όσοι ασχολούνται με τηλεόραση είναι και κάπως απρόσιτοι.
1: Όσοι ασχολούνται με την τηλεόραση πρέπει που και που να κατεβαίνουν.

0: μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ να δίνουμε τον εαυτό μας αυτό που κάνουμε. Εάν δεν το κάνει σωστά εσύ αυτό που κάνει, ή δεν κάνω εγώ σωστά αυτό που κάνω, ο κόσμος που σε βλέπει στο γυαλί, την παίρνει μέσα στο
1: σπίτι
0: του, επηρεάζεται και θα σε απορρίψει. Ή αν δεν είσαι αληθινός.
1: Θα αλλάξει κανάλι.
0: Αλλάξει.
1: Δεν θα βλέπει το Action.
0: Ευτυχώς το βλέπει το Action, κανάλι το οποίο ανεβαίνει 3 χρόνια τώρα, πάει πάρα πολύ καλά και θα πάει ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Έτσι.
1: Θεωρώ ότι έχει καταλάβει ο κόσμος και έχει συνείδηση πλέον και ξέρει να ξεχωρίζει την ποιότητα.
0: Είναι δεδομένο αυτό. Και βεβαίως κάθε είδηση δεν θέλει να την κάνεις με το δικό σου το σχολιασμό ώστε να χάνει την ουσία της είδησης. Δηλαδή να μην ξεχωρίζεις ποιο είναι το σχόλιο και ποια είναι η είδηση. Η είδηση είναι είδηση. Πάντα όμως όταν μεταφέρει ο δημοσιογράφος έχει το σχολιασμό της. Αλλά μην βάζεις το σχόλιο πάνω από την είδηση. Κράτα το εκεί που πρέπει να είναι.
1: Νίκο μου, σε όλη αυτή την πορεία, ποια θεωρείς ότι ήταν αυτή η στιγμή που σε καθόρισε στο επάγγελμα του δημοσιογράφου?
0: Υπάρχουν πολλές στιγμές που έχει λειτουργήσει το ένστικτο σε αυτό το οποίο βλέπεις και σε αυτό περιγράφεις, αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη στιγμή ετών 18 ο Νίκος, όταν πηγαίνει για να πιάσει την πρώτη δουλειά, καμία σχέση με το επάγγελμα. Ήμασταν παιδιά που το είχαμε τελειώσει σχολείο, ακόμα δεν είχα πάει στη σχολή δημοσιογραφίας. Και περνάω την πόρτα της πιο παλιάς εφημερίδας του Πειραιά, ο Χρονογράφος, και πάω και συναντάω τον εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος, πώς βλέπουμε τα σκηνικά σε κάτι παλιές ταινίες, ένα λαμπατέρ, ένα τασάκι γεμάτο με τσιγάρα. Φορούσε μανέτες ο άνθρωπος. Φορούσε μανέτες. Έχεις πετύχει ποτέ άνθρωπο να φοράει μανέτες στα χέρια, μαύρες. Και έγραφε σε μία γραφομηχανή τα χέρια του κίτρινα από το τσιγάρο. Ούτε καν που με κοίταξε, μου λέει νεαρέ, πήγαινε να φέρεις το πρώτο ρεπορτάζ. Άγνωστη λέξη, πάρ' το φωτογράφο, τον Κώστα. Και πήγαινε να φέρεις ένα ρεπορτάζ. Δεν ήξερα τι σημαίνει. Όμως αυτό το άγνωστο, τη λέξη ρεπορτάζ, ήταν από τα 18 μου χρόνια που λέω ότι θα κάνω αυτό. Και υπάρχουν και πολλές μικρές στιγμές που σκέφτεσαι, εγώ, σε μένα έτυχε αυτό, σε μένα έχει γίνει. Δηλαδή, κάποια στιγμή σκέφτομαι αν θα χαλαρώσω ποτέ σε αυτή τη ζωή. Να κάτσω να γράψω. Θέλω 3 βιβλία, 4 βιβλία να κάτσω να γράψω. Τι μου έχει τύχει. Πράγματα που τα περισσότερα τα έχω πει, άλλα τα έχω πει με τρόπο και άλλα δεν μπόρεσα ποτέ να τα πω. Γιατί επηρεάζανε πάρα μα πάρα πολύ την κοινή γνώμη και ανθρώπους που ενδεχομένως να τους έκανε κακό. Η πληροφορία αυτή να ήταν άχρηστη. Εγώ θα πουλούσα βέβαια γιατί την έχω δώσει, αλλά θα ήταν άχρηστη και θα έκανα εγώ στο γύρο.
1: Με αφορμή λοιπόν αυτό που είπες, θεωρείς ότι πλέον η κοινή γνώμη επηρεάζεται από τηλεόραση ή τώρα με τα social media και γενικά με το διαδίκτυο υπάρχει μεγαλύτερη επιρροή?
0: Το διαδίκτυο πρέπει για μένα να έχει υπογραφές. Αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα και βάζει ένα κείμενο ή δίνει μια πληροφορία, μια είδηση, πρέπει να έχει υπογραφή. Και τα social media επίσης πρέπει να έχουν υπογραφή. Ο κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν με την υπογραφή τους, γιατί μετά υπάρχει ο κίνδυνος της παραπλάνησης κοινής γνώμης για σκοπό τον οποίο κάποιος θέλει να εξυπηρετήσει. Θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι στις δυνατές υπογραφές των δημοσιογράφων και να μην εμπιστευόμαστε το ότι βγήκε στο διαδίκτυο ότι θα καταρρεύσει σε 5 μέρες ο πλανήτης και να αρχίζει να μεταδίδεται από όλα τα υπόλοιπα τρόλ και μη τρόλ που θέλουν εκείνη τη στιγμή.
1: Αναπαραγωγή δεν κάνουν το ίδιο άρθρο.
0: Βγαίνει ο άρρωστος, αυτός ο οποίος είναι ο πουθενά πίσω από το επιφωνά.gr, πίσω από το πληκτρολόγιο. Δίνει, υποτίθεται μια είδηση, χαμός θα γίνει με την τάση. Σπέβδουν όλοι πάλι για αναπαραγωγή.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι όμως η είδηση. Ποιος την έχει δώσει? Γιατί την αναπαράγουμε αυτή την είδηση που μπορεί
1: δεν
0: να μην ισχύει?
1: Δεν μπαίνουν καν στην διαδικασία να δουν αν είναι πραγματική είδηση.
0: Κι όμως, πρόσεχε, αυτός που την έγραψε στην αρχή μπορεί να εξυπηρετεί το συμφέρον του σπιτουπλάκι του Ποφάντη και να μην το ξέρει κανείς. Και να την έχουν πατήσει όλοι οι υπόλοιποι. Και πλέον αυτό που έγραψε ως ψέμα.
1: Και πώς μπορεί να σταματήσει αυτό λοιπόν?
0: Όταν και πάλι ο κόσμος αρχίζει να εκπαιδεύεται στο ότι πρέπει να παρακολουθούμε τις υπογραφές. Ποιος το έχει γράψει, ποιος το έχει πει.
1: Άρα μόνο τότε να πιστεύω μια είδηση.
0: Δες τι ερωτήσεις κάνουμε στην εκπομπή. Από πού προκύπτει αυτό?
1: Η πηγή.
0: Ποιος το λέει? Και επιμένουμε.

0: Γιατί το μεταφέρετε έτσι? Πώς τεκμηριώνεται? Επιμένουμε, άμα πολλές φορές κουράζουμε κι εμείς. Όταν όμως σου δίνουν μια είδηση, δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε αμάσιτη κάτω. Εμένα με έχουν κατηγορήσει πολλές φορές, με έχουν βγάλει στα μανταλά και με έχουν σκοτώσει αυτοί οι ωραίοι τύποι του διαδικτύου, που είναι στον καναπέ τους, είναι στο ωραίο, να καίγονται τα μάτια σου, να λιώνουν τις όλες σου και να σου κάνουν κριτική. Και να σου λένε, γιατί το είπε αυτό? Προφανώς κάτι εξυπηρετεί. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί το βλέπει, είναι εκεί, είναι στην πηγή. Αυτό να τον εμπιστευτείτε. Αυτός ο οποίος είναι αραχτός και φαντάζεται, θέλει να εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα, θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Και θέλω να μου πεις λοιπόν, ο Νίκος πώς χαλαρώνει? Έχεις και τρία παιδιά, να το πούμε για αυτό.
0: Τρία αγόρια.
1: Τέσσερα κορίτσια εγώ.
0: Τέσσερα κορίτσια.
1: Ναι,
0: πώς
1: χαμός.
0: Είναι, θα πεις. Ποιο είναι το μυστικό τώρα? Κοίτα την καμερά σου και πες το μυστικό.
1: Γιατί εσύ έχεις μυστικό που έκανες τρία αγόρια?
0: Θα σας πω εγώ τώρα πώς γίνουν τα αγόρια. Και εκεί στην Κρήτη που τα θωρείτε εκεί τα κοπέλια. Να σας πω, όχι, δεν έχω. Ποιο είναι?
1: Δεν υπάρχει.
0: Τρία αγόρια. Γιατί... Εγώ πιστεύω ότι φταίει η γυναίκα μου. Έπνιξε τον ανταγωνισμό. Γιατί για φαντάζουν να έχει καμιά τσουπρίτσα που να μας μοιάζει και όλα. Όχι. Μια χαρά είναι. Κορίτσια, κορίτσια να τα χαιρόμαστε.
1: Παιδιά, να είναι υγιέστατα.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, το χαλάρωμα που λες δεν είναι εύκολο τις καθημερινές. Τις καθημερινές μέχρι τις 10 το βράδυ είμαστε ανοιχτοί στην ομάδα της εκπομπής και συνομιλούμε για τα θέματα τα οποία έρχονται και σκάνε στην επικαιρότητα.
1: Δηλαδή 24 ώρες. Αλέρτ.
0: Σχεδόν είναι 24 ώρες. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει κανένα αλέρτ μέσα στο βράδυ, κάποιους σεισμούς, κάποια φυσική καταστροφή, να σου έρθει ένα έγκλημα, ξέρω εγώ, που θα πρέπει την επόμενη μέρα να το έχεις και να το οργανώσεις, να μιλήσουν οι πρωταγωνιστές. Δεν χαλαρώνεις τις καθημερινές. Υπάρχει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εκεί το χαλάρωμα λέγεται ως εξής: ποδήλατο, το καβαλάμε.
1: Καλά, θα πούμε και γι' αυτό ότι έχεις και ένα background του αθλητή.
0: Το οποίο συνοδεύει πάντα, είναι ταυτότητα. Ναι. Είναι ταυτότητα ποδηλασία. Εκεί χαλαρώνεις λίγο το Σαββατοκύριακο, που προσπαθείς να βγάλεις φορτία από το μυαλό σου, αλλά πάλι παρακολουθείς την επικαιρότητα. Άρα, να ξέρεις ότι οι δημοσιογράφοι...
1: Δεν χαλαρώνουν ποτέ, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Όπως είμαστε εμείς, που για μας η δημοσιογραφία είναι κάτι, θα το πούμε, κάτι σαν ναρκωτικό. Έτσι. Κάποιος μας έριξε μέσα στην επικοινωνία όταν ήμασταν μικροί. Πώς είπες, ο Βελίξ στη Μαρμίτα, ας πούμε, με το Μαγικό Ζωμό, εμείς έχουμε πέσει στην επικοινωνία. Δεν χαλαρώνουν ποτέ, πλην από ένα μήνα το χρόνο. Που βγάζουν εκεί το ρολόι, τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Και όπως λένε, όπως έλεγε και ο Ουμπέρτο, ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο, προσπαθούμε να πιστέψουμε ότι αυτό που έγραφε είναι αλήθεια. Υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάθε μέρα ειδήσεις. Αλλά προσπαθούμε να πιστέψουμε ότι είναι αλήθεια και να χαλαρώσουμε λίγο, να αποφορτιστούμε. Μόνο τότε. Και όπως βλέπεις, για τα αποτελέσματα, το άγχος, γιατί έχεις άγχος, παραγωγικό, μένει. Μην πει κανείς εδώ πέρα ότι είναι κακή η κατάσταση φαγητού. Μένει εδώ. Εδώ
1: δεν είναι κακή διατροφή, όχι, δεν θα το πούμε έτσι. Πώς είναι η διατροφή σου?
0: Κανονική είναι η διατροφή. Η διατροφή είναι η οικογενειακή διατροφή, η παραδοσιακή
1: αυτό
0: διατροφή.
1: Αυτό που χωρίς... τρώει κάθε ελληνική οικογένεια.
0: Αυτό που τρώει. Προσπαθούμε να μην τρώμε βράδυ, αλλά έχεις τόσο πολύ ισορρευμένο άγχος για τη δουλειά. Και μόλις φτάνει το καλοκαίρι και χαλαρώνεις και κάνεις τα μανάκια σου και μπαίνεις και το ποδηλατάκι σου, λέω, όλο αυτό εξαφανίζεται. Αλλά μέχρι τότε λοιπόν είσαι εδώ.
1: Εσύ μου είπες ότι μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση, μπορείς να χάσεις και 12 κιλά.
0: Έτσι,
1: με το ποδήλατο.
0: Το σώμα δεν θυμάται.
1: Ναι. Θυμάται. Και ειδικά όταν έχουμε ένα τέτοιο background και έχουμε ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό και έχουμε φτάσει το σώμα στα όρια του, υπάρχει. Οι μνήμες έχουν μνήμη.
0: Έχει μνήμη. Ακριβώς αυτό γίνεται στο σώμα. Όταν μπεις και πάλι στη ρουτίνα την αθλητική, της προπόνησης, το σώμα αρχίζει και πάλι και έρχεται στα ίσια του. Λες, έτσι έπρεπε να είναι.
1: Έχεις μία απαιτητική δουλειά. Δηλαδή, όλο αυτό και από ό,τι καταλαβαίνω και ενεργειακά πιάνω το συνέστημά σου, είσαι και, πώς να σου το πω, έχεις αυτό που λέμε, είσαι ευαίσθητος, να σου το πω έτσι. Και ξέρεις τι παθαίνουν οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Χτυπάει πολλές φορές και στο στομάχι και στο έντερο.
0: Σε ένα από τα δύο με χτυπήσει. Σε ποιο, στο έντερο με χτυπήσει.
1: Μα το έντερο είναι ο δεύτερος μας εγκέφαλος, Νίκο. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό και αυτό προκαλεί πρυξήματα και φουσκώματα, να ξέρεις.
0: Είναι έτσι όπως το λες, με έχει χτυπήσει.
1: Οι άνθρωποι που έχουν έντονη ασυναίσθηση, οι άνθρωποι που είναι, να το πω έτσι, πιο ευαίσθητοι, οι άνθρωποι που είναι φροντιστές, που αναλαμβάνουν πάρα πολλά στην πλάτη τους, μεταφορικά και κυριολεκτικά,
0: τους
1: έχουν και ένα σωρό επιπτώσεις.
0: Είναι, ναι. Είναι έτσι, αλλά προσπαθούν να τις αντιμετωπίσεις, να μην δίνεις τόσο βάση.
1: Το μυστικό
0: αυτό
1: θέλω αυτό να μου πεις,
0: δεν
1: ναι.
0: Είναι, το μυστικό είναι ότι έχω να κάνω check-up βασικό, ας πούμε, 5 χρόνια.
1: Όχι, δεν είσαι στο Νίκο, ναι.
0: Λάθος, έτσι, συγγνώμη που το λέω. Μου είχε έρθει το SMS αυτό που είναι για όλους τους υπόλοιπους, η κοινωνική, η πρόνοια κτλ.
1: Κάνουμε ολόκληρη καμπάνια,
0: καμπάνια
1: για αυτό.
0: Καμπάνια για αυτό, το βλέπουμε. Ναι, ωραία, συμφωνούμε. Είναι να κλείσω εξετάσεις, θα κάνω εξετάσεις μετά από 5 χρόνια.
1: Θα μου υποσχεθείς λοιπόν ότι θα κάνεις τις εξετάσεις αυτές, θα προσέξεις και θα φροντίσεις τον Νίκο περισσότερο.
0: Θα γίνει και αυτό, θα γίνει και αυτό, το υπόσχομαι. Έχουμε βρει τη δασκάλα μας εδώ πέρα, το έχετε καταλάβει. Ναι.
1: Ήρθες εδώ στο Βαϊτάλι.
0: Δεν, συγγνώμη,
1: οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα.
0: Το κρατάω από τώρα και στο εξής, από την προβολή της εκπομπής και
1: το
0: μετά.
1: Το υπόσχεσαι.
0: Το υπόσχομαι και του χρόνου που θα κάνουμε πρώτα, θέλω να είμαστε καλά, αυτή την ίδια εκπομπή θα είμαι τα μισά κιλά, συμφωνείς.
1: Ναι, γι' αυτό θα σε βάλω κι εγώ το fit test του Βαϊτάλι. Τι ξέρεις ποιο θα
0: είναι. Ποιο είναι, θα κάνουμε.
1: Κοίταξε να δεις, στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα και κάθε σε μία καρέκλα, θα κάνουμε κοιλιακούς στην καρέκλα.
0: Ένα λεπτό.
1: Πόσους κοιλιακούς μπορείς να κάνεις σε ένα λεπτό.
0: Έτσι όπως είμαστε
1: στην καρέκλα. Γυμνάστη. Ναι, εμά αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Πού θέλει να με υδρώσει.
1: Κάνουμε.
0: Το κάνουμε τώρα, πάμε.
1: Φυσικά, έλα, θέλεις να σου δείξω πώς.
0: Πάμε, δείξουμε.
1: Λοιπόν, Νίκο, κρατάς εδώ, σφίξε καλά κοιλιά. Εδώ, κάτω κοιλιακούς και προς τα πάνω, εδώ. Εδώ. Βγάζω αέρα. Πρόσεξε όμως, δεν θέλω τους ώμους κάτω. Χαλάρωσε έτσι. Δουλεύουμε μόνο την περιοχή της κοιλιάς. Μετράει κάποιος το χρόνο. Ε? Ναι.
0: 40.
1: Τι 40. Παραπάνω πρέπει να κάνεις. Α,
0: 50.
1: Νόμιζα επαναλήψεις.
0: 2 λεπτά.
1: Πιο γρήγορα.
0: 5 λεπτά.
1: Πιο γρήγορα.
0: 20 λεπτά έχεις εκπομπή.
1: Ε?
0: Πιο γρήγορα.
1: Όχι, όχι. Να αναπνέεις όμως, ε. Μην κρατάς την αναπνοή.
0: Μπορούμε. Θέλεις να κάνουμε και ψελιδάκια. Θέλεις. Θέλει και αυτό.
1: Και ποδήλατο στην καρέκλα.
0: Ποδήλατο στην καρέκλα, βεβαίως. Πάμε.
1: Για πάμε.
0: Πρέπει να κάτσεις πιο κάτω όμως τώρα. Πάμε πιο κάτω.
1: Εδώ, να τεντώνεις.
0: Φτάνει. Φτάνει.
1: Τελείωσε το λεπτό.
0: Λίγο
1: κουράστηκες.
0: Όχι. Τι είναι τώρα, δεν είναι. Απλά δεν μου το έχεις πει στην υγειά μου.
1: Δεν σε είχαν προειδοποιήσει από την παραγωγή.
0: Όχι, η παραγωγή μου είπε ότι θα γυρίσουμε, το θα φας καλά. Που δεν μου το είχαν πει ότι θα κάναμε γυμναστικές εδώ να είχα την
1: ιδέα. Όταν κάνεις το Vitality.
0: Ναι, όταν κάνουμε το Vitality δεν πειράζει. Ωραία.
1: Για άλλη δηλαδή εκπομπή σε πηγαίνανε και.
0: Για άλλη πας και τρως. Για άλλη εκπομπή είναι καλύτερη. Πας και τρως, δεν είναι. Αυτή εδώ είμαστε με ένα νεράκι την έχουμε βγάλει. Έτσι.
1: Καθιστώ στην καρέκλα.
0: Και να κάνεις και γυμναστική. Έτσι δεν θέλω, ρε παιδιά. Δεν είναι ωραίο, είναι ωραίο. Κάντε το.
1: Να πω ότι εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή σου. Να συνεχίσεις με το ίδιο πάθος.
0: Να έχουμε καλές ειδήσεις.
1: Εύχομαι λοιπόν να δώσει ο Θεός να έχουμε μόνο καλές ειδήσεις στην Ελλάδα. Να λέμε μόνο χαρούμενα πράγματα. Να ξεκινάτε τη μέρα σας και να ξεκινάμε και εμείς τη μέρα μας όπως μας αρμόζει. Έτσι. Δηλαδή, με χαρμόσυνες ειδήσεις, με ωραία και θετική ενέργεια, υγεία και πολλά χαμόγελα.
0: Έτσι να είναι. Και εγώ εύχομαι σε σένα να προχωράς, να δίνεις κουράγια στον κόσμο ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τους εαυτούς μας για να προχωράμε και εμείς, να είμαστε καλά εμείς, τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας.
1: Μα αν μπορούμε, δεν είμαστε καλά εμείς, Νίκο μου.
0: Δεν θα είναι κανείς καλά.
1: Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
8: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
9: Sideways in linen.
8: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here.
8: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
9: I can either go back to London and resume my old life.
10: Yeah, do that.
8: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κυταρίτιδα είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, όλες ψάχνουμε τρόπο πώς θα βελτιώσουμε την υφή του δέρματος. Γι' αυτό εμείς εδώ στο Vitality έχουμε την beauty expert Ιωάννα Μπούκη που θα μας δείξει μια πολύ ωραία συνταγή για μάσκα και σκραπ που μπορούμε να κάνουμε μόνες μας στο σπίτι. Ιωάννα μου.
1: Ελένη μου. Λοιπόν, είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπες. Ο εφιάλτης όλων των γυναικών ήρθε η ώρα να τελειώσει. Και πώς θα γίνει αυτό? Με δύο απλά υλικά που έχουμε όλες οι κυρίες στο ντουλάπι μας, στην κουζίνα μας.
0: Ξεκινάμε λοιπόν με το scrub.
1: Πάντα ξεκινάμε με την απολέπιση σώματος, έτσι ώστε να ανοίξουν οι πόροι, να γίνει καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και να μπορέσει να δεχτεί τη μάσκα, η οποία η συγκεκριμένη μάσκα θα μας βοηθήσει για την όψη υφλίου πορτοκαλιού, όπως όλοι την ξέρουμε. Καταλαβαίνεις ότι μία μάσκα δεν μπορεί να θεραπεύσει την κυταρίτιδα. Εσύ...
0: Εννοείται, είναι θέμα να πω εγώ ολιστικής προσέγγισης που πραγματικά βοηθάμε το δέρμα μας να γίνει πιο λίο.
1: Ναι.
0: Αλλά να πω, να κάνω μία παρένθεση σε όλο αυτό πριν μας δείξεις τη μάσκα και το σκραμπ, Ιωάννα μου, ότι χρειάζεται διατροφή, να πίνουμε πάρα πολύ νερό και η άσκηση είναι βασικός παράγοντας. Και κάποια προϊόντα που είτε τα φτιάχνουμε μόνοι μας είτε τα παίρνουμε έτοιμα από το εμπορίο.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή θα έχουμε στο μάτι που λένε επιδερμικά, δεν θα φαίνεται η κυταρίτιδα, αλλά σίγουρα η διατροφή και η γυμναστική είναι το νούμερο ένα και βεβαίως και πάρα πολύ η ενυδάτωση παίζει ρόλο,
0: ναι,
1: σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Η κυταρίτιδα είναι φλεγμονή. Εναποτίθεται το λίπος στις συγκεκριμένες περιοχές που έχουμε τις λιπαποθήκες μας, εκεί που είναι βάση του DNA μας. Άρα υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν εναπόθεση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς και δεν έχουν κυταρίτιδα στα πόδια. Αλλά οι περισσότερες γυναίκες μεσογειακού τύπου βλέπουμε αυτή την όψη φλοιού πορτοκαλιού. Τι υλικά θα χρησιμοποιήσεις για το scrub, για την απολέπιση?
1: Το πρώτο βήμα για την περιποίησή μας για το scrub θα χρειαστούμε μαύρη ζάχαρη, καφέ και λίγο ελαιόλαδο.
0: Όλες έχουμε στο σπίτι.
1: Σίγουρα έχουμε όλες στο σπίτι. Οπότε θα ξεκινήσω πρώτα με μία κουταλιά ελαιόλαδο, γιατί θα μας βοηθήσει.
0: Έχει βιταμίνη ε.
1: Ναι, Ελένη μου, πες μας τις ιδιότητες του λαδιού.
0: Και είναι πολύ, έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες το λάδι.
1: Θα βάλω ζάχαρη.
0: Καστανή ζάχαρη,
1: καστανή
0: λοιπόν.
1: Καστανή ζάχαρη και λίγο καφέ. Όλα αυτά, μισή, μία κουταλίτσα έτσι του γλυκού.
0: Ανάλογα.
1: Παραπάνω, ναι. Και τώρα, με κυκλικές κινήσεις και έντονες, κάνουμε μασάζ εδώ στα σημεία.
0: Είναι απαλό.
1: Που είναι η κυταρίτιδα. Βέβαια, ένα peeling σώματος βοηθάει και σε όλο το σώμα για να γίνει αποσυμφόρεση. Αλλά εδώ που είναι η κυταρίτιδα, συνήθως αυτά τα σημεία, έντονες κυκλικές κινήσεις. Τώρα εντάξει, εμείς έχουμε βάλει μία πετσέτα, αλλά είναι λίγο επίφοβο να λερωθεί.
0: Πόσες
1: καλό
0: φορές
1: θα είναι.
0: Πρέπει να κάνουμε peeling την εβδομάδα?
1: 2-3 φορές την εβδομάδα.
0: Να περάσουν δηλαδή 1-2-3 μέρες, σωστά?
1: Ναι, γιατί όπως βλέπεις τώρα, βλέπεις εδώ που έχει κοκκινήσει.
0: Ναι.
1: Έχει... Γιατί έχουμε τώρα καλή κυκλοφορία και ήδη το σημείο αυτό είναι έτοιμο να δεχτεί την μάσκα μας.
0: Άρα καθαρίζουμε το σημείο αυτό.
1: Καθαρίζουμε
0: το
1: σημείο, το
0: ξεπλένουμε,
1: θα το καθαρίσουμε,
0: ουσιαστικά.
1: Θα το ξεπλύνουμε, ναι, με λίγο χλιαρό νερό και μετά θα βάλουμε τη μάσκα.
0: Ιωάννα μου, και για τη μάσκα τι θα χρειαστούμε?
1: Μία κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα, μία κουταλιά μέλι και λίγο νερό.
0: Α, εύκολα υλικά που τα έχουμε όλοι στο σπίτι.
1: Εύκολα, ναι, θα τη φτιάξω εγώ αμέσως τώρα.
0: Τα ανακατεύουμε.
1: Έχω μετρήσει τις δόσεις, οπότε γι' αυτό τώρα το βάζω έτσι.
0: Ματίνα μου, και να σου πω ότι το μέλι έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και αντιβακτηριακές και ο συνδυασμός με τη σόδα τι κάνει, προκαλεί υπερεμία και τονώνει την κυκλοφορία του αίματος στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ακριβώς έτσι είναι, Ελένη μου. Η μάσκα μας είναι έτοιμη και θα την τοποθετήσω εδώ ακριβώς στα σημεία. Πραγματικά όμως, πόσο εύκολα μπορούμε οι κυρίες στο σπίτι να κάνουν αυτή τη μάσκα. Είμαστε σπίτι, βλέπουμε τηλεόραση, είμαστε ξαπλωμένες το βράδυ. Γιατί να μην το κάνουμε και το αποτέλεσμα ας είναι, δηλαδή Ας μην είναι και το τέλειο, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε κάνει κάτι για μας. Γιατί όλα ξεκινάνε από την ψυχολογία, Ελένη μου.
0: Και από τη φροντίδα.
1: Και από τη φροντίδα, βέβαια, γιατί λέμε σίγουρα κάτι έκανα, κάτι για μένα.
0: Ιωάννα μου, και πόση ώρα αφήνουμε τη μάσκα?
1: Την αφήνουμε 15 με 20 λεπτά, 2-3 φορές την εβδομάδα μετά το peeling που προτείναμε πρώτα. Και μετά ξεπλένουμε με κρύο άφθονο νερό. Βεβαίως, αν θέλουμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, όχι μόνο για την κυταρίδα, αλλά και σε όλη την υφή του δέρματός μας, σε όλο το σώμα, μπορούμε να περάσουμε και μία ενυδατική κρέμα, η οποία θα μας αναζωογονήσει και θα κάνει το δέρμα μας λίγο και λαμπερό.
0: Φροντίζουμε λοιπόν τον εαυτό μας, φροντίζουμε και το σώμα μας και εμείς σας προτείνουμε ωραίες ιδέες εδώ στο Vitality για το πώς μπορείτε να κάνετε πράγματα στο σπίτι μόνες σας και ανέξοδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστούμε, Ιωάννα μου.
1: Και εγώ, Ελένη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Ματίνα.
0: Και Ματίνα.
2: Ευχαριστώ.

0: Πόσες φορές σας έχει έρθει έντονη επιθυμία για ένα γλυκό και όμως αισθάνεστε τύψεις και ενοχές και καταπιέζετε αυτή την επιθυμία. Όχι όμως με τη σημερινή συνταγή, γιατί έχω κοντά μου τον Αλέξανδρο Καρακατσάνη που θα μας δείξει μία λιβανέζικη συνταγή για γλυκό. Αλέξανδρε, καλώς ήρθες στο Βαϊτάλικο.
1: Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, έχουμε μία συνταγή η οποία είναι από το Λίβανο, είναι η γυναίκα μου μισή από το Λίβανο, οπότε έχω επηρεαστεί κάπως.

0: Σιμιγδάλι. Mm-hmm. Τριμμένη μοτσαρέλα.
1: Σωστά.
0: Τριμμένο καρύδι.
1: Σωστά.
0: Εδώ έχουμε ένα τύπου σιρόπι με λίγο, πολύ λίγο ζάχαρη.
1: Πολύ λίγη ζάχαρη. Θα φτιάξουμε ένα ζυμάρι με αυτό.
0: Ναι. Και εδώ έχουμε.
1: Μια κρέμα με γάλα χωρίς λακτόζι είναι.
0: Γάλα χωρίς λακτόζι, λίγο αλευράκι και λίγο κορνφλάου.
1: Κορνφλάου, σωστά.
0: Ναι. Και εδώ.
1: Εδώ έχουμε το σιρόπι που θα μπει πολύ λίγο στο τέλος. Ένα σιρόπι ζάχαρης με λίγο ροδόνερο.
0: Καστανή ζάχαρη λοιπόν με λίγο ροδόνερο.
1: Το βράζουμε για 3 λεπτά. Ίσα να πήξει και το αφαιρούμε τη φωτιά. Μετά προχωράμε με την κρέμα συνταγής.
0: Είναι μια ιδιαίτερη λοιπόν συνταγή.
1: Αρκετά ιδιαίτερη, θα πω.
0: Οπότε καλό είναι να το γνωρίσουμε εδώ στην Ελλάδα. Και πώς λέγεται, Αλεξάνδρε, αυτή η συνταγή?
1: Αυτό το γλυκό λέγεται χάλαγο ελζίμπεν, όπως είπα, είναι από το Λίβανο.
0: Και τι σημαίνει το ζίμπεν?
1: Ζίμπεν είναι το τυρί.
0: Α, το τυρί, στα λιβανέζικα.
1: Ναι.
0: Η μοτσαρέλα δηλαδή που θα χρησιμοποιήσουμε.
1: Σωστά. Εκεί χρησιμοποιούν ένα άλλο τυρί δικό του, αλλά είναι πολύ κοντά η μοτσαρέλα που το...
0: Εσύ τη διαφοροποίησες λοιπόν λίγο τη συνταγή με υλικά που μπορούμε να βρούμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Εδώ ζεσταίνουμε το γάλα χωρίς λακτόζι με λίγο κορνφλάου
1: και λίγο αλεύρι
0: και
1: πολύ λίγο ζάχαρη.
0: Και χρησιμοποιήσαμε καστανή, οπότε μπορεί να γίνει το γλυκό μας και να κατέβουμε και λίγο στα ζάχαρα. Αφού έχουμε ζεστάνει λοιπόν το άλλο το σιρόπι και το αφήνουμε στην άκρη.
1: Το αφήνουμε να κρυώσει. Η κρέμα θέλει γύρω στα 4 λεπτά με 5 για να πήξει σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

0: Έβρασε, είναι έτοιμη. Να την πάω στο ψυγείο.
1: Φυσικά, ναι, σε περιμένω να μου δείξει τι κάνουμε με αυτή την κρέμα.
0: Αφού βάλαμε στο ψυγείο την κρέμα, θα συνεχίσουμε με το ζυμάρι από τη μοτσαρέλα. Θα βράσουμε το ελαφρύ σιρόπι ζάχαρης. Και έχουμε το σιμεντάλι μας και τη μοτσαρέλα. Θέλουμε να πάρει πρώτα μια καλή βράση.
1: Και θα τα ρίξουμε μέσα εκεί.
0: Πρώτα θα βάλουμε το σιμιγδάλι και θα γίνει όπως γίνει το σιμιγδαλένιος ο χαλβάς. Και στο τέλος θα μπει η μοτσαρέλα.
1: Σούπερ. Και όλα τα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει, έχω να σου πω, δηλαδή με ένα τέτοιο γλυκό, είναι full energy. Έχει και τα καλά λιπαρά από τους ξηρούς καρπούς, έχουμε και ποσότητα πρωτεΐνης και το σιμιγδάλι.
0: Αυτό θέλουμε να σφίξει το σιμιγδάλι αρκετά. Ωραία, εδώ είμαστε έτοιμοι.
1: Και το γλυκάκι μας θα το απολαύσουμε.
0: Επιβάλλεται το γλυκάκι. Ωραία, θέλετε να με βοηθήσετε.
1: Το ρίχνω όλο.
0: Ναι, όλο.
1: Κάτι να πάρω και ένα που τα λέω εδώ. Να μην περισσέψει καμία ποσότητα. Και γίνεται πραγματικά σαν ζυμάρι.
0: Ναι, θα γίνει ζυμάρι.
1: Θα λιώσει λοιπόν η μοτσαρέλα.
0: Και θα ενσωματωθεί.
1: Ναι. Οπότε το ζυμάρι μας εδώ.
0: Θα κρυώσει θέλουμε τώρα λίγο.
1: Αλέξανδρε, και αφού έχει κρυώσει.
0: Ναι, λίγο να κρυώσει, έχει τελείως. Δηλαδή, πιάνουμε με το χέρι μας μια ποσότητα. Είναι ακόμα λίγο ζεστό.
1: Αρχίζουμε και πλάθουμε.
0: Θέλετε να το.
1: Πλάστρι.
0: Να δείτε πόσο εύπλαστο είναι, δηλαδή δεν ούτε που κολλάει το χέρι.
1: Ναι.
0: Ναι, και το βάζουμε ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες. Πατάμε λιγάκι.
1: Εγώ μπορώ να δοκιμάσω τη ζύμη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και εδώ έχεις βάλει.
0: Έβαλα την κρέμα που φτιάξαμε στην αρχή. Τώρα αυτό που
1: κρέμα
0: κάνουμε.
1: Σαν χωνί.
0: Είναι λίγο να το ισυχιώσουμε.

0: και γεμίζουμε με την κρέμα. Βάζουμε έτσι τρεις γραμμές.
1: Με τη λαδόκολλα.
0: Και όπως είναι εδώ, μπορούμε να το κόψουμε και μικρές μπουκίτσες.
1: Να σου φέρω το πιάτο.
0: Ναι, εδώ μπροστά, παρακαλώ. Λίγο σιρόπι.
1: Για να κολλήσει και το καρύδι.
0: Και ουσιαστικά δίνει όλη τη γλύκα, δεν έχει κάπου αλλού πολύ ζάχαρη.
1: Ροδόνερο.
0: Ναι, ναι, σημαντικό πολύ. Το καρύδι.
1: Βγήκε λίγο απ' έξω.
0: Χαρά, ακόμα καλύτερο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είστε πολύ καλή και στο food styling, βλέπω. Πάρα πολύ
1: ωραία.
2: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: πραγματικά
0: ευχαριστώ.
1: Θα το δοκιμάσω όμως.
0: Εννοείται.
1: Πω και τη δική μου γνώμη. Πάντα τα δοκιμάζω και τα γλυκά και τα φαγητά, όλες τις συνταγές που δείχνουμε εδώ στο Vitality. Γεννήθιο. Φανταστείτε ότι εγώ έφαγα πριν μόνο το ζυμάρι. Φανταστείτε και με το καρύδι και με το σιρόπι από πάνω και την κρέμα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Είναι υπέροχη συνταγή να το κάνετε και εσείς στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Για πες μας άλλη μια φορά πώς λέγεται αυτή η συνταγή.
0: Το συγκεκριμένο γλυκό λέγεται Halawet Elziben.
1: Halawet Elziben, λοιπόν.
3: Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή. Κάθε τι που μαθαίνουμε, κάθε νέα πληροφορία μπορεί να μας φέρει πιο κοντά σε ένα πιο υγιή ουσιαστικό τρόπο ζωής. Όταν γνωρίζουμε, μπορούμε να επιλέγουμε. Και όταν επιλέγουμε σωστά, μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: So beautiful, Ava.
9: I can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
11: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
12: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here.
13: Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
4: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
14: Boxes, boxes. I cannot fit in the boxes. Stop it.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Λεπάντο, κυρίες και κύριοι. Γνωρίζετε ότι λεπάντο στα ιταλικά σημαίνει ναύπακτος? Όχι, όχι, δεν ήρθα στην άφακτο. Μακάρι να έρχομαι. Βρίσκομαι στην Ηλιούπολη, εδώ στην όμορφη Αθήνα, αλλά στην Ηλιούπολη, σε ένα μέρος που έχει πολύ ωραία μαγαζιά. Πολύ ωραία μαγαζιά. Και όπως μαθαίνω, ο κόσμος γενικά της Ηλιούπολης δεν κατεβαίνει πολύ πολύ στο κέντρο. Προτιμάει τα δικά του μαγαζιά. Εδώ. Και ήρθα σε ένα μαγαζί, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά και καλά πράγματα γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, θα μάθουμε σε λίγο και γιατί έχει αυτό το όνομα. Ερχόμαστε λοιπόν να γνωρίσουμε παρέα το ψυχιατρείο.

0: Σωτήρη, πού είσαι, ρε φίλε.
1: Επιτέλους σε γνωρίζω. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό το ραντεβού πολύ καιρό. Τα καταφέραμε.
0: Είναι δύσκολα τα προγράμματα. Τι κάνουμε, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Σας βρήκαμε και εύκολα.
0: Παρκάρατε. Ήρθατε και σε ώρα που καταφέρατε να παρκάρετε.
1: Ναι, εντάξει. Και δεν θέλαμε να είστε και πλήρως ενεργοί. Για να μπορούμε να τα πούμε και να δείξουμε όλα αυτά που πρέπει να δείξουμε. Δεν ξέρω τι πέρασε. Για να μπορέσω να κάνω αυτή τη συνάντηση, αυτό το ραντεβού με τον Μάνο εδώ στο ψυχιατρίο. Μήνες προσπαθούμε να συνεννοηθούμε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί μας συμβαίνει αυτό. Μετά για να έρθω, βουνά, λαγκάδια, κλεισμένοι δρόμοι από εδώ, κλεισμένοι δρόμοι. Αλλά τα κατάφερα. Ήρθα και άξιζε. Τι είμαστε τελικά εδώ, μπορείς να μου πεις, είμαστε μπεργκεράδικο ή σαντουιτσάδικο?
0: Ένα συνδυασμός και των δύο. Στην ουσία, μπέργκερ ξεκινήσαμε
1: με μπέργκερ. Με μπέργκερ
0: και ένα σάντουιτς που ήταν το μαριναρισμένο το κοτόπουλο που κάνουμε, αυτό που υπάρχει ας πούμε και τώρα ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι και ένα ας πούμε χαρακτηριστικό.
1: Είναι από τα best seller του μαγαζιού.
0: Ναι. Οπότε ξεκινήσαμε με αυτούς τους κωδικούς και σιγά σιγά μπήκανε και άλλοι.
2: Σάντουιτς, η ιστορία ενός πεινασμένου κόμικ. Κατά τον 18ο αιώνα, κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί πως ένας κόμις θα έχανε τους τρόπους του και θα εγκατέλειπε το μαχαίρι και το πιρούνι του για να φάει με τα χέρια. Κι όμως, ένας κόμις έσπασε το αυστηρό πρωτόκολλο και ο λόγος ήταν σοβαρός. Ο Τζον Μόντεγκιου, τέταρτος κόμις του Σάντουιτς, πείνασε κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης παρτίδας ενός παιχνιδιού με χαρτιά. Το παιχνίδι πλησίαζε τις 24 ώρες και ο κόμις έπρεπε να φάει κάτι. Το οποίο όμως δεν θα διέκοπτε το παιχνίδι του με σερβίτσια, ιδανικά κάτι που θα μπορούσε να φαγωθεί με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο θα συνέχιζε τη χαρτοπεξία. Τότε θυμήθηκε τα ταξίδια του στη Μεσόγειο, όταν είδε Έλληνες και Τούρκους να τοποθετούν μεζέδες πάνω σε κομμάτια ψωμιού και ζήτησε από το υπηρετικό του προσωπικό να βάλουν κομμάτια κρέατος ανάμεσα σε ψωμί, έτσι ώστε να μπορεί να το κρατάει χωρίς να λερώνει τα χέρια του. Οι συνετιμόνες του ζήτησαν το ίδιο με το σάντουιτς και όλα τα υπόλοιπα αποτελούν ιστορία.
1: Και μέσα σε όλα να βλέπω, ας πούμε, λέει νέο, Βενιζέλο Superstar.
0: Γενικά σου λέω, είναι η κατάσταση λίγο πρέπει να τη δεις.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ, χρονοταξιδιώτης, ασθενής όμικρον, μαμά πετάω. Ο χρονοταξιδιώτης, ας πούμε. Τι τον κάνει χρονοταξιδιώτη αυτό το σάντουιτς?
0: Ο χρονοταξιδιώτης είναι φτιαγμένος από... Έχει ένα μοσχάρι το οποίο είναι σιγομαγειρεμένο αρκετές ώρες.
1: Α, μάλιστα.
0: Του έχουμε φτιάξει μία σος μουστάρδα, μέλι, περίεργη, η οποία το συνδυάζει πολύ όμορφα, συν πίκλες και ντομάτα και κρεμμύδι.
1: Μάλιστα, και μας ταξιδεύει, κάτι, ας πούμε, προς τα πίσω, κάτι μαζί προς τα πίσω ή προς τα μπροστά.
0: Προς τα πίσω και στα μπροστά.
1: Δηλαδή, στην αρχή, όταν ξεκίνησα, μου λέει, σιγομαγειρεμένο μοσχάρι, δηλαδή, λέω, θα είναι τίποτα τύπου κοκκινιστό.
0: Όχι.
1: Οπότε μας πάει στις γιαγιάς το κοκκινιστό.
0: Όχι, είναι πιο ουδέτερο.
1: Πιο ουδέτερο. Ναι, το κατάλαβα με τη μουστάρδα. Με το... Μάλιστα, λοιπόν, εντάξει, κοίταξε τι θα κάνουμε. Θα κάτσεις εσύ εδώ να περιμένεις, θα πω εγώ μέσα, πώς το λένε το παλικά.
0: Ο Ιάκωβος είναι. Ο Ιάκωβος και η Νικολέτα, ναι.
1: Θα καταφέρω, θα συνεννοηθώ.
0: Τώρα τι να σου πω, κουράγιο, ξέρω εγώ.
1: Εσείς πάντως βρήκανε τρόπο επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Εντάξει, μπαίνω μπας και συνεννοηθώ και επιστρέφω με 3-4 βιαδάκια. Για να πούμε και τα υπόλοιπα. Μην κουνηθείς. Σε παρακαλώ.
0: Σε βλέπω παίρνεις φόρα, ε.
1: Γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο ψυχιατρίο!
0: Καλά να περάσεις.

0: Νικολέτα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία.
0: Φιλενάδα, λέγε τώρα είμαι βοηθός σου για λίγο.
1: Λοιπόν, τέλεια. Πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι που κόβουμε το ψωμάκι μας.
0: Okay.
1: Λοιπόν, το τοποθετούμε σε αυτή εδώ την ψωμιέρα. Να ψηθεί, να περάσει από απέναντι. Απλά το βάζουμε, περνάει μόνο.
0: Ωραία.
1: Του.
0: Τι θα φτιάξουμε?
1: Θα φτιάξουμε το χρόνο ταξιδιώτη.
0: Αυτό που συζητούσα και με το μάνα.
1: Ναι, ναι, το σαντουιτσάκι με το pulled beef, με το μοσχάρι μας. Βάζουμε μέσα σος, μέλι, μουστάρδα, ντομάτα κρεμμύδι και πίκλες. Θα σας δείξω και τη διαδικασία.
0: Ωραία. Εσύ περιμένεις, πού θα το φέρω, εδώ θα το
1: φέρω.
0: Εδώ
1: θα το φέρετε, ναι. Θα πάρω και το αλουμινό χαρτό μου, θα το ετοιμάσω.
0: Μάλιστα. Είσαι από την αρχή της λειτουργίας του μαγαζιού?
1: Είμαι
0: εδώ
1: από την αρχή, ναι.
0: Πόσα χρόνια είπαμε είναι το μαγαζί?
1: Είναι ένα χρόνο και ένα μήνα, πάει προς δύο.
0: Άντε, θα τα κατοστήσετε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Είσαι ευχαριστημένη, πες την αλήθεια.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ.
0: Και τι γίνεται, ορίστε.
1: Τέλεια.
0: Ό,τι θέλεις από μένα θα μου ζητάς, εγώ θα σε βοηθάω.
1: Βεβαίως.
0: Νικολέτα δύσκολα εγκαταλείπει το πόστο της. Βρε τι είμαι ο βοηθός σου, βρε πες με εμένα και θα τα κάνω εγώ. Εντάξει. Ήθελε να το κάνει μόνη της, τα έκανε μόνη της. Μετά τουλάχιστον μαλάκωσε λιγάκι και μου έδωσε χώρο. Στο τέλος μου είπε να θέλω να τη βοηθήσω. Highly gifted, my jacket's thrifty.
1: Watch me get a pattern shifted, just acting different. Ωραία. Και αυτός είναι ο χρονοταξιδιώτης μας.
0: Το τυλίγουμε, το πακετάρουμε και γεια σας.
1: Και είμαστε έτοιμοι.
0: Πάει ο χρονοταξιδιώτης. Έτσι και είναι και ακριβώς δεν μπορεί να το καταλάβει άλλος.
1: Βεβαίως.
0: Έχει ένα μυστήριο. Συνεχίζουμε.
1: Το επόμενό μας είναι το μαμά πετάω. Λοιπόν, βάζω το ψωμάκι.
0: Το έχω ψήσει, το βάζω. Σόρτς αγιολί.
1: Μία από τη μία, μία από την άλλη.
0: Αλλού μπανίζει,
1: αλλού φορνίζει. Θα το βρεις,
0: αυτό τώρα πώς βάζει κάθε μέρα. Μα εδώ σημάδευα, εκεί πεταγόταν. Τώρα θα μου πεις, το μάθεις. Να, αλλά να βάζει σος με πυροσβεστήρα ανάποδο, πρώτη φορά το βλέπω.
1: Τέλεια, και μπαίνει το κοτοπουλάκι μας. Το ζυγίζουμε.
0: Μεταξύ μας, την πέτυχα στη στιγμή που δεν έβλεπε και έβαλα λίγο παραπάνω κοτοπουλάκι μέσα. Δεν βάζουμε τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο, λίγα και καλά.
0: Okay.
1: Κλείνουμε.
0: Ναι, από ό,τι βλέπω δεν είναι. Τρία πράγματα.
1: Ναι.
0: Σε όλα έτσι είμαστε.
1: Στα περισσότερα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Νομίζω υπάρχει μέλλον.
0: Εντάξει, μια-δυο φορές ακόμα.
1: Νομίζω υπάρχει μέλλον, είσαι έτοιμος.
0: Βγήκε λίγο τσαλακωμένο, αλλά αυτό είναι το καλό με το αλουμινό.
1: Το μαμά πετάω.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα χρόνο ταξιδιώτη και ένα μαμά πετάω.
1: Μάλιστα.
0: Επόμενο, παρακαλώ.
1: Είναι η διπλή προσωπικότητα που θα κάνουμε.
0: Διπλή προσωπικότητα.
1: Βεβαίως.
0: Τι γίνεται? King of Cups, he comes up right. Always, all days are nice. Χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ.
1: Πολύ.
0: Σου εύχομαι καλή δύναμη εδώ πέρα με αυτούς που έχεις μπλέξει.
1: Να είσαι καλά.
0: Και όλα τα καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Μάνο, έλα. Έφτασα. Πήρα και πατάτες.
1: Καλά έκανες.
0: Ωραία, σε αυτό ρίχνει κάτι μπαχαρικά.
2: Σου άρεσε. Δοκίμασες ή όχι.
0: Δεν δοκιμάζω. Πώς θα δοκιμάσω. Και αφαίρω και θα δοκιμάσω ταυτόχρονα.
2: Πρώτα δοκιμάζουμε. Καλή. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σε βλέπω με αυτό. Λίγο...
0: Συνεργάζομαι με την κυρία Τέμι, ο βοηθός της. Και πήρα το μαχαίρι για να μπορώ να κόψω. Γιατί αλλιώς πώς θα το ζαμακώσω εγώ αυτό εδώ. Αυτό το μαχαίρι κάτι μου θυμίζει. Κάπου το είχα ξαναδεί. Α, Hitchcock. Στο ψυχό. Εκεί μου φαίνεται ότι παίζει.
2: Για να σε δω.
0: Πολύ ωραία. Τώρα αυτό που έκοψα είναι...
2: Το χρόνο ταξιδιώτης.
0: Χρόνο ταξιδιώτης.
2: Το λέγαμε πριν.
0: Ωραίος ο χρόνος ταξιδιώτης.
2: Εσύ θα μας πεις πώς σου φαίνεται.
0: Δεν μου λες, εσύ ασχολείσαι χρόνια με την εστίαση, ας πούμε.
2: Όχι.
0: Ωραία, γιατί δεν το περίμενα να ασχολείσαι. Είναι τέτοια η φάση σας εδώ. Και η Νικολέτα δηλαδή που είναι του χώρου, δεν το περίμενα.
2: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι, να σου πω την αλήθεια, μας βοήθησε πολύ ένας φίλος σε όλο αυτό το εγχείρημα, οπότε γλιτώσαμε αρκετά...
0: Πράγματα που δεν ξέρατε.
2: Ναι, πάρα πολλά. Αμέτρητα.
0: Σώσετε καταστάσεις.
2: Πάρα πολλές, ναι. Οπότε γι' αυτό μας δουλεύεις και είμαστε και εδώ και σύνοτι και το προϊόν το προσέχουμε, ρε παιδί, το φροντίζουμε.
0: Είδατε γιατί είναι σημαντική η φιλία. Να ένας λόγος ακόμα. Γιατί είχε το φίλο, του δείξε τη δουλειά. Γλίτωσε τις κακοτοπιές.
2: Δες, με την ησυχία σου, με την ησυχία σου.
0: Ωραίος ο χρόνος ταξιδιώτης.
2: Όπως χαράκι.
0: Ωραίο.
2: Το ψωμάκι πώς φέρεται.
0: Το ψωμάκι το δοκίμασα μόνο του γιατί έκαψα έναν, δεν το δείξαμε στην κάμερα. Και το δοκίμασα και είναι πολύ διαφορετικό και...
2: Είναι ελαφρύ πια, ξέρεις, εμείς τώρα επειδή δεν είμαστε και... Η ηλικία μας δεν επιτρέπει πολλά, κατάλαβα.
0: Τι ηλικία κόσμο, έλα, μωρέ, ρατσισμός είναι αυτός.
2: Όχι, μιλάω για το πώς είσαι το βράδυ το πέφτεις για ύπνο. Καταλάβεις, άμα να βλέπεις εφιάλτες. Οπότε λοιπόν τι ήθελα να πω, ότι αυτό το σωμάκι σε βοηθάει να φας δύο σάντουιτς και να μην έχεις εφιάλτες. Καταλάβες, αυτό.
0: Μπορούσε να το λένε και μπεργεράδικο, γκριλ χάους, ειλικρίνεια. Μπράβο. Γιατί του λέω, μάλλον μου λέει, ελαφρύ το ψωμάκι. Του κάναμε έτσι για να παίρνει ο άλλος δύο.

0: Για να δούμε τι γίνεται και με το κοτοπουλάκι. Μαμά, πετάω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεχε όμως πώς θα προσγειωθείς.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι, πρόσεχε το λίγο.
0: Αυτό τώρα μπορείς να μου πεις με τα ονόματα πώς σας έρχονται.
1: Τώρα τι θες, να είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά πώς σας έρχονται οι εμπνεύσεις.
1: Τι να σου πω τώρα, σκέψου. Είναι λίγο και αυτό πάλι μια περίεργη ιστορία.
0: Το μαμά πετάω, ας πούμε, προέκυψε επειδή έχει κοτόπουλο μέσα.
1: Ναι.
0: Και πετάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο δεν πετάει.
1: Μπράβο.
0: Είναι το μόνο πουλί που δεν πετάει.
1: Αυτό σου λέω, δεν είναι φυσιολογικά τα πράγματα.
0: Οπότε είναι σαν να λέμε ότι οραματιστήκατε ένα κοτόπουλο που μιλάει στη μαμά του. Τη μαμά κότα.
1: Δεν είναι, το βλέπει. Το βλέπει, είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Ποιο πετάει τώρα, η κότα ή το κοτόπουλο? Αυτό δεν πετάει κανείς. Μαμά, πετάω. Τι εννοεί ο ποιητής? Δεν είναι ξεκάθαρο τίποτα.
1: Ξεκάθαρο. Τίποτα. Αυτό που θα φας είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Για δες το νόμο.
0: Και ο λογαριασμός είναι ξεκάθαρος.
1: Κοίτα να δεις, πιστεύω ότι για αυτό που πουλάμε είναι πολύ τίμιο, ξέρεις, στη σχέση ποιότητας τιμής. Και σε σχέση με αυτό που παίζεις να αγοράσουμε.
0: Ωραίο το κοτοπουλάκι πραγματικά.
1: Το είδες.
0: Ο κόσμος.
1: Κοίτα, οι περισσότεροι το βλέπουν. Πάντα θα υπάρχει, ξέρεις, ο κόσμος. Υπάρχουν όλοι
0: αυτοί.
1: Οι περισσότεροι πάντως είναι.
0: Επειδή είστε και ένα χρόνο και κάτι ψηλά εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανοίξατε στην Ηλιούπολη ένα μαγαζί με αυτό το όνομα. Πώς σας αντιμετώπισε η γειτονιά, ήρθανε σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εξ αρχής λειτουργήσε πολύ καλά όλο αυτό. Παρόλο που ξέρεις, κάποιοι είχαν ενστάσεις ότι είναι πολύ ακραίο και σαν όνομα.
0: Σαν όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ξέρεις, δεν...
0: Η ουσία είναι.
1: Η ουσία είναι το τι πουλάς και το τι γεύεται ο άλλος και τι πληρώνει. Εκεί καταλήγουν όλα. Οπότε το προϊόν μιλάει.
0: Άρα είμαστε καλά, πάμε καλά.
1: Καλά.
0: Βάλαμε στο σωστό δρόμο το κατάστρωμα.
1: Ναι, προχωράμε, προχωράμε. Αν και είναι πολύ δύσκολες οι εποχές, το τι τα ξέρετε, τι σας τα λένε.
0: Οι εποχές είναι έτσι κι αλλιώς και είναι για όλους. Και εγώ
1: ναι, ναι, ναι.
0: Την εκπομπή, γι' αυτό την κάνω. Να μπορώ να τρώω κάτι
1: διαφορετικό,
0: ναι, ναι, ναι. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Τραβάσκεις.
0: Να δοκιμάζω, αν μη τι άλλο.
1: Να περνάς όποτε θες, να σου δίνουμε.
0: Θα περνάω, ρε παρακά, τι να κάνω.
1: Ωραίο.
0: Mm.
1: Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Άμα σ' αρέσει.
0: Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση θέλω να σου απευθύνω. Ποιο είναι το best seller του μαγαζιού, δηλαδή αυτό που ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι θα φύγουν τα πιο πολλά καθημερινά?
1: Κοίτα, φεύγει πολύ όγκος από μπέργκερ, γιατί τα μπέργκερ είναι αρκετές κατηγορίες, οπότε ξέρεις, πάρε το ένα, πάρε το άλλο, πάρε το άλλο, θα φύγουν πολλά μπέργκερ.
0: Μάλιστα.
1: Και το κοτόπουλο και το μοσχάρι, αυτά τα δύο. Δηλαδή αυτά είναι τα. Ναι.
0: Αυτά εδώ που έχω φτιάξει,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Γενικά,
0: εδώ,
1: να σου πω κάτι, ξέρεις, έχει να κάνει με τη μία μέρα είναι έτσι, γιατί έχουμε και μία κοτομπουκιά, ένα σάντουιτς που είναι εκπληκτικό. Είναι κάποιοι με τη μέρα του, να σου πω την αλήθεια. Γενικότερα, ξέρεις, πέφτει ο κόσμος σε όλα. Ωραία. Δεν είναι ότι κάποια πάνε περισσότερο.
0: Ότι κάποιο είναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Απλά τα μπιφτέκια, ξέρεις, είναι όγκος επειδή είναι πολύ κωδική και.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Και το μπέργκερ συμβαίνει αυτό, γιατί κάνουν και συνδυασμούς οι άνθρωποι και τέτοια. Άκουγε. Με φαίνει να φτιάξει τα μπιφτέκια. Αυτά αφού πουλάνε έτσι κι αλλιώς. Πες μου τα άλλα, να τα δει ο κόσμος, να διαφημιστούν. Να έρθουν να πουλάνε και τα άλλα. Τέλος πάντων, δικό τους είναι το μαγαζί, τι θέλουν να κάνουν. Είμαι πολύ ικανοποιημένος.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Παίρνω τις πατάτσα, τι θα κάνουν τώρα. Εσύ θα μείνεις εδώ.
1: Θες εσύ μια σακουλίτσα κάτι.
0: Θα τα βολέψω. Εγώ θα πάρω τις πατάτες.
1: Σε και περίεργος, πάρε και ένα μαντιλάκι, γιατί με αυτό θα το χρειαστείς.
0: Και τη διπλή προσωπικότητα και θα φύγω. Θα πάω να βρω τον εαυτό μου για να το φάω παρέα.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Πολύ χαίρομαι.
0: Χάρηκα που σε γνώρισα.
1: Να σε καλά.

0: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
8: Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε για ακόμη μία φορά στα μαθήματα μαγειρικής και όχι μόνο με το Σωτήρη. Παρακαλώ, καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, ανοίξτε τα σημειωματάρια σας και πάμε να δούμε τι θα μάθουμε σήμερα παρέα. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω μία εύκολη viral συνταγή που μοιάζει με πίτσα και μπορείτε να τη φτιάχνετε σαν πρωινό. Θα δούμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα, ένα κόλπο για να κλείνετε μπουκάλια με φελό. Και τέλος θα σας δείξω ένα φανταστικό tip για εύκολα λεπτοκομμένα κρεμμύδια χωρίς να κινδυνεύουν τα δαχτυλάκια σας. Αλλά τι σας λέω, πάμε να τα δούμε.
7: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
8: Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, κυρίες και κύριοι. Αυτοί που πιστεύουν ότι το καλύτερο πρωινό είναι η χθεσινοβραδινή πίτσα και αυτοί που ορκίζονται στα αυγά, σε κάθε μορφή. Μόνο αυγό δώσ' τους και πάρ' τους την ψυχή. Τι θα λέγατε όμως αν ενώναμε αυτές τις δύο σχολές και φτιάχναμε ίσως το απόλυτο πρωινό, μια πίτσα με αυγά. Μια viral συνταγή που βάζει τέλος στα διλήμματα και έχει και το στεφάνι της πίτσας, το γύρω-γύρω, το έχει γεμιστό. Δεν με πιστεύετε? Πάμε να δούμε

0: Ωραία ιδέα. Και εύκολη να τη δημιουργήσετε και στο σπίτι μόνοι σας. Bye-bye.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Καλή μου φίλη, ανοίξατε ένα μπουκάλι κρασί και δεν το ήπιατε όλο. Και θέλετε να το κρατήσετε, αλλά πετάξατε το φελό. Αφήστε που μερικές φορές βγάζεις το φελό και μετά πού να το βάλεις. Δεν μπαίνει. Το έχω πάθει κι εγώ. Και στην προσπάθεια να δω πώς θα κλείσω, ας πούμε, ξανά το μπουκάλι με το κρασάκι μου, άρχισα να ψάχνω στο ίντερνετ και βρήκα κάτι που δεν μπορώ να πω. Είναι μια ωραία ιδέα, έτσι, αλλά δεν το δοκίμασα. Το κράτησα για να το δοκιμάσουμε παρέα και να δούμε είναι μύθος ή πραγματικότητα. Κοιτάξτε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Παίρνουμε, λέει, ένα μπουκαλάκι από νεράκι, ας πούμε, το κόβουμε. Ερχόμαστε εδώ στο πάνω μέρος του μπουκαλιού και παίρνουμε τον αναπτήρα μας, εντάξει, και καίμε γύρω-γύρω και σιγά-σιγά μέχρι να αρχίσει το πλαστικό να αγκαλιάζει το μπουκάλι μας και να κλείσει εκεί πέρα.

0: Εντάξει. Είμαι μύθος, είμαι πραγματικότητα. Με υπομονή μπορεί και να το φτιάξετε. Φτάνει να σας περισσεύει αναπτήρας με αέριο.
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Κυρίες και κύριοι, αναφέρει η συνταγή που θέλετε να φτιάξετε ότι χρειάζεστε ψιλοκομμένες φέτες κρεμμυδιού που θέλουν σοτάρισμα, αλλά φοβάστε, μην βάλετε και τα δαχτυλάκια σας μέσα ραγούν στο τηγάνι. Θέλει προσοχή. Θα σας δείξω λοιπόν μια άλλη φορά πώς με το μαχαίρι μπορούμε να ψιλοκόψουμε και να κάνουμε ψηλές φέτες στο κρεμμύδι σαν τους επαγγελματίες σεφ.

0: Που σε λεπτά κόβεται, είναι πολύ ωραίο. Έτσι, άμα γουστάρετε, τρώτε και το κρεμμυδάκι. Αλλά το αποτέλεσμα είναι εύκολο, γρήγορο, αποτελεσματικό και δεν κινδυνεύουν τα δαχτυλάκια σας. Να μαγειρέψουμε, είπαμε. Όχι να πάμε στα επίγοντα. Καλή μου φίλη, γεια σας. Τι μου κάνετε? Εγώ αισθάνομαι περίφημα. Όπως καταλαβαίνετε, τον έχω χώσει ήδη. 2 μέρες τον έχω στο σπίτι. Αλλά έχω το λόγο μου. Και ξέρετε ποιος είναι αυτός? Περιμένω σήμερα μία πολύ καλή φίλη. Ένα πολυτάλαντο πλάσμα που τα κάνει όλα και συμφέρει και έχει και μεγάλη πλάκα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα είναι κοντά μας για να απολαύσουμε ένα γλυκό διαχειρό σελέκου η φίλη μου η Κατερίνα Ζαρίφη. Λοιπόν, τι ναι. Θα φτιάξουμε?
1: Θα κάνουμε πάλι κάτι απλό.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω τι θα φτιάξουμε και γι' αυτό είσαι εδώ 3 μέρες.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε τον Ναπολεόν.
0: Ναπολεόν?
1: Ναι. Σε ένα δέος.
0: Βέβαια είναι. Επικό ακούγεται.
1: Λοιπόν, το Ναπολεόν τι είναι? Είναι ένα γλυκό το οποίο έχει πολλά επίπεδα, ας πούμε, από μπισκότο.
0: Layers.
1: Wow. Oh. Layers. Θα κάνουμε λοιπόν ένα τέτοιο γλυκό, στο οποίο θα βάλουμε 2 κρέμες. Μία σοκολατένια και μία με λευκή σοκολάτα, αλλά θυμίζει λίγο τη σαντιγή. Έχει περισσότερη γεύση, βέβαια.
0: Σαντιγή με λευκή σοκολάτα, δηλαδή.
1: Ακριβώς, και θα κάνουμε και μία ομή μαρμελάδα από κόκκινα φρούτα.
0: Απλά καθημερινά. Καταλάβετε γιατί τον έχω εδώ 3 μέρες. Αλλά μην στεναχωριέστε, μπορείτε να το κάνετε σπίτι σας αυθημερών. Λοιπόν, ξεκινάμε.
2: Το Ναπολεόν του Αντώνη Σελέκου. Υλικά για μπισκότα από κακάο. 140 γραμμάρια βούτυρο. 125 γραμμάρια ζάχαρη. 3 γραμμάρια αλάτι. 45 γραμμάρια ασπράδι αυγού. Και 200 γραμμάρια κακάο. Υλικά για την κρέμα λευκή σοκολάτα. 135 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. 35% λιπαρά. 90 γραμμάρια λευκή σοκολάτα λιωμένη. 30 γραμμάρια σιρόπι γλυκόζης. 2,5 γραμμάρια φύλλα ζελατίνης μουλιασμένα σε κρύο νερό. 190 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά. Υλικά για την κρέμα σοκολάτας. 110 γραμμάρια γάλα πλήρες, 30 γραμμάρια γλυκόζη, 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 65% κακάο, 210 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά και 2,5 γραμμάρια φύλλα ζελατίνης. Υλικά για τις σάλτσες μέουρων, 300 γραμμάρια ράσμπερις και 70 γραμμάρια ζάχαρη άχνη.
1: Σε ένα κατσαρολάκι έχω βάλει το γάλα, τη γλυκόζη.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένω να λιώσει λίγο η σοκολάτα. Αυτά τα 2 θα τα κάνουμε ένα. Ωραία. Και θα ρίξουμε και ζελατίνη, την οποία την έχω μαλακώσει σε πολύ κρύο νεράκι.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις πώς λέγεται αυτή η κρέμα που κάνουμε?
0: Πώς λέγεται, αγόρι μου?
1: Παλιά ήταν πολύ στη μόδα και λέγεται Ναμελάκα.
0: Ναμελάκα.
1: Ναι, Ναμελάκα. Είναι μια ιαπωνική κρέμα.
0: Α, πες το, αυτά να μου τα λες από την αρχή.
1: Η οποία κρέμα για μένα είναι από τις κρέμες που αναδεικνύουν τη σοκολάτα. Δεν έχει πρόσθετη ζάχαρη σαν κρέμα. Ωραία. Είναι πάρα πολύ βελούδινη. Και έντονη στη σοκολάτα του πια. Εντάξει. Άρα, αν έχεις μια σοκολάτα και θέλεις να βγάλεις έντονα τη σοκολάτα πάνω στο γλυκό σου, καλό να χρησιμοποιήσεις αυτό το τρόπο.
0: Να το νότς δηλαδή και άλλο
1: τη γεύση. Είναι πολύ εύκολη. Είναι πάρα πολύ εύκολη η κρέμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχει βράσει το γάλα από σύρο.
0: Κλείνεις.
1: Και βάζουμε τη ζελατίνη. Θέλω να τη στύψεις και να μου τη ρίξεις μέσα.
0: Μόνο τη ζελατίνη, όχι το ζουμί δηλαδή.
1: Όχι, έχει το νεράκι. Αυτό είναι νεράκι.
0: Ωραία.
1: Εδώ η σοκολάτα έχει λιώσει.
0: Έστυψα, τη ρίχνω.
1: Μέσα. Θα κρατήσω και το κατσαρολάκι εδώ πέρα στην άκρη γιατί θα το ξαναχρησιμοποιήσω.
0: Τώρα θέλει ένα κάτι, μα τι θέλει.
1: Ναι. Λοιπόν, βλέπεις που αρχίζει και φαίνεται σαν κομμένη η σοκολάτα.
0: Όχι σαν κομμένη. Κομμένη φαίνεται.
1: Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε καλό στάδιο, να ξέρεις. Όσο πιο σιγά θα ρίξεις το γάλα μέσα στη σοκολάτα, τόσο πιο ωραία υφή θα κάνει. Σε 3 δόσεις είναι εντάξει να το κάνουμε. Λοιπόν, μπορούμε να αντικαταστήσουμε, να ξέρεις, το γάλα με νερό. Βγαίνει πιο μπίτερη γεύση του.
0: Μάλιστα.
1: Θα μεταφέρουμε σε ένα μπολ.
0: Αυτό δεν πάει.
1: Και θα βάλουμε μεμβράνη να εφάπτεται.
0: Τα γνωστά.
1: Για να μην κάνουμε κρούστα.
0: Και θα πάμε ψυγείο.
1: Ακριβώς. Καλό είναι να την αφήσετε ένα βράδυ. Όμως, θα πω ότι εάν κάποιος βιάζεται τόσο πολύ σαν το σωτήρι, μπορούμε να την μεταφέρουμε σε ένα πολύ λεπτό σκεύος. Ακόμα και εδώ, ας πούμε. Εντάξει. Και σε 2 ώρες η κρέμα θα είναι.
0: Α, μάλιστα. Αντικαταστούμε το βράδυ με σκεύος.
1: Τσακ.
0: Πάει αυτό.
1: Τώρα πάμε να κάνουμε την κρέμα της λευκής σοκολάτας.

0: Αχρίαστα.
1: Αχρίαστα.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε δύο κρέμες γάλακτος, δύο διαφορετικά γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Σοκολάτα λευκή. Πάμε ξανά, μπεν μαρί.
0: Α, η ίδια διαδικασία. Μπεν μαρί στη θέση του.
1: Ακριβώς. Στο ίδιο κατσαρολάκι, θα χρησιμοποιήσω το ίδιο κατσαρολάκι,
0: αυτό
1: δεν με πειράζει.
0: Ακριβώς,
1: ακριβώς. Και
0: οι κρέμες γάλακτος τι διαφορά έχουν αυτές?
1: Σε γραμμάρια, είναι περίπου 60-40. 60% μπαίνει στον κανά στην πρώτη φάση του και 40% στο τέλος.
0: Α, γι' αυτό τα έχεις χωρισμένα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μια βρασμένη, ας πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα την ίδια διαδικασία που κάναμε με πριν, αυτή η κρέμα λοιπόν λέγεται γκανάζ μοντέ. Λοιπόν, η γκανάζ, όπως έχουμε καταλάβει, είναι μια πολύ βασική κρέμα ζαχαροπλαστική. Εντάξει. Η διαφορά με την αμελάκα που κάναμε πριν είναι ότι εδώ πέρα είναι πιο αέρινη. Πάλι νεράκι να μαλακώσει ζελατίνη. Φέρνουμε σε βρασμό το κατσαρολάκι που έχει γλυκόζι και τη μία από τις δύο κρέμες γάλακτος. Θα κάνουμε γκανάζ.
0: Έχει την λίγη.
1: Έχει την λίγη, ναι, ακριβώς. Έβρασε. Ζελατίνη μέσα. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Δεν χρειάζομαι να λιώσει η σοκολάτα. Και μεταφέρουμε.
0: Πάω εγώ πάλι από αυτή τη θέση.
1: Τώρα είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε και την κρέμα γάλακτος.
0: Οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εκείνο τελείωσε με τη ζελατίνη, δεν το
1: πειράζεις. Ναι, ένα σκεύος τώρα να την μεταφέρουμε.
0: Όταν λες ένα σκεύος, θες να γίνεις πιο συγκεκριμένος.
1: Θα ήθελα, σε παρακαλώ, ένα μπολ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πες μου, πόσο δύσκολες είναι αυτές οι δύο κρέμες που φάγαμε?
0: Όχι, εύκολες είναι.
1: Η κρέμα σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Ωραίστη. Φάς. Λοιπόν, τελειώσαμε τις δύο κρέμες.
0: 12 ώρες. Πού θα τις βάλουμε τώρα τις κρέμες? Μας λείπουνε τα λέει.
1: Μπράβο, το μπισκότο.
0: Ήρθε η ώρα για το μίξερ. Τι θα βάλουμε εδώ μέσα? Να χτυπήσουμε. Τίποτα, ρε, είναι το βεντουζάρι.
1: Λοιπόν, κακάο, βούτυρο, ασπράδι αυγού, ζάχαρη και λίγο αλάτι.
0: Okay.
1: Δεν έχει αλεύρι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Και πώς θα δέσει το σύστημα με το κακάο?
1: Το κακάο.
0: Τι λέει?
1: Βάζουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη.
0: Πρώτα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Να χτυπηθούν για 5 λεπτά περίπου. Το βούτυρο καλό είναι να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Με το φτερό το χτυπάμε, έτσι.
0: Το φτερό πάντα. Εγώ τη ζάχαρη με το βούτυρο με το φτερό τη χτυπάω.
1: Δώσ' του, μην το φοβάσαι. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Εκείς.
0: Και τώρα θα έρθει, έρχεται η ώρα
1: του ασπραδιού.
0: Λίγο-λίγο είπαμε.
1: Εδώ, κοίτα.
0: Τόσο λίγο-λίγο.
1: Ναι. Εδώ.
0: Ωραία, άσε θα βάλω εγώ το υπόλοιπο.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Πάμε, ρίξτε.
0: Ωραίο βούτυρο.
1: Όλο. Τώρα με ένα κουτάλι, να το,
0: ναι,
1: θα ρίξουμε σιγά σιγά το κακάο και θα χαμηλώσουμε λίγο την ταχύτητα. Εδώ.
0: Οκ.
1: Okay. Πάμε να ρίξουμε μια ποσότητα για αρχή. Πρόσεχε να είναι χαμηλή η ταχύτητα μόνο. Εδώ, τέλειο. Δώσ' το. Δώσ' το. Τέλειο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα μόλις φτιάξουμε αυτή τη ζύμη ουσιαστικά που δεν έχει αλεύρι, mm-hmm, και τη θέση του αλεύρι παίρνει το κακάο.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Μετά επί τόπου μπορούμε να την ανοίξουμε σε λεπτό πάχος ή σε μπουκές να κάνουμε θέλουμε.
0: Το κάνεις ό,τι θες, ναι, ναι, και το ψήνουμε αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς, θα το ψήσουμε. Σε χαμηλή θερμοκρασία, επειδή είναι πάρα πολύ σκούρο σε χρώμα, μπορεί να μας μπερδέψει και να πούμε, α, δεν είναι, ξέρω,
0: δεν είναι έτοιμο και να βγάλουμε μετά να φάμε άνθρακα.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι.
0: Okay.
1: Έχει τύχει δηλαδή. Άρα χαμηλή θερμοκρασία, 150 βαθμούς για περίπου μισή ώρα.
0: Να ετοιμάσεις το φούρνο. Αφού μου λες γρήγορα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν βλέπω να έχεις πίστη στον εαυτό σου, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου, μου γεμίσεις με ερωτηματικά.
1: Μεγάλο παιδί είσαι. Τελευταία δόση από κακάο και ρίχνω και το αλάτι. Εντάξει. Σε πειράζει?
0: Όχι, καθόλου.
1: Πού πας?
0: Έρχομαι!
1: Λοιπόν, το μπισκότο είναι έτοιμο.
0: Έτοιμο είναι.
1: Ναι.
0: Η ζύμη για το μπισκότο είναι έτοιμη.
1: Η ζύμη για τον μπισκότο είναι έτοιμη.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα, ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες. Και με ένα μπλάστι θα το ανοίξω. Τραβάς από τη μία μεριά, να ξεκολλήσει. Τραβάς από την άλλη μεριά.
0: Να ξεκολλήσει.
1: Να ξεκολλήσει. Αυτή είναι η σωστή και... επόμενο. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα έχω ένα κουπάτι. Ωραία. Έτσι λέγονται αυτά τα εργαλεία. Μπορούμε να το ψήσουμε και ολόκληρο, εάν δεν έχουμε ένα κουπάτ, ή να χρησιμοποιήσουμε ένα ποτήρι.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Ναι, αγάπη μου, έρχομαι. Ο φούρνος, άιντε. Τα βάζω.
1: Ναι. Θα κάνουμε... Μπορούμε να κάνουμε και άλλα ταψιά. Εμείς πάμε να ψήσουμε τώρα αυτά. Να φας.
0: Να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Έχουμε αφήσει τις κρέμες μας μέσα, αφού τις έχουμε βάλει και σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και συμπληρώσαμε ήδη ένα τριωράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουνε, εντάξει, και λίγο παραπάνω, εντάξει, και λίγο παραπάνω. Ωραία, τα μπισκοτάκια μας τα έχουμε και είναι αυτή η κατάστασή τους. Εντάξει, τι ωραία.
1: Μην το φάσετε, δεν έχω άλλα.
0: Σαν μικρή πτάμινη δίσκη έχουν γίνει. Έτοιμοι είναι και αυτοί. Και τώρα πάμε να στήσουμε. Πες μας τι έχουμε εδώ, γιατί δεν τα δείξαμε στους ανθρώπους πριν.
1: Πολύ απλό τώρα. Τα παιδιά ξέρουν.
0: Ναι, βρε.
1: Σμέουρα.
0: Ναι.
1: Και ζάχαρη.
0: Και
1: σμάς, απλά με ένα κουτάλι.
0: Απλά τα χτυπάμε με ένα κουτάλι. Ναι. Τίποτα παραπάνω.
1: Καμία... Ομή μαρμελάδα.
0: Ομή μαρμελάδα, ναι. Παίρνουμε σμεουράκια, βάζουμε ζαχαρίτσα. Τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι.
1: Να τα και εδώ ολόκληρα.
0: Και ολόκληρα για να το στολίσουμε.
1: Ακριβώς. Και λίγη ζάχαρη άχνη.
0: Και λίγο άχνη. Και πάμε να στήσουμε.
1: Θα πάρω ένα μπισκότο. Θα σας φτιάξω να έχετε να...
0: Ναι, να ξέρω πώς θα το κάνω.
1: Με μία σακούλα ζαχαροπλαστικής. Τσακ. Εδώ.
0: Λίγο ακόμα κρέμα.
1: Ναι, δεν θέλουμε να βγει πολύ ψηλό.
0: Ε, ναι, γιατί δεν θα μπορούμε και να το...
1: Ακριβώς. Ξανά.
0: Πάλι από ότι είναι...
1: Κρέμα, την μπίτερ. Άλλο μπισκοτάκι. Τσακ.
0: Πιο μικρό πάτωμα αυτό, ωραία.
1: Εδώ.
0: Αυτό είναι...
1: Και τώρα θα βάλουμε τη λευκή.
0: Ο ημιόροφος. Και τώρα πάμε για το ρετυρέ.
1: Εδώ. Εδώ τώρα, με ένα κουτάλι...
0: Άλλο δεν θα βάλουμε από πάνω.
1: Όχι.
0: Α, μάλιστα.
1: Εδώ πέρα τώρα με ένα κουταλάκι, που θα το βρέξω λίγο με νερό.
0: Θα απλώσουμε την κρεμούλα.
1: Κάνουμε μια γούβα.
0: Α.
1: Εδώ.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Θα το φέρουμε. Αυτό είναι το δικό σου.
0: Το δικό μου.
1: Ε, ναι.
0: Α, της Κατερίνας θα το φτιάξω εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και άμα φάει η Κατερίνα, με ένα σφυρό μου. Λίγο, μην κάνεις υπερβολές και σου χυθεί.
0: Ναι, ρε, λίγο θα βάλω.
1: Λοιπόν, εσύ... το δικό σου είναι έτοιμο.
0: Αυτό είναι.
1: Πάω να φύγω, χαράξω εδώ πέρα 3 μέρες να πούμε.
0: Ωραία.
1: Μην το πουλουκουνάς.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ.
1: Θα μαζέψεις.
0: Θα μαζέψω. Μην ασχολείσαι, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν από τα πιο ωραία Σαββατοκύριακα της ζωής μου.
1: Έξω. Yeah.
0: Να φύγεις τώρα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Και τα νεράκια μας, να έρθει και το Κατερινάκι. Άρε σε λέκο, τρέμε. Κοίτα να δεις πώς τα στείνω έτσι. Θα τη χάσει και δεν. Κάθριν.
12: Σωτήρι, σωτήρι.
11: Καλώς όρισες στο χώρο μου.
12: Καλέ, τι ωραία που είστε εδώ. Τι ωραία που είστε.
11: Και τι, εσύ βλέπεις μόνο το κουζινάκι. Πού να σε πάω, στα υπνοδωμάτια, από κάτω στα υπόγεια, στα κελάρια.
12: Στα κελάρια θέλω να πάω, να κάτσω.
11: Για καρδιά μου, παρακαλώ.
12: Πάτε μια πιο γερή καρέκλα, θα με βαστίξει για να δω.
11: Ναι, ναι.
12: Μπέτο.
11: Σε παρακαλώ.
12: Μπέτο.
11: Τα έχω όλα ενισχυμένα.
12: Τι ωραίο με το μπέτο.
11: Τι γίνεται.
12: Πού είσαι, αγάπη μου.
11: Εγώ που είμαι. Εσύ που είσαι.
12: Σε
11: εσύ που
12: και
11: είσαι παντού.
12: Εγώ είμαι παντού και πουθενά, σαν το τραγούδι. Είμαι παντού και πουθενά. Είμαι στα ραδιόφωνα.
11: Στα ραδιόφωνα, δεν τα αφήνεις ποτέ.
12: Στο social media, που μας δίνει ένα πολύ καλό...
11: Άμα σας δίνει, εσείς που
12: δίνει.
11: Είστε influencer.
12: Εντάξει, τι να κάνουμε, επειδή κάνουμε get ready with me, βαφόμαστε. Ποτέ. Τι να κάνω τέτοια, δεν είναι. Και είμαι γενικότερα σε μια κουβέντα τώρα, μήπως επανέλθω.
11: Ναι, τηλεοπτικά εννοώ.
12: Τηλεοπτικά. Τη μεγάλη καψούρα μου, το απόλυτο ναρκωτικό που λέγεται θέατρο, ακόμα δεν έχω κάτι.
11: Εντάξει, αλλά ήταν ωραίο και αυτό το πέρασμα.
12: Σωτηρή.
11: Για πες.
12: Είναι πραγματικά, το λέω τώρα τύπου Έλλη Λαμπέτη, αλλά όποιος πατάει θέατρο, νομίζω ότι μεγαλύτερη ντόπα από το θέατρο δεν υπάρχει. Αν μου πεις από όλες τις δουλειές δηλαδή, αυτή μου λείπει.
11: Εντάξει, κοίταξε. Εισπράττεις κατευθείαν το...
12: Την αντίδραση.
11: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι το πιο άμεσο και είναι, είναι του ηθοποιού. Αυτό είναι του ηθοποιού.
12: Ναπολεόν φτιάξετε.
11: Είναι ένα τύπου Ναπολεόν. Ήταν εδώ ο Αντώνης.
12: Σελέκος. Εγώ, μεγάλη δωρήτρια.
11: Γειτονάκι, ε.
12: Η μία πλευρά στο ζαχαροπλαστείο πρέπει να λέει υπέρ Κατερίνη Ζαρίφη.
11: Το μόνο θετικό είναι ότι είναι μικρό το ζαχαροπλαστείο. Είναι στενό.
12: Τρυπούλα.
11: Είναι πολλά τετραγωνικά.
12: Απίστευτο. Μας έχει σώσει σε κάτι βράδυ ο Σελέκος. Εκεί κατά τις, ξέρεις, 10
11: κιλήσεις. Για πείστε μου λίγο αυτό. Εσύ είσαι του γλυκού ή του αλμυρού.
12: Δεν είμαι του γλυκού. Δόξα τω Θεώ και κάτι που δεν τρώω σε αυτή τη ζωή. Δεν είμαι τόσο του γλυκού. Είμαι καθαρά τσίπουρο μεζέ. Εγώ είναι το βασίλειό μου τα τσιπουράδικα.
11: Είσαι του τσιπουράδικου.
12: Είμαι μεγαλωμένη στη Θήβα. Έχω φωτογραφία 3 χρονών που είμαι με μπιλίνο και στη μία κρατάω ένα προβατίνα παϊδάκι. Και εκεί αρχίζω και παίζω φυσαρμόνικα, από εκεί ξεκινάει, ξέρεις, με τη μουσική και το φαΐ. Εμείς ήμασταν παιδιά, αυτά τα παιδιά της πολύ, τα 80's, τα οποία πηγαίναμε στα πανηγύρια.
11: Δίσκο προβατίνα.
12: Δίσκο προβατίνα, ενωμένη καρέκλα στη Φιλιό Πυργάκη. Ή ξέρω εγώ, έλεγε ο μπαμπάς, θα πάμε σκυλάδικα, πάρουμε και τα παιδιά. Ναι, καλέ, γιατί τι θα πάθουν τα παιδιά. Μέσα να μην βλέπεις το οποίο στην ομίχλη, σαν τον Dark, στον Netflix.
11: Παλιά καπνίζαμε, θυμάμαι.
12: Θυμάσαι πως ήταν πάλι. Και λέγανε, έλα καλέ, τι θα πάθουν τα παιδιά.
11: Δεν πάθαινε τίποτα. Απλά όταν γυρνούσα στο σπίτι, έξω στο μπαλκόνι, κρεμούσα με τα ρούχα και τα παιδιά.
12: Και τα πόλο, έτσι. Ούτως ή άλλως κοιμόμασταν. Θέλω να πω ότι διατροφικά μεγάλωσα στη Βιωτία και έχουμε μάθει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι του μεζέ. Τα πάντα ήταν ευκαιρία για μεζέ στο σπίτι. Να βάλω ένα κρασί, είναι τι έχει, ξέρω εγώ. Έλεγα, παππούς, έχω γίνει στο από το μεσημέρι. Κλακ, κλακ, το όκοβες, αλλά το πίπερο από πάνω.
11: Λίγο αυτό, μια ντοματούλα.
12: Είμαστε παιδιά του μεζέ. Έτσι με το φαγητό είχα μία σχέση πάντα ότι το φαγητό είναι παρέα, είναι τραγούδι, το άλλο κόλλημά μου η μουσική, και έχω μία σχέση αγάπη και μίσους. Δηλαδή, είναι και το πράγμα το οποίο ξεσπάω συναισθηματικά το φαγητό. Τώρα έχω αρχίσει λίγο και το ελέγχω.
11: Άμα ζορίζεις η τέτοια, ψυγείο.
12: Εννοείται, παιδί.
11: Μαγειρεύεις στο σπίτι. Γιατί μέχρι στιγμής όλο έξω σε βρίσκουμε.
12: Έπρεπε να μου πείτε να σας φέρω. Είμαι... Τι θέλεις να σου μαγειρεύω.
11: Ένα πατσά, ας πούμε.
12: Το έχω.
11: Ποδαράκι. Πηχτή. Και, α, πηχτή.
12: Πηχτή με μαθηγιαγιά. Μαγειρεύω τα πάντα. Αγαπώ την. Εντάξει, κατά βάση ελληνική κουζίνα. Δεν πειραματίζομαι στο σπίτι να πω ότι έχω και τα ρολάκια και τα σκατάκια. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Μαγειρεύω τα πάντα. Η σπεσιαλιτέ είναι ένα κρέας που φτιάχνουμε στη Θήβα. Κοκκινιστό είναι ουσιαστικά. Απλά το λέμε ταρτατζέ γιατί το κόβεις πολύ.
11: Ταρτατζέ.
12: Ταρτατζέ. Το κόβεις ψηλό, κοκκινιστό. Το χοντρό το μακαρόνι, όχι το χοντρό-χοντρό, το μπουρί από τη σόμπα, το ενδιάμεσο.
11: Okay.
12: Βούτυρο και, και μιτζήθρα καμένη. Ο Νάσιο μακούτε βαλβίδα μετά, αλλά θα πας ευχαριστημένο.
11: Το αγόρι μαγειρεύει.
12: Το αγόρι να μαγειρέψει, αλλά πού να στήσουμε το εξοπλισμό.
11: Θέλει φωτιές. Θέλει φωτιές.
12: Κάνουν τη μαγειρική αυτή την ομαδική.
11: Έχεις πάει, έχεις δοκιμάσει από
12: έχω
11: αυτά πάει,
12: που έχω βοηθήσει, έχω καθαρίσει 20 κιλά πατάτα στην Κρήτη.
11: Ωραία.
12: Πάει να πει αυτό.
11: Πρέπει να σου ομολογήσω ότι όταν πήγαμε και...
12: Σας άρεσε.
11: Εντάξει, εγώ είμαι για αυτό το πράγμα. Αυτό μπορώ να κάνω, ας πούμε, όλη μέρα.
12: Και δεν είναι
11: να
12: έτσι,
11: έχω ανθρώπους, να έχω τις φωτιές μου και τα μαντέμια.
12: Είναι ούτε, μαγικό.
11: Ναι, δεν θέλω σκέψη, δεν θέλω, δηλαδή όλα αυτά τα κάτι μάτια ηλεκτρικά, κάτι τέτοιο.
12: Αυτό είναι το θέμα.
11: Αυτό είναι το θέμα.
12: Να μην εξαρτάσαι από τον ηλεκτρισμό και να πεις ότι είμαι στη φύση, όπως είναι τα παιδιά, οι νομάντες σοβάζ που λέγονται κιόλας.
11: Α,
12: επειδή το έχω ζήσει από το στήσιμό του και επί τα παιδιά πάνε, χτίνουν μασίνες. Το ξύλο χρησιμοποιείται ουσιαστικά σαν τον διακόπτη της κουζίνας, που αυτό είναι για μένα το πιο μαγικό, ότι καταλαβαίνεις πότε πρέπει να χαμηλώσει θερμοκρασία. Θέλει πολύ μαεστρία και αυτό που αγαπώ περισσότερο είναι που πάνε και λένε «Παιδιά, τι παράγεται εδώ πέρα, τι έχει αυτή η εποχή».
11: Έτσι είναι. Η σωστή μαγειρική.
12: Δεν πας για ντομάτα το χειμώνα.
11: Είναι δυνατόν.
12: Θα πας το ωραίο στο σέσκουλο, το καμένο, να γίνει χαμός. Είναι γεύσεις που... Και νομίζω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Γι' αυτό και έχει τόσο πολύ επιτυχία, εννοώ τα παιδιά πάνε τόσο καλά.
11: Ναι, αλλά αποφεύγεις την ερώτηση. Δεν μαγειρεύει το αγόρι σπίτι.
12: Όχι. Σπανίως, επειδή είναι από τα Γιάννενα, ας πούμε, άμα είναι να κάνουμε καμιά πίτα, κανένα τέτοιο, του λέω, έλα πάνω, ανέλαβε. Όλα τα άλλα θεωρεί ότι... Νομίζω ότι, παιδί μου, πώς να σου πω, πώς είσαι έναν κωμικό ηθοποιό που πάει, του λέει,
11: Σωτήρη,
12: πες ένα αστείο. Έτσι όπως είμαι εγώ τώρα, θα με γελάς εγώ. Και λες, Χριστέ. Έτσι και νομίζω και οι μάγειρες και οι ζαχαροπλάστες στο σπίτι σου λένε, φτιάξε.
11: Ό,τι
12: πάρουμε
11: θες.
12: Πλαστικούρα, ναι. Delivery, να γίνει χαμός εδώ πέρα.
11: Πού ανακαλύπτεις τα μαγαζάκια που πας και τρως και τα κάνεις σταδιακά στέκια σου. Σου λέει κάποιος, βλέπεις τα social media, γιατί έχουμε και πολλούς influencers.
12: Κοίτα, οι οποίοι... Foodies.
11: Ναι, food.
12: Πεθαίνω με το...
11: Και αυτό θέλω να μου πεις. Πιστεύεις ότι βοηθάνε στο να γνωρίσουμε πράγματα ή πιο πολύ μας μπερδεύουν?
12: Νομίζω πως...
11: Και μας ανθρώνουν. Πες τα όλα.
12: Έχει λίγο μπερδευτεί η κατάσταση. Έχω δει ανθρώπους που πραγματικά μ' αρέσουν και πηγαίνουν αυθεντικά. Φαίνεται ότι η κριτική τους είναι σε σχέση με κάτι που πήγαν, φάγανε, πληρώσανε και σου λέει «Θέλω να σου πω τη γνωμούλα μου». Αυτό να το δεχτώ. Αλλά άμα ξέρω ότι ένα μαγαζί, ας πούμε, στο πλαίσιο του πρόμο θα σε φέρει και θα πει «Καλά, αυτό τέλειο». Την έχω πατήσει τρεις φορές, όχι πατήσει, την έχω μάλλον έτσι, το έχω επισημάνει τρεις φορές γιατί είδα μαγαζιά που έχω πάει, πώς παρουσιάστηκαν. Και λέω, ρε μα...
11: Ναι, πείτε την αλήθεια.
12: Ανόητε. Εσύ σε άλλο μαγαζί πήγες.
11: Βρε κουτό. Στέκω,
12: βρε κουτούτσικο.
11: Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό. Μα δεν βλέπεις τι σου δώσανε.
12: Και λέω, χάμω το. Μήπως δεν μου βγάλει ένα καλό εκείνη τη μέρα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια εμπορική σχέση είναι λίγο. Όμως παρακολουθώ ανθρώπους που ξέρω ότι είναι καλοφαγάδες και φίλους Και λέει, παιδιά, ελάτε τώρα να δείτε. Ας είναι και κακοφορμισμένο κάτι post που είναι αχνά έτσι. Ξέρεις που σε κοιτάει σαλάτα έτσι. Δηλαδή το πολύ στολισμένο δεν με νοιάζει. Άμα ξέρω ότι άλλο είναι. Εσένα, ας πούμε, αν μου πει, θα το δεχτώ. Γιατί ξέρω ότι το γυρνοβολά το πράγμα. Το Φώτη Βαλάτο, ας πούμε. Όταν...
11: Τον ακούς το Φώτη.
12: Θα σου πω.
11: Δεν το περίμενα.
12: Με το Φώτη, θα σου πω. Ας πούμε, όταν είναι να πάω εξωτερικό. Όχι, δεν θέλω να το πάρει άλλο. Το έχουμε φάει, έχουμε πει, δεν είναι κρίμα. Με το Φώτη, ας πούμε, ξέρω ότι πάω εξωτερικό έτσι και λέω. Του στέλνω ένα μήνυμα. Ρε άνθρωποι, είμαι Κωνσταντινούπολη. Αφού το παιδί και στο Περού θα ξέρει την μία γιαγιά που έχει μείνει ζωντανή στα 104
11: και. Και κάνει προβατίνα.
12: Κάνει πρόβατο.
11: Που κάνει εισαγωγή κρέα.
12: Ναι, στο Περού που να πάω για πρόβατο. Να σε ρώτησε, το οποίο. Αλλά γενικά είμαι ένα άνθρωπο που θέλω επιτόπιο νταραβέρι. Επειδή ξέρω ότι.
11: Άρα γυρνά, μπορεί δηλαδή να είσαι με τον αγαπημένο σου να πηγαίνετε μια βόλτα, α πούμε, περπατάτε.
12: Μπαίνουμε.
11: Να δει ένα μαγαζί και να σου κάνει κλικ και να χωθεί μέσα.
12: Θα χωθώ. Νομίζω επίση ότι μόνο όταν περπατά στην πόλη μπορεί να. Δηλαδή αυτό που λέμε τι τρυπούλε.
11: Σίγουρα. Αυτό σίγουρα. Γιατί άμα μπει και τώρα εδώ στην Αθήνα, μέσα στην αγορά και αυτά, θα βρει πράγματα που. Ούτε τους ενδιαφέρει να διαφημιστούν.
12: Αυτό,
11: δεν ενδιαφέρει να ακουστούν.
12: Και επειδή, λένε,
11: έχει πέντε τραπέζια και αυτά τα πέντε θα είναι μέχρι το τέλος.
12: Ναι, ή που κάθεσαι και δεν ξέρει καν ότι είσαι ηθοποιός. Ότι αν είσαι...
11: Αυτό μεγάλη χαρά γι' αυτό. Τι θέλετε να φάτε. Και κοιτάς εσύ να σου πει, εγώ είμαι. Ναι.
12: Όταν πας και είχα πάει στην Κρήτη σε ένα βουνό και μου λέει, εσύ η κοπέλα μου, με τι ασχολείσαι. Λέω, αυτή δεν είμαι, τα παράβολα.
11: Στα παράβολα. Αμά και σε ήθελα. Κάτσε κάτω.
12: Ναι.
11: Να σου βγάλω μια προβατίνα.
12: Εκεί την πατάσα, αν λες τέτοια υπηρεσία. Γενικά, νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνουμε να δοκιμάζουμε, επειδή υπάρχει πολλές φορές μπορεί να συμπαθώ Σωτήρη ή να μην συμπαθώ Σωτήρη. Όχι, πήγαμε, ήταν ακριβό, ήταν ευθύνο. Ο καθένας έχει τα δικά του μέτρα.
11: Ναι, έτσι είναι.
12: Πήγαινε, δες το ρε αγάπη μου και βλέπεις.
11: Κανα ταξίδι πηγαίνεις μόνο για μάσα. Να πεις θα πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο
12: πήγα
11: ακόμα
12: πάει
11: και στο
12: Ιταλία
11: εξωτερικό
12: και το έκανα έτσι.
11: Για φαγητό, για ένα φαγητό. Συγκεκριμένο μαγαζί.
12: Μιλάνο, κοίτα, εγώ πια πολύ σπάνια, δηλαδή πήγα ας πούμε στη Σουηδία που επίσης αγαπώ πάρα πολύ πάνω τα βόρεια. Τα βόρεια, όχι τη Σουηδία, ναι, κοίτα, στο φαγητό θα σου πω με τους Σουηδούς. Άμα αυτό το κανέλε μπούλε που έχουν, ένα με κανέλα και κάρδαμο και αυτά, αυτό μπορείς να φας μέχρι να ψοφήσεις.
11: Είναι αυτό γλυκό ιδέες όμως είναι αυτό.
12: Αυτή έχει τα γλυκά. Δεν έχει.
11: Αυτό.
12: Θα τους πήγαινα. Δεν ήξερε τι έλειπε σαν στοιχείο. Δανίες, Σουηδίες και αυτά τώρα πια γαστρονομικά είναι τα βάνια.
11: Ναι, αλλά... τα βάνια, αλλά ναι, ο κόσμος...
12: Εμένα ο παράδεισος εδώ γύρω, κοντά να πας σε ένα ταξίδι, για μένα πήγαινε μια Κωνσταντινούπολη, αγάπη μου, να φας αυτό που πρέπει, και street food καταπληκτικό, τα γλυκά είναι από άλλο πλανήτη και μετά για μένα τέτοιο, Πορτογαλία.
11: Πορτογαλία?
12: Είμαι ερωτευμένη με την Πορτογαλία, πεθαίνω. Πορτσουγκίζ, οι άνθρωποι είναι η χαρά του Θεού, ρε παιδάκι μου. Οι Πορτογάλοι είναι και στο πήγα, ας πούμε, το πρώτο γαστρονομικό φεστιβάλ που πήγαμε τυχαία ήταν στην Πορτογαλία. Και δοκίμασα αχιβαδούλα με χοιρινό μαζί σε μία γάστρα και αυτά. Οι άνθρωποι είναι φανταστικοί και επίσης το vibe της χώρας είναι η πιο καλή χαμογελαστή άνθρωποι που έχω γνωρίσει. Το ρωτάς, πού έχει μπακαλάου, αυτοί έχουν μόνο μπακαλιάρο. Τον μπακαλάου, ξέρω εγώ, του Τάδε, πού είναι, του Ζουζίνιο. Και μπορεί και αυτός να πουλάει μπακαλιάρο και θα σε πάει μέχρι την πόρτα του άλλου.
11: Του Ζουζίνιο.
12: Του Ζουζίνιο. Και με περνάγανε και μου λέγανε, «Κουάντου κόστα ίστου, μου η
11: μπριγκάβα».
12: «Μου η μπριγκάβα». «Κουάντου κόστα ίστου, μου η μπριγκάβα». Είναι ωραία.
11: Έχεις μάθει και Πορτογαλιά.
12: Ναι, ήθελε εκεί ένας οδηγός λεωφορείου.
11: Βραζιλία.
12: Εγώ τον φώναζα Βαγγέλη. Ας αφήσω εδώ και το...
11: Ναι, και ένα φυλάκι. Και ένα και από μένα.
12: Ούτε...
11: και κάπως έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, να σας χαιρετήσουμε και το Κατερινάκι και εγώ, για δουλειά μας. Συνεχίζουμε εμείς με το υπέροχο Ναπολεόν, αλλά...
12: Αλλά Παγκράτη.
11: Ναι, πώς το λέμε.
12: Σελέκο.
11: Σελέκο.
12: Το Σελέκο.
11: Πώς θα τον λέγαμε στα Πορτογαλέζικα του Σελέκου?
12: Ζιλεκάου!
11: Ζιλεκάου!
12: Ζιλεκάου! Αντουάν Ζιλεκάου!
11: Α, θα πατιάει!
12: Κουάντο κόστα!
11: Την άλλη εβδομάδα. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
6: Chris, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or jump.
7: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
4: The Rookies.
8: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.

0: Πρωινό καφεδάκι στον Πάνορμο. Εδώ στον Όρμο, κάτω από τον πύργο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, την πιο άγρια, για να σας τη δείξουμε. Αλλά εννοείται, ξεκινάμε από εδώ, με ένα ελληνικό. Πρωινό πανάκι.
1: Πρωινό πανάκι, ναι.
0: Κάθε μέρα, ε.
1: Κάθε μέρα, 8 η ώρα πέφτω μέσα. Και το βράδυ.
0: Α, το βράδυ.
1: Και το βράδυ, δύο φορές την ημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργος, Γιώργο με λένε, Ρουγγέρι το επιθετό μου, βγαίνει μαθρέμα στην Τίνο. Το άλλο χόμπι που έχω είναι ότι τρέχω.
0: Α, είσαι και δρομέας.
1: Είμαι και δρομέας, μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιος πολλούς, είμαι και βουνήσιος.
0: Πώς και... μαραθώνιος έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 23 φορές. Έχω κάνει όλους τους μαραθώνιους γενικά σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, αλλά είμαι και βουνήσιος και έχω κάνει και όλα τα βουνά της Ελλάδος.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι τώρα 79.
0: Αυτά είναι.
1: 79, πρώτος σε ένα χρόνο μπαίνω 80, αλλά ακριβώς συνεχίζω να τρέχω, γιατί το βλέπω ότι είναι κάτι που με κρατάει.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να έτσι...
1: Ευχαριστώ πολύ. Άντε και να σε βλέπω να τρέχεις.
0: Έγινε.
1: Γιατί θέλω να βάλω τους νέους να τρέχουν.
0: Έτσι
1: να
0: πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Είναι η καλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να δει ένας άνθρωπος το τρέξιμο. Μετά, μόλις τρέχεις λίγα χιλιόμετρα, είσαι μετά χαρούμενος. Έχεις όρεξη να φας. Έχεις όρεξη για όλα.
0: Για τα πάντα.
1: Αφού και η γυναίκα μου, όταν μου πει μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, που το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ.
0: Αντέχεις και το βατραχοπέδιλο. Και το βατραχοπέδιλο το αντέχεις.
1: Αντέχω και την κρυρά της και τα ψώνια της.
0: Ηθικό δίδαγμα. Αν θέλει να αντέξετε, παιδιά, τρέξιμο.
1: Τρέξιμο. Αθλητισμό, τίποτα άλλο.

Αν έρθεις στη βόρεια πλευρά της Τίνου, πρώτη στάση για βουτιά στην παραλία που βλέπετε πίσω μου, Αγία Θάλασσα. Από πίσω υπάρχει άλλη μια παραλία. Περπατάς εκεί το μονοπατάκι από το εξοκλήσι, 5 λεπτάκια, Καβαρούλκο λέγεται. Και απέναντι είναι ο φάρος Πλανήτη. Γενικότερα όλο αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πανέμορφο να το κολυμπήσεις. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τύχη για να το πετύχεις έτσι μπονάτσα και λάδι όπως είναι σήμερα, αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσεις, να έρθεις εδώ και να απολαύσεις αυτή την άγρια φυσική ομορφιά. Αυτά είναι.

άγρια φύση, άγρια ομορφιά, σε αντίθεση με το μπλε του Αιγαίου, το βαθύ μπλε. Γιατί όμως έχω έρθει εδώ, θα δείτε σε λίγο. Ελάτε να σας δείξω μία φυσική πισίνα που παρόμοιά της δεν θα έχετε ξαναδεί. Απολαύστε!

Βρίσκομαι στην περιοχή Κουμελάς, εδώ στη Βόρεια Τίνο, και αυτό, παιδιά, είναι ένα ορυχείο του ξακουστού πράσινου μαρμάρου όπου γίνεται εξόρυξη εδώ στο νησί της Τίνου. Η θάλασσα έχει μπει στο εσωτερικό και έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο φυσικό τοπίο. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.

0: Αυτή είναι η εκπομπή μας, φίλοι μου. Να σας ταξιδέψει και να σας δείξει μέρη από όλη τη χώρα που δεν θα έχετε ξαναδεί όπως αυτό εδώ. Χωρίς χάρτη. Ναι, χωρίς χάρτη. Θάνο, χωρίς χάρτη, φίλε.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, χωρίς χάρτη.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε.

είναι μια στάση λεωφορείου. Εδώ, στον πύργο, στην Τίνο. Δεν περιγράφω άλλο. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Και γι' αυτό.

0: ωραίο χωριό, ρε Βαγγέλη.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό και πολύ φιλόξενο. Και σας είδα τώρα με 40 βαθμούς καταϊδρωμένους, λέω αμαρτία είναι τα παιδιά, σας κεράσουμε κάτι.
0: Τι φαινόμαστε τα λιπορημένια,
1: Φαινόσασταν η αλήθεια.
0: Είχαμε πάει κάτω στα Λατομεία.
1: Α, κάτω στα Λατομεία, του Πράσινου Μαρμάρου. Είναι εντυπωσιακή η τοποθεσία εκεί πέρα.
0: Βέβαια, κύριε σκηνοθέτα, δεν θυμάμαι αν είπα Λατομεία ή Ορυχεία.
2: Ήσουν πάρα πολύ μακριά και δεν άκουσα. Δεν είχα ακούσει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αν είπα Ορυχεία. Sorry, έτσι. Δεν το ήθελα.
2: Λατομεία.
0: Λατομεία.
1: Εντάξει, αν είναι Ορυχεία όμως βρήκες τίποτα. Βρήκες ένα χρυσό, τίποτα. Εδώ είναι η έξω μεριά, είναι πιο καλλιτεχνική να πούμε. Έτσι, ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ με το μάρμαρο και με όλα αυτά, με τέμπλα, σε εκκλησίες, με γλυπτά. Είναι διάσημη πιο πολύ για την τέχνη. Επίσης εδώ πέρα υπάρχει και παράρτημα της Σχολής Καλλοτεχνών. Τα παιδιά έρχονται, μαθαίνουν την τέχνη του μαρμάρου.
0: Γενέτειρα του Χαλεπά.
1: Βεβαίως, του Χαλεπά. Και οι καλύτεροι δουλεύουν στην Ακρόπολη. Πολλοί δικοί μου φίλοι δουλεύουν στην Ακρόπολη.
0: Και νομίζω και συντηρητές πολλοί από την Τίνο που
1: ακριβώς
0: πάνε, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για συντήρηση μαρμάρου.
1: Περνάνε και από εδώ τα παιδιά αυτά, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι οι καλύτεροι μαρμαροτεχνίτες.
1: Σίγουρα, είναι οι καλύτεροι, ναι.
0: Λοιπόν, οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα θέλουν να ταξιδέψουν στην Τίνο. Πες τους τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Τρία.
1: Τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Πρώτα απ' όλα, πύργος. Έτσι. Ο πύργος φημίζεται για πολλά πράγματα. Πέρα της καλλιτεχνικής ιστορίας που έχει όλα αυτά, έχει τρομερή γαστρονομία και τρομερά γλυκά. Φημιζόμαστε πάρα πολύ για τα γλυκά μας εδώ πέρα. Ένα άλλο μέρος που δεν πρέπει να χάσουν είναι το Βολάξ. Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για τις πέτρες του Βολάξ. Και τρίτο νομίζω είναι, θα το δώσω πιο γενικά, ότι πρέπει να επισκεφθούν όλα τα χωριά της Τίνου. Το κάθε χωριό έχει να σου δείξει κάτι μοναδικό. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και ας ακούγεται πλεονασμός αυτό.
0: Ωραία, Βάγκος, ευχαριστώ φιλέ.
1: Να είσαι καλά παλικάρι μου, εύχομαι ότι καλύτερο να περάσετε όμορφα και προσοχή στα κατσίκια στον δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατσίκια άγρια.

0: κινούμαστε προς την παραλία Κολυμπήθρες. Ωστόσο, παιδιά, λίγο πριν βρίσκεται ο Κάμπος ή το Λιβάδι. Η Τίνος, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και αυτό έχει να κάνει καθώς η πρώτη ύλη φυτεύεται και παράγεται σε αυτόν τον τόπο και το μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Οπότε σταμάτησα εδώ να μπούμε σε ένα μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Καλημέρα!
1: Πού πας?
0: Είπα να μπούμε στο μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα.
1: Αφού ήρθες, μιας και ήρθες, πάμε να κόψουμε και μία.
0: Ωραία. Ντοματίνια, ε! Ωραία, ωραία, ωραία. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Τι λέει εδώ, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ωραία.
0: Κάτσε, βγάλει το σάκο. Το όνομά σου?
1: Γιάννης.
0: Δημήτρης, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Από εδώ, από Τίνο.
1: Τίνο, ντόπιος.
0: Ντόπιος, ε.
1: Μαμά, μπαμπά, όλοι.
0: Ποιο χωριό?
1: Κόμι και Κέχρο. Είναι συνδυασμό.
0: Λοιπόν, θα σου πω την αλήθεια. Μποστάνι, εντάξει, έχουμε και εμείς, παιδί μου. Έχουμε μαζέψει ντοματίνι, δεν έχουμε μαζέψει όμως. Ποτέ.
1: Δύσκολο, έτσι. Δεν είναι ντοματά. Μικρό. Θέλει μέση, σκύψιμο και δουλειά.
0: Ωραία.
1: Γεια σας εδώ.
0: Για να δούμε. Αρχικά.
1: Τραβάς.
0: Αυτή είναι εντάξει τώρα, έτοιμη,
1: ναι,
0: την κόβουμε γενωμένη.
1: Γενωμένη, τραβάς. Μυρίζεις. Oh.
0: Κύριε σκηνοθέτα.
1: Ναι.
0: Δοκιμάζω.
1: Δοκιμάζεις, δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Τα ντοματίνια γιατί είναι πιο περιεκτικά, ρε παιδί μου, σε γεύση, πολλές φορές?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή μένει όλη η γεύση σε αυτό το κομμάτι που είναι μικρό, ίσως παίζει ρόλο αυτό.
0: Και αυτά τι ποικιλία ντοματίνια είναι?
1: Είναι βελανίδι, το μεγάλο.
0: Όπως είπα και πριν, παιδιά, το ότι Τίνος έχει φοβερό φαγητό έχει να κάνει με αυτό, με αυτό εδώ το μέρος γενικότερα, γιατί τα περισσότερα προϊόντα, η πρώτη ύλη, παράγεται εδώ στο νησί. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 28.
0: 28, βέβαια, 28 χρονών και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ο παππούς, ο μπαμπάς, τώρα εγώ, πάει η σειρά.
0: Και προμηθεύεται, να φανταστώ.
1: Τα μαγαζιά, όλα, σπίτια, τα πάντα.
0: Οπότε πας εστιατόριο στην Τίνο, παιδιά, τρως σαλατούλα και τον πατίνι φρεσκοδάτο. Γεια σου, γεια.
1: Σκηνοθέτα, πάρε ένα.
0: Πάρε άλλο ένα.
1: Κι άλλο.
0: Οι καλαμιές τι εξυπηρετούν?
1: Καλαμιές ξεκίνησαν πρώτα ως για τον αέρα, επειδή είμαστε πάνω στο βοριά, για να προστατεύουν τα φυτά, όλα τα φυτά δηλαδή που σηκώνονται, να μην τα σπάει ο αέρας, όπως σαν ανεμοφράχτες. Και δεύτερο τέτοιο είναι σαν οριοθέτηση.
0: Σαν
1: σύνορα. Σύνορα, ναι. Χωράφι με χωράφι.
0: Χωράφι με χωράφι, καλαμιές, οπότε και προστασία από τον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να προστατεύεται το μπουστάνι, ας πούμε, και η καλλιέργεια, αλλά ναι, και σύνορο για να ξεχωρίζουν τα κτήματα.
1: Δεν είμαι λιτζάνα εδώ ύψος. Αν είχε αέρα, δεν είχε σπάσει.
0: Σωστό. Σωστό. Πόσο θέλει ακόμα με την τζενούλα?
1: Αυτή θέλει μια εβδομαδούλα.
0: Okay.
1: Και έχουμε και τσαγκινάρες, δεν είπες τσαγκινάρες?
0: Όχι.
1: Τσαγκινάρα Τίνου, πιο γνωστό λαχανικό, βέβαια. Χειμωνιάτικο μεν. Έχει έρθει τώρα 60-70 χρόνια στο νησί, την έφερε κάποιος. Τότε οι παραγωγοί ψάχνανε ένα χειμωνιάτικο λαχανικό. Ξέρεις, το χειμώνα δεν είχαν τι να κάνουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Τη βάνανε το χειμώνα και είναι τώρα 70 χρόνια στο νησί και είναι ξεχωριστή γιατί έχει αυτό το μοβ, το χρώμα, το... δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν έχω δει, όχι. Ευχαριστούμε, Γιάννο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ, φιλέ.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλήθεια, εμείς συνεχίζουμε, πάμε μια Κολυμπήθρα.
1: Να πάτε, είναι ωραία παραλία, από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού.
0: Τέλεια, άντε, καλή συνέχεια. Έχει ζέστη σήμερα. Άντε, παίρνω και αυτά, σε βοηθήσω.
1: Άντε, πάμε.
0: Παραλία Κολυμπήθρες, από τις ομορφότερες εδώ στην Τίνο. Ξεχωρίζει για αυτές τις ιδιαίτερες ομπρέλες. Ήταν στον δρόμο μας, οπότε απολαύστε.

0: Σε έπιασα.
1: Θα το δοκιμάσεις.
0: Μπορώ.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πρώτη φορά.
1: Πρέπει να έρθεις μέσα όμως.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, κάτσε να αφήσω το σάκο.
1: Έλα, ναι.
2: Και να πιάσουμε τη δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε να βγάλω αυτό. Και να ξεκινήσεις από την αρχή κάτι μόνο σου, γιατί αυτό τώρα θα μου το χαλάσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Βάλε την ποδιά σου.
2: Ποδιά. Σιγά, ρε. Σιγά, σιγά.
1: Και τώρα, όπως με μάθαμε και εμένα από πούς, θα έρθει να βάλει και σένα, εντάξει.
2: Α, θα μάθω από τον καλύτερο δάσκαλο.
1: Από τον καλύτερο. Ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερος.
2: Έλα, παππού. Παππού, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Και εγώ Γιάννης.
2: Γιάννης, χάρηκα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε.
3: Χτύπησε του λίγο να κολλήσει. Α, μπράβο. Βρέξε τα χέρια σου τώρα. Πάτα το γκάζι από εκεί και βάλε τα δυο σου χέρια έτσι να το κεντράρεις.
2: Ωραία.
3: Κουκάλωσε τα χέρια σου να μην σε πηγαίνει όπου να είναι.
2: Δεν γίνεται αυτό.
3: Βάλε τον αγκονά σου εδώ να είναι σταθερό.
2: Ναι.
4: Να τρως τη σούπα σου εκεί, το αυγουλάκι σου.
2: Α, θέλουμε να το κάνουμε ψηλά, ε.
3: Ανέβαζε από παλά, παλά, ε.
2: Παλά, παλά.
3: Σταθερά. Άνοιγε το, άνοιγε το. Και ανέβαινε, ε. Σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο, έτσι, σιγά σιγά. Σταθερό το χέρι σου. Καλά είσαι.
2: Να του κάνουμε ωραίο.
3: Σουγκαράκι.
2: Κοκκυρεμένο. Μπράβο. Μπράβο, παππού. Τα καταφέραμε.
3: Τι έκανε ο παππούς, δεν έκανε
2: μπράβο.
3: Τίποτα.
2: Κάνουμε καλή δουλειά.
3: Πιάνει το χέρι σου.
2: Είδες. Από εδώ εσύ, μου είπαν τα παιδιά από τη Σύφνο.
3: Ναι.
2: Και πώς ήρθες στη Λινό.
3: Ο πατέρας μου που ερχόταν με το συγχωρεμένο του παππού μου ήταν εδώ πριν την Καρδιανή Άβδο σε ένα μέρος και φτιάχνανε τέτοια πύληνα. Ήξερε εδώ τα μέρη, ήρθε, έπιασε τροχό. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και εγώ με έβαλε στον τροχό με το ζόρι, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήταν δύσκολη δουλειά. Δεν είναι όπως τώρα παίρνουμε τον πυλό έτοιμο. Mm. Τον κόβουμε και φτιάχνουμε.
2: Και τότε τι φτιάχνατε κυρίως, πιάτα και πράγματα για οικιακή χρήση.
3: Ό,τι να είναι. Τότε δεν υπήρχαν πλαστικά, δεν υπήρχαν τίποτα.
2: Παίρνατε και παραγγελίες, δηλαδή ερχόμουν εγώ και σου λέω χρειάζομαι κάτι.
3: Παραγγελίες, ναι.
2: Τότε εκείνη την εποχή μόνο σε αυτό το χωριό υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε πύληνα ή και σε άλλα μέρη της Τίνου.
3: Όχι, στη χώρα πάλι σε φνιώτες ήταν και στη χώρα και στην Καρδιανή.
2: Δηλαδή όσοι πιάνανε πυλό εδώ στην Τίνο ήταν σε φνιώτες κυρίως.
3: Ναι, ναι. Κανένα δεν έμαθε. Μόνο η γονή μου τελευταία.
2: Πόσο χρόνο είσαι.
3: Τώρα.
2: Πότε, αύριο, σήμερα, πόσο χρόνο είσαι τώρα.
3: Δεν είμαι.
2: 83.
3: Βάλε.
2: 85.
3: Βάλε κάτι.
2: Κι άλλο.
3: Έτσι, το αλάτι.
2: 87.
3: Μπράβο.
2: Να τα κατοστήσεις θα σου πω. 87 χρονών λοιπόν. Πες μια συμβουλή στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Το μυστικό της μακροζωίας για σένα ποιο είναι.
3: Τίποτα, να μην καπνίζουν και λίγο να πίνουν, να μην πίνουν πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
2: Καλή συνέχεια. Να είσαι γερός δυνατός.
3: Και εσείς να είστε
2: και
3: καλά.
2: Και να κρατάς τα θεμέλια εδώ στο χωριό.
3: Ψυχραιμία θέλει. Είσαι πάρα από κάτω.

Ωστόσο, το διπορικό μας στην Τίνο δεν σταματά. Πίσω μου τα σπιτάγια που βλέπετε είναι το χωριό Βόλαξ. Γνωστό για αυτούς τους μεγάλους ογκόληθους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω από το χωριό. Λένε ότι είναι από πτώση μετεωρητών, ωστόσο οι γεωλόγοι θεωρούν ότι πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ ήταν ωκεανοί. Οπότε αυτά εδώ έχουν μείνει από τότε με τις αυξομοιώσεις του εδάφους.

Βλέπετε πόσο στενά δομημένο είναι το χωριό. Λογικό να μου πείτε, δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος καθώς είναι κτισμένο πάνω στην πλαγιά. Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
7: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
7: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Στη Σκύρο ταξιδεύω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ένα νησί γεμάτο απλότητα, φυσική ομορφιά και παράδοση. Θα εξερευνήσουμε τη γραφική χώρα με τους ζεστούς, χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώπους της. Παρέα με τον Γιάννη θα ανακαλύψουμε σπηλιές και θα φτάσουμε μέχρι το φάρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάρουμε παραδοσιακό σκυριανό πρωινό. Θα περπατήσουμε με τη Χρυσάνθη ανάμεσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο. Θα βοηθήσουμε την Αμάντα με δουλειές στη φάρμα με τα σκυριανά άλογα. Θα μάθουμε από τον Γιάννη τα μυστικά της σκυριανής κεραμικής και φυσικά θα κολυμπήσουμε σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Μείνετε μαζί μας γιατί άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: Το όνομά σας.
1: Καλή.
0: Καλή.
1: Ναι.
0: Από πού βγαίνει αυτό, Αγία.
1: Καλλιόπη.
0: Καλλιόπη,
1: ναι, ναι.
0: Και τι τρώμε εδώ πέρα, μπουγάτσα έχω ακούσει.
1: Εντάξει όλα, αλλά η μπουγάτσα ξέρω εγώ πώς την έχετε πάρει.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία εδώ στο νησί για να πάμε.
1: Κοίτα, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι εντός τύρου και δεν ξέρω από παραλίες. Έχω να πάω από 15 χρονών σε παραλία.
0: Από 15 χρονών. Ωραία είναι εδώ στην πλατεία. Ωραία ενέργεια έχει το νησί, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Χωρίς χάρτη, στη Σκύρο, παιδιά. Εδώ, downtown, Μίτσος, Μπουγάτσα, την περιμένουμε, την τεμαχίζουμε, την τρώμε και συνεχίζουμε. Εγώ ήδη νιώθω πολύ φιλόξενα σε αυτό το μέρος.
2: Καίει, okay. Okay, Άρπατη.
0: Έχεις δίκιο, ρε.
2: Καλά, Άρπατη. Έτσι, ρε.

0: Εσεί είστε η Άννα.
1: Ναι.
0: Έμαθα, έχετε ριζόγαλο εδώ καλό. Θα μα κεράσετε να.
2: Έλα,
0: καλημέρα,
2: έλα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Εσύ το φτιάχνει, είπαμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο το ριζόγαλο.
0: Τελικά είχαν δίκιο, ωραίο είναι. Θέλω να μου πει μου όμορφη παραλία και σε περπατήσω.
1: Πόσο μπορεί να περπατήσει, δηλαδή.
0: Και τρει ώρε.
1: Αγάλιπα.
0: Αγάλιπα. Όλοι αυτοί μου λένε, ε. Αξίζει. Λέω να πάω στο Σούρο που θα είναι ωραία. Που πέφτει ο ήλιος. Μπράβο, μπράβο. Ωραίο είναι. Χάνω, θες να φας. Τι να τον κάνω, όσο τρώει, τόσο θέλει μετά να κάθεται. Ταξιδιωτική. Έλα. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σου.
0: Για πού το βάλες?
4: Α, πάω εδώ μια βόλτα.
0: Στον Μπουστανίσνα.
4: Στην τράπεζα πάω.
0: Α, με τα κολοκύθια.
4: Ναι.
0: Πας να φλέψεις κανένα ρί.
4: Γιατί, έτσι χαλάσει.
0: Άντε, ωραία. Καλή συνέχεια.
4: Είσαι καλά.
0: Η βόλτα μας καταλήγει εδώ, στην κεντρική πλατεία του νησιού, με το Δημαρχείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοείται τριγύρω καφετέρες για να κάτσεις και να απολαύσεις αυτόν τον νησιώτικο παλμό. Απ' την πρώτη στιγμή, παιδιά, εδώ στη Σκύρο νιώθεις μια έτσι όμορφη ενέργεια, όπως έχω νιώσει κι εγώ, φιλόξενοι άνθρωποι, χαρούμενοι να σε βοηθήσουν, να σε κεράσουν. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στις χώρες των νησιών τα σοκάκια είναι τόσο στενά? Λοιπόν, θα σου το πω εγώ. Επειδή την εποχή των πειρατών, όταν έρχονταν για να επιτεθούν στον οικισμό, έφτιαχναν τα σοκάκια τόσο στενά, ώστε να μην μπορούν να είναι πολλοί μαζί πειρατές, να περνάει ένας-ένας για να μπορούν να τους εξολοθρεύουν πιο εύκολα.

πολιτή, αυθεντική και όμορφη. Αυτή είναι η χώρα της Κύρου. Είμαστε μέσα στον οικισμό, εδώ στις τρεις βυζαντινές εκκλησίες. Αγίων Ταξιαρχών, Παναγίας Κτσού και Αρχοντοπαναγιάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και να φτάσουμε τελικά στο κάστρο για να απολαύσουμε την πανορομική θέα της χώρας και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

0: Βλέπεις εσύ, κύριος, πως έχει προβλέψει για τα ρομαντικά ζευγαράκια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τέσσερα παγκάκια για να έρθεις εδώ με το αμόρε μίο.
1: Να κάτσεις
0: και να απολαύσεις τη θέα. Εγώ είμαι μόνος μου, οπότε θα απολαύσω τη θέα με το backpack. Ο θεατής λοιπόν αυτός που μας βλέπει, βλέπει αυτή την εκπομπή γιατί πρέπει να βιώσει, φίλε, το ταξίδι όπως το βιώνουμε εμείς. Δηλαδή δεν θα κάναμε μπάνιο σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύαμε.
0: Δεν έχει να κάνει, φίλε, δεν είναι δουλειά για μας εδώ. Εδώ ταξιδεύουμε, Θάνο, τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ ταξιδεύουμε πρώτα και μετά δουλεύουμε. Σε έπεισα. Παίρνει το αμόρε, το σύντροφο, τη σύντροφό σου και έρχεσαι στη χώρα και απολαμβάνεις ωραίες, ρομαντικές βολτούλες. Μην βλέπετε τώρα εμένα που κυκλοφορώ όλο μόναχος, αλλά φανταστείτε αυτό το τοπίο, χεράκι.

Αυτά είναι. Πανοραμική θέα της χώρας. Το μεσημέρι χτυπάει ο ήλιος κάθετα και έχουμε την αντανάκλαση από το άσπρο φως από τα σπίτια και στο κάνει ακόμα πιο έτσι εκθαμβωτικό. Πάντα μία τέτοια θέα σε αποζημιώνει. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, εδώ από το κάστρο στη Σκύρο, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα προς το απέραντο, καταγάλανο Αιγαίο. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, απλωμένη πάνω στο λόφο, μπροστά η ακτή, τα μαγαζιά όπως λέγεται εδώ η περιοχή, στο βάθος τα γυρίσματα, με αυτές τις φοβερές ακτές, με τους κυματοθράφστες, για να μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Και για σένα που είσαι πιο ρομαντικός, να ανέβεις εδώ στο ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη την άγρια πλευρά της Κύρου. Γιατί το νησί είναι χωρισμένο στη μέση. Στη βόρεια πλευρά έχουμε ένα τοπίο που θυμίζει τις βόρειες Ποράδες με το πράσινο του Πεύκου και στη νότια η άγρια ομορφιά που θυμίζει Κυκλάδες. Δύο στην τιμή του ενός. Όταν το κάστρο δεχόταν επίθεση, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα έπρεπε να έχουν νερό. Ελάτε να σας δείξω πού το αποθήκευαν.

ίσως είναι το ομορφότερο τραπεζάκι που έχω κάτσει ποτέ μέχρι στιγμής στο χωρίς χάρτη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στις φετινές διακοπές να ζήσετε μια παρόμοια στιγμή. Ελλαδάρα μου! Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, έχω δει μοναστήρια και εξοκλήσια στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι και εδώ, στη Σκύρο, το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου που βλέπετε πίσω μου, είναι υπόσκαφο μέσα στο βράχο.

Φτάσαμε παραλία Αγίου Πέτρου και από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την παραλία Αγαλίπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 με 25 λεπτά περπάτημα. Για να δούμε.

0: Μια συμβουλή στους φίλους μας. Θες να πας σε μια παραλιούλα που δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι. Ναι, παιδί μου, μη φοράς παντόφλες. Φόρεσε ένα μπουτάκι ή ένα παπουτσάκι, γιατί βλέπεις το ότι γίνεται εδώ πέρα. Πέτρες παντού. Πάει εδώ, γυρίζεις το πόδι. Παπ. Πού να έρθει μετά ο άλλος να σε πάρει από εδώ. Ρόκλη διαδικασία. Γι' αυτό, παιδιά, σε οποιασδήποτε παραλίες δεν έχουμε πρόσβαση με το αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουμε έστω και 50 μέτρα. Όχι παντοφλίτσες και να πηγαίνουμε έτσι κρεμάμενοι. Θα γλιστράει το ποδαράκι.
1: Πώς θα πηγαίνουμε?
0: Έτσι. Και βλέπω κάτι κορίτσια εκεί.
1: Για ξανακάνε μια φιγούρα.
0: Κοίτα, γενικά το έχω και με το τσιφτετέλι, αλλά αν έχεις το ρυθμό μέσα σου, βρίσκεις τα πάντα. Αν το έχεις με το περπάτημα, έρχεσαι. Αν δεν το έχεις, παίρνεις το καϊκάκι και έρχεσαι με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα.

0: Τα παιδιά τα βρήκαμε εδώ, στην παραλιάρα αυτή. Μπράβο πάντως που ήρθατε. Μπράβο, είστε πραγματικοί ταξιδευτές.
1: Εντάξει,
0: που το λέει, το λέει η καρδούλα σας, μπράβο.
2: Και με τις παντόφλες.
3: Και την παντόφλα.
0: Και με παντόφλα. Μπράβο.
3: Ναι. Δύσκολο μόνο πατάκι. Εγώ
1: πρώτα έρχεσαι στα δύσκολα και μετά πας και τρως καλά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
0: Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, πώς θα το απολαύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω και
1: εγώ. Δεν το αξίζεις.

0: Σε ποια περιοχή θα πάμε σήμερα?
1: Θα πάμε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύρου να δούμε την περιοχή Σπηλιές, μέχρι το Φανάρι.
0: Μου είπες ότι αυτή η περιοχή γενικότερα είναι λίγο δύσκολο να την πετύχεις για να την ανακαλύψεις.
1: Ναι, πρέπει να πετύχεις μπονάτσα όπως είναι σήμερα. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι με τα μελτέμια και με τους αέριδες δεν είναι προσβάσιμη.
0: Εσύ από εδώ, Σκύρο?
1: Από Σκύρο, ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι?
1: Το χειμώνα τα τελευταία 10 χρόνια είμαι Αλεξανδρούπολη.
0: Τη βάρκα πόσο καιρό την έχεις, πόσα χρόνια?
1: 40 χρόνια.
0: Α, τόσα δυνατά. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει?
1: Το πιο δύσκολο ταξίδι, μια φορά πήγα στο Βόλο με 7 μποφόρ έφυγα από εδώ πέρα και πήγα μόνος μου. Η πλάκα είναι ότι είχα τηγανίσει κάτι πατάτες και κάτι λουκάνικα και από τη Φουρτούνα είχαν σκορπίσει εδώ πέρα παντού οι πατάτες και τα λουκάνικα. Και για να μην σηκωθώ τα έπιανα με τον γάτσο, έπιανα ένα λουκάνικο, το τραβούσα κοντά, το τρώγα. Μια πατάτα την τραβούσα και την έβγαλα έτσι. Έκανα, πρέπει να φτάσω στη Σκιάθο, έκανα 10 ώρες.

0: και τιμόνι και συρτή. Ο δικό σου. Και τιμόνι.
1: Για τα βράχια.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάω. Δεν τσιμπάει, καπετάνιε.
2: Έλα, έλα.
0: Να το.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Σπαρταρέ.
0: Καλό.
2: Βγάλαμε και το μεζέ.
0: Ιστορίες από πειρατές παλιά.
2: Από πειρατές, ναι, από πειρατές. Κρυβόντουσαν οι πειρατές. Και από πίσω εδώ πέρα στο Σαρακίνικο, σε ένα νησί, που είναι φυσικό λιμάνι, τρεις μπούκες, το οποίο εκεί τώρα είναι ο ναύσταθμος. Και μάλλον ήταν και το πιο παλιό λιμάνι της Κύρου, φυσικό λιμάνι. Οι τρεις μπούκες. Είναι ένας κόλπος ο οποίος έχει τρεις εισόδους. Γι' αυτό το λένε τρεις μπούκες. Εδώ πέρα μόνο σπηλιές, κατσίκια και άλογα.
0: Έλα, πες τώρα, εσύ κανένα θησαυρό έχεις βρει εδώ πέρα ή...
2: Όχι, δεν έχω βρει τίποτα, δυστυχώς. Ψάχνω, αλλά...
0: Θα πεις, αν είχα βρει θησαυρό, ρε Μίτσο, εδώ θα ήμουν τώρα.
2: Τι είναι και αυτό.
0: Για καμουφλάζ, ποτέ δεν ξέρεις.

Κοιτάξτε νερά. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερός, παιδιά, που κατάφερα να βρίσκομαι εδώ με αυτό το καιρό. Είναι λίγο ένα contrast, γιατί από τη μία βλέπεις αυτή την αγρίλα με τα βράχια και η θάλασσα παραμένει έτσι ήρεμη και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω για σας, παιδιά, αλλά εγώ λατρεύω τη θάλασσα.

0: Κυριανό τυρί φιλέ. Σαν κασέρι είναι. Πολύ ωραίο. Γραβιέρα κασέρι, κάτι στη μέση. Από τι γάλα φτιάχνετε, Γιάννο?
1: Πρόβατο.
0: Πρόβατο.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Find the gun before somebody else gets shot.
7: You stay out of the way.
8: Price, drop it.
7: Price, look out. You're under arrest.
8: For what? Back off or jump.
9: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
10: Tell me it's not true. See him, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: It's so beautiful, Ava.
12: I can't go through at the wedding.
11: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
13: Welcome to the romantic heart hunt.
14: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
15: Is this seat taken?
16: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
11: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
17: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλητος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψε είναι η πρώτη καλεσμένη, μια καλεσμένη. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει, δεν της έχω κάνει ποτέ συνέντευξη. Και παρόλα αυτά, μου αρέσει από την πρώτη φορά που την είδα, στη μεγάλη οθόνη, γιατί συμβαίνει κάτι περίεργο με εκείνη, έγινε πρώτα πρωταγωνίστρια στο σινεμά, μετά πρωταγωνίστρια, η Αθηνά Μαξίμου είναι εδώ.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και επιτέλους τα λέμε και από κοντά.
0: Τα λέμε από κοντά. Είναι επειδή αναφέρεσαι σε αυτή την εκπομπή, γιατί τυχαίνει να φιλοξενούμε εδώ έναν κύριο που σου είναι πάρα
1: πολύ. Κάπως τον ξέρω.
0: Πάρα πολύ γνωστός. Ο Εμίλιος έρχεται συχνά εδώ και μιλάμε για σένα.
1: Εν τη απουσία μου.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα ήρθε η παρουσία μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είχες αυτή την περίεργη πορεία στη ζωή. Πρώτα να γίνεις στάρ του σινεμά.
1: Ναι.
0: Να σε δούμε στο αυτή η νύχτα μένει. Ναι. Και μετά να συμβούν όλα τα άλλα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η πορεία μου είχε προηγηθεί επειδή τελείωσα στη Θεσσαλονίκη, από όπου και κατάγομαι, στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Εκεί τελείωσα τη δραματική μου σχολή και έμεινα εκεί για 1,5 χρόνο.
0: Ναι.
1: Έκανα, δηλαδή, δούλεψα αρκετά και πριν την ταινία στο θέατρο. Είχα την τύχη να βρεθώ στο θέατρο το κρατικό όταν ο Βασίλης ο Παπαβασιλείου ήταν διευθυντής.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, νομίζω ότι πολύ γρήγορα ήρθα αντιμέτωπη με ανθρώπους, συνάντησα ανθρώπους που μου δείξαν έναν δρόμο.
0: Ναι.
1: Και ήμουν πολύ τυχερή και πολύ άτυχη ταυτόχρονα, γιατί όταν βλέπεις έναν τόσο δρόμο που ο πύχης είναι πολύ ψηλά,
0: ναι,
1: δύσκολα μετά συμβιβάζεσαι σε κάτι λιγότερο.
0: Ωραία. Αυτό όμως σε επίπεδο ανθρώπινο, αυτό είναι το καλλιτεχνικό κομμάτι. Ότι τι ωραία, συνηθίζεις τα καλά πράγματα. Απ' την ανθρώπινη πλευρά πάντως, πολύ πολύ νέα γίνεσαι πρωταγωνίστρια στο σινεμά. Εντάξει, έχεις δουλέψει στο θέατρο, okay. Σε ξέρουν οι
1: και
0: άνθρωποι.
1: Συνεχίζω να δουλεύω
0: και
1: στο θέατρο.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω.
1: Δηλαδή, ταινία έχω να κάνω πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή, το μετά από αυτό πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς.
1: Ήτανε πολύ. Έπαθα δηλαδή μία μικρή αγοροφοβία.
0: Έπαθες ψώνιο.
1: Ψώνιο, όχι.
0: Γιατί?
1: Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς δεν το έχω πάθει ποτέ στη ζωή μου.
0: Πρέπει να είναι ωραίο πάντως.
1: Μπορεί. Μπορεί να είναι ωραίο. Απλά είναι η ψυχοσύνθεσή μου τέτοια που είτε δεν μπορώ να το υποστηρίξω, είτε δεν μου προκύπτει, δεν το θεωρώ, δηλαδή, δεν θεωρώ εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά τόσο σημαντικούς. Γενικά δεν θεωρώ ότι μία μονάδα ανθρώπου είναι σημαντική τόσο ώστε να ψωνιστεί έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά κάνοντας λοιπόν αυτή την ταινία και παίρνοντας και το πρώτο βραβείο στα κρατικά βραβεία τότε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ήταν πολύ σοκαριστικό για μένα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ.
0: Ναι.
1: Ήμουνα μόλις 23 χρονών,
0: mm-hmm,
1: 22 δηλαδή όταν έκανα την ταινία, 23 όταν πήρα το βραβείο. Και οφείλω να σου ομολογήσω ότι το χάρηκα για δευτερόλεπτα.
0: Το χάρηκες την ώρα που σου δώσαν το βραβείο, την ώρα που είδες γεμάτο το σινεμά.
1: Το χάρηκα την ώρα που πήρα το βραβείο.
0: Mm-hmm.
1: Έπαθα μεγάλο σοκ όταν είδα την ταινία, όταν πήγα και είδα το τρέιλερ της ταινίας. Όχι, ούτε καν την ταινία,
0: έχω
1: το
0: δει συνέντευξή σου που λες ότι έπαθες
1: πάνικ ατάκ. Κρίση πανικού, ναι, κανονικά, κανονικά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πίστευα ότι όλη αυτή η δουλειά έχει αυτό το αποτέλεσμα. Ότι το πρόσωπό μου, η ύπαρξή μου ήταν σε μία τεράστια οθόνη.
0: Ναι.
1: Και λέω, τι σχέση έχω εγώ, ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, που μόλις το κάνει κάποια βήματα σε αυτή τη δουλειά, αυτό το μέγεθος.
0: Ναι.
1: Ήταν δυσανάλογο το μέσα μου.
0: Ναι. Και κανείς δεν μας μαθαίνει πώς να διαχειριστούμε την επιτυχία. Έβλεπα σε ένα ντοκιματέρ, έβλεπα, και έλεγε ένας ηθοποιός πολύ γνωστός ότι όλοι μας λένε οι γονείς μας, αν αποτύχεις, ξαναπροσπάθησε. Αλλά κανείς δεν μας λέει τι να κάνουμε αν τα καταφέρουμε.
1: Ναι, και εκεί είναι ίσως και το πιο δύσκολο κομμάτι. Ναι.
0: Η επίοικια των ανθρώπων, που είσαι πάρα πολύ επιτυχημένη, είσαι πάρα πολύ νέα, έχεις κάνει αυτό και είναι επίοικης μαζί σου. Σου χαμογελάνε, λένε θα έρθει η Αθηνά, ξέρεις ποια είναι, είναι αυτή η καταπληκτική κοπέλα, η καταπληκτική ηθοποιός. Αυτό κάποια στιγμή έγινε, άλλαξε. Γιατί στην αρχή απολαμβάνεις την επιτυχία, όλα είναι μια χαρά.
1: Αθηναίδα, νομίζω ότι μετά από αυτή την αποτυχία ήρθε μια περίοδος στη ζωή μου πλήρης απουσίας οποιασδήποτε πρότασης.
0: Ναι. Άρα ήταν μετά σαν από αυτή την επιτυχία σου, ναι, ήταν ήσυχα τα πράγματα.
1: Ναι, ήταν σαν να με περιμένανε στη γωνία. είναι έτσι αυτή, είναι προς τα εκεί, είναι αυτό το κορίτσι που είδαμε στην ταινία, είναι κάτι άλλο, είναι τυχαίο αυτό που συνέβη, όντως το αξίζει. Να πω γιατί καμιά φορά λέμε τα βραβεία, δεν είναι πάντα θετικό πρόσχημα το βραβείο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει και πολλές λακκούβες, πολλές παγίδες.
0: Την επόμενη φορά που σε είδα, μετά από το αυτή η νύχτα μένει, ήσουν μεταμορφωμένη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπήκες τόσο καλά στο ρόλο μιας τραγουδίστριας που προσπαθεί να τα καταφέρει, που όταν σε ξαναείδα, λέω, αυτή είναι. Γιατί είχες γίνει κάτι άλλο. Καταφέρνεις να μεταμορφώνεις.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Και είναι και ένας μικρός λόγος που κάνω αυτή τη δουλειά. Μου αρέσει δηλαδή αυτή η αλλαγή, η μεταμόρφωση, η διαφορετική κίνηση, το πώς μπορεί να μιλάει ένας άνθρωπος από έναν άλλον άνθρωπο,
0: ναι.
1: Πώς μπορεί να περπατάει ένας άνθρωπος από έναν άλλον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, το βρίσκω πολύ προκλητικό στη δουλειά μας.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα οξύμορο, ότι εσύ θες να αλλάζεις. Κάνεις μια δουλειά που έρχεται κόσμος και βλέπεις στο θέατρο. Όλα αυτά προϋποθέτουν το να είσαι μέσα στα πράγματα. Εσύ όμως, από ό,τι έχω διαβάσει, έχεις μία επιθυμία απομόνωσης. Πώς θα γίνουν όλα αυτά στη ζωή σου?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή μέσα μου υπάρχει μία πολύ ισχυρή και συνεχής φασαρία,
0: ναι.
1: Στο έξω μου θέλω μία ησυχία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ δηλαδή την εξωτερική φασαρία.
0: Okay.
1: Επειδή μέσα στο μυαλό μου γίνονται μάχες και ανατρέπονται πράγματα, γίνονται πολλοί σκέψεις οι οποίες είναι αστραπιές, πηγαίνουν με ισχυρές ταχύτητες.
0: Ναι.
1: Έξω μου θέλω μία ησυχία. Ναι. Το ίδιο και στο σπίτι, δηλαδή θέλω να πω δεν θέλω
0: ανησυχείς
1: να έχει αταξία.
0: Πολύ, είσαι από αυτούς που σκέφτονται 800 πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά.
1: Όχι, είμαι από αυτούς που πέφτω να κοιμηθώ το βράδυ και είναι εκείνη τη στιγμή σαν να δίνουν ραντεβού όλες οι σκέψεις και έρχονται η μία πίσω από την άλλη.
0: Ναι.
1: Η μία μπλέκεται με την άλλη.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά λέω, όπα παιδιά, συγγνώμη,
0: πείστε
1: με.
0: Όλα ανησυχία,
1: μαζί. Ανησυχία, έμπνευση, δημιουργικότητα, μια ιδέα που μπορεί να μου έρθει. Όλα συμβαίνουν πριν κοιμηθώ.
0: Ναι, άρα αϊπνία.
1: Ναι. Πολλές φορές. Πολλές φορές τρυφογυρίζω στο κρεβάτι μου.
0: Ωραία. Και όλα αυτά λοιπόν, είπαμε ότι θέλεις μια ησυχία. Κύθυρα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχετε βρει τα Κύθυρα. Επίκτητη πατρίδα. Από ό,τι διάβασα, έτσι. Και εκεί λοιπόν, με αυτόν τον κύριο που λέμε, τον Εμίλιο Χιλάκη, είχατε πάει, είχατε καθίσει και ένα πολύ μεγάλο διάστημα από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, μείναμε το 22-23,
0: ναι.
1: Μείναμε εκεί το χειμώνα. Εγώ δηλαδή πήγα Οκτώβριο, ο Εμίλιος ήρθε Δεκέμβριο και φύγαμε τον Ιούνιο.
0: Ωραία, θα σε ρωτήσω τι έκανες από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι να έρθει ο Εμίλιος, γιατί πέρασες ένα διάστημα ακόμα μεγαλύτερης απομόνωσης. Δηλαδή σε ένα μέρος του κόσμου που μπορεί να σβήζει από ζωή. Το καλοκαίρι, αλλά ο χειμώνας είναι πριν να είναι μοναχικός, δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή πηγαίνουμε πολλά χρόνια πια, έχουμε φίλους εκεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό που χαίρομαι είναι ότι υπάρχουν στιγμές που όταν θέλω να μείνω μόνη μου, μπορώ να είμαι μόνη μου. Mm-hmm. Και όταν επιθυμώ να έχω συντροφιά, μπορώ να έχω συντροφιά.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το τέλειο. Γιατί αισθάνεσαι ότι μπορείς να μην καταπιεστείς. Mm-hmm. Αναγκαζόμενος να δεις κάποιον.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εκτός ότι απολαμβάνω πάρα πολύ να σε παρακολουθώ, απολαμβάνω να σας παρακολουθώ και νομίζω πολλοί κόσμος, γιατί είστε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Δηλαδή, λέω,
1: ευχαριστούμε
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι τέλεια, είναι μαζί, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πήγανε στα Κύθυρα, τώρα θα δουλέψουν μαζί. Σας θαυμάζουμε και μαζί. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί... Άκουγα ότι όταν τον είδες πρώτη φορά, τον είδες στον κινηματογράφο και είπες ωραίο αγόρι. Και λέω θα τη ρωτήσω, φεύγει ποτέ αυτή η πρώτη εντύπωση του έρωτα, συνεχίζει να τον βλέπεις σαν ένα πάρα πολύ ωραίο αγόρι?
1: Ναι, αλλά σαν ένα άλλο αγόρι, γιατί εκείνο ήταν ένα απομακρυσμένο ξένο πλάσμα που δεν το γνώριζα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι ένα αγόρι που γνωρίζω πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Φυσικά υπάρχουν στιγμές που με εκπλήσει, όπως φαντάζομαι αντίστοιχα τον εκπλήσω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι. Ισχύει ότι τον βλέπω σαν είναι το αγόρι μου.
0: Ναι. Παραμένει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει. Δεν είναι...
1: Όχι.
0: Ναι, παραμένει ένα Όχι. κομμάτι του πρώτου ενθουσιασμού.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Το ξέρεις όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο ότι θα είμαστε πολλά χρόνια μαζί? Το ήξερες, το υπέθεσες?
1: Σε όσες σχέσεις έχω κάνει στη ζωή μου,
0: ναι.
1: Συνείδητα κάπου βαθιά ερχόταν πάντα μία φράση που μου έλεγε τι θα είναι αυτή η σχέση.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους μας, απλά είτε θέλουμε να το ακούσουμε είτε το αρνούμαστε.
0: Ναι.
1: Με τον Εμίλιο, όταν πρώτο ήμασταν μαζί, είχα πει σε μία φίλη μου, η οποία γελούσε τότε, της λέω, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα παντρευτώ. Το
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Και γελούσε φυσικά η φίλη μου, αλλά να που επιβεβαιώθηκε αυτή η φωνή για άλλη μια φορά.
0: Προφανώς και εκείνος έλεγε το ίδιο σε κάποιον φίλο του εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτό δεν το ξέρω, δεν μου το έχει ομολογήσει, αλλά μπορεί και εκείνος να μην άκουσε αυτή τη φωνή. Κάποια στιγμή βέβαια μου είπε ότι εσύ αντίστοιχα ότι είσαι ο άνθρωπος της ζωής μου και γι' αυτό και ενώ έγινε αυτή η πρόταση γάμου, ας πούμε, και παντρευτήκαμε.
0: Ναι. Δεν ήταν ένας άντρας, γιατί έχω διαβάσει, λες, ότι έψαχνες τον μπαμπά σου στις σχέσεις.
1: Ναι, για πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλές γυναίκες κάνουν το ίδιο.
1: Αυτό, αμφισβήτητα.
0: Οπότε, όταν έφτασες στον Εμίλιο, το έχεις ξεπεράσει αυτό, ή έχει χαρακτηριστικά που μοιάζουν με τον μπαμπά σου?
1: Το είχα ξεπεράσει.
0: Το έχεις ξεπεράσει. Ναι. Οπότε, πήγαμε σε άλλο μοντέλο.
1: Ναι. Ξαφνικά δεν ήθελα τον μπαμπά μου, ήθελα έναν σύντροφο.
0: Mm-hmm. Τι παιδί ήσουν?
1: Πολύ μοναχικό, mm-hmm. γιατί είμαι και μοναχοπαίδι,
0: ναι.
1: Χωρισμένων γονιών.
0: Ναι.
1: Οπότε ήμουν
0: καλλιτέχνες οι γονείς σου.
1: Καλλιτέχνες και οι γονείς μου. Ναι, η μητέρα μου διακοσμήτρια, ο πατέρας μου ζωγράφος.
0: Ναι.
1: Ναι, γενικά ήταν λίγο ένα. Ναι. Ήταν ένα χίπικο σπίτι, να το πω έτσι.
0: Ωραία. Πάμε στη δυσκολία του χίπικου σπιτιού.
1: Ναι. Είχα να μεγαλώσω δύο γονείς. Είναι ανάποδα στη δική μας
0: περίπτωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί τώρα μας ακούνε ίσως άνθρωποι που είχαν αυστηρούς γονείς. Είναι. Φαντάζομαι.
1: Είναι εξίσου δύσκολο.
0: Είναι
1: πιστεύω.
0: Εξίσου δύσκολο. Ναι. Τι σε δυσκόλευε όταν ήσουν ένα μικρό παιδάκι, που οι γονείς σου ήταν καλλιτεχνική φύση, όπως λες και εσύ, πιο ελεύθερη και ανοιχτή. Το πιο δύσκολο ποιο ήταν, αυτό που δεν μπορούσες καθόλου και λες, όχι πάλι?
1: Με δυσκόλευε το να μπορώ να έχουν όρια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό με δυσκόλευε. Δεν μπορούσα να το διατυπώσω στην ηλικία,
0: ναι.
1: των 3, 3,5,
0: ναι.
1: 4, 5, 10.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν η δυσκολία μου.
0: Ναι.
1: Ότι αισθανόμουν ότι δύο άνθρωποι δεν έχουν όρια. Είναι σαν μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Ό,τι τους έρχεται θα το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι δεν καταλάβαιναν ότι όταν σε έναν άνθρωπο ό,τι του έρχεται το κάνει,
0: ναι.
1: αυτό έχει και μια συνέπεια. Πόσο mm-hmm. μάλλον. Να έχεις και ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Οπότε αναγκαζόμουν να είμαι πάρα πολύ σωστή,
0: ναι.
1: Να βάζω όρια στον εαυτό μου. Επίσης έπρεπε να αλλάζω σπίτια και το κάθε σπίτι είχε μία άλλη συνθήκη, είχε άλλη νομοτέλεια, άλλες συνήθειες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε και εγώ έπρεπε να προσαρμόζομαι κάθε φορά στο αντίστοιχο σπίτι.
0: Ναι, ισχύει ότι τα παιδιά χωρισμένων γονιών, το οποίο δεν είναι πια στίγμα, γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά που...
1: Εννοείται.
0: Που ζουν έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και που ζουν και εκτός από πολύ δύσκολες καταστάσεις και πολύ καλές καταστάσεις. Ισχύει ότι τα παιδιά χωρισμένων γονιών, στην περίπτωσή σου τουλάχιστον, ευχόσουν ότι θα τα ξαναφτιάξουν. Δεν μπορεί, θέλω πάρα πολύ να τα ξαναφτιάξουν. Ήσουν ευχαριστημένοι με το πώς ήταν τα πράγματα?
1: Όχι, ευχαριστημένη δεν ήμουν, αλλά ναι. δεν είχα και καμία παραμυθία μέσα μου ότι μπορεί να ξανά είναι μαζί.
0: Ναι.
1: Οπότε έπρεπε απλά να ανταπεξέλθω στις συνθήκες τις συγκεκριμένες.
0: Ναι.
1: Και αυτό οφείλω να σου ομολογήσω ότι είναι και ο λόγος για τον οποίο ωρίμασα και πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι. Είναι καλό το ότι ωρίμασα. Νοσταλγείς ποτέ και λες, αχ, τι ωραία, θα μπορούσα να περάσω μια πιο τρελή εφηβεία ή να είμαι μια πιο ξέγνιαστη γυναίκα σε όλη μου τη ζωή.
1: Όχι, να. Όχι. Γενικά δεν μετανιώνω για τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι η σωστή διαχείρισή τους είναι το αποτέλεσμα που είσαι.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ, οπότε, δεν θεωρώ, δηλαδή δεν έχω γενικά μέσα στην σκέψη μου ή στην ψυχή μου να πω, να μην το είχα κάνει αυτό, να το είχα κάνει έτσι.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι μάλλον για κάποιο λόγο έτσι έπρεπε να έχει γίνει και αυτό αποτυπώνεται στην Αθηνά που είναι σήμερα.
0: Ναι. Τα ρίχνουμε όλα στους γονείς μας πολλές φορές, γιατί αυτή είναι η νέα ψυχαναλυτική πραγματικότητα. Φταίνει οι άλλοι, δεν φταίω εγώ καθόλου.
1: Ναι, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να οριμάσουμε, γιατί αυτή η σκέψη μας κάνει και ανώριμους πολίτες, πιστεύω.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να μεγαλώσουμε και να πούμε ότι δεν φταίνε οι άλλοι που εμείς 50 χρονών έχουμε κάποια προβλήματα,
0: ναι,
1: τα οποία,
0: ναι.
1: πρέπει να τα ξεπεράσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πιστεύω ότι Φυσικά και σε κάποιο, μέχρι κάποια ηλικία και θα θυμώσεις με τους γονείς σου και θα σε πιάσει το παράπονο και θα πεις γιατί ήταν έτσι και δεν ήταν κοκορέτσι. Έτσι κι αλλιώς ένας γονέας για μένα είσαι ούτε με λάθος, ό,τι και να κάνει θα είναι λάθος.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί ό,τι και να κάνει ένας γονέας, η ψυχοσύνδεση ενός ανθρώπου που διαμορφώνεται, ενός παιδιού δηλαδή, είναι τόσο ανοιχτή που αν του πεις όχι σε κάτι μπορεί να το θεωρήσει σωστό.
0: Σωστά.
1: Ή αν του πεις όχι σε κάτι άλλο μπορεί να πει «Α, αυτό δε, με τιμωρείς, δεν θέλω να είσαι έτσι». Οπότε, ό,τι και να κάνεις, το θέμα είναι να αισθάνεται ένα παιδί ότι το αγαπάς.
0: Ναι.
1: Ότι όλα προκύπτουν από μια φροντιστική αγάπη.
0: Το αισθανόσουν αυτό?
1: Ναι, ναι, το αισθανόμουν. Mm-hmm. Παρόλο που ο πατέρας μου ήταν απόν, αλλά αισθανόμουν ότι με αγαπάει.
0: Ναι. Πολύ βασικό.
1: Πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό.
0: Και τώρα έχεις ένα πάρα πολύ, πολύ σταθερό γάμο, όπου πραγματικά φαίνεται, είναι ο τρόπος που μιλάει ένας για τον άλλον. Δεν ξέρω αν σκοτώνεστε στο σπίτι, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πολλές φορές.
0: Αλλά...
1: Εντάξει.
0: Γιατί σκοτώνεστε συνήθως?
1: Συνήθως γιατί, ας πούμε, διαφωνούμε για πράγματα, είτε εννοώ ιδεολογικά, που φυσικά δύο άνθρωποι όταν είναι μαζί δεν σημαίνει ότι συμφωνούν σε όλα.
0: Α, κάτσε, άνοιξες ωραίο θέμα. Δηλαδή, ψηφίζετε διαφορετικά πράγματα?
1: Ενδεχομένως ναι.
0: Α, οκ. Okay. Κάθε φορά. Δηλαδή, φτάνουν οι εκλογές και είναι
1: όχι
0: και τώρα...
1: κάθε φορά. Α, όχι κάθε ναι. φορά, αλλά ναι. έχουν υπάρξει φορές που έχουμε ψηφίσει διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Διαφορετικές παρατάξεις, διαφορετικές ιδεολογίες.
0: Το έχετε δηλώσει ένας τον άλλον? Ή...
1: Ναι, ναι, ναι, το έχουμε δηλώσει ένας τον άλλον. Ναι. Πολλές φορές περισσότερο εγώ δέχομαι μια μεγαλύτερη επίθεση από ότι εγώ, γιατί θεωρώ ότι ο καθένας δικαιούται να βλέπει τον κόσμο με τα δικά του μάτια.
0: Ναι.
1: Έτσι, και είναι άσχημο ο ένας να προσπαθεί να πείσει τον άλλον για το ότι, ότι το δικό μου είναι σωστό και όχι το δικό
0: ναι.
1: σου.
0: Βέβαια, ξέρεις, υπάρχει και κάτι αγαπησιάρικο σε όλη την ιστορία, ότι άλλος μπορεί να πληγώνεται και να λέει «αφού εγώ τα βλέπω τώρα έτσι».
1: Σίγουρα πληγώνεται.
0: Γιατί δεν τα βλέπει και εκείνη όπως
1: τα
0: βλέπω εγώ?
1: Σίγουρα πληγώνεται. Εννοείται και νομίζω ότι το βιώνει και εκείνος και εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ότι
0: ναι.
1: λέμε, μα γιατί δεν μπορεί να το δει διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Ωραία. Τσακώνεστε λοιπόν για τα πολιτικά ιδεολογικά.
1: Ναι, τσακωνόμαστε ναι. για πράγματα μέσα στο σπίτι. Γιατί είναι εδώ το πουκάμισο και δεν είναι εκεί.
0: Ποιος είναι ο ακατάστατος?
1: Εντάξει, τι ερώτηση είναι αυτή. Συνήθως, δυστυχώς, είναι τα αγόρια που είναι λίγο πιο ακατάστατα.
0: Είσαι εσύ υπερβολικά τακτική, γιατί ξέρεις, ο ακατάστατος λέει, εγώ δεν ζητάω τίποτα από τους άλλους.
1: Ναι, ναι. Ούτε κι εγώ ζητάω κάτι από τον άλλον με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα πω, γιατί εγώ το αφήνω κάπως και περιμένω να είναι κάπως επίσης. Γιατί...
0: Okay.
1: ναι, είμαι. Είναι αυτό που έλεγα με το θόρυβο και την αταξία, την εξωτερική.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν μέσα μου είναι πολύ θορυβόδες το τοπίο, έξω μου θέλω να είναι ήσυχο. Mm-hmm. Και όταν, ας πούμε, δω διάφορα πράγματα πεταμένα από εδώ και από εκεί,
0: ναι.
1: αυτή η οπτική φασαρία είναι...
0: Δεν την αντέχεις.
1: Όχι, δεν την αντέχω.
0: Εκοφαντική.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν θες να σου ανακατεύουν τα πραγματάκια σου?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Ωραία. Και κάνεις μια δουλειά που συνάδει με όλα αυτά που μου λες τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου λες, είμαι όριμος άνθρωπος, είμαι τακτικός και είσαι ηθοποιός.
1: Οξύμορο.
0: Ναι, πολύ οξύμορο. Γιατί, εντάξει, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι.
1: Γιατί
0: είναι...
1: ανήκει στην εσωτερική φασαρία που έλεγα πριν αυτό.
0: Άρα εκεί διοχετεύεις το θόρυβο.
1: Ναι.
0: Και κάνεις τώρα μια παράσταση που λέγεται Cancel το έργο και που αναρωτιόμουν και λέω τώρα αυτό πρέπει να είναι κάτι καινούριο, γιατί Cancel γενικότερα στις ζωές μας δεν είχαμε μέχρι
1: Όχι.
0: να φτάσουμε στο Cancel του κουμπιού και του ίντερνετ.
1: Ναι, είναι καινούργια συνήθεια αυτή
0: ναι, ναι.
1: στις ζωές μας. Ναι, είναι ενός Ιρλανδού που λέγεται David Ireland. Είναι μία μαύρη κωμωδία
0: mm-hmm.
1: που μιλάει ακριβώς για αυτή την πολιτική ορθότητα, την ακύρωση, το πόσο ενδεχομένως τα πράγματα όσο πολιτικά ορθά και να προσπαθήσει κανείς να υπάρξει και να μιλήσει, του ξεφεύγουν διάφορα
0: ναι.
1: πράγματα. Γιατί μάλλον το DNA μας έχει πολλή πληροφορία που δεν δέχεται τη διαφορετικότητα.
0: Ναι. Αλλάζει αυτό ποτέ πραγματικά και βαθιά? Δηλαδή, ή μένουμε με τις προκαταλήψεις μας τις βαθύτερες και μπορεί εξωτερικά να είμαστε πολιτικό σωστοί.
1: Ορθοί, ναι.
0: Ορθοί, αλλά από μέσα μας λέμε όχι, αυτό δεν τον συμπαθώ γιατί έχει άλλες απόψεις, είναι από άλλη φυλή, είναι από άλλη χώρα.
1: Νομίζω ότι θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα
0: ναι.
1: Ως υπάρξεις.
0: Έχεις τέτοια μικρά
1: άνθρωποι.
0: Πράγματα, δεν σε ρωτήσω τι είναι, αλλά έχεις μικρές ή μεγάλες ενδεχομένως προκαταλήψεις, έχεις πιάσει τον εαυτό σου?
1: Φυσικά και έχω πιάσει τον εαυτό μου και εκείνη ναι. τη στιγμή λέω, μα τι λες,
0: Ναι.
1: Πώς τολμάς να το πεις αυτό. Γιατί και το αντιβιωτικό μου, ας πούμε, να το πω έτσι, σε αυτό, είναι ότι εκείνη τη στιγμή πάντα σκέφτομαι ότι δεν είσαι εσύ σωστή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι ο άλλος σωστός.
0: Ναι.
1: Οπότε, κάνε λίγο, γύρισε το νόμισμα και δες την θέση του άλλου και προσπάθησε λίγο να μπεις στα παπούτσια του, να καταλάβεις τι του συμβαίνει, γιατί ενδεχομένως είπε αυτό. Γιατί συνήθως με πιάνει αυτό με συμπεριφορές.
0: Ναι.
1: Όχι δηλαδή με το τι είναι ο άλλος.
0: Ναι, okay, γιατί το
1: με τον
0: αυτό.
1: Τρόπο της συμπεριφοράς του.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί προσπαθώ πάντα να πιω αυτό το αντιβιωτικό και να πω ότι πρόσεξε, γιατί μπες στα παπούτσια του άλλου και δες πώς είναι.
0: Ναι.
1: Δες τι ενδεχομένως να κατανοήσω μια συμπεριφορά.
0: Μεγαλώνοντας.
1: Γιατί το πιο εύκολο είναι να ακυρώσεις έναν άνθρωπο. Και κανένας δεν δικαιούται να ακυρώσει κανέναν.
0: Μεγαλώνοντας, γινόμαστε πιο συντηρητικοί ή πιο ελεύθεροι. Λέμε ποτέ, δηλαδή νομίζω πιάνουμε τους εαυτούς μας, δεν ξέρω αν ισχύει στη δική σου περίπτωση, που λέμε καλώς είχα αυτή την προκατάληψη όταν ήμουνα μικρός ή μικρή, γιατί τελικά βγήκε σωστό.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι μεγαλώνοντας οφείλουμε να πετάμε τα περιτά. Και οι προκαταλήψεις για μένα είναι κάτι περιττό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πρέπει να ελαφρύνουμε σαν άνθρωποι και να κοιτάμε τα πράγματα πιο ουσιαστικά, χωρίς διριτζάντζουλες, να πηγαίνουμε λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο στον πυρήνα των πραγμάτων. Γιατί νομίζω ότι είναι ίδιον της νεότητας τα πράγματα να τα βλέπουμε πολύ επιθετικά, αλλά και πολύ επιφανειακά ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Γιατί χρειάζεται μια ωριμότητα για να μπορέσει το ψυχικό εργαλείο να σκάψει λίγο πιο βαθιά.
0: Mm-hmm. Τι ρόλο παίζει στο, ποιος είναι ο ρόλος σου
1: λοιπόν,
0: στο κάνσελ.
1: Ναι, στο κάνσελ λοιπόν.
0: Σε ποιο θέατρο
1: είμαστε? Είμαστε στο Θέατρο Αθηνών.
0: Mm-hmm.
1: Θα είμαστε εκεί Τετάρτες με Κυριακές. Έχουμε μια πολύ ωραία καινούρια συνήθεια που ήταν και παλαιότερη, η μεταμεσονύκτια,
0: mm-hmm.
1: την Παρασκευή. Δηλαδή, η Παρασκευή θα έχουμε 9 και 12 παράσταση.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε ο Θανάσης Κουλαμπάς, ο Εμίλιος Χιλιάκης και εγώ. Και όλο αυτό το τοπίο με τρεις ανθρώπους που είναι ένας οσκαρικός ηθοποιός που έρχεται από το Hollywood,
0: mm-hmm.
1: ένας σκηνοθέτης ο οποίος έχει ένα θέατρο στο Λονδίνο και θα σκηνοθετήσει την παράσταση, το έργο μάλλον, το οποίο έχει γράψει μια Ιρλανδή συγγραφέας.
0: Uh-huh.
1: Και ενώ όλα τα πράγματα ξεκινάνε με τις καλύτερες των προδιαγραφών,
0: ναι.
1: Οι μάσκες αρχίζουν σιγά σιγά να πέφτουν, γιατί κάτι ξεφεύγει στον έναν, κάτι ξεφεύγει στον άλλον, και γίνεται ένα πυρηνικό τοπίο που αρχίζει το πράγμα να γίνεται άγριο.
0: Πολύ ωραία. Εγώ να ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Να σε ρωτήσω, κλείνοντας, ποιος είναι καλύτερος ηθοποιός, ο Εμίλιος ή εσύ?
1: Δεν υπάρχει καλύτερος ηθοποιός. Νομίζω ότι καλύτερος ηθοποιός νομίζω μπορεί να το κρίνει κάποιος έξω από εμάς.
0: Ναι.
1: Θαυμάζω πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο βουτάει ο Εμίλιος πάνω στη σκηνή και απ' την άλλη θαυμάζω τον εαυτό μου για τον τρόπο με τον οποίο βουτάω στις πρόβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Κάνουμε, δηλαδή,
0: υπάρχει ισορροπία.
1: Ναι, ναι, είμαστε σε αντίστοιξη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν
1: εδώ. Εγώ. Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ επίσης. Μην φύγετε, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με το δεύτερο καλεσμένο μας.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ο επόμενος καλεσμένος είναι πολύ γνωστός από την τηλεόραση. Είναι φυσικός, δεν είναι μόνο ηθοποιός και έχει και ταβέρνα. Τώρα θα μου πείτε τι είναι από όλα αυτά. Δεν ξέρω, εδώ είναι για να μας πει ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης.
2: Χαίρετε.
1: Είναι ταβέρνα, είναι εστιατόριο.
2: Το έχω ονομάσει ταχυφαγείων.
1: Α, δεν έχεις αυτά τα γκάστρο μαγειριό.
2: Όχι.
1: Μαγειριό.
2: Όχι, δεν έχει αυτή τη hipster λογική. Προσπάθησα να είναι ένα ταχυφαγείο πραγματικά σαν να είμαστε 50 χρόνια πίσω.
1: Ναι.
2: Και ταχυφαγείο γιατί όλα γίνονται εκείνη την ώρα, τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
2: Έχει τη λογική των γιαγιάδων που πεινούσαμε και λέγαμε γιαγιά, φτιάξαμε κάτι να φάω και άνοιγε τα ντουλάπια και το ψυγείο και μέσα σε 10 λεπτά σου είχε ετοιμάσει ένα πλήρες γεύμα και τρώγες. Οπότε
1: η δικιά σου γιαγιά.
2: Οι δικές μου γιαγιάδες.
1: Οι γιαγιάδες.
2: Ναι.
1: Ωραία. Επομένως, ξέρω ότι ήρθες εδώ για να μιλήσουμε για αυτό που κάνεις αυτόν τον καιρό στο θέατρο, αλλά θα πούμε για το φαγητό.
2: Να σου πω κάτι. Ακόμα καλύτερα. Μα το φαγητό είναι η μεγάλη μου αγάπη, έτσι κι αλλιώς.
1: Ωραία. Και αποφάσισες να κάνεις αυτό το εστιατόριο, το οποίο έχει και όνομα, να πούμε πώς λέγεται.
2: Λέγεται Λόντζα της Γειτονιάς.
1: Ναι.
2: Όπου Λόντζα είναι σε εμάς τον Εύρο, είναι ουσιαστικά το σημείο που μαζεύονται γιαγιάδες τα απογεύματα. Και παντού στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Τα απογεύματα σε πεζούλια και παγκάκια και λένε τα νέα της ημέρας και κουτσομπολεύουν.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ενετικής προέλευσης το Λόντζα. Είναι ουσιαστικά ο υπόστεγος χώρος ή κάτω από μπαλκόνια. Mm-hmm. Ας πούμε, στο Ηράκλειο ονομάζεται Λόντζα το Δημαρχείο.
1: Ναι.
2: Στο Ιόνιο λένε ας μην πάμε από το δρόμο, πάμε Λόντζα.
1: Ναι.
2: Οπότε κάθε περιοχή το χρησιμοποιεί με διαφορετικό εντελώς τρόπο. Και εμένα, επειδή οι γιαγιάδες μου πηγαίνανε για Λόντζα, δηλαδή για το καθιερωμένο κουτσομπολιό με τις άλλες γιαγιάδες, okay, τα απογεύματα, στη μνήμη των γιαγιάδων μου έφτιαξα αυτό το ταχυφαγείο.
1: Επειδή πεινούσες, επειδή σκέφτηκες ότι τα εξάρχεια χρειάζονται ένα τέτοιο εστιατόριο, επειδή είσαι ηθοποιός και είναι αβέβαιο το οικονομικό σου μέλλον, συγγνώμη που σου το αναφέρω.
2: Και πολύ καλά κάνει.
1: Ναι. Ποιος ήταν ο λόγος?
2: Σίγουρα όχι το τελευταίο. Γιατί αν ήταν το τελευταίο, δεν θα έφτιαχνα ένα μαγειρίο.
1: Ναι.
2: Μάλλον το πάθος μου για τη μαγειρική, η αγάπη για το φύλεμα, επειδή μαγειρεύω πολύ και φωνάζω φίλους στο σπίτι για να τους κάνω το τραπέζι, η ανάγκη για επιστροφή στο παρελθόν, στη μνήμη και στις παιδικές γεύσεις, αρώματα, αναμνήσεις, μου οδήγησε να εντελώς αυθόρμητα ένα βράδυ να πω, ρε εσύ, θα μπορούσα να κάνω αυτό και να έχει αυτά τα πιάτα, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα τα πιάτα που έχει.
1: Mm-hmm.
2: Στη μνήμη των γιαγιάδων μου και νομίζω ότι θα ταιριάζει πάρα πολύ στα εξάρχεια.
1: Ναι. Το οποίο περιθώριο κέρδους είναι πόσο?
2: Δεν θα σου πω.
1: Κοίταξε. Περίπου στα εστιατόρια που κυμαίνεται.
2: Εξαρτάται το περιθώριο κέρδους. Εξαρτάται σε τι ποιοτική ζώνη θέλεις να δουλεύεις.
1: Ναι.
2: Εγώ, επειδή προσπαθώ να έχω την καλύτερη δυνατή πρώτη ύλη,
1: mm-hmm,
2: σε σωστή τιμή,
1: ναι,
2: πώλησης,
1: ναι,
2: το οποίο είναι πολύ σπάνιο να συμβεί. Αυτό μπορώ να το κάνω γιατί είμαι μόνος μου, έχω ανοίξει μόνος μου την επιχείρηση. Έχω το περιθώριο να δίνω την καλύτερη ποιοτικά πρώτη,
1: ναι,
2: ύλη,
1: ναι,
2: σε σωστή τιμή.
1: Άνοιξε
2: γιατί μου φαινόταν παράλογο, ναι, ας πούμε, να πληρώνεις μία μερίδα με κεφτέδες 15 ευρώ. Και λες, γιατί ρε γάμο, τι,
1: ναι,
2: έχουν,
1: ναι,
2: μέσα.
1: Okay.
2: Οπότε, εφόσον είμαι μόνος μου, υπάρχει και ένα μικρότερο περιθώριο κέρδους για να μπορώ ποιοτικά να είμαι πολύ ψηλά.
1: Δεν είναι ότι έχεις ανοίξει ένα μαγαζί, γιατί το όνειρο του Έλληνα είναι να ανοίξει ένα μαγαζί με 5-6 φιλαράκια του. Να είναι όλοι αφεντικά.
2: Δεν γίνεται.
1: Δεν είναι.
2: Οι περισσότεροι με αυτόν τον τρόπο ανοίγουν μαγαζιά και δυστυχώς, εγώ τώρα μπαίνοντας μέσα 3 χρόνια σε αυτήν την επιχείρηση, όχι μπαίνοντας μέσα οικονομικά, ίσα-ίσα πάει, ναι, πολύ καλά, καταλαβαίνοντας τι σημαίνει επιχειρήν, ποιες είναι οι ευθύνες. Δεν είναι απλά μια σκέψη και τέλεια έκανα τη ζωή μου και θα πάνε όλα τέλεια. Έχει πολλή μελέτη, πολλή οργάνωση, πολλά προβλήματα. Πρέπει να βρίσκεις συνεχώς λύσεις, να αντιμετωπίζεις συνεχώς προβλήματα. Αλλά επειδή εγώ παθιάζομαι με αυτά, μου αρέσει να βρίσκω λύσεις σε προβλήματα. Είναι σαν να
1: φέρετε
2: μου προβλήματα.
1: Σε καταλαβαίνω.
2: Είναι πολύ δύσκολο το να επιβιώσει στην Ελλάδα με τον κρατικό μηχανισμό, με τη φορολογία, με όλα αυτά που υπάρχουν.
1: Είναι συνέτερο στο κράτος.
2: Ναι, να επιβιώσει με 4-5-6 συνεταίρους. Δεν γίνεται.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν είναι που κάνεις και που είναι. Και είσαι και από τους ανθρώπους, γιατί έχω μελετήσει αρκετές συνεντεύξεις σου που παραδέχεσαι ότι είσαι καλά οικονομικά. Και λέω, κοίτα ένας τύπος τώρα που λέει ότι τα καταφέρνει καλά οικονομικά, γιατί όλοι κλαίγονται.
2: Εξαρτάται μάλλον τι εννοείς καλά.
1: Ναι, δεν ξέρω εσύ τι εννοείς. Δηλαδή, εσύ το έχεις πει σε δική σου συνέντευξη.
2: Μάλλον το Που αισθάνεται ο καθένας για τον εαυτό του. Mm-hmm. Με βάση τη ζωή που κάνω, τον τρόπο που υπάρχω, τις επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου και τα πράγματα που θέλω να κάνω και τα πράγματα που δεν θέλω να κάνω και δεν έχω ανάγκη να κάνω, είμαι πολύ καλά.
1: Δεν ζεις πολυτελώς.
2: Καθόλου.
1: Καθόλου. Μένεις στα Εξάρχεια.
2: Μένω στα Εξάρχεια από τότε που ήρθα στην Αθήνα, από το 2014. Mm-hmm. Αυτή τη γειτονιά ξέρω.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς ξέρω πολύ λίγα για τις άλλες γειτονιές, γιατί κάπως. Επειδή εκεί είναι και τα θέατρα τριγύρω στο κέντρο της Αθήνας.
1: Και τα έχεις
2: όλα. Και το μαγαζί μου είναι εκεί και το σπίτι μου είναι εκεί. Κάπως εκεί τριγυρνάω.
1: Okay. Ναι. Ωραία. Και φωτογραφίζεις.
2: Ή φωτογράφιζα καλύτερα, γιατί έχω κάνα 2 χρόνια σχεδόν να πιάσω κάμερα.
1: Mm-hmm. Για ποιο λόγο?
2: Λόγω δουλειών, ενασχολιών, του μαγαζιού.
1: Ναι.
2: Αλλά τώρα ετοιμάζω ένα στούντιο. Mm-hmm. Στο Περιστέρι, όπου θα ήρθε η ώρα να επιστρέψω στη φωτογραφία. Mm-hmm. Η οποία εμφανίστηκε και αυτή στη ζωή μου εντελώς ξεκάρφωτα τα τελευταία 6-7 χρόνια.
1: Είσαι φυσικός όμως. Αυτό σπούδασες.
2: Έχω σπουδάσει φυσικός, έχω τελειώσει φυσικός. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου φυσικό.
1: Ναι, η φωτογραφία όμως είναι φυσική.
2: Αμέ.
1: Πολύ.
2: Πολύ. Βασικά είναι, η φωτογραφία είναι πολλά από αυτά που κάνω έτσι κι αλλιώς. Okay. Γιατί η φωτογραφία είναι και σκηνοθεσία. Είναι και υποκριτική. Είναι και το πώς μπορείς να. Κάνει τον άλλον αισθάνεται άνετα μπροστά σε ένα φακό.
1: Είναι κυρίως σκηνοθεσία, έτσι.
2: Είναι πολύ σκηνοθεσία.
1: Πολύ σκηνοθεσία, μάλιστα.
2: Ναι. Γιατί έχει όλα αυτά τα τεχνάσματα που τα γνωρίζω εκ των έσω ως ηθοποιός, όταν κάποιος αισθάνεται πάρα πολύ άβολα μπροστά σε ένα φακό. Τι μπορείς να κάνεις και πώς μπορείς να το εξηγήσεις για να αισθανθεί πολύ ήρεμα και ωραία. Είναι φωτογραφία, φως, οτιδήποτε έχει να κάνει mm-hmm. όντως με τη σκηνοθεσία και, και με το θέατρο και με την τηλεόραση ας πούμε, που ασχολούμαι.
1: Ναι.
2: Η φωτογραφία συμπεριλαμβάνει πολλά κομμάτια.
1: Δεν είμαστε σε μια εποχή όπου έχει πεθάνει η φωτογραφία, γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι φωτογράφοι. Βάζουν 377 φίλτρα, ρουφιούνται, στείνονται, κάνουν και όλα αυτά. Και λένε εντάξει, μια χαρά είναι αυτή η φωτογραφία, γιατί τι είναι αυτό που κάνουν οι φωτογράφοι ακριβώς.
2: Τι είναι αυτό που κάνουν οι φωτογράφοι. Ας τους ρωτήσουμε μάλλον καλύτερα. Κοίτα, εγώ βέβαια δεν το κάνω επαγγελματικά, το κάνω από χόμπι για να κάνω καλλιτεχνικές φωτογραφίσεις. Αλλά η δουλειά ενός φωτογράφου που υποχρεούται και να έχει έτοιμη μία δουλειά, να κάθεται να την επεξεργαστεί, να την παραδώσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να διαλέξει μέσα από 1000 φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι και πολύ ψυχοφθόρο.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους που δεν γνωρίζεσαι και πρέπει να αναπτύξεις μία σχέση.
1: Ναι.
2: Εμένα, επειδή με αφορά πάρα πολύ οι διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Ποιους φωτογραφίζεις? Φωτογραφίζεις ανθρώπους που ξέρεις καλά, ανθρώπους που είδες στον δρόμο και τους είπες έλα να σε φωτογραφίσω?
2: Είναι τυχαίο. Κάθε φορά κάποιος που με τραβάει σε mm-hmm. κάτι.
1: Λόγω ομορφιάς, λόγω ασχήμιας ή λόγω κανονικότητας?
2: Άγνωστο.
1: Okay.
2: Άγνωστο. Υπάρχει ένα μοτίβο, ας πούμε, όταν φωτογράφιζα πολύ που κατάλαβα ότι φωτογραφίζω. Φωτογράφιζα μικρά παιδάκια,
1: mm-hmm.
2: Πολύ όμορφες γυναίκες με ωραία γυμνασμένα σώματα. Και μεγάλους σε ηλικία παππούδες ή γιαγιάδες.
1: Περίμενε, παύση. Αυτές οι γυναίκες αρέσουν εκείνο και το γούστο σου ή είναι φωτογραφικά το γούστο σου αυτές οι γυναίκες? Πάντα είχα αυτή την απορία.
2: Νομίζω ότι είναι ο συνδυασμός. Είναι κάτι που μου αρέσει εγώ να βλέπω, μάλλον και έτσι μπορώ καλύτερα να εμπνευστώ για να φωτογραφίσω.
1: Άρα θα ερωτευόσουν μια ωραία γυμνασμένη γυναίκα.
2: Ή και όχι, αλλά ίσως αυτό είναι η πρώτη μου απάντηση. Μπορεί να ήταν ναι, αλλά δεν το
1: και ηλικιωμένους γιατί έχουν όλες αυτές

0: Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Καλεσμός, ωραία. Γιατί θα μείνεις μόνος?
0: Νομίζω ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος. Η μοναξιά, όσο και αν μου αρέσει η μοναχικότητα,
1: ναι,
0: την επιδιώκω, θέλω να κάνω πράγματα μόνος μου, να υπάρχω μόνος μου, να σκέφτομαι μόνος μου. Η μοναξιά νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος.
1: Ναι. Μπορείς να το δουλέψεις αυτό και να εξασφαλίσεις ότι θα έχεις παρέα μεγαλώνοντας.
0: Ναι.
1: Λέγεται γάμος, λέγεται συμβίωση, λέγεται έχω πάρα πολλούς φίλους.
0: Επίσης, ο φόβος είναι κινητήριος δύναμη. Άμα δεν υπήρχε ο φόβος για κάτι, δεν θα σου έδινε τη δύναμη να κάνεις το ανάποδο. Φοβάμαι πως θα μείνω μόνος μου, άρα θα κάνω κάτι για να μην μείνω μόνος μου.
1: Ναι, το κάνεις.
0: Ναι.
1: Σε ρωτάνε για τα προσωπικά σου.
0: Ναι.
1: Ναι. Βαριέσαι να απαντήσεις?
0: Μου φαίνεται αδιάφορο.
1: Ναι. Ξέρεις, τη διάβαζα ότι έλεγες ότι δεν ενδιαφέρουν κανένα τα προσωπικά μου.
0: Ναι.
1: Μα δεν τους ενδιαφέρει ακριβώς το δικό σου το προσωπικό. Τους ενδιαφέρουν τα δικά. Πώς πήγαινε η γιαγιά σου για να κάνει κουτσομπολιό στον Εύρο?
0: Στη Λότζα. Ναι.
1: Θέλω να πω ότι τους ενδιαφέρει γιατί είμαστε μιμητικά όντα. Θέλουμε να δούμε τι κάνει ο άλλος για να δούμε τι κάνουμε κι εμείς. Να δούμε αν η φίλη σου, η κοπέλα σου, η γυναίκα σου είναι όμορφη, αν είναι, είστε ωραίοι φωτογραφικά μαζί, όλα αυτά. Ναι. Οπότε γιατί να μην μπεις πράγματα, γιατί, δεν θα σε ρωτήσω εγώ, αλλά γιατί να μην μπεις.
0: Μπορείς και να με ρωτήσεις ελεύθερα.
1: Α, ωραία.
0: okay. Όχι, έχεις δίκιο, γιατί όλη αυτή την ανάγκη του κουτσομπολιού, ας πούμε, την έχουμε.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα.
1: Ναι, δεν είναι κακό όμως. Είναι κακό να παρουσιάσεις και να πεις αυτή είναι η σύντροφός μου.
0: Όχι, καθόλου κακό. Mm-hmm. Αλλά συνήθως θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα για αυτούς που ξέρουμε. Οπότε το αδιάφορο θεωρώ ότι έχει να κάνει πολύ.
1: Σε ξέρουμε όμως. Δηλαδή. Σου θυμίζω, είσαι ηθοποιός.
0: Ναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που επειδή σε βλέπουν στο γυαλί, όπως και σένα αντίστοιχα, ναι, θεωρεί ο κόσμος ότι υπάρχει μία άνεση και μία οικειότητα, η οποία, ναι, μέχρι ένα σημείο είναι πολύ όμορφη,
1: ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Το εκτιμάς. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο της δουλειάς πολύ θετικό. Υπάρχουν και κόκκινες γραμμές, ας πούμε, που ξεπερνιούνται τα όρια.
1: Okay, αλλά από εκεί πέρα θες και εσύ να λες, αυτή είναι η προσωπική μου ζωή, αυτό κάνω τώρα.
0: Ναι, φυσικά δεν έχω.
1: Ή θες να το κρύψεις, γιατί και τα δύο είναι ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχω ανάγκη να κρύψω κάτι. Μπορεί να υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μου που θέλω να κρύψω,
1: ναι,
0: κάτι. Ποιος ξέρει τι συμβαίνει.
1: Ναι, αυτό θα σε ρώταγα. Επειδή είναι πραγματικά κάτι που μένει κρυφό ή επειδή εσύ σε έχει πιάσει αυτό το πράγμα να το κρύψεις?
0: Όσο περνάνε τα χρόνια, είμαι πλέον, ξέρω εγώ, κάνω 8 χρόνια τηλεόραση περισσότερο.
1: Ναι,
0: είμαι,
1: ναι,
0: στο κομμάτι της πιο άμεσης αναγνωρισιμότητας. Και ναι. Όσο περνάνε τα χρόνια, λοιπόν, τόσο πιο εύκολα είμαι okay το να εκθέτω και, ναι, μέρος της ζωής μου. Στην αρχή είσαι λίγο σφιγμένος και λες γιατί, τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο που έχω μπει.
1: Ναι. Οι καλύτερες σχέσεις είναι αυτές που πρέπει να μένουν κρυφές?
0: Όχι. Βασικά, οι καλύτερες σχέσεις είναι αυτές που δεν έχουν την ανάγκη ούτε να μείνουν κρυφές, ούτε να διαδοθούν.
1: Mm-hmm.
0: Οι καλύτερες σχέσεις είναι αυτές με τις οποίες εσύ αισθάνεσαι ωραία,
1: ναι,
0: χωρίς να χρειάζεται να πεις σε κάποιον κάτι,
1: mm-hmm,
0: χωρίς να είναι ανάγκη να κρύψεις και κάτι. Δηλαδή να μπορείς να περπατήσεις χέρι με κάποιον, χωρίς να το δηλώσεις απαραίτητα ότι πιάνομαι χέρι με κάποιον, ούτε χωρίς να χρειαστεί να το τραβήξεις το χέρι σου,
1: ναι,
0: από τον άλλον άνθρωπο.
1: Και αν έρθει να σε φωτογραφίσει κάποιος, σου πει τη δουλειά μου κάνω.
0: Ναι.
1: Έχω διαβάσει τις δηλώσεις, όπως καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Φοβερό αυτό.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Περίεργη δουλειά.
1: Ναι.
0: Περίεργη δουλειά. Μου έχει τύχει στο παρελθόν να συμβεί αυτό μπροστά μου που δεν το κατανοώ. Νιώθω ότι είναι κάποιος ειδονοβλεψίας στο παράθυρό μου που μου, ναι, κάνει τουκ, τουκ, τουκ. Γεια σου. Είμαι εδώ, σε κοιτάω.
1: Το κάνεις πολύ, ναι.
0: Είναι τόσο σπούκι αισθάνεσαι ότι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ακριβώς δουλειά το συγκεκριμένο κομμάτι, mm-hmm, φωτογράφησης. Ναι, είναι δουλειά επειδή κάποιος πληρώνεται από κάποιον εκδότη, εργοδότη για να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες.
1: Ή φιλοδοξεί να τον πληρώσουν, να πάει τη φωτογραφία.
0: Ακριβώς.
1: Σου και η φωτογραφία σου να πουληθεί.
0: Ναι, κάποτε είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες μου σε προηγούμενη σχέση. Πρόσεξε.
1: Αφού ήσουν δύο σχέσεις μετά.
0: Όχι. Είχε βγάλει ένα παιδί στην ΕΟΛ φωτογραφία με μένα, με την τότε σύντροφό μου.
1: Ναι.
0: Ένα παιδί.
1: Mm-hmm.
0: Το έδωσε στη μητέρα του. Το μάθαμε εκ των έσω από το περιοδικό. Έδωσε τις φωτογραφίες από το κινητό στη μητέρα,
1: mm-hmm,
0: του. Η μητέρα του παιδιού πήγε στο περιοδικό και λέει: έχω αυτές τις φωτογραφίες, τις θέλετε?
1: Ναι.
0: Άρα
1: μητέρα είναι αυτή τώρα.
0: Μητέρα. Να μην ζήσει τα παιδιά της.
1: Ναι, okay.
0: Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δουλειά. Δηλαδή πλέον το να βλέπεις κάποιους ανθρώπους αναγνωρίσιμους και να τους απαθανατίζει το δρόμο, χάνεται οποιαδήποτε ιδιωτικότητα, οποιοδήποτε τέτοιο.
1: Ναι. Πάλι έχω διαβάσει να λες ότι θέλω να κάνω οικογένεια, αλλά μακριά από συμβάσεις.
0: Όσο γίνεται.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρω απόλυτα τι σημαίνει αυτό, γιατί... Ναι.

0: Δεν έχω κάνει οικογένεια ακόμα.
1: Είναι μόνο συμβάσει η οικογένεια. Συγχρόνως μπορεί να είναι κάτι πολύ.
0: Συμβάσεις, είναι ωραίο να υπάρχουν συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ του ζευγαριού, μεταξύ των εμπλεκόμενων και όχι κοινωνικές συμβάσεις. Δηλαδή με τον τρόπο που η κοινωνία ορίζει το να υπάρχουμε ως ζευγάρι ή ως οικογένεια.
1: Ναι.
0: Οπότε συμφωνώ πολύ στις μεταξύ μας συμβάσεις και συμφωνίες, αλλά όχι στις δοσμένες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, γι' αυτό δεν αναγνωρίζω, δεν καταλαβαίνω την έννοια του γάμου, παράδειγμα. Δεν θα έκανα γάμο. Από την άλλη, καταλαβαίνεις
1: ότι. Γιατί να μην κάνεις.
0: Από την άλλη, καταλαβαίνεις ότι αν παντρευτείς,
1: ναι,
0: μάλλον μετά μπορεί να έχεις και κάποια πλεονεκτήματα οικονομικά ή κρατικά ή σύνταξης ή επιδότησης ή να έχει το παιδί σου ασφάλεια επειδή έχεις.
1: Ναι, ο γάμος είναι ένας τρόπος να έχεις μια συμφωνία σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Ναι, αντιδράς και... για την αντίδραση, γιατί...
0: Και κάπως έτσι ξεκίνησε.
1: Μεγάλο παιδί είσαι, έχεις τέτοιες αντιδραστικές...
0: Πρώτα απ' όλα, το γάμο σαν γάμο, το να πω γεια σου, συμφωνούμε να είμαστε μαζί μέχρι τέλος πάντων, όσο. Γιατί αυτό το
1: όχι, περίμενε. Ο γάμος είναι το για πάντα.
0: Είναι το για πάντα.
1: Για πάντα, βέβαια.
0: Πόσοι ψεύτες υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία λοιπόν, που έχουν πει αυτό το για πάντα.
1: Ναι, 50% είναι.
0: Πιστεύω ότι είναι παραπάνω.
1: Ναι. Είναι και αυτοί που μένουν μαζί ενώ πρέπει να χωρίσουν.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, ναι, κάποιοι χωρίζουν και κάποιοι ενώ είναι μέσα σε αυτό το γάμο και σε αυτή τη σχέση.
1: Δυσανασχετούν.
0: Δυσανασχετούν και κάνουν παράλληλα και άλλα πράγματα. Οπότε πιστεύω ότι είναι περισσότερο από το 50% αυτοί που είπαν ψέματα κάποτε σε αυτό το για πάντα. Μάλλον αυτός ο γάμος, μάλλον ντρέπομαι την έκθεση πολύ σαν Σπύρος. Μ' αρέσει να μπαίνω σε ρόλους και να κάνω, έχω το προκάλημα του ρόλου.
1: Ντρέπεσαι, γιατί νομίζω...
0: Οπότε το να φτιάχνω ένα τέτοιο πάρτι, ένα γάμο
1: ντρέπεσαι και αυτό, και
0: ρίζια
1: αυτό.
0: Και τέτοια και να πω γεια σας, ναι, για μένα ήρθατε. Δεν κάνω, ας πούμε, πάρτι γενεθλίων, δεν κάνω.
1: Γιατί?
0: Μου φαίνεται περίεργο να έρθουν τόσοι άνθρωποι για μένα και να τους καλέσω κιόλας και να τους πω, παιδιά, θέλετε να έρθετε. Να με γιορτάσετε,
1: ναι,
0: που να κάνετε ένα πάρτι για μένα.
1: Δεν έρχονται για σένα στο πάρτι, έρχονται για να πιούν.
0: Αυτό. Κάπως, άμα μέσα στο μυαλό μου κάπως έρθει και ισορροπήσει, μπορεί να είμαι καλύτερα. Απλά μάλλον ντρέπομαι αυτή την έκθεση ότι ελάτε για μένα, παιδιά.
1: Ναι. Okay. Στην πραγματικότητα είναι ελάτε κερνάω.
0: Ελάτε κερνάω. Πάντως, αυτό...
1: αν μπορώ να το κάνω πιο εύκολο.
0: Καλύτερο.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και κάνεις τον Blue Train φέτος.
0: Ναι.
1: Πάλι. Γιατί πέρυσι ήταν sold out συνεχώς. Τι σημαίνει να είναι μία παράσταση συνεχώς sold out, δηλαδή σε απλά ελληνικά, να μην μπορείς να βρεις εισιτήριο με τίποτα.
0: Είναι κάτι. Καταλαβαίνεις ότι οι κόποι σου ανταμείβονται με έναν τρόπο. Ειδικά όταν μιλάς για έργα τόσο σημαντικά για μένα, με καλλιτεχνικά όμορφα. Γιατί το Blue Train μιλάει για τη σύγχρονη κοινωνία της γενιάς μας, της ηλικίας των. Από 35 μέχρι 50, ας πούμε, την αποξένωση, τη μοναξιά, την.
1: Κάνεις ένα γκέι χαρακτήρα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, σε έχω ακούσει να λες ότι η σεξουαλικότητα, η συγκεκριμένη σεξουαλικότητα, δεν θέμα στο συγκεκριμένο έργο. Mm. Ζούνε οι queer, gay άνθρωποι, δεν θέλω να κάνω και λάθος στις λέξεις.
0: Ναι, ζούνε και εγώ
1: τα ίδια πράγματα με εμάς. Είναι οι ίδιες οι εμπειρίες.
0: Αρχικά να σου πω ότι όντως κάνω έναν γκέι χαρακτήρα ετών 45 που βρίσκεται σε μια κρίση ηλικίας. Mm-hmm. Προσπαθεί να πάρει την ευθύνη του εαυτού του χωρίς ποτέ να έχει καταφέρει και ζει με το τραύμα της μη αναγνώρισης της σεξουαλικότητάς του από κυρίως από τους γονείς του κατά βάση. Mm-hmm. Αλλά βλέπουμε πώς είναι η καθημερινότητά του με την πρώην σχέση του, με την κολλητή του, με τη μητέρα του, με ένα date εφήμερο. Έχει 4 συναντήσεις. Στην πορεία των προβών και των παραστάσεων καταλάβαμε λοιπόν ότι γι' αυτό λέω ότι δεν απευθύνεται απαραίτητα στο queer κοινό και έχει καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει τραυματόμετρο για τους ανθρώπους. Το πόσο κάθε άνθρωπος ορίζει το δικό του τραύμα...
1: Είναι δικιά του υπόθεση. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις.
0: Όχι, δεν μπορείς να το συγκρίνεις. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι το τραύμα, επειδή δεν αναγνωρίζουν οι γονείς μου τη σεξουαλικότητά μου, είναι μεγαλύτερο από το δικό σου που σε κακοποιούσαν
1: ή
0: που δεχόσουν bullying στο σχολείο. Σου λέω κάτι.
1: Το τραύμα και το δράμα επίσης.
0: Το τραύμα και το δράμα.
1: Δηλαδή και αυτό που ζει τώρα κάποιος νομίζω ότι δεν μπορεί να. Αισθάνεται ότι είναι το χειρότερο το δικό του.
0: Ακριβώς.
1: Και κάποιος άλλος μπορεί να ζει κάτι πολύ μεγαλύτερο αντικειμενικά. Αλλά δεν υπάρχει αντικειμενικό.
0: Δεν υπάρχει αντικειμενικό. Έχει να κάνει με το πώς το βιώνει ο καθένας. Οπότε για μένα το δικό μου το τραύμα είναι η μη αναγνώριση τη σεξουαλικότητά μου από τους γονείς μου. Το δικό σου το τραύμα μπορεί να είναι το bullying που δέχτηκες όταν ήσουν στο σχολείο.
1: Έχεις τραύμα τέτοιου είδους. Δηλαδή, αν μπορούσες να πεις το τραύμα μου εμένα, γιατί είσαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος, το τραύμα σου γενικά ποιο είναι?
0: Το τραύμα μου. Νομίζω ότι προσπαθώ ακόμα να το ανακαλύψω. Ίσως το τραύμα μου περισσότερο εμένα έχει να κάνει με τι έχει να κάνει το τραύμα μου. Κοίτα να δεις τώρα, θα κάνουμε ωραία συζήτηση.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει πολύ με το ότι πιθανότατα όταν ήμουν εγώ σε παιδική ηλικία, οι γονείς μου, επειδή ήθελα να είμαι πάντα το καλό παιδί, αλλά χωρίς απαραίτητα να δέχομαι πάντα την επιβράβευση. Mm-hmm. Οπότε κάπως...
1: Δεν επιβραβεύεις και τον εαυτό σου, οπότε έχω διαβάσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε είμαι πολύ σκληρός με τον εαυτό μου. Είμαι πολύ τελειομανής, ότι πρέπει να...
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται περίεργο, όπως σου είπα για το πάρτι, mm-hmm. μου φαίνεται περίεργο να μου λένε καλά λόγια.
1: Να σου πούνε μπράβο, πρέπει... μεγάλωσες μία χρονιά.
0: Ενώ μου αρέσει και το ναι. επιδιώκω, mm-hmm. θέλω να μοχθώ γι' αυτό και όταν μοχθώ θέλω να... Δεν πειράζει και πάμε και παρακάτω, να κάνουμε και το επόμενο. Και το...
1: Ναι. Πόσο εύκολος πρέπει να είσαι στη σχέση. Πάρα πολύ εύκολος. Τόσο ωραία θα περνάνε μαζί σου. Όχι, μπορεί να περνάνε πάρα πολύ ωραία μαζί σου, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει εκεί, υπάρχει ένα σκοτεινό κομμάτι. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, πιστεύω, ναι. Πιστεύω πως υπάρχει. Ναι.
1: Γιατί χωρίζεις συνήθως?
0: Μεγάλη κουβέντα. Γιατί χωρίζω συνήθως? Δεν έχω κάνει πολλές σχέσεις, έχω κάνει τρεις σχέσεις.
1: Ναι. Όσο και να είναι διαφορετικό.
0: Η τρίτη συνεχίζει και διαρκεί. Ακόμα ναι. βρίσκομαι σε αυτήν. Οπότε όταν θα και αν θα χωρίσω, θα σου πω και
1: ναι.
0: για την τρίτη.
1: Όχι, εννοώ ότι ακόμη και αν το τέλος είναι διαφορετικό σε μια σχέση,
0: ναι.
1: συνήθως μέσα μας ξέρουμε τι κάνουμε και χωρίζουμε.
0: Έχω ένα ζήτημα, ας πούμε, με την. Γι' αυτό σου λέω για τις συμβάσεις. Με τις έννοιες της ελευθερίας.
1: Mm-hmm.
0: Οι οποίες μπορεί να είναι είτε πραγματικές, όντως και να ισχύουν πράγματα, είτε να είναι πλασματικές, φτιαγμένες στο δικό μου το κεφάλι, το τι σημαίνει ελευθερία μεταξύ κάποιων ανθρώπων. Οπότε θεωρώ ότι όταν το λάθος που κάνουμε στις σχέσεις είναι ότι ορίζουμε πλέον τη ζωή ως μία ζωή, μία κοινή
1: ναι.
0: ζωή, ενώ είναι τρεις.
1: Θα
0: η δική μου, η δική σου και η κοινή.
1: Ελευθερία. Σου κάνω ένα πολύ υποθετικό σενάριο. Εμφανίζεται μια. Έχεις τη σχέση σου, είσαι μια χαρά. Εντάξει, οπότε είναι υποθετικό το σενάριο.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα παράλληλο σύμπαν, λοιπόν, εμφανίζεται μια γυναίκα και σου λέει: πω, μ' αρέσει πάρα πολύ, σου αρέσει και εσένα, είναι αυτό, είναι μια γυμνασμένη γυναίκα όπως σου αρέσουν. Και σου λέει: κοίτα, θα έχουμε σχέση, αλλά θα είμαι εντελώς ελεύθερη. Θα κάνω ό,τι θέλω. Θα είμαστε μαζί, θα αγαπάω εσένα, αλλά αν δω κάποιον και με ενδιαφέρει, να ξέρει ότι δεν θα είμαι απολύτως πιστή.
0: Mm-hmm.
1: Θα το άντεχες?
0: Ναι.
1: Ναι. Τόσο ανοιχτό?
0: Εντελώς.
1: Τα έχεις και εσύ την ανάγκη να κάνεις το αντίστοιχο ή αν τύχει?
0: Μου αρέσει η ειλικρίνεια πάρα mm-hmm. πολύ. Μου αρέσει η ειλικρίνεια στην έκφραση του συναισθήματος σε κάθε περίπτωση. Όταν ξέρω ότι θα βρίσκεσαι μαζί μου και θα είμαστε σύντροφοι, πραγματικά σύντροφοι, δηλαδή ο ένας θα αγαπάει τον άλλον, θα νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και στο τέλος της ημέρας θα κρατάμε ο ένας στο χέρι του άλλου και θα πορευτούμε μαζί.
1: Mm-hmm. Αν κρατάει και κανένας άλλος στο χέρι, είσαι
0: αντιλαμβάνομαι απόλυτα τις ανάγκες σου, τις σωματικές και τις συναισθηματικές που μπορεί να προκύψουν στην πορεία της ζωής σου.
1: Δεν θες να τις καλύψεις όλες εσύ όμως?
0: Όχι.
1: Όχι. Ωραία. Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Να πούμε λοιπόν ότι το Blue Train είναι η θεατρική παράσταση στο θέατρο.
0: Στο θέατρο Άλμα, Δευτέρα ναι. και Τρίτη.
1: Πρέπει να βάλουμε μέσον για να βρούμε εισιτήριο.
0: Νομίζω ότι για την ώρα θα υπάρχει έτσι μια.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει μια δυνατότητα. Δευτέρα και Τρίτη για όλη τη σεζόν στο θέατρο Άλμα.
1: Τηλεόραση, πώς ξέφυγες?
0: Ξέφυγα γιατί ήθελα να κάνω διακοπές. Μετά από okay. 8 χρόνια έκανα πραγματικά διακοπές καλοκαιρινές τριών μηνών. Και έλεγα τι είναι αυτό, γιατί συνήθως είχα μια εβδομάδα. Μου έγιναν προτάσεις το καλοκαίρι και κάπως είπα. Όχι, δεν πειράζει. Μπορεί να περιμένω μέσα στη σεζόν αν έρθει κάτι. Πρέπει να ξεκουραστώ.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Σαν σήμερα το 30 π.Χ. αυτοκτονεί η βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα, ονομαστή για την ομορφιά, το πνεύμα και την τόλμη της που δοξάστηκε από την ιστορία και τη λογοτεχνία. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την ομώνυμη ταινία με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σαν σήμερα το 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα με αποτέλεσμα 455 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Επί συνόλου 33.000 οικοδομημάτων, τα 26.659 κατέρευσαν και άλλα 2.780 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η μανία της φύσης ολοκληρώθηκε με τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Ζάκυνθο και μένονταν επί μέρες με αποτέλεσμα να παραδοθούν στις φλόγες μοναδικά μνημεία όπως η Εκκλησία Παναγία της Φανερωμένης και το Μέγαρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης με τους χιλιάδες τόμους βιβλίων που μετατράπηκαν δυστυχώς σε τέφρα. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1960 πραγματοποιείται στην αρχαία Ολυμπία η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους αγώνες στη Ρώμη. Η Προθιέρια παραδίδει τη φλόγα στον πρώτο λαμπαδιδρόμο, τον δεκαθλητή Παναγιώτη Επιτροπόπουλο. Σαν σήμερα το 1963 απονέμεται στον Μανώλη Γλέζο το βραβείο Ειρήνης Λένιν σε ειδική τελετή στη Μόσχα. Το συγκεκριμένο βραβείο θεσπίστηκε το 1949 από τη Σοβιετική κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της ειρήνης μεταξύ των λαών. Η απονομή του γινόταν ετησίως ως το 1990. Μεταξύ των τιμηθέντων ήταν και οι Κώστας Βάρναλης, Γιάννης Ρίτσος, Μίκης Θεοδωράκης, Χαρίλαος Φλωράκης, Πάμπλο Νερούδα, Ίντιρα Γκάντι και Νέλσον Μαντέλα. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Λίγους μήνες αργότερα θα κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ των Led Zeppelin. Οι Led Zeppelin παραμένουν ένα από τα 10 πρώτα συγκροτήματα σε πωλήσεις στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ενώ θεωρούνται πρωτοπόροι μουσικά αφού πάνω στον ήχο τους πάτησαν αργότερα heavy metal και hard rock συγκροτήματα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Νέα χρυσή σελίδα στην εντυπωσιακή πορεία του. Ανεβάζει τόνους η Χαριλάου Τρικούπη κατά του Τσίπρα με αφορμή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού. Έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους, αναφέρει το Πασόκ. Η Ελλάδα γιορτάζει τον 15 Αύγουστο. Βουλιάζουν τα νησιά με πληρότητες έως 100%. Έκτακτα μέτρα και πρόστιμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στη Χαλκιδική εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Ξεκινάμε το δελτίο μας με τον βασιλιά του μήκους. Ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά και έγραψε για ακόμη μια φορά ιστορία. Με κόντρα άνεμο, αλλά μια μυθική εμφάνιση, ο Έλληνας πρωτοαθλητής κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο άλμα εις μήκος. Ο αθλητής από τα Γρεβενά πανηγύρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στην καριέρα του, έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες, με τον εθνικό μας ύμνο να ακούγεται και στο Μπέρμιγχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου.

0: συγκίνηση και υπερηφάνεια προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά ήταν τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40 ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
0: Παρά τον αντίθετο άνεμο, ο Έλληνας πρωταθλητής πέταξε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, με τους αντιπάλους του να μένουν για ακόμα μία φορά πολύ πίσω του.
2: Μικούς.
3: Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά.

0: Η συλλογή μεταλλίων του Μίλτου Τεντόγλου γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη στον ανοιχτό στίβο. Έχει κατακτήσει χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2021 και το 2024 σε Τόκιο και Παρίσι, έχει ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος, ενώ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μονοπολεί το ενδιαφέρον με 4 συνεχόμενες κατακτήσεις χρυσών μεταλλίων. Γνωστός για τις αυθόρμητες αντιδράσεις του, ο Μίλτος Τεντόγλου είπε την ατάκα της ημέρας όταν συνειδητοποίησε πως είχε ξεχάσει το μετάλλιό του.
1: Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε μαλακία. Sorry. παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.

0: Η αποστολή της εθνικής μας ομάδας επιφύλασε αποθεωτική υποδοχή στον Μίλτο Τεντόγλου στο ξενοδοχείο στο Μπέρμιγχαμ, με τον πρωταθλητή Ευρώπης να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά του.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται στο προσκήνιο τα τελευταία 8 χρόνια με συνεχόμενες επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο. Μαζί μας είναι ο Σταύρος Κουράκος για να μας θυμίσει την εντυπωσιακή πορεία του Έλληνα Ολυμπιονίκη.
2: Από το 2018, όταν μας συστήθηκε, μέχρι τώρα, σε 8 χρόνια δηλαδή, 12 χρυσά μετάλλια και ένα σημαίνιο σε κορυφαίο επίπεδο με πολλούς σημαντικούς σταθμούς στην καριέρα του. Θα ξεκινήσουμε από το 2018, όταν ήταν και η πρώτη μεγάλη διοργάνωση, το πρώτο μεγάλο χρυσό μετάλλιο πρωταθλητής Ευρώπης στο Βερολίνο, σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο Μίλτος Τεντόγλου. Στη συνέχεια, η πολύ μεγάλη διάκριση Ολυμπιονίκης, κατέκτησε το Ολυμπιακό μετάλλιο στο Τόκιο το 2021, για να πάμε 2 χρόνια αργότερα, το 2023, όταν στη Βουδαπέστη έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κορυφή του κόσμου. Για άλλη μια φορά ο Μίλτος Τεντόγλου έβαλε και αυτό το παράσημο στο στήθος του. Για να περάσουμε στο 2024 στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 2-2 συνεχόμενα για τον άρχοντα του μήκους. Και βέβαια να ολοκληρώσουμε τώρα το 2026 με το Πρωτάθλημα Ευρώπης, τέταρτο συνεχόμενο χρυσό από τους λίγους που καταφέρνουν κάτι τέτοιο. Ο μοναδικός άντρας που το έχει καταφέρει να πάρει 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι έχει και το πανελλήνιο ρεκόρ. Το κατέκτησε πριν από 3 εβδομάδες εδώ στο Βόλο με το 8-66, σοφαρίζοντας έτσι τον Λουί Τσάντουμα που το είχε κάνει το 2007. Και έχει αρκετά στη συνέχεια να πετύχει και το βλέπουμε αυτό άλλωστε.
1: Του είχε ξεφύγει το τελευταίο το πανελλήνιο. Έχει να μας δώσει πολλά. Φυσικά μας κάνει πάντα υπερήφανος. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό η μισή χώρα αύριο, καθώς ενισχύονται περαιτέρω οι άνεμοι αλλά και η θερμοκρασία, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η Μαρίζα Λιναρδάτου είναι μαζί μας για να δούμε τον χάρτη επικινδυνότητας καταρχάς.
3: Σε κατάσταση συναγερμού, Αθηνά θα βρίσκεται αύριο μεγάλο μέρος της χώρας και όπως βλέπουμε, με κόκκινο χρώμα, 4 περιφέρειες αύριο διατρέχουν ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, η περιφέρεια της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, ενώ βλέπουμε ότι πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος και για άλλες περιοχές της νησιωτικής και της υπηρετικής χώρας, που τις βλέπουμε με πορτοκαλί χρώμα. Ενώ να σου πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να συζητήσουν για τον ακραίο αυτό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο.
1: Θα επανέλθω σε σένα, Μαρίζα, να πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο αρμόδιος υπουργός.
4: Ερχόμαστε ήδη από ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα, κατά το οποίο το πυροσβεστικό σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες με θυελλώδεις ανέμους. Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα αλλά και οι επόμενες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
1: Τώρα, Μαρίζα, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 59χρονο, ο οποίος κατηγορείται για σειρά εμπρισμών. Μάλιστα, τη δράση του κατέγραψε και βίντεο ντοκουμέντο.
3: Και όπως θα δούμε στο χαρακτηριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας, είναι μία από τις 6 λοιπόν εμπριστικές επιθέσεις για τις οποίες κατηγορείται ο 59χρονος. Βλέπουμε λοιπόν στο χαρακτηριστικό βίντεο τον 59χρονο με ένα μπλε αυτοκίνητο, το οποίο και οδηγεί. Κάποια στιγμή λοιπόν σταματάει σε σημείο με πυκνή βλάστηση, κατεβαίνει από το όχημά του όπως βλέπουμε και στη συνέχεια, αφού επιβιβάζεται, βλέπουμε λοιπόν τις φλόγες και τον καπνό στο σημείο, αφότου λοιπόν φεύγει από εκεί. Αυτή λοιπόν είναι μία από τις 6 επιθέσεις για τις οποίες κατηγορείται. Προανακριτικά παραδέχτηκε λοιπόν ότι εκείνος πήγαινε σε σημεία εκεί στη Σύνδο και με χαρτοπετσέτες αλλά και με αναπτήρα άναβε τις πυρκαγιές αυτές.
1: Βλέπουμε τον καπνό, ο οποίος ξεπροβάλλει μετά τη δράση του.
3: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν και τις φλόγες στο σημείο. Ενώ να σου πω, Αθηνά, ότι σήμερα οδηγήθηκε και στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης όπου και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Μαρίζα. Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται Πασόκ και Ελλάς. Οι προαναγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πυροδότησαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Το Πασόκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον για σύμπλευση με συμφέροντα, με τα στελέχη της συμπαράταξης να απαντούν με αιχμές.
5: Τις βασικές αρχές του οικονομικού του προγράμματος εμφάνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Εν ώψη των ανακοινώσεων που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, προανήγγειλε φορολόγηση του πλούτου, διαχωρίζοντας τον πλούτο από την επιχειρηματικότητα και μείωση φόρων σε μισθωτούς και επιτιδευματίες.
6: Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, το φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Ούτε ένα ευρώ. Ο πλούτος όμως είναι μια άλλη υπόθεση. Πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία. Και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρυνθούν άλλοι. Ίσως πρέπει κάποιες ελαφρύνσεις να υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις εισφορές. Πρέπει να ελαφρυνθούν οι μεσαίοι. Για παράδειγμα, μιλήσατε για επιχειρηματικότητα. Το τέλος επιτιδεύματος πρέπει να καταργηθεί.
5: Στον απόϊχο της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον από τη μία για σύμπλευση με συμφέροντα και από την άλλη για υιοθέτηση δικών του προτάσεων.
7: Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη Βουλή Μία της Εξουσίας και της Καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους, όχι σέρβις τα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας.
8: Ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, ή είναι πράγματα που έχει πει το Πασόκ ή είναι πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει παρουσιάσει κάτι δικό του. Στην πορεία λοιπόν για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας, θα υπάρχει αυτή η σύγκριση. Θα υπάρχει η σύγκριση και των στελεχών και του προγράμματος.
5: Οι απαντήσεις από πλευρά στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι χαμηλών τόνων μεν, αλλά δεν στερούνται εχμών.
9: Το ηθικό πλεονέκτημα συνήθως είναι καλό να μην το επικαλείται ο καθένας για τον εαυτό του. Είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει όμως και το έχει κρίνει ο ελληνικός λαός και θα το κρίνει και στις κάλπες, αλλά το κρίνει και στην καθημερινότητά του, διότι γνωρίζουμε από ποια είδους σκάνδαλα υπέφερε η χώρα τα τελευταία χρόνια.
5: Η αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ αναμένεται να κλιμακωθεί μόλις κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το καλοκαίρι.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στην Κολομβία μετά τον φωνικό εγκέλαδο των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 254 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα μέσα στα ερείπια, καθώς όσο οι ώρες περνούν, τόσο περιορίζονται οι πιθανότητες να εντοπιστούν περισσότεροι άνθρωποι σόοι και αυλαβείς.
10: Συνεχίζονται τα θαύματα στα συντρίμμια της Κολομβίας. Διασώστες βγάζουν από τα ερείπια σπιτιού μια γυναίκα 36 ώρες μετά το φωνικό σεισμό. Εθελοντές και διασώστες ξεσπούν σε χειροκροτήματα.
11: Silencio absoluto para poder escuchar.
10: Πάνω από τα χαλάσματα, απόλυτη ησυχία. Οι διασώστες αφουγκράζονται για έναν ήχο ζωής. Την τρίτη ημέρα μετά τον ισχυρό σεισμό, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται την ώρα που η γεωλογική υπηρεσία της χώρας έχει καταγράψει περισσότερους από 70 μετασεισμούς.
12: Οι αυτοσοκς είναι σημαντικοί γιατί μπορούν να δημιουργήσουν ένα ήδη δημιουργημένο σχέδιο που μπορεί να καταγράψει, ακόμα και αν το σχέδιο του αυτοσοκ δεν είναι τόσο δυνατό.
10: Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης αναζητώντας επιζώντες. Περισσότεροι από 80 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν ήδη φτάσει στις πληγήσεις περιοχές με τις ανάγκες να παραμένουν τεράστιες.
13: Είμαστε transparente para que esas ayudas lleguen a quien lo requiere. Entonces, aquí en estos puntos ya empezó como ustedes pueden ver a llegar muchas cosas. Esperamos que esto se llene y que podamos empezar a enviar desde hoy.
10: Περίπου 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί.
14: Aproximadamente 30 segundos, un minuto, pero eso se sintió eterno. Se sintió eterno. Yo pensé que ese iba a ser mi último momento de vida.
12: Sort of peculiar fact of this earthquake occurring quite deep, compared to a lot of other earthquakes that actually might have enhanced the amount of shaking, and that will rely on some further scientific research to understand why.
10: Σε ορισμένες πόλεις οι κάτοικοι ένιωθαν τη γη να κινείται για περισσότερα από 4 λεπτά. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της Γεωλογικής Υπηρεσίας, η πραγματική διάρκεια της σεισμικής δόνησης ήταν μόλις 96 δευτερόλεπτα.
1: Να μείνουμε στο θέμα. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη μαζί μας για να δούμε όλα τα νεότερα. Χρυσάνθη.
15: Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από το φωνικό σεισμό. 254 είναι μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Οι αρχές κάνουν λόγο για χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενους, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Στην Περέιρα και στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς μετά τα πρώτα 3-24 ώρα οι πιθανότητες να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί κάτω από τα συντρίμια ολοένα και λιγοστεύουν. Την ίδια ώρα φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια. Το Περού έστειλε 12 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κολομβία. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη για είδη προσωπικής υγιεινής, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης, κουβέρτες, μαξιλάρια, καθώς οι άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς σπίτι να μείνουν. Μετά τη βοήθεια επίσης ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αθηνά που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε αποδέσμευση 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη βοήθεια στην Κολομβία, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
1: Ξεκινάει άλλωστε μια ανθρωπιστική κρίση για την χώρα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πνευματικού και πολιτικού κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στον Στέλιο Ράμφο, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι. Ο σπουδαίος διανοητής έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του ανεξίτηλη την πνευματική του παρακαταθήκη.
5: Ένα τελευταίο αντίο σε ένα σπουδαίο διανοητή θέλησαν να πούν όσοι βρέθηκαν στην κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι από το χώρο των γραμμάτων και της πολιτικής βρέθηκαν το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι, τιμώντας τη μνήμη ενός κορυφαίου προσώπου της νεοελληνικής πνευματικής ζωής. Το παρόν έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ στεφάνια απέστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα, ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκητας Κακλαμάνης, Υπουργοί της Κυβέρνησης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πλούσιο συγγραφικό έργο. Ερεύνησε μεταξύ άλλων τους συσχετισμούς της σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας με την ελληνορθόδοξη παράδοση. Ο ιερέας του ναού που τελέστηκε η κηδεία του περιέγραψε μία από τις τελευταίες στιγμές του διανοούμενου όταν τον επισκέφθηκαν ιερείς προκειμένου να του προσφέρουν τη Θεία Κοινωνία, λείψαν Αγίων και να του διαβάσουν ευχές.
16: Καθώς το επιτραχύλιο ήταν πάνω στο κεφάλι του ασθενούς, ο κύριος Στέλιος σήκωσε με το εξαντλημένο χέρι του με τα σωληνάκια. Σήκωσε το χέρι του και πήρε το επιτραχύλιο και το κατέβασε πιο χαμηλά, σχεδόν μέχρι τα μάτια, σε μια κίνηση η οποία κάλυπτε περισσότερο το πρόσωπό του και την οποία αισθανθήκαμε να έχει το μήνυμα μιας επιθυμίας να καλυφθεί περισσότερο από τη χάρη του Θεού.
5: Η απώλεια του Στέλιου Ράμφου αφήνει φτωχότερη την πνευματική ζωή του τόπου.
17: Φτωχότερη, πλουσιότερη δεν μπορώ να το πω, διότι ο τόπος αυτός έχει δυνατότητα παραγωγής πολλών ανάλογων ανθρώπων. Αλλά ο καθένας είναι μια τελείως μοναδική περίπτωση, όπως τελείως μοναδική περίπτωση ήταν ο Στέλιος Ράμφος και είναι τελείως αναδικατάστατη αυτή η περίπτωση του Στέλιου Ράμφου. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, ο τόπος είναι φτωχότερος.
5: Το έργο του Στέλιου Ράμφου είναι αυτό που θα τον κρατήσει ζωντανό στη μνήμη όλων.
1: Στο αστυνομικό δελτίο, πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Κλειδί της υπόθεσης θεωρούνται οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ οι εκδορές που εντοπίστηκαν στα χέρια και το λαιμό του δημιουργούν ερωτήματα. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει και το κινητό του τηλέφωνο, που έδωσε και το στίγμα για τον εντοπισμό του, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

0: Άλυτος γρίφος παραμένει η υπόθεση του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρό σε κλειδωμένο υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο.
1: Σίγουρα όμως, όταν έχουμε έναν θάνατο περίεργο, μυστήριο, ευνίδιο θάνατο, πρέπει να ψάχνουμε το πάντα το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και όταν αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο, να πάμε σε άλλα ενδεχόμενα.
0: Οι αναλυτές του ανθρωποκτονιών πλέον επικεντρώνονται στο κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να εντοπίσουν κλήσεις και μηνύματα που αντάλλαξε το τελευταίο 24ωρο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Αν και μέχρι στιγμής η ιατροδικαστική εξέταση δεν δείχνει εγκληματική ενέργεια, τα αναπάντητα ερωτήματα είναι πολλά και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Οι εκδορές που εντοπίστηκαν στο λαιμό του 38χρονου είναι ένα από τα στοιχεία που προβληματίζουν τους ερευνητές, καθώς ενδέχεται να προκλήθηκαν από επαφή με δεύτερο άτομο. Έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με τον αστυνομικό να απομακρύνεται στη συνέχεια από το σημείο.
2: Σίγουρα θα πρέπει να χρονολογηθούν, δηλαδή να μελετηθούν με πολύ προσοχή, ώστε να καταλάβουμε πότε προκλήθηκαν, πότε δημιουργήθηκαν. Και αν αυτές είναι κοντά στο χρονικό πλαίσιο του θανάτου, ώστε να δούμε αν υπάρχει κάποια συμμετοχή.
0: Στο μικροσκόπιο έχει μπει και το ενδεχόμενο χρήσης ουσιών. Παρά το γεγονός ότι ο θάνατος προήλθε από πνευμονικό είδημα, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ναρκωτικές ουσίες στο όχημα, όπου και εντοπίστηκε νεκρός, αλλά ούτε και στοιχεία που να παραπέμπουν σε χρήση. Ένα επιπλέον στοιχείο που προβληματίζει τους συναδέλφους του είναι ότι ουδέποτε ο 38χρονος δεν είχε αναφέρει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και στο ιστορικό υγείας του αναφέρονται μόνο αναρωτικές άδειες λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού.
3: Η έρευνα για τις συνθήκες ανά του αδέρφου αστυνομικού μέσα στο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο φέρεται με τα μέχρι τώρα εντοπιστικά ευρήματα ο θάνατος να απορρίφθη από παθολογικά αίτια, συγκεκριμένα από υποξία.
0: Από τη μακροσκοπική εξέταση της ορού εκτιμάται ότι ο θάνατος είχε επέλθει περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό του. Το πιθανότερο αίτιο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, είναι βαρύ πνευμονικό είδημα, καθώς διαπιστώθηκαν σημάδια υποξίας, δηλαδή ενδείξεις έλλειψης οξυγόνου στον οργανισμό.
4: Το πνευμονικό είδημα είναι ένα έβριμα το οποίο συναντάμε πάρα πολύ συχνά, είτε σε παθολογικά, είτε όμως και σε μη παθολογικά αίτια, όπως για παράδειγμα η χρήση ουσιών. Είναι βασικό σε μια τέτοια περίπτωση να γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση.
0: Κλειδί σε όλα αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα διαλευκάνουν τα αίτια θανάτου.
5: Ναρκωτικά μέσα σε κουτιά παιχνιδιών έκρυβε εγκληματική οργάνωση στα Χανιά. Κωνσταντίνα Μαύρου συνελήφθη ένας άνδρας 21 ετών. Θα δούμε και τα πλάνα από την έρευνα των αρχών.
6: Οι αστυνομικοί αθηνατής σε δίωξη ναρκωτικών εντόπισαν τον 21χρονο την ώρα που έβγαινε από επιχείρηση στην περιοχή των Χανίων, έχοντας παραλάβει δέμα και τον ακινητοποίησαν. Όπως προέκυψε κατά τον έλεγχο του δέματος, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Αυτό περιείχε 7 κουτιά παιχνιδιών, εντός των οποίων είχαν επιμελώς τοποθετηθεί συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 4 κιλά κάναβης και 122 γραμμάρια κοκαίνης. Ακολούθησε έλεγχος και στο σπίτι του, όπου και εκεί βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, τρίφτες και 2 συσκευασίες κινητής τηλεφωνίας. Η προανάκριση φυσικά συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Χανίων.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Αντιμέτωποι με φαινόμενα λειψιδρίας κινδυνεύει να βρεθεί η Χαλκιδική, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση εντείνει την πίεση στους διαθέσιμους υδάτινους πόρους. Ήδη αρκετοί δήμοι έχουν βγάλει ανακοινώσεις για λελογισμένη χρήση νερού και απαγόρευση κάθε είδους άρδευσης.
7: Κάτοικοι και επισκέπτες στην Χαλκιδική δοκιμάζονται εν ώψη θέρους και 15 Αυγουστού. Ο Δήμος προχωρά σε περιορισμό της χρήσης του νερού, καθώς οι υδάτινοι πόροι δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες.
8: Αυτές τις 10 μέρες βγάλαμε μία ανακοίνωση, η οποία κάνει επίκληση στο συνέστημα των πολιτών για να γίνεται μια ορθολογική διαχείριση των υδάτων, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
7: Στην κοινότητα της Άρτης, κάτοικοι και τουρίστες καλούνται να χρησιμοποιούν με σύνεση το νερό, ενώ στην παραλία ήδη οι ντουζιέρες φραγίστηκαν για να μην γίνεται σπατάλη νερού.
9: Γίνεται σπατάλη από το νερό, δηλαδή τι εννοώ. Ο τουρίστας που έρχεται ο άνθρωπος θα κάνει 10 φορές, αν κάνει 10 βουτιές στη θάλασσα, 10 φορές θα βγει έξω να κάνει ντουζ.
10: Η ντουζιέρα δεν υπάρχει, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε λίγο την κατάσταση για να μην ξεμείνουμε.
7: Κα κάθε είδους άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο στα νέα φλογητά απαγορεύει ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Μάλιστα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η παραβίαση της απαγόρευσης θα επιφέρει πρόστιμα.
6: Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες να κάνουν ορθολογική και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, αποφεύγοντας κάθε σπατάλη. Η υπεύθυνη κατανάλωση νερού είναι απαραίτητη για την επάρκεια του δικτύου.
7: Οι βάνες για πότισμα στα χωράφια θα παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 25 Αυγούστου, με τους αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση.
11: Θα φτάσει σε ένα σημείο που η ελιά θα μαραθεί και θα αποκτήσει ό,τι ελαττώματα μπορεί να αποκτήσει από την έλλειψη νερού, με αποτέλεσμα να χαθεί η καλλιέργεια ή στην καλύτερη περίπτωση να δοθεί σαν β' ποιότητα, σαν ελαττωματικά, με πολύ χαμηλότερο κόστος από ό,τι έπρεπε.
12: Η απαγόρευση άρδευση στα φλογητά απειλεί τις καλλιέργειες της περιοχής, με τους αγρότες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.
7: Απαγορεύσεις υπάρχουν και για τους κατοίκους, οι οποίοι δεν θα μπορούν να ποτίζουν κήπους, γκαζόν και να πλένουν αυτοκίνητα, καθώς υπάρχει ισχυρή σύσταση για λελογισμένη χρήση του νερού. Εάν κάποιος δεν συμμορφωθεί, κλιμάκιο του Δήμου θα επιβάλει πρόστιμα που ξεκινούν από 500 ευρώ.
8: Δεν είναι απαραίτητο 10 και 15 Αυγούστου ούτε να πλένουμε τις αυλές μας, ούτε να πλένουμε τα αυτοκίνητά μας, ούτε να ποτίζουμε ανεξέλεγκτα τους μπακτσέδες μας και τα γκαζόν μας.
7: Αυτή την περίοδο ο πληθυσμός στα νέα φλογητά φτάνει τις 15.000, γι' αυτό ο Δήμος αναγκάστηκε να πάρει αυτά τα μέτρα λόγω της υψηλής ζήτησης του νερού.
13: Κάθε χρόνο την ίδια εποχή αντιμετωπίζουμε όλοι πρόβλημα λόγω της προσέλευσης τουριστών, επισκεπτών, παραθεριστών στη Χαλκιδική. Δοκιμάζονται οι υποδομές μας.
7: Οι κάτοικοι και οι τουρίστες ήδη έχουν παρατηρήσει μειωμένη πίεση στη ροή του νερού.
5: Να μείνουμε στο θέμα, καθώς σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται και η Ευρώπη, με την παρατεταμένη ξηρασία να δοκιμάζει τις αντοχές των υδάτινων πόρων. Τάμεσης, Ρήνος και Δούναβης καταγράφουν ιστορικά χαμηλές στάθμες, ενώ εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με περιορισμούς στη χρήση νερού. Φυσικά, όσο η ανομβρία επιμένει, μεγαλώνει και ο κίνδυνος για νέες καταστροφικές πυρκαγιές, την ώρα που η Ηγυραιά Ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα το φετινό καλοκαίρι.
14: Η παρατεταμένη ξηρασία και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα δοκιμάζουν τις αντοχές των υδάτινων αποθεμάτων. Τα ποτάμια στην Ευρώπη καταγράφουν ιστορικά χαμηλές στάθμες και η λειψιδρία προκαλεί ήδη σοβαρά προβλήματα σε πολλούς και κρίσιμους τομείς. Σε κατάσταση ξηρασίας σε ποσοστό 71,3% βρίσκεται η Βρετανία.
15: Low water levels in rivers in the Thames Valley are damaging boats and affecting wildlife.
14: Λίμνες και ποτάμια στερεύουν. Ο Τάμεσης έχει πέσει σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα για την εποχή και η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει σημαντικά. Τα πάρκα και τα δάση έχουν αποκτήσει μια κίτρινη όψη από την έλλειψη νερού. Ενώ 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται σε περιορισμούς στη χρήση νερού την ώρα που η χώρα προετοιμάζεται για νέο κύμα καύσωνα.
16: Southern England has recorded its driest month ever, and that's in a series going back to 1836.
17: Germany's Rhine, receding water and dry banks. At the town of Kaub, the river is at its lowest on record.
14: Δραματική κατάσταση και στη Γερμανία. Η ξηρασία κόβει στη μέση το Ρήνο ποταμό. Τα νερά έχουν υποχωρήσει σημαντικά σε αρκετά σημεία, αποκαλύπτοντας τμήματα της κήτης του ποταμού.
18: Several states in Germany are easing restrictions for transport trucks as Germany's longest river dries up.
14: Η μείωση της στάθμης του νερού στα μεγάλα ποτάμια της Γερμανίας, η οποία έχει επιδεινωθεί από τη ζέστη και την ξηρασία, γύρει φόβους ότι η περιορισμένη κυκλοφορία εμπορευμάτων με ποταμόπλια μπορεί να προκαλέσει ένα ακόμη πλήγμα στην οικονομία που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα και στο Δούναβι, όπου η στάθμη των υδάτων έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και ο ποταμός στερεύει.
19: This is a sandbar in the middle of the Danube River, in the heart of Budapest, the capital of Hungary. And the reason we're able to do this is because the Danube here is at an all-time low, ever since record-keeping began more than 200 years ago.
14: Οι εικόνες από το Δούναβι είναι δραματικές. Τα ύδατα έχουν υποχωρήσει και ήδη έχουν αποκαλυφθεί εκτάσεις που υπό κανονικές συνθήκες βρίσκονται κάτω από το νερό. Περίπου στο 70% της Γαλλίας έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της χρήσης του νερού εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσων αποπλήττων τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Η κυβέρνηση συγκαλεί ειδική σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης.
5: Στην υπόθεση φυγάδευσης του Αμερικανού Προέδρου από την Άγκυρα να περάσουμε τώρα, Χρυσάνθη Μπουρούτη φαίνεται πως επιβεβαιώνεται ότι οι Ιρανοί γνώριζαν ακριβώς που βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την παραμονή του στην τουρκική πρωτεύουσα.
20: Οι Ιρανοί όχι μόνο αυτό, ήξεραν ακριβώς πού διέμενε στην Άγκυρα, ακόμα και σε ποιον όροφο του κτηρίου βρισκότανε. Όπως μεταδίδουν οι New York Times, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών γνώριζαν ότι υπήρχε συγκεκριμένη απειλή για επίθεση με πύραυλο εδάφους εναντίον του Air Force One. Το οποίο και είχε εντοπιστεί μάλιστα και άτομα που έφερε φορητό πύραυλο, ο οποίος εκτοξεύεται από τον νόμο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροπλάνα καθώς έφευγε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ακούω τις μυστικές υπηρεσίες και το στρατό, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ συνέχισε λέγοντας πως δεν γνώριζε πολλά πράγματα για την επιχείρηση αυτή. Στις ίδιες δηλώσεις εξήρε το ναυτικό της χώρας του, λέγοντας πως τα πράγματα πάνε περίφημα. Δήλωσε πως δεν εμπιστεύεται καθόλου το Ιράν και πως τα στενά του ορμόζουν υπό τον πλήρη έλεγχο της Αμερικής, κάτι που πριν από λίγο έγραψε και σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social, τονίζοντας πως το Ιράν δεν είναι πια ο μεγάλος δαΐς της Μέσης Ανατολής, Αθηνά.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Αμερικανός Πρόεδρος.
21: I go by Secret Service and the military. They wanted me to go in a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say, not surprised. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it.
5: Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, Στέργιος Γιαμπάκα. Τι συζήτησαν?
22: Στην ατζέντα βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ οι δύο υπουργοί εξωτερικών υπογράμμισαν τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Έμφαση δόθηκε στην προετοιμασία του επικείμενου εκ του γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον. Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η συζήτηση ανέδειξε το χρονικό βάθος των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αθηνά.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Το 15 Αύγουστο είναι πρώτον πυλών και η τουριστική κίνηση για το Πάσχα του καλοκαιριού είναι στα ύψη, με τις πληρότητες. Τα καταλήμματα να αγγίζουν ακόμη και το 100%. Τίνος, Πάρος, Πάτμος και Κεφαλονιά υποδέχονται χιλιάδες πιστούς και επισκέπτες που συνδυάζουν την θρησκευτική κατάνοιξη με τις θερινές εξορμήσεις.
23: Χιλιάδες πιστοί και επισκέπτες ετοιμάζονται να γιορτάσουν το Πάσχα του καλοκαιριού, με τις πληρότητες στα καταλήμματα σε Τίνο, Πάρο, Πάτμο και Κεφαλονιά να αγγίζουν ακόμη και το 100%. Στην Πάρο, η 15η Αυγούστου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Παναγία Εγκατοτοπιανή στη Παρικιά, έναν από τους σημαντικότερους παλαιοχριστιανικούς ναούς του Αιγαίου.
24: Έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις. Η πληρότητα φτάνει γύρω στο 90% και παραπάνω.
23: Το διάστημα 13 έως 17 Αυγούστου του 2026, οι κρατήσεις στα καταλήμματα αγγίζουν το 90%. Χιλιάδες προσκυνητές φτάνουν κάθε χρόνο στη Τίνο για την Παναγία Ευαγγελίστρια, με ορισμένους να ανεβαίνουν γονατιστοί τον δρόμο από το λιμάνι μέχρι το ναό για να εκπληρώσουν το τάμα τους.
25: Ο κόσμος τιμά την Τίνο όχι μόνο για το 15 Αύγουστο, για όλη την τουριστική περίοδο, γιατί βρισκόμαστε και στο κέντρο της τουριστικής σεζόν.
23: Η κίνηση αυξάνεται όσο πλησιάζει η μεγάλη γιορτή, με τα καταλήμματα να είναι ήδη γεμάτα.
25: Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολύ μικρές ακόμα ελεύθερα δωμάτια που μπορεί κάποιος να βρει.
23: Μεγάλη είναι η ζήτηση και στην Πάτμο, όπου καταφθάνουν κατά χιλιάδες οι επισκέπτες που θέλουν να περάσουν με κατάνοιξη το 15 Αύγουστο. Στο νησί της Αποκάλυψης, σημαντική είναι και η άφιξη των επισκεπτών με τα κουρασιερόπλια, που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την τουριστική κίνηση. Το έθιμο με τα φιδάκια της Παναγίας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικότερα στοιχεία της λαογραφικής και θρησκευτικής ταυτότητας της Κεφαλονιάς.
26: Παναγία,
23: Κάθε Αύγουστο, επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό φτάνουν στο νησί για να δουν από κοντά το ιδιαίτερο αυτό φαινόμενο, με τις πληρότητες να είναι ήδη πολύ ψηλές.
0: Βρισκόμαστε στη μέση του Αυγούστου, είναι ο κορυφαίος μήνας από πλευράς τουριστικής κίνησης και σύν της άλλης, αυτές τις μέρες στο νησί μας γιορτάζουμε και τον πολιούχο του νησιού των Άγιο Γεράσιμο της 16 του Μήλα και μία μέρα προηγούμενα την Παναγία τη Φιδούτσα.
23: Ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού, θα εορταστεί και φέτος με θρησκευτική κατάνοιξη, παράδοση και καλοκαιρινή εξόρμηση.
5: Ένα φωτεινό νέφος έκανε την εμφάνισή του στον Αττικό ουρανό, τραβώντας τα βλέμματα και πυροδοτώντας πλήθος σχολείων για την προέλευσή του. Οι ειδικοί μιλούν στο Action 24, δίνουν επιστημονική εξήγηση στο μυστήριο και κάνουν λόγο για φαινόμενο που προκαλείται από αέρια και υπολείμματα προωθητικών πυράβλων, καταρρύπτοντας έτσι τις θεωρίες συνωμοσίας για τα UFO.
23: Ένα φωτεινό νέφος έκανε την εμφάνισή του χθες το βράδυ στις 9:05, εντυπωσιάζοντας εκατοντάδες κατοίκους που σήκωσαν τα μάτια τους ψηλά στον ουρανό της Αττικής και της Κρήτης. Το ασυνήθιστο σύννεφο πυροδότησε ποικίλα σχόλια, ακόμη και ότι μπορεί να επρόκειτο για αγνώστου ταυτότητας, με τα σενάρια περί UFO να κατακλείζουν το διαδίκτυο.
1: Αυτό που είδα ήταν ένα μικρό σύννεφο, δεν υπήρχαν σύννεφα στον ουρανό, το οποίο πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα και στην άκρη του ορίζοντα φάνηκε σαν να ήταν μερικοί δορυφόροι, γι' αυτό είχαν και φως.
23: Οι εντυπωσιακοί σπυροειδείς σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στον νυχτερινό ουρανό εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμη και σενάρια περί UFO, λένε οι επιστήμονες και δίνουν τη δική τους επιστημονική εξήγηση.
22: Πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 της SpaceX.
23: Όπως εξηγούν οι ειδικοί, πρόκειται για ένα φωτεινό νέφος που δημιουργήθηκε από αέρια και υπολείμματα προωθητικών υλικών πυράβλου σε μεγάλο υψόμετρο.
1: Εκτοξεύτηκε από το Cape Canaveral ένας πύραυλος Falcon 9 της SpaceX, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα είχε το Starlink Group δορυφόρων το 10 με 19 και φαίνεται ότι όταν πυροδοτήθηκε εκείνο το κομμάτι, σε εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε αυτό το νέφος.
23: Σε αυτά τα ύψη, η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά ρεή. Τα αέρια που απελευθερώνονται μπορούν να διασταλούν πολύ γρήγορα και να δημιουργήσουν ένα νέφος τεράστιων διαστάσεων, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.
2: Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται συχνά, ειδικά όταν έχουμε κάποιο αντικείμενο το οποίο κινείται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, όπως για παράδειγμα ένας πύραυλος, ο οποίος μεταφέρει μικροδορυφόρους, κυβοδορυφόρους σε μεγάλα ύψη και προκαλείται από τα αέρια τα οποία σε αυτό το μεγάλο ύψος βρίσκουν μια ατμόσφαιρα εξαιρετικά ρεή και έχουν τη δυνατότητα λόγω της θερμοκρασίας τους να διαστέλλονται και να δημιουργούν ένα νέφος.
23: Πάντως η επιστημονική εξήγηση μάλλον δεν φαίνεται να ικανοποίησε τη φαντασία των χρηστών του διαδικτύου που έβλεπαν υπτάμενο αντικείμενο στον ουρανό.
5: Με τους

0: Νομή από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν ο αποχαιρετισμός του γιού του που τραγουδούσε με δάκρυα στα μάτια. Τραγική φιγούρα και η σύζυγός του. Νωρίτερα, σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού. Δέκαδες άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και απλός κόσμος, βρέθηκαν στο πρώτο νεκροταφείο για να τον αποχαιρετήσουν.
1: Ήρθαμε να κατευχοδώσουμε σήμερα τον Νίκο, τον αείμνηστο του Νίκο. Ένα σπουδαίο άνθρωπο, σπουδαίο καλλιτέχνη.
2: Ήταν ένας καθαρός άνθρωπος, ένας πάρα πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Επιτρέψτε μου να πω, προσωπική μου άποψη είναι ότι ήταν ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του.
3: Είμαι συγκλονισμένος από τον πρόωρο χαμό του Νίκου Καλογερόπουλου, ένας άνθρωπος που αγάπησα πάρα πολύ, όπως και όλοι οι Έλληνες.
0: Ήταν όλοι εκεί για να του πούν το τελευταίο αντίο, τιμώντας τη μνήμη ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού ανθρώπου του ελληνικού θεάτρου αλλά και κινηματογράφου.
4: Ήταν ένα οξύ πνεύμα, ένα πνεύμα φιλελεύθερο που έλεγε ακριβώς αυτό που αισθανότανε και δεν μπορούσε να υποστεί καμία καταπίεση.
5: Ό,τι μου είχε πει, τα κρατάω μέσα μου, γιατί πραγματικά μου είχε πει πάρα πολύ ωραία πράγματα και για την υποκριτική αλλά και για τη ζωή.
0: Η οικογένειά του Αντιστεφάνων παρακάλεσε σε όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Μετά το τέλος της πολιτικής κηδείας, της ορός του Νίκου Καλογερόπουλου μεταφέρθηκε στη Ριτσόνα για να αποτεφρωθεί.
6: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 80η ΕΣΟ.
7: Από πού κατάγεσαι?
6: Από τα φιλατράκια της Συνταγματάρχα.
7: Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις?
6: Τίποτα, κύριε Συνταγματάρχα.
0: Ο Νίκος Καλογερόπουλος άφησε πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή και ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο αλλά και το τραγούδι.
8: Σε λίγη ώρα το βλέμμα εκατομμυρίων ανθρώπων θα στραφεί στον ουρανό και η σκιά της Σελήνης θα πέσει σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Μια σπάνια ουράνια παράσταση αναμένεται να μαγέψει την Ήπειρο κατά την ολική έκλειψη ηλίου. Ισλανδία, Γροιλανδία, Ισπανία και Ρωσία θα είναι οι τυχερές χώρες που θα απολαύσουν το θέαμα, με τη μέγιστη ολικότητα να φτάνει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Εκατοντάδες χιλιάδες κυνηγοί εκλήψεων ταξίδεψαν για να τη δουν, ενώ σε ζωντανή μετάδοση θα μεταδοθεί από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Στη χώρα μας θα γίνει οριακά ορατή από την βορειοδυτική Ελλάδα.

0: η Ευρώπη στη σκιά της Σελήνης 27 χρόνια μετά.
1: Millions of people are preparing to watch Wednesday's total solar eclipse, which will be visible across parts of Europe and the Arctic.
0: Την τιμητική της έχει η Ισπανία. Βρίσκεται στη ζώνη της ολικότητας και 6 εκατομμύρια επισκέπτες θα στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό. Κυνηγοί εκλήψεων καταφθάνουν από κάθε γωνιά της Ηπείρου.
2: Un pochino, un po' di emozione la sento, sì, perché so che non avrò nella mia vita possibilità un'altra volta di vedere un'eclissi, un fenomeno del genere.
3: On est venu ici pour regarder l'éclipse.
4: À 100%, pour que ce soit le plus beau possible.
5: Also wir kommen wegen der Sonnenfinsternis und natürlich auch wegen anderer Sachen. Spanische Mentalität, Essen, Meer.
0: Ουρές ατελείωτες. Η ζήτηση για τα ειδικά γυαλιά ηλιακής έκλειψης χτύπησε κόκκινο, με τους Λονδρέζους και τους Γάλλους να περιμένουν για ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα ζευγάρι.
6: Started queuing about 10 o'clock and it's about, yeah, 20 past 11, so it's a good hour and a bit.
7: Donc ça fait presque 2 heures d'attente. On est au soleil. Ça fait, enfin, c'était long.
8: On s'est fait dévaliser.
0: Με ειδικό ερευνητικό αεροσκάφος, η NASA θα καταγράψει την έκλειψη από τα 50.000 πόδια ύψος.
9: In the back seat, I'll be controlling 6 cameras, so setting focus, exposure times, and then of course tracking the features of interest, and all at the same time.
0: Το εντυπωσιακό φαινόμενο θα μεταδώσει η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία σε ολόκληρο τον κόσμο από το αστεροσκοπείο της

0: Καβαλάμπρε της Ισπανίας.
1: We are expecting a big, very big event. So we have been working for months for today.
0: Στη χώρα μας η έκλειψη θα είναι ελάχιστα ορατή και μόνο ως μερική σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Άξον 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλησπέρα σας. Η Ελλάδα πανηγυρίζει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου που ήρθε από τον Μίλτο Τεντόγλου. Στον τελικό του αλμάτος επικόντο προκρίθηκαν η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, ενώ την Παρασκευή μπαίνουν στη μάχη ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένκο.
7: Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, κάτι που καταφέρνει για τέταρτη συνεχόμενη φορά στη συγκεκριμένη διοργάνωση και γράφει το όνομά του στο πάνθεον των κορυφαίων όλων των εποχών. Με το άλμα του στα 8.44 δεν βρήκε κανένα εμπόδιο για να ανέβει στην κορυφή και να φέρει στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ. Νωρίτερα η Κατερίνα Στεφανίδη με την Αριάδνη Αδαμοπούλου είχαν πάρει την πρόκριση στον τελικό του άλματος επικοντό που θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ. Η Στεφανίδη με άλμα στα 4,5 μέτρα και η Αδαμοπούλου με 4,40.
8: Είμαι πολύ, νομίζω περήφανη είναι η λέξη, γιατί νομίζω δεν έχει να κάνει με χαρά αυτή τη στιγμή. Είμαι περήφανη που ήρθα εδώ, έκανα ήδη season best, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα. Αλλά κυρίως έκανα επικοντό, δηλαδή άφησα το σώμα μου να κάνει αυτό για το οποίο έχω προπονηθεί καλά 25 χρόνια, αλλά τέλος πάντων φέτος.
9: Πάρα πολύ χαρούμενη γιατί το διαχειρίστηκα σωστά και κατάφερα να περάσω με την πρώτη 40 που μου χάρισε και το εισιτήριό μου για το τελικό.
7: Και έπεται και συνέχεια. Πλέον περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο αρμεπικοντό, η οποία θα ξεκινήσει από τα προκριματικά το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ την ίδια μέρα θα αγωνιστεί η Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό.
6: Στο ποδόσφαιρο, ΑΕΚ και Όφη συγκρούονται στις 8 στον τελικό του Super Cup που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο και θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου. Και οι δύο προετοιμάζονται παράλληλα για τις πρώτες τους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League.
7: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς θα κριθεί στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. ΑΕΚ και Όφη συγκρούονται στον τελικό του Super Cup με το γήπεδο του Ηρακλείου να είναι κατάμεστο από φίλους και των δύο ομάδων. Από τη μία μεριά η πρωταθλήτρια ΑΕΚ παίζει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι στη σεζόν και πρόκειται να αποτελέσει μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για πρόβα εν όψη των play-off του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς βέβαια δεν θέλει αυτό το μάτς να αποτελέσει χαρακτήρα προετοιμασίας αφού πρόκειται για έναν τελικό τον οποίο θέλει να κερδίσει.
10: It's a game for the trophy, you know, it's a final.
11: Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοια αίσθηση ότι πρόκειται για μια πρόβα generale. Αντιθέτως, είναι ένας τελικός, διεκδικούμε ένα τρόπαιο και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το προσεγγίζουμε. Αυτό ακριβώς δίνει και τη μεγάλη σημασία που έχει η αναμέτρηση αύριο.
7: Από την άλλη μεριά, ο κυπελούχος Όφη θα συστηθεί για πρώτη φορά φέτος στο κοινό του, λίγες μέρες πριν μπει στη μάχη για τα play-off του Europa League.
12: Είναι, θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, είναι το πρώτο της χρονιάς. Ένα παιχνίδι που θα έχουμε κόσμο και από τις δύο πλευρές. Η ατμόσφαιρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία. Για όλους μας θα πρέπει να το ευχαριστηθούμε. Εγώ πάντα αυτό λέω στους παίκτες μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι.
7: Διαιτητής του τελικού θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου.
6: Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να προκριθεί στα play-off του Champions League αφού ιτήθηκε με 2-1 από την Αϊμέγγεν και έτσι θα λάβει μέρος στη League Phase του Europa League. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-1 την Τσέσεκα 1948 και προκρίθηκε στα play-off του Conference League.
7: Ο οδυνηρό αποκλεισμό από το Champions League γνώρισε ο Ολυμπιακός αφού έχασε με 2-1 από την Αϊμέγγεν στην παράταση και έτσι θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου όταν μετά από μορφή ενέργεια του Γκουστάβο Σά και σουτ, ο τερματοφύλακας των Ολλανδών έδιωξε εκεί όπου ο Ελκαμπή περίμενε για να σκοράρει. Όμως η Αϊμέγγεν αντέδρασε. Σε μια ανυποψίαστη φάση βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση με την άμυνα του Ολυμπιακού εκτός θέσης και τον Τάντιτς να βγάζει ασίστ στον Λίντσεν, ο οποίος ανενόχλητος σοφάρισε σε 1-1. Η πλάστιγκα έγειρε υπέρ των Ολλανδών, όταν στο 80 ο Φορτούνης τιμωρήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για αντικανονικό μαρκάρισμα. Με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει και δέχθηκε τον γκολ του αποκλεισμού στο 95 από έναν πρώην ερυθρόλευκο, τον Εμρέ Μορ, για το τελικό 2-1.
13: Είμαστε στην Ελλάδα για κλασιφικάρνος, σωστά, δεν πάω, χωρά στην τριμετρία.
14: Η ημερομηνία που τελειώνει οι μεταγραφές είναι 11 Σεπτεμβρίου και αυτό σημαίνει πως ήδη θα έχουμε παίξει 4-5 επίσημα παιχνίδια, χωρίς να ξέρουμε σε ποιους παίχτες μπορούμε να βασιζόμαστε και ποιους να υπολογίζουμε για τη συνέχεια.
7: Ο Παναθηναϊκός χαμογέλασε στην παράταση του αγώνα με την Τζέσσεκα 1948, κέρδισε με 2-1 και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Οι πράσινοι πήραν προβάδισμα με τον Λιβάη Γκαρσία στην πρώτη του συμμετοχή να σκοράρει στο 60. Όμως οι Βουλγαροί δεν το έβαλαν κάτω και σοφάρισαν στο 87 με τον Ντβαλή, στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Εκεί ο Παναθηναϊκός βρήκε το χρυσό γκολ στο 94 με τον Ντέσσερ στην επιστροφή του στη δράση μετά από τον τραυματισμό που είχε.
15: Everything is new, plus that we missed so many players today.
16: Η νίκη μας αυτή οφείλεται καταρχάς στην νοοτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο για να μπορέσει να φέρει και τον Τέσσερις λίγο πιο νωρίς έτοιμο, να τον προετοιμάσει, τον Γκαρσία επίσης, να έχει και τον Τετέ έτοιμο για να, σε περίπτωση να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε.
7: Ο Παναθηναϊκός περιμένει τον αντίπαλό του από τον ιτημένο του ζευγαριού της Μπεσίκτας με την Χράντεν Κράλοβε, με τους Τούρκους να έχουν το προβάδισμα από το πρώτο μάτς με 1-0.
6: Ο Λίονελ Μέση έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά από το χαμό του πατέρα του Χόρχε. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Εγώ έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω πολλές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Θέλω περισσότερο χρόνο. Ήσουν δίπλα μου από την αρχή. Ήσουν το στήριγμά μου σε όλη τη διαδρομή, μέχρι το τέλος. Γιατί δεν άντεξες λίγο ακόμα για να μπορέσουμε να τελειώσουμε αυτή την πορεία μαζί?» Την ανάρτηση σχολίασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο γράφοντας «Μια μεγάλη αγκαλιά σε σένα και στους δικούς σου, λέω. Πολύ δύναμη». Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
17: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
18: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
19: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
20: Πάθος για τη δουλειά σου.
21: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
22: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
23: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει Πέμπτη. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην Εύβοια και την Κρήτη. Από το μεσημέρι, θα αυξηθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά υπηρετικά της Μακεδονίας και της Ηπείρου και θα σημειωθούν μπόρες σε μονωμένες καταιγίδες το απόγευμα, ενώ αργά τη νύχτα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο, θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες 6 με 8 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες, που εκεί όμως δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 και μόνο τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στην ανατολική χώρα, ο υδράξιος θα φτάσει το μεσημέρι εκεί τους 32 με 35 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 36 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στις πραγματικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ!

0: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Η πόλη είναι χτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του έφορου Αργολικού κάμπου. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα έχετε έρθει έστω και μία μέρα στο Ναύπλιο. Θα υπάρχουν όμως και άλλοι τόσοι που έχουν ένα όνειρο να έρθουν και να περπατήσουν σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή πόλη. Ξέρατε πως το Κομπολόι είναι ένα σύμβολο της Ελληνικής Επανάστασης? Στο Μουσείο Κομπολογίου του Ναυπλίου συνάντησα την Ελένη Ευαγγελινού, κόρη του Άρη Ευαγγελινού, ο οποίος αφιέρωσε 40 χρόνια ταξιδιών, μελέτης και έρευνας για να μάθει τα πάντα γύρω από το Κομπολόι. Είναι το μοναδικό Μουσείο Κομπολογίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος χώρος είναι αυτός?
1: Αυτό είναι ένα μουσείο, είναι το μοναδικό μουσείο στο Ναύπλιο και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα και στον κόσμο, μιας και το Κομπολόι ουσιαστικά αφορά τον Έλληνα, έτσι. Είναι ένα αντικείμενο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική κουλτούρα. Το μουσείο ιδρύθηκε επίσημα το 1998 από τους γονείς μου, από τον Άρη Ευαγγελινό και την Γραλού Γρομιτσάρη. Μέχρι να φτάσουμε όμως στο σημείο να δημιουργηθεί το μουσείο, το οποίο βρίσκεται στον Άνω Όροφο, χρειάστηκαν τουλάχιστον να πω περίπου συν πλήν 40 χρόνια μιας προσωπικής αναζήτησης, αρχικά του πατέρα μου και κατά συνέχεια με τη μάνα μου όταν παντρεύτηκαν, έτσι με τη μητέρα μου. Οπότε σε κάποια φάση το 1994 άρχισε σιγά σιγά αυτό να παίρνει μια μορφή και οριστικοποιήθηκε το 1998 επίσημα.
0: Όταν λες αναζήτηση?
1: Εννοώ ότι οι γονείς μου, καταρχάς ο πατέρας μου, να πω ότι είχε μια σχέση με το Κομπολόι εξαιτίας του παππού του. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή η αγάπη του για αυτό το αντικείμενο. Από εκεί ο παππούς του μεταλαμπάδευσε, αν θέλετε, τις πρώτες γνώσεις. Έζησε αρκετά χρόνια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου είχε επαφή εκεί με τεχνίτες, με τα υλικά κτλ. Και όταν γύρισε πίσω στην Ελλάδα τα τελευταία του χρόνια, είχε την ευκαιρία ο πατέρας μου έτσι να τον ζήσει λίγο παραπάνω στα τελευταία του χρόνια. Τότε ο πατέρας μου ήταν 14 χρονών. Και όταν πέθανε ο παππούς του πατέρα μου, του άφησε κάποια προσευχητάρια και κομπολόγια, και το κυριότερο του άφησε έτσι την ανάγκη να αναζητήσει, αν θέλετε, την ιστορία και τι γίνεται με αυτό το αντικείμενο, με το Κομπολόι. Το επάγγελμα των γονιών μου ήταν, είχαν μαγαζί με αντίκες για πάρα πολλά χρόνια, και έτσι ταξίδευαν στον κόσμο, μάζευαν αντικείμενα, κοσμήματα, χαλιά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι έτσι παλιό και έτσι ιδιαίτερο. Ταυτόχρονα με αυτό ο πατέρας μου λοιπόν συνέλεγε και γνώση, συνέλεγε και προσευχητάρια παλιά, συνέλεγε κομπολόγια, όπου αυτό σε κάποια φάση το 1994, ας πούμε, όταν είδε ο πατέρας μου πια ότι είχε μια προσωπική τεράστια συλλογή και σαφώς πρωτίστως γνώσεις, σκέφτηκαν οι γονείς μου ότι κάτι χρειάζεται να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται να πάρει μια μορφή. Και έτσι λοιπόν ξετυλίγεται η ιστορία αυτή στο μουσείο, ξεκινώντας από τα πρώτα προσευχητάρια, φτάνοντας μετά στη μορφή που το ξέρουμε ως Κομπολόι, το οποίο, όπως είπαμε, είναι ένα καθαρά ελληνικό αντικείμενο.

0: Στη συλλογή του μουσείου θα δείτε περίπου 700 διαφορετικά κομπολόγια μουσουλμάνων, χριστιανών, Ελλήνων, Τούρκων, Βουδιστών, Ινδουιστών, από όλο τον κόσμο. Τι δεν γνωρίζουμε γι' αυτό εδώ?
1: Το πρώτο πράγμα που αναφέρουμε στους επισκέπτες είναι, και ειδικά σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το κομπολόι, είναι τι είναι η λέξη κομπολόι. Η λέξη κομπολόι ουσιαστικά σημαίνει ένα αντικείμενο που παράγει έναν επαναλαμβανόμενο ήχο. Μέχρι εκεί. Και γιατί το λέω έτσι? Καταρχάς ας το εξηγήσουμε. Αυτό είναι κομπολόι. Τόσο απλά. Είναι μια σύνθετη λέξη από το κόμπος, κόμβος, που σημαίνει στην αρχαία ελληνική γλώσσα κρότος, και όι, που σημαίνει επανάληψη. Έτσι λοιπόν έχουμε μια επανάληψη ενός ήχου. Τώρα, γιατί είμαστε τόσο πολύ έτσι, γιατί τονίζουμε λίγο αυτή την λεπτομέρεια? Γιατί όπως είπαμε, το κομπολόι προέρχεται από τα προσευχητάρια, συγκεκριμένα από το μουσουλμανικό προσευχητάριο. Θα κάποιος θα ρωτούσε γιατί, πώς. Οι Έλληνες βρισκόντουσαν κάτω από την Οθωμανική κατοχή περίπου για 400 χρόνια. Σκεφτείτε λοιπόν τους Έλληνες χριστιανούς, έτσι, κάθε μέρα να βλέπουν αυτό το αντικείμενο, και να λέω αυτό το αντικείμενο εννοώ το προσευχητάριο το μουσουλμανικό.
0: Έτσι. Αυτό έτσι.
1: Ένα παράδειγμα φέρνω τώρα αυτό, ναι ακριβώς, στα χέρια των Οθωμανών. Λοιπόν, το μουσουλμανικό λοιπόν προσευχητάριο έχει είτε 99 είτε 33 χάντρες. Συνήθως το συναντάμε με τις 33 χάντρες, γιατί είναι μια σύντομη εκδοχή. Καθώς οι μουσουλμάνοι προσεύχονται 5 φορές την ημέρα, χρειάζονται ένα αντικείμενο προσευχής, το οποίο είναι εύκολα, το κουμπαλούν εύκολα κτλ. Πού θέλω να καταλήξω? Όπως βλέπουμε λοιπόν, το προσευχητάριο δεν έχει διάστημα. Εδώ δεν έχουμε κενό, δεν παράγεται ήχος. Είναι άηχο, και αυτός είναι ο σκοπός του, να μην αποσυντονίζει, αν θέλετε, τον φέρο, αυτόν που κρατάει το προσευχητάριο. Εδώ δημιουργήσαμε κενό με αποτέλεσμα να παράγουμε ήχο. Αλλά ο ήχος γιατί παράγεται? Γιατί οι χάντρες κινούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια ελευθερία στο σκηνί. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω είναι ότι το κομπολόι ουσιαστικά συμβολίζει την ανάγκη που είχε ο Έλληνας να εκφράσει πόσο πολύ ήθελε να ανακτήσει, να κερδίσει ξανά την ελευθερία του. Γι' αυτό λέμε ότι το κομπολόι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο, με πολύ ιδιαίτερο ξανά συμβολισμό.
0: Το κενό που υπάρχει στο σκηνί του κομπολογιού, 4 δάχτυλα, για να συμβολίζει τα 400 χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους.
2: Το Ναύπλιο πώς έρχεται να δέσει αυτή την ιστορία?
1: Οι γονείς μου, πριν αποφασίσουν να έρθουν να ζήσουν στο Ναύπλιο, ζούσαν στην Αθήνα. Όταν λοιπόν εγώ ήμουνα σε ηλικία 2-3 χρονών, επειδή ήθελαν να αλλάξουν περιβάλλον, είχαν και εμένα που και ήθελα να μεγαλώσω σε ένα τελείως διαφορετικό, έτσι, είναι άλλο η Αθήνα, άλλο η επαρχία, αποφάσισαν να φύγουν από την Αθήνα και να έρθουν όλοι μαζί να ζήσουμε εδώ στο Ναύπλιο.
2: Μια καλύτερη ποιότητα
1: ζωής. Το Ναύπλιο συνδέθηκε με το κομπολόι εξαιτίας του μουσείου. Έτσι, το 98 είπαμε, ιδρύθηκε το μουσείο επίσημα. Οπότε, ίσως 1-2 χρόνια μετά, άρχισε πια και το Ναύπλιο, οπότε ήταν η πόλη που λες, έλεγε κάποιος πάω Ναύπλιο, να πάμε στο Μουσείο Κομπολογιού, να πάρουμε ένα κομπολόι, ή το Ναύπλιο έχει κομπολόγια κτλ. Αυτή είναι η σύνδεση ουσιαστικά του κομπολογιού με το Ναύπλιο. Γιατί, να κάνω εδώ πέρα μία παρατήρηση, το κομπολόι αφορά τον Έλληνα, είναι κάτι ελληνικό, δεν είναι ότι γεννήθηκε ή δημιουργήθηκε στο Ναύπλιο.
2: Εγώ πάντως βλέπω αρκετά από τα χρώματα που είδα στην πόλη περπατώντας στα κομπολόγια σου.
1: Ναι, είναι τα πορτοκαλόχρωμα, τα υλικά είναι ποικίλουν στο κομπολόι. Το κομπολόι φτιάχνεται κυρίως από οργανικά υλικά. Κατ' εξαίρεση είναι οι πέτρες, έτσι, η πέτρα δεν είναι κλασικό υλικό, δηλαδή οργανικά υλικά κυρίως. Πρέπει να είναι ζεστό το υλικό, πρέπει να είναι ελαφρύ το υλικό. Τουλάχιστον ο πατέρας μου είχε πει κάποτε ότι το ιδανικό κομπολόι χρειάζεται να είναι ελαφρύ και ζεστό. Ας πούμε, επισκέπτης μπορεί να δει πάνω, η συλλογή αποτελείται περίπου 80-90% από κεχριμπάρι. Δεν είναι τυχαίο γιατί είναι από κεχριμπάρι. Το κεχριμπάρι είναι μια πολύ ιδιαίτερη απολιθωμένη ρητίνα εκατομμυρίων χρόνων. Έχει αγχολητικές και θεραπευτικές ιδιότητες, δηλαδή το καθιστά ιδανικό υλικό για προσευχητάριο, έτσι. Και επειδή συνεχίστηκε και η παράδοση, το ίδιο ισχύει και το κομπολόι. Μιας και το κομπολόι είναι ένα αντικείμενο το οποίο το κρατάμε συνεχώς στα χέρια μας.

0: Δημήτρη, ελπιστάσαμε. Πάμε, Λούς.
1: Έχω πολύ καιρό να πιάσω κουπί και ο Γιώργος Παυλόπουλος ήταν εκεί για να με πληρώσει την επιθυμία να κοπηλατήσω από το Μπούρτζι μέχρι το Παλαμίδι. Τι σε έβρες αυτά τα νερά εδώ?
0: Έχει πολλή ιστορία τον Ναύπλιο. Είναι μοναδικό ότι κάνεις καγιά κάτω από το κάστρο. Βλέπεις το Μπούρτζι. Το χειμώνα έχουμε χιόνια. Και το Ναύπλιο έχει τη μεγαλύτερη γεωφάνεια στην Ελλάδα. Έχει 300 μέρες ήλιο.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Mm-hmm.
1: Περισσότερες από την Κρήτη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και γιατί διάλεξες να πέσεις στο νερό?
0: Άλλαξε τη ζωή μου. Η επαφή σου με το νερό και τη θάλασσα και το σκάφος και αυτά που μαθαίνεις και μπορείς να είσαι αυτόνομος. Το κάθε σκάφος μπορεί να κουβαλήσει 70 λίτρα πράγματα. Μπορείς να είσαι αυτόνομος και να κάνεις ό,τι θέλεις. Με σεβασμό και ασφάλεια βέβαια με τη θάλασσα. Και η ακτογραμμή μας της Ελλάδας είναι ίσως από τις πιο όμορφες στον κόσμο, γιατί αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι, δεν τη βαριέσαι. Και είναι και πολύ καινούργιο το καγιάκι στην Ελλάδα.
1: Οπότε και εσύ κοπηλατώντας εδώ πέρα, κάθε φορά βλέπεις και κάτι καινούργιο.
0: Βλέπω. Και έχουμε και ψάρια πολλά. Έχουμε βαθιά νερά, καθαρή θάλασσα. Και είναι πολύ όμορφο.
1: Όταν λες άλλαξε τη ζωή σου, τι εννοείς?
0: Ζούσα στην Αθήνα, ήμουν ηλεκτρονικός σε μια πόλη, μέσα στα κτίρια, με αμάξια. Ξαφνικά έφεγα εδώ και είμαι πιο κοντά στη φύση. Κάνω μια δραστηριότητα που είναι πολύ ωραία και έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο. Κάθε μέρα είμαι και με άλλο κόσμο. Και έρχονται και πολλοί ξένοι και τους δείχνουμε τον τόπο μας μέσα από τη θάλασσα.
1: Δεν έχεις καταγωγή από εδώ όμως?
0: Όχι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα.
1: Okay.
0: Και δεν είχα χωριό. Και έτσι βρήκα την ευκαιρία και ήρθα εδώ στο Ναύπλιο.
1: Το αγάπησε αυτό το χωριό?
0: Ναι. Όπου γης και πατρίς. Την αγαπάω την Ελλάδα, είναι πολύ όμορφη. Δεν την άλλαζα με τίποτα. Μικρογραφία όλη του κόσμου, φίλε.

0: Γιώργο.
1: Έλα, Δημήτρη μου.
0: Το χωρίς χάρτη, φιλέ, πάει παντού και με καγιάκ.
1: Βέβαια, πάντα παίρνουμε πρόβλεψη και πάντα τσεκάρουμε που πάμε.
0: Σήμερα τι λέει η πρόβλεψη του καιρού?
1: Έχει βοριάδες, αλλά εμείς μέχρι 3,5-4 μποφόρ πάμε με ασφάλεια.
0: Μπράβο. Η Λούση καλύτερη, ε?
1: Η Λούση είναι ο καπετάνιος μας εδώ και 2 χρόνια.

0: Παρά τις αντίξωες συνθήκες εξαιτίας του καιρού και του δυνατού αέρα, κατάφερα να κοπηλατήσω ένα μικρό κομμάτι ανάμεσα στα δύο κάστρα. Το καλό ήταν ότι μαζί μου είχα τον πιο πιστό σύντροφο του Γιώργου, τη Λούση, που μου έδινε κουράγιο σε κάθε μου κουπιά. Γιώργο, ταλαιπωρήθηκα.
1: Είχε λίγο αέρα.
0: Κόντρα αέρα, τι λίγο αέρα.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι που το ευχαριστείς.
0: Βγήκαν δυόμοι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά να σου πω κάτι, μου δίνει κουράγιο η Λούση.
1: Το Λουσάκι μας είναι πρωταγωνιστής σε εκδρομές. Σου άρεσε?
0: Μ' άρεσε, ναι.
1: Κάτω από το κάστρο, ε. Και τον Μπούρτζι.
0: Πολύ ωραίες εικόνες.
1: Είναι το Νάφλιο μαγικό.
0: Τα λύνεις όλα στο αλάτι.
1: Το θαλασσινό νερό, ναι, και το ιόδιο σε καθαρίζει πάρα πολύ. Είναι φοβερό. Ήμουνα στο βουνό πολλά χρόνια και έκανα καγιάκι στο ποτάμι. Αλλά η θάλασσα σε καθαρίζει, παιδί μου. Σε ξαγνίζει.
0: Μεταμόρφωση.
1: Ναι. Κάθαρση.

Αν δεν θες να χάσεις ούτε ένα επεισόδιο και από τη φετινή χρονιά του Χωρίς Χάρτη, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: επόμενος σταθμός, από τα πίστρια της
1: συνάδειας διαμονή 2, Αντωνίου Ρεφαήλ Πόπορπος. Διαμονή 3, κατάσταση 8 μεγαλώνησης.
2: Παρόμο μετά.

περάσει.

0: έξις. Ή αλλιώς, όπως λέει και το λεξικό, μία επιδεξιότητα που αποκτάει κανείς με συνεχή εξάσκηση. Έξις, η λέξη όμως έχει και μία ακόμα πιο ωραία ετυμολογία. Σημαίνει την κατάσταση του μυαλού. Τη στάση ζωής. Αυτό βλέπεις στην ομάδα χορού Έξις. Αυτό βλέπεις στην Ειρήνη, τη Στέλλα και την Άννα, τις τρεις γυναίκες που είναι μέλη της. Βλέπεις μια κατάσταση μυαλού και μια στάση ζωής που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί κρύβουν μέσα τους τόσα πολλά. Κρύβουν δύναμη, πείσμα, όρεξη, αλλά κυρίως κρύβουν αισιοδοξία, αυτήν που τόσο έχουμε ανάγκη όλοι μας.
1: Αυτό που με κάνει πάντα να χαμογελάω είναι ότι πάντα προσπαθώ να βρίσκω σε ό,τι και να κάνω, ακόμα και αν είμαι πολύ αγχωμένη. Όπως τώρα για παράδειγμα με τους αγώνες, το θετικό πράγμα σε αυτό που κάνω κάθε φορά. Και από εκεί αντλώ και το χαμογελό μου και προσπαθώ να το διατηρήσω.
0: Είναι ζηλευτό να μπορείς να ξυπνάς με χαμόγελο. Αυτό το εσωτερικό χαμόγελο που δεν χρειάζεται να αποτυπωθεί στα χείλη, αλλά υπάρχει πάντα στο βλέμμα του αισιόδοξου ανθρώπου, εκείνου που κοιτάει ψηλά και προχωρά, ψάχνοντας το φως μέσα του και γύρω του.
2: Είχα καταλάβει ότι ήρθα στον κόσμο όπως ήρθα και αγάπησα τον τρόπο με τον οποίο ήρθα. Τώρα ήρθα μαύρη, ήρθα λευκή, ήρθα με αναπηρία, ήρθα χωρίς αναπηρία. Εγώ το αγάπησα έτσι όπως ήρθα, γιατί ήμουνα εγώ.
0: Και πόσο ζηλευτό είναι να αποδέχεσαι τον εαυτό σου όπως είναι και να κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν, σε εξελίσσουν. Πράγματα που προσθέτουν στην ύπαρξή σου νόημα και βάθος. Αυτός είναι για μας ο κόσμος μέσα μας.
3: Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την κολύμβηση?
1: 13.
3: Από τι ηλικία δηλαδή?
1: Από τα 17 μου.
3: Και με τι άλλο ασχολείσαι?
1: Ασχολούμαι με το χορό, το θέατρο και κάνω και φωνητική.
3: Τόσα πολλά.
1: Ναι.
3: Πώς τα προλαβαίνεις όλα?
1: Όποιος θέλει να μάθει πράγματα και να εξελιχθεί σαν άνθρωπος, το προλαβαίνει.
0: Το σύνηθες είναι να λένε ότι δεν μας φτάνει η μέρα, μέχρι που γνωρίζεις κάποιον που απλώς μπορεί και τη γεμίζει περισσότερο από σένα.
1: Εγώ γεννήθηκα στις 14 Οκτωβρίου του 1993 στην Αθήνα, εμένα στην Πετρούπολη. Γεννήθηκα 7 μηνύτικη. Η μαμά μου έπαθε μια αιμορραγία στον 7ο μήνα, έτσι αναγκάστηκα να της πάρουν το παιδί. Επειδή όμως εγώ έκλαψα αμέσως όταν με ξεγέννησε τη μαμά μου, δεν μου βάλανε οξυγόνο που χρειαζόμουν και έτσι κάποια στιγμή σταμάτησα να κλαίω και έτσι αναγκάστηκαν οι γιατροί να μου βάλουν πάρα πολύ οξυγόνο και έπαθα υπεροξυγόνωση στον εγκέφαλο και επέκτησα το πρόβλημα που έχω τώρα που είναι LP.
3: Ουσιαστικά ήταν από λάθος δηλαδή, ναι, των γιατρών, έτσι.
1: Ναι.
3: Και τι είναι ακριβώς αυτό που έπαθες?
1: Κάποια σημεία του εγκεφάλου μου, όπου αφορούν την κίνησή μου, του αριστερού χεριού και του αριστερού ποδιού κυρίως, δεν λειτουργούν σωστά.
3: Πότε άρχισες να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να κινήσεις κάποια μέλη του σώματός σου?
1: Το αντιλήφθηκα γύρω στα 4 με 5, αλλά δεν το αντιλήφθηκα με τον τρόπο που λέτε, ότι ας πούμε δεν μπορείς να κινήσεις κάποια μέλη του σώματός σου, γιατί μπορούσα. Ενώ από τη στιγμή που άρχισα να αντιλαμβάνω τον εαυτό μου και να κοιτάω τον εαυτό μου καθρέφτη, το ίδιο άτομο έβλεπα εγώ. Δεν είχα κάποια λειτουργία παραπάνω και την έχασα. Έτσι όπως θυμάμαι τον εαυτό μου, έτσι περπατάω και τώρα. Για μένα δεν ήταν πρόβλημα. Ούτε η οικογένειά μου ποτέ με αντιμετώπισε πως έχω αναπηρία. Με αντιμετώπισε διαφορετικά σε σχέση με τον άνθρωπό μου που ήρθε εγώ 4 χρόνια μετά.
0: αγαπάει πολύ τον αδελφό της, τον Νεκτάριο. Αλλά και εκείνος της έχει αδυναμία, παρόλο που στη ζωή συναντήθηκαν όταν εκείνη ήταν 8 χρονών.
3: Τι έχεις πάρει από εκείνη?
4: Δύναμη για τη ζωή. Αυτό.
3: Ποια είναι η στάση ζωής της?
4: Χαίρεται τη ζωή. Ναι. Πολύ, πολύ χαίρεται τη ζωή. Την κάθε στιγμή της τη χαίρεται.
5: Παραδοσιακά, όπως συνήθως συμβαίνει,
4: έπρεπε να πάρω το όνομα του παππού μου, Βασίλης. Η μητέρα μου επέμενε ότι να πάρω το όνομα του Αγίου Νεκταρίου για να προστατεύω την Ειρήνη, που ήταν στο νοσοκομείο τότε, όταν μεγαλώσει. Ουσιαστικά νιώθω ότι η Ειρήνη πάντα με προστάτευε.
2: Ήμουνα στο νοσοκομείο τα πρώτα 8 χρόνια της ζωής μου.
3: Από μωρό?
2: Ναι, από μηνών, γιατί χρειάστηκε να κάνω 8 επεμβάσεις. Αλλά και αυτά θα έλεγα καθοδήγησαν. Ίσως και τη στάση μου απέναντι στη ζωή, γιατί γεννήθηκα σε ένα ελεύθερο περιβάλλον. Εγώ μικρή αισθανόμουν ότι με είχε γεννήσει ο ήλιος. Γιατί ήμουνα στο πικ Παπεντέλης και είχαμε έναν απέραντο θάλαμο. Ήμασταν το ένα κρεβάτι δίπλα στο άλλο με παιδιά.
0: Ήλιος, η ζεστασιά του, η παρηγοριά της θαλπορής του μέσα σε ένα θάλαμο κλινικής και η μνήμη που μένει, που γίνεται μια όμορφη ιστορία με την οποία η Ειρήνη έχει περιβάλει τον παιδικό της εαυτό, το βίωμά της. Εκείνος ο ήλιος ανεβαίνει μαζί της και στη σκηνή. Είναι το φως της.
2: Γεννήθηκα μέσα στα παιδιά. Άρα τι πιο φυσικό περιβάλλον για ένα παιδί να είναι μέσα στα παιδιά και έχοντας αναπηρία να είναι μαζί και με άλλα παιδιά που έχουν αναπηρίες.
3: Και γυρνάς λοιπόν 8 ετών στο χωριό και συναντάς και τα άλλα σου αδέλφια. Πώς ήταν τότε η ζωή σας, η παιδική σας ηλικία, σε αυτό το περιβάλλον, στο χωριό? Τι θυμάσαι από τότε, τι σου έχει μείνει?
2: Θυμάμαι έναν κόσμο καινούριο για μένα. Συναντάω ζώα που δεν μου ήταν γνώριμο, ότι οι άνθρωποι σε ένα χωριό έχουν τις κότες τους, τα άλογα, τα κουνέλια τους, το σκύλο, τη γάτα. Όλα αυτά είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα και ήμουνα όλο σε ένα ψάξιμο να τα καταλάβω.
0: Μερικές φορές σε καθοδηγεί η ίδια η ζωή. Θα κάνεις αυτό, έτσι απλά. Και αν θέλουμε να βρούμε το μυστικό της σωστής διαχείρισης σε κάθε συνθήκη που μπαίνουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αυτό λέγεται αποδοχή.
3: Όταν ήσουν μικρή και μεγάλωνες λοιπόν στο χωριό, τι ονειρευόσουν για το μέλλον, τι ήθελες να κάνεις?
2: Ωραία ερώτηση. Θυμάμαι να είμαι σε αυτό το ανατολικό δωμάτιο στο σπίτι μας και απέναντι υπήρχε μια έτσι όμορφη βουνοκορφή και έλεγα εγώ τώρα θα δώσω πανελλήνιες, θα φύγω από εδώ, θα πάω να σπουδάσω. Και με αισθανόμουν να περπατάω πάνω σε αυτή τη βουνοκορφή και σαν να περνάω απέναντι, στην άλλη πλευρά της ζωής. Έτσι αυτή την εικόνα έχω.
3: Και πέρασες λοιπόν στην άλλη
2: πλευρά της ζωής. Και πέρασα, ναι.

0: Το πέρασμα στην άλλη πλευρά στην ενήλικη ζωή δεν ήταν εύκολο για τη Στέλλα. Η ίδια χρειάστηκε από πολύ νωρίς να γνωρίσει τη σκληρότητα των ανθρώπων.
1: Όταν πήγα δημοτικό, γύρω στα 6 μου, στην αρχή με ανάγκασαν να αλλάξω σχολείο. Γιατί δεν μπορούσα να παρακολουθήσω, λέγανε οι δάσκαλοι μου, την τάξη και θα την πήγαινα εγώ πίσω, επειδή είχα αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν η μαμά μου γύρισε όλα τα σχολεία της Πετρούπολης, δεν με δεχόταν κανένα σχολείο. Έτσι λοιπόν κατέληξα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης, που και τελείωσα το δημοτικό. Εκεί, όχι όλα τα παιδιά, υπήρξαν κάποια παιδιά στην 4η με 6η Δημοτικού, που με έκανε στο πω άσχημα, ναι, και να καταλάβω ότι είμαι διαφορετική, δεν τους κάνω και τόσο πολύ, δεν ταιριάζω με αυτούς. Τους κάνω να αισθάνονται μάλλον άσχημα.
2: Άρα ήταν bullying αυτό.
1: Ναι, ήταν. Ήταν χοντρό bullying. Με κλειδώναμε στην τάξη, μου λέγανε να πέσω να πεθάνω, γιατί δεν είμαι σαν κι αυτούς. Επειδή εγώ δεν μπορούσα να κατέβω τα σκαλιά να παίξω μαζί τους, καθόμουν στο πάνω προάβιο και το έχουμε μόνο μου. Και κάποιες φορές το χρόνο και μου λέγανε, αφού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί δεν πεθαίνεις.
2: Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που μου λες.
1: Ναι, είναι, αλλά είναι η αλήθεια μου.
2: Και πώς το αντιμετώπισες αυτό?
1: Δεν το αντιμετώπισα μέχρι που τελείωσε το σχολείο. Απλά τα βράδια έκλαιγα στο δωμάτιο μόνο μου και μετά εντάξει, το ξεπερνούσα.
2: Αυτό το κουβαλάς ακόμα?
1: Όχι, τα έχω συγχωρέσει τα παιδιά που το κάνω αυτό, γιατί ήταν παιδιά και μπορώ να καταλάβω τις συνθήκες στις οποίες το κάνανε. Γιατί μπορεί να έχουν μεγαλώσει έτσι από το σπίτι τους, δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό ούτως ή άλλως. Από το δάσκαλό μου από την Τετάρτη μέχρι την Έκτη υπέστην και από αυτόν μπούλινγκ. Ο άνθρωπος δεν είχε άγνοια. Δεν είναι όπως τώρα που οι δάσκαλοι, ας πούμε, εκπαιδεύονται, κάνουν κάποια σεμινάρια ειδικής αγωγής, είναι πιο σβέλτοι, αντιλαμβάνονται αν έχει κάποιο μαθησιακό πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο πρόβλημα υπάρχει μέσα στην τάξη. Δεν ήταν έτσι.
3: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε με μια μετακίνηση στο χώρο.
4: Αφήνετε το κεφάλι να κινηθεί για να παρατηρήσετε. Προχωράω, βλέπω μπροστά μου, γυρνάω να δω πίσω, μπορεί αυτό να με στρίψει. Αρχίστε να ακολουθείτε την κίνηση, την κατεύθυνση που σας δίνει το κεφάλι. Αυξάνω λίγο ταχύτητα.

0: Η αναπηρία υπάρχει γιατί η κοινωνία δεν είναι προσβάσιμη, οπότε είναι κοινωνική κατασκευή η αναπηρία. Η βλάβη είναι η βλάβη που υπάρχει, έτσι, η κινητική, οτιδήποτε άλλο, αναπτυξιακή. Η αναπηρία όμως είναι η κοινωνική κατασκευή.
1: Η Άννα είναι η ιδρύτρια της ομάδας χορού Έξις και συνιδιοκτήτρια του Ίσον, του πρώτου εργαστηρίου συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για το θέατρο και το χορό στην Αθήνα. Έχει ένα πλούσιο βιογραφικό με σπουδές, σεμινάρια, παραστάσεις, δράσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Άννα είναι ο κρίκος από τον οποίο ξεκίνησε αυτή η ομάδα, το επίκεντρο της οποίας είναι η αποδοχή της μοναδικότητας του κάθε σώματος, η συνδημιουργία και η συναντήληψη.
2: Αυτό θέλω να βλέπω.
0: Εμείς, για να καταλάβεις, δεν χρησιμοποιούμε, ρε παιδί μου, τους όρους ειδική ανάγκη, ειδική δεξιότητα, άτομα με ειδικές ανάγκες, αυτά όλα. Μιλάμε για την αναπηρία, μιλάμε για την βλάβη, μιλάμε ανοιχτά γι' αυτό. Δηλαδή και ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κινήσει, ας πούμε, κάποιο μέλος του, το γνωρίζει. Το γνωρίζει και εκείνος, δηλαδή το γνωρίζει εσύ, το γνωρίζει εκείνος. Είναι κάτι το οποίο είναι, επικοινωνείται, είναι μια αλήθεια, συμβαίνει. Δηλαδή νομίζω ότι κολλάμε κάποιες φορές πώς θα πούμε τα πράγματα, τα λέμε όπως είναι.
3: Οπότε για μουσική το... Μόνο η αλήθεια αν μπορέσει για αρχή, σαν λύση.
4: Ωραία, θα τη στείλω τώρα.
2: Ναι.
0: Όταν βρισκόμαστε, να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο σε αυτό το σχήμα, το πάω να περάσω, κάνω λίγο. Ναι. Θα το προσπαθώ να βρούμε, ρε παιδί μου, από πού θα περάσει κάθε μία.
2: Ωραία.
0: Σπάει.
2: Και μετά σπάει.
3: Αλλά να δώσουμε αυτό. Λίγο χρόνο σε αυτό.
0: Ναι, αρκετό χρόνο σε
3: διαδρομές. Να δίνουμε σε κάθε
0: και φορά. Και σιγά σιγά γίνει αυτό.
3: Okay.
0: Και μπορεί να μην βρισκόμαστε και τρεις μαζί. Μπορεί να βρεθείτε εσείς, μπορεί να βρεθούμε εμείς.
2: Ωραία.

0: Όταν χορεύω, αισθάνομαι ότι ακούγοντας τη μουσική, ή ακούγοντας αυτό που εκείνη τη στιγμή θέλει να αποδώσει η χορογραφία ή στον αυτοσχεδιασμό ο τρόπος που θέλει να μιλήσει το σώμα. Ανάπηρο ή μη ανάπηρο σώμα, ο χορός σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να περπατάς μέσα στο χώρο τρισδιάστατα, στο πάτωμα. Και ενώ οι ηθοποιοί έχουν το λόγο και μιλάνε, ο χορός έχει αυτά τα άκρα, αυτό το κέντρο, τα μάτια, τα μαλλιά που θα ανεμίσουν. Έχει αυτό το σωματικό λεξιλόγιο που σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται ένα σώμα, έχει τη δυνατότητα να μπορεί μέσω του χορού να εκφραστεί. Οπότε και εγώ νιώθω μια απόλυτη ελευθερία εκεί να πω αυτό που θέλω σωματικά.
1: Βλέποντας την Ειρήνη να πηγαίνει από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο, από τη μία δραστηριότητα στην άλλη με το ηλεκτρικό της αμαξίδιο, καταλαβαίνεις ότι τελικά το 24ωρο έχει διαφορετική χωρητικότητα για κάθε άνθρωπο. Έτσι ήταν πάντα για την Ειρήνη. Από τα φοιτητικά της κιόλας χρόνια, τίποτα δεν τη σταματούσε.

0: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of Bates.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Σπούδασα πολιτικές επιστήμες στο πολιτικό της νομικής. Ήταν δύσκολα γιατί το πανεπιστήμιο δεν ήταν προσβάσιμο. Ήμουνα με τους κηδεμόνες και τις πατερίτσες. Όταν ξεκινούσα από το σπίτι μου, δεν ξεκινούσα, λειτουργεί, δεν λειτουργεί το ασανσέ. Ήξερα ότι έχω να αντιμετωπίσω αυτό το ανέβασμα.
8: Με τι κουράγια σηκώνεις κάθε μέρα για να έχεις μια τόσο απαιτητική καθημερινότητα?
7: Με το κουράγιο του σεβασμού και της εκτίμησης, αυτό που είπα και προηγουμένως, αυτού που ονομάζουμε ζωή. Δηλαδή, δεν έχεις κουράγιο να πάρεις τη μέρα σου, είναι δυνατόν. Μα θα τη ζήσεις. Έχουμε να ζήσουμε, εγώ θα πω ιδανικά, 80 χρόνια. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά πρέπει να την τιμάμε τη μέρα. Δηλαδή, καταρχήν, δεν ξέρεις τι θα σου φέρει κάθε μέρα.
8: Μου είπες επίσης στις πατερίτσες, τώρα είσαι στο Μαξίδιο, αυτό έχει κάποια εξέλιξη αυτή η πάθηση?
7: Όχι, δεν έχει σχέση. Η πάθηση μέχρι τα 8 κλείδωσε. Και την πήρα εγώ μετά και την...
8: Απλά... Και την ξεκλείδωσες, την... θα σου πω.
7: Ωραίο. Ναι.
8: Έλα, κάτσε εδώ. Οκ. Εσύ από πού πήρες δύναμη για να συνεχίσεις?
9: Από το σπίτι μου. Από τη θετικότητα της οικογένειάς μου, τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, το ότι ας πούμε ότι εγώ ας πούμε υπέστη την bullying στο σχολείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανα ας πούμε θεατρικό στην εφηβεία μου ή δεν έκανα υπασία σαν άθλημα ή δεν γνώριζα άλλα παιδιά εκτός σχολείου.
10: Παρατηρώ την αναπνοή μου, χωρίς να επεμβαίνω, χωρίς να θέλω να αλλάξω τίποτα.
11: Η Στέλλα σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με κατεύθυνση εγκληματολογία. Αλλά δεν είναι εύκολο να βρει δουλειά. Όπως λέει, το προσπαθεί ακόμα χωρίς αποτέλεσμα. Βέβαια, την έχουν κερδίσει ο χορός και το θέατρο. Μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο, την κάλεσε η συμπεριληπτική ομάδα Αρτιμέλεια για επαγγελματική παράσταση και αυτό ήταν. Από τότε δεν έχει κατέβει από τη σκηνή.
9: Οι γονείς μου δεν με μεγάλωσαν. Και κανένα παιδί μέσα στις ομάδες που βρίσκομαι, νομίζω ότι δεν το μεγάλωσαν με την εντύπωση ότι είναι ήρωας επειδή σηκώνει το κρεβάτι και κάνει κάτι παραπάνω. Απλά ζω τη ζωή μου. Όχι όπως μου την επιβάλλει η κοινωνία ή η αναπηρία που έχω, όπως το θέλω εγώ. Είμαι υπεύθυνη για τις πράξεις μου και τις συνέπειές τους.
11: Το πέρασμα από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας είναι ένα άχαρο και δύσκολο πέρασμα για τους περισσότερους. Η Ειρήνη στάθηκε τυχερή. Πήρε μέρος σε ένα διαγωνισμό και πέρασε στο δημόσιο. Εργάζεται στην εφορία. Βέβαια, η καθημερινότητά της είναι ένας χάρτης γεμάτος δραστηριότητες. 3 φορές την εβδομάδα ξυφασκία, 2 φορές χορός, τα Σαββατοκύριακα εστιοπλοεία. Ένα νέο ξεκίνημα με μαθήματα πιάνου.
8: Έχω δει αυτά που μπορείς να κάνεις και κάνεις πολλά περισσότερα και από όλους εμάς. Υπάρχει όμως κάτι που έτσι δεν μπορείς να κάνεις και θα το ήθελες ή σε στενοχωρεί λιγάκι?

0: Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το πιο σημαντικό και από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείς να έχεις μέσα στη ζωή σου. Το πώς θα σε δουν οι άλλοι έχει να κάνει με το πώς βλέπεις εσύ ίδια τον εαυτό σου.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι. Αυτό ήταν την πλήρη αποδοχή των πάντων. Πώς την απέκτησες?
0: Ίσως από την πλήρη αποδοχή της ίδιας της δικής μου σωματικότητας, ερχόμενη σε αυτή τη ζωή και σκεπτόμενη ότι θα μπορούσα να μην έχω έρθει και καθόλου. Όχι, είναι μαγεία που ήρθα, συνειδητοποιώ τις όποιες δυσκολίες και λέω, όπα, αυτό τώρα πώς αντιμετωπίζεται. Με λίγα λόγια, νομίζω πρέπει να αποδεχόμαστε την όποια κατάσταση και εγώ κουμπώνω με τις στιγμές. Αυτό θα έλεγα. Και θα έλεγα ότι κάπως ήρθα και κουρδισμένη εγώ σε αυτή τη ζωή, να είμαι χαρούμενη και να τη ζήσω.
2: Εγώ χρησιμοποιώ όλη μου την παλάμη και βρίσκω ένα σημείο επαφής πάνω του.
3: Έχετε αποφασίσει όλα τα ζευγάρια?
2: Ωραία. Ναι, όπως θέλετε. Ελεύθερα όπως θέλετε. Ναι, ό,τι θέλετε. Δεν χρειάζεται να μου πείτε. Είναι ό,τι θέλετε εσείς. Και ξεκινάτε σιγά σιγά.
4: Όταν ξεκινάς από την αλήθεια, μπορείς να χτίσεις επάνω της ωραία οικοδομήματα. Οι δράσεις της ομάδας 6 από εκεί ξεκινούν, από την αλήθεια. Γι' αυτό μάλλον καταφέρνουν να υποστηρίξουν πρακτικά το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Η Άννα θεωρεί ότι η στάση μας διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την εξοικείωση.
2: Μαλακά η αναπνοή, μαλακά, χωρίς να σφίγγομαι, χωρίς να την κρατάω, την αφήνω να ρέει.
4: Όσο εξοικειωνόμαστε, τόσο περισσότερο λυνόμαστε απέναντι στην αναπηρία.
2: Αλλάζετε και σημεία και πλευρές, να είστε άνετα να μετακινηθείτε γύρω από το άτομο για να αλλάξετε και πλευρές.
4: Η ίδια, όντας 12 χρόνια μαζί με τους μαθητές της, δεν νιώθει διαφορετικά, δεν διαχωρίζει και μπορεί να αισθάνεται πολλά πράγματα, όπως λέει.
2: Εσείς που αναπνέετε, απλά παρατηρείτε την αναπνοή σας, δεν επεμβαίνετε στο ρυθμό της αναπνοής, δεν αλλάζετε κάτι. Άμα σας έρθει χασμουριτό, το αφήνετε ελεύθερο, δεν το κρατάτε.
5: Θα αισθανθώ πολύ όμορφα, γιατί βλέπω τους μαθητές μου να εξελίσσονται. Μπορεί να αισθανθώ εκνευρισμό, μπορεί να, δηλαδή οτιδήποτε. Όλα τα συναισθήματα τα οποία θα νιώσω με ένα μαθητή που δεν έχει κάποια αναπηρία, θα τα αισθανθώ και με αυτόν που έχει.
2: Okay. Εντάξει. Άρα να φτιάξουμε εικόνες. Ας κάνουμε ένα κύκλο όλοι μαζί. Ελάτε σε ένα κύκλο.
5: Πολλά πράγματα ακούω. Ακούω πολλές εμπειρίες και τη δυσκολία τους να μπορέσουν να κινηθούν έξω και να έχουν μια ευκολία όπως έχουμε εμείς που δεν έχουμε κάποια αναπηρία. Και σχόλια που μπορεί να έχουν δεχτεί.
2: Κωνσταντίνε, έλα. Βρες τη θέση σου στον κύκλο. Κοίτα λίγο που είσαι, κοίτα που είναι η υπόλοιπη ομάδα και τοποθετήσου λίγο καλύτερα στο χώρο.
5: Και μεγαλώνοντας, να αποκλείονται ας πούμε από διάφορες καταστάσεις.
1: Σε μένα τι θα ήθελες να πεις, δηλαδή πώς θα ήθελες ο απέναντί σου να σε βλέπει?
6: Σαν μια γυναίκα 30 χρονών που πάει το πρωί στη δουλειά της, την προπόνησή της, το χορό της, την ομάδα της, βγαίνει με τους φίλους της, γιατί πολλές φορές, όχι εσείς, αλλά γενικότερα η κοινωνία, τα άτομα με αναπηρία την αντιμετωπίζουν σαν παιδιά. Επειδή νομίζουν πολύ ότι επειδή έχω κινητικό πρόβλημα, πάει πακέτο και με την νοημοσύνη μου, ενώ δεν ισχύει πάντα αυτό, δεν ισχύει αυτό το ταμπού.
1: Ποιες είναι για σένα οι πιο σημαντικές αξίες στη ζωή?
6: Οι πιο σημαντικές αξίες στη ζωή είναι να μοιράζεσαι με τους ανθρώπους, να έχεις αλληλεγγύη, να είσαι ειλικρινής με όποιες συνέπειες περιέχει αυτό, να χαμογελάς και όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις, να τις αντιμετωπίζεις πάντα με το κεφάλι ψηλά και με χαμόγελο και να ξέρεις ότι είμαι αρκετά δυνατός για να τις

0: ξεπεράσω και εκεί, αυτές.
1: Έχεις κάποιο μότο ζωής?
0: Να χαμογελάμε κάθε μέρα και να ξυπνάμε πάντα με χαμόγελο.
1: Θέλεις να κάνεις οικογένεια?
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό που θα ήθελες έτσι να μεταδώσεις στα παιδιά σου?
0: Θα ήθελα να μεταδώσω ότι είτε έχεις αναπηρία, είτε δεν έχεις αναπηρία, είτε είσαι χοντρός, μαύρος, Κινέζος, οτιδήποτε, είσαι άνθρωπος. Και πάνω απ' όλα πρέπει να φερόμαστε στον άνθρωπο σαν άνθρωπο, όχι σαν κάτι διαφορετικό. Δεν είναι διαφορετικός, είναι άνθρωπος, που όλοι είμαστε διαφορετικοί.
2: Όνειρα. Όνειρα, διάθεση να γευτείς τον κόσμο, να βουτήξεις μέσα του, όπως βουτάς σε μια πισίνα. Με ένα μεγάλο μακροβούτι, να διανύσεις όση περισσότερη απόσταση μπορείς. Να βγεις για να πάρεις λίγο αέρα και ξανά πάλι στο νερό, στη διαδρομή, στην κούρσα της εμπειρίας. Ο ορισμός του νέου ανθρώπου που έχει τη ζωή μπροστά του. Η Στέλλα.
1: Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον?
3: Ονειρεύομαι να έχω την ίδια πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία που έχω. Να είναι καλά οι άνθρωποι γύρω μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και όλος ο κόσμος. Ονειρεύομαι έναν κόσμο χωρίς όλα αυτά τα δεινά που υπάρχουν. Τα οποία, ναι, μίλησα έτσι για την ομορφιά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν τα βλέπω ή δεν με αγγίζουνε. Απλά δεν θέλω να επηρεάζουν τη δική μου προσωπική στάση απέναντι στη ζωή.
1: Έχεις κάποιους φόβους?
0: Έχω πολλούς φόβους. Τη μοναξιά έχω, κυρίως. Δεν μου αρέσει ποτέ να μείνω μόνη μου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μείνω τίποτα μόνη μου. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα επιλέξει τη μοναξιά, οπότε είναι λίγο άτοπο να το σκέφτομαι και να με φοβίζει αυτό.
1: Τι σου έχει μάθει έτσι για τη ζωή ο Ιωάννης Πλάνης?
4: Νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορώ να προχωράω, ό,τι κι αν συναντώ. Δηλαδή, ίσως αυτό να είναι το πιο δυνατό κομμάτι που έχω αποκτήσει από εκεί. Ότι όποια δυσκολία, που υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πολλά κολλήματα, γενικά, πάντα, δεν εστιάζω τώρα στο κομμάτι της αναπηρίας και μέσα από το χώρο πράγματα και όλα, με έχει μάθει περισσότερο αυτό, ότι προχωράμε.
1: Στη ζωή σου ποια είναι έτσι η κορυφαία αξία, τι θα ξεχώριζες, τι αξίζει στη ζωή μας?
4: Νομίζω ότι αυτό που κάπως προσπαθώ και εγώ να βρω, το οποίο έρχεται, φεύγει, πάντα είναι δύσκολο και δεν ξέρω αν το βρίσκεις και ποτέ, είναι τη σημασία της παρούσας στιγμής, ας πούμε. Έτσι, γιατί πολλές φορές είμαστε στο πριν ή στο τι θα γίνει.
1: Τι θέλεις να μεταδώσεις μέσα από το χορό?
4: Την αγάπη για το χορό. Πολύ σημαντικό κομμάτι, το κομμάτι της συμπερίληψης και ο τρόπος που εμείς, ας πούμε, σαν σχολεία, αλλά και εγώ φυσικά, αντιλαμβάνομαι το κομμάτι της συμπερίληψης, το ότι πόσο σημαντικό είναι, ας πούμε, όλο αυτό που κάνουμε εκτός από μέσα, ενταγμένοι μέσα στην κοινωνία. Και το πόσο σημαντικό είναι, ξέρεις, σιγά σιγά να εξοικειωνόμαστε με αυτό το κομμάτι της βλάβης και να φεύγουν από πάνω, ξέρεις, όλα αυτά τα περιτυλίγματα, τα λύπησης ή οτιδήποτε άλλο μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει γύρω από αυτό.
1: Έχουν γίνει βήματα σε σχέση με το παρελθόν?
4: Ναι, βέβαια, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και ο κόσμος είναι πιο εξοικειωμένος.

0: Όταν τελειώνει η μέρα σου και φεύγεις από το σχολείο, σβήνεις το φως, κλείνεις την πόρτα, πας έξω. Με τι συναισθήματα φεύγεις?
1: Χαρούμενα φεύγω πάντα. Μπορεί να έχω πάει κουρασμένη, ξέρεις, με πολλά συναισθήματα πάω, αλλά όταν κλείνω φεύγω πάντα γεμάτη βασικά.
0: Νιώθεις ότι αυτό που κάνεις είναι κάτι χρήσιμο, ναι. Εσύ είσαι χρήσιμη?
1: Ναι, πολύ, πολύ. Το νιώθω πολύ, ναι. Είμαι πολύ γεμάτη με όλο αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα και με όλο αυτό που κάνω κι εγώ.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι η χρησιμότητα είναι κάτι το οποίο εξυψώνει, ας πούμε, τον άνθρωπο.
1: Ναι, έτσι νομίζω, ότι η χρησιμότητα σχετίζεται άμεσα ίσως και δεν ξέρω με το σκοπό που έχει κάθε άνθρωπος. Νομίζω ίσως ότι όταν είσαι και λίγο πιο κοντά στο σκοπό τη ζωή σου, ίσως εκεί έρχεται και η χρησιμότητα που καταλαβαίνεις ότι ναι, είμαι λίγο πιο χρήσιμος με την έννοια ότι είμαι πιο κοντά σε αυτό που θέλω να κάνω. Και εκεί φυσικά και υπάρχει αυτό. Εξυψώνει, ναι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
11: Find the gun before somebody else gets shot.
12: You stay out of the way.
11: Price, drop it.
12: Price, look out. You're under arrest.
11: For what? Back off or I'll jump.
13: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
9: The Rookies.
14: Tell me it's not true. See you, right?
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Θέλεις να ξέρουμε για σένα?
6: Να ξέρουν ότι δεν τα παρατώ ποτέ και ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
15: Αρχικά, ας ξεκινήσουμε με μία νίκη εκεί μέσα.
6: Τώρα θα πάω να...
15: Να νικήσω για λίγο.
6: Να κερδίσω.
15: Σ' αρέσει να κερδίζεις, ε?
6: Ναι.
15: Όμως σε ποιον δεν αρέσει να κερδίζει?
6: Δεν μου άρεσε πάντα να κερδίζω. Δεν ήμουν ανταγωνιστικός άνθρωπος, ούτε είχα αυτοπεποίθηση. Η πισίνα όμως, το θέατρο και ο χορός μου το έχουν δώσει. Πρωτίστως η πισίνα, γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα πραγματικά με τις δικές μου σωματικές δυνάμεις. Και εκεί μέσα, μέσα στο νερό, εμπιστεύτηκα για πρώτη φορά τον εαυτό μου και έκανα κάτι με τις δικές μου δυνάμεις.
15: Ο προπονητής σου έχει έρθει, νομίζω πρέπει να πάμε.
16: Δεύτερη σειρά, διαδρομή του βαθμού Αϊωνά, το Τσίκη Βασιλική, η οδηγός Λίκιας. Διαδρομή 2, Καζίζη Έλβα, Μεγαλόμεσος. Διαδρομή 3, Μονησίου Καλλιρόη, Κόκαπος. Διαδρομή 4, Σαμαρά Βασιλική, Φίλιππος.
15: Καθόλου.
17: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί έχω κάνει μία παράσταση στο Βυθό της Θάλασσας το 2015, το Drops of Breath, ναι. Και κάνω και ιστιοπλοεία.

0: έχω κάνει κάτι. Κάτω από τη θάλασσα, πάνω από τη θάλασσα και εγώ στην επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς σανίδα, δεν μπορώ να κολυμπήσω. Άρα αυτό από μόνο του δεν είναι πρόκληση στη ζωή. Η ίδια η θάλασσα, κι αν δεν έχει αποδοχή απέναντι σε όλες τις αναπηρίες και στην όποια κατάσταση, εγώ στον βυθό της θάλασσας ένιωσα την απόλυτη ελευθερία και πώς το ίδιο το σύμπαν, η ίδια η φύση σου λέει, δεν μπορείς να περπατήσεις πάνω στη γη. Μπες μέσα στη θάλασσα και θα περπατήσεις. Μέσα στο βυθό της θάλασσας αισθάνθηκα σαν αστροναύτης, γιατί ένιωσα αυτό το άβαρο. Άμα είσαι ανοιχτός σε αυτή την πραγματικότητα που λέγεται ζωή, φύση με όλες τις ομορφιές, σε οδηγεί η ίδια στην αλήθεια. Γι' αυτό αγαπάω τόσο πολύ τη ζωή, γιατί μπορεί να με έφερε με μία αναπηρία, αλλά με έφερε και με μία γνώση. Τώρα δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Ίσως επειδή εγώ την αγάπησα τη ζωή από την ύπαρξή μου και αυτή μου έδωσε το δώρο ότι...
1: Σε έφερε φωτισμένη.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια πολύ όμορφη ιστορία.

Εγώ εκεί στην ηλικία των 4-5, έτσι όπως έμπαινε ο ήλιος μέσα σε αυτό τον απέραντο θάλαμο που ήμασταν όλα τα παιδιά, ένιωθα μία πληρότητα και γενικά ένιωθα... Καταρχήν ένιωθα σαν να με παίρνει από το κρεβάτι μου και να με μεταφέρει και να με ταξιδεύει μέσα στο θάλαμο. Έβλεπα τα πουλιά και μόνο αυτή η σκέψη ότι, να όπως αυτά τα πουλιά που πετάνε τώρα, ότι εδώ υπάρχει ήδη η ελευθερία μέσα στη ζωή. Τα πουλιά δεν θέλουν διαβατήρια, δεν θέλουν τίποτα, πετάνε και εγώ θα πετάξω μία μέρα. Ενώ ήμουνα καθισμένη και δεν περπατούσα μέχρι αυτή την ηλικία καθόλου. Ένιωθα σαν να υπάρχει εδώ πέρα ένας άγγελος και πάντα με προστατεύει. Και μάλιστα πάρα πολλές φορές γύριζα για να του πω ένα ευχαριστώ και αυτός εξαφανιζόταν και έλεγα πρέπει να προλάβω να μην τον σκεφτώ γιατί αυτός μάλλον καταλαβαίνει τη σκέψη μου και φεύγει. Άρα πώς θα βρω αυτό το διάστημα, το απειροελάχιστο του χρόνου που εγώ δεν θα τον σκεφτώ για να γυρίσω να τον δω γιατί εγώ τον ένιωθα να τον προλάβω. Λοιπόν, το λέω αυτό στη μητέρα μου και τη βλέπω να δακρύζει, να βουρκώνει, να... και της λέω γιατί. Και μαθαίνω την εξής ιστορία, την οποία εγώ δεν την ήξερα, ότι εγώ όταν γεννήθηκα, η αδερφή της την προηγούμενη μέρα βλέπει ένα όνειρο, όπου βλέπει την Παναγία στον ύπνο της και της λέει, η αδερφή σου θα γεννήσει ένα παιδί, θα έχει μια δυσκολία, αλλά εγώ θα το έχω πάντα από πάνω του έναν άγγελο. Λοιπόν, εγώ αυτόν τον άγγελο πραγματικά τον είχα και τον έχω.

Η Ειρήνη, η Στέλλα και η Άννα διανύουν διαφορετικές διαδρομές με κοινά σημεία. Παραμένουν συνδεδεμένες με το στόχο τους. Τρεις γυναίκες, τρεις καλλιτέχνηδες, κρίκοι μιας αλυσίδας που δεν κλείνει. Μένει ανοιχτή για να πιαστούμε κι εμείς επάνω της. Γιατί για όλους υπάρχουν κοινά σημεία σε αυτή την όμορφη διαδρομή της ζωής, που σαν ένα puzzle μας ζητάει να προχωράμε για να ανακαλύπτουμε τα κομμάτια του. Θέλει κόπο, αλλά στο τέλος το puzzle θα φτιαχτεί για να δώσει τη μεγάλη εικόνα μας. Ένα καθρέφτισμα της κάθε ύπαρξης στην απεραντοσύνη του χρόνου. Χρόνος που περνάει, χρόνος που έρχεται. Και εμείς οδηγεί με τα σώματά μας οχήματα και τις ψυχές για καύσιμο.

0: Γύρισμα πρώτο, μέσα μας.
1: Μην ξεκινήσει αμέσως για να πάρω το πλάνο μαζί.
0: Όχι, όχι. Κάνε το πήρα διπλό.
2: Βάλτε τα μέσα να βρει κάτι, βάλτε τα μέσα. Βάλτε τα μέσα.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
4: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
7: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
7: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Σαν σήμερα το 30 π.Χ. αυτοκτονεί η βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα, ονομαστή για την ομορφιά, το πνεύμα και την τόλμη της που δοξάστηκε από την ιστορία και τη λογοτεχνία. Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από την ομώνυμη ταινία με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σαν σήμερα το 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα με αποτέλεσμα 455 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Επί συνόλου 33.000 οικοδομημάτων, τα 26.659 κατέρευσαν και άλλα 2.780 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η μανία της φύσης ολοκληρώθηκε με τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Ζάκυνθο και μένονταν επί μέρες με αποτέλεσμα να παραδοθούν στις φλόγες μοναδικά μνημεία όπως η Εκκλησία Παναγία της Φανερωμένης και το μέγαρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης με τους χιλιάδες τόμους βιβλίων που μετατράπηκαν δυστυχώς σε τέφρα. Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1960 πραγματοποιείται στην αρχαία Ολυμπία η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους αγώνες στη Ρώμη. Η Προθιέρια παραδίδει τη φλόγα στον πρώτο λαμπαδιδρόμο, τον δεκαθλητή Παναγιώτη Επιτροπόπουλο. Σαν σήμερα το 1963 απονέμεται στον Μανώλη Γλέζο το βραβείο Ειρήνης Λένιν σε ειδική τελετή στη Μόσχα. Το συγκεκριμένο βραβείο θεσπίστηκε το 1949 από τη Σοβιετική κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της ειρήνης μεταξύ των λαών. Η απονομή του γινόταν ετησίως ως το 1990. Μεταξύ των τιμηθέντων ήταν και οι Κώστας Βάρναλης, Γιάννης Ρίτσος, Μίκης Θεοδωράκης, Χαρίλαος Φλωράκης, Πάμπλο Νερούδα, Ίντιρα Γκάντι και Νέλσον Μαντέλα. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Λίγους μήνες αργότερα θα κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ των Led Zeppelin. Οι Led Zeppelin παραμένουν ένα από τα 10 πρώτα συγκροτήματα σε πωλήσεις στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ενώ θεωρούνται πρωτοπόροι μουσικά, αφού πάνω στον ήχο τους πάτησαν αργότερα heavy metal και hard rock συγκροτήματα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
4: Is this seat taken?
2: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Και, εντάξει, εγώ δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα. Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γκρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται? Γιατί, ποιος ο λόγος δηλαδή?
2: Ναι, ποιος το καθορίζει, ποιος το κρίνει?
1: Ποιος το καθορίζει, ποιος το σταματάει αυτό? Ακόμα δεν έχω βγάλει το τηλέφωνό του και του Θάνου από το κινητό μου. Δεν θέλω να το βγάλω. Και του Θάνου και του Λαβρέντι μου και του Μίτσου. Ο Θάνος δημιουργούσε οικογένειες. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Και μου βάζει και ακούω το τραγούδι, τη μελωδία βασικά του Σασμού. Και έχει γίνει λίγο χαμό στα social. Και παίρνω τον Νίκο, του λέω τι παίζει. Μου λέει το βάλαν τίτλους τέλους. Το demo, του λέω. Αστερόσκονη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Ας υποθέσουμε, ας είμαστε αισιόδοξοι, ότι ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής, εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα. Το τραγούδι μας να ακουστεί, να μοιάσει, νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους ψηλά να διασκεδάσει, με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: 15 δίσκους, 30 χρόνια καριέρας. 1,5 εκατομμύριο πωλήσεις, εμένα δεν μου λέει τίποτα, ας ασχοληθεί η εταιρεία. Αλλά μου λέει ότι κάθε δίσκος δεν άφηνε ένα τραγούδι απαρατήρητο. Κάθε δίσκος γεμάτος πέρναγε στον κόσμο από κάτω. Με πρώτον του Παναγιώτου Καλατζόπουλου και της Επαθέας Ρεμπούτσικα σε στίχους μεγάλου Άρη Δαβαράκη.
1: Για μένα.
3: Πώς νιώθεις από το 1996 μέχρι σήμερα, νεότερος, ο ίδιος?
1: Κοίταξε, είναι πράγματα που έχουν αλλάξει και πράγματα που δεν έχουν αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει σίγουρα η σχέση μου με τη μουσική. Έχω παραμένει αυτή η ρομαντική, ερωτική, θα έλεγα, σχέση με τη μουσική. Έχει μεγαλώσει η αγάπη μου, γιατί πλέον έχει φύγει από το στάδιο του άγχους να κάνω τραγούδια, να κάνω επιτυχίες και έχω μπει και σε ένα κομμάτι πια της δημιουργίας πιο έντονα τα τελευταία χρόνια. Οπότε νομίζω ότι η αγάπη μου λίγο έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά το εύρος της. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουν αλλάξει πολλά γύρω μου. Εγώ μέσα στην ψυχή μου και στον τρόπο που ασχολούμαι με αυτό το μονοπάτι της μουσικής, παραμένω ίδιος. Έτσι θέλω να πιστεύω. Και αυτό πιστεύει και η οικογένειά μου τουλάχιστον.

0: Κι όμως ο ίδιος πανταμένο, τα χρόνια και αν περάσανε, μ' αφήσανε παράξενο παιδάκι γερασμένο.
1: Κάπως έτσι.
0: Ίσως, αλλά εγώ θυμάμαι το 1996 ότι κυρίως ήσουν στα μάτια και στα χείλια των γυναικών. Εμφανίστηκε ένας πολύ ωραίος άντρας με μια αισθησιακή φωνή, ο οποίος τους είπε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο τσιφτετέλη. Το λέει, λέει. Μαζί με την Έλλη Πασπαλά, στα φωνητικά, και ένα τραγούδι που έγινε η απόλυτη επιτυχία.
1: Κοίταξε, ήταν περίεργο τότε, γιατί αυτό όντως έγινε μεγάλη επιτυχία με μια λογική ethnic. Γιατί, και ήταν από τις πρώτες φορές που τότε είχε ακουστεί αυτός ο ήχος, με τις ταραμπούκες και με τα περίεργα ενορχιστρωτικά τερτύπια του Παναγιώτη μου, του Παναγιώτου Καλατζόπουλου. Και είχε γίνει τεράστια επιτυχία στα βαρελάδικα. Ήταν τότε τα ελληνάδικα. Και τα λέγανε βαρελάδικα γιατί ανέβαιναν τα κορίτσια πάνω στα βαρέλια και χορεύανε. Λοιπόν, και εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη με πήγε ένας φίλος δημοσιογράφος και με πήγε και μου λέει: κοίτα τι γίνεται. Και βάζει το λέει, λέει, και γίνεται χαμός. Λέω: α, κοίταξε. Ήταν το λέει, λέει, ήταν η Αλεξάνδρεια που καθόρισε πολύ τα πράγματα. Και η Αλεξάνδρεια νομίζω ήταν και ένα τραγούδι που καθόρισε πολλά πράγματα όσον αφορά την ταυτότητα της έντεχνης μουσικής. Δηλαδή, πολλοί το αναφέρουν ως τραγούδι σταθμό και ως τραγούδι αναφοράς. Τι θα μπορούσε να θεωρείται ένα τραγούδι, πώς θα μπορούσε να ακούγεται ένα έντεχνο τραγούδι. Και λένε, την Αλεξάνδρεια την έχεις ακούσει, κάπως έτσι. Και εντάξει, εγώ δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα τραγούδι που το κουβαλάω πάνω μου σαν ταυτότητα.

0: και πολλά τραγούδια από τα οποία δεν πετάξαμε τίποτα. Αυτό εμένα κάτι μου λέει σε μια εποχή που βγαίνει ένας δίσκος, πετάμε 10 τραγούδια και κραταμένα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και αυτό είναι αποτέλεσμα επιλογής, είναι αποτέλεσμα δουλειάς μέσα από ένα δίσκο και χρόνου.
1: Είναι, μωρέ, δεν είναι μόνο έτσι. Είναι και η εποχή. Γιατί και τα καλύτερα τραγούδια να βγάλεις και να κάνεις έναν δίσκο με 10 σπουδαία τραγούδια, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να ακουστούν. Γιατί δεν θέλει το ίδιο το σύστημα να ακουστούν. Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω 2 τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται. Γιατί, ποιος ο λόγος δηλαδή.
0: Ναι, ποιος το καθορίζει, ποιος το κρίνει.
1: Ποιος το καθορίζει, ποιος το σταματάει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δηλαδή, ναι, μεν. Και αυτό οδήγησε αναγκαστικά ίσως και τις δισκογραφικές την περίοδο που βγάζανε δίσκους ολόκληρους. Σου λέει, για το ποιο λόγο να δώσω και μεγάλη σημασία στους, ας κάνω μπαζώματα. Εγώ δεν το έκανα αυτό ποτέ. Δεν το έκανα αυτό ποτέ. Προσπάθησα δηλαδή και δεν. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν τραγούδια που μπορεί να μην έχουν ακουστεί ποτέ σε κανένα. Αν τα βάλεις, θα τα ακούσεις, θα πεις, όπα, υπήρξε αυτό το τραγούδι. Οπότε ναι, νιώθω μια χαρά σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν ήταν ίδια τα πράγματα στη δισκογραφία τότε. Ήταν πιο δύσκολα.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή, είχες να αντιμετωπίσεις μπροστά σου μεγάλους καλλιτέχνες, μεγάλους συνθέτες, μεγάλους τυχουργούς. Δηλαδή, δεν είναι όπως τώρα. Που θα βγάλουμε ένα σίγγλ και θα περάσει ή δεν θα περάσει και πάει παρακάτω. Εκείνη την εποχή υπήρχε άγχος το αν θα σταθώ αντάξιος απέναντι στις συνθήκες και απέναντι στις απαιτήσεις δισκογραφίας. Ήταν μια άγνοια κινδύνου και μια άγνοια φόβου νεανική που σε πήγαινε μπροστά.
1: Εγώ μπορώ να σου μιλήσω μόνο για προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή με τους γονείς μου και ειδικά και με τον πατέρα μου και με τη μάνα μου για άλλους λόγους, μ' είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική. Γενικά τη μουσική, αλλά ειδικά τους μουσικούς, τους συνθέτες. Φαντάσου ότι η μάνα μου, ας πούμε, ήταν εντός εισαγωγικών ερωτευμένη, εντός εισαγωγικών δεν ήταν πραγματικά ερωτευμένη, το Σταύρο τον Ξαρχάκο. Δηλαδή δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό λοιπόν, εμένα δεν μου δημιουργούσε το άγχος του να είμαι, το αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή, της μάνας μου, του πατέρα μου, να νιώθουν περήφανοι. Αν τύχει και με ακούσει ο Ξαρχάκος ή ο Θεοδωράκης ή ο Μικρούτσικος, ο Πλέσας, ο Λοΐζος, αν τύχει και ακούσουν τον τρόπο που τραγουδά, να μην νιώσουν αμήχανα, να τους αρέσει αυτό που θα ακούσουν, να αισθάνονται ότι προστατεύω το έργο τους αντί να το εκθέτω. Οπότε, με αυτή τη λογική υπήρχε μια ευθύνη. Υπήρχε η άγνοια κινδύνου, το τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Αλλά ταυτοχρόνως η ευθύνη μου ήταν αυτή. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι όταν έλεγα τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα στο περιβόλι του ουρανού, δίπλα στο στέλιο του Βαμβακάρη, το άγχος μου ήταν και γυρνούσα και το κοιτούσα συνέχεια. Του λέω, έκανα, το έκανα καλά τώρα. Το πήγα καλά, το είπα ωραία. Αν έρθει ο κύριος Ξαρχάκος, θα του αρέσει. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μου άγχος.
0: Είναι κριτήριο ο κύριος Σταύρος Ξαρχάκος και. Ένας άντρας που ήταν ερωτευμένη όλη η γυναικεία Ελλάδα μαζί του, έτσι.
1: Νομίζω ότι ακόμα παραμένει.
0: Και νομίζω ότι παραμένει, ναι, γιατί ναι. Δεν είχαμε δει πιο όμορφο συνθέτη όσον αφορά το φυσικ. Ναι. Και από την άλλη, ήταν εμπορικός, με συγχωρείς κιόλας. Δηλαδή, όλα του τα τραγούδια είχαν μια εμπορικότητα, που μην παρεξηγηθεί ο όρος, ότι πέρναγαν όλα. Δηλαδή, ακόμα και το Πρωτομαγιά με το Σουγιά έμπαινε στη διαδικασία να έχει μέσα στοιχεία να περάσει στον κόσμο
1: έτσι,
0: από κάτω. Δυνατές μελωδίες, πολύ δυνατές.
1: Μαγικός συνθέτης.
0: Και ένας άνθρωπος που κατέβασε και τη Μητροπόλητα Όρχεστρα της Νέας Υόρκης εδώ πέρα στο Μέγαρο. Έτσι, για μπάσιμο.
1: Αυτό που λέω εγώ τώρα το με τι καρδιά να σε αποχαιρετήσω. Χριστέ μου δηλαδή. Το λέω και πέφτει στο μαγαζί μια. Λέει, τι έγινε τώρα, ας πούμε. Τι συνέβη ξαφνικά.
0: Ήταν και αυτή η μαγική σύζευξη με τους τυχουργούς της εποχής, τους ποιητές μάλλον της εποχής, για να είμαστε πιο δίκαιοι με τα πράγματα, γιατί άμα θεωρούμε εγώ τυχουργός, αυτοί οι άνθρωποι ήταν ποιητές. Και το πώς παντρεύτηκαν όλα αυτά, δηλαδή και ετεροχρονισμένα μερικές φορές. Να μελοποιήσεις έναν ποιητή δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Όχι, και αυτή ήταν και η μεγάλη μαγεία αυτών των τεράστιων συνθετών, και του Θοδωράκη, του Ξαρχάκου, του Μικρούτσικου. Το πώς πήρανε αυτούς τους συνθέτες, τους ποιητές, οι οποίοι ήταν δύσκολοι.
0: Πολύ Καβαδίας τώρα.
1: Όχι μόνο Καβαδίας. Καβαδίας, ο Λιβαδίτης. Ο Αναγνωστάκης δεν ήταν καν ποίηματα, ας πούμε, ήταν κείμενα. Και τα έβαλε στο στόμα μας σαν να ήταν τα πιο εύκολα στιχάκια. Δηλαδή να τραγουδάς, ας πούμε, Ελίτη, και λες τι έγινε τώρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, λαϊκό σουξέ της εποχής. Και ήταν Ελίτης. και υμνούσε την Ελλάδα. Και... όπως όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποιητές εκεί βασίστηκαν, στον ύμνο, στην αγάπη τους για την Ελλάδα.
0: Και μη ποιητές στη Γουργή, βλέπε Άκος Δασκαλόπουλος.
1: Α, καλά.
0: Βλέπε Άλκης Αλκαίος. Τι πράγματα γράψαν εκείνη την εποχή. Ναι, δηλαδή, ναι. Σκέφτομαι ότι μπορεί το ερωτικό με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις στις ώρες που αγριεύει η βροχή. Να το έχει κατανοήσει από 10 χρονών παιδί μου φαίνεται απίστευτο. Ναι, ναι. Δηλαδή που είναι τόσο δύσκολο στίχος και όμως το ξέρουμε ποιηματάκι από τότε. Πέρασε παρέα με τη μουσική του Μικρούτσικου και την ερμηνεία του Μητσιά σε όλο τον κόσμο.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Δύο κουβέντες. Μάνος Ελευθερίου μετά. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε και τα βάζουμε στο πλάι, είναι τεράστια κληρονομιά μας και τεράστια ευθύνη μας. Έλα, έλα, πω, κι απόψε θα στο πω.
0: Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω τον Μάνο Ελευθερίου, να τον κάνω και παρέα στα τελευταία του, από την άποψη ότι δεν οδηγούσε και έπρεπε να τον μεταφέρω σε διάφορα πάρτι στην παραλιακή που είχε και σχετικά την πλάκα τους και έλεγε κάποιες φοβερές ατάκες, πράγματα που θα μου μείνουν για πάντα, αλλά κυρίως αυτή η τελευταία του ποιητική συλλογή, ο Νοητός Γλυκός, είναι ένα ευαγγέλιο για μένα, από την άποψη ότι στηρίζεται στις δύο κλασικές ατάκες του Αγιάννη του Χρυσόστομου που λέει «Και είναι αμήπο επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι». Και πάνω εκεί είναι γραμμένος ο νοητός λύκος με μια ποιητική συλλογή απίστευτη σε ομοιοκαταληξία. Αυτό είναι το φοβερό της όλης ιστορίας, γιατί εντάξει ελεύθερη ποιήση γράφεις, αλλά βάλ το μέσα στο πλαίσιο της ομοιοκαταληξίας να το πετύχεις. Δεν γίνεται. Σε βαθμό που η στιχουργική μερικές φορές είναι πιο υψηλή τέχνη από την ποιήση για να την πετύχεις.
1: Κάποιες φορές, ναι. Κάποιες φορές, ειδικά όταν είσαι να κινηθείς, πρέπει να κινηθείς σε πολύ στενά περιθώρια. Είτε αυτά είναι να σου έχουν δώσει, ας πούμε, μια μουσική και να πρέπει να περιγράψεις και ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είτε, όπως λες εσύ, να βγάλεις τις ποιητικές σου ανησυχίες σε έμετρο λόγο. Είναι άστα να πάνε.
0: Θέλω να σταθώ λίγο στη συνύπαρξη με τον Θάνο Μικρούτσικο. Μια μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή του ελληνικού τραγουδί και του ελληνικού πολιτισμού ταυτόχρονα, όχι επειδή υπήρξε υπουργός πολιτισμού, αλλά επειδή είχε μια ιδιαίτερη οπτική γωνία απέναντι στα πράγματα και ένας άνθρωπος εντός εισαγωγικών ιδιότροπος σε σχέση με τις συνεργασίες του και σε σχέση με ποιον θα έδινε τα τραγούδια του. Δεν ήταν απλά τα πράγματα.
1: Καθόλου.
0: Δηλαδή είναι challenge, είναι πρόκληση, είναι υπερπίδηση εμποδίου το να συνυπάρξει μαζί του.
1: Με το Θάνο είχαμε συναντηθεί πολλές φορές και επειδή αισθανόταν μέσα του την ανάγκη, ας το πούμε έτσι, να μου δώσει τραγούδια, να μου γράψει μουσικές, με πίεζε να γίνω καλύτερος. Αυτό που λέω μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ο Θάνος χρησιμοποιούσε πάντα αυτό που έλεγε, ότι δείξε μου τη χειρονομία σου, να σου πω ποιος είσαι. Ήθελε η χειρονομία του τραγουδιστή ή και του στιχουργού, αλλά κυρίως του τραγουδιστή, ως προς την κοινωνία και ως προς τη μουσική, να είναι πολύ συγκεκριμένη. Να είναι πολύ καθαρή, πολύ συγκεκριμένη και με πολύ συγκεκριμένο ορίζοντα στο μέλλον. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κάτσει να συνομιλήσει μουσικά με έναν άνθρωπο που είναι αντίθετος ιδεολογικά, που είναι αντίθετος κοινωνικά.
0: Πολιτικά ακόμα.
1: Ναι, σε όλο το κομμάτι. Και είχε δίκιο, είχε δίκιο. Και εμένα μου έδωσε πάρα πολλά ερεθίσματα στο να βγάλω κάποια τοξικά απόβλητα που αποκτάμε, ειδικά οι τραγουδιστές, στα χρόνια που δουλεύουμε σε αυτό το χώρο, για να μπορέσω να καθαρίσω, να κάνω αποτοξίνωση, για να μπορέσω να δεχτώ ή να με δεχτεί αυτός ο άνθρωπος. Είμαι τόσο περήφανος, γιατί δεν με έκανε μόνο, δεν με βοήθησε να γίνω καλύτερος τραγουδιστής. Πραγματικά το λέω, με βοήθησε να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Γι' αυτό και τον λέω μέντορά μου, γι' αυτό τον αγαπώ. Συνεχίζω να τον αγαπώ και γι' αυτό ακόμα δεν έχω βγάλει το τηλέφωνό του και του Θάνου από το κινητό μου. Δεν θέλω να το βγάλω. Και του Θάνου και του Λαβρέντη μου και του Μίτσου.
0: Θα τα έλεγα αμέσως μετά.
1: Αλλά με το Θάνο, επειδή μιλάμε για το Θάνο, ήταν μια πατρική φυσιογνωμία για μένα. Κανονικά πατρική.
0: Και καθόλου μικρούτσικος. Τεραστιούτσικος ήταν. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έδινε κριτήριο για να πορευτείς. Δηλαδή, ό,τι και να σου. Ήσουν αστιχουργός, ήσουν ασκέτος άνθρωπος, ξέρω εγώ, απλώς.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συμβουλές, τις πατρικές, όταν, ας πούμε, χώρισα, ξέρω εγώ, ή όταν στεναχωριόμουν. Που μου έλεγε εδώ, σε μένα, έλα, και καθόταν εκεί στην πολυθρόνα με την πίπα του, του έλεγα τα παράπονά μου, έβγαζα τα σου ψυχά μου και μου έλεγε τρεις κουβέντες και γεια σας. Αυτό ήταν. Με έβαζε στο αυτό, μου δίνει 100 προοπτικές.
0: του δίνεις και εσύ όμως προοπτική σε σχέση με τη διαφορά της ηλικίας και με τη διαφορά των γενεών. Είχε την επαφή, είχε τη σύζευξη εκεί πέρα που μπορούσε να αισθανθεί κοντύτερα.
1: Ο Θάνος δημιουργούσε οικογένειες. Και γι' αυτό το λόγο, παρότι έχει φύγει, η μουσική του οικογένεια, η οποία μας κάλεσε και αργότερα και στη διαθήκη του και μας ζήτησε να διαβαστεί η διαθήκη του σε αυτούς τους ανθρώπους, είμαστε λίγοι. Ήταν ο Θηβαίος, ήμασταν εγώ, ήταν ο Μίλτος, η Ρίτα, ο Κώστας Θωμαίδης. Είναι αυτά τα πρόσωπα. Είμαστε μια οικογένεια με αυτούς τους ανθρώπους. Συναντιόμαστε τώρα και είμαστε σαν να είμαστε ξαδέρφια, τα οποία είναι φοβερό αυτό. Μόνο ο Θάνος το έχει καταφέρει αυτό. Το απαιτούσε. Να είμαστε καλά μεταξύ μας.
0: Και έχει μείνει η κληρονομιά. Λέγκαση που λένε και οι πιτσιρικάδες σήμερα. Έχει μείνει. Ναι. Αυτό είναι που πρέπει να μένει. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, άλλος ένας μεγάλος συνθέτης και τραγουδιστής φυσικά, και η συνύπαρξη μαζί του καθόλου εύκολη και αυτή, και αυτός ελιτίστας όσον αφορά την άποψή του πάνω στο τραγούδι, και φυσικά άγγιξε ευρωπαϊκά τα πάντα. Δηλαδή, μπόρεσε να φέρει την ιταλική μουσική στην Ελλάδα, τη γαλλική μουσική στην Ελλάδα, την αμερικάνικη μουσική στην Ελλάδα, και πέραν όλο αυτό να συνδυάσει και λίγη Ανατολή μέσα και να σε βάλει στο πρόγραμμα, φυσικά διαλέγοντας πάντα στίχο, ο οποίος ήταν κατανοητότατος, ήταν νιά-νιά, δεν είχε κάτι το δύσκολο και έπρεπε να περάσει στον κόσμο. Δηλαδή, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για μένα ήταν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της εποχής του και φυσικά εμπορικός όσο δεν πάει.
1: Κοίταξε, καταρχήν, επειδή σε έχω ακούσει ξανά να το θέτεις αυτό το θέμα του εμπορικού, εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι.
0: Συμφωνώ.
1: Αν θέλουμε να βάζουμε αυτούς
0: τους διαχωρισμούς. Ναι, συμφωνώ.
1: Αυτό, δηλαδή, ας πούμε, πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
0: Και από τη Χαρούλα Αλεξίου.
1: Και από την Αλεξίου δεν έχουν
0: Ιτάλη
1: υπάρξει.
0: Και από πάνω.
1: Έτσι, αυτή ήταν η βασική εμπορική. Οι βασικοί εμπορικοί συνθέτες ήταν ο Μικρούτσικος, ο Πλέσας, ο Μίκης, ο Θεοδωράκης. Αυτοί ήταν οι εμπορικοί συνθέτες. Και παραμένουν ακόμα και σήμερα τα νούμερα που έχουν κάνει, ας πούμε, δισκογραφικά. Δεν ξεπερνιόνται. Ούτε πρόκειται να ξεπεραστούν, γιατί πλέον δεν μιλάμε και για δισκογραφία. Υπό την κλασική έννοια, την παλιά. Οπότε, ναι, ο Λαβρέντης ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ένας, αλλά ποτέ ο στίχος του που επέλεγε, είτε του Ισαάκ, είτε των υπολείπων στιχουργών.
0: Του Ισαάκ Σούση.
1: Του Σούση, ναι, είτε του Μαύρου, ξέρω εγώ, είτε με όσους είχε δουλέψει. Μπορεί να ήταν εύκολος στο να τον αντιληφθείς με την πρώτη στιγμή, αλλά δεν ήταν ποτέ πρώτο επίπεδο.
0: Ήταν συνειρμικός, δηλαδή.
1: Δηλαδή την επόμενη φορά που θα τ' άκουγες, την πρώτη το μάθαινες, α, γούσταρες και τα λοιπά, την επόμενη λες, τι λες τώρα, έκρυβε όλο αυτό από πίσω. Έτσι πήγε.
0: Και ακόμα τα αντιλαμβανόμαστε τα τραγούδια, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε, παίρνουμε
1: χαμπάρι από κάθε. Αυτά τα τερατάκια τσέπης, ας πούμε. Δηλαδή, πρέπει να θέλουν μελέτη πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Και τα μάτια δίχως λογική και όλα αυτά και του Ισαάκ, ο Νότος.
0: Την Κανελίδο, φοβερό κομμάτι και αυτό δηλαδή. Άλλη στιχουργική και όλα. Άκουσα Σκαλόπουλος εκεί πέρα, νομίζω.
1: Έχει δουλέψει με πολύ κόσμο. Απλά εγώ έχω μείνει λίγο στον Ισαάκ που ήταν και ο πιο έντονος τελευταίος συνεργάτης του. Με ιδιαίτερος, πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Ισαάκ.
0: Δημήτρης Μητροπάνος είναι άλλη μια συνύπαρξη που φαντάζομαι έχεις την ευτυχία να πάρεις από εκεί κατευθύνσεις, να μπεις στη διαδικασία ακόμα και του χαρακτήρα και ένας πολύ δύσκολος καλλιτέχνης. Δημήτρης Μητροπάνος, έχω ακούσει από το συγχωρεμένο συνεργάτη μου, τον Τάκη τον Μπουγά. Μητροπάνος μου λέει: δεν σηκώνει τέτοια, μου λέει: έχουν φύγει όλοι μαζί. Πρέπει να, ο ίδιος να εγκρίνει, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κοίταξε, νομίζω ο Μητροπάνος και η Αλεξίου είναι η αποθέωση της απλότητας. Το θέτω πάντα έτσι. Αλλά για το Μίτσο, επειδή απουσιάζει, μπορώ να σου πω ότι αυτό που είχα πει, ότι όταν με κάλεσε στο σπίτι του, καταρχήν με υποδέχτηκε με τη φανέλα του και ένα σορτσάκι, ήταν καλοκαίρι, και του είπα να παραγγείλουμε καφέ κτλ. Στο σπίτι το δικό μου φτιάχνω μόνο εγώ καφέ. Αυτή ήταν η ατάκα. Και από εκεί και πέρα λύθηκαν όλα. Λύθηκαν όλα. Ήταν ένα πολύ, πολύ straight άτομο, πολύ, πολύ ευθύς άνθρωπος. Δεν έκρυβε τίποτα από πίσω. Ό,τι είχε να πει, δηλαδή εμένα μου είχε ρίξει πολλές φορές βρυσίδια, ας πούμε, με την καλή έννοια, για πράγματα, λάθη που έχω κάνει ή τον τρόπο που αντιμετώπιζα το. Και από αυτόν τον άνθρωπο έμαθα αυτό που έλεγε ηρωνικά, αλλά έκρυβε πολλά από πίσω του, που έλεγε «Δεν με βλέπεις, με μια ξερή ομορφιά έκανα καριέρα», έλεγε ο Μίτσος. Καταλαβες. Αυτή η ατάκα ακούγεται λίγο χιουμοριστική, ακούγεται λίγο έτσι. Δεν είναι. Κρύβει πολύ πράγμα από πίσω. Για το, να στη λέει ο Μητροπάνος.
0: Αλλά και μια ζωή η οποία πέρασε διακυμάνσεις. Και ένας πραγματικός κομμουνιστής από την αρχή μέχρι το τέλος, ο οποίος παντρεύτηκε γυναίκα υπουργού της δικτατορίας και, είχε, και το έφερε μια ζωή μέσα του, λες και είχε κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα. Λες και ο έρωτας έχει παρατάξεις ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω.
1: Κόκκινο σε όλα αυτό ήταν.
0: Κόκκινο σε όλα.
1: Και γάβρος ήταν και κουκουέ ήταν. Και...
0: Ρωτούσα και το Μάνο Ελευθερίου, του λέω: έχω μια πορεία, του λέω, στη χουργική. Λέω, βγήκε, ο Χάρος βγήκε παγανιά στη μικρή μας γειτονιά. Ο σιδεράς, λέω. Που βγήκε κλεφτά ο σιδεράς. Κούκλος μου λέει: σιδεράς, σταμάτα. Δηλαδή, μέσα πάντα έμπαινε το προσωπικό στοιχείο.

0: ουσιαστικά έχει αλλοιωθεί η ψυχή του ανθρώπου μέσω της φαρμακολογίας. Από παλιότερα και με τα ναρκωτικά και με τα φάρμακα και με τα αντικαταθλιπτικά και με οτιδήποτε άλλο και με το πολύ αλκοόλ. Είδαμε μέσα στο lockdown να πίνουν κάβες ολόκληρες στο σούπερ μάρκετ οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους που τέτοια χρήση αλκοόλ δεν είχαν κάνει. Είδαμε στα λίμματα απίστευτα ποσοστά κοκαίνης, μόνο και μόνο που τα ψάξανε. Και έλεγες, μα καλά, είναι δυνατόν μέσα στο lockdown που είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, κάνεις αυτό. Κι όμως το αδιέξοδο, το προσωπικό του κάθε ανθρώπου, τον έβγαζε σε λύσεις οι οποίες ήταν τέτοιες, καταραμένες. Δηλαδή να πάω κόντρα στην υγεία μου, στον εαυτό μου, στην πνευματική μου κατάσταση, στην οικογένειά μου, στην οικονομική μου κατάσταση, για να βρω τι. Εκείνο το κομμάτι της ευτυχίας που το έχω μέσα μου. Γιατί είναι μια μαύρη τρύπα ανικανοποίητη του ανθρώπου μέσα του, η οποία δεν ικανοποιεί. Ρίξε μέσα Πόρσε, ρίξε μέσα λεφτά, ρίξε πράγμα μέσα. Θες παραπάνω, θες παραπάνω. Γιατί όλο αυτό. Ενώ αν είχαν ζήσει αυτό που έζησε εσύ σαν μικρό παιδί, να φεύγει ο πατέρας από το λιμάνι στον Πειραιά, ο οποίος πατέρας σου ήταν Μαρκόνης, ασυρματιστής από ό,τι έχω διαβάσει στις συνεντεύξεις, και να τραγουδάει από πίσω ο Πουλόπουλος αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν. Είναι κάτι το οποίο ξεκινώντας σαν άξονα ζωής, δεν ξεχνιέται ποτέ. Και έχεις άλλη διαφορετική ποιότητα. Αν έχεις βιώματα, κατά την άποψή μου, τα οποία είναι λίγο δύσκολα, μπορείς να εκτιμήσεις την πορεία κάτι.
1: Κοίταξε, επειδή εγώ σου λέω και πάλι είμαι από τους ανθρώπους που δεν είμαι ούτε ισοπεδωτικός και δεν μου άρεσε ποτέ να είμαι και απεσιόδοξος. Εγώ θεωρώ ότι ναι, μεν εμείς ζήσαμε αυτά. Αυτά διαμόρφωσαν κάποιους χαρακτήρες. Τα νέα παιδιά, τα μέχρι 20-25, ζουν άλλα πράγματα. Αυτό που λες, ζουν ας πούμε ένα σύγχρονο μαρκονισμό καθημερινά στο σπίτι τους. Λείπουν και οι δύο γονείς πλέον όλη μέρα. Όλη μέρα για να μπορέσουν να πληρώσουν ένα νίκη. Αυτό ακούγεται ως κάτι κοινό. Είναι πολύ βαρύ για ένα παιδί. Και το παιδί αυτό αναγκάζεται στα χρόνια να αρχίσει να ψάχνει να βρίσκει διεξόδους αλλού. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα βρεθούν πράγματα. Βλέπω ήδη ανάμεσα σε αυτά τα TikTok που συμβαίνουν από τα ευτράπελα μέχρι το κορίτσι που βάφεται μονίμως και έτσι κερδίζει τα προστοζήν. Βλέπω ξαφνικά και κάποια άλλα παιδιά ίδιας ηλικίας, τα οποία απαγγείλουν ποίηση. Τα οποία αναλύουν τα πολιτικά γεγονότα με μια σοφία που ούτε εγώ δεν την έχω.
0: Γιατί έχουν πρόσβαση στην πληροφορία που δεν την είχαν ποτέ.
1: Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω, ναι, μεν. Συμφωνώ ότι όσον αφορά τα βιώματα, έχουμε ζήσει δυσκολότερα και ίσως με τους πολέμους που έρχονται να ζήσουμε και ακόμα χειρότερα. Αλλά και αυτά τα παιδιά, μέσα από αυτή την ανυπαρξία του ίδιου του κράτους, προστάτη και των ίδιων των γονιών που έχουν γίνει δούλοι για να μπορέσουν να φάνε ένα πιάτο φαγητό, ανακαλύπτουν μια ζωή και μια γνώση που εμείς δεν την είχαμε. Εμείς δεν την είχαμε γιατί ήμασταν, ναι μεν δύσκολα, αλλά βολεμένοι, γιατί οι γονείς μας προσφέρανε. Εγώ μεγάλωσα δηλαδή με προσφορά. Ο πατέρας μου έλειπε συνέχεια, τον έβλεπα πολύ σπάνια, αλλά δεν μου λείψε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Δεν είχα τα πολλά, αλλά ποτέ δεν μου λείψε και τίποτα. Τώρα τα παιδιά τους λείπουν οι γονείς τους. Είναι τραγικό. Τι να τα κάνεις τώρα να έχεις και τα κομπιούτερ και τα κινητά, τα ωραία κτλ. Μου λείπουν από το σπίτι. Μεγαλώνουν, ας πούμε, είτε με τις γιαγιάδες, ξέρω εγώ, αν υπάρχουν κτλ. Είτε μόνα τους.
0: Είτε με ένα κοινωνικό περιβάλλον που ξεκινάει ακριβώς από τη γειτονιά.
1: Και που προσπαθούν οι κυβερνήσεις να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα, αυξάνοντας τις ώρες στα σχολεία για να μένουν τα παιδιά εκεί, ας πούμε. Δηλαδή, που σε άλλα κράτη αυτά είναι λυμμένα χρόνια τώρα.
0: Και έχουμε το παδικό εδώ πέρα, το οποίο έχει φτάσει στη χειρότερη του μορφή, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος έκφρασης.
1: Ακριβώς.
0: Για τους νέους άντρες, να το πω έτσι, γιατί οι γυναίκες δεν πάνε να σκοτωθούν στις εξέδρες.
1: Συγχώραμε γι' αυτό, αλλά επειδή τα νέα τα παιδιά τα λατρεύω, μου έχουν δείξει και τις δύο τους μεριές. Εγώ ελπίζω και θα τα στηρίζω και θα τα έχω πάντα έννοια. Και θα προσπαθώ να τους απευθύνομαι όχι γιατί τους έχω ανάγκη, όχι γιατί με έχουν συγγνώμη ανάγκη, αλλά γιατί τους έχω ανάγκη να μαθαίνω πράγματα. Θέλω να μαθαίνω τη γλώσσα τους. Θέλω να μαθαίνω τι τους δημιουργεί αυτή την ανάγκη να ψάχνονται, γιατί σου λέω είναι πιο σοφά σε πολλά πράγματα από μένα, ας πούμε. Και λέω πώς γίνεται αυτό, γιατί. Εγώ έζησα την απώλεια. Αυτά δεν την έχουν ζήσει ακόμα. Γιατί λοιπόν είναι. Οπότε είμαι μαζί τους. Και χρέος μας είναι, εσύ ειδικά που έχεις και βήμα από την τηλεόραση και έχεις τόση γνώση, άνθρωπέ μου, δηλαδή. Ρίχνε. Και όταν έχεις πιο εμπορικά πρόσωπα από μένα, που είναι πιο έτσι δημοφιλή στη νέα γενιά κτλ., εκεί ρίχνε ακόμα περισσότερο. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Αυτό προσπαθώ να κάνω. Το ζήτημα είναι ότι η εποχή δεν σου επιτρέπει πλην του πρώτου ερεθίσματος δεύτερη ευκαιρία. Αν δεν κερδίσεις την προσοχή με τον πάσιμο, μπορείς μετά να τους πεις τίποτα και μπορεί να αγγίξεις και τα όρια του γραφικού. Δεν θέλουν να τους κουνήσεις το δάχτυλο και να τους πεις αυτό είναι το σωστό. Θέλουν το δικαίωμα της επιλογής οι ίδιοι. Είναι σαν να τους βάζεις να ψάξουν οι ίδιοι το τι αξίζει, αλλά με μια κατεύθυνση. Γιατί εμείς είχαμε την πολυτέλεια να διαβάσουμε και να μας βάλουν στο σχολείο άσκηση τα νέα ελληνικά, τον Ιωάννη Πολέμη και τον Γρυπάρη, και να μπούμε σε μια διαδικασία να ξέρουμε ποιος είναι ο Παπαδιαμάντης, ποιος είναι έτσι, άσχετα αν τον έχεις διαβάσει ή όχι. Αυτοί δεν έχουν θεμέλιο. Αυτοί παίρνουν την πληροφορία πιο έτοιμη και λέει και το Χάρβαρντ στις ερευνές του ότι. Αν λέει υπάρχουν εξωγήινοι, θα είναι ή 100 χρόνια μπροστά από εμάς ή 1000. Όχι παρακάτω, γιατί, ναι, ναι. Γιατί δεν θα ασχολούνται μαζί μας. Αλλιώς θα είχαν ασχοληθεί, θα μας είχαν ρίξει και δύο πυράβλους και θα μας είχαν τελειώσει. Μπορεί να είμαστε το παιχνίδι, το PlayStation, κάποιου εξωγήινου παιδιού στα χέρια, λέει το Harvard στις τρέλες του. Και είμαι συμφώνος από την άποψη ότι η τεχνολογία θέλει και έναν πολιτισμό για να την χρησιμοποιήσεις. Θέλει και μια γνώση, θέλει και μια συνείδηση. Θέλει και μια επιθυμία να μην βλάψεις τον άλλον. Εκεί που λέμε ότι τελειώνουν τα δικά σου τα όρια, αρχίζουν τα λουνού. Και εκεί πρέπει να κάτσεις να σεβαστείς. Ενώ σήμερα έχουμε παιδιά που χτυπάνε τις κοπέλες τους μέσα στο σχολείο. Αυτά είχαμε αυτά να τα ζήσουμε 30 χρόνια.
1: Γι' αυτό σου τα είπα αυτά πριν. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μεγαλώνουμε και σε μια περίεργη κοινωνία. Δηλαδή, έχουμε μια κοινωνία όπου ξαφνικά έχουμε ξεχάσει τη δύναμη των πολλών. Έχουμε ξεχάσει τη δύναμη των πολλών. Έχουμε ξεχάσει ότι τους πολιτικούς δεν τους θαυμάζουμε. Τους πληρώνουμε για να κάνουν δουλειά. Είναι υπαλληλοί μας. Δεν μπορούμε να τους θαυμάσουμε. Είναι, φερόμαστε ανάποδα σε αυτή τη χώρα. Έτσι, φερόμαστε σαν να είμαστε εμείς οι δούλοι, ας πούμε, και αυτοί είναι οι αφέντες μας. Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα ανάποδο είναι. Δηλαδή, ο λόγος που πληρώνουμε κάποιους ανθρώπους για να λύνουν ή να βάζουν σε μια τάξη τα προβλήματα της χώρας, γι' αυτό κάνουμε κάθε 4 χρόνια, ας πούμε, εκλογές. Και γι' αυτό θα πρέπει να αγαπάμε αυτούς που διαμαρτύρονται. Αυτοί που διαμαρτύρονται θέλουν καλύτερη χώρα.
0: Πρέπει να το καταλάβουμε. Τα ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και αν καταλάβουν λοιπόν τα παιδιά τη δύναμή τους,

0: κόσμος από πίσω. Το λέει λέει η Αλεξάνδρεια, ο έκτοτος άγγελος, θα μείνουν αυτά. Αυτά θα μείνουν. Τα πρόσωπα τα πολιτικά είτε θα καταλήξουν στη φυλακή είτε θα εξαφανιστούν. Γιατί είναι σήμαντα στα χρόνια. Αν καθίσουμε να διαβάσουμε την ελληνική ιστορία, θα δούμε ότι αυτά που έχει καταγράψει η ελληνική ιστορία ως σημαντικότητες είναι ή καλλιτέχνες ή άνθρωποι που αλλάξαν τον κόσμο. Οι υπόλοιποι όλοι δεν έχουν μείνει στην ιστορία καλά. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σύγχρονων πολιτικών που τα ονόματά τους θα γραφτούν με μαύρα γράμματα. Εμείς ας μην τους ακολουθήσουμε σε αυτό. Ας αλλάξουμε τα πάντα.
1: Αλλά η στεροφημία από ό,τι έδειξαν είναι κάτι που δεν τους ενδιαφέρει. Η σημερινή επί των υλών και επί της πράξης των χρημάτων τους ενδιαφέρει. Η κατάσταση δεν τους ενδιαφέρει η στεροφημία. Η στεροφημία ήταν για τους αρχαίους Έλληνες, για τον Αχιλλέα και τη μάνα του τη Θέτιδα.
0: Άρα μιλάμε για ανθέληνες. Γιατί ο πραγματικός ελληνικός πολιτισμός είναι αυτός. Είναι η στεροφημία. Είναι η φιλοξενία. Είναι ο πολιτισμός. Όταν αυτά λοιπόν τα τρία δεν σε ενδιαφέρουν, δεν αγαπάς τη χώρα σου. Άρα γεια σου. Ο επόμενος. Εγώ έτσι πάντα ήμουν.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Lost everything. They deserve justice. Remember, Patty, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
4: You're a lawyer. Lies come with the territory.
5: She tried to kill me.
6: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
7: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
8: There was someone else in the car. Garrett.
9: Do you think your friend killed Christine?
10: Nothing comes to mind.
11: It blackmailed
2: me. The
12: come back, Ellen.
2: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
13: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αστερόσκονη.
2: Επίκειται νέο άλμπουμ, άκουσα.
3: Ναι. Το παλεύω αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα. Σου είπα και πριν από την αρχή που με ρώτησες ότι η σχέση μου με τη μουσική είναι ερωτική. Περνάω λοιπόν τώρα μια περίεργη φάση όπου δεν έχω πολύ ωραία διάθεση να μπαίνω στο στούντιο να τραγουδάω μόνος μου. Ενώ γουστάρω πολύ να βγαίνω σε συναυλίες και να είμαι στο σταυρό του Νότου και να τραγουδάω, όταν μπαίνω και είμαι μόνος μου στο στούντιο με πιάνει ένα πράγμα. Περίεργο. Το παλεύω ήδη 2 χρόνια. Τώρα είμαι στην καλύτερη φάση, ετοιμάζομαι. Έχω βγάλει ήδη 3 τραγούδια. Δηλαδή έχει βγει το «Τα χέρια μου ανοίγω», έχει βγει το «Έλα, έλα» που είπαμε και με την Ελεονόρα, βγήκε το «Να μ' αγαπάς» με τον Νίκο τον Τερζή. Και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα υπόλοιπα. Είναι ένας πολυσυλλεκτικός δίσκος με πολύ αγαπημένους ανθρώπους που είμαστε εκεί. Θα βγει αυτό το άλμπουμ, ας πούμε, θα βγει από την EMI και δεν έχει σημασία πια η λέξη άλμπουμ, τα τραγούδια πια μετράνε. Το βασικό μου όμως είναι ότι αυτό, είναι ότι ξεκινάω και την περιοδία μου τώρα. Τα 30 μου χρόνια φέτος.
2: Είναι 30 χρόνια στη δισκογραφία.

0: συνύπαρξη με τον Νίκο Τερζή, αφού μιλήσαμε για αυτούς τους τεράστιους μύθους προς τα πίσω, ερχόμαστε στο σήμερα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει εδώ και 35 χρόνια ό,τι τραγούδι υπάρχει και έκανε μια δουλειά μαζί σου η οποία ακούστηκε μέσα από το Σασμό και μέσα από το Να Μ' Αγαπάς, η οποία πέρασε στον κόσμο για πλάκα. Σε πρώτη φάση, μπήκαν στη διαδικασία μετά να καταλάβουν τι έγινε, γιατί βοήθησες κι εσύ, δηλαδή το πήρες λίγο επάνω σου όσον αφορά την επικαιρότητα. Ο Νίκος δεν ήταν στην επικαιρότητα και επανήλθε με αυτό και νομίζω ότι του έχεις δώσει ακόμα πράγματα να κάνει μέσα από, από αυτή την αυτοπεποίθηση. Κοίταξε, που προήλθε από αυτές τις δουλειές.
1: Επειδή εγώ μου αρέσει να είμαι πολύ δίκαιος, σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος, αυτό δεν είναι κάτι που ξεκίνησε από μένα. Αυτό ξεκίνησε καταρχήν από ένα σκηνοθέτη, από τον Κωστότοπουλο, ο οποίος βρήκε το Σασμό, βρήκε τον Πετρουλάκη και ο Νίκος ήταν φίλος με τον Κωστόπουλο, οπότε έγινε το πρώτο πάντρεμα. Εμένα με κάλεσε ο Νίκος όταν είχε να αλλάξει πράγματα στη ζωή του, με καλούσε πάντα στο σπίτι του, το θεωρούσε και λίγο, πώς να σου πω, σουγούρι, για να μου βάλει να ακούσω τι ετοιμάσει. Και μου βάζει και ακούω το τραγούδι, τη μελωδία βασικά του Σασμού. Και μου διάβασε και τους στίχους που ήταν πάρα πολύ ωραίοι μεν. Πάρα πολύ ωραίο στιχάκι, ερωτικό. Βαθύ ερωτικό και ωραίο στίχος. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Σασμό. Γιατί ο Σασμός είναι κάτι πολύ βαθύ, πολιτισμικό της Κρήτης. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το ίδιο μου είπε και ο Σπύρος, μου λέει εσύ δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Το ίδιο μου λέει και ο Νίκος. Και τους λέω, παιδιά, όπα, θα κάτσω να κάνω εγώ μια δοκιμή. Και άμα μας βγει, μας βγήκε. Έκανα λοιπόν το στιχούργημα αυτό εγώ, το είπα και όλα στο τραγούδισα, για να το κάνω demo, για να τα ακούσουν, να δουν πώς είναι. Με παίρνει ο Νίκος, μου λέει πάρα πολύ ωραίο. Με παίρνει ο Σπύρος, μου λέει ο Πετρουλάκης, μου λέει καταπληκτικό. Με παίρνει ο Κωστόπουλος, μου λέει αυτό είναι. Καταπληκτικό, μου λέει θα το δώσουμε στο αυτό. Δεν είχαμε καμιά νέα. Τίποτα νέο από εκεί και πέρα. Αυτό είχε συμβεί αρχές Αυγούστου. Και νομίζω Σεπτέμβρη ήταν, όπου θυμάμαι ήταν Τρίτη πρωί, που με ξυπνάει η γυναίκα μου, λέει εσύ, έχεις πει κανένα τραγούδι σε κανένα σύρια. Δεν θυμάμαι. Τι να σου πω.
0: Παίζει συνέχεια.
1: Και μου λέει, όχι, μου λέει, χθες το βράδυ λέει, έπαιξε ένα τραγούδι και έχει γίνει λίγο χαμό στα social. Και παίρνω τον Νίκο, του λέω, τι παίζει. Μου λέει, το βάλανε τίτλους τέλους. Το demo, του λέω. Μου λέει, το demo. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Έτσι μπήκε.
2: Θέλω να μπω στον έρωτά σου και στη μοναξιά σου.
1: Μετά δοκίμασα, έφτιαξα το δεύτερο τραγούδι που αν θυμάμαι καλά ήταν τα αντίθετα που είπε ο κ. Βασίλης ο Σκουλάς και μετά μου λέει ο Ηλίας και ο Νίκος, ο Μπενέτος πλέον γιατί ανέλαβε την παραγωγή μου λέει εσύ δεν τα κάνεις όλα εσύ να μην ψαχνόμαστε.
0: Να τελειώνουμε.
1: Και κάπως έτσι έγινε και έτσι μπήκα στο παιχνίδι και κάναμε από τότε, κάναμε το Σασμό, κάναμε την Ηλέκτρα, κάναμε το Ναυάγιο, κάναμε τον Τιμωρό, τώρα κάνουμε το Να Μ' Αγαπάς. Κάνουμε, ποιο άλλο είναι να δεις το, καλά θα πάει και αυτό στην ΕΡΤ. Έχουμε κάνει διάφορα και ετοιμάζουμε και τραγούδια γενικά με τον Νίκο. Δώσαμε νομίζω και τραγούδια και στην Ελεονόρα, δώσαμε και στην Κετούλα τη Γαρμπή. Κάνουμε διάφορα πράγματα που τα αγαπάμε πολύ. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μόνο ότι αγαπάμε πολύ, έτσι. Το ξέρεις τον Νίκο. Το ξέρεις τον Νίκο.
0: Το ξέρω.
1: Είναι στη
0: ξέρω.
1: Φάση ότι θέλω, δεν θέλω τίποτα που να με ενοχλεί.
0: Ασυμβίβαστος.
1: Αυτό. Θέλω να κάνω μόνο αυτά που αγαπάω. Και αυτή η τετράδα δημιούργησε ένα ωραίο πράγμα, το οποίο συνεχίζει αυτή τη στιγμή.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενος και για τον Νίκο, αλλά και γενικότερα για αυτή τη δουλειά. Τέχνη που εξαπανέκαθεν, που λέει και ο κόσμος, θαύμαζες και θα ήθελες να συνεργαστείς μαζί του και δεν το έχεις κάνει μέχρι σήμερα με μέτρητες συνεργασίες.
1: Είναι Ορφέας. Ο Ορφέας ο Περίδης είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον αγαπώ σαν άνθρωπο, τον αγαπώ σαν μουσικό, τον αγαπώ γενικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι μαζί με τον Ορφέα. Τον έχω φλερτάρει αρκετές φορές. Αλλά είναι ένας άνθρωπος τόσο πράος και τόσο χαμηλών τόνων που δεν είναι στο, ας πούμε, το όνειρό του, ας το πούμε έτσι. Να είναι σε πρώτη γραμμή. Ξέρω εγώ, ο Γιώργος ο Θεοφάνος, ένας συνθέτης που τον αγαπώ πολύ επίσης. Είναι σημαντικοί άνθρωποι αυτοί. Γενικά υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα.
0: Και από τραγουδιστές για συνεργασία σε καλλιτεχνικούς χώρους. Δηλαδή κάτι το οποίο έχει μείνει αποθυμένο τόσα χρόνια με τέτοιες συνεργασίες, επαναλαμβάνω, υπάρχει.
1: Δεν θα το έλεγα, αλήθεια το λέω. Δηλαδή, νιώθω πολύ γεμάτος σε αυτό το κομμάτι. Νιώθω πολύ γεμάτος. Έχω δουλέψει με τρομερούς ανθρώπους, με σπουδαίους καλλιτέχνες και ειδικά με φωνές. Και τώρα είμαι σε μια φάση που έχω την ανάγκη να συνεργάζομαι περισσότερο με νέα παιδιά. Για να δίνω και το βήμα μου. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Να βλέπω. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι να βλέπεις ένα πλάσμα που το παίρνεις, ας πούμε, και το ανεβάζεις στη σκηνή. Και ξαφνικά αρχίζει και αποκτά δικά του πόδια, δικά του τραγούδια, δικά του βήματα. Και κάποια στιγμή σου λέει: τώρα να κάνω και μόνος μου πράγματα ή μόνη μου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Και το ένιωσα πολύ έντονα και τώρα που λειτουργώ και λίγο ως δημιουργός, το πόσο ωραίο είναι να ακούς, ας πούμε, τεράστιους τραγουδιστές όπως είναι η Κανά, ξέρω εγώ, ο Μπάσης, ο Στόκας, να τραγουδάνε δικά σου τραγούδια. Δηλαδή είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι εσύ αυτό ως στιχουργός, αλλά επειδή εγώ είμαι ένα τραγουδιστής όλα αυτά τα χρόνια, τώρα ξαφνικά το να ακούω, ας πούμε, τη Γλυκερία να μου τραγουδάει τραγούδια μου, το Σκουλά, τα Στρατάκια, το Στρατάκηδες. Είναι μαγικό το αίσθημα.
0: Μαγικό και αθάνατο.
1: Ναι, παρέα. Ναι.
0: Και ευλογημένο, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν ενοχλεί από το να φτιάχνεις τραγούδια. Δηλαδή, ποιον ενοχλεί να φτιάχνεις τραγούδια, από ποιον παίρνεις τη δουλειά, σε ποιον κάνεις κακό. Δηλαδή, πάει έτσι αυτή η ιστορία. Και νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο και εμένα με χαροποιεί, από την άποψη δεν έχω συνεργαστεί με τέτοιους καλλιτέχνες. Γιατί όταν μου μπήκε εμένα το δίλημα, ξεκινώντας το στίχο, η συγχωρεμένη μάνα μου με πήρε από το χέρι και με πήγε στο Μάριο Τόκα. Μάριος μου λέει, κολλητός μου εδώ. Με κοίταγε ο άνθρωπος. Λέει, τι έχεις γράψει, άρχισα να λέω κάτι κατεβατό, ένας αρρωστημένος νους, ανακαλύπτει ουρανούς κάθε βράδυ στο μυαλό μου σιγοντάρι για να μου πάρει την ψυχή, να συλλαβήσει μια ευχή και μέσα στα βράχια της ψυχής μου να τη γδάρει. Μου λέει, οπα. Εγώ μου λέει, συνεργάζομαι, μου λέει, με ανθρώπους μου λέει, που έχουν γράψει αυτά και αυτά, κάτσε άκουσε λίγο αυτό το τραγούδι και να τα πούμε πάλι κτλ. Τότε μπήκα στη διαδικασία να γνωρίσω και το συγχωρημένο τον Γιάννη Μαρκόπουλο μέσω ενός θείου μου, ο οποίος μου είπε και αυτός κάποια πράγματα. Και μετά κάθισα και σκέφτηκα, συγγνώμη, πόσα λεφτά παίρνουμε από την ΑΕΠ, γιατί μπήκε το κλασικό του να επιβιώσω πρώτα και να εξελιχθώ μετά. Και άρχισα να σκέφτομαι ότι, ας γράψω στο Νότσι Φακενάκη που πουλάει 250.000 δίσκους. Δηλαδή το είδα εντελώς ισοπεδωτικά και μετά άρχισα να σκέφτομαι τι με νοιάζει εμένα. Εμένα με νοιάζει να με τραγουδήσει ο κόσμος. Με νοιάζει κάτι άλλο. Με νοιάζει ο καλλιτέχνης που θα με τραγουδήσει. Ο κόσμος με νοιάζει. Να ακούσω τον πιτσιρικά από κάτω να πει. Κι αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα και να πάρει την κοπέλα του αγκαλιά και να γουστάρω. Εκεί ήταν η δικαίωσή μου. Αλλά τα προσωπικά του καθενός δεν έχουν σημασία, γιατί βρισκόμαστε σε εποχές και σε συνθήκες. Το ζήτημα είναι ότι μηδέν απ' το τέλος μακάρισεν και άσε να δεις στο τέλος τι θα γίνει και να κρίνεις προς τα πίσω. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Βέβαια, σίγουρα δεν θα γράψω στον Γιώργο Νταλάρα, δεν θα γράψω στον Καρούλα Αλεξίου, δεν θα γράψω στην Τάνια Τσανακλείδου που είμαι ερωτευμένος και θα ήθελα πολύ να το κάνω. Αλλά απ' την άλλη. Δεν με πειράζει από την άποψη ότι αν τραγουδηθεί το τραγούδι, για μένα είναι οκ. Okay. Αν ο γιος μου, ένας από τους δύο γιους μου, τραγουδήσει δικό μου τραγούδι, ξέρει μάλλον, έχει τραγουδήσει, δεν είναι τραγουδιστές, δηλαδή να ξέρει ότι αυτό το τραγούδι είναι δικό μου, είμαι ευτυχισμένος. Δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν γνωρίζουν τι γίνεται από τραγούδια. Και απ' την άλλη, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι μια αξιοπρέπεια των παιδιών και ένας εγωισμός που βγαίνει, έλα τώρα, τα τραγούδια δικά σου θα ακούσουμε εδώ, υπάρχουν τραγουδάρες. Δηλαδή. Και σε βάζουν στη σωστή σειρά, μην ξέροντας ότι μπορεί και εσύ να έχεις όνειρα ακόμα σε σχέση με το δημιουργικό, μιας και στο δημιουργικό δεν τελειώνουν ποτέ τα όνειρα.
1: Ποτέ. Ξέρεις, όταν ήμουν μικρός, εμένα στη μουσική με έβαλε ο Χρήστος Κωνσταντίνου και με είχε πάει στο Βασίλη τον Τζιτσάνη, λίγο πριν φύγει ο άνθρωπος, ήταν στα τελευταία του, ας πούμε, και μετά έφυγε, νομίζω, πήγε στο εξωτερικό κτλ. Και μου είχε πει ο Τζιτσάνης, μου λέει, ένα πράγμα μου λέει, λυπάμαι. Που δεν έμαθα μουσική. Ενώ ήταν ο μόνος από όλους αυτούς, νομίζω, ήταν τους λίγους που ήξεραν μουσική. Αλλά δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε ότι δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Δεν τελειώνει η μουσική ποτέ. Και πάντα θα θέλεις να κάνεις, να ξεπεράσεις τον ίδιο στον εαυτό. Και όσο πιο σπουδαίος γίνεσαι, τόσο πιο δύσκολο γίνεται αυτό και τόσο πιο ωραίο είναι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή το να. Ο Τσιτσάνης να προσπαθεί να ξεπεράσει τον εαυτό του. Να ξεπεράσει τον εαυτό του. Ο Νικολόπουλος προσπαθεί ακόμα να ξεπεράσει τον εαυτό του. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, σπουδαίοι. Έτσι.
0: Τεράστια ρεπερτόρια από πίσω. Εγώ μένω και στην προσωπική ιστορία του Μάρκου Βαμβακάρη που ουσιαστικά μας έμαθε το τραγούδι και πώς βγαίνει ο στίχος. Δηλαδή, διάβαζε τις κυριακάτικες εφημερίδες στις ιερόδουλες της Ερμούπολης της Σύρου. Και έτσι έμαθα να γράφει στίχους. Δηλαδή, είναι φοβερό από πού μπορεί να ξεκινήσει κάτι και από ποια, από καμία μόρφωση, από το τίποτα. Ο στίχος, η ποίηση, μπορεί ένας τσοπάνος πάνω στο βουνό να σου πει τη μεγαλύτερη ατάκα του αιώνα. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, όλα είναι ένα ψέμα. Δεν σου είπε κάτι καινούριο. Στα είπε όμως περιεκτικά όλα μέσα. Σαν λουλούδι κάποιος χέρι θα μας κόψει μια αυγή. Εκεί μπαίνει για μένα η λαϊκή ποίηση. Εκεί μπαίνει για μένα αυτό που ξέρουμε από το διγενή και από το του νεκρού αδερφού μάνα με τους 9 γιους και με τη μια σκόρη. Εκεί μπαίνει το βιωματικό το τραγούδι, το οποίο είναι ισχυρότερο από όλα. Καμία φαντασία δεν μπορεί να ξεπεράσει το βίωμα, κατά την άποψή μου. Και από εκεί και πέρα, τα παιδιά τα σημερινά έχουν αυτά τα βιώματα που είπες πριν, τα δύσκολα που εμείς δεν ζήσαμε, γιατί έχουν γεννηθεί μέσα στην οικονομική κρίση. Έχουν μάθει να μετράνε τον λογαριασμό της ΔΕΗ και του ΟΤΕ περισσότερο από ό,τι το ξέραμε εμείς στα 13 μας και στα 14 μας, και να γνωρίζουν και μέχρι ποιο θα είναι το χαρτζηλίκι και ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά όλο αυτό πρέπει να έρθει σε συνεργασία με ένα θεμέλιο, κάτι δική μου άποψη, με έναν άξονα μέσα τους. Δεν μπορεί να είναι όλα στον αέρα, drone, και ξαφνικά να κατεβάσουμε κάτι. Πρέπει να υπάρχει βάση. Και η βάση δεν είναι που δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα ίδια τα παιδιά. Επαναλαμβάνω, φταίει όλο αυτό το σύστημα που έχει δημιουργήσει.
1: Θα παραμείνω αισιόδοξο. Θα τη βρουν τη βάση του.
0: Εγώ δεν έκανα λάθος που ξεκίνησα με το αισιοδοξία του Καριωτάκη.
1: Θα τη βρουν τη βάση του. Και εμείς είμαστε εδώ, και θα είσαι και εσύ, και θα είμαι και εγώ, και θα είναι και όποιο θέλει, για να γίνουμε εμείς η βάση του, αν θέλουν. Ή να τους πούμε ποια μπορεί να είναι η βάση. Αλλά τη βάση τους θα τη βρούνε. Θα τη βρούνε και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το βλέπω έρχεται.
0: Μακάρι.
1: Το βλέπω έρχεται.
0: Μακάρι, αλήθεια, γιατί ταξίζουνε. Ναι. Είναι καλύτερες ψυχές από εμάς.
1: Πολύ.
0: Και πιστεύω ότι δεν θα λειτουργήσουν τόσο συμφεροντολογικά όσο λειτουργήσαμε ηλικιακά εμείς.
1: Και να τους δώσουμε. Το κορμί, αυτό το αγγελικό, στο στόμα
0: που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο σε ένα ναρκοπέδιο γυμνό. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω, ή θα σωθώ ή θα χαθώ, έγραψε ο Άλκης Αλκαίος. Και εσύ έκανες έναν ολόκληρο δίσκο με στίχους του.
1: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Το παράθυρο στο Άπειρο. Είχε έναν φάκελο ο δικηγόρος του, αυτός που είχε αναλάβει τέλος πάντων και διαχειριζόταν τα έργα του, και είχε πάνω το όνομά μου. Και τον έδωσε, τον παρέδωσε στον Μανώλη τον Ανδρουλιδάκη, τον οποίο έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη αυτού του συνθέτη. Και έρχεται κάποια στιγμή ο Μανώλης και μου λέει: είναι αυτά τα τραγούδια του Αλκαίου που όλοι νομίζουμε ότι είναι για σένα γραμμένα. Και όταν διαβάζω τους στίχους και ακούω τις μελωδίες μου, μου έφυγε το σαγόνι για άλλη μια φορά. Και λέω: τι υπάρχει ακόμα εκεί έξω. Τέλος πάντων, αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, πριν 2 χρόνια. Και με ένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Νομίζω 2 χρόνια είναι. Είναι ολόκληρο σε μουσικές του Μανώλη του Ανδρουλιδάκη και στα ποίηματα, στιχουργήματα, κείμενα, είναι το πιο σωστό, του Άλκη Αλκαίου. Ξέρεις τι, όταν έκανα αυτό το δίσκο, ήξερα ότι δεν πάω να κάνω, ρε παιδί μου, ένα δίσκο, ένα άλμπουμ με σουξέ. Δεν αναζητάς το σουξέ αυτά.
0: Σε δικαιώσει ο χρόνος.
1: Είμαι σίγουρος, ήδη. Μετά από 2 χρόνια, προχθές έβαλα το «Τα ρόδα της Άμμου», είναι ένα συγκλονιστικό ποίημα του, σε μια εντελώς χατζηδακική μελωδία που έχει φτιάξει ο Μανώλης. Και απλώς γιατί είναι, αποφάσισα να το επαναφέρω αυτό σαν τραγούδι και να το πω το καλοκαίρι. Και πάνω του έγραψα για τις συναυλίες του καλοκαιριού. Και είχε γίνει της τρελής. Δηλαδή λέω, κοίτα να δεις. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία να σου πω ότι ανακοίνωσα στην ουσία την περιοδία μου με αυτό το άσμα. Με αυτό το άσμα.
0: Που επίκειται η περιοδία.
1: Είναι, κοίταξε, φέτος, ακριβώς επειδή κλείνω αυτά τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, θα ξεκινήσω στις 3 του Ιουνίου από την Πάτρα. 8 και 9 Ιουνίου θα είμαι στο Θέατρο Βράχων με πολλές εκπλήξεις, θα τα μάθουμε αργότερα αυτά, και στις 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Και θα προσθέσω και άλλη μια ημερομηνία που είναι η 3 Ιουλίου, γιατί μας αφορά και τους δύο, είναι στην Καλαμάτα. Okay, έτσι, okay. 3 Ιουλίου στην Καλαμάτα, στα μέρη μας από κάτω.
0: Ξέρουμε και πού στην Καλαμάτα.
1: Στο σύγχρονο, το καινούριο θέατρο. Έχουν ένα ανοιχτό θέατρο που έχουν φτιάξει, ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο
0: 3.000
1: θέατρο.
0: 3.000 θέσεων νομίζω είναι, αυτό.
1: Είναι μεγάλο, ναι. Είναι καταπληκτικό και οφείλω να πω ότι η περιοχή κάτω, ρε παιδί μου, είναι πολύ φιλόξενη πια. Δηλαδή, έχει ωραίους ανθρώπους. Έχει ωραίους ανθρώπους.
0: Άλλο αέρα η Καλαμάτα. Είναι αστική πόλη, απίστευτη.
1: Ναι. Έχει μια ομορφιά εδώ μεταξύ. Είναι και πόλεις με θάλασσα που έχουν αυτό, αλλά έχει και μια.
0: Είναι η προκυμαία όλο αυτό το θέμα, αλλά είναι και η Άνω πόλη. Ωραία. Είναι και το κάστρο.
1: Είναι
0: και ο Ταΐγετος από πάνω. Δηλαδή, δεν σε αφήνει πουθενά να ανασάνει η Καλαμάτα.
1: Τα χιλιοχώρια από την άλλη μεριά, η Πύλος. Έχει όλα αυτά τα μέρη κάτω.
0: Μικρή Μαντίνια, πράγματα. Έχει απίστευτα πράγματα. Η Καλαμάτα και ο κόσμος της Καλαμάτας, ο οποίος είναι και αυτός ένας κόσμος ο οποίος έχει απέτηση στην τέχνη, έχει απέτηση στο καλό της τέχνης και την τιμάει κάθε φορά.
1: Νομίζω. Πολύ. Και είναι και πολύ αυστηρή. Οι Καλαματιανοί έχουν μεγάλη διαφορά. Ίσως όλα αυτά τα χρόνια και με τα φεστιβάλ του χορού που κάνανε, που ήταν διαφορετικά τα διεθνή και όλα αυτά, έχει μια άλλη κουλτούρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό τους τιμά ιδιαίτερα και μας τιμά εμάς, γιατί όταν πας, ας πούμε, και κάνεις πραγματικά sold out στην Καλαμάτα, είναι γεγονός. Είναι
0: καλοκαιριάτικο τώρα, ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι γεγονός.
0: Δηλαδή, έχει κατέβει και μισή Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Πελοπόννησος, Μοριάς, ο οποίος Μοριάς νομίζω έχει βγάλει τα θαύματά του, τα μικρά και τα μεγάλα θαύματά του. Να το δώσουμε αυτό το ραντεβού στην Καλαμάτα.
1: 3 Ιουλίου.
0: 3 Ιουλίου.
1: 8 Ιουνίου και 9 είμαστε στο Θέατρο Βράχων.
0: Okay. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Δεν ξέρω πώς να την κλείσω. Μου έρχεται Ρίτσο στο μυαλό, μου έρχεται Καβάβης, μου έρχονται όλα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι εντελώς διαδικαστικά σε σχέση με αυτό που άκουσα, σε αυτό που κατάφερα να πάρω μέσα από σένα, Γιάννη Κότσερα, ο οποίος είσαι η σημαντικότερη συνέντευξη που έχω κάνει μέχρι σήμερα και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Τιμή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, να σου κάνω κι εγώ μια μίνι συνέντευξη. Με αυτή την κιθάρα έχει παίξει κανείς ποτέ?
0: Είναι παρθένα, ανέγκυχτη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Περίμενε. Μου επιτρέπεις?
0: Βεβαίως, εννοείται. Μεγάλη μου χαρά.
1: Εγώ όταν βλέπω κιθάρα, πρέπει τουλάχιστον να την πιάσω στα χέρια μου. Όχι ότι είμαι κανένας δεινός κιθαρίστας, να είμαστε ειλικρινείς, αλλά μου αρέσει αυτό ότι επαφήξεις. Είναι η κιθάρα σε σχέση με το πιάνο, έχει τη μαγεία ότι ακουμπάει στο σώμα σου και μεταφέρει τις δονήσεις, γι' αυτό και οι κιθαρίστες έχουν άλλο τρόπο που γράφουν από τους πιανίστες. Είναι λίγο πιο ισοστρεφής.

μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Τερζή, σε περιμένουμε. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πέρα από σένα και από μένα, πέρα από το θαμπό μας βλέμμα, πέρα από τη θαμπή γραμμή της γης, εκεί στη ρίζα του παντός, άκου το κύμα της ορμής, αυτό που υπέροχο, ανεξήγητο και ανεξέλεγκτο, μας έπλασε και μας εξουσιάζει. Καληνύχτα.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Αμέσως μετά. EQ.
4: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
5: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
6: He's in a lot more trouble than we thought.
7: This is our investigation, not yours.
8: I have a gun.
9: You lied to me.
2: Absentia.
10: This is too dangerous to do on your own.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κύριε Παπανδρέου, υπάρχει κάτι που φοβόσαστε πολύ?
2: Ναι, την αποτυχία.
1: Ειλικρινής, στοχαστικός. Με βλέμμα στραμμένο τόσο στην Ευρώπη όσο και στον άνθρωπο. Ο Νίκος Παπανδρέου γεννήθηκε το 1956 σε μια οικογένεια που σφράγισε τη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδος. Υπήρξε γονός, γιος και αδελφός πρωθυπουργού. Ωστόσο, έκανε από πολύ νωρίς μια επιλογή να χαράξει τη δική του διαδρομή μακριά από τις ευκολίες του ονόματός του. Σπούδασε οικονομικά και δημόσια διοίκηση, δίδαξε και εργάστηκε σε Ελλάδα και Αμερική, ενώ κάποτε αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του στην Παγκόσμια Τράπεζα για να αφοσιωθεί στη συγγραφή. Στα βιβλία του συναντά κανείς τη μνήμη, την πολιτική, την ταυτότητα, αλλά και μια ανθρώπινη ευαισθησία. Από τον Μάιο του 2023 είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Εργάζεται για μια Ευρώπη που προστατεύει την υγεία των πολιτών της με καινοτόμες θεραπείες, λιγότερες ανισότητες και φαρμακευτική αυτονομία. Και ταυτόχρονα στηρίζει το ψηφιακό ευρώ ως ασπίδα οικονομικής ασφάλειας για το μέλλον.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που υποδέχομαι απόψε τον οικονομολόγο συγγραφέα και ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Παπανδρέου. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπαβασιλείου, και ευχαριστώ που με καλέσατε με τον τέτοιο ωραίο τίτλο EQ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το EQ τελικά είναι πολύ σημαντικό, η συναισθηματική νοημοσύνη. Και καμιά φορά στη σύγχρονη εποχή την προσπερνάμε αυτή τη μεγάλη αξία και τη σύνδεση του συναισθήματος.
1: Ναι, αφού για να σχολιάσω, η κοινωνία έχει πάει λίγο τεχνοκρατικά και βάζει πολύ έμφαση στην ταχύτητα και στην νοημοσύνη, αλλά την κλασική νοημοσύνη. Και ειδικά σήμερα έχουμε ανάγκη αυτού του άλλου κομματιού που έχει να κάνει με αυτά που πιστεύουμε, δηλαδή την αλληλεγγύη και την αγάπη προς αλλήλων. Άρα αυτά, όμως το EQ δεν είναι κάτι που νομίζω το βγάζει διαβάζοντας, αν και ως συγγραφέας, διαβάζοντας βιβλίο, σε υποχρεώνει να πάρεις τη θέση του ήρωα. Και μόλις πάρεις τη θέση του ήρωα, εις βγει από τον εαυτό σου και μπαίνεις στο δικό του πρόβλημα. Έχεις πια την αίσθηση του άλλου. Το πολύ σημαντικό είναι στην πολιτική ζωή μας να καταλάβουμε το πρόβλημα του άλλου.
0: Φανταστικά. Ουσιαστικά είπατε και τον ορισμό του EQ. Γιατί τι είναι, να κατανοούμε τα δικά μας συναισθήματα, να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε, να κατανοούμε τα συναισθήματα του δίπλα μας και να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε. Και μετά βάλατε και μια πάρα πολύ ωραία διάσταση ότι στην πολιτική θα έπρεπε επίσης να καταλαβαίνουμε πώς αισθάνονται και τι χρειάζονται για να μπορούμε αυτό να το υπηρετήσουμε. Καλά το κατάλαβα.
1: Το καταλάβατε καλά. Στην Ελλάδα νομίζω οι περισσότεροι πολιτικοί το έχουν αυτό. Έχουμε το κλασικό ρουσφέτη. Το θέμα είναι εγώ παλιότερα που με ζητάγανε όταν ο Ανδρέας ήταν πρωθυπουργός, έμπαινα στο άγχος του ή της. Δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ επειδή δεν βρήκε γιατρό ή δεν βρήκε θέση για το γιο. Αυτό δεν σου κάνει καλό. Αυτό όμως έχουμε τα βιβλία. Έχω γράψει τον Κλεπτομνήμονα που είναι ένας που ζει τις ζωές των άλλων, τις κλέβει τη μνήμη τους, αλλά μετά πονάει για τους άλλους. Άρα πρέπει να βρεις και ένα όριο να μην λιώσεις εντελώς η προσωπικότητα, να μπεις του άλλου. Δηλαδή πάει διαζύγιο και εσύ το βράδυ κοιμάσαι γιατί δεν πάει καλά στη σχέση του. Άρα υπάρχει όριο στο EQ, στην συναισθηματική νοημοσύνη.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το EQ είναι πλούσιο, αλλά όταν κάποιος συναισθάνεται πολύ έντονα τον άλλον, πρέπει να βρει την ισορροπία του εγώ και του εμείς. Ώστε να προστατεύεται
1: αλλά
0: και να νοιάζεται. Τα όρια, ναι.
1: Όρια.
0: Αγαπημένη λέξη, τα όρια.
1: Πάντα.
0: Έτσι όπως σας βλέπω λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να πάρω και την ιστορία σας από την αρχή και να την ξετυλίξουμε για να φτάσουμε μέχρι το σήμερα, μου δίνετε την εντύπωση, έτσι που διάβαζα και το βιογραφικό σας και με αυτά που συζητάμε τώρα, το βιογραφικό σας είναι πολύπλευρο. Από τη μία οικονομικές σπουδές, από την άλλη λογοτεχνία, τέχνη, arts. Σκέφτομαι ότι σαν παιδί θα πρέπει να ήσασταν από πολύ νωρίς, πολύ υπεύθυνος ήσασταν.
1: Καλή ερώτηση. Ήμουνα, δεν το λέω για μένα, το έλεγε η μητέρα μου. Δηλαδή, είχαμε Αμερικανίδα μητέρα. Κάθε Σάββατο μας έβαζε τα τέσσερα παιδιά να καθαρίζουμε το σπίτι. Τα chores που λένε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Ο ένας. Λοιπόν, αν δεν το έκαναν οι άλλοι, το έκανα εγώ. Δεν μπορούσα να αφήσω το δωμάτιο ακαθάριστο. Οπότε, αν π.χ. ο μικρός μου αδερφός που έβρισκε τους τρόπους, πήγαινε εγώ το έκανα. Δηλαδή, ήθελα να είναι καλυμμένο αυτό. Αυτό έχει τα καλά και τα στραβά φυσικά σε μια οικογένεια.
0: Άρα πολύ έντονο το συνέστημα της ευθύνης. Ποιο ήταν το καλό
1: και θα έλεγα και τη χαροποίηση των γονιών. Να είναι περήφανοι. Εκεί είναι η ευθύνη. Είναι, έκανες το σωστό. Είναι πρόβλημα αυτό πάντα να κάνεις το σωστό.
0: Τεράστιο βάρος είναι. Και είναι και ένας στόχος λίγο ανέφικτος.
1: Ναι, γιατί μπαίνεις πάλι στο αλουνού τα θέλω.
0: Και αν είναι πολύ. Έχουν πολλά θέλω, θα γίνεται χίλια κομμάτια.
1: Η ελληνική οικογένεια, εσείς ξέρετε που έχετε μελετήσει και ψυχολογικά, πολλές φορές τα θέλω του παιδιού είναι τα θέλω των γονιών και τα έχει πάρει μέσα του. Ναι. Τα έχει αναλάβει. Και έτσι δύσκολα, εκείνη η διαφορά, επειδή ζω τις δύο κουλτούρες, Αμερική και Ελλάδα, εκεί μάλλον χωρίζουν πολύ σε μικρή ηλικία τα θέλω του πατέρα και τη μητέρα, με βάρβαρο τρόπο καμιά φορά. Με βάρβαρο τρόπο, με την έννοια είναι ότι πάει στο πανεπιστήμιο το παιδί και λέει: θα σου δώσω χρήματα να φοιτήσεις με δάνειο και τόκο. Κάτι που δεν μπαίνει στο μυαλό μας. Άρα τους χωρίζουν πολύ νωρίς. Ενώ εδώ βλέπεις η μητέρα που παρά είναι, φτιάχνει φαγητό στην κοπέλα που είναι στις Πανελλήνιες, της φαίνει την πίτσα, την ξενυχτάει, σαν να το ζει η ίδια.
0: Ισχύει. Και εντάξει στις Πανελλήνιες. Πολλές φορές αυτό συνεχίζεται και σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Άρα πάμε, αρχίζουμε μαζί και τελειώνουμε μαζί.
0: Όλα μαζί. Απ' την άλλη, το να μεγαλώνει κανείς με δύο ταυτότητες έχει και πολλά χαρίσματα γιατί μαθαίνει τον κόσμο με λιγότερες παροπίδες.
1: Εννοείται Αμερική και Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί βλέπεις ότι Δεν είναι όλα δεδομένα. Το βλέπ, δηλαδή, συνεχώς κάνεις μια σύγκριση, άθελά σου. Είσαι εδώ και λες πώς θα το βλέπουν εκεί. Ή είσαι εκεί, πώς θα το βλέπουν εδώ. Οπότε είναι λίγο καλό και εσύ καμιά φορά δεν ξέρεις πού ανήκεις. Γεννήθηκα Αμερική, ήρθαμε Ελλάδα. Μετά ήρθε η Χούντα, πήγαμε
0: σε
1: Παρίσι.
0: Σε τι ήρθε η Ελλάδα?
1: Στα 5-6.
0: Από
1: εγώ έκανα πρώτη, δεύτερη, τρίτη, μετά φύγα, μετά έκανα, τέλειωσα έκτη δημοτικού εδώ. Αλλά τα ελληνικά μου είναι αυτά που είχα μάθει μέχρι τη δημοτικού, τα μάθα μετά πιο καλά. Αλλά θυμάμαι, με ρώτησε μια κοπέλα που ήταν ωραία στην ουρά, από πού είσαι, και καθόμουν, λέω, τι να τη πω τώρα. Πήγα 5 χρόνια Καναδά, μεγάλωσα Καλιφόρνια, αλλά είμαι και Έλληνα, έζησα και Σουηδία, και κόλλησα. Και λέει, γιατί να σου μιλήσω, αφού δεν μπορεί να μου απαντήσει από πού είσαι, και έχασε την περίπτωση. Θυμάμαι όμω που. Αντί να τη πω τι σε νοιάζει, γεννήθηκα εδώ να τελειώνει, ή είμαι Έλληνα να τελειώνει, ήθελα μια αληθινή απάντηση και δεν υπήρχε απάντηση.
0: Υπάρχει αυτή η ανάγκη του σωστού και του να δώσω όλη την αλήθεια.
1: Το τίμιο.
0: Ναι, το τίμιο.
1: Εγώ νομίζω πάνω σε αυτό πιο θεωρητικά είναι δύο Ελλάδες και δεν φταίει κανείς. Και θυμάμαι στο Βαρουφάκι είχα πει, για να πούμε και αυτό το όνομα που άλλοι αγαπάνε και άλλοι όχι. Του έχω πει, Γιάννη, εσύ ξεχωρίζεις πριν είναι αυτόν που ξέρουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει ζήσει στην Αυστραλία. Έχει ζήσει έξω και έχει δύο οπτικές γωνίες. Καταλαβαίνεις πώς σκέφτονται έξω. Λέει, δεν φταίνει οι ΣΥΡΙΖΑΙ που δεν ζήσαν έξω, είναι φτωχοί. Κάπως έτσι, δεν το είπα ακριβώς. Λέω, δεν το λέω αυτό ότι φταίνε. Η νοοτροπία τους είναι καφενείο εξάρχεια. Η νοοτροπία τους είναι Βενεζουέλες και τσιγάρο και καφέ. Την έχω ζήσει την νοοτροπία και εγώ στο Πασόκ. Αυτοί που δεν ζήσαν έξω έχουν άλλη νοοτροπία, αυτοί που έχουν τη δίπλευρη ματιά. Γι' αυτό είχαμε Αρσένη, γι' αυτό είχαμε Τρίτσι, γι' αυτό είχαμε Μελίνα, γι' αυτό είχαμε. Πολλούς από αυτούς που φέρανε ένα άλλο αέρα. Πάγκαλος, Γαλλία. Δεν λέω ότι και άλλοι δεν μπορούν, αλλά είναι άλλη νοοτροπία. Και σήμερα πιστεύω είμαστε κολλημένοι στις νοοτροπίες που είναι πριν 40 χρόνια, αυτά που ακούω καμιά φορά. Και οι μαθητές τα μαθαίνουν με την πάροδο του χρόνου.
0: Γιατί παγώσαμε στον χρόνο, λοιπόν?
1: Η πολιτική μας πήγε σε αυτό. Για πολιτικούς λόγους θυμηθήκαμε τον εμφύλιο ξαφνικά. Ξαφνικά θυμηθήκαμε τον εμφύλιο, ένα κάπως τελειωμένο θέμα για να υπάρχει χρήση. Οπότε σημαίνει ότι έχουμε ξεκαθαρίσει κάποια θέματα και αυτά που συζητάμε τώρα. Είναι αυτά που νομίζω θα συμφωνούσαν άλλοι από όλα τα πολιτικά κόμματα, εκτός αν έχουν μεγάλη τοξικότητα μέσα τους και δεν θέλουν ανοιχτή κουβέντα, ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται έξω. Εδώ γίνεται επανάσταση έξω και εμείς είμαστε κολλημένοι αν θα έχουμε τα πανεπιστήμια, αν μπορώ να πω. Είναι λάθος να πούμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι ελληνικά κρατικά. Αν έρθει η Σορβόνη κρατική, δεν αναγνωρίζεται, δεν είναι ιδιωτική. Και έχουμε ένα πανεπιστήμιο στην Κρήτη, το λέω αυτό, που είναι χρηματοδοτούμενο από το γαλλικό κράτος. Δεν τα αναγνωρίζουμε. Δεν είναι ιδιωτικό. Άρα είναι λάθος να πούμε ιδιωτικά κρατικά. Ελληνικό δημόσιο είναι το ένα. Το άλλο μπορεί να είναι γαλλικό δημόσιο. Δεν το αναγνωρίζουμε. Αμερικάνικο δημόσιο. Καλιφόρνια. Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας είναι αμερικάνικο δημόσιο. Δεν είναι ιδιωτικό. Καταλαβαίνετε. Άρα είναι. Γιατί λένε αυτό για το πολιτικοποίησμα, που αυτοί βάζουν κέρδος και εμείς είμαστε για γνώση. Αυτό είναι.
0: Αυτό που αναρωτιέμαι είναι αν θα καταφέρουμε ποτέ. Αντί να βλέπουμε μόνο κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αν θα μπορούμε να πούμε αυτό είναι καλό, ανεξαρτήτως κόμματος, αυτό είναι καλό για την κοινωνία μας.
1: Αυτό θέλω να πω εγώ, να λέω εγώ, καμιά φορά φαίνεται μη κομματικό. Όταν κάποιο κόμμα κάνει κάτι καλό, να το λέμε.
0: Αυτό, ανοιχτά. Να συμφωνούμε όλοι.
1: Αλλά η τοξικότητα δεν σε αφήνει να το πεις αυτό. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ με την προσπάθεια αλλαγή του άρθρου 16 να έχουμε τα μη κρατικά ελληνικά πανεπιστήμια. Έτσι το λέω εγώ, για να μην παρεξηγόμαστε. Δεν πρέπει να είναι πολιτικοποιημένο, γιατί είναι πολύ λογικό. Όλες οι χώρες το έχουν. Και εμείς για πολλούς λόγους εντελώς ιδεολογικούς. Ή το άλλο που λέω πολλές φορές. Έχουμε αγιοποιήσει το δημόσιο. Καλά κάνουμε. Και ειδικά τα πανεπιστήμια είναι άγια. Ποιος πάει τα πανεπιστήμια κάθε 17 Νοέμβρη? Συνήθως οι αριστεροί. Αυτοί που έχουν αγιοποιήσει το δημόσιο το χαλάνε. Πού είναι η λογική να τα σπάνε, καταλαβαίνετε? Είναι εντελώς ανάποδη η σκέψη. Και γενικώς είμαστε υπέρ του δημοσίου πανεπιστήμιου και πάμε και σπάμε τα τζάμια. Πώς είμαστε υπέρ του δημοσίου πανεπιστήμιου, καταλαβαίνετε? Αυτό είναι το παράλογο. Και αν το πεις αυτά που λέω εγώ, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, αν μας ακούσουν. Είναι λογικά, αλλά προσπαθούν να βρουν απαντήσεις σε αυτά. Καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει να έχουμε μάχη. Τεχνητή νοημοσύνη, είπατε, EQ. Επανάσταση γίνεται. Θα το έχουμε στην κοινωνία μας, θα το ζητήσουμε σοβαρά σαν κόμματα. Πριν μας πάρει ο διάολος, πριν μας πάρει ένα σύστημα που δεν ξέρουμε να το διαχειριστούμε.
0: Συνήθως κατόπιν εορτής τα σκεφτόμαστε και δεν είμαστε πολύ proactive να το συζητήσουμε από πριν, να κάτσουμε όλοι μαζί.
1: Γιατί έχει πολιτικό κόστος proactive. Στην υγεία, πιο καλά να ξοδέψεις τώρα κάποια χρήματα για να ελέγξεις, γιατί είμαι στην Επιτροπή Υγείας, τα πνευμόνια σου, παρά όταν είσαι άρρωστος. Αλλά επειδή δεν έχεις όφελος κάνοντας τον προέλεγχο σαν πολιτικός πολλές φορές, δεν λέω δεν το κάνουνε. Το κάνεις στο σύστημα υγείας. Άρα, αν το σύστημα υγείας κάνει πολλές περισσότερες προληπτικές εξετάσεις, που κοστίζει, αλλά δεν βλέπει όφελος ο άλλος, πολιτικό όφελος, αλλά βοηθάει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά είναι που είμαι στην Επιτροπή Υγείας στην Ευρωβουλή και προσπαθώ πάρα πολύ να προτείνω και τώρα μια μάθανα για το φαγητό, κάτι που δεν ήξερα τόσο πολύ.
0: Αυτό ότι το ενδιαφέρον σας να ασχοληθείτε με το κομμάτι της υγείας επηρεάστηκε από τη δικιά σας περιπέτεια της υγείας που είχατε, ήταν ανεξάρτητο?
1: Όχι, νομίζω επηρεάστηκε πολύ. Έζησα πάλι, πήγα στο εξωτερικό γιατί είχα μια περίπτωση που δεν την είχαν εδώ τόσο πολύ. Αυτό που είχα, πάση πτώση, και είδα πως ζούσαν εκεί μέσα οι άνθρωποι με το πρόβλημα. Και είχα κάθε μέρα την ψυχολογική πίεση σε αυτό το θέμα της χημειοθεραπείας και είδα ότι στη Γαλλία είχαν πάρα πολύ προχωρημένο σύστημα υγείας και λέω πρέπει να το έχουμε και στην Ελλάδα αυτό όσο μπορούμε περισσότερο.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια ασθένεια που δυστυχώς χτυπάει...
1: Και πάει χειρότερα. Ένας λόγος που πάει χειρότερα είναι τα φαγητά. Και στην Ελλάδα έχουμε πάλι αυτά τα ωραία στοιχεία. 40% των παιδιών έχουν θέμα παχυσαρκίας, που δεν είναι τόσο το DNA, είναι ο τρόπος που τρώμε, που δεν τρώμε τη μεσογειακή διατροφή.
0: Τη μεσογειακή διατροφή που είναι πολύ καλή αυτή που
1: άρα πώς όμως πείθεις τον άλλον να αλλάξει τον τρόπο ζωής? Δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να είσαι δικτάτορας.
0: Άρα έχει πάρα πολύ σημασία τι θα φάμε για πρόληψη, αλλά και να έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα υγείας να μας προστατεύει όταν αρρωσταίνουμε.
1: Ακριβώς. Και πρόληψη πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό.
0: Πριν φτάσουμε.
1: Και ειδικά συνήθως αυτές οι αρρώστιες είναι στην τάξη που είναι πιο φτωχή, δεν προλαβαίνει να πάει, δεν έχει τα χρήματα.
0: Αυτά είναι κάνει check-up.
1: Πρέπει αυτοί να καλυφθούν πρώτα απ' όλα.
0: Καμιά φορά έχουμε και την άρνηση να το κάνουμε, γιατί φοβόμαστε το αποτέλεσμα.
1: Ποιος θέλει να δει.
0: Ναι. Γιατί είναι και σοκαριστικό να δεις ξαφνικά ότι δεν είναι όπως τα περίμενες, και κάτι σου συμβαίνει.
1: Και εγώ που έτυχε να έπρεπε σε αυτά, όποιος περνάει, πρέπει να πάει τόσες φορές σε γιατρούς, τόσες φορές να τρυπήσουν, τόσα αυτά, λες, δεν θέλω να ξαναπάω σε γιατρό. Και ας πρέπει να πας, γιατί έχεις πάει τόσες φορές που σε έχει κουράσει. Λέω για αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Εμείς κοιτάμε, ειδικά τα παιδάκια, που αν έχουν μια αρρώστια και γίνουν καλά, έχουν λείψει από το σχολείο 2 χρόνια και πρέπει να έχουμε πρόγραμμα ένταξης πάλι στην κοινωνία. Γιατί όταν πας 12 με 14 και λείπεις, π.χ. από παιδική λευκημία, δεν μπορείς να ενταχθείς εύκολα. Άρα είναι ένα συνοθήλευμα θεμάτων.
0: Κάτι που πολύ σημαντικό. Βάζετε το κομμάτι της ψυχικής υγείας, που είναι εξίσου σημαντικό.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Και
1: για το οποίο μικρός δεν ασχολιόμουν. Θεωρούσα ότι η ψυχική είναι, δεν είσαι δυνατός. Μικρός.
0: Αυτό πίστευα
1: μάζεψε
0: παλιά.
1: Μάζεψε το. Μην γκρινιάζεις. Έχεις φαγητό, έχεις σπίτι. Τι γκρινιάζεις. Φυσικά δεν είχα γονείς να με δέρουν ή δεν είχα πατέρα που ήταν εγκληματίας ή να χτυπάει τη μητέρα του. Άρα δεν είχα τις εικόνες, τις παραστάσεις άλλων παιδιών που ίσως δεν μπορούσα να το καταλάβω μικρός. Έλεγα αυτό το στυλ. Φαντάρος, εδώ είμαστε. Το απορροφάμε και πάμε παρακάτω. Λίγο ρώσικο που λένε καμιά φορά.
0: Ήτανε πολύ οι προηγούμενες γενιές είχαν αυτό το μοντέλο. Αυτό έπρεπε όλα, ειδικά οι άντρες, ότι έπρεπε να μην δείχνουν συναισθήματα.
1: Και ξέρετε, το δεύτερο παγκόσμιος, μετά δεν υπήρχε ψυχολογική συζήτηση με τους φαντάρους που πήγανε δεύτερο παγκόσμιο, ούτε Ελλάδα, ούτε κανένας.
0: Και όλοι πάσχαν από PTSD, ένα τεράστιο ποσοστό μετατραυματικού
1: στρες. Δεν υπήρχε. Έτσι. Και έπρεπε να το μαζέψουν, να ζήσουν με τη γυναίκα τους αν μπορούσαν. Τώρα έχουμε την ψυχολογική συζήτηση, θα έλεγα. Συζήτηση. Και επίσης προωθούμε στην Ευρώπη να δούμε πόσες ψυχολόγοι έχουν τα σχολεία τα δημόσια. Έχουν να δουν θέματα μέσα στο σχολείο. Το παιδί έχει εκπαιδευτεί. Αν ο ίδιος δεν είναι καλά, αν ένας πάει προς κατάθλιψη, που είναι 15, μια κοπέλα, πού θα απευθυνθεί? Μπορεί να ντραπεί ή να μην το ξέρει ότι έχει τάσεις.
0: Να το καταλάβει, ναι. Έτσι. Και πρέπει να υπάρχει βοήθεια κοντά.
1: Λοιπόν, έχουν κάνει οι Γάλλοι, πάλι ωραίο, ένα app, 3180 το θυμάμαι, που μπαίνει σε όλα τα TikTok και όλα αυτά μπαίνει. Και μόλις αισθανθείς περίεργα για bullying γι' αυτό, το πατάς και βρίσκουν 5 άτομα να σου μιλάνε. Να μην έχεις αυτοκτονίες, αλλά μόλις δεις ότι.
0: Πιο πολύ να υπάρχει μια παρέμβαση και ένας άνθρωπος.
1: Αν σου στέλνει bullying, βασικά είναι αυτό. Πατάς το ανθρωπάκι, δεν ξέρω πώς είναι, ναι, στο TikTok απάνω, εμφανίζεται και αμέσως λέει: γιατί μου το στέλνεις, τι σου στείλω το αγόρι, συνήθως το κορίτσι. Και προσπαθούν και αυτοί. Είναι καινούριο, οπότε δεν ξέρουμε τι απαντήσεις εκεί. Και είναι πολύ ωραία πρόταση. Και τώρα μου ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχαμε συνέδριο για bullying, να τη φέρουμε και εδώ για τα παιδιά.
0: Θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: It's so beautiful, Ava.
4: I can't go through with the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
4: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
6: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
3: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
4: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
0: Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
8: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
7: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
9: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
7: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
10: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Παπανδρέου. Έτσι από αυτά που συζητάμε, καταλαβαίνω ότι θέλατε πολύ να κάνετε υπερήφανους και να χαρούν οι γύρω σας και τα δικά σας θέλω, δεν ξέρω πόσο πίσω έμεναν όταν ήσασταν νέος ή μικρότερος.
1: Ναι, ήθελα αυτό, γι' αυτό κάποια στιγμή έσκασα και έγραψα το πρώτο βιβλίο 10 μύθη και μια ιστορία, γιατί μέσα μου είχα ζήσει όλα αυτά τα, όχι τόσο νορμάλ, τόσες χώρες, πολιτική, Αμερική, διπλή προσωπικότητα ή μάλλον διπλή ταυτότητα.
0: Μεγαλώσατε με πολύ βαρύ όνομα,
1: ναι,
0: που ήταν παγκοσμίως γνωστό.
1: Το οποίο όταν πήγαμε Καναδά δεν υπήρχε το όνομα, γιατί ήταν άλλη εποχή και δεν ξέραν. Αυτό ήταν ισοπεδωτικό, ήταν καλό, μια ισότητα, γιατί πας στο σχολείο, είσαι πρώτης γενιάς Έλληνας, έτσι σε βλέπανε. Δεν βλέπανε το τοπώνυμο, γιατί είχε Ουκρανούς, είχε πολλά. Οπότε κάποια στιγμή δούλευα μετά από το PhD στα δοκτορά και έκανα και φαντάρος και δίδαξα εδώ. Πήγα στην Διεθνή Τράπεζα και αυτό ένα βήμα ακόμη πάνω στο πρόγραμμα ενός μιας κανονικής καριέρας. Και εκεί έσκασα. Και κάποια στιγμή παραιτήθηκα και πήγα στο Λος Άντζελες και έγραψα το πρώτο βιβλίο. Παρά ότι πήγα εναντίον όλων των σπουδών που είχα κάνει. Έπρεπε να πάω από τις τεχνολογικές, οικονομικά, μαθηματικά σε δημιουργικό. Δεν είναι τόσο εύκολο το μυαλό να αλλάζει. Αλλά είπα, αν το κάνω σε 65, όταν έχω πάρει σύνταξη που λέμε, δεν θα έχω το μυαλό πια, θα έχει χαλάσει. Πρέπει να το κάνω τώρα που ακόμη είναι ζωντανό το μυαλό.
0: Αλλά είναι και ψυχοθεραπευτικό αυτό. Και τολμηρό.
1: Στην αρχή ήταν τολμηρό, γιατί αν είχα αποτύχει, θα έλεγα είμαι αποτυχημένος. Αλλά πήγε καλά. Το πρώτο βιβλίο πήγε καλά, οπότε αισθάνθηκα ότι ήταν σωστή η κίνηση. Γιατί οι άλλοι κρίνουν. Εγώ μπορώ να πω κάτι ωραίο έκανα και άλλος να πει δεν είναι ωραίο. Άρα πήρα ένα ρίσκο εκεί, αλλά αν δεν το έκανα, άρα ήταν το δικό μου θέλω.
0: Αυτό ήταν το δικό σας, ναι, θέλω. Άρα στην αρχή αισθανόσασταν πως η πορεία σας ήταν προδιαγεγραμμένη.
1: Ναι, έτσι αισθάνθηκα, ότι πρέπει τουλάχιστον να έχουμε ένα PhD, δοκτορά που λέμε, γιατί αυτό είναι το, πώς λέει ο πατέρας, πρέπει να έχει πτυχίο παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εγώ έπρεπε να έχω 3 πτυχία πιο πάνω, για να αρχίσει η ζωή.
0: Για να αρχίσει να μετράει,
1: να αρχίσει
0: ότι
1: να
0: κάτι
1: μετράει.
0: Κάναμε.
1: Ναι. Οπότε ήταν λίγο ψηλός ο πύχης. Και ο αδερφός ο Αντρίκος, PhD, τα άλλα δύο αδέρφια και αυτοί κάνανε μάστερς και όλα. Άρα όλοι,
0: όλοι με πολλές σπουδές.
1: Χωρίς να μας το λέει κάποιος.
0: Αυτό αλλά ήθελα να ρωτήσω. Ο πατέρας έλεγε πρέπει να σπουδάσετε.
1: Αλλά μάλλον το θεωρούσε αυτονόητο. Δεν νομίζω αν έκανε κάποιος κάτι άλλο θα έλεγε όχι, αλλά έτσι ήταν. Δεν τα σκέφτεσαι μικρός, ειδικά την εποχή εκείνη που δεν είχαμε τηλεόραση, που δουλεύαμε με άλλους τρόπους ζωής. Δεν είχες πολλές παραστάσεις ότι υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα στον κόσμο.
0: Άρα είχατε εσωτερικεύσει από πολύ νωρίς την ευθύνη ούτως ή άλλως.
1: Πάρα πολύ νωρίς. Μου έλεγε τώρα έναν άνθρωπο, το θυμάμαι ακόμη, και ένα στρες πάντα, ένα άγχος. Γιατί κάποια στιγμή μου λέει, ήσουν πάντα γκρινιάρης μικρός, δεν ήσουν χαρούμενος με τίποτα. Κάποια στιγμή σε βλέπω να κάθεσαι στην καρέκλα στο παλιό ψυχικό που μέναμε και σε βλέπω στενοχωρημένο. Και του λέει, τι είσαι στενοχωρημένος, λέει, γιατί βλέπω τις επόμενες 2 εβδομάδες δεν μπορώ να δω κανένα πρόβλημα και αυτό με στενοχωρεί. Δεν είναι δυνατόν να μην βρίσκω πρόβλημα στο μέλλον μου. Άρα και από το καλό, πάλι έλεγα δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο καλά το επόμενο.
0: Γιατί άρα, 2 εβδομάδες
1: ήταν ορίζοντας.
0: Για να νιώθετε ασφάλεια, έπρεπε να βλέπετε
1: το πρόβλημα
0: να το λύσετε από πριν.
1: Αυτό είναι ένα άγχος. Δηλαδή, καμιά φορά ζηλεύω τους γκουρού και τους Ινδούς που κάθονται εκεί, ζουν τη ζωή και είναι απλώς είμαι. Όχι θα είμαι, είμαι. Δεν είναι πάντα ρήμα, είναι μεταξύ, εγώ το λέω ουσιαστικό είμαι, ως on και ρήμα, πάντα τρέχω για την επόμενη μέρα. Το οποίο το έχει πολύ και η κοινωνία μας αυτό το πρόβλημα.
0: Πάρα πολύ. Είναι σημείο των καιρών.
1: Να χτίσουμε,
0: να κάνουμε αρκετά, μην χάνουμε χρόνο. Αναρωτιέμαι μέσα σε όλη αυτή την υπευθυνότητα και σε όλο αυτό το καθήκον, ποια είναι ίσως έτσι η πιο τρυφερή στιγμή που μπορεί να θυμόσαστε με τον μπαμπά σας?
1: Όταν μου έδωσε, δεν θα έλεγα τρυφερή στιγμή, γιατί ο καθένας έχει άλλο είδος σχέσεις. Όταν με καθοδήγησε, όταν είχα την πρώτη μου ερωτική απαγοήτευση στα 14, που δεν σημαίνει ότι έγινε τίποτα, απλώς η κοπέλα είπε, αργείς πολύ και δεν θέλω πια. Έχει αφεμινίστρια μητέρα, τι σημαίνει, που είχε μάθει γυναίκα, είναι, δεν την αγγίζεις, όχι.
0: Ήσαν ντροπαλός και ήθελε δέλετε το
1: όχι μόνο, ναι, αισθάνθηκα ότι αυτό που έχει σχέση με φυσική, σαρκική, ήτανε παράνομο, ήτανε αμαρτία.
0: Ναι.
1: Είναι η Παρθένα, ναι, την έννοια της. Οπότε μου λέει μετά από 3 μήνες, ούτε μου έχει πιάσει το χέρι, μπάει. Οπότε λέω, καλά, δεν είμαι άντρας. Anyway, καθόμουν εκεί, σκεφτόμουν, λέει, τι είσαι έτσι. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που χώρισα με την Ντενίς. Και λέει, α, αυτό είναι πολύ καλό. Λέω, γιατί είναι καλό? Γιατί έζησες. Είναι η πρώτη σου φορά που είχες πάθος στη ζωή. Και λέω, μπράβο μου, έζησα. Και έφυγε όλο το στρες. Και ήμουν χαρούμενος. Έζησα κι εγώ. Θέλω να πω ότι είχε την ψυχολογία μου καλά, την είχε καταλάβει.
0: Πω, αυτό το πα. Σε αυτό
1: Αυτό EQ τεράστιο.
0: Τεράστιο EQ.
1: EQ που μας έπαιρνε όλα. Ήξερε ακριβώς ο καθένας ποιο ήταν. Κάποια στιγμή είχα γυρίσει καλοκαίρι στην Ελλάδα και λέω: τι κάνω εδώ στο καλοκαίρι? Εγώ θέλω να προχωρήσω ζωή μου. Δεν κάνω διακοπές. Διακοπές είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε. Οπότε είχα έρθει, θυμάμαι, Δευτέρα και λέω: αύριο θέλω να φύγω. Και μου λέγανε οι φίλοι: κάτσε με. Κάτσε. Λέω: θα κάτσω 5 μέρες. Μετά φεύγω. Και είχα σαν άλογο να θέλω να φύγω, να φύγω. Και λέω στον πατέρα μου: δεν αντέχω, θέλω να φύγω. Και παίρνει το τηλέφωνο: Αγγέλα, κλείσε αύριο. Οπότε αύριο κλείσε η Ολυμπιακή Αεροπορία, αύριο τον Νίκο. Περίμενα, αφού είναι τόσο εύκολο. Θα μείνω και έμεινα 6 εβδομάδες. Θα μείνω κι άλλο.
0: Είχε τον τρόπο του να σας...
1: καταλάβει. Να, αφού θες, φύγε. Και δεν ήθελα μετά. Είναι σαν να λες: θέλω, σου ανοίγουν την πόρτα και λες: κάτσε, μου αρέσει εδώ. Γιατί να φύγω, τόσο τρελός είμαι.
0: Αλλά σας μαλάκωνε τα πρέπει.
1: Σε αυτό ναι. Όταν είχε τον χρόνο να ασχοληθεί, μην ξεχνάτε, ήταν. Έλειπε πάρα πολύ.
0: Έλειπε πολύ. Ναι. Σε σημεία.
1: Και ξέρει, το πρέπει, όταν λες το πρέπει. Αν δεν το δηλώσεις ή εκδηλώσεις, δεν μπορεί να ξέρει. Ένα άλλο που, ακόμη, αυτό είναι που στεναχωριέμαι. Όταν αποφύτησα από το Yale, που ήταν πανεπιστήμιο που τότε ήταν πολύ δικοί του φίλοι καθηγητές στη δικιά του γενιά.
0: Ναι.
1: Δεν τον κάλεσα στην αποφύτηση. Καλά, ήταν Ελλάδα και ήταν Αμερική. Ήταν λιγουδής, δεν ήταν τώρα το ταξίδι, ούτε κινητό. Δεν τον κάλεσα γιατί λέω: τώρα είναι αρχηγός του Πασόκ, δεύτερο κόμμα. Πού να έρθει τώρα το Μάιο πού να τον ταλαιπωρώ. Πάει. Μετά από πολλά χρόνια μου λέει: κάτι λέγαμε, δεν ήρθα ποτέ στην αποφύτηση. Ναι, λέει: πού να έρθει. Μα αφού δεν με κάλεσε, αν σε καλούσε, θα ερχόσουνα. Προφανώς θα ερχόμουν, μα νομίζω δεν ήθελες. Αυτό είναι θέμα επικοινωνίας.
0: Μετανιώσατε που δεν το είχατε πει, να είναι εκεί.
1: Πάρα πολύ. Γιατί ναι. Και αυτός θα ήταν περήφανος και εγώ θα ήμουν περήφανος.
0: Ναι.
1: Και έτσι έβαλα τότε τις φιλανάδες μου, τις γονείς, να με δούνε. Γιατί ποιος άλλος να με
0: δούνε.
1: Να δούνε το τυχείο που το κροτάνε, κάνει φορά και αυτά τα μαύρα, τα δεν ξέρω πώς τα λένε.
0: Αναρωτιέμαι, αν ο μόνος λόγος που δεν του είπατε τότε να έρθετε είναι για να μην τον κουράσετε, ναι. Γιατί φοβόσταν μπορεί να πει ότι δεν έχω χρόνο.
1: Μπορεί όλα αυτά, δεν τα έχω σκεφτεί, αλλά ήταν προσπαθώσει να μπω αυτό, το EQ, να μπω στη θέση του και να νομίζω να προκαταλάβω την απόφασή του, το χειρότερο πράγμα. Να νομίζω ότι άλλος είναι έτσι και να μην είναι.
0: Αναρωτιέμαι, και η μαμά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί σκέφτομαι, καθώς διάβαζα έτσι το βιογραφικό, ασχολιόταν εκείνη πάρα πολύ νωρίς με τα θέματα ισότητας, η ισότητα των φύλων, ώστε να έχουν οι γυναίκες τα δικαιώματα που δεν είχαν εκείνη την εποχή.
1: Από τη δεκαετία του 70 και μετά, που ήταν και το γυναικείο κίνημα, πολιτικοποιήθηκε πέραν της Χούντας και το ΠΑΚ, που ήταν όλοι μέσα σε αυτό σχεδόν οικογενειακό η προσπάθεια να πέσει η Χούντα, ό,τι και να γινόταν εκεί έξω. Μην ξεχνάτε, δεκαετία του 70 είναι που ξύπνησε το δεύτερο κύμα φεμινισμού. Το πρώτο ήταν που αναλάβαν την ψήφο το 30 και το 20 στην Αγγλία με τη Virginia Woolf και όλους αυτούς. Μετά ήταν η Gloria Steinem και διάφοροι εκεί και μπήκε και αυτή σε αυτό το. Και υπήρχε μεγάλη ένταση ισότητα των γυναικών στο σπίτι.
0: Υπήρχε στο σπίτι, το βιώνατε. Άρα φαντάζομαι ότι επηρέασε το πώς μεγαλώσατε και πώς βλέπατε τις γυναίκες στον κόσμο.
1: Γιατί δεν πλένετε τα πιάτα, δεν κατάλαβα. Τι, μόνο οι γυναίκες θα το πλένουν. Και μας έβαζε και πλέναμε τα πιάτα, παράδειγμα. Και μέσα μου έλεγα δεν είχε άδικο. Μόνο η γιαγιά θα τα πλένει, η γιαγιά είχαμε τότε. Και πλέναμε και εμείς τα πιάτα. Και έλεγε κάτι άλλο, ίσως δεν είναι το φεμινισμό. Λέει, αν δεν σου αρέσει το φαγητό, πήγαινε φτιάξε δικό σου. Το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει μικρός, αλλά το κατάλαβα τι. Και μην το τρως. Δεν σου αρέσει, αυτό έχουμε.
0: Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που θαυμάζετε σε μια γυναίκα?
1: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό να απαντήσω έτσι εύκολα.
0: Έχετε όμως πολλές γυναίκες στη ζωή σας, πέρα από τη σύζυγο, την κόρη, μια δυναμική μαμά. Άρα υπάρχουν πολλά πρόσωπα που μπορεί να σας έχουν εμπνεύσει.
1: Να έχουν μια προσωπικότητα, νομίζω, έχει αυτό. Να έχει μια προσωπικότητα έντονη. Μάλλον αυτό είναι από τα στοιχεία του πώς μεγάλωσε.
0: Ωραία, άρα δεν σας τρομάζει μια δυναμική γυναίκα. Το χαίρεστε και το θαυμάζετε.
1: Ναι, να έχει ανεξάρτητη προσωπικότητα. Δεν θες κανέναν, πιστεύω, που μπορεί να τον λιώσεις ψυχολογικά και να είναι υποχείριο. Αυτό πρέπει να έχεις μια ισότητα και για να μπορείς να θαυμάζεις κάποιον, πρέπει να έχει τη ζωή του, η προσωπικότητά του. Πώς θα θαυμάζεις κάποιον που είναι. Δικιά μου γνώμη, που είναι όλη μέρα σαν ποντίκι στο σπίτι, που λένε έτσι μαζεμένοι.
0: Αυτό θέλει και ωριμότητα, γιατί κάποιοι θέλουν πιο ήσυχες προσωπικότητες, γιατί τις φοβούνται.
1: Και
0: θέλει
1: οι άντρες θέλουν αυτή την έκφραση, μην τους πάντα νεύρα. Αυτό το καταλαβαίνω. Μην με τρελαίνεις να τα δω το ποδόσφαιρο. Αλλά η μάχη αυτή έχει και την γλύκα της, η μάχη αυτή για τα θέματα αυτά.
0: Εξαρτάται, γιατί απλοποιούμε ένα δύσκολο θέμα που είναι η μάχη των φίλων, που καμιά φορά έχει να κάνει με τις διαφορετικές προσωπικότητες, άλλες φορές έχει να κάνει με υπευθυνότητα. Είναι άλλη διαφορετική λόγη που μπορεί να διαφωνεί.
1: Εγώ επειδή ίσως πολύ μικρός, η πρώτη μου σχέση, πρώτη, που νόμιζα τότε ήταν ωραία, όμορφα κτλ. Ήρθα Ελλάδα για διαδοχή. Όταν γύρισα, μου λέει Νίκο, απάντησα, τουλάχιστον μου την αλήθεια. Εγώ ήμουν 17, λέω, αυτή είναι η ζωή τελικά. Έτσι ξεκινάει ο πρώτος έρωτας. Οπότε από εκεί και πέρα λέω: ο καθένας έχει την ευθύνη της απόφασής του. Πήρα απόσταση ότι αντί να αρχίσει να λέω πώς το έκανες και είσαι παράδεκτη. Ναι. Είπα, εσύ είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Το έκανες, έχεις το, το χωρίζουμε. Πάει γι' αυτό, πάρα που με πονάει. Και τώρα ίσως γι' αυτό ακόμη είναι 60 κάτι και μου στέλνει μηνύματα. Λέω, πού με θυμήθηκες. Αλλά πάση περιπτώσει.
0: Δεν σας ξεπέρασε. Είναι,
1: η ζωή συνεχίζει. Αλλά αυτό, αν ήταν η Αλεξία που δεν θέλει να έρθει στο, να μιλήσει, άμα τη ρωτήσει τι σου αρέσει από τον Νίκο, λέει, με αφήνει ελεύθερη. Άκου, μου έχουν πει, χωρίς να είμαι ειδικός, ότι οι γυναικείες χαρακτήρες στα βιβλία μου είναι πολύ δυνατές, πολύ καλές. Δηλαδή είναι σαν αληθινές. Οπότε κάτι έχω καταλάβει. Και βλέπετε, πολλές φορές πιστεύω η γυναίκα είναι κινητήρια δύναμη σε ένα ανδροκρατικό σύστημα που έχουμε σήμερα. Είναι κινητήρια, γιατί αυτοί είπαν να σπάσουν κάποια συνηθισμένα. Αυτή είναι η επανάσταση. Έχουμε το σχήμα αυτό που ειδικά τώρα, να πάμε σε άλλο, το Epstein,

0: χρόνια έμενε αυτό.
1: Τόσα χρόνια και τόσοι άντρες να ενδιαφέρονται. Άρα υπάρχει, εκεί πραγματικά υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που είναι εκτός της φαντασίας μου. Γιατί νόμιζα τα είχα δει όλα στην ηλικία μου. Έχω καταλάβει άντρες που είναι βλάκες, γυναίκες που είναι έτσι. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Δεν περίμενα να υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα και φαίνεται έχει δύο θέματα. Ανδροκρατούμενο και χρήμα. Αυτά τα δύο σε κάνουν περίεργο άνθρωπο. Να είσαι πατριαρχικό σύστημα, δηλαδή δικτάτορες στον κόσμο σου, Elon Musk παράδειγμα, όλοι αυτοί που πήγανε ήταν πολύ δυνατοί άντρες. Και φαίνεται αυτό σου δίνει, σε μεθάει.
0: Και εσείς ήσασταν πολύ κοντά και στην εξουσία και στο χρήμα. Όμως έχετε πολύ διαφορετική στάση.
1: Όλοι μας έχουμε στην οικογένεια, έχουμε φιλοσοφήσει πάρα πολύ. Μη σε ντουμπάρει, αυτό είναι παραδικό, δεν είναι το δικό σου DNA, δεν είναι εσύ. Είναι έξω από σένα, δεν έχει σχέση με την παιδεία σου ή τον ποιος είσαι. Δεν έχει σχέση με ποιος είσαι, έχει σχέση με το ότι σε βλέπουν έτσι.
0: Εσάς τι σας εξασφάλισε και τι σας κόστισε το επιθετό σας?
1: Αυτά δεν μπορώ να τα κρίνω. Έχει τα πολλά καλά και τα περίεργα. Δηλαδή, ίσως πρέπει να προσέχεις πώς είσαι, ειδικά την εποχή του μνημονίου, την πληρώσαμε όλοι με αυτά που γράφανε. Και πολύ πίεση ψυχολογική. Σε σημείο, ίσως αυτό μου προκάλεσε να φτάσω με χημοθεραπεία. Δεν ξέρεις.
0: Η στεναχώρια, ναι, η πίεση και το άγχος.
1: Ακούστε, όταν πήγα να πούμε αυτά στην γυναίκα που κάνει βιοψίες.
0: Ναι.
1: Λέει, εγώ είμαι από την εποχή. Ο Αντρέας με έβαλε πρώτη. Είμαι η πρώτη γυναίκα που πρώτη ήταν μεγάλη. Και μπράβο το εσύ. Και λέω, ωραία, έχουμε τώρα το θέμα που ήρθαμε. Αλλά συμφωνώ, το εσύ είναι καλό. Αλλά αυτό θα μου πείτε όλα καλά. Γιατί είναι ο Αντρέας και εγώ είμαι και. Όχι, δεν σου πω όλα καλά. Θα σου πω ότι το καλοκαίρι όταν γίνεις καλά είναι από στρες και να σκεφτείς τι σε έφτασε εκεί. Θα πας σε μια παραλία και θα βλέπεις τον ήλιο. Γιατί αυτό που πάθες είναι ίωση που μετατράπηκε με στρες σε αυτό που έχει πάθει. Άρα λέω, άρχισε και σκεφτόμουν. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η πίεση. Δεν είναι τόσο αυτό. Είναι το να δίνεις τον εαυτό σου συνεχώς. Είναι πρώτη φορά τώρα, λέω κάτι περίεργα πράγματα. Που με έπαιρναν τηλέφωνο όταν ήμουν στο εξωτερικό, χωρίς να ξέρω το πρόβλημά μου. Και είναι πρώτη φορά που έλεγα, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω.
0: Μάθατε πρώτη φορά να λέτε όχι.
1: Ναι. Και επίσης να μην απαντάω τηλέφωνο. Ξέρεις πως άμα δεν απαντήσεις σε μισή ώρα το SMS ή σε. Παρεξηγούνται. Τι στρες είναι αυτό.
0: Πολύ.
1: Ναι, λοιπόν, δεν το απαντούσα. Ναι, και δεν το απάντησα. Δεν θέλω. Αυτό όμως έπρεπε να φτάσω στα 60 να αρχίζω να σκέφτομαι έτσι. Φαντάσου τι πρόβλημα θα έχουν πολλοί. Δεν είμαι μόνο εγώ. Έχουμε πολλοί σε αυτό. Και ο πολιτικός ειδικά έχει μια πίεση να μην λέει ποτέ όχι. Για πολλούς λόγους. Για να είναι αριστός. Για να κάνει τη βοήθεια του αλλού να βρει δουλειά. Καταλαβαίνετε.
0: Θα ήθελα απλά να σας ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε, έτσι, για να καταλάβουμε την εμπειρία, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο όταν οι άνθρωποι καταφέρουν και ξεπερνάνε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, δίνουν δύναμη και σε άλλους ανθρώπους.
1: Μετά από αυτό, έχω μιλήσει με πολλούς. Και όσο μπορώ, έχω δώσει σε προσωπικό επίπεδο.
0: Και θα ήθελα να ρωτήσω, την πρώτη στιγμή, όταν μάθατε τη διάγνωση. Πώς αισθανθήκατε? Ήταν ένα τεράστιο σοκ.
1: Η πρώτη διάγνωση ήταν ευτυχώς λάθος, ότι δεν θα μείνω στη ζωή, αλλά δεν ήταν η τελική. Ότι μου είπε ο γιατρός φίλος, λέει, πώς βγαίνεις από το σπίτι και εσύ χτυπάει αμάξι? Λέω, να σου πω, δεν έχω βγει ποτέ από το σπίτι να με χτυπήσει αμάξι, αλλά καταλαβαίνω ότι θες να μου πεις με τον όμορφο σου τρόπο. Είχα κάνει λάθος. Οπότε τι έκανα εγώ, περίμενα αυτή τη γυναίκα, χωρίς να την ξέρω. Παιδιά, μπορεί να περιμένουμε τα αποτελέσματα τα τελικά. Και κοιμήθηκα τρεις μέρες. Σαν να ήταν το σύστημά μου, έκλεισε, να μην ακούω κανέναν.
0: Σαν άμυνα.
1: Και όταν έγινε, είπα, έκανα κάτι άλλο, ίσως είναι καλό ή τσάλος. Βγήκα από τον αυτό μου, λέω, να κοιτάς, δεν είσαι εσύ, είναι ένας που έχει ένα θέμα, το κοιτάς από μακριά και απλώς θα το περάσει, θα κάνει. Αλλά από μακριά θα τον βλέπεις, μην το παίρνεις προσωπικά.
0: Τι είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρατε, τι ανακαλύψατε για σας, τι άλλαξε?
1: Ότι αντέχω, ότι έχω δύναμη μέσα μου για να περάσω πολλά, οπότε δεν φοβάμαι πολλά από εδώ και πέρα.
0: Και το κάνατε λοιπόν τώρα προσωπικό σας στόχο να αλλάξετε πράγματα στην Ευρώπη?
1: Στην Ευρώπη και προφανώς για την Ελλάδα. Δηλαδή αυτά που κάνω είναι και οικονομικά που δεν έχουν σχέση με την υγεία. Για την υγεία ήδη έχω φέρει τεστ πρόληψης. Προσπαθώ να δούμε πώς θα είναι πιο φτηνά, να κάνουμε εύκολες προληπτικές εξετάσεις. Γιατί είναι κάτι που πολύ συγκεκριμένα δεν πάω να εφευρέσω λύση για τον καρκίνο. Παρά ότι χρηματοδοτούμε λύσεις για τον καρκίνο. Εμείς χρηματοδοτούμε. Και έρχονται και μας δείχνουν πράγματα απίστευτα. Και προσπαθούμε αυτό να τα χρηματοδοτήσουμε ώστε να έρθουν σε όλη την Ευρώπη. Αυτό όμως είναι για τους γιατρούς. Εγώ ως ευρωβουλευτής μπορώ να προωθήσω πιο γρήγορα καινούρια φάρμακα και καινούριες εξεταστικές θεραπείες για να προλάβουμε τη ζημιά.
0: Και στα φάρμακα θέλετε να αυξήσει η Ευρώπη την ανεξαρτησία της, να παράγει περισσότερο παρά να εισάγει.
1: Πρόβλημα, γιατί τώρα με την κρίση του COVID είδαμε ότι μας δείχνουν, ξέρετε, ότι σχεδόν όλα τα παράγουμε Κίνα και Ινδία. Η ουσία της πενικυλίνης, η θρεστική ουσία όλων των φαρμάκων, της χημοθεραπείας, της Panadol, όλα αυτά δεν είναι δικά μας.

0: Όχι για καλό σκοπό. Αν υπάρχει πρόβλημα στην αλυσίδα προσφοράς, δεν θα τα έχουμε. Μιλάμε για βασικά. Μετά μάθαμε ότι στη χημοθεραπεία είναι μόνο δύο εταιρείες που δίνουν τη βασική ουσία στον κόσμο. Αν κλείσουνε.
1: Στον COVID καταλάβαμε πόσο ευάλωτοι και πόσο αλληλένδετοι είμαστε.
0: Άρα υπάρχει, είμαι στην Επιτροπή για κριτικές θεραπείες και να τα προωθήσουμε με οικονομικά. Άρα για μένα είναι σημαντικό. Αλλά ένα πιο σημαντικό και πιο εύκολο είναι καπνός, υνόπνευμα και φαγητό. Αυτό δεν έχει σχέση τόσο με το γιατρό. Έχει σχέση με τη δικιά μας ψυχοσύνθεση και πώς μπορούμε να έχουμε. Είδα κάτι εκπληκτικό στη Ρουμανία λοιπόν προηγουμένως. Πώς μπορούμε να έχουμε κίνητρα κάθε μέρα υπέρ της υγείας. Είδα ένα πολύ ωραίο. Εγώ κάθε βράδυ κάνω 10-20 φορές σκουότ για τα πόδια, γιατί δεν προλαβαίνω. Αυτά τα σκουότ που καθόμαστε κάτω.
1: Ναι, κάνω πολύ καλό.
0: Πρώην μπασκετμπολίστας, μπασκετμπολίστας, μετά από όλα αυτά που έκανα, έχασα λίγο. Και τι έκανε η Ρουμανία. Στις τάσεις λεωφορείου έχουν ένα, σαν μια τηλεόραση. Αν κάνεις 20 σκουότ, σου δίνει τζάμπα εισιτήριο.
1: Φανταστικό. Φαντάζεστε λοιπόν, να είμαστε τώρα όλοι εδώ, στο μετρό, στι τάσει λεωφορείου. Και να κάνουν σκουότ όλοι
0: δεν
1: και να,
0: να κάνουν. Μπορεί να είναι,
1: καλό είναι αυτό.
0: Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τώρα έχουμε όλα αυτά τα τρομερά, τα τρομερά τα ρολόγια. Τα app.
1: Ναι, που μετράνε λοιπόν, την υγεία μα.
0: Είσαι ένα που έχει πει ο γιατρό, περπάτα 2 χιλιόμετρα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Αν το κάνει και το δείξει το ρολόι, έκπτωση στα φάρμακα. Δύο παράδειγμα. Να έχει κίνητρο.
1: Με εντυπωσιάζει και η αισιοδοξία που βλέπω να έχετε. Και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, μου διαβάσατε κάτι πάνω στην αισιοδοξία.
0: Σε σκέφτηκα γιατί αυτή την αισιοδοξία και διάβασα ένα ωραίο. Εγώ, ένα ωραίο του Στίβεν Σβάιγκ, ένας αυστριακός συγγραφέας της αρχής του αιώνα, αν μπορώ να το πω λίγο εδώ. Και λέω, αυτός λέει κάτι που νομίζω ίσως πολλοί από εμάς συμφωνούμε και ίσως η γενιά που ζήσατε το Πασόκ που είχαν αυτό το όραμα. Ό,τι ένας άνθρωπος έχει πάρει μέσα του στα παιδικά και νεανικά του χρόνια, από τον αέρα μιας εποχής γεμάτης προσδοκίας, δεν μπορεί να του το αφαιρέσει κανείς. Και παρά τον σημερινό κατακτερματισμό, παρά τη σύγχυση, την κούραση και τις διαψεύσεις που ζήσαμε όλοι, δεν μπορώ να παρνηθώ εκείνη την παλιά πίστη ότι η κοινωνία μπορεί να σταθεί ξανά όρθια. Και είναι λίγο σαν μότο δικό μου. Δηλαδή δεν θα μου φύγει ο αέρας της μικρής μου ηλικίας ότι όλο το μέλλον είναι θετικό μπροστά και όλοι το έχουν πολύ σχεδόν όλοι σε μικρή ηλικία, ότι το μέλλον είναι όμορφο.
1: Απλά τώρα, επειδή είναι πολλά χρόνια η κρίση, είναι πολλές χρονιές η δυσκολία.
0: Το μέλλον φαίνεται χειρότερο.
1: Και ο κόσμος χάνει και την πίστη και την εμπιστοσύνη και επικρατεί ένας πολύ περισσότερος κινησμός.
0: Αυτός ο κατακαιρματισμός που είπα.
1: Ναι.
0: Σε όλα αυτά. Μεγάλος κινησμός και είναι δουλειά μας όλων να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε αυτό. Σε αυτούς που μπορούμε, γιατί ο κατακαιρματισμός μην οδηγήσει σε περίεργα πράγματα.
1: Χάνουμε την εμπιστοσύνη σαν κοινωνία στους θεσμούς και στους πολιτικούς.
0: Έτσι είναι. Ξέρετε, ένα κομμάτι είναι αληθινό, το άλλο είναι μερικοί που το θέλουν αυτό. Το προωθούν. Υπάρχουν. Στην Αμερική ειδικά συμφέρει πάρα πολύ την τάξη των πλουσίων να είναι διαλυμένη η κοινωνία και να κάνω ό,τι θέλουμε τους φόρους. Δίνω παράδειγμα.
1: Εδώ αυτό, τι συμβαίνει.
0: Αυτό το χτύπημα εναντίον των κοινωνικών δυνάμεων, αν θέλετε, και παροχών, ξεκίνησε εδώ και 30 χρόνια. Ότι πρέπει να σταθούμε μόνοι μας, ότι ο καπιταλισμός πρέπει να είναι ελεύθερο. Και σιγά σιγά δηλητηρίασε και την καθημερινότητα. Εγώ θυμάμαι το «Κάψτε τη Βουλή» που λέγανε το 11 πάνω-πάνω. Το έπαιζαν όλα τα κανάλια. Το κάψτε τη Βουλή, σαν να ήταν ένα ωραίο σύνθημα και να κρεμάσουμε με κρεμάλες στους πολιτικούς. Αυτό όμως, φανταστείτε να είχαν κάψει τη Βουλή, θα ήμασταν χαρούμενοι με αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά το λέγανε, δεν το λέγανε το σύστημα, γιατί δεν ήθελε μια κυβέρνηση. Άρα χρησιμοποιήθηκα αυτό το έντονο τότε εναντίον του Γιώργου, θα έλεγα, για να γκρεμίσουν τον Γιώργο και με αυτό γκρεμίσαν πάρα πολλά ακόμη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να φύγει ο Γιώργος που κινδύνευε, έβαλε κόσμο φυλακή, έκανε το μαύρο χρήμα. Δεν έδινε δάνεια, τώρα τα λέμε, σε μεγάλες τηλεοπτικές τα κανάλια που κλείσαν στο τέλος. Δεν έδινε και μετά τον πολεμούσαν. Οπότε μαζί με αυτό τον πόλεμο έπρεπε να γκρεμιστεί και η πολιτική τάξη. Αλλά δεν υπάρχει άλλη, δεν είναι ότι υπάρχει κάποιος σωτήρας. Γι' αυτό πρέπει όλοι εμείς που είμαστε σε ένα βαθμό στην πολιτική να πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε εδώ για καλό σκοπό. Δεν το κάνουμε για προσωπικούς λόγους.
1: Τότε ήταν η οργή τεράστια.
0: Μεγάλη. Και επίσης ήταν τροφοδοτούμενη η οργή για να πέσει η κυβέρνηση. Η οργή στην Πορτογαλία ήταν πάμε όλοι μαζί, που είχαν και αυτοί μνημόνια και η Ιρλανδία. Είπανε για να λύσουμε το πρόβλημα.
1: Ήταν όμως και δικαιολογημένη σε κάποιο βαθμό η οργή, δεν
0: σωστά,
1: ήταν.
0: Σωστά, ήταν δικαιολογημένη. Αλλά κατευθύνθηκε με έναν τρόπο για πολιτικούς σκοπούς. Γιατί το θέμα ήταν να το λύσουμε όλοι μαζί.
1: Αλλάζουν τα πρόσωπα όταν μπαίνουν στο δωμάτιο της εξουσίας.
0: Ναι. Ειδικά αν δεν το έχουν δει πριν. αν δεν το έχουν δει πριν. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν θέλω να το πω. Έχω δει τόσο πολύ στην εξουσία που δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Θυμάμαι τώρα όταν ο Ανδρέας είπε λαό στην εξουσία. Καλώς κακώς το έκανε. Έβαλε λαό στην εξουσία και θυμάμαι ήταν ένας υδραυλικός από το Τορόντο. Έλληνο Καναδός. Ήρθε πίσω. Δεν το θυμάται κανένας. Είπα ξύλο, δεν ξέρω αν ζει, αν τα ακούει, αλλά τη συμφωνεί. Το έκανε γάμα-γάμα τουρισμού. Ο Ανδρέας. Επειδή ήταν Έλληνας εξωτερικού. Υδραυλικός. Πήγα, τον επισκέφτηκα. Δεν ήταν πολύ ψηλό, το λέω γι' αυτό. Γιατί όταν τον επισκέφτηκα, φορούσε σακάκι καρέ, άλλο χρώμα παντελόνι και κάτι τακούνια τέτοια. Και λέω, μην πω το όνομά του. Πώς ντύθηκες έτσι? Λέει, τώρα είμαστε γενικοί γραμματείς, το κλασικό. Λέω, θα πεθάνεις 6 μήνες. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Θα πεθάνεις ως πολιτικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά από χρόνια τον είδα, λέει, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ήξερα να χειριστώ την εξουσία. Δεν την είχα ξαναδεί από υδραυλικός. Κακός με έβαλε ο Ανδρέας, κατά κάποιο τρόπο. Δεν ήξερε. Λοιπόν, εντυπωσιάστηκε. Να, και αυτοί που μπαίνουν για πρώτη φορά έρχονται οι μεγαλομέτοχοι το ένα το άλλο. Φουσκώνουν. Πρέπει να μην το δουν ότι είναι ατομικό. Ότι όταν φύγουν θα ξεχαστούν. Μπορεί να έχουν την λογική αυτή. Και κάποιοι στιγμή ο πατέρας μου σε ένα τραπέζι με γεννηματάκι και όλα αυτούς. Με πιέζαν και λίγο για πλάκα. Νίκο, μπες στην πολιτική. Αυτό, είσαι φασαρίας, μιλάς. Και λέω, θυμάμαι ήταν ένας από αυτούς. Λέω, θα μπω στην πολιτική, θα γίνει υπουργός. Και ξέρεις τι θα είναι. Θα έχει μια πλακέτα. Νίκος Παπανδρέου υπουργός 92-94. Και αυτό είναι η ζωή μου. Δεν το θέλω αυτό. Αυτή όλοι σας αυτό θα μείνει. Το έλεγα λίγο, ήμουν κυνικός τότε. Δεν θέλω αυτό που κάνετε εσείς. Υπουργός και αμάξιο και αυτά. Μου φάνηκε πολύ και έμεινα όλα αυτά τα χρόνια στην Αμερική όταν ο Ανδρέας ήταν πρωθυπουργός. Εκτός καλοκαίρι δεν ερχόμουν, δεν ήθελα να μπλέξω.
1: Εσείς που έχετε ζήσει λοιπόν όλες τις εκφάνσεις του ΠΑΣΟΚ και στα πολύ πάνω του και στην σημερινή εκδοχή, τι βλέπετε να έχει αλλάξει?
0: Άλλαξε η κοινωνία, γιατί όταν έφυγε το μεγάλο ΠΑΣΟΚ έπρεπε να πολεμηθεί πάρα πολύ να φύγει αυτό το 40% που είχε και έπρεπε να διαλυθεί. Και έτσι ένα κομμάτι πήγε καμένο, ας πούμε, ένα μικρό, ένα πήγε ΣΥΡΙΖΑ, ένα πήγε Νέα Δημοκρατία και έχει μείνει ένα στο ΠΑΣΟΚ. Άλλαξε αυτός ο πόλεμος, ο γκρέμισμα των ηθών. Αυτό έχει για μένα. Έφυγε το μεγάλο κέντρο της Ελλάδος που ήταν μεταρρυθμιστικό. Όσο και να ήταν τα προβλήματα, έσπρωχνε την Ελλάδα μπροστά. Την πήγαινε στο επόμενο βήμα. Αυτό μετά με την πίεση να φύγει ο Γιώργος, διαλύσανε το ΠΑΣΟΚ μαζί με αυτό.
1: Βλέπουμε όλη την κεντροαριστερά πάντως να είναι σε μια πολύ μεγάλη διάσπαση.
0: Ναι, αλλά αν ακούτε τι λένε, μην βάλετε ταμπέλα. Πάνω κάτω, σχεδόν τα ίδια λένε εκτός από τα πανεπιστήμια. Μισθούς, εσύ, λείπουν γιατροί. Πώς θα διαχωρίσει ο άλλος την ψηφίση? Ένας είναι εναντίον των μεταναστών περισσότερο από τον άλλον. Ωραία, δεν είναι όμως τεράστια. Κανένας δεν μιλάει για επανάσταση. Κανένας δεν μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη με έναν τρόπο σωστό. Το ΠΑΣΟΚ κάνει προτάσεις πολύ σωστές. Μην τις πω τώρα, δεν είναι τέτοιο πρόγραμμα. Αλλά πώς πείθουμε, γιατί και πρόταση να κάνουμε, αν ο άλλος πει δεν θα είσαι στην εξουσία, τι να σε κάνω? Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Γιατί την κίνηση έχουμε. Φτάνουμε από την κίνηση μέχρι με τα μεγάλα θέματα. Δεν υπάρχει η εύκολη λύση. Και γι' αυτό πρέπει η τοξικότητα κατά μένα να πέσει, να λέμε μπράβο στο καλό και όχι στο κακό. Γιατί αν πεις όλα όχι, μετά δεν γίνεις εμπιστευτός.
1: Με ποιο τρόπο τότε θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ σήμερα να ξαναπείσει ότι μπορεί να είναι κυβερνητική επιλογή?
0: Νομίζω έχει κάνει τώρα μη βήματα με το άνοιγμα στην κοινωνία. Πρέπει όμως να μην έχουμε παροπίδες. Εγώ πιστεύω όποιος θέλει να είναι στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι και χωρίς να υπάρχουν εσωτερικοί τριγμοί, που είναι λίγο δύσκολο. Γιατί όταν είναι κόμμα μικρό χωριό, κακό χωριό, υπάρχουν τριγμοί σε αυτό το θέμα.
1: Και εσείς προσωπικά, ενώ είπατε ότι δεν θέλετε τότε την εποχή του κινησμού να ασχοληθείτε με την πολιτική, κάποια στιγμή πήρατε απόφαση όμως να ασχοληθείτε με την Ευρωβουλή.
0: Ναι.
1: Ποια ήταν η κινητήριος δύναμη για να την πάρετε αυτή την απόφαση?
0: Είναι, το έχω σκεφτεί αυτό αρκετές φορές. Είναι σαν να λένε στο ένα παιδί, το πάω πίσω, σε ένα πάρτι, παίζει καλή κιθάρα, ας πούμε. Παίξει κιθάρα και δεν θέλει. Και μόλις φύγουν όλοι, κάθεται και παίζει κιθάρα.
1: Τώρα μην παίξει, όχι θέλω, τώρα θα παίξω.
0: Τώρα που δεν σας νοιάζει, όχι. Αλλά η Ευρωβουλή είναι και ένας χώρος που δεν είναι τόσο τοξικός. Και επίσης πιστεύω ότι μπορώ να πραγματικά να κάνω κάτι και για Ευρώπη και για την Ελλάδα. Πραγματικά να βοηθήσω. Και είναι ένας φάκελος που έχω. Αν το καταφέρω, μην αναλύσουμε τώρα για το ψηφιακό ευρώ, θα είναι καλό για όλους τους έμπορους της Ελλάδος. Αν καταφέρω αυτό που θέλω να κάνω, όλοι οι έμποροι θα έχουν σχεδόν μηδέν κόστος σε ό,τι φορά πληρώνουμε με κάρτα. Για τους ταξιτζίδες, για τα πάντα, θα είναι μηδέν. Είναι μεγάλη μάχη και αρχίζουν και με ακολουθούν και άλλοι τώρα.
1: Έχετε μία πρόταση να δημιουργήσετε ψηφιακό ευρώ, ναι, αντί να έχουμε μόνο το ευρώ, το χειροπιαστό που έχουμε. Αυτό με τι τρόπο θα αλλάξει την ζωή μας, την κοινωνία. Θα αλλάξει επειδή θα βασίζεται σε τράπεζες ευρωπαϊκές αντί σε τράπεζες εκτός Ευρώπης.
0: Θα βασίζεται στην κεντρική τράπεζα της Ευρώπης. Άρα θα είναι πολύ ασφαλής. Δεν θα αλλάξει τόσο η ζωή του καταναλωτή. Θα αλλάξει η ζωή του έμπορου. Γιατί δεν θα είναι υποχρεωμένος να έχει Visa, Mastercard ή δεν ξέρω τι άλλο. Θα έχει κάτι που δεν είναι ξένο. Κάθε φορά που αγοράζουμε με Visa, Mastercard για τον καφέ, ένα κομματάκι πάει στον Ατλαντικό.
1: Ναι.
0: Πάει στην Αμερική. Κάθε μέρα φεύγουν χρήματα σε αυτές τις εταιρείες.
1: Το κομματάκι τώρα τι θα γίνει, θα πάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή θα μείνει στον ιδιώτη.
0: Εμείς
1: ή στον έμπορο.
0: Θα μείνει, όχι μόνο ο έμπορος δεν πληρώνει τίποτα. Σήμερα ο έμπορος πληρώνει ένα ποσοστό στην τράπεζα και στις ξένες εταιρείες. Για μας η πρόταση είναι μηδέν να μην πληρώνει. Και να πληρώσει, επειδή θεωρούμε ότι είναι δημόσιο αγαθό, θα πληρώσει η Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, φανταστείτε ξαφνικά. Όλοι οι έμποροι να μπορούν να πούνε στη Visa Mastercard: έχει καλά, έχει πάρα πολλά, μα δίνει και ωφέλη. Αλλά έχουμε και το άλλο. Άρα μείωσε τα. Έχουμε και το άλλο. Γι' αυτό το πολεμάνε τόσο πολύ. Γι' αυτό έχω γίνει τώρα. Δέχομαι, γιατί αρχίζω και κερδίζω μετά από 1,5 χρόνο. Αρχίζει, και, ενώ η άλλη πλευρά δεν παίρνει ουσία των συντηρητικών τράπεζα, αρχίζει και παίρνει φόρα αυτό. Καταλαβαίνετε.
1: Μόλις
0: φαντάσου όλοι οι άνθρωποι να έχουν καλή. Θα μου πει, μικρό είναι. Μεγάλο είναι, ρωτήστε τον.
1: Πολλά, πολλά μικρά, μεγάλα γίνονται.
0: Όλα αυτά τα αντιλιβεράδε πόσο πρέπει να δώσουν στι κάρτε κάθε φορά. Είναι μικρό, σημαντικό και επίση έχει σχέση με την ανεξαρτησία τη Ευρώπη.
1: Εκεί θα σα πήγαινα μετά, γιατί αν θα βοηθήσει την ασφάλεια, την οικονομική ασφάλεια τη Ευρώπη.
0: Πρώτα απ' όλα, όταν θέλει ο Τραμπ σε αυτή την περίπτωση, έχει κλείσει τη Visa Mastercard για του δικαστέ που δικάσαν τον Νετανιάχου. Δεν μπορεί να ταξιδέψουν. Στη Ρωσία προφανώς με τον πόλεμο τους κλείσαν Visa Mastercard, αλλά δίνω ένα πιο μεγάλο παράδειγμα. Έχει τώρα μια ένταση με τη Δανία η Αμερική και με τη Γρυλανδία.
1: Θέλει να πάρει
0: λοιπόν. Και για πλάκα, επειδή είναι αυτός που είναι, πει στη Visa Mastercard, κλείσει τη Visa Mastercard στη Δανία για 2 εβδομάδες. Δεν έχουν να πληρώσουν. Η Φιλανδία δεν έχει τίποτα άλλο εκτός από Visa Mastercard. Cash μέχρι ενός σημείου, έτσι. Δεν μπορεί να κλείσει αεροπλάνο με cash πια.
1: Απλά η Ευρώπη σε αυτά μας έχει δείξει ότι είναι λίγο αργή.
0: Ναι, γιατί μέχρι τώρα η Αμερική ήταν σύμμαχος.
1: Και αρχίζει... δεν είχαν ανάγκη.
0: Δεν είχαν ανάγκη.
1: Απλά στις αποφάσεις της η Ευρώπη αργεί λίγο να δράσει.
0: Γιατί η Αμερική είναι μια χώρα, ένας πρόεδρος. Εμείς είμαστε και 27 χώρες και περνάει μια ολόκληρη διαδικασία. Και εδώ είναι το θέμα του βέτο. Είναι 27 χώρες και κάθε χώρα μπορεί να τον μπλοκάρει. Ή να πάμε πιο γρήγορα, παιδιά, και να μην μας σταματάτε κάθε φορά για κάθε απόφαση να είναι 27 χώρες. Άρα αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα που δεν έχουν λυθεί. 27 χώρες δεν είναι μια χώρα. Ελπίζω στην κρίση να βρεθούν Ευρωπαίοι. Δηλαδή η von der Leyen είναι ένας καλός τεχνοκράτης με καλές ιδέες. Πείθει τον κόσμο όμως να πάμε μπροστά. Αυτό θέλουμε τώρα. Και εγώ πιστεύω από την κρίση βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Η Μέρκελ λένε θα ξαναγυρίσει. Δεν λέω ότι είναι αυτή η ηγέτη. Μπορεί και εδώ στην Ελλάδα. Μην λέμε ότι και η Ελλάδα μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο. Για να σπρώξει το κάρο, αν θέλετε.
1: Ναι, ναι. Και θέλει και συγκεκριμένες ιδιότητες δυναμικές. Και έχουμε δει ότι. Ειδικά στην εποχή, πάντα οι δυναμικές προσωπικότητες μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Να τολμήσω να ρωτήσω, αν στην Ελλάδα βλέπετε αυτό το leadership quality.
0: Μα ακούστε, νομίζω, από το leadership quality έχουμε πολλούς που είναι αρχηγοί. Δεν μπορώ να πω ονόματα για να λέω, αλλά δεν το βλέπω να μπορεί να μαζεύει το αριστερό. Ποιος θα μαζεύσει.
1: Να ενώσει.
0: Ποιος θα το ενώσει. Ποιος θα είναι πάνω από αυτό. Να, ο κόσμος είχε μεγάλη ελπίδα για την Καριστιανού, για πολλούς λόγους. Έχει πολλά στοιχεία ενός αρχηγού, αλλά φαίνεται ότι έτσι πως το έχει πάει, λέω εγώ, η κρίση μου, ότι είναι δύσκολο για αυτή να το πάει εκεί. Γιατί να είσαι πολιτικός, έπρεπε να μείνει μονοθεματικά στο θέμα επικοινωνιών και εκεί θα κέρδιζε. Τώρα που άνοιξε τη βεντάλια, ποιος πολιτικός μπορεί να απαντήσει σε όλα και να μπορεί να τα λέει και καλά. Πρέπει να έχει βαθιά γνώση. Ελληνοτουρκικά, γυναικείο κίνημα, πρέπει να έχει βαθιά γνώση. Και ο Έλληνας θέλει κάποιον που έχει τη βαθιά γνώση, που είναι απαντάει σε σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα.
1: Του δημιουργεί την ασφάλεια ότι έχει τα προσόντα για τη θέση. Αυτό εννοείται.
0: Ναι, και το άλλο ρωτιέμαι. Ο πολίτης όταν ψηφίζει κάποιον, σκέφτεται αν η πρωθυπουργός μπορεί να έχει απέναντί του τον Ερντογκάν και ένα πιστικός. Πιστεύω και θέλει έναν που πείθει ότι μπορεί να τα βάλει με τον Ερντογκάν, με τον τρόπο του.
1: Συζητάει κάποιος που είχε τότε με τα γεγονότα που αναφερθήκαμε και νωρίτερα. Και το 2012, τότε είχε ανέβει πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, που τώρα δεν είναι στην πολιτική σκηνή, αλλά συζητιέται ότι θα ξανά είναι. Πώς βλέπετε αυτή την επάνωδο, την επαναφορά?
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ο καθένας έχει το δικαίωμα, καλοδεχούμενη κάθε προσπάθεια. να κάνει κάτι. Αυτό που θα ήθελα να δω για οποιονδήποτε που έμεινε, αν έμαθε από την εποχή τότε, αν αυτά που έλεγε τότε, αν πει τα ίδια, δεν με πείθει. Αν πει τα ίδια που έλεγε τότε, θα τα βάλουμε το ένα το άλλο. Και δεν έχω ακούσει ακόμη. Δηλαδή, μόνο που ακούω ότι το καινούριο κόμμα θα θέλει λαϊκό μέσα, το οποίο έχει πια. Σημαίνει δίνουμε τον αγώνα στους δρόμους. Mm. Θα είναι το ίδιο αυτό, το λαϊκό κόμμα θα κάνει. Λοιπόν, ήδη μου φαίνεται ότι έχει μείνει σε αυτά τα οποία έλεγε τότε. Δεν βλέπω. Επίσης δεν βλέπω να λέει αν κάναμε λάθη. Δεν το έχω δει καθόλου και στο μεγάλο βιβλίο που το έχω δει διαγωνίως, γιατί είναι λίγο μεγάλο να διαβαστεί. Καλά κάνει που κάνει η περιοδία και θέλει. Και για κάποιο λόγο δεν πείθηκε τους δικούς του συντρόφους, όπως λένε. Αυτό είναι το πιο περίεργο. Γιατί νόμιζα όταν γυρνούσε πράγματι θα έχει όλη αυτή την πιστή ομάδα ανθρώπων. Το οποίο δεν την έχει. Το θέμα είναι, άλλαξες για να είσαι αλλιώς, άλλος πολιτικός. Αφού έχεις ένα χάρισμα, αφού κέρδισες τις εκλογές, έχεις. Το δεχόμαστε. Έχεις το στυλ να μιλάς. Έχεις αντιγράψει από τον Ανδρέα. Έμαθες 5 πράγματα. Έμαθες όμως πιο ουσιαστικά. Αυτό που θα έλεγα είναι, είχε αυταπάτες. Το είπε αυτό. Είχα αυταπάτες. Τι δημιουργήσαν τις αυταπάτες που εγώ δεν τις είχα τις αυταπάτες, που είπες να τα βάλεις με τους Γερμανούς. Γιατί εγώ δεν είχα και εσύ είχες. Ανέλησες ποτέ ή έφτασες στην αυταπάτη, την ψυχολογική ανάλυση, την πολιτική διαδρομή.
1: Ναι.
0: Που σε είχε να χτίσεις ένα κοσμοθεώρημα που ήταν λάθος, γιατί το κοσμοθεώρημά σου ήταν λάθος.
1: Βλέπετε μια ανάγκη να ενωθεί και συσπηρωθεί γενικότερα η αριστερά.
0: Ναι, πιστεύω ότι αν μπορεί να πέσει το τοξικό κλίμα, ναι, μπορεί. Και αν είναι πιο ήρεμα ο τρόπος που, και πιο αληθινός ο διάλογος, και μερικά συγγνώμη εγώ θα περίμενα για αυτούς που λέγανε εντελώς ανάποδα πράγματα. Πάντα δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Η Ελλάδα δίνει δεύτερες ευκαιρίες σε όλους.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για σήμερα.
0: Εγώ αλλάξαμε πολλά θέματα. Ελπίζω να μπορούσε να μας παρακολουθήσει όσοι θα μας παρακολουθήσουν. Και δεν μπήκε, θέλω να πω ότι δεν μπήκαμε πολύ στα πολιτικά επί τούτου. Δεν ήταν τέτοιο πρόγραμμα να αναλύσουμε το μέλλον της Ελλάδος εδώ σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι να αναδείξουμε τον άνθρωπο που έρχεται, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται, τι είναι αυτά που έχει πετύχει, πώς τα πετυχαίνει, πώς προχωράει, ποιος είναι. Και έτσι ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε έτσι την χαρά και ανοίξατε τι η ψυχή σας σε εμάς και μας μοιραστήκατε.
0: Επειδή είμαστε και στο σπίτι και είναι καλή, έχεις τον τρόπο να τα... Βγάζει από μέσα μας, έχει πάντα χαμόγελο, είστε πάντα χαμογελαστοί, οπότε μιλάμε πιο πολύ.
1: Ευχαριστούμε για όλα, εύχομαι επιτυχίες και όλα αυτά που είναι σημαντικά για σας να συνεχίσετε να τα πετυχαίνετε.
0: Ευχαριστώ πολύ και οι επιτυχίες δικές μου ελπίζω να είναι και των ανθρώπων που, με το οποίο ασχολούμαι και τους Έλληνες πολίτες αλλά και την οικογένεια.
1: Και πάνω απ' όλα φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν για άλλη μια εβδομάδα εδώ κοντά μας. Ελπίζω να περάσατε καλά. Φωτίσαμε τόσες υπέροχες διαφορετικές διαδρομές από την ζωή του καλεσμένου μας. Ευχόμαι να προσέχετε τον εαυτό σας, να περνάτε υπέροχα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: I am happy here.
5: Αμέσως μετά, η φάρμα του Clarkson.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: It's so beautiful, Ava.
9: I can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
11: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
12: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
2: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
0: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Παναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε. Στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου. Έλα, stop. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το πρόγραμμα έχει μαγείρεμα στον Αγιάννη πάνω στο βράχο, εδώ με τον κουμπάρο και ξάδερφο. Τι θα μαγειρέψουμε?
1: Θα μαγειρέψουμε χοιρινό με δαμάσκηνα.
0: Ωραία.

δρόμος αυτός είναι Ηρίους, ο πιο απότομος του χωριού. Τετρακίνηση όμως δεν μασάει, βλέπετε έτσι. Αυτά είναι. Χωρίς χάρτη μόνο, χωρίς χάρτη, μόνο.

Αυτός είναι ο βράχος του Αϊγιάννη, παιδιά, ύψος 105 μέτρων, με το κλεισάκι να δεσπόζει εκεί πάνω, σε ένα έτσι πανέμορφο απόκοσμο τοπίο, εδώ στη βόρεια πλευρά της Κοπέλου, με την άγρια ομορφιά. Και θα ανέβουμε εκεί πάνω για να μαγειρέψουμε.

0: Εδώ πάνω από το βράχο στον Αγιάννη, με τον Γιώργο. Γιώργο, ανεβήκαμε όλα κομπλέ.
1: Τα καταφέραμε.
0: Θα μαγειρέψουμε κάτι όχι τόσο παραδοσιακό.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα το παραδοσιακό του πράγματος. Είναι η ανάδειξη κατά κύριο λόγο του δαμάσκηνου. Το δαμάσκηνο σκοπέλου.
0: Μαύρο, λιαστό, δαμάσκηνο σκοπέλου. Μοναδικής ποικιλίας ολόκληρο τον κόσμο.
1: Και γι' αυτό διαλέξαμε να το συνδυάσουμε με το χοιρινό, γιατί το δαμάσκηνο με το χοιρινό ταιριάζει γάντι.

0: Όπου πάμε θα προσπαθούμε είτε να βρίσκουμε κάποιον να μας μαγειρέψει, είτε θα προσπαθώ να μαγειρεύω εγώ. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις.
1: Δυνατό project, δυνατό project. Οπότε είναι καλή στιγμή να πάρεις βάσεις.
2: Τι βάφκαμε.

0: Και τώρα ξέρεις τι θα γίνει εδώ. Πάρε. Βέβαια.
1: Έτσι πρέπει.
0: Πάρε. Εδώ είμαστε.
1: Νομίζω ότι εδώ θα ξεκινήσουμε όλοι με μία, με μία βούτα.
2: Ωραία, φίλε.
3: Μια στα χέρια σου.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο.

0: Τι κάνετε εκεί?
1: Τι γίνεται εδώ στα Μελίσια? Τα ελέγχουμε.
0: Κάτσε να δω.
1: Όπω, περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε.
0: Α.
1: Εκεί. Να σου φέρω στολή.
0: Αν είναι σωστά, πού πάω να πάω, πού πάω να μπλέξω?
2: Δεν είσαι αλλεργικός, έτσι?
0: Όχι, όχι, ευτυχώς, προς το παρόν δεν γνωρίζω κάτι. Ελπίζω να μην το μάθω σήμερα.

0: Τώρα κοιτάζουμε να βρούμε τη Βασίλισσα.
1: Και πώς την ξεχωρίζουμε τη Βασίλισσα μέσα στο λαό?
2: Βασίλισσα, αυτό που έχει είναι λίγο μεγαλύτερη, σχεδόν μία μισή φορά σου μία μέλισσα. Αυτή εδώ πέρα,
3: σκοπός να την βρούμε και να...
2: είναι μία μέλισσα.
1: Ναι.
2: Ωραία. Έχουμε τις μέλισσες, τους κυφίνες και τη Βασίλισσα που είναι μόνο μία.
1: Και πόσα παιδιά βλέπετε πόσο χρόνο είναι αυτή?
0: Από την κινητικότητα, από το χρώμα.
1: Από όλα, ε.
3: Από τα φτερά της, αν έχει κομμένα φτερά, σημαίνει ότι οι μέλισσες δεν τη θέλουν πια, γιατί δεν είναι παραγωγική.

0: φρεσκότατο. Εσύ τι γενιά είσαι, Μελισσοκόμου?
1: Είμαι δεύτερη.
0: Δεύτερη. Τα παιδιά είναι γη του κύριου Γιώργου Διαμαντής και ο Νικόλας. Είναι τρίτη γενιά.
1: Τρίτη γενιά.
0: Και είναι εδώ Μελισσοκόμοι του νησιού. Έχετε όμως μελίσει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι?
1: Έχουμε και στο νομό Μαγνησίας. Mm-hmm. Και αυτά μεταφέρονται τους καλοκαιρινούς μήνες στα βουνά της στερεάς Ελλάδας. Για να μπορέσουν να βγάλουν το καλοκαίρι, λόγω ότι οι περιοχές εδώ έχει πολύ ζέστη.
0: Να φανταστώ ότι κατασκηνώνεται και έξω μαζί με τα μελίσια, σε περιπτώσεις.
1: Τις περισσότερες φορές είμαστε κι εμείς μαζί, γιατί είμαστε νομάδες μελισσοκόμοι.
0: Ωραίο συνέστημα. Ωραίο ακούγεται, βασικά.
1: Ακριβώς, ακούγεται ωραία.
0: Στην πραγματικότητα και τόσο ωραίο και ρομαντικό.

Μια από τις αγαπημένες μου βόλτες όταν έρχομαι στο νησί είναι να ξεκινήσω από τη γλώσσα, να έρθω εδώ στο αθέατο και να καταλήξω στο παλιό κλίμα. Είναι μια όμορφη διαδρομή με παραδοσιακό καλντερίμι από ένα σημείο και μετά και με θέα το Αιγαίο και τη Σκιάθο. Ο οικισμός εδώ ονομάζεται αθέατο καθώς δεν το βλέπεις από τη θάλασσα. Την εποχή της πειρατείας ο κόσμος ζούσε εδώ για να προστατευτεί. Αργότερα όταν πια η πειρατεία άρχισε να σβήνει στη Μεσόγειο, ανέβηκαν προς τα πάνω και έκτισαν τη σημερινή γλώσσα.

πρώτη στάση εδώ στο προάβλιο των Αγίων Αναργύρων. Εδώ είμαστε στο κάτω κλίμα και αυτό είναι το πάνω κλίμα. Υπήρχαν δύο οικισμοί. Δυστυχώς και τα δύο χωριά ταλαιπωρήθηκαν από τους σεισμούς που ξεκίνησαν από το 1950, με αποτέλεσμα ο κόσμος να φύγει από εδώ, να μετακινηθεί προς το Λουτράκι και αργότερα προς το νέο κλίμα. Αφηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων αναφέρουν ότι οι κλιματιανοί ήταν οι πιο γλεντζέδες εδώ στο νησί και ειδικότερα την 1η Ιουλίου στο πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων γινόντουσαν μεγάλα γλέντια. Πολλές φορές ακόμα και απλές Κυριακές έστειναν γλέντια στις πλατείες και στις ταβέρνες. Και ίσως αυτός είναι και ένας ακόμη λόγος που μου αρέσει αυτή η διαδρομή, γιατί περπατώντας ανάμεσα σε αυτά τα χωριά, έχοντας αυτές τις ιστορίες στο μυαλό μου, κάνω κι εγώ ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο. Αυτή τη δροσούλα τώρα, είναι ματιά. Φίλε μου, φυσιολάτρη και μη, αν έρθεις στο Σκόπελο, να έρθεις να περπατήσεις αυτό το μονοπάτι. Θα σε ανταμείψεις σίγουρα. Κοίτα εδώ τώρα, κοίτα εδώ τι γίνεται. Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει και ζωή. Στάση για ανεφοδιασμό. Όπου παραλίγο.

φτάσαμε στο παλιό το κλίμα. Αυτός, παιδιά, είναι όμορφος γραφικός οικισμός εδώ στη Σκόπελο. Άλλο ένα όμορφο χωριό, όπου αξίζει τον κόπο μετά την παραλία να περάσεις να κάνεις μια βολτούλα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα τελειώσει η σημερινή μας βόλτα. Με αυτή την φανταστική θέα. Πίσω η γλώσσα, το λιμάνι, το λουτράκι, απέναντι Σκιάθος, το Πήλιο, η Εύβοια. Αυτή η θέα δεν συγκρίνεται με τίποτα.

0: I'm so sick of your bullshit.
1: What did you say to me?
0: You heard me.
2: Αμέσως μετά. Damages.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.

0: innocent people who lost everything. They deserve justice.
1: Remember, Patty, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
2: You're a lawyer. Lies come with the territory.
1: She tried to kill me.
3: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
4: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
5: There was someone else in the car. Finn Garrity.
6: Do you think your friend killed Christine?
1: Nothing comes to mind.
7: In blackmail.
8: Dumbasses.
4: Come back, Ellen.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Ώρα να κάνουμε μια βόλτα με φουσκωτό στα απέναντι νησιά μπροστά από τη χώρα της Κιάθου. Να εξερευνήσουμε έτσι κρυφές παραλίες, σπηλιές και να απολαύσουμε την φύση. Σαν κανονικοί πειρατές. Φύγαμε!

Δεξιά είναι το νησάκι Μαραγκός και πίσω μου ο Άρκος. Γενικότερα, παιδιά, η Σκιάθος τα Βυζαντινά χρόνια αλλά και μετέπειτα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε πολύ από την πειρατεία. Σκεφτείτε, ανάμεσα σε αυτά εδώ τα νησάκια έβρισκαν καταφύγιο μερικοί από τους πιο επικίνδυνους πειρατές της Μεσογείου. Σπηλιές, θάλασσες, κρυμμένοι θησαυροί έβρισκαν εδώ καταφύγιο, κρυβόντουσαν και ανά πάσα στιγμή επιτίθονταν στο νησί. Γι' αυτό και ο κόσμος, για να είναι ασφαλής, ζούσε πίσω στην πλευρά του κάστρου. Ίσως είμαστε τυχεροί και βρούμε κι εμείς κανένα θησαυρό. Σίγουρα δεν θα το μάθετε όμως. Πίσω μας είναι το Ασπρονήσι και τώρα ελάτε να δείτε μία σπηλιά, μία τρύπα βασικά. Έχει γίνει κατολίσθηση και έχει δημιουργήσει μία φυσική τρύπα. Φοβερά νερά. Ένα απίστευτο φυσικό τοπίο.

Τελευταία στάση πριν φύγουμε και να επιστρέψουμε στη χώρα. Παραλία Τσουγκριά. Σμαραγδένια νερά. Κοιτάξτε εδώ. Κάποια στιγμή οι Beatles ήρθαν στο νησί της Τσουγκριάς, κολύμπησαν σε αυτά εδώ τα νερά, έκατσαν στην παραλία και γι' αυτό το λόγο ήθελαν να αγοράσουν ένα κομμάτι από το νησί για να μπορούν να έρχονται κάθε καλοκαίρι και να το απολαμβάνουν. Δεν τα κατάφεραν όμως, οπότε έμειναν με το παράπονο.

Το κλεισάκι που βλέπετε είναι ο Άγιος Φλώρος. Γραφικό, πέτρινο, κλεισάκι για να εναρμονίζεται ακριβώς με το φυσικό τοπίο. Πολύ όμορφο.

0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές εξορμήσεις. Ήταν σούπερ. Καλά να περνάτε και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, χάρηκα.
0: Άκη, τα λέμε, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Το backstage είναι αυτό, παιδιά. Το backstage.
0: Καλά το πας.
2: Καλά το πάω. Δεν μεταΐζουν τα παιδιά. Λίγο ρύζι μου δίνουν. Δεν πληρωνόμαστε. Δύσκολα τα χρόνια, παιδιά. Πέτρινα χρόνια. Δύσκολα. Τώρα όμως έχουμε εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε, δεν ξέρω.

0: θα πάμε στα Λαλάρια, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου, με τα πόδια. Δεν έχει πάει ποτέ κανένα, Σάκη.
1: Εμείς τα κατσίκια.
2: Πάμε.
1: Πάμε.
3: Χωρίς χάρτη, δεν είπαμε. Χωρίς χάρτη.
4: Ναι,
5: γεια σας.
0: Γεια σας. Για Λαλάρια από εδώ.
4: Μόνο από εδώ είναι, πού σε πάτε.
0: Δύσκολο.
4: Δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν πάτε με το καραβάκι.
0: Γιατί είμαστε κατσικάκια.
4: Είστε κατσικάκια. Ευθεία πέρα.
0: Από
4: πού
0: εκεί.
4: Το μηχάνημα, πού το μηχάνημα.
0: Ναι.
4: Ευθεία πέρα και τώρα καλή τύχη. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, πηγαίνετε, ράχι, ράχι, αριστερά είναι. Yeah. Κάτω είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε.
0: Όχι από εκεί πάνω, ε. Από το μηχάνημα, το μηχάνημα.
4: Okay. Από πού είναι το μηχάνημα,
0: εντάξει.
4: Θα προχωρήσεις, έχει κάτω ψευτομονοπάτια, αριστερά κάτω. Mm-hmm. Άμα κοιτάξεις, δεν θα ξεπάς.
0: Okay. Πάμε,
5: εντάξει.
0: Ο Θεός μαζί μας.
4: Ο Θεός μαζί σας. Προσέχετε, παιδιά, θα μείνετε εκεί απόψε.
0: Όχι, όχι, θα έρθουμε.
4: Προσέχετε.
0: Έγινε, ευχαριστούμε.
4: Προσέχετε πάρα πολύ. Ότι είναι...
5: Την ευχή σου δώσουμε, να τα φέρουμε.
0: Εδώ, το
4: κλείσε.
0: Άγιος Νικόλας, να είναι καλά.
4: Άγιος Νικόλας, μαζί σας να είναι.
0: Μαζί μας να είναι. Πάμε.
4: Προσέχετε.

0: πρώτη επιχείρηση να φτάσουμε στα λαλάρια με τα πόδια.
1: Λιστράει
0: αυτή. Ναι. Δεν υπάρχει μονοπάτι, παιδιά. Χωρίς χάρτη, διαδρομή. Είμαστε ένα δάσος από αρκιούς.
1: Και δεν ξέρει κανείς που πάμε.
0: Δεν ξέρει κανείς που πάμε. Απλά γενικά να έχουμε μια οπτική επαφή όλοι μεταξύ μας. Γιατί εδώ, παιδιά, μα χαθούμε.

στο βάθος τα λαλάρια. Να την Καμάρα, εδώ που κάτω είναι η παραλία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, θα πρέπει να το ανέβουμε κιόλας μετά.

0: Λοιπόν, στο βάθος στα Λαλάρια είμαστε 100 μέτρα από την ακτή, αλλά όπως βλέπετε παιδιά, ή έχουμε πάρει λάθος δρόμο ή δεν το ρισκάρουμε να φτάσουμε. Έτσι. Ωραία η παραλία, η πιο, από τις πιο όμορφες της Μεσογείου, η καλύτερη εδώ στις Ποράδες και στη Σκιάθο, αλλά πάνω από όλα υγεία μας. Σωστάκι.
1: Σωστό Γάτο. Ο Ιχνηλάτης σου βρήκε τα πάντα.
0: Ο Ιχνηλάτης βρήκε τα πάντα, αλλά εδώ δεν συνεχίζουμε τώρα.
1: Είναι
0: πάρα πολύ επικίνδυνο και θα δυσκολευτούμε πάρα και πολύ να ανέβουμε πάνω. Κοιτάξτε πίσω εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε. Όλο αυτό πρέπει να το ανέβουμε τώρα. Όλο.

0: Έλα Μίτσο, τα καταφέραμε.
1: Έλα.
0: Λίγο ακόμα. Έλα Δημήτρη, πάμε.
1: Έτσι, φύγω από κάτω. Ωμα. Ναι ρε.
0: Δημήτρη, μπράβο ρε.
1: Να μην το κάνετε. Να πάρετε το καραβάκι και να πάτε κανονικότατα. Εντάξει κύριε Άκη.
2: Βεβαίως.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
3: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
3: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
4: Surprise!
3: Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
3: What now?
2: I think we start writing our own story.
1: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: You sing it. Sing it.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

son, me, and the Holy Spirit, me.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Chris, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump.
4: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
0: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Where's the hacker you were working with? And what did she tell you?
2: My head hurts. My head hurts.
1: Listen. Just tell us where is she. And this will all be over, okay?
2: Can I have some water?
1: What?
2: Can I have some water?
1: Water? Sure.
2: So where is she? Where the fuck is she?
1: You really think I'm kidding? You really think I'm kidding? Right?
2: Where the fuck is she?
3: Bonsoir.
1: What do you want?
3: C'est quoi ce bordel, Grégor? Tu m'obliges à venir nettoyer ta merde.
1: T'inquiète pas. Je contrôle la situation.
3: No, you don't.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, not yours.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάρ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Ερμιόνη, αυτή την μικρή κομμόπολη της Αργολίδος, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε ένα ακροτήρι και βλέπει αριστερά και δεξιά και μπροστά τη θάλασσα. Μια πόλη με νησιώτικο χαρακτήρα, κόσμημα για την Αργολίδα, συν ότι έχει δώσει το όνομά της ολόκληρο το Δήμο. Δήμος Ερμιονίδας από την όμορφη Ερμιόνη. Εδώ ζουν περίπου 2.500 μόνιμοι κάτοικοι και απολαμβάνουν αυτή την νησιωτική ατμόσφαιρα. Η περιοχή αυτή νότια της Ερμιόνης λέγεται Μαντράκι, επειδή είναι στο νότο, προφυλάσσεται από τους ισχυρούς βοριάδες. Έτσι εδώ παλιότερα οι ψαράδες έφερναν εδώ τα καΐκια τους και είχαν φτιάξει μικρά μαντράκια και τα έβαζαν μέσα, γι' αυτό και μαντράκια. Το βασικό λιμάνι της Ερμιόνης είναι στο βορρά. Από την Ερμιόνη έφευγαν και πολλοί σφουγγαράδες. Αυτό είχε σαν αφορμή η ναυτοσύνη να είναι έντονη στην Ερμιόνη και σε αυτή εδώ την περιοχή ήταν τα Καρνάγια. Εδώ που έφτιαχναν σκαριά έτοιμα να πλέψουν στο Αιγαίο. Σήμερα, όπως βλέπετε, αποτελεί ένα πάρα πολύ όμορφο γραφικό μέρος της Ερμιόνης, ακριβώς ανάμεσα στο βόρειο λιμάνι και στα μαντράκια. Πολλοί κόσμος κάνει τις βουτιές για να δροσιστεί.

Αν βρεθείτε ποτέ στην Ερμιόνη, να κάνετε μια στάση στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο. Εκεί θα κάνετε ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο και θα μάθετε για την ιστορία αυτού του τόπου. Σε αυτό το ταξίδι συνοδοιπόρος μου η Τίνα Αντωνοπούλου, πρόεδρος του μουσείου και επί χρόνια φιλόλογος της Ερμιόνης.

0: Τίνα, έχω έρθει στο καλύτερο μέρος για να μάθω την ιστορία της Ερμιόνης. Σωστά.
1: Είστε σε ένα ιστορικό χώρο, ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε τον 18ο αιώνα και στο οποίο συνέβη ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Στέγασε για 2 μήνες ένα μέρος της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης, η οποία ξεκίνησε στην Επίδαυρο, διεκόπη ευνηδίως λόγω της πτώσης του Μεσολογγίου και επανέλαβε τις εργασίες της στην Ερμιόνη.
0: Οπότε ο επισκέπτης, όταν έρθει εδώ, σε αυτό το χώρο τώρα τι μπορεί να δει?
1: Λοιπόν, εδώ να ξεκινήσω από τους πίνακες που έχουμε. Είναι της αείμνης της ζωγράφου της Ανθούλας Λαζαρίδου Δουρούκου, η οποία είναι ναΐφ, καταξιωμένη ζωγράφος και η οποία μας έχει αποδώσει, έτσι, έχει ασχοληθεί μάλλον με την ποιμενική, την ναυτική ζωή της Ερμιόνης. Μας έχει δώσει βέβαια και πολύ ωραίους πίνακες που σχετίζονται με τα ήθη και τα έθιμα της εποχής.
0: Βλέπω και ωραίες στολές όμως πίσω.
1: Ναι. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε καθαρά ερμιονίτικη στολή. Ήταν αστικού τύπου, θα λέγαμε. Παρόμοια φορούσαν και στις Σπέτσες και στην Ίδρα, ίσως και στην Αθήνα. Αυτό που χαρακτηρίζει την ερμιονίτικη στολή είναι το μαντίλι, το οποίο ονομαζόταν πιέτα, λόγω των πτυχώσεων των πολλών που είχε και το οποίο βλέπετε βέβαια στις βιτρίνες. Συνήθως τα κεντούσαν πολυπίκυλτα κεντίστρες από την Ίδρα και μάλιστα τα φορούσαν κατά τέτοιο τρόπο οι ερμιονίτισσες, ώστε να δένει το μαντίλι πίσω από τα αυτή για να φαίνεται το αυτί και το σκουλαρίκι που φορούσε ένα χαρακτηριστικό είδος που ονομαζόταν κοφινάκι εξαιτίας του σχήματός του.
0: Εσύ μεγάλος στην Ερμιόνη?
1: Όχι, εγώ δεν γεννήθηκα στην Ερμιόνη. Το χωριό μου είναι το Ηλιόκαστρο, είναι 7 χιλιόμετρα μακριά από την Ερμιόνη. Έζησα όμως 40 χρόνια εδώ και 30 χρόνια υπηρέτησα ως φιλόλογος καθηγήτρια στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο της Ερμιόνης. Εδώ βέβαια είναι η οικογένειά μου και ο σύζυγός μου και τα παιδιά μου μέχρι τις πανεπιστημιακές τους σπουδές έζησαν στην Ερμιόνη.

0: Ποια είναι τα χρώματα και τα αρώματα που έχεις στο μυαλό σου από την Ερμιόνη, μεγαλώνοντας?
1: Η εικόνα από τις ανθισμένες ροδιές. Το προϊόν, το ρόδι, θεωρείται το γλυκύτερο προϊόν από όλη την Ελλάδα και η χυμή του είναι εξαιρετική και το οποίο ρόδι σχετίζεται με τη μυθολογία. Ίσως να έχετε ακούσει ότι ο Πλούτωνας, ο θεός του κάτω κόσμου, με έναν ερμιονίτικο ρόδι έτσι ξεγέλασε την Περσεφόνη και την οδήγησε στον κάτω κόσμο.
0: Ήταν τόσο ωραίο.
1: Ήταν τόσο εύγευστο που πραγματικά παρασύρθηκε η κοπέλα. Επίσης, το Πευκόβδασος Μπίστη, το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ερμιόνης, αναδίδει έτσι πολύ ωραίες μυρωδιές, ειδικά όταν βρέχεται το χώμα και όταν είναι σχεδόν εκτός από το καλοκαίρι στη διάρκεια του έτους, τα κυκλάμινα έτσι στρώνουν ένα πολύ όμορφο χαλί. Ένα μοβ καιρός χαλί. Το οποίο Μπίστη είναι πολύ συνδεδεμένο βέβαια με την ιστορία, αρχαίο Ποσίδιον κατά τον Παυσανία, όπου γινότανε η αλίευση και η επεξεργασία της αρχαίας πορφύρας. Δεδομένου ότι στην Ερμιόνη υπήρχαν πορφυροβαφεία, αλιευόταν η πορφύρα και γινόταν εξαγωγή του χρώματος της πορφύρας.

0: Τίνα, ποιος ο ρόλος της Ερμιόνης στην Ελληνική Επανάσταση?
1: Θεωρώ ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της Ερμιόνης στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί στο χώρο που βρισκόμαστε εδώ συνεδρίασαν 147 πληρεξούσιοι του έθνους για 2 μήνες, από τα μέσα Ιανουαρίου του 1827 μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 1827, και έλαβαν σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του γένους.
0: Αντιπροσωπείς δηλαδή από όλη την Ελλάδα, ήρθαν εδώ.
1: Ναι, πληρεξούσιοι του έθνους. Ήρθαν εδώ, 147 στον αριθμό όπως σας είπα, και μεταξύ αυτών ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κίτσος Τζαβέλας που εκπροσωπούσε το Σούλι, ο Κωνσταντίνος Κανάρης που μας ήρθε από τα Ψαρά, 5 αρχιερείς της Πελοποννήσου, πρόεδρος εδώ της Εθνοσυνέλευσης ήταν ο Γιώργος Σισίνης, μια εξαιρετική προσωπικότητα, ο οποίος αναδείχθηκε και ένας αληθινός ηγέτης κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης.
0: Και τι αποφάσεις πήραν?
1: Εδώ, από τις σημαντικές αποφάσεις που έχουμε, στη 13η συνεδρίαση αποφασίζουν το πολίτευμα να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή. Επίσης, θεωρούμε πολύ σημαντική την Εθνοσυνέλευση στην Ερμιόνη, διότι εδώ ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έκανε την πρόταση για την έλευση του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.
0: Εδώ ήταν
1: έγινε η πρόταση, η οποία επικυρώθηκε 2 μέρες πριν αναχωρήσει η συνέλευση, 16 Μαρτίου του 1927, η οποία βέβαια πρόταση του Κολοκοτρώνη επικυρώθηκε στην Τριζίνα που μετέβη μετά η Εθνοσυνέλευση.

κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Garage. Καλεσμένη απόψε η Λένα Williams και εγώ. Παρουσιαστής, ένας άνθρωπος με τον οποίο είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Έτσι το φωνάζω κιόλας. Η Λένια. Συγγνώμη, Λένια, δεν ξέρω που είσαι. Ευχαριστώ.
2: Εντάξει.
3: Δεν είχαμε το ζήσει.
4: Δεν είναι λίγο αυτό το που έκαναν οι παππούδες μας, το που έβγαζαν το...
5: Και εγώ το κάνω.
4: Ναι, που έβγαζαν το...
5: Γιατί είμαι παππούς, στην ψυχή.
4: Στην ψυχή, όχι.
2: Και είμαι οριακά λίγο πριν αποκτήσω και δικό μου μαντιλάκι με μονόγραμμα. Και δεν το κοροϊδεύω καθόλου. Γελάς, αλλά
4: πολύ.
2: Στα βήματα έρχονται, στα φέρνει ζωή. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάς με σκαμνάκι στην πανιέρα.
4: Πες μου ότι έχεις φτάσει εκεί.
2: Δεν λέω αν έχω φτάσει, δεν απαντώ κατευθείαν στην έλεξη. Εγώ σου λέω πως έρχονται τα βήματα ζωή.
4: Οκ, πάμε σκαμνάκι στην πανιέρα.
2: Γιατί αν ζεστήσεις και πέσεις, η Λένια μου, θα πεθάνεις.
4: Ή από πέση μου ή από...
2: Από μια ηλικία και μετά.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ωραία, είμαστε τέλεια, είμαστε
4: τέλεια.
2: Πάμε. Τρία, δύο. Δύο! Α! Τι δάχτυλό μου! Τι δάχτυλό μου στο πιατίνι!
5: Πες μου το χτύπησε.
2: Παραγωγή!
1: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Πασπάτης και καλώς ήρθατε σε αυτό το μέρος εδώ πέρα που κάθομαι που έχει μόνο ανεμιστήρες. Αν το πεις αυτό στα αγγλικά, λέγεται OnlyFans. Αυτό είναι ένα αστείο του Κώστα Γρηγορακάκη, του σκηνοθέτη μας, ο οποίος θέλει να το κάνει και το έκανε. Σκηνοθέτης είναι, ό,τι θέλει κάνει. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Garage. Καλεσμένη απόψε η Λένια Williams και εγώ. Παρουσιαστής ένας άνθρωπος, ο οποίος είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Έτσι τον λέω κιόλας. Φίλε, δεν το λέμε το κανονικό του όνομα. Γιατί δεν το θυμάμαι συνήθως. Υποδεχτείτε λοιπόν τον παρουσιαστή μας, φίλο Ζήση. Ζήση Ρούβο!
2: Γεια σας! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Garage, μου λείψατε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας λείψαμε κι εμείς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ανδρέα που νόμιζα ότι είχαμε αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση μετά από τόσα επεισόδια. Από σήμερα και μετά μόνος μου λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Ανδρέα. Στα δικά μας όμως, εδώ στο Action 24, παρέα μου φυσικά σήμερα ο Ανδρέας, χαριστικά, αλλά και μια τρομερή φωνή και παρουσία. Είναι παρουσιάστρια, είναι ραδιοφωνική παραγωγός και φυσικά είναι τραγουδίστρια. Θέλω να κάνετε ένα μεγάλο χαμό για τη μοναδική, η Λένια Williams!

0: υπέροχη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κουλ μετάβαση. Μας εδώ. Λένια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
2: Ζήσιμο, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι, εδώ και πάει έτσι.
2: Ναι.
1: Όχι,
2: εσύ κλείσε.
1: Όχι, έλα, θα τσακωθούμε. Τρελαίνομαι να μιλάω με ανθρώπους ταλαντούχους και πολυεργαλεία όπως εσύ, γιατί ασχολείσαι με διάφορα πράγματα εξαιρετικά. Τραγούδι, τηλεόραση, ραδιόφωνο, είσαι influencer, παρουσιάστρια. Άρα, ξεκινάω να σε ρωτήσω πώς τα καταφέρνεις όλα αυτά, πώς είναι ο χρόνος σου, πώς κάνεις διαχείριση χρόνου, γιατί μόλις πριν ξεκινήσουμε συζητούσαμε και για τη μετακίνηση πλέον στην πόλη.
2: Λάθος.
1: Είναι όλο λάθος.
2: Θα σου πω, έχω σκεφτεί οριακά να πάρω μηχανάκι πια.
1: Έχω σκεφτεί οριακά να μην μετακινούμε.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Θέλω να ξέρεις τι θέλω, να το πω, θα το πω δημόσια.
2: Πες το.
1: Θέλω να δουλεύω όλα call. Παραστάσεις, συναντήσεις, αγορές, όλα.
2: Κακό καραντίνας αυτό βέβαια, να τα λέμε.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά τι ωραίο που ήταν.
2: Εντάξει.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι. Εντάξει, συμφωνώ. Κι εγώ χάλια, δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου που καθόμουν σπίτι και ερχόντουσαν όλα. Ήμουν στο καναπέ και πεινάω. Αγορές, όλα. Χάλια. Ήταν χάλια που δεν.
2: Ποτέ, δεν μπόρεσα ποτέ να μπω σε αυτή την οτροπία. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ.
1: Πώς την παλεύεις λοιπόν με το πρόγραμμά σου?
2: Κοίτα, τώρα μου είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Κάποια στιγμή τα έκανα όλα αυτά που είπες, τα έκανα όλα. Μαζί. Ναι, ήταν ξύλο. Δηλαδή δούλευα 7 στα 7. Ναι, και ραδιόφωνο και τηλεόραση. Και εντάξει, το influencer τώρα δεν είναι. Αλλά.
1: Τα social media όμως ενεργεί.
2: Τα social media προσπαθούσα να είμαι ενεργή, γιατί δεν είναι το στοιχείο μου.
1: Είδες στην καραντίνα!
2: Ναι!
1: Άμα στην καραντίνα, πα, 9 ώρες τη μέρα έγραφα.
2: Όντως.
1: Screen time, όχι πλάκανο.
2: Περπάτησα το. Έκανα το Κυφσιά Διόνυσο στο σχολείο του Παγκράτη από το πόδι.
1: Ναι,
2: τι να κάνω.
1: Και βολτά 6.
2: Τι να κάνω.
1: 6 σκύλο βολτά.
2: 6 σκύλο και δεν είχα σκύλο τότε, φαντάσου.
1: Εγώ είχα και δεν έβγαινα. Όχι. Ένα πουλάκι μου λέει τώρα στο αυτί μου.
2: Ναι, όχι.
1: Και όταν λέω πουλάκι εννοώ όλους τους καταδότες αυτούς που μου λένε.
2: Προφανώς εδώ μέσα είναι όλοι καταδότες.
1: Ότι ήσουν από τους πρώτους ανθρώπους που κόλλησαν στο MAD COVID.
2: Ήμουν από τους ανθρώπους στην Ελλάδα που κόλλησαν COVID.
1: Τρόμαξες όταν ήρθε.
2: Όταν έγινε, στην αρχή κάπως λίγο αγχώθηκα. Δηλαδή ήμουν. Αλλά ήταν τόσο πολύ αρχή και πίστευα ότι θα είμαστε όντως κλεισμένοι για 2-3 εβδομάδες. Δηλαδή, μόλις μου τελείωνε εμένα.
1: Πολύ αρχή.
2: Ο κορονοϊός.
1: Ναι.
2: Καλά, ήταν Μάρτιος. Ήταν.
1: Πριν.
2: Μα ήταν το Μάρτιο.
1: Στα πρώτα
2: 300 κρούσματα ήμουν μέσα. Εκεί. Τέλος πάντων, ήταν κομπλέ η κατάσταση τελικά βλέποντας το απ' έξω. Αλλά τρόμαξα λίγο όταν πέρασαν 3 πρώτες μέρες και είδα ότι. Okay, το έχουμε.
1: Ναι.
2: Το έχουμε. Όμως, αυτό που με εκνεύρισε πάρα πολύ, καταρχάς ήταν η επαναφορά της όσφρησης, όπου εγώ είχα χάσει τη γεύση μου και την όσφρησή μου, έτσι, παρένθεση. Όταν επανήλθε η όσφρησή μου όμως.
1: Ωραία, φίλε, σοκ.
2: Επανήλθε στο 200%. Όχι στο 100%, στο
1: 200%. Spider-Man!
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Αραχνοήστε η φάση. Στα 3 χιλιόμετρα πίσω σου βλάκι.
2: Ναι. Έπαιρνα από πάνω τηλέφωνο και τη έλεγα: σε παρακαλώ, πες μου, σταμάτα, τη λέω να τηγανίζω. Μου λέει: δεν τηγανίζω. Τη λέω: σταμάτα, δεν μπορώ, τη μπορώ το κεφάλι μου. Έβγαινα έξω, μύριζα. Τι ώρα παίζουμε. Μύριζα τα σκατά του σκύλου του παραδίπλα. Του παραδίπλα σπιτιού. Είχα βγει.
1: Γιατί δεν τα μαζέψατε, παρακαλώ, κύριε. Σακουλάκι.
2: Παιδιά, έκανα το τετράγωνο για να βρω ποιος τηγανίζει. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Πήγα στο σούπερ μάρκετ, με κοιτούσαν όλοι περίεργα.
1: Επανήλθε αυτό στα νορμάλ.
2: Επανήλθε στα νορμάλ. Επίπεδα μετά από κάμια εβδομάδα, μια μισή.
1: Άκουρε, φίλε τώρα.
2: Πήρα 4 αρωματικά χώρου σε ένα σπίτι, τώρα μιλάμε για 20, σε ένα χώρο 20 τετραγωνικών. Πήρα 4 αρωματικά χώρου για να μπορέσω να επισκιάσω και να σκεπάσω.
1: Το κουνουπίδι που μαγειρεύουν στον τρίτο.
2: Ναι, εντάξει, ήταν δύσκολο πολύ.
1: Αυτό το κομμάτι. Ωραία. Μουσική λοιπόν,
2: ναι.
1: Μουσική, τραγούδι,
2: ναι.
1: Νομίζω ότι τώρα είναι και λίγο άσκοπο να ρωτήσω σε σένα πώς η μουσική,
2: ναι,
1: στη ζωή σου, γιατί φυσικά μπαμπά σου ήταν ο μοναδικός Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ένα χειροκρότημα τεράστιο εδώ μέσα! Οπότε, ναι, αλλά παρόλα αυτά, μ' αρέσει πάντα να ρωτάω τους ανθρώπους πώς και πώς ήταν και το περιβάλλον φυσικά. Και τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις. Α.
2: Θα στα πω όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Πες τα όπως το εσμένει.
2: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, καθίστε, παιδιά. Κοίτα, το έκανα από πολύ μικρή. Δηλαδή, ασχολιόμουν με αυτό από πολύ μικρή. Ωστόσο, δεν με άφηναν να στο σπίτι μου να το κάνω. Δηλαδή,
1: what?
2: Ναι, δεν με άφηναν από την
1: αυτό
2: οικογένειά.
1: Αυτό είναι τώρα.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι ανατροπή.
2: Είναι ανατροπή δυνατή. Δηλαδή, εγώ ασχολιόμουν στο επαγγελματικό κομμάτι από ένα σημείο και μετά με χοροδίες και τέτοια. Αλλά. Όταν εγώ είπα λοιπόν ότι θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, ήταν η απάντηση όχι. Οπότε ξέρεις, εκεί δεν μπορείς στα 15-16, δεν μπορείς να πεις, οκ, και τώρα Το όχι είναι όχι, δεν παίζει.
1: Οπότε επανάσταση ή ακολούθησες κάτι άλλο.
2: Εννοείται ότι ακολούθησα κάτι άλλο. Έκανα την επανάστασή μου φεύγοντας στο εξωτερικό. Τουλάχιστον να πω ότι θα πάω να σπουδάσω κάτι στο πλαίσιο το media communication, γιατί ήταν ό,τι πιο κοντινό υπήρχε σε αυτό ακριβώς. Και μετά γυρίζοντας στην Ελλάδα, λέω θα το ξανακάνω. Γιατί έφυγα στην Αγγλία, μετά λέω θα το κάνω. Θα γίνω τραγουδίστρια. Έλα όμως που κάθεται μια δουλειά και μετά από τη μία δουλειά, όταν μπλέκεσαι στην τηλεόραση, συγγνώμη, και στις ειδήσεις εγώ στην αρχή κιόλας, ειδησιογραφία έκανα. Είναι όλο πολύ αστείο.
1: Διαδρομή κινηματογραφική, τελείως όχι από την εξωτερική.
2: Ναι, ήταν όλο λάθος.
1: Okay.
2: Ναι, εντάξει, όλο λάθος. Κοίτα, πήρα πάρα πολλά πράγματα.
1: Μπράβο, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα καπάκια. Δηλαδή, αν δεν είχες κάνει αυτά που είχες κάνει και έχεις πάει κατευθείαν, ας πούμε, σε κάτι καλύτερο.
2: Μπορεί να μην ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Μπορεί να ήταν τελείως διαφορετικά.
2: Θα σου πω. Μπορεί να ήταν τελείως διαφορετικά, μπορεί να ήταν και τελείως διαφορετικά στο πλαίσιο της καριέρας της μουσικής, γιατί μπορεί να είχα κάνει και πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω. Εμένα ήταν και η βλακεία που υπήρχε στον εγκέφαλό μου ότι μην μπουν ότι σε βοήθησε ο μπαμπάς σου κλπ. Γιατί ξέρεις, από τα 18 και μετά έχεις το θάρρος του λόγου σου. Και λες ότι θα κάνω αυτό. Ναι, αλλά εγώ όχι. Το άφησα να με πάει.
1: Δούλεψες και από πολύ νωρίς, νομίζω.
2: Από 16 έκανα την πρώτη μου δουλειά.
1: Η οποία ήταν.
2: Από τους γονείς μου. Ήταν σερβιτόρα.
1: Όντως.
2: Ναι, έλεγα στους γονείς μου ότι βγαίνα το Σάββατο και πήγαινα.
1: Α, δεν το ξέραν καν.
2: Όχι, όχι. Νομίζω ότι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ξέρεις, ναι. Η παγκόσμια πρώτη πρέπει να είναι παγκόσμια πρώτη το κάποιο που λέει ψέματα στους γονείς του για να πάει να δουλέψει.
2: Ναι. Μου άρεσε. Α, δεν ήταν αυτό. Μου άρεσε. Okay. Πήγαινα, δηλαδή, μιλούσα με τον κόσμο. Ήταν και φιλικό το μαγαζί. Ήταν φίλο μου το μαγαζί που αυτό εκεί πέρα. Τότε ήμασταν μια παρέα. Δηλαδή, το απολάμβανα πάρα πολύ. Οπότε αυτό με πήρε και μπάλα. Δηλαδή, σταμάτησα ποτέ να δουλεύω. Μπαργούμαν, ήμουνα πολλά χρόνια. Ναι, σε νησιά πήγαινα και δούλευα. Μετά για να πληρώνω στην Αγγλία εκεί τα. Πώς το λένε, τις εστίες και όλα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Φαντάζομαι από ένα σημείο και μετά το έμαθαν όμως.
2: Καλά, εννοείται το έμαθαν. Δεν καταλαβαίνεις. Η μάνα μου έλεγε, βρε κορίτσι μου, αφού δεν χρειάζεται να δουλέψεις, γιατί δεν μπορούσε καθόλου με τη δουλειά της νύχτας. Μαμά, άσε.
1: Σε παρακαλώ, σταμάτα να είσαι ανεξάρτητη.
2: Ναι, μου λέγε,
1: δεν χρειάζεται.
2: Και μετά έτσι έφυγα και από το σπίτι κιόλας. Δηλαδή δεν την πάλεψα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Τι θα έλεγες σε νέους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν αντίστοιχες πορείες, τι θα έλεγες ότι είναι αυτό που ξέρεις, κοιτάς πίσω τώρα και λες. Αυτό με βοήθησε. Μπορεί να είναι υποστηρικτικοί γονείς, που από ό,τι μας λες. Τι έχεις να πεις σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι άλλο.
2: Θα σου πω, εγώ θα έλεγα καταρχάς να έχετε θάρρος και να έχετε και θράσος, αλλά το καλό το θράσος.
1: Το καλό το θράσος.
2: Το καλό το θράσος.
1: Εννοείς αυτό να διεκδικείς τα.
2: Και ακριβώς. Ναι. Να διεκδικείτε τα θέλη σας και να μην αφήνετε ποτέ κανέναν να έρχεται και να μπαίνει σαν φωνούλα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, έχουμε διάφορες φωνούλες στο κεφάλι μας. Όλοι μας.
1: Yes, yes.
2: Να ακούτε αυτή την πρώτη φωνή που έρχεται μέσα στο μυαλό σας και σας λέει κάνε αυτό. Και επίσης δεν είναι ποτέ αργά. Είναι και αυτό κάτι που θα έλεγα.
1: Ισχύει. Ευχαριστώ που το λες αυτό.
2: Δεν είναι ποτέ αργά. Γιατί αλήθεια το λέω. Γιατί
1: το ξεχνάμε αυτό. Ο Ματής ο ζωγράφος έπιασε πινέλο στα 45 του.
2: Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: 5 χρόνια πριν από ό,τι είμαι εγώ τώρα.
2: 5 χρόνια πριν από ό,τι είσαι. Όντως.
1: Ναι, παρά λίγο, ναι.
2: Άκου
1: σοκ. Είδες, να το. Έπαθε σοκ.
2: Καλά, εντάξει, και εγώ μην το πω. Μην το πω.
1: Δεν είναι ποτέ αργά. Ισχύει.
2: Δεν είναι ποτέ αργά. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει καριέρα στα 40 σου. Και επίσης δεν σου λέει κανένα στα 18 σου ότι αν πει, εγώ θέλω να γίνω, ξέρω εγώ, δικηγόρος και ξαφνικά φτάσει στα 25 και πει, τελικά δεν θέλω να γίνω. It's okay, δεν θες να γίνεις δικηγόρος, γιατί ανακάλυψες τον κόσμο και θες να κάνεις κάτι άλλο. Πάμε, προχωράμε.
1: Ισχύει. Τέλειο.
2: Αυτό
1: τέλειο και συμφωνώ 100%.
2: Ναι.
1: Απενεχοποίηση λίγο στα όνειρα.
2: Αυτό.
1: Απενεχοποίηση τα όνειρά σα, μωρά.
2: Με
1: τσαμπουκά και όλα στις δύο περνάει το. Πρόσεξε τώρα. Δηλώνεις και ότι είσαι κλειστή.
2: Ναι, πάρα πολύ.
1: Αγχώνεσαι. Έχεις αυτό που λέμε με φόβο της σκηνής. Όταν.
2: Στην αρχή τον είχα πάρα πολύ, τώρα δεν με νοιάζει καθόλου. Θα σου πω τι με έχει βοηθήσει σε αυτό. Με έχει βοηθήσει και η δουλειά που έκανα πριν. Αν, ας πούμε, τώρα μου πεις πήγαινε να παρουσιάσεις. Δεν ξέρω.
1: Βραβεία.
2: Βραβεία. Σκασίλα μου.
1: Όσκαρ, παρουσιάζεις.
2: Εύκολα.
1: Εύκολα.
2: Τα πάντα όλα τα παρουσιάζω.
1: Ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές.
2: Ναι, ναι, τα παρουσιάζω.
1: Όντως.
2: Ναι, γιατί δεν με νοιάζει, καταλαβαίνεις.
1: Consider, please, Oscar Academy, consider.
2: Ναι. Okay, but no, αλλά θέλω να πω ότι δεν με νοιάζει. Έχω όμως μια αγοραφοβία.
1: Όντως.
2: Δηλαδή, ναι, δεν μπορώ να στο. Όταν
1: πολύ.
2: Βρίσκομαι ανάμεσα στον κόσμο. Γι' αυτό τη δουλειά έκανα, ναι. Ήταν πάντα, δηλαδή, ας πούμε, το Bar Woman ήταν πίσω, είχα όρια.
1: Όριο.
2: Το σκηνή ήταν ακριβώς όριο. Επίσης, δεν μπορώ τα πολλά, ξέρεις.
1: Οκ.
2: I'm not a toucher, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό.
1: Αγάπη μου!
2: Ναι,
1: και μαγουλάκι και τα μαλλιά. Όχι.
2: Όχι, στους πολύ δικούς μου ανθρώπους.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε τώρα σε κάτι που αγαπάω πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Σκυλιά.
2: Σκυλιά.
1: Να ξεκινήσω να σε ρωτήσω πόσα έχεις.
2: Άκου, έχω ουσιαστικά πια έχω ένα. Ένα και έχω και από τον πατέρα μου τα τρία που μας έμειναν.
1: Άρα τέσσερα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά τα τρία είναι στο πατρικό μου έτσι κι αλλιώς.
1: Yes.
2: Αλλά εγώ ουσιαστικά
1: dog person.
2: Έχω. Ναι, είναι dog person. Person. Yes. Βέβαια και cat person έχω υπάρξει γιατί έχουμε και γάτες.
1: Ταυτόχρονα,
2: ναι, όλα μαζί.
1: Wow.
2: Γενικά με τα ζώα έχω μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Έχεις μεγάλη αγάπη πάρα γιατί έχεις αποδείξει και εμπρακτά με πάρα πολύ και φιλανθρωπική και φιλοσοφική το 21 με τις φωτιές. Ήσουν και βαριμπόμπι και έβια.
2: Ναι.
1: Βοήθησες εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Τους πάθησα. Δεν είχα πάει διακοπές.
1: Δεν είχες πάει διακοπές για αυτό. Πρώτον, μπράβο.
2: Κοίτα,
1: δεύτερον,
2: έτυχε.
1: Δεύτερον, πώς ήτανε.
2: Έτυχε, άκου, έτυχε ήταν και σκληρό. Έγινε όλο αυτό. Ήταν σκληρό.
1: Ήταν
2: ναι,
1: μισκολό,
2: δεν ήταν εύκολο. Σε καμία... Ξέρεις, γιατί ήταν και πολύ κοντά στο σπίτι μου.
1: Α.
2: Έτσι, μην το παίξω εγώ μητέρα Τερέζα, αλλά ήτανε, πρέπει να ήταν η. Δεν ξέρω, η 10η-15η φορά στη ζωή μου που αναγκάστηκα να εκενώσω σπίτια αυτά. Δηλαδή, γιατί εμείς μένουμε πολύ κοντά, το πατρικό μου είναι πολύ κοντά στο βουνό. Μετά είχε φτάσει πολύ κοντά στο σπίτι μου στην Κηφισιά. Ήταν η συνθήκη τέτοια. Επίσης δεν είχα πάει για διακοπές, όντως εκείνη το καλοκαίρι, ήταν μετά τον COVID. Και κάπως συστάθηκε μια ομάδα από το πουθενά και καταλήξαμε να κάνουμε όλα αυτά.
1: Μετακινούσατε και τους βρίσκατε και
2: χώρους
1: και...
2: Ουσιαστικά πηγαίναμε, όλο αυτό ξεκίνησε από το καταφύγιο το Little Shelter της Κατρίνας.
1: Μάλιστα.
2: Όπου ήταν στη φωτιά, νομίζω ότι κάηκε και το μισό, αν θυμάμαι καλά, κάηκε και το μισό, πώς θα πάμε να μεταφέρουμε τα σκυλιά από εκεί. Απλά επειδή εγώ ήξερα τους δρόμους, είχαμε μιλήσει στοιχεία μου που ξέρεις αυτό από εδώ, τέλος πάντων κάπως έτσι έγινε όλο αυτό. Μετά. Από ένα άλλο καταφύγιο, μετά πηγαίναμε και σε άλλα καταφύγια, όσο παίρναμε σκυλιά. Τα πηγαίναμε σε σταθμούς. Να βρούμε. Ήταν μια διαδικασία τέλος πάντων που κινητοποιήθηκε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ευτυχώς κινητοποιήθηκε πάρα πολύ. Οι εθελοντές κάνανε αδιανόητο.
2: Τεράστια δουλειά. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Καμιά φορά και εκεί πέρα λίγο μπερδεύεται το πράγμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή από το πολύ, όλοι δίνουμε πληροφορίες, δίνουμε και κάπου εκεί μπερδεύεται το πράγμα και κάπου πρέπει να έρθει και η πολιτεία σε αυτό.
1: Ξέρεις τι, καλό θα είναι κάπου να έρθει η πολιτεία.
2: Καλό είναι, καλό.
1: Α, το πούμε εδώ στον καράζ. Το λέμε εδώ στον καράζ.
2: Σε κάθε περίπτωση.
1: Hey, πολιτεία, what's up, yo?
2: Ναι, όπου και να είσαι, να μας θυμάσαι. Σε κάθε περίπτωση αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα. Ναι, τα σκυλιά έχω έρωτα.
1: Σκυλιά, λοιπόν.
2: Ναι, έχω ένα μπάντι.
1: Μπάντι τώρα.
2: Μπάντι.
1: Είναι το γνωστό λουκάνικο.
2: Dachshund. Dachshund. Ασβόσκυλο, κάπως έτσι τα λένε τέλος πάντων.
1: Ασβόσκυλο.
2: Έτσι λένε ότι είναι για να φτιάξει. Κάποιοι λένε ότι είναι για ασβού. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι για γουρούνια.
1: Α, νομίζω ασβόσκυλο επειδή. Αλλά είναι κυνηγά η ασβού.
2: Ναι, όχι.
1: Όχι ασβόσκυλο. Σηκώνει ουράκι.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Κυνηγάει μάλλον ασβού, ε.
2: Μάλλον κάτι κυνηγάζει. Μου τα λέγανε ότι κυνηγάει γουρούνια και ότι πήγαινε και του δαγκώνει τα μελέτη.
1: Ελά, εσύ τώρα λίγο πριν ξεκινήσουμε μου είπε ότι κατατάσσεται στα πιο άγρια.
2: Ναι, είναι στι πιο άγριε. Ναι, στι πιο άγριε ράτσε. Δεν το ήξερα. Μην τα βλέπετε έτσι που είναι γλυκούλικα. Όχι.
1: Μου έρχεται στο μυαλό το μεταξύ εικόνα το μήμα αυτό που βγαίνει που έχει πινακίδα σκύλο φυλάκα και έχει ένα λουκανικάκι.
2: Όχι, είναι σκύλο φυλάκα.
1: Είναι ρουκετά.
2: Βεβαίως, έχει δαγκώσει την κοπέλα που έρχεται για το σπίτι, δεν την ήξερε και μπήκε μέσα και περίμενε μάλιστα να γυρίσει πλάτη. Να γυρίσει και με το που γυρίζει πλάτη. Τάου! Τη έκανε μια.
1: Συγγνώμη, με ενημερώνει τώρα από το κοντρόλ ότι έχει δαγκώσει και άλλο κόσμο. Έχει δαγκώσει το σκηνοθέτη μας.
2: Έχει πάει να δαγκώσει το γρηγορακάκι
1: του. Το γρηγορακάκι του Κώστα.
2: Ναι,
1: καλά, για τον Κώστα καλά του κάνει.
2: Γενικά με του άντρε δεν έχει. Δεν έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση. Δεν θέλει.
1: Ατάκ.
2: Ναι, είναι. Ατάκ. Δεν είναι ατάκ, ρε παιδί μου. Αν το πλησιάσει. Αυτή είναι η φάση.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά μου φαίνεται λίγο.
2: Κάνει πάρα πολύ καλά.
1: Είναι οριακά λίγο πιο αστείο από του φύλακε πίντσερ. Τα ξέρει τα πίντσερ.
2: Μα έχει πίντσερ μέσα.
1: Έχει πίντσερ μέσα το λουκάνικο.
2: Η διασταύρωση είναι πίντσερ με.
1: Τα πίντσερ, για όσου δεν ξέρετε, είναι αυτά που είναι σαν νυχτερίδε, χωρί φτερά. Και γαβγίζουν. Γαβγίζουν.
2: Είναι σαν μεγάλα τσιουάουα.
1: Και τρέμουνε.
2: Ναι, είναι σαν μεγάλα τσιουάουα και τρέμουνε κιόλας λίγο. Είναι κάπως έτσι. Έχει αυτή τη διασταύρωση μαζί με μπασέ. Τα μεγάλα, με τα τεράστια.
1: Τα ντρούπι μετά.
2: Αυτά είναι.
1: Απίστευτο.
2: Τέλος πάντων, τα αγαπάω πάρα πολύ. Όταν μου το έφερε η αδερφή μου δώρο, δεν μπορούσα να το πάρω πίσω όταν είδα τη συμπεριφορά του. Οπότε αναγκαστικά, όπως καταλαβαίνετε, έμεινε με μένα. Εντάξει, έχω και πολύ καλή σχέση με το σκύλι που είχαμε, με τον Κούπερ, ένα λαμπραντόρ τεράστιο.
1: Λαμπραντόρ
2: Αμπλ, που το λέω εγώ. Γενικά τα λατρεύω.
1: Και εγώ τα λατρεύω.
2: Θα ήθελα ιδανικά κάποια στιγμή στη ζωή μου. Ναι, να έχω ένα
1: χώρο.
2: Το εννοώ, αλήθεια το εννοώ.
1: Σε σχέση με κάτι που
2: θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους που μπορούν να φροντίζουν. Καταλαβαίνεις.
1: Yes,
2: και δίνουν, δηλαδή, ας πούμε, Μπορεί να τον έχετε δει, το νεκτάρι που έχει το Happy House, αν τον έχεις δει ποτέ. Το Athens Happy House που είναι κάπου εκεί στο Κοροπή.
1: Που ανεβάζουν και βιντεάκια.
2: Μπράβο, που έχει τα πάντα όλα. Που εγώ η πρώτη μου επαφή με το νεκτάριο, όχι προσωπικά, ήταν τότε στο 21 που είχε έρθει και μας έλεγε: φέρτε τα σκυλιά εδώ, φέρτε τα εδώ, φέρτε τα εδώ. Σκυλιά, κατσίκες, τα πάντα όλα τώρα. Ναι, δεν ήταν μόνο σκυλιά. Και μετά ξεκίνησα να τον παρακολουθώ. Ας πούμε, τον θαυμάζω τον άνθρωπο αυτό που έχει δώσει τη ζωή του. Θαυμάζω την Κατρίνα Τζάνταλη, ας πούμε, επίσης, την Εριέτα, που έχουν. Και κάνουν και δίνουν.
1: Έχουν απόθεμα και απλά προσφέρουν.
2: Ακριβώς, και προσφέρουν. Και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Με νοιάζει να προσφέρω.
1: Εύχομαι. Πέρα από τα σκυλιά και το μεγάλο αυτό ερωτά, αγαπάς και τη μαγειρική.
2: Άκου, θα σου πω, ξέρω να μαγειρεύω.
1: Ωραία.
2: Ξέρω.
1: Καλά ή και εγώ
2: όχι,
1: ξέρω.
2: Ξέρω καλά να μαγειρεύω. Η μαμά μου, όταν ήμουν μικρή, έλειπε από το σπίτι γιατί δούλευε πολύ. Οπότε ήμουν εγώ στο σπίτι και μου έλεγε, γιατί έχω και μια μικρότερη αδερφή και ένα μεγαλύτερο αδερφό. Ναι. Και μου έλεγε, πετά τον αρακά στην κατσαρόλα, βάλε και ένα κρεμμύδι, βάλε και λίγο ντομάτα. Δεν είναι κάτι εύκολο, είναι όλα μαζί, ρίξε και λίγο λάδι. Οπότε αυτό γινόταν κάπως έτσι. Και κάπως έτσι εγώ έκανα. Οπότε ναι, έτσι έμαθα. Και ξέρω να φτιάχνω και γλυκά και ξέρω να φτιάχνω όλα τα φαγητά του κόσμου.
1: Όντως.
2: Ναι, απλά ξέρετε τι γίνεται. Αν είμαι στο σπίτι και μου πει μαγείρεψε, δεν έχω χειρότερο. Είναι πώ να σου πω, κάνε μου ένα αστείο.
1: Ναι, ναι, άλλο ισχύει.
2: Κάνε μου ένα αστείο. Πες ένα τραγούδι. Είναι αυτό, δεν έχω χειρότερο.
1: Ναι, θέλω να μου πεις ένα άπιαστο, να το πω τρελό. Εδώ έχουμε ένα έθιμο, το λέμε, στον καράζ και ξέρεις που ξέρεις. You never know. Οτιδήποτε. Από εξωτερικό, συνεργασίες, χώρο, εκπομπή, ό,τι κάτι που θα ήθελες να κάνεις. Συνεργασία.
2: Θα ήθελα να μπορώ να βιοπορίζομαι αμιγώς από τη δουλειά μου, δηλαδή από το τραγούδι, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο να το κάνω επιλεκτικά.
1: Μόλις περιγράψεις το όνειρο όλου του κόσμου, όλου του πλανήτη.
2: Ναι, επειδή όμως αισθάνομαι πολύ ευλογημένη.
1: Το εύχομαι αυτό, φυσικά.
2: Ναι, επίσης, ένα όνειρο που θα ήθελα να μπορώ να κάνω focus σε κάτι.
1: Ξέρεις τι, υπάρχει ένα ρητό που λέει Jack of all trades, master of none, το οποίο το σταματάνε εκεί και καλά ότι όποιος ασχολείται με πολλά, αλλά δεν είναι ολόκληρο. Το ξέρεις ότι συνεχίζει το ρητό και λέει «But most of the times, better than one». Τσακ, δηλαδή...
2: Είναι true story αυτό, ισχύει.
1: Δεν το ξέρατε, το μάθατε. Μην το αλλάξεις, είναι τέλειο. Οπότε σου εύχομαι να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Εγώ, είσαι τέλειος, είσαι πολύ.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Εδώ στο γκαράζ έχουμε τη φιλοσοφία Games are life. Παίζουμε παιχνίδια και θα παίξουμε και μαζί ένα παιχνίδι. Αλλά πριν παίξουμε παιχνίδι, θέλουμε να σε απολαύσουμε ξανά σε μουσική. Οπότε θα περάσουμε στο επόμενο τραγούδι με μια cool μετάβαση.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Trust Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: So beautiful, Ava.
4: I can't go through with the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first-class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
4: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
6: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
7: This just got a lot more complicated.
8: Brett did fly all the way out here.
9: Yeah, it was really sweet.
4: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
10: Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Δεν πέφτουμε τώρα. Για να ανεβαίνουμε τα λέμε αυτά.

0: full μετάβαση. Λοιπόν, Ηλένια, θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ απλό. Λέγεται Μην το σκέφτεσαι και είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο τίτλος. Θα σου κάνω γρήγορες ερωτήσεις. Πρέπει να μου απαντάς όσο πιο γρήγορα μπορείς, χωρίς να τις σκέφτεσαι. Εντάξει. Σε 3, 2, 1, πάμε. Τελευταίο τραγούδι που άκουσες.
1: We're born this way.
0: Ένα ιδιαστικό φαγητό που όμως εσένα σου αρέσει. Σαλγκάρια.
1: Όχι, βρώμη.
0: Βρώμη.
1: Ναι.
0: Αγαπημένο στυλ μουσικής.
1: Ροκ.
0: Τελευταία σειρά που είδες.
1: Ντάμερ.
0: Ντάμερ. Ένα χόμπι που θα ήθελες να ξεκινήσεις.
1: Χορός.
0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις μάθεις καλά νέα.
1: Κατουργέμαι.
0: Επανέρχομαι. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις μάθεις κακά νέα. Η μπαμπάς και πάει έτσι φάση. Πάυση χρόνου! Και πάει ο χρόνος!
1: Κακά νέα!
0: Ναι.
1: Παίρνω τηλέφωνο την κολλητή μου.
0: Αν ήσουν ράπερ, ποιο θα ήταν το όνομά σου?
1: Willy!
0: Willy!
1: Ναι.
0: Πρέπει να περάσεις ένα μήνα χωρίς κινητό και ίντερνετ. Πού διαλέγεις να πας για να περάσεις αυτόν τον χρόνο?
1: Στον Παλί.
0: Ένα πράγμα που με το που το αγόρασες, το μετάνιωσες.
1: Τα πάντα! Τα πάντα!
0: Επανέρχομαι! Δώσε ένα τίτλο ταινίας στη ζωή σου.
1: Κρίμα.
0: Πώς?
1: Κρίμα.
0: Επανέρχομαι. Χειρότερη δικαιολογία που έχεις πει για να μην βγεις.
1: Μουσικό στο λάστιχο.
0: Πού είμαστε 1980! Λοιπόν, μπορείς να συνεργαστείς με οποιοδήποτε καλλιτέχνη παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Ποιον διαλέγεις?
1: Τη Σελίν Ντιόν.
0: Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει?
1: Εσύ!
0: Ευχαριστώ, το κάνατε!
1: Γι' αυτό το κάνατε!
0: Είναι η παγκίδα ερώτηση, αλλά δεν κάνω. Ποιο πρωτότυπο κοπλιμέντο σου έχουν κάνει?
1: Κανένα.
0: Τέλεια, επανέρχομαι. Μία τέλεια μέρα σε τρεις λέξεις.
1: Ήλιος, καφές, φίλοι.
0: Okay. Ποια είναι η αγαπημένη σου χορευτική κίνηση? Signature, ναι! Δώστε το! Τέλος χρόνου! Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα, γιατί πρέπει να επανέλθω σε κάποια πραγματάκια. Το ένα είναι ότι όταν μαθαίνεις καλά νέα, κατουργέσαι.
1: Ναι.
0: Τι εννοούμε, δηλαδή φάση συγχαρητήρια, κερδίσατε το διαγωνισμό.
1: Κατουργέω από τη χαρά μου.
0: Οπότε σε βραβεία, αν ξέρω εγώ, μουσική, σε αυτά και τα λοιπά, γκράμι.
1: Θα τα κρατήσω, αλλά θα κατουργέω τη χαρά μου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ωραία. Και τίτλος ταινίας της ζωής σου. Κρίμα.
1: Κρίμα, ναι. Είμαι κρίμα κωμωδία. Είμαι μια κωμωδία από μόνη μου. Όχι να το περιευτώ. Αλλά ναι. Πώς λέγονται, είναι δραματικές κωμωδίες, είναι
0: αυτές. Δράμεντι.
1: Δράμεντις. Μπράβο. Είμαι ένα τέτοιο πράγμα.
0: Είναι το κρίμα στο λαιμό σου, τι κρίμα είναι?
1: Είναι το κρίμα, ρε παιδί μου, που λες κρίμα που δεν έκανες αυτό νωρίτερα. Και μετά λες κρίμα. Και μετά είναι όλες, το κρίμα σε όλες τις εκφάνσεις, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Έβλεπα τριλογία κρίμα 1, κρίμα 2, κρίμα 3.
1: Ναι.
0: Το βλέπα.
1: Αλλά είναι αυτό που σου λέω. Δηλαδή, έχω και από τις μεγαλύτερες βλακίες που έχω κάνει που λες καλά κρίμα το κόριτσι, ξέρω. Και τα πιο δυσάρεσμες, κρίμα. Εντάξει.
0: Το ακούω.
1: Κρίμα. Όλα.
0: Τελευταίο λοιπόν και πιο δηλαδή ξεδιάντροπο, μου έχει σκάσει το λάστιχο για να μην βγεις.
1: Ναι, το είπα και πολύ πρόσφατα.
0: Μου έχει σκάσει το λάστιχο.
1: Το είπα πολύ πρόσφατα.
0: Δεν ξέρω ότι τα λάστιχα πια δεν σκάνε.
1: Τι εννοείς, εμένα μου έχει σκάσει το λάστιχο. Τι εννοείς.
0: Δηλαδή για να κάνει μπαμ πρέπει να.
1: Καλά, τέλος πάντων, αυτό το σκάσει μπαμ, ξεφούσκωσε, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά.
0: Παιδιά, λάστιχο.
1: Το είπα πάρα πολύ πρόσφατα σε πληροφορία.
0: Πήγε εκεί, έτσι, γενναίο.
1: Όχι, έπρεπε να φύγω από το ένα μέρος και να πάω σε ένα άλλο μέρος και είχα κουραστεί τόσο πολύ. Αλλά είχα πει, είμαι ο άνθρωπος που θα ακυρώσει τα πάντα έτσι. Δηλαδή το διάβασα πάρα πολύ πρόσφατα. Αυτό που λέει, θα πάμε για καφέ αύριο, ναι, πες μου, θες να το ακυρώσω τώρα ή να το ακυρώσω πριν,
0: ναι,
1: πέντε λεπτά πριν τον
0: καφέ. Είναι αυτό που μπαίνει σαν ευθύνη,
1: ναι,
0: και αντί να περνάς καλά, λες, έχω να πάω για καφέ, δεν,
1: ναι,
0: μπορώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Λάστιχο.
1: Αυτό. Αυτό. Και ήταν βράδυ και θέλω να πάω σπίτι μου. Και έπρεπε να. Και μετά λέω. Μου έσκασε το λάστιχο. και περιμένω την οδική βοήθεια.
0: Ωραία.
1: Και ό,τι.
0: Ελπίζω να συνειδητοποιήσω ότι μόλις τώρα φυσικά δηλώσαμε δημόσια ότι αυτή είναι η δικαιολογία που αγαπάς να χρησιμοποιήσω, ότι θα πρέπει, ναι, να βρεις μια καινούρια. Όμως.
1: Με βοηθάει τα μάξιμου, γιατί έχει συνέχεια μόνιμα το λαμπάκι της μηχανής αναμένου.
0: Και έχει και πολλά εξαρτήματα. Φλάντζα,
1: όλα,
0: λάστιχο,
1: όλα,
0: εξάτμιση.
1: Όλα.
0: Τέλεια.
1: Όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έρχεσαι μαζί μας.
1: Εγώ σας.
0: Όσο πες μαζί μας, παίρνει ένα δωράκι. Από μας,
1: ναι,
0: για σένα,
1: ναι,
0: από τα επιτραπέζια Κάισα. Παίζεις επιτραπέζια με παρέα?
1: Α, ναι, παίζω.
0: Αυτά λοιπόν από μένα. Exit είναι escape room σε επιτραπέζιο. Και Αζούλ, θα λατρέψεις
1: υπερπαιχνιδάρα. Δεν έχω πάει ποτέ μου σε escape room.
0: Αυτό είναι escape room σε επιτραπέζιο, γιατί είναι στη φιλοσοφία Games Are Life. Δεν χρειάζεται να πας
1: πάνω
0: σπίτι, επιτραπέζιο.
1: Σαν και σένα κάτω.
0: Ναι, και Αζούλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Και τώρα. Θα σου δώσω.
1: Του καναπέ δώρο.
0: Τον green sofa μας ως μέρος για να μπορέσει να αράξει. Είναι, θέλαμε green room, αλλά δεν έχουμε green room. Έχουμε όμως green sofa.
1: Οκ, το ακούω.
0: Και εμείς θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι μας με τι άλλο. Με μια cool μετάβαση! Ο επόμενος κωμικός είναι ο καλύτερος κωμικός που έχει βγάλει αυτή η χώρα. Ένα πανέμορφο ψηλό παιδί που αν δεν ήταν κωμικός θα ήταν ο Ragnar Lothbrok στους Vikings. Μετράει ήδη 3 ολοπαραστάσεις, περιοδίες, εκπομπές στο YouTube. Σχεδιαστής βιντεοπαιχνιδιών, σεναριογράφος και κειμενογράφος ο ίδιος και φυσικά κειμενογράφος αρχισυντάκτης εδώ στο Garage. Και ναι, έχει γράψει και αυτό το κείμενο που σας διαβάζω τώρα. Κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον μαγευτικό Ανδρέα Πασπάτη!
2: Πάμε.
0: Αυτός ήταν ο Ανδρέας Πασπάτης, ευχαριστούμε πάρα. Ανδρέα!
2: Πού είσαι ζήσει?
0: Ανδρέα!
2: Πόσο καιρό έφασες εδώ?
0: 10 λεπτά. Είχες ενημερωθεί ότι...
2: Ναι, ενημερώθηκα από τον αρχισυντάκτη.
0: Ενημερώθηκες από τον αρχισυντάκτη. Που, ο Ανδρέας είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο σκελετός, είναι my go-to guy, είναι my bro. Σ' αγαπώ, ψέμα όλο. Και επίσης ήθελα να πω, να ξεκινήσω λέγοντας ότι διάλογο τελικά είσαι πραγματικά όντως πολύ όμορφος από κοντά. Όχι, μόλις είδα ότι και αυτό εσύ μου το έχει γράψει. Όχι, μου το έχει γράψει αυτός. Ωραία. Θα σου κάνω την ερώτηση που μου αρέσει να κάνω πάντα σε κωμικούς. Γιατί κωμωδία? Τι πήγε σωστά στη ζωή σου και ασχολήθηκες με αυτό και πώς ήταν η μετάβαση από τα Βόρεια, από Θεσσαλονίκη?
2: Από Θεσσαλονίκη, έχω κατέβει από Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Τι έγινε? Τι έγινε, γιατί κομμωδία?
2: Είναι τα πρότυπα, ρε παιδί μου. Είναι το τι βλέπει και επηρεάζει κλπ. Ναι. Εγώ όταν ήμουν μικρό, πολύ μικρό, έπαιζε στην τηλεόραση το κάποιο σενάριο τότε.
0: Εκπομπάρα, έχω ακούσει. Ευχαριστώ, Φλόρ. Το έδωσε, αλλά δεν χρειαζόταν, θα ερχόταν μόνο του.
2: Ήμουν τύπου 7 χρονών τότε.
0: Όχι, μην το κάνει αυτό. Αλήθεια τώρα.
2: Όχι, όχι.
0: Ήσουν 10.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε είχα δει, ρε παιδί μου, και είχα επηρεαστεί. Λέω, αν μπορεί να το κάνει αυτό, σίγουρα κι εγώ μπορώ.
0: Αυτό ήταν ο άντρα.
2: Είχα δει το κλασικό special και εγώ στο YouTube τότε.
0: Eddie
2: Murphy, τον
0: Τιλί. Όντως είναι αυτό το special. Αν ήξερε αυτός ο άνθρωπος.
2: Ναι, ότι έχει ξεκινήσει σε μια χώρα ολόκληρη την κωμωδία του.
0: Απλά να παίρνει ένα 1% από κάθε κωμικό που είχε επηρεαστεί από το special του. Eddie Murphy, αν δεν το έχετε δει, το Ρο ή το
2: Delirium.
0: Delirious.
2: Delirious, όντως.
0: Ωραία. Καταλαβαίνω πώς ξύπνησε το μικρόβιο. Ασχολήθηκες με κάτι άλλο αρχικά.
2: Ασχολήθηκα με πολλά άλλα. Εντάξει, έχω κάνει άπειρες δουλειές, να το πω.
0: Ωραία. Ξεκινάς λοιπόν με σπουδές.
2: Έχω σπουδάσει πληροφορική.
0: Σχετικό.
2: Ναι. Δεν προγραμματίζω τα αστεία μου, δεν τα αφήνω έτσι.
0: Σωστό.
2: Και μετά έχω μεταπτυχιακό στην σχεδίαση και ανάλυση παιχνιδιών. Έκανα στο Λονδίνο, το έκανα αυτό.
0: Με ενημερώνω από το κοντρόλ ένα πουλάκι μου είπε. Στην προκειμένη
2: περίπτωση.
0: Πώς γίνεται το πουλάκι αυτή τη στιγμή? Είναι ο Κώστας και μου λέει ότι φορμάτ δεν ξέρει να κάνει. Τι πληροφορική?
2: Ναι, δεν είπα. Περίμενε, συγγνώμη. Έχω πτυχίο πληροφορική, δεν είπα ότι είμαι καλό.
0: Το οποίο είναι ξεκάθαρο για οτιδήποτε επιχείρημα που παίρνει κανεί. Δεν χρειάζεται να σκαλώ, εντάξει.
2: Είμαι επιστήμονα, δεν είμαι καλό επιστήμονα.
0: Ωραία, σωστά. Άρα έχει πτυχίο μεταπτυχιακό
2: στα παιχνίδια. Εκεί είμαι καλό.
0: Εκεί συνδεόμαστε.
2: Ναι. Πάμε λίγο. Ο λόγο που ήρθα εδώ είναι να πάρω τα τραπέζια μετά. Μην ναι.
0: Παιχνίδια λοιπόν, το οποίο προλάβει να ασχοληθεί, έκανε κάτι.
2: Έχω development. Έκανα ταυτόχρονα με την πτυχιακή μου εκεί πέρα. Είχα αναλάβει ένα project από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έφτιαξα μια ομάδα με φοιτητές. Πήραμε μέρος σε ένα διαγωνισμό, βγήκαμε πρώτοι. Πήγα στο Μεξικό, το παρουσίασα.
0: Με μισό χειροκρότημα! Απετάει! Αλλά μετά από αυτό.
2: Μετά από αυτό, πρόσεχε τώρα. Όσο είμαι Αγγλία, ναι. Έχω φύγει και ακόμα το stand-up. Δεν έχει εδραιωθεί να πεις ότι μπορώ να ζήσω εγώ από το stand-up ακόμα. Και όσο είμαι Αγγλία, είναι η φάση που γίνεται το comedy boom, ας πούμε.
0: Yes.
2: Που αρχίζουν και βγαίνουν κωμικοί κλπ. Γυρνάω στο μεταξύ, κάνω κάποιες παραστάσεις εδώ πέρα.
0: Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
2: Θεσσαλονίκη. Ναι. Και τότε είχαμε κάνει μια περιοδία. Και μας είχαν δει στο Κακογιάννης και μας ζήτησαν να κάνουμε παράσταση τέλος πάντων εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Η οποία πήγε πολύ καλά που φτιάξαμε μια παράσταση εκεί πέρα και από εκεί. Ναι, στο μεταξύ αυτό είναι το περίεργο. Ότι έπαιζα Θεσσαλονίκη χρόνια τα κείμενα. Τα πήγα τα ίδια κείμενα στην Αθήνα, πήγανε πολύ καλά. Και μετά αυτή η παράσταση που γίνει sold out μας τη ζητούσαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Και ξαφνικά άρχισαν να γεμίζουν τα θέατρα στη Θεσσαλονίκη, επειδή η παράσταση που ήρθε από την Αθήνα.
0: Ήταν ο τρόπος, ήταν ο μετριόφρον Ανδρέας, ο οποίος λέει
2: όχι.
0: Ότι απλά είναι sold out όπου κι αν παίζει. Αν δεν το καταλάβατε, γιατί είναι.
2: Προσπαθώ να κράξω τη Θεσσαλονίκη, που δεν, όταν παίζεις κάτι που είναι από την πόλη σου, ρε παιδί μου, δεν το ευχαριστείτε ο κόσμος. Πρέπει να κατέβει Αθήνα, να γίνει επιτυχία εκεί και μετά όταν θα έρθει από Αθήνα, εκεί ξαφνικά είναι το.
0: Ναι,
2: το
0: και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεις αυτή την πάσα και να σε ρωτήσω φυσικά κάτι που αγαπάς πάρα πολύ στην Αθήνα.
2: Εσένα.
0: Ωραία, πέρα από μένα.
2: Την Ακρόπολη.
0: Όχι.
2: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα. Δηλαδή, υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός Αθήνα-Θεσσαλονίκη, τον οποίο τον είχα στο κεφάλι μου και συνειδητοποίησα ότι τον έχουμε μόνο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ δεν υπάρχει καθόλου.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει από Αθήνα. Εντάξει, θα σου πει, α, οκ, η μπουγάτσα με μετρό και τέτοια, ξέρω εγώ, για τα κλασικά αστεία που έχω βαρθεί να τα ακούω.
0: 1992.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα βγεις έξω, άμα Θεσσαλονίκη, το πρώτο πράγμα, α, μετρό έχετε.
0: Α, βέβαια.
2: Σε πέντε χρόνια όμως που θα έχουμε, τι θα λέτε.
0: Ούτε καν.
2: Και κάτι που μισώ στην Αθήνα, τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Έλα, μωρέ.
2: Το μόνο καλό με τα τόσο ψηλά ενίκια είναι ότι αναγκάζεσαι και παίρνει σπίτι που έχει κατσαρίδες και ποντίκια και έχει να μοιράζει τον νίκη με άλλου.
0: Λαράκι, να το λήξουμε εδώ και να λήξει μια για πάντα. Ξέρεις γιατί έχουμε ψηλά ενίκια.
2: Για πες.
0: Γιατί είναι δίπλα στο μετρό! Μπούμ! Ωραία. Τα ακούω, τα ακούω. Λοιπόν, περίμενε. Τρίσολο stand-up παραστάσει.
2: Ναι.
0: Γράφεις κωμωδία, γράφεις σκετσάκια, γράφεις μαζί. Ναι, κοιτάω. Κοιτάω και αυτά που μου
2: που έχουν. Ναι, ωραία, ναι.
0: Γράφεις λοιπόν μαζί με Διονύση Ατζαράκη, Θωμά Ζαμπρά.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Εξαιρετική κωμική.
0: Μπαίνεις στα σπίτια και τις οθόνες του κόσμου. Είσαι πάρα πολύ όμορφος. Όπα, συγγνώμη, αυτό το έχεις γράψει, Σφίνα. Ωραία. Ζεις αυτό που είναι χαρά της δουλειάς μας, ζεις την κωμωδία, σκέφτεσαι κωμικά, έχεις το μικρόβιο του να βιώνεις καταστάσεις και να τις βρίσκεις κωμικές. Δηλαδή, για τα κείμενά σου, ας πούμε, εμπνέεσαι από την καθημερινότητά σου.
2: Ναι, φουλ. Και έχω το κάτσε να το σημειώσω αυτό.
0: Έχει ένα στυλ που εγώ το αγαπάω πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ και προσπαθώ να το κάνω κι εγώ, όχι τόσο καλά ομολογωμένος, αλλά κι εγώ, να μιλάς για τον εαυτό σου. Μιλάω για τον εαυτό μου κι εγώ, το ίδιο κάνει και ο Ανδρέας και το κάνει με εξαιρετικό τρόπο.
2: Oh.
0: Εννοώ.
2: Συμφωνώ ότι δεν το κάνεις τόσο καλά.
0: Πες μας μια καφρίλα ή μια αστεία ιστορία, ρε παιδί μου, που όταν σε ρωτάει κάποιος σε συνέντευξη, πες μας την πιο αστεία ιστορία. Σίγουρα έχεις μια ιστορία που σου έρχεται στο μυαλό.
2: Έχω πολλές ιστορίες.
0: Θέλω να μου πεις μια καλή όμως. Κατά προτίμηση
2: έχω ζώρικες ιστορίες.
0: Έχω ζώρικες.
2: Παίζαμε, ήμασταν περιοδία. Τώρα, δεν ξέρω αν είχε ξαναγίνει παράσταση εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Στο Δημότυχο, παίζουμε σε ένα μαγαζί
0: ναι.
2: όπου έχει ξεχάσει να βάλει φως και προβολέα γιατί του είχαμε ζητήσει, ρε παιδί μου, ότι κάποια πράγματα χρειάζεται.
0: Θέλουμε ένα φως και ένα μικρόφωνο.
2: Και έχει πάρει ένα πορτατίφ.
0: Όχι.
2: Το οποίο το έχει βιδώσει στον τοίχο.
0: Όχι, ρε.
2: Όπως παίζουμε τύπου στον τοίχο και είναι βιδωμένο πορτατίφ το οποίο σε φωτίζει.
0: Όχι! Πορτατίφ γραφή βιδωμένο.
2: Παιδί μου, ναι, με το τέτοιο, το κλασικό, το από πάνω, με το καπάκι. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Το καπελάκι.
2: Ναι, ναι, ναι. Όπου στην παράσταση έχει έρθει ένας τύπος, ο οποίος εξ αρχής φωνάζει ότι εμένα με διώξαν από το χωριό και δεν με νοιάζει και εγώ γύρισα και τέτοια. Και έχει έρθει και θέλει να συμμετέχει στην παράσταση. Έχει αυτό το. Εδώ λέμε αστεία όλοι.
0: Όλο λάθος.
2: Ναι.
0: Όλο λάθος.
2: Οπότε κάποια φάση που ευτυχώς δεν ήμουν εγώ στη σκηνή, κάποιος πάνω του κάνει crowdwork.
0: Φάσε να του μιλήσει,
2: να του μιλήσει την ώρα που αυτό.
0: Και βγάζει καραμπίνα.
2: Και σηκώνεται αυτός όρθιος και ανεβαίνει και αρπάζει το μικρόφωνο για να πει τα δικά του. Όπου αρχίζει και κυνηγάει τον συνάδελφο πάνω στη σκηνή, ρε παιδί μου, ο άλλος. Και μετά, αφού του παίρνει το μικρόφωνο, κυνηγάει ο κωμικός τον τρελό να του πάρει πίσω το μικρόφωνο. Ρε παιδί μου, αυτό είναι αγνή κωμωδία τώρα που
0: αυτό
2: συνέβαινε.
0: Αυτό που μου περιγράψει πρώτα απ' όλα είναι σκετσάκι, όντως, από κινηματογραφική ταινία. Δηλαδή, άμα το βλέπαμε σε ταινία.
2: Αλλά παγώσανε όλοι, δεν γελούσε κανείς μέσα στο μαγαζί. Εκτός από μένα. Εγώ γελούσα πάρα πολύ.
0: Ναι, γελάτε, αλλά γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος που στις awkward καταστάσεις γελάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις αυτές τις παραστάσεις, όλο παράσταση, τώρα παίζει η.
2: Το solo.
0: Το
2: λέγεται solo.
0: Solo
2: και είναι μια
0: είναι solo. Solo παράστασή ναι, ναι. σου και λέγεται solo. Αυτό αξίζει χειροκρότημα μόνο του. Να σου πω κάτι, το αμέσως επόμενο είναι το επόμενο να το πεις παράσταση.
2: Έτσι λέγατε προηγούμενη.
0: Όχι.
2: Σε όλο είναι το σκύλο μου.
0: Σόλο λένε το σκύλο σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς είναι αυτή η συγκατοίκηση και πόσο χρονών είναι.
2: Ο Σόλο τώρα είναι 6 χρονών.
0: 6 χρονών.
2: Ναι, και είναι.
0: Δαγκώνη.
2: Δάγκο στον Ατζαράκη προχθές.
0: Ποιο δάγκο σου είναι?
2: Τον Ατζαράκη.
0: Παγκόσμια αποκλειστική πρώτη έχουμε εδώ πέρα ψωμάκι. Αντρέα μου, για πες μας, τι έγινε. Έμαθα ότι ο σκύλος του δάγκωσε το Διονύση.
2: Δάγκωσε το σκύλο του Διονύση, αφού είχαν συνεργαστεί σε βίντεο πρώτα.
0: Ναι.
2: Έχουν συνεργαστεί σε βίντεο.
0: Μωρέ, λίγο παιχνιδιάρικα τώρα λες ή έπαιξε.
2: Έχει τώρα που μιλάμε ο σκύλο σπίτι μασάει μπούτι του Ατζαράκη.
0: Το κάνει αυτό.
2: Δεν το κάνει πολύ.
0: Ναι.
2: Εκτός από όταν έρχεται ο Τζαράκης να γράψει. με πλησίαση του Τζαράκης να μου δείξει κάτι στο κινητό. Του τα έχει αυτός κρατημένα από το γύρισμα που τον είχε.
0: Που τον είχε αγκαλιά.
2: Το βίντεο με τον Κασελάκη παίζει ως όλο.
0: Α, άμα... ναι, ναι, ναι, ναι. Το σκυλί αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι σκυλί.
0: Αυτό είναι μπαμπάτσικο.
2: Είναι τόσο.
0: Είναι τόσο, εννοώ. Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι, και κάποια φάση, όπως αράζει όλο με πλησιάζει του Ράγκη να μου δείξει κάτι στο κινητό και λέει αυτό σώπα. Αυτό είναι απόπειρα δολοφονία εδώ. Δεν είναι ξεκάθαρα.
0: Και,
2: και τον του ορμάει και τον δαγκώνει.
0: Πού? Πού τον δάγκωσε.
2: Μπορώ να πω. Εδώ.
0: Τι τέλειο θα ήταν. Να βγάζαμε τώρα λάσπη και επικεφαλίδες την επόμενη μέρα. Ο Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ευνουχισμός κομικού.
0: Ωραία, φίλε. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, κάνεις κάτι στο, το οποίο δεν είναι κάτι κανονικό σύνηθες, ρε παιδί μου, για την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα και εσύ ο ίδιος φαντάζομαι δεν είχες σκεφτεί ποτέ ότι θα ζούσες από την κωμωδία.
2: Ναι.
0: Σε ανθρώπους που μας βλέπουν, μπορεί να μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι όπως κωμωδία ή κάτι ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα. Τι είναι αυτό που κοιτώντας πίσω, μπορείς να πεις τώρα με σιγουριά, μετά από τόσα χρόνια, αυτό μου βοήθησε.
2: Να κατέβω Αθήνα.
0: Όντως.
2: Ναι, ναι. Πρέπει να κατέβω.
0: Το κάνεις έτσι, μπαμ. Ισχύει.
2: Ναι, ναι, άρχισα καιρός να κατέβω.
0: Άρα, φίλες και φίλοι που μας βλέπετε.
2: Ελάτε.
0: Ελάτε. Μόνο καλύτερα μπορεί να γίνει. Ωραία. Λοιπόν, τι μπορεί να σε βγάλει από τα ρούχα σου, τι σου σπάει τα νεύρα, αν δεν πεις θα πω εγώ. Οπότε φρόντισε.
2: Ναι, πες.
0: Οπότε φρόντισε.
2: Δεν ξέρω.
0: Το λέω ρε παιδί μου, τι μπορεί να σε βγάλει από τα ρούχα σου, πας και δούμε αυτό το θεϊκό κορμί. Όπα, συγγνώμη και αυτό εσύ το έχεις γράψει. Sorry. Συγγνώμη γι' αυτό.
2: Όταν βάζω κάποια πράγματα σε κάποιες θέσεις και ξέρω ότι είναι εκεί, με ενοχλεί να τα αλλάζεις για να τα τακτοποιήσεις.
0: Οχ, να τα...
2: Δεν ξέρω αν ακούει η μάνα μου αυτή τη στιγμή. Ρε παιδί μου, αυτό είναι στη θέση του. Μπορεί η θέση του...
0: OCD.
2: Όχι, γιατί μπορεί η θέση του που διάλεξα να είναι την μπλούζα να κρέμεται από το πόμολο της πόρτας. Αλλά ξέρω ότι εκεί θα το βρω μετά.
0: Οπότε, άμα σου αλλάξει κάποιο τα πράγματα κάπου.
2: Ναι, το να ψάχνω κάτι που ξέρω το άφησα εκεί και να μην είναι εκεί, μπορεί να με τρελάνει.
0: Και σε ευχαριστώ που μου έδωσε αυτή την πληροφορία. Ξέρω τουλάχιστον για τα υπόλοιπα γυρίσματα πώς μπορώ να σε βασανίσω απόλυτα. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Άρα λοιπόν, σου σπάει τα νεύρα. Ωραία.
2: Ναι.
0: Κωμωδία στην Ελλάδα.
2: Είμαι πολύ ευχαριστημένος δηλαδή και χαίρομαι γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε καλές παραστάσεις, έχουμε εξαιρετικούς κωμικούς συναδέλφους.
0: Yes.
2: Και είναι ρε παιδί μου, μπορείς να πας να ανοίξεις, να πεις θα δω μια τυχαία παράσταση stand-up. Και να πας, θα πάω στον τάδε.
0: Yes.
2: Και έχεις ένα τύπο 90% να είναι πολύ καλή παράσταση και να σ' αρέσει και να είναι μια χαρά. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που το έχουμε καταφέρει.
0: Εγώ νιώθω συγκινημένος, δεν κάνω πλάκα. Νιώθω δέος, χαρά, γιατί συμμετείχα και λίγο κι εγώ σε αυτό το κομμάτι και συμμετέχω στο stand-up, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορούμε να έχουμε μια εκπομπή που λέγεται Garage και να έχουμε πολλούς καλεσμένους κωμικούς,
2: ναι.
0: Το οποίο είναι, το βρίσκω εξαιρετικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα γιατί κάποια χρόνια πριν, δηλαδή μου λέγεις, εντάξει, να φωλάξεις 5. Μετά σιγά σιγά αυτό μεγάλωσε.
2: Και όχι και από μαγαζιά με πορτατήφι στον τοίχο, πλέον γεμίζουν.
0: Μαγαζιά με πορτατήφι τύπου... ξαφνικά.
2: Ναι, θέατρα.
0: Σκηνές, έχει... θέατρα, είναι τέλειο. Λοιπόν, στο Λονδίνο έφτιαξες στο Πανεπιστήμιο Comedy Society.
2: Ναι.
0: Πήρε Best New Society Award.
2: Ναι, ναι.
0: God damn it. Μέσα από αυτό.
2: Τουλάχιστον. Δηλαδή τα διαβάζει από μέσα. Να τα έχει διαβάσει από το καμαρίνι πριν. Δηλαδή,
0: Έχει χαλάσει το τέτοιο. Μέσα από αυτό έπαιξε σε παραστάσεις που έστελνε το Comedy Central στο Πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Ενώ είσαι τόσο όμορφο.
2: Διάβασε το όλο, μέχρι το τέλος.
0: 22 εκατοστά, λέω. Λοιπόν, τι φάση η Comedy Society, τι, για πες. Έφτιαξες εσύ Comedy Society.
2: Ναι, γιατί πάω στο Λονδίνο σε ένα πανεπιστήμιο και λέω Λονδίνο, εδώ Μητρόπολη Κωμωδίας.
0: Yes.
2: Και εκεί είχαν societies, επειδή μου, στα clubs που με χόμπι και τέτοια και λέω θα μπω Comedy Society, θα περάσω super. Και δεν υπήρχε στο πανεπιστήμιο που είχα εκείνη τη χρονιά Comedy Society, οπότε λέω αναγκαστικά πρέπει να το ιδρύσω. Ναι, και το ίδρυσα, πήρε και το βραβείο.
0: Πήρε και το βραβείο αυτό που βλέπω εδώ πέρα, Best New Society Award.
2: Ναι.
0: Και πανεπιστήμιο βραβείο, φαντάζομαι.
2: Ναι. Την επόμενη χρονιά που έφυγα, προσπάθησαν να το συνεχίσουν και δεν τα κατάφεραν και κλείσανε. Το οποίο σημαίνει ότι ήταν όλο πάνω. Όχι, ναι.
0: Έλα, τι λογότητα ήταν! Ήσουνα το Comedy Society. Θέλω να μου πεις ποιο πανεπιστήμιο.
2: Το Brunel University.
0: Πώς?
2: Brunel.
0: Brunel, δεν σχάλασε που έφυγε πασπάτης και έκλεισε το Comedy Society.
2: Ναι, και το πολύ ωραίο στο Comedy Society ήταν ότι όντως εμείς μια φορά το μήνα μας στέλνανε παραστάσεις από το Comedy Central. Τύπου κωμικούς.
0: Από το Comedy Central.
2: Του Λονδίνου.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Άρα
2: και ερχόταν
0: μια...
2: ένα line-up
0: ναι.
2: Από Comedy Central, ας πούμε, ένα headliner από αυτούς που βλέπεις, ξέρω εγώ, YouTube.
0: Μεγάλα ονόματα.
2: Ναι, ναι, ναι. Σάρα Πασκό, ας πούμε. Έχουμε.
0: Okay.
2: Ναι. Ναι, και ερχόντουσαν μια φορά το μήνα τέτοιες παραστάσεις και λέω, παιδιά, εγώ Comedy Society President εδώ πέρα. Έτσι. μπορώ να.
0: Να κάνω opening.
2: Ναι, και στην αρχή πήραμε 5 λεπτά γκεστάκι και έπαιζα εκεί πέρα και μετά.
0: What?
2: Ναι.
0: Όντως.
2: Ναι, καμαρίνι με όλους αυτούς τώρα κανονικά. Με κωμικούς που.
0: Αλλά μετά σ' άκουσαν.
2: Και μετά, ναι, καμαρίνι πριν, είχα πέσει και λοιπά. Και μετά που γυρνούσε που είχε παίξει το πεντάλι, ήταν όλοι.
0: Αγγλικά.
2: Αγγλικά, ναι.
0: Έλα.
2: Πολύ δύσκολη πίστα.
0: Μπρο, δεν το ξέρω αυτό για σένα.
2: Ναι, ούτε ήξερα αγγλικά, φαντάζομαι πώς ήταν.
0: Wow. Κυβέρνηση κωμωδίας. Αναλαμβάνεις υπουργείο. Ποιο αναλαμβάνεις, τι νομοσχέδιο περνάς, ποιος είναι πρωθυπουργός. Αν δεν πει σε μένα πρωθυπουργό, να ξέρεις.
2: Αυτό θα έλεγα, ότι θα βάζα πρωθυπουργό εσένα αναγκαστικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αβίαστη απάντησή σου. Όχι, σοβαρά. Ποιον θα έβαζε πρωθυπουργό.
2: Πρωθυπουργό. Θα έβαζε τον Ματζαράκη και συγγνώμη που το δάγκωσε ως όλο. Τουλάχιστον να γίνει πρωθυπουργό.
0: Τον έβλεπα.
2: Πρωθυπουργό.
0: Για κάποιο λόγο. Ναι.
2: Τώρα που έκανε και Κασελάκη που τον είδε στο.
0: Ωραία, Ατζάραξη. Εσύ τι αναλαμβάνεις.
2: Δεν ξέρω, κάτι. Τύπου. Α, Υπουργείο Οικογένειας που φαντάζομαι δεν κάνουν και τίποτα, ξέρω εγώ.
0: Υπουργείο Οικογένειας.
2: Ναι, κάνα τέτοιο.
0: Ωραία, και νομοσχέδιο που θα περάσει πρώτο δύο ώρα που έχει μπει.
2: Λοιπόν, αυτό που μου τη δίνει πάρα πολύ είναι αυτό με τα κλεμμένα αστεία, ρε παιδί μου. Που δεν έχουμε. Που μπορεί οποιοδήποτε να σου πάρει ένα αστείο και να το βγάλει για δικό του κλπ. Και δεν υπάρχει credits.
0: Αυτό που σημαίνει πολύ περιληπτικά είναι ότι πάρα πολλοί κωμικοί γράφουν κωμικά status ή και παραστάσεις παίζουν, τις οποίες τις ανεβάζουν, γιατί έτσι είναι η φάση. Και μετά αυτά τα αστεία μεταφέρονται σε άλλες εκπομπές.
2: Ναι, έχουν κλέψει.
0: Σε άλλες παραστάσεις, καμιά φορά. Οπότε αστυνομία αστείων.
2: Όχι.
0: Τι
2: θα καταργούσε τα δικαιώματα και από τα υπόλοιπα, να δούμε πώς είναι, να σου κλέβουν.
0: Όχι.
2: Δεν θα έχει κανεί δικαιώματα.
0: Κατάργηση δικαιωμάτων.
2: Κλέβουν όλοι.
0: Μαδομάλι.
2: Ναι. Κλέβει αστεία, θα κλέβει και τραγούδια, θα κλέβει και όλα.
0: Άρα κατάργηση δικαιωμάτων. Ναι, ωραία, Star Wars κατευθείαν εγώ. Star Wars κατευθείαν. Επόμενη μέρα ταινία με φωτόσπαθα. Εγώ. Ένα τεράστιο άπιαστο όνειρο, το οποίο το έχουμε σαν έθιμο εδώ, στον καράζ.